μια Κυριακή. Ας πούμε πήγες μια στιγμή σε μια δουλειά, σε μια εκδρομή. Όπως με ξέρεις θα με βρεις, ξέρω καλά θα ξαναρθείς.

Είμαστε άνθρωποι απλοί. Τρομάζουμε εύκολα, Χριστέ μου, μπρος του προδότη.

0: Sky 89,4.
1: Από τη μια βαθύς γκρεμός και από την άλλη ποταμός, κι εγώ γεμάτος βάσανα το μονοπάτι πήρα να σκοτωθώ ή να πνιγώ. Πες μου σκληρή

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: χάθηκα, πως κουράστηκα να γυρίσω, βιάστηκα.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: φυσικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρωταθλητής Ευρώπης δέχθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα», ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πλήγματα στον Λίβανο εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις χθες, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λίβανο. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φίδια Παναγιώτη, με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. «Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η Υπηρεσία Κατασκοπίας των Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον αντλιοαστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας, υποδομή που τροφοδοτεί τη Μόσχα. Η εγκατάσταση αυτή είναι κέρια για την μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμια της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση αυτή. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογομαστροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι, και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σεισμική δόνηση με μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάγινης. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα δυτικά του οικισμού Γερολιμένα και το εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Μπράβο στους Ερυθρόλευκους για την επιτυχία τους χθες. Και βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία, να σας πω την αλήθεια, παρόλο που εγώ δεν είμαι ο ειδικός επί του μπάσκετ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, στην κανονική περίοδο νομίζω ότι φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος των αντιπάλων του. 30 νίκες, 12 ήττες. Πρώτος, περπάτησε και έφτασε εκεί που έφτασε. Η Ρεάλ, που η αλήθεια είναι ότι παρά τις αντικσότητες που είχε, 27 νίκες, 15 ήττες. Μάλιστα. Την ώρα που ήρθαμε, να ξέρετε, είχε κίνηση, παιδιά, στους δρόμους, γιατί πανηγύριζαν οι πάντες. Δηλαδή, είδα κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Παντού, με φανέλες, με αυτά. Εν τω μεταξύ, κάποιοι γυρίζανε με τα πόδια, κάτι πιτσιρικαρίες τώρα στη μέση του δρόμου κλπ. Μπράβο, μπράβο όμως. Ωραίο είναι αυτό. Παρά τα διάφορα που άκουσα, να σας πω την αλήθεια, και για τα εισιτήρια και για την, τέλος πάντων, για κάποια ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, τα οποία είχαν να κάνουν με τον τρόπο διαχείρισης. Και αυτό ήταν και λίγο προβληματικό, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό δεν πάβει να δημιουργεί ζήτημα στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, των Ερυθρολεύκων, που το έκαψαν στην κυριολεξία στο λιμάνι. Βέβαια, μπήκε και μια φωτιά, έμαθα, στο πέραμα εκεί στα Καζάνια, ανησύχησαν λιγάκι ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων την προλάβανε την πυρκαγιά και αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια ενδιαφέρουσα και αισιόδοξη είδηση για τον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό, βεβαίως, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη επιτυχία για την χώρα και για την ομάδα προφανώς. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ είχε και πάρα πολύ αστυνομία το πρωί που κατέβαινα. Παντού, παιδιά, ήταν, δηλαδή, πρώτη φορά τέτοια ώρα που κατεβαίνω εγώ, που όταν περνάω μεταξύ μας είναι κάνει δύο ταξί, κάνει δύο τρόλι, κάνει δύο λεωφορεία, αυτά είναι όλα κιόλα. Σήμερα είχε κίνηση κανονικά, δηλαδή. Βέβαια, γιατί είναι επιτυχία μεγάλη. Πάρα πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω τα καλύτερα. Είναι η τελευταία εβδομάδα, παιδιά, του μήνα που περπατάμε, του Μαΐου. Την Κυριακή 31, Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, Ιούνιος στη ζωή μας, Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε για άλλη μια φορά, γιατί αυτή η εβδομάδα έχει διάφορα τα οποία θα κουβεντιάσουμε μέρα με τη μέρα, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο και το ουσιαστικότερο και το σημαντικότερο είναι η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες γίνονται την ερχόμενη Παρασκευή, 29 του μηνός, ξεκινάνε τα παιδιά, καλή επιτυχία. Με ψυχραιμία, τώρα φάγατε το γάιδαρο, φάγατε και την ουρά, έμεινε και η φούντα. Και η φούντα, η μισή είναι τελειωμένη. Με το καλό για τα αγόρια και τα κορίτσια που δίνουν, που τέλος πάντων δίνουν έναν αγώνα, μια χρονιά που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις θα έλεγε κανείς ότι είναι και υπεράνω των δυνατοτήτων κάποιων παιδιών, γιατί και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Τι να κάνουμε όμως, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, ψύχρεμη τη βλέπω την κυρία Σταματίου, δεν καταλαβαίνει από τα αθλητικά τίποτα, δεν υπεράνω όλων αυτών. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε παιδιά, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, 210-48-0-170-174. Τα μηνύματά σας τα περιμένω και στο skyradio.gr, πάνω δεξιά εκεί που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διαμαντή στον Μπραχάμι. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. 1 ευρώ τα κολοκύθια γειτόνισσα, Να ξέρεις, επειδή δεν είχε μπρόκολα και κουνουπίδια, πήρα κολοκύθια να έχω να πορεύομαι. Λοιπόν, μ' αρέσουν εμένα τα κολοκύθια, να ξέρετε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στη δουλειά στον Ασπρόπυργο. Ναι, ρε παιδί μου, έχεις δίκιο, ρε Δημήτρη, που στέλνει συλληπιτήρια στους συγγενείς της Μαστροκώστα. Την Έρμη, 55 χρονών, μικρή, αλλά ταλαιπωρήθηκε από ό,τι καταλαβαίνω πολύ. Πολύ, δυστυχώς. Αυτός ο καρκίνος, ρε παιδί μου. Πολύ πονεμένη ιστορία. Περιμένουν όλοι όσοι εμπλέκονται και οι συγγενείς και οι ίδιοι οι ασθενείς, βεβαίως, την υπόθεση που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η αλήθεια είναι ότι προχωράνε οι επιστήμονες, κάτι βρίσκουν, κάτι αντιμετωπίζουν, αλλά περιμένουμε την πλήρη ίαση όλης αυτής της ιστορίας. Και βεβαίως ο Δημήτρης δίνει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, υποψιάζομαι ότι είναι και φανατικός. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, ερυθρόλευκοι φίλοι ακροατές. Τα καλύτερα για την ομάδα σας. Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μας τρώει πολυλογία. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και να τα πούμε τέλος πάντων 6 με 8 αυτό που κάνουμε καθημερινά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για τα μηνύματα και όσα μοιράζεστε μαζί μας κλπ. Έχει ξημερώσει για τα καλά. Βεβαίως δεν χρειάζεται να σας πω. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του 6 και 8 πρώτα λεπτά. Να ξέρετε, παρά 20, 6 παρά 20, 6 παρά τέταρτο, βαριά είναι μέρα. Έτσι. Λοιπόν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 8 και 36, 9 παρά 24 πρώτα λεπτά. Πάλι και σήμερα, όπως είπε η κυρία Σούζη και την Παρασκευή που τα λέγαμε μαζί, έχουμε αυτήν την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. Ναι, δεν έχει ακόμα καθίσει μπίλια. Αν είμαστε μεταξύ. Θα μου πεις καλύτερα, Ψάλτη, γιατί εδώ που τα λέμε, τα μάθατε τα νέα στη Γαλλία, Στη Γαλλία λέει 34 βαθμούς, 34 βαθμούς και στη Βρετανία έχουν τρελαθεί. Εμείς εδώ, παιδιά, τελειώνει ο μήνας, μην το πείτε ούτε του παπά. Με αυτές και. Βέβαια, κάνει ζημιές. Όπου ρίχνει χαλάζι και λοιπά, κάνει ζημιές στις αγροτικές παραγωγές. Οκ, αλλά από την άλλη μεριά, λέω και ξαναλέω ότι. Για σκεφτείτε τι γίνεται τώρα στη Βρετανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γινόταν στη Βόρεια Ισπανία που μου έλεγε φίλος ακροατής που βρέθηκε εκεί, κάτι 37, κάτι 38. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύτερα είμαστε έτσι όπως είμαστε εμείς εδώ, κατά την άποψή μου. Θυμίζω πριν 2 ή 3 χρόνια ήταν Μάιο που είχε κάνει ένα Σαββατοκύριακο κάτι 40 και έκαψε όλες τις ελιές. Ό,τι η φύση είχε προετοιμάσει, τα κατέστρεψε σχεδόν στο σύνολό τους. Αλήθεια, η ρίστο είναι παρόδο, να σας το πω, γιατί το βλέπω εκεί στη γειτονιά. Έχω ένα φίλο ο οποίος μου φέρνει κάθε μέρα, αλλά δεν ξέρω τι τα κάνω. Μουσμούλα τρώτε. Όχι μουσμούλα είναι αυτά. Μουσμούλα, ναι, μουσμούλα. Τρώτε μουσμούλα. Τρώγονται τα μουσμούλα. Δεν ξέρω. Σας λέω, έχω εκεί ένα στη γειτονιά, είναι σε ένα δρομάκι περίεργο. Γιατί μεταξύ πέφτουν αυτά τα μουσμούλα κάτω και γλιστράει εκεί. Ο μοναδικός που χαίρεται είναι ο σκύλος μου, ας πούμε. Αλλά. Τι να πω. Όπως επίσης έβλεπα χθες την καθημερινή. Να ξέρετε, το αντιμετωπίζω. Δεν ξέρω πόσοι έξι μόνο το αντιμετωπίζετε. Και από ό,τι έψαχνα λίγο στο διαδίκτυο, βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα με τα περιστέρια. Είναι το τραγούδι που λέει και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Λοιπόν, έχει ένα θέμα η καθημερινή που αναφέρεται στο γεγονός ότι τα περιστέρια ζουν και βασιλεύουν, λέει, στην Αθήνα αλλά και στις μεγάλες πόλεις. Εξαιτίας, λέει, πρώτον, ότι βρίσκουν, λέει, πάρα πολύ φαγητό και τρώνε. Δεύτερον, υπάρχουν, λέει, κλειστά διαμερίσματα τα οποία είναι ό,τι πρέπει, τα μπαλκόνια τους και τα κλιματιστικά τους για να πηγαίνουν τα περιστέρια εκεί. Έχουν, λέει, πολλά ζητήματα υπερήγηκη των κλειστών διαμερισμάτων, είτε από τις κουτσουλιές των πουλιών, είτε ακόμα, λέει, και από ψήρες και διάφορα άλλα ζητήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται, επαγγελματικά εννοώ, με την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Δηλαδή, να καθαρίσουν το συγκεκριμένο χώρο, το μπαλκόνι δηλαδή, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο από ό,τι παράγουν τα περιστέρια. Μετά βάζουν, λέει, δίχτυα για να κλείσουν. Μιλάμε για κόσμος πολλής ο οποίος ασχολείται με την ιστορία αυτή. Στην Αθήνα, λέει, το πιο, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου, το πιο επιβαρημένο δημοτικό διαμέρισμα είναι, λέει, το έκτο. Κυψέλη, Πατήσια κλπ. Υπήρχαν, λέει, και οι εκτροφείς παλιότερα σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα δυτικά, λέει, προάστια, τα οποία είχαν ικανό αριθμό, οι οποίοι, μάλλον κάποιοι από αυτούς, τα αφήσαν ελεύθερα. Προκαλούν, λέει, σοβαρή εστία μόλυνσης. Εμείς, να ξέρετε, στο μπαλκόνι μας στην κουζίνα εμφανίστηκε ένα ζευγάρι περιστέρια. Βρήκανε βέβαια να κάτσουν, γιατί είχαν διάφορα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή, να ξέρετε, μπήκανε και μέσα στην κουζίνα τα περιστέρια. Αλλά βρίσκουν και τρώνε. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε μάρανε, Ψάλτη? Δεν είναι τόσο απλό, να ξέρετε, η ιστορία αυτή. Ξαναλέω, από ό,τι κατάλαβα στο ρεπορτάζ και χθες πήρα κάτι τηλέφωνα, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος παρενοχλείται από την παρουσία των περιστεριών. ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ξαναλέω, μιλάμε για την Αθήνα που υπάρχει θέμα. Υπάρχουν διαμερίσματα, υπάρχουν χώροι, υπάρχουν, λέει, σε πολυκατοικίες όπου τα περιστέρια όχι απλώς επιβιώνουν, κάνουν αποικίες κανονικές. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα αυτό και τις επόμενες μέρες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, που τείνουν να εξαφανιστούν τα βιβλιοπωλεία τα μικρά. Ημέρα, λέει, της πετσέτας, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Άλλο μεγάλο ζήτημα, πρόβλημα με τον θηρεοειδή αδένα. Ιδιαίτερα στις γυναίκες, αλλά όχι μόνο στις γυναίκες. Σαν σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου εις βάρος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημήτριου Πλαπούτα το 1834. Κατηγορήθηκαν ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας, υπέρ της απαλλαγής τους, οι δικαστές Τερτσέτης και Πολυζωίδης. Η ποινή τους μετατρέπεται σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας το Μάιο του 1835. Ο Κολοκοτρώνης, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν κεντρική φιγούρα της Ελληνικής Επανάστασης. Ρε, τι έχουν τραβήξει αυτοί οι ήρωες σε τούτον εδώ τον τόπο, μπορείτε να μου πείτε. Τι έχουν τραβήξει. Λοιπόν, αύριο Τρίτη... καταρχήν να πω σήμερα ότι έχουμε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Θα πάει ο Πρωθυπουργός εκεί και μαθαίνω ότι θα πάει και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ελπίζω για το ζήτημα το δημογραφικό να υπάρξει μια σοβαρότητα. Θα μου πεις ποιος την έχασε ψάλτη, σωστό και αυτό δεν είναι, αλλά επειδή το δημογραφικό είναι μείζον θέμα, το οποίο πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ σοβαρότητα και με μακρόπνοες πολιτικές που να μην αλλάζουν ή τέλος πάντων να υπάρχουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Αύριο είναι η μέρα Τσίπρα, με αφορμή την ανακοίνωση. Πάλι έβλεπα χθες, πάμε, πώς το είπε, είμαστε λίγο ομάδα, πάμε λίγο για πρωτάθλημα, είπε ο Αλέξης. Το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο του αίματος, είπε ο Αλέξης. Έμαθα ότι ο κύριος Τεμπονέρας εχθές σε μια μακροσκελή ανακοίνωσή του έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι θα πάνε, ποιοι βουλευτές θα πάνε από την κεντροαριστερά στην παρουσίαση του νέου κόμματος που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, κάποιοι οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, ενδεχομένως, που είναι και φύλλα προσκύμενοι και το έχουν πει κιόλας, είναι πιο πιθανό. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και βεβαίως τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά γύρω από την ανακοίνωση του Ιδρύματος, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε. Για να δούμε την κινητικότητα αυτή, για να δούμε τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις και τις προοπτικές. Και αναμένουμε τώρα τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι μετά την Παρασκευή, με τη νέα επίθεση που έκανε εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά, λέει, τις κινήσεις του Μεσίνιου, λένε ότι δεν θα αργήσει. Άλλοι αναφέρουν ότι αυτό μπορεί να γίνει την Παρασκευή, που είναι 29 Μαΐου, ημέρα της πτώσης της πόλης των πόλεων. Άλλοι λένε ότι αυτό θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Για να δούμε. Αυτή η κινητικότητα έχει ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, για το όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις και σήμερα. Είχαμε εκλογές χθες στην Κύπρο. Από τα αποτελέσματα που βλέπω, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτος με μία υποχώρηση λίγο μικρότερη από μία ποσοστιαία μονάδα, με 17 έδρες. Δεύτερο το ΑΚΕΛ με μία άνοδο 1,4% με 15 έδρες. Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες, 8 και το Δημοκρατικό Κόμμα, το μοναδικό κόμμα το οποίο στηρίζει καθαρά τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Μετά το κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες, το κόμμα του influencer που είπε και η συνάδελφος νωρίτερα και ευρωβουλευτή, η άμεση δημοκρατία με τέσσερις έδρες. Εν τω μεταξύ ο συγκεκριμένος δεν ξεκαθάρισε, λέει, αν θα φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο για να πάει στο Κοινοβούλιο της Κύπρου. Υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει και το οικονομικό κομμάτι. Δεν θέλω να σας δυσαρεστήσω αν είσαστε κάποιοι οι οποίοι το στηρίζετε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω το χρήμα ενδεχομένως να παίζει έναν ρόλο γύρω από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, κατάφερε όμως και έπεισε ένα κομμάτι. 2 στους 3 Κύπριους ψήφισαν, και αυτό έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι περίπου 570.000 στην Κύπρο, ψήφισαν 381.000. Οι 2 στους 3. Είχε, ξαναλέω, ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχω και τα ονόματα, αλλά δεν έχει νόημα να τα πούμε τώρα. Βουλευτικές εκλογές, έτσι. Δεν είναι τα προεδρικές εκλογές. Εκεί είναι προεδρικό το σύστημα. Δεν είναι προεδρευόμενη, είναι προεδρική δημοκρατία της Κύπρου. Λοιπόν, περισσότερα μετά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους. Ψυχραιμία για όλα, μικρά και μεγάλα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
3: Τρεις Εργιανίδες.
5: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτεύγεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.
20: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
21: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
20: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
22: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
21: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
20: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, νικώντας τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατηρήσε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ξημέρωση για τα καλά, ξημέρωση, όχι παιξιγέλας. 6:33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Τα καλύτερα εύχομαι για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέω, την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, είναι και του Αγίου Πνεύματος. Οι πνευματικοί άνθρωποι κλπ. Κλπ. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, τον τρώμε και τον Μάιο. Ή μας τρώει, δεν έχει σημασία. Τώρα τι και πώς και διότι, δεν έχει σημασία. Πριν ένα ημίωρο, γιατί μου στείλατε ένα μηνυματάκι, είχαμε μια σεισμική δόνηση 3,4. Την καταλάβατε κάποιοι φίλοι από τη Λίμνο. Ήταν ο σεισμός, ξαναλέω, 6 και 2 πρώτα λεπτά, 3,4. Σε ένα εστιακό βάθος 15,3 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας, 33 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοδυτικά από τη Λίμνο. Ήταν ανάμεσα στη Λίμνο, τη Θάσο και το Άγιο Όρος. 3,4 επαναλαμβάνω. Εντάξει, αυτό τον δίνει το σεισμό η Αθήνα, μετρημένο έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, καταρχήν είδα 2,11, 2,12, 2,13 στην Αθήνα, ξαναλέω, που σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια, με αφορμή την είδηση που ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι υπάρχει τέλος πάντων ένα κλίμα

και το αμερικανικό, το WTI που λέμε, είναι στα 90,4 με μια μεγαλύτερη πτώση 6,4%. Αυτό δίνει, ξαναλέω, μια ανάσα για να δούμε. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, την Παρασκευή έκλεισε στα 45,9. Ψηλά είναι το φυσικό αέριο. Αυτό είναι ευρώ ή μεγαβατόρα. Είναι ψηλά, ξαναλέω, ακόμα. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, κάτι ψηλό βλέπω, να σας πω την αλήθεια, σε πραγματικό χρόνο. Κάποια πλοιάρια πάνε και έρχονται και λοιπά. Ξαναλέω, αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς, περνάνε και δεν το καταλαβαίνουμε ή το μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Ένας από τους όρους που βάζει, αλλά βλέπω ότι το βλέπει θετικά και η πλευρά του Ιράν, από αυτά που διαβάζω, ξαναλέω, είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, να μαζέψουν, λέει, και τις πώς θα λένε αυτά που έχουν βάλει μέσα, τις νάρκες οι Ιρανοί. Και φαίνεται, βέβαια, οι Ιρανοί λένε από τη δική τους πλευρά ότι, κοίταξε, εμείς δεν θέλουμε τα γεγονότα να επανέλθουν πριν την 28η Φεβρουαρίου, θέλουμε να αλλάξει το καθεστώς και να είναι ελεγχόμενη η ιστορία προς όφελος του Ομάν και της Τεχεράνης. Βέβαια, η αμερικανική πλευρά διαφωνεί. Διαβάζω, λοιπόν, ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρει, λέει, ότι ο Μοσδάμπα, αυτός ο ανώτατος ηγέτης, ο οποίος, θυμάστε, είχε τραυματιστεί την πρώτη μέρα κλπ. Κρύβεται, λέει, σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί, λέει, όχι με τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων τρόπων, δηλαδή ακόμα και με σταθερά τηλέφωνα, επικοινωνεί, λέει, μόνο μέσω αγγελιοφόρων, καθιστώντας τις συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ αργές και δύσκολες. Οι αξιωματούχοι, λοιπόν, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναφέρουν ότι τα μηνύματα, λέει, χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν εκεί και να επιστρέψουν εκεί που πρέπει να επιστρέψουν. Θυμίζω ότι ενεργό ρόλο στην διαδικασία αυτή παίζει το Πακιστάν. Παράλληλα τις προκλήσεις στην επικοινωνία, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι η Χαμενεΐ έχει συμφωνήσει καταρχήν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας προμελέτης, ακόμα έχουμε δρόμο δηλαδή μπροστά μας, και ο Τραμπ αναμένει, λέει, οριστική απάντηση μέσα σε λίγες μέρες. Φαίνεται όμως ότι θα πάμε κατά πάσα πιθανότητα σε μια καινούργια εκεχηρία 60 ημερών, δύο ακόμα μηνών δηλαδή, ακόμα δύο μηνών. Βέβαια, θυμίζω ότι στην εκεχηρία, η οποία είναι σε εξέλιξη τώρα, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μιλάγαμε για την ικανότητα της Τεχεράνης να μπορεί να παράξει καινούργια UAV, αυτά τα μηχανήματα τα οποία, τα υπτάμενα τα οποία κυκλοφορούν και κάνουν ζημιές στις γειτονικές χώρες, κάτι, λέει, το οποίο δεν το περίμεναν οι Αμερικανοί. Θυμίζω ότι αυτό ήταν στα δημοσιεύματα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πάντως ότι αν υπάρξει αρχική συμφωνία, άλλους δύο μήνες, και αν σταδιακά ανοίγουν και τα στενά του Ορμούς, που θέλει και το χρόνο για να έχουμε αποκατάσταση και της παραγωγής από τις ζημιές που ήδη έχουν γίνει, αν δεν υπάρξουν τίποτα έκτακτα χτυπήματα κλπ, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σταδιακά σε μια επαναφορά της κατάστασης της προτέρας. Τώρα, οι ιρανικές πηγές, λέει, έχουν πει στο Reuters ότι σε μελλοντικά στάδια θα μπορούσαν να βρεθούν φόρμουλες, λέει, για την επίλυση της διαφοράς σε σχέση, λέει, με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου, συμπεριλαμβανομένης, λέει, της αρέωσης του υλικού υπό την εποπτεία των ΗΕ και του πυρηνικού παρατηρητηρίου που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά, βέβαια, θα μου πείτε, αισιόδοξα μηνύματα, σωστό, και μακάρι, γιατί τα πράγματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Το Σάββατο που είχαμε και εκπομπή, μίλησα με κάνα δυο ακροατές και μου λέγανε γενικότερα και για το κλίμα στους Ρεπουμπλικανούς εν όψη και της επιλογής των προσώπων για τις ενδιάμεσες εκλογές, που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα,
αλλά και για την άκρη.

0: ακρίβεια που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι και οι αποφάσεις οι αμερικανικές, να ξέρετε ότι επηρεάζονται από την κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι τυχαίο το ζήτημα αυτό. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωπαϊκή Κούπα, λέει ο Παναγιώτης. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Τάκη. Όλη τη χωδιάκτο λέει στο κόμμα Τσίπρα. Και βλέπω, περνά Τάκη γενναίες 14 στο Τεμπονέρα. Ναι, αλλά δεν έχει ο καθένας το δικαίωμα της επιλογής του και αναλόγως των συνθήκων να προσαρμόζει και αυτός τις προτιμήσεις του. Οποιοδήποτε, δεν αναφέρομαι στο Τεμπονέρα, ο οποίος όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε πει ότι εγώ δεν θέλω κανένα αξίωμα, είχε κοντραριστεί και με τον Κασελάκη που είχε αναλάβει, ήτανε ξεκάθαρος όσον αφορά κάποια ζητήματα που κάποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το έβλεπαν τότε διαφορετικά το θέμα, έτσι δεν είναι? Αλλά γενικότερα δεν έχει δικαιωματάκι μου κάποιος να επιλέξει, μπορεί να είναι ο Τσίπρας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, και να δρομολογήσει τις εξελίξεις που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί κάτι να γίνουν στο χώρο που ο ίδιος εκπροσωπείται. Γιατί όχι? Μην γινόμαστε κακοί. Και η πολιτική, να ξέρετε, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μετά την κρίση που ήρθε σε τούτον εδώ τον τόπο, όχι όλοι, αλλά κάποιοι τέλος πάντων έχουν κάνει και διαφοροποιήσεις και έχουν πει και ορισμένα πράγματα κάνοντας και ένα είδος αυτοκριτικής. Όχι όλοι όμως, κάποιοι έχουν κάνει. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ μας λέει για τα Περιστέρια, και εδώ οι σκύλοι και οι γάτες, λέει, σε λίγο θα είναι πιο πολύ από τους ανθρώπους. Ναι, λέει Βασίλη, αλλά τους σκύλους και τις γάτες, ειδικά τους σκύλους, επειδή έχω και σκύλο, το σύστημα τους έχει βάλει με τσιπ, με μιπ, να αυτό και να τους αυτό και να μην πολλαπλασιάζονται. Και θα μου πεις, παντού γίνεται αυτό? Όχι, δεν γίνεται παντού, αλλά όσοι είναι δεσποζόμενοι έχουν πολύ αυστηρά δεδομένα. Εγώ το βλέπω σε μένα. Ο σκύλος μια φορά τη βδομάδα, συγγνώμη, μια φορά το μήνα πάει κτηνίατρο, και οτιδήποτε παίρνει δεν φτηνό. Και αντίστοιχα νομίζω ισχύει και αυτούς που είναι γατομπαμπάδες ή γατομαμάδες. Για τα Περιστέρια που κάποιοι άλλοι λένε δεν είναι Περιστέρια 18ρες, ό,τι και να είναι, δεν υπάρχει έλεγχος. Γεια σου Ρέα, ατατρώστα μουσμούλα. Καλημέρα Ρέα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Μπάμπης μου λέει, ρε ψάλτη, ο ήλιος δεν κουνιέται, λέει, γη φέρνει γύρες. Εντάξει ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει, το βλέπω πιο ποιητικό το ότι ξεκινάει το δρομολόγιο του Άρης. Εμείς, προφανώς εμείς είμαστε, ο Άρης λέω, ο ήλιος, προφανώς. Η γειτόνισσα μου λέει, εμένα λέει ο παραγωγός κάτω από το σπίτι μου, λέει, μου είπε γέμισε την τσάντα, δεν θέλω τίποτα, μα και πολύ ωραία κολοκύθια να ξέρετε. Βέβαια είδα και άλλα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στη Λαϊκή, όμως ξαναλέω, επειδή άργησα γιατί είχαμε και εκπομπούλα εκτάκτως το Σάββατο και πήγα αργά στη Λαϊκή, είδα και τα καλοκαιρινά φρούτα τα οποία έχουν έρθει όλα πλέον, όλα, βερίκο, καροδάκινα, πώς τα λένε τα άλλα που δεν έχουν αυτό που λέω, δεν θυμάμαι πάλι τα ξεχνάω τα ονόματα τους. Λοιπόν, σε καλές τιμές γενικά, αλλά ξαναλέω, πήγα αργά σε σχέση με το σούπερ μάρκετ. Θα μου πεις αμέσως, θα πεις για το σούπερ μάρκετ. Ναι ρε παιδί μου, διότι είναι άλλες τιμές και άλλα προϊόντα, ξαναλέω παιδιά, άλλα προϊόντα, άλλη η ποιότητα στα προϊόντα που παίρνεις και έρχονται από τον κάμπο του Μαραθώνα, και άλλα τα προϊόντα που ενδεχομένως υπάρχουν στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ, που μπορεί να προέρχονται και από τον κάμπο, τέλος πάντων, αλλά με διαφοροποίηση, η αλήθεια είναι. Έτσι, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Τώρα, φτάσαμε αισίως παρατέταρτο, Έβλεπα από δύο κουβέντες και θα πάμε σε διαφημίσεις. Επειδή σας είπα και νωρίτερα ότι, και θα ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά που, και με το άγχος που έχουν εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινάνε την Παρασκευή. Λοιπόν, έβλεπα τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς επιλέγονται τα παιδιά για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ισπανία διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Κυριακάτικη Καθημερινή για την εισαγωγή, λέει, στα ΑΗ μετράει κατά 60% ο βαθμός του απολυτηρίου και κατά 40% η τελική εξέταση. Ενώ, λέει, στους απόφοιτους επαγγελματικών λυκείων δίνεται δυνατότητα εισαγωγής σε σχολές μόνο με το απολυτηρίο. Στη Φιλανδία έχει τελικές εξετάσεις όπως η Ελλάδα, αλλά οι μαθητές μπορούν να τις δώσουν δύο φορές. Επίσης τα θέματα, λέει, απαιτούν λιγότερη αποστήθηση και περισσότερο κριτική σκέψη. Γιατί εμείς εδώ είμαστε κόπια. Ακόμα θυμάμαι, σαν τώρα το θυμάμαι εγώ πριν 40 χρόνια που έδωσα εξετάσεις, που έλεγε μια τότε συμμαθήτριά μου ότι εκεί ήθελε κόμμα, το βάλει στο κόμμα. Και λέω, τι λέει ρε παιδιά. Έχει φωτογραφική μνήμη η συγκεκριμένη. Στη Γαλλία λέει το 60% της επίδοσης των υποψηφίων προκύπτει από τις γραπτές και το 40% από τους βαθμούς τελευταίας διετίας. Για να μην γίνει φροντιστηριακή μόνο η τρίτη ηλικίου. Στην Ιρλανδία άλλαξε το σύστημα εισαγωγής, λέει, ήταν παρόμοιο με το ελληνικό και πλέον το 40% της επίδοσης προκύπτει από τις επιδόσεις των μαθητών σε εργασίες και λοιπά στην τρίτη ηλικίου και το 60% από τις τελικές εξετάσεις. Και στην Ολλανδία, για να κλείσουμε, ο βαθμός απολυτηρίου διαμορφώνεται κατά 50% από σειρά γραπτών ενδοσχολικών εξετάσεων και από πανολλανδικές εξετάσεις για το υπόλοιπο 50%. Κάπου εκεί πάμε και εμείς από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά εμείς είμαστε της αποστήθησης. Βεβαίως. Όσο καλύτερα τα ξέρεις, όσο πιο, πώς το λένε, μνήμη έχεις, αλλά που και που μου μπαίνει και κανένα θέμα που έχει να κάνει και με την σκέψη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Καλημέρα, Σοφία. Μπα, 2099 βλέπω εδώ πέρα η βενζίνη που βάλε σήμερα. Σε καλό δρόμο είσαι. Πόσο κοστίζει ρε Σοφία τώρα με δύο τόσο, το να πας και να έρχεσαι κάθε μέρα στην Τρίπολη, ρε πουλάκι μου? Τι βδομάδα λέω, για υπολόγηση και πες μας. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο Μοσχάτο. Γεια σου Σπύρο στο Βοτανικό, καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα. Την Έφη στη Ζωφριά, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτη, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις το κλειδαράκι και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχη φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφήμιση.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Δύο πράγματα για να κλείσουμε, γιατί ξαναλέω έχουμε διαφημίσεις, οπότε πρέπει να πάμε πάλι σε διαφημίσεις για να πάμε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, σύμφωνα με το Axios, ακούστε το και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά για κάποιες χώρες. Ο Τραμπ, λέει, το Σάββατο συνομίλησε με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και τους κάλεσε, λέει, να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, λέει, με το Ιράν. Ο Τραμπ συνομίλησε, λέει, το Σάββατο με τους ηγέτες Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Μπαχρέιν. Μάλιστα, λέει, σύμφωνα με το Άξιος, όταν, λέει, τους έλεγε αυτά ο Τραμπ στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, η αντίδραση, λέει, φέρεται σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις να ήταν, λέει, αρκετά σιωπηλή, ώστε να παρεμβαίνει, λέει, ο Τραμπ και να τους λέει είστε ακόμα εκεί. Ας πούμε, υποψιάζομαι ότι κενό θα άφησε ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος με το ακούει Ισραήλ και γυρίζει το μάτι του ανάποδα. Λοιπόν, και θα πρέπει, λέει, να υπογράψουν και τις συμφωνίες του Αβραάμ οι χώρες αυτές, ούτως ώστε να μην χρειαστεί, λέει, το Ισραήλ να χτυπήσει, γιατί μπορεί να έχει ανησυχία. Κλείνοντας, βλέπω σήμερα οι εφημερίδες ασχολούνται με αυτό που είπαμε το περασμένο Σάββατο εμείς, ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο βρήκε σε δημόσια διαβούλευση και βλέπω ότι αντέδρασε και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, που φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 δύο νέους φόρους στα ακίνητα, τους οποίους θα τους πληρώνουμε, λέει, πάλι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος αντικαθιστά το περίφημο TAP και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά φαίνεται ότι θα είναι πιο ακριβώς ο καινούριος φόρος. Και ο δεύτερος φόρος που έρχεται θα είναι το τέλος, λέει, για την περιφέρεια περιφερειακής ανάπτυξης. Σε καλό δρόμο είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ξαναλέω, είναι στη δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και υπάρχουν και αυτοί οι δύο καινούργοι φόροι. Στα ακίνητα. Θυμίζω, τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα είναι ιερές αγελάδες σου. Παραδοσιακά δεν έχει αλλάξει αυτό. Κλείνοντας, Και τώρα ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα έξοδά σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Πάμε.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Όλα, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
22: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
24: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
23: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
24: Και οι επιστροφές?
23: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
24: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
23: Φυσικά. Μα πού πας?
24: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
23: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
26: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
27: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
28: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
29: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
31: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας.
1: Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
30: Media. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή στα 56 της χρόνια, η γογό μας τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κορυφαία διάκριση του Ολυμπιακού. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο ΆΚΑ. Έντονοι πανηγυρισμοί εκτελήθηκαν από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Σε μια από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι με την αντικατάκτηση της EuroLeague απέναντι στη Real Madrid.
1: Ναι, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Ήμασταν εκεί, νομίζω τα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι, τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.
2: Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο. Και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Real, αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένα συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
0: Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
3: Στην πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα. Μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να τους ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπαίου στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν. Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου. Ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα, σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γηπέδου έγιναν 12 συλλήψεις. Στο μέτωπο του πολέμου, στον Περσικό κόλπο, σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαβουλεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε χθες ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονεί στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μοτσταμπά, Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 97,7 δολάρια το βαρέλι με το αμερικανικό αργό στα 90,8 δολάρια. Νέα πλήγματα στο Λίβανο εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας, τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη στις 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του ο κύριος Τσίπρας.
4: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Σχολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Άλεξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, όχι γιατί σε χωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον έχει ήδη κλείσει τον ιστορικό κύκλο από το 2023.
0: Βαρύ ποινικό παρελθόν και ο κακοποιός, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίας Δημοκλείδου. Όπως αποκάλυψε, κρεμούν ποινικές ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, μέσα στο 2026, μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για να διαπιστωθεί που είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει τον οπλισμό που έφερε επάνω του. Να ακούσουμε την κυρία Δημοκλείδου.
6: Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν 2 πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
0: την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, εξέφρασε το State Department σχολιάζοντας την ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις ελληνικές διοκτικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών στη δικαιοσύνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου, πολλές ώρες πριν το βρει νεκρό τον πατέρα της, χθες το μεσημέρι, η κόρη του. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογομάστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Alec Peters που μέτρησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Evan Fournier αναδύθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης EuroLeague, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πειραιάς παρέλυσε λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού απέναντι Real Madrid. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας, σημείο αναφορά στο Δημοτικό Θέατρο. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Real Madrid. Οι διοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφαίρεσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στους προέδρους, τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους συμπαίκτες μου, εξαιρετικά περήφανος για κάθε άτομο αυτού του συλλόγου. Δείξαμε για ακόμη μια φορά τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα του καλύτερου συλλόγου στον κόσμο της Ρεάλ, δήλωσε ο Μάριο Χεζόνια. Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έδωσε μέσω social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φετινή σεζόν. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ αναγνώρισε την επιτυχία των Ερυθρόλευκων και παράλληλα έκανε αυτοκριτική για τις αποφάσεις που πήρε, τονίζοντας πως δεν θα επαναληφθούν.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι με το δεξί μπαίνει η εβδομάδα, γιατί δεν έχουμε κυκλοφοριακά. Γιατί δεν έχουμε κάποια έκτακτα προβλήματα. Έχουμε κίνηση δηλαδή στις δύο εθνικές οδούς, το περιμένουμε αυτό, στην Λεωφόρο Σχιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονής και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Αυτά είναι όλα, Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, δεν θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, μόνο την Τρίτη στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Είπαμε ρε παιδί μου, εντάξει, να βάζουμε και κανένα πιο παλιό λίγο τραγουδάκι, καταλάβατε τώρα, για να μας κάνει παρέα για την πρωινή μετακίνηση. 7 και 19, Sky 100,3, καλή εβδομάδα σε όλους, τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Μάη. Και η κυρία Σούζη μου λέει, η αστάθεια θα συνεχιστεί, δεν σταματάει με τίποτα. Καλύτερα να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα, δεν, είναι περιορισμένη, δεν θα είναι αυτό που ήταν με σύστημα μεγάλο το Σαββατοκύριακο, έπρεξε και σκυκλάδες, έπρεξε γενικώς. Ναι. Όχι, είναι περιορισμένη αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Και πιο, λίγο περισσότερα θα είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Ναι. Μέχρι και το τέλος εβδομάδας φαίνεται ότι ο καιρός είναι σχετικά καλός με την περιορισμένη αστάθεια που σας λέω και τη θερμοκρασία να έρθει κοντά στα κανονικά για την εποχή.
0: Τώρα είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω, είναι πιο κάτω. Ναι, ναι. Είναι 28 βαθμοί η κανονική για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Είμαστε... Θα έρθει κοντά εκεί.
0: Τώρα είμαστε 27, 26.
1: 26 ήταν 26. Το Σαββατοκύριακο, ναι. Το Σάββατο ήταν 23, 24.
0: Ναι, μα έκανε. Ναι.
1: Έκανε μια σφουρούλα.
0: Ξαναλέω, σε σχέση με αυτά που βλέπουμε στο Παρίσι ή το Λονδίνο, ή ναι, ναι. Βόρεια Ισπανία μου λέγανε ακροάτες.
1: Όχι μόνο βόρεια, γενικά, γιατί είναι, έρχεται από κάτω. Ναι, είναι, ναι. Έχει ζέστη από εκεί, ναι. Έχει πολύ ζέστη. Είναι το σύνδρομο της τραμπάλας.
0: Α, έτσι πάει, έτσι πάει πάνω
1: όταν, είναι στη, όταν είναι η Δυτική Ευρώπη με υψηλές θερμοκρασίες, εμάς είναι χαμηλές από εδώ.
0: Και πέρυσι έχει... μας πήγε καλά. Και πέρυσι μας πήγε καλά ξανά.
1: Εγώ θυμάμαι είχε ζέστη πέρυσι.
0: Δεν είχε τόσο πολύ ζέστη.
1: Και δεν είχε και βροχές καθόλου.
0: Νομίζω μας πήγε, δεν μας πήγε όπως πριν από 2-3 χρόνια, 4, δεν θυμάμαι, που έκανε το ένα Σαββατοκύριακο κάτι σαραντάρια.
1: Κάτι σαραντάρια, όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά
1: ήταν, είχε τη ζεστούλα του. Δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν είχε καταιγίδες καθόλου. Δεν είχε
0: αστάθεια
1: καθόλου πέρυσι. Αυτό ναι, θυμάμαι
0: μπορεί,
1: εγώ και ήταν.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί να τα θυμάστε ναι. Καλύτερα.
1: Τέλω, όχι, δεν
0: έχω τέτοια. Εγώ δεν ξέρω τι. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Θα σα πω, κυρία Χριστίνα, μας.
1: Οπότε. Άρα θα φτάσει η θερμοκρασία του 28-29 βαθμούς. Και σε κάποιες περιοχές, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, θα δούμε και τριαντάρια. 30-31, η Δυτική Ελλάδα,
0: ναι, okay.
1: Τα υπηρετικά γενικότερα.
0: Δεν θα έχουμε τίποτα ανέμους και λοιπά.
1: Μέχρι 6 μποφόρ, σήμερα έχει ένα εφταράκι,
0: ναι.
1: Αύριο μέχρι 6 στο Αιγαίο μιλάω, βοριάδες, και μετά δεν πρόκειται να ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ οι άνεμοι τις επόμενες όλες ημέρες.
0: Αυτό η προοπτική είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Ναι. Σας θυμίζω η άλλη Δευτέρα πρώτα θέλω να μας καλά.
1: Το Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, ναι, ναι, πνευματικοί εμείς άνθρωποι κλπ.
1: Εμείς δεν δουλεύουμε.
0: Ούτε και εμείς θα δουλεύουμε, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Και δεν θα δουλεύω και την Παρασκευή εγώ.
0: Νατανάτα, αυτά είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί, ναι, πάω να βαφτίσω τον εγγονό μου.
0: Α, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα, ναι. Άντε, ναι,
0: με το καλό.
1: Ναι.
0: Πάρε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω.
0: Ερωτικός μετανάστης, δεν φεύγει από
1: εδώ. Πού να πάει να φύγει, καλά, στη έπεσε.
0: Ρε, μπλέξαμε. Ωραία, είναι πάνω, δεν λάσκει.
1: Πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας καλή
1: εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό, κανονίστε την πορεία σας. Και ναι, κύριε Σταυρακάκη, τη ηλικία σα το τραγούδι, το ξέρω. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την ποθητή στη Σαντορίνη που μου στέλνει πάντοτε πολύ ωραίες φωτογραφίες και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Όπως επίσης, καλημέρα και σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει εδώ τα μηνύματά σας και μου λέτε για τα νεκταρίνια που όλο τα ξεχνάω. Ναι, δεν είναι παιδιά τη ηλικία, είναι να ξέρετε. Καλημέρα, Παναγιώτη. Άκουσα λέει για τη νέα φορολογία κινήτων. Είπαμε δύο νέοι φόροι. Ο ένας φόρος σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση θα αντικαταστήσει δύο υπάρχοντες φόρους για τα ακίνητα και έρχεται ένας ακόμα φόρος σύμφωνα πάντοτε με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ο οποίος φόρος θα είναι φόρος για την περιφέρεια στα ακίνητα και θα τους πληρώνουμε τους δύο αυτούς φόρους παρακαλώ πάρα πολύ μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο ένας λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, αντικαθιστά το τέλος ακίνητης περιουσίας, το περίφημο TAP και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Προσέξτε όμως, οι δύο αυτοί καταργούνται, ενοποιούνται, δεν είναι όμως ο ίδιος φόρος, γιατί οι συντελεστές είναι υψηλότεροι, λέει, του φόρου του καινούριου. Ελπίζω να το ξαναδούν σοβαρότερα οι αρμόδιοι. Και ο άλλος φόρος είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Επιπλέον επιβάρυνση που δεν υπάρχει σήμερα και θα τον καρπώνεται η περιφέρεια. Πάλι μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα νούμερα και ποιος. Εν τω μεταξύ κάπου διάβαζα στο σχετικό σχέδιο νόμου ότι... Ακόμα θα πληρώνει ακόμα και κάποιος το δικαίωμα, λέει, υψούν ο αέρας. Αν είναι καταγεγραμμένος, λέει, σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτων, θα υπάρχει φόρος και για το δικαίωμα υψούν. Σε καλό δρόμο, ξαναλέω. Εντάξει, να πανηγυρίζουμε για τον Ολυμπιακό και τράφω τον Παναολυμπιακό, τέταρτο αστέρι Ολυμπιακό κλπ. Αλλά να το δούμε λίγο αυτή την ιστορία με τους φόρους, γιατί κάποια στιγμή λέγαμε ότι μειώνονται οι φόροι. Ειδικά στα ακίνητα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία ήθελα να σας πω για πρωί-πρωί. Καλημέρα, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Καλημέρα, Κατερίνα. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια συστήματα εισαγωγή σε πανεπιστήμια, λέει η Κατερίνα. Οι περισσότεροι καθηγητές δεν θα βάλουν αντικειμενικούς βαθμούς ώστε να πλημμυδοτήσουν τους μαθητές τους. Δείτε και τώρα τι βαθμούς παίρνουν πολλά παιδιά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως, αγαπητή Κατερίνα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να φύγουμε επίσης από την αποστήθηση. Πρέπει να πάμε σε πιο κριτική ματιά ζητημάτων και θεμάτων ενδεχομένως. Τι λέει ο Σπύρος? Τα Περιστέρια μας πείραξαν, λέει. Εκπομπή, λέει, εδώ στο Τζακό, 20 μέτρα, λέει, από το τρίτο δημοτικό, μας έχουν βγάλει τα μάτια οι γάτες, 20 τον αριθμό αδέσποτες, λέει. Και συνεχίζουν να γεννάνε. Έχω απευθυνθεί, λέει, στο Δήμο, στο Υγειονομικό και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ανεβαίνουν στα μπαλκόνια μέχρι τον τρίτο όροφο, λέει. Άσε, λέει, το γεγονός. Ναι, ρε παιδί μου, οι γάτες όμως γενικά είναι καθαρές, δεν είναι βρώμικες. Τουλάχιστον, αγαπητέ Σπύρο, από αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, ξαναλέω, επειδή εγώ απέκτησα την εμπειρία με το ζευγάρι των Περιστεριών που ήρθε και φόλιασε εκεί πέρα, εμείς φταίμε, δεν ήταν τα Περιστεριά, έτσι, γιατί είχαμε αφήσει το χώρο το κατάλληλο, εδώ και περίπου 1,5 μήνα, αλλά τα Περιστέρια είναι μη ελέγξιμα, ξαναλέω. Και επειδή σας λέω, είδα και το δημοσίευμα χθες της Κυριακάτικης Καθημερινής και έκανα κανένα δύο τηλέφωνα, αλλά σας λέω, ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βάλτε να δείτε στο διαδίκτυο εταιρείες που ασχολούνται με καθαρισμούς, κόστος κλπ. Δίχτυα που βάζουν περιφερειακά, λέει, στα μπαλκόνια ή τέλος πάντων σε σημεία που μπορεί να πάνε τα Περιστέρια, τα οποία, λέει, πολλές φορές τα Περιστέρια τα σκίζουν τα δίχτυα και πάνε οι 18ωρες οι λεγόμενες. Γιατί βρίσκουν φαγητό. Καταλάβατε. Βρίσκουν φαγητό, υπάρχει φαγητό. Τα ζώα, όπως είναι καλή ώρα οι αλεπούδες που κυκλοφορούν σε διάφορα σημεία, βρίσκουν τα έρματα ζώα φαγητό και πάνε εκεί που έχει φαγητό. Λοιπόν, έλα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ξέφυγα, σας ζητώ συγγνώμη. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη Μαλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμι έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Μαλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700 διαφημίσεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πρωταθλητής Ευρώπης στέθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα μετά από πολιετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
16: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Με μια υπέροχη μέρα που έχει ξεκινήσει, με καθαρό ουρανό, τουλάχιστον εδώ στα νότια προάστια, με έναν υπέροχο ήλιο για να περπατήσουμε τη δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Τη Δευτέρα ξέρω ότι είναι αυτό που λέμε η εβδομάδα, η μέρα η δύσκολη. Σωστά. Να ξέρετε ότι όση ώρα ακούτε τίτλους ειδήσεων και γενικά δελτία, έχω μια τρέλα. Μπαίνω λοιπόν στον περίφημο Marine Traffic και βλέπω τα πλοία, κυρίως τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα κλπ. Είτε είναι στον κόλπο του Ομάν, είτε είναι μέσα στον Περσικό κόλπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αριθμός πλοίων που φέρεται να είναι ελληνικά, τα ονόματά τους δηλαδή, από εκεί το καταλαβαίνω. Γιατί στα υπόλοιπα δεν είμαι και πολύ σίγουρος, αλλά πόση μεγάλη δύναμη έχει, ρε παιδί μου, ο ελληνικός εφοπλισμός, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Έβλεπα, τέλος πάντων, δεν της ώρας, για το πόσα πλοία ελληνικά έχουν χτιστεί και τι ρόλο έχουν παίξει στην ναυπηγική βιομηχανία της Κορέας, της Νότιας Κορέας, κυρίες και κύριοι. Και όσοι έχετε πάει στο Μπουσάν, τώρα θα μου πεις καλημέρα και έφεξε ψάλτη, θα διαπιστώσετε ότι αν μιλήσετε ελληνικά σε μαγαζιά, θα ακούσετε και ελληνικά, θα σας απαντήσουν ελληνικά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι εκπροσωπούν ή τέλος πάντων δουλεύουν εκεί για ελληνικές εταιρείες για τα ναυπηγεία που χτίζονται εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον αντιδήμαρχο Δυτικής Λέσβου, ο οποίος είναι και κτηνοτρόφος, τον ξέρετε, τον κύριο Χαράλαμπο Δερεδίνη. Τον κάλεσα πρώτον διότι μαθαίνω ότι έχουμε και άλλα κρούσματα όσον αφορά τον Αφθόδη, και αυτό δεν είναι καλό μήνυμα.

0: ανησυχούν.
1: Ναι. Τα μέτρα είναι σε εξέλιξη, έτσι, τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία του του Υπουργείου για τον Αυθόδη. Ναι.
0: Ναι, τα τυριά μόνο.
1: Έχουν ανοίξει.
0: Έχουν ανοίξει και φεύγουν σταδιακά. Μόνο για τα μικρά θηροκομεία.
1: Υπάρχει θέμα ακόμα.
0: Ναι, υπάρχει θέμα.
1: Να σας πω, μου λέγατε ότι είναι πόσο είναι, 250 τόνοι έχουν. Πόσα τυριά έχουν περπατήσει. Έχουν φύγει.
0: Τα τυριά που έχουν περπατήσει είναι, που έχουν φύγει, είναι πάνω από 400 τόνοι τώρα.
1: Ναι, άρα λοιπόν είναι ένα μήνυμα οικονομικό.
0: Σε μια κανονικότητα προς αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, που σημαίνει δηλαδή, κύριε Δερεδίνη, ότι το γάλα το μαζεύει δηλαδή ο κοινοτρόφος και το δίνει στα μεγάλα τυροκομεία.
0: Κανονικά το γάλα μαζεύεται. Βέβαια το γάλα, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε τον προηγούμενο καιρό, μια κλειστά, μια ανοιχτά τυροκομεία, πολλοί κτηνοτρόφοι άφησαν τα ζώα σιγά σιγά να στηρέψουν, που λέμε.
1: Ναι.
0: Και έχει μείνει στο μισό σχεδόν.
1: Α, η ποσότητα είναι μικρότερη, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι πρόβλημα. Άρα θα μείνουμε από τυριά δηλαδή κάποια στιγμή.
0: Αν συνεχίσει έτσι και δεν έχουμε και ζώα, θα έχουμε πρόβλημα και αυτό.
1: Να σας πω, έβλεπα από τα στοιχεία ότι έχουν θανατωθεί πάνω από 32.000 εγωπρόβατα λόγω των κρουσμάτων τα οποία έχουν καταγραφεί, και μάλιστα την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, συγκροτήθηκε αυτή η περίφημη Επιτροπή Διαχείρισης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη συμμετοχή και του Δήμου του δικού σας, της Δυτικής Λέσβου, για να θάβονται σωστά τα ζώα τα οποία θανατώνονται.
0: Έγινε μια επιτροπή ώστε να ελέγχει κατά πόσο θάβονται σωστά.
1: Ναι.
0: Και κατά πόσο τηρείται η διαδικασία.
1: Γιατί μέχρι τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι δεν πήγαινε. Δηλαδή, θα μπορούσε ενδεχομένως να μην πάει καλά.
0: Σίγουρα είχαμε κάποια θέματα. Ναι. Με την ταφή, με τον τρόπο που γινόταν.
1: Μάλιστα. Οι αποζημιώσεις ξεκίνησαν, τρέχουν, κύριε Δερεδίνη.
0: Οι αποζημιώσεις έχουν πληρωθεί πρώτη 21 κτηνοτρόφοι.
1: Ναι.
0: Εκεί που είχαμε μείνει. Περιμένουμε να αποζημιωθούν και οι άλλοι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα ζώα.
1: Μάλιστα.
0: Οικία, ακόμα περιμένουμε την τροποποίηση.
1: Οικία εννοείται η κοινή υπουργική απόφαση.
0: Ναι, τα 8 εκατομμύρια αυτά.
1: Ναι.
0: Τα περιβόητα.
1: Ναι.
0: Γενικά, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Έχουν να βρουν λεφτά εδώ και 3 μήνες. Γιατί δεν σφάγει η κανάρνια, το γάλα υπήρχε μια βεβαιότητα.
1: Ναι. Άρα είναι να πάρουν αποζημιώσεις και για το γάλα. Για τις ζωοτροφές παίρνουν, έχουν πάρει τίποτα?
0: Τίποτα δεν έχουν πάρει. Είμαστε στο θα.
1: Ναι,
0: θα
1: πάρουν. Το θυμίζω αυτό, κύριε Δερεδίνη, διότι εσείς ουσιαστικά έχετε κλείσει τα ζώα σε στάνες, δεν βγαίνουν έξω.
0: Ναι, δεν μπορούμε. Υπάρχει και ένα θέμα με τη μεταφορά των ζωοτροφών τώρα. Δηλαδή είναι εποχή εδώ πέρα που θερίζουν τα χόρτα. Τριφύλλοι, τα σανό.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τα μεταφέρουμε λόγω της ασθένειας, ας πούμε.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τη χορτονομή για να τασουμε τα ζώα μας. Τα ζώα μας είναι εγκλωβισμένα μέσα. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό.
1: Ναι. Και τι παίρνετε ζωοτροφές απ' έξω, δηλαδή έρχονται απ' έξω οι ζωοτροφές?
0: Ναι, οι ζωοτροφές έρχονται από την υπηρετική Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός από λίγες ζωοτροφές, τώρα παράγουμε και αυτά χορτονομή, ναι, δηλαδή τριφύλλοι και σανό. Τα υπόλοιπα έρχονται όλα από την υπηρετική Ελλάδα. Σέρες, Λάρισα.
1: Ναι, υποψιάζουμε με μέτρα ασφαλείας πάλι. Μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει, είναι. Μάλλον πριν πάω εκεί. Με τα εμβόλια έχουμε κανένα νεότερο?
0: Τίποτα. Με τα εμβόλια περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Μας έχουν πει η πορεία του ιού.
1: Των κρουσμάτων, ε.
0: Ναι, της επιδημίας. Αλλά είναι αρνητική η κυβέρνηση. Πάνω για τα εμβόλια είναι αρνητική.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει, γιατί υπάρχουν εμπορικές κυρώσεις, μας έχει πει.
1: Ναι. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος το χρησιμοποίησε τον εμβολιασμό, βέβαια, με αυτό
0: το
1: που είπατε.
0: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πέτυχε και στην Κύπρο.
1: Ναι. Οι κτηνοτρόφοι, για να κλείσω, το κλίμα στους κτηνοτρόφους είναι ανησυχία?
0: Ανησυχία είναι το λιγότερο που μπορείτε να πείτε.
1: Ναι. Φόβος, απογοήτευση.
0: Φόβος, απογοήτευση, αν δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει αύριο. Δηλαδή, ο κόσμος είναι ανήσυχος.
1: Προφανώς.
0: Κανείς δεν έχει όρεξη, τι να σου πω, ούτε έξω δεν βγαίνει κανείς πια.
1: Ναι, θυμίζω ότι η κτηνοτροφία είναι ένα ικανό κομμάτι στην οικονομία του νησιού.
0: Πώς ικανό, είναι κινητήριος μοχλός.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν το πάω λίγο πιο ευγενικά εγώ, αλλά είναι αυτό που λέτε. Και επηρεάζει και άλλα επαγγέλματα προφανώς. Δεν είναι μόνο το κτηνοτρόφι και
0: λοιπά. Οι μεταφορείς στηρίζονται, δηλαδή μεταφορικές εταιρείες, ναι, μεταφορικές όλη την κτηνοτροφία.
1: Ναι, βέβαια.

0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες για μια ακόμα φορά, κύριε Δερεδίνη. Καλημέρα.
1: Καλή
0: δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαράλαμπος Δερεδίνης, αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου και κτηνοτρόφος ο κύριος Δερεδίνης. Με αφορμή την ιστορία, γιατί καλό είναι να επανερχόμαστε. Μάλιστα, μου λέγε την Παρασκευή, υπήρχε ένας φόβος για το ότι θα μείνουν και από τυριά τα τυριά, τα οποία είναι διάσημα τα τυριά της Μυτιλήνης. Έτσι. Αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη, δεν υπάρχει γάλα. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Στα γρήγορα, καλή εβδομάδα, καλή ημέρα, χωρίς έκτακτα, αλλά έχει τα τελευταίο 10 λεπτό, 15 λεπτό το πολύ. Έχει φουντώσει η κίνηση στην Κηφισού. Όχι τόσο στην άνοδο που από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακίνητη, όσο στην κάθοδο. Μετά την Αττική Οδό θα συναντήσετε πολλή κίνηση. Μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ, θα ανοίξει ο δρόμος και θα ξανακλείσει στη Λαχαναγορά του Ρέντι,
0: ναι,
2: κατεβαίνοντας προς την Παραλιακή, λόγω τροχαίου συμβάντος, εδώ πάνω στον Σαλίγαρο. Μα. Τα βλέπω και από το παράθυρό μου σταματημένα κάποια οχήματα. Τέλος πάντων, ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένετε, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου σχεδόν γεμάτος.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Όταν τίθεται θέμα στεγάνωση για να περάσουμε κυρίες και κύριοι σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση. Ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ήρα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φαίνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ήνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ήνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Παντελή Ευθύνη, η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
16: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
15: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
17: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
16: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
15: Την Τρίτη, στις 9 του βράδυ, στον Sky.
0: Για πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι γίνεται με βάση τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η κυβέρνηση όσον αφορά το χώρο ταξικό των ανανεώσιμων, δηλαδή είτε αιωλικών είτε όχι μόνο των αιωλικών. Να σας πω πάντως ότι χθες είδα ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, ότι ενώ εμείς παράγουμε ρεύμα το οποίο το εξάγουμε και επειδή παράγουμε και αρκετό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το στέλνουμε στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία το αποθηκεύει γιατί έχει συστήματα, μπαταρίες δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ισχύ 4 γιγαβάτ και το χρησιμοποιούν φτηνότερο όταν δεν υπάρχει παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπασταματίου, καλή εβδομάδα.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε απαγόρευση από ό,τι βλέπω, να το πω αυτό για να ξεκινήσουμε έτσι. Πλήρης απαγόρευση της χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερα το 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων. Τι λέτε λοιπόν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
18: Έχουμε πλήρης απαγόρευση νέων αιωλικών πάρκων στο 61% της επικράτησης της χώρας.
0: Ναι, μήπως έπρεπε.
18: Τα νησιά και τα ψηλά βουνά.
0: Ναι, μήπως έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί είχαμε αρκετές αντιδράσεις σε κάποιες περιοχές για τα αιωλικά, κύριε Παπασταματίου.
18: Αν ο λόγος είναι οι αντιδράσεις των μειοψηφιών που φωνάζουν και προσπαθεί το Υπουργείο να τις κάμψει, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Αντιθέτως, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το κείμενο το οποίο έχει εμφανίσει θα εντείνει τις αντιδράσεις αυτές.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
18: Θα σας πω, υπάρχουν δύο ειδών αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις της μεγάλης, οι αντιρρήσεις μιας ικανής και σοβαρής, σιωπηρής όμως, κοινότητας ανθρώπων, ναι, οι οποίοι κατά περίπτωση μπορεί να έχουν αντιρρήσεις στα έργα και με αυτούς τους ανθρώπους διαρκώς συζητάμε στα χωριά και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά δεν κάνουν θόρυβο στα social media. Υπάρχει και η μειοψηφία, η φωνασκούσα μειοψηφία των ισχυρών πράγματι αντιδράσεων, επειδή φωνάζουν στα social media και στα Facebook, οι οποίες έχουν προφανώς δημιουργήσει φοβία στην κυβέρνηση και δεν έχει καν την ανάλυση ότι η πραγματική αιτία αυτών των αντιδράσεων είναι άλλες. Είναι πολιτικές, είναι συμφέροντα, είναι μικροκομματικά, είναι σχέσεις των αντιδρότων αυτών με την κυβέρνηση, ενώ αντιθετικές σχέσεις. Αν λοιπόν νομίζει η κυβέρνηση ότι με αυτό το χωροταξικό θα κάμψει αυτές τις δεύτερες αντιδράσεις, οι οποίες δημιουργούν το θόρυβο, κάνει λάθος.
0: Ναι, κύριε Παπασταματίου, πέστε μου όμως κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές. Στην πρόταση που άνοιξε πάνω στο τραπέζι η κυβέρνηση για το νέο χωροταξικό, λέει όμως ότι κάποιες οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει φάκελο κλπ. Που θέλουν μπόλικο χρόνο μέχρι να φτάσουν στο τελικό σημείο να πάρουν σάρκα και οστά, αυτές θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν. Ισχύει αυτό?
18: Καταρχάς, τα όριμα έργα,
0: ναι,
18: είναι αυτονόητο και νομικά και με την κοινή λογική ότι δεν πρέπει να καταλαμβάνονται από τόσο δυσμενείς αλλαγές νομοθεσίας. Σύμφωνα με το κείμενο που έχει εμφανιστεί, τα όριμα έργα είναι όσα αυτά έχουν ξεκινήσει και έχουν πλήρη φάκελο, όπως είπατε,
0: ναι,
18: το οποίο δεν είναι ένα στάδιο απλό. Το να ετοιμάσεις πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να τον υποβάλεις με όλες τις μελέτες, δεν είναι απλό στάδιο. Συν όσα έχουν περιβαλλοντική άδεια.
0: Μάλιστα.
18: Αυτό είναι το αυτονόητο, το ελάχιστο.
0: Πόσο χρόνο κάνει, κύριε Παπασταματίου, ένα έργο για να οριμάσει και να ολοκληρωθεί? Κάνει, μου είπατε, γύρω στα 10 χρόνια.
18: Ναι, αυτά τα έργα που συζητάμε μπορεί να πάρουν μια δικασία αδειοδότησης που θα ξεπερνάει και τα 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ερώτημα τώρα για να κουβεντιάσουμε λίγο και για τις ΑΠΕ γενικότερα. Και για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για τα αιωλικά που εσείς ξέρετε καλύτερα.
18: Μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
18: Θα ήθελα λίγο να το συνδυάσω με το αρχικό σας σχόλιο για τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
18: Πράγματι, η Βουλγαρία έχει πάρα πολύ μεγάλη αποθήκευση και μάλιστα πριν από 3 ημέρες ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας έκανε και μια πανηγυρική ανάρτηση στο LinkedIn,
0: ναι,
18: που έδειχνε πόσο πολύ το απόγευμα παράγει ηλεκτρική ενέργεια η Βουλγαρία από τις μπαταρίες, από την αντισταμίευση κτλ. Αυτό γιατί για μας είναι σημαντικό, διότι υπάρχει ένα πακέτο εδώ από πλευράς πολιτικής στη χώρα. Η καθυστέρηση αποθήκευσης, το μαζικό κόψιμο των αιωλικών με το χωροταξικό που έρχεται, οι τραγικές καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, 10 χρόνια. Όλα αυτά δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο οδηγεί σε αύξηση του κόστου του καταναλωτή, διότι δημιουργεί μια πάρα πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.
0: Εδώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, διότι βλέπουμε ως χώρα ότι εμείς πλέον έχουμε περίπου σχεδόν το 60% της παραγωγής ενέργειας είναι από ανανεώσιμες, κάθε είδους. Όμως αυτό δεν φαίνεται στο λογαριασμό, κύριε Παπασταματίου. Άρα, βλέπω λοιπόν τους Βούλγαρους, οι οποίοι δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και τρέξαν πιο γρήγορα το ζήτημα της αποταμίευσης, της μπαταρίας τέλος πάντων. Με αποτέλεσμα το ρεύμα το οποίο ενδεχομένως να τους πουλάμε εμείς φτηνό, γιατί είναι από τις ΑΠΕ και δεν θέλουμε να το πετάξουμε ή ξέρω εγώ να το βάλουμε κάπου, το χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι, ξαναλέω, και το χρησιμοποιούν τις ώρες που δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιμες, με αποτέλεσμα εκείνη τα τιμολόγια να είναι φτηνότερα.
18: Ο βασικός λόγος που τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι στο ύψος που είναι, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ φυσικό αέριο. Το υπόλοιπο δηλαδή του μείγματος του ηλεκτρισμού στη χώρα,
0: ναι,
18: είναι πάρα πολύ ακριβό. Και εδώ υπάρχει μια ακόμα πολιτική αντίφαση που εντοπίζουμε στο Υπουργείο. Το Υπουργείο πανηγυρίζει ότι είμαστε πρωταθλητές στις ΑΠΕ. Το Υπουργείο εξηγεί και μπράβο του πάρα πολύ τακτικά και στη Βουλή και δημόσια ότι όταν έχουμε πάρα πολύ φυσικό αέριο αυξάνουν τιμές στον καταναλωτή. Παρά το γεγονός αυτό, φέρνει ένα χωροταξικό που κόβει χωρίς καμία αξιολόγηση, κόβει τα καλύτερα αιωλικά πάρκα και δημιουργεί έτσι πάρα πολύ μεγάλο χώρο για ακόμα περισσότερο φυσικό αέριο, για ακόμα περισσότερο ηλεκτρισμό από φυσικό αέριο. Δηλαδή, ακόμα περισσότερο από την αιτία που το ίδιο αναγνωρίζει ότι είναι ο λόγος της αύξησης τιμών.
0: Άρα, θα μπορούσαμε με την ύπαρξη μπαταριών να αντιμετωπίσουμε το κόστος και να είναι φθηνότερο το τιμολόγιο γενικότερα?
18: Οπωσδήποτε. Από εδώ και πέρα, χρειάζεται να βάζουμε μόνο νέα αιωλικά πάρκα και νέες αποθήκες. Είτε μπαταρίες, είτε αντισταμίευση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Παπασταματίου. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
18: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Καλημέρα στο φίλο μου το Δίον που λέει άλλο οι 18ρες, άλλα τα περιστέρια. Μάλιστα, καλημέρα Γιάννη. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Σοφοκλή, δίκιο έχεις. Οι νέοι φόροι θα φέρουν και ακριβότερα ενίκεια, περαιτέρω αύξηση των ενοικίων. Αυτό που λες δεν έχει άδικο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε...
9: είπε παπά.
8: Όχι.
9: Είπε παπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Η ώρα είναι 8.

0: Ζάι 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βηρονά. Πρωταθλητής Ευρώπης τέθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, από το Δελχείο που βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα ίσως ακόμη και εντός της ημέρας όσον αφορά την υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Νωρίτερα, χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του ορμούς. Η τιμή του Μπρέντ που χωρίζει στα 97,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. Έξι κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τριχρόνου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείο εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονικής. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκίες στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με απόφαση του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά μετά από απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που καταργεί το διάταγμα Ερντογάν μετά από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αρσπόρτος Άλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση σήμερα στην έναρξη της τελευταίας για τον μήνα εβδομάδος. Ευχόμενος προς όλες και όλους να κυλήσει με τον ομαλότερο τρόπο για όλους μας, για όλους και για όλες, είτε κατοικούμε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και να διεκπεραιώσουμε με αρχή σήμερα Δευτέρα και όλη τις δουλειές μας. Ο καιρός προμηνύεται καλός, έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε χαρά της ζωής, αλλά προηγουμένως η χαρά του Ολυμπιακού, την οποία χαρά μοιραζόμαστε όλοι οι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν καταδυναστευόμαστε από την προτίμησή μας την οπαδική. Αν δεν τραβάς ζόρια με την επιλογή σου και αν δεν σε κυνηγάει η επιλογή σου, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι της ομάδος και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και όλων των λοιπόν αθλημάτων που φέρνετε κούπες.

Οδείξατε ότι είσαστε πάμπολοι όχι μόνο στον Πειραιά, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Καταλάβαμε. Είσαστε οι περισσότεροι. Ολυμπιακά. Τώρα κάποιοι κοιμούνται, το καταλαβαίνω γιατί το ξημέρωσαν. Κάποιοι άλλοι θα πάτε δουλειά, τι να σας πω, καλή δύναμη, κουράγιο, πάντα τέτοια.

0: Από τον ύμνο που είναι η χαρά για την κατάκτηση του κυπέλου του ευρωπαϊκού στο μπάσκετ, στην χαρά της ζωής που σας έλεγα, κυρίες και κύριοι, ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, πώς συμπυκνώνει αυτό που λέμε το θαύμα της ζωής, τη χαρά της ζωής, όπως σημερινή ημέρα, γιατί σας έλεγα ότι δεν ήθελα να το βάλω την Παρασκευή που είχε μουντζούρα και μουντάδα έξω. Σήμερα έχουμε καταγάλανο ουρανό, έχουμε έναν θεσπέσιο ήλιο, ανοιξιάτικη ημέρα. Παρακαλώ, Άδωνης Γεωργιάδης, όχι πια ως απλός πολιτικός ή υπουργός, ως ένας άνθρωπος που περιγράφει το θαύμα της ζωής.
1: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης, και έχουμε κάνει μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουνε. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπορματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπορματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να γίνει εσύ. Είναι το 0.1 εις 3. Άμα το συλλάβει αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο 4.000.000. Να συμπέρουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρεστάζεσαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Δεν πως την αρχή, κόσμος. Κόσμο, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3.000.000 να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με το άλλο. Άτε. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοκο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη Τόκια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλαμα και την πάει στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο τη 100 μέρε τη τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λε. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Κάτσε ρε άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο. Να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, αλλά.
1: Δεν γίνεται.
0: Πήγε να πει ο συνομιλητής σου, δεν ξέρω ποιος είναι. Σύμφωνοι, αλλά έχουμε προβλήματα. Βλέπω αυτήν τη γνωστή μουρμούρα και από σας, έτσι από κάποιους φίλους, καλοπροαίρετη μουρμούρα, δεν μπορώ να πω,

0: Η μουρμούρα, καταλαβαίνω, είναι καλοπροαίρετη. Προέρχεται από φίλους οι οποίοι θα ήθελαν κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Είναι αυτά που λέμε κάθε πρωί εδώ. Θέλουμε δηλαδή άρση μονιμότητα στο δημόσιο, θέλουμε αξιολόγηση στο δημόσιο, θέλουμε μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς όμως το μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα έως τώρα είναι πολύ φτωχό, μου έγραφε τις προάλλες ο κύριος Γιάννης Τζανετής από τα Βρυλίσια. Μια πραγματική μεταρρύθμιση, μου λέει, θα ήταν η εξαγγελθής αφαίρεση των πολεοδομιών από τους Δήμους. Μια μεταρρύθμιση χτύπησε στη διάχυτη διαφθορά που επικρατεί και στις απίστευτες καθυστερήσεις. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αν ήμουν εγώ ο κυβερνήτης, κύριε Τζανετή μου, θα είχα καταργήσει και την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και τη δευτεροβάθμια. Διότι απλούστατα η γραφειοκρατία από το κράτος μετατέθηκε στην περιφέρεια. Αλλά δεν κυβερνώ εγώ, ούτε εσείς κυβερνάτε, κύριε Τζανετή μου, και φαντάζομαι ότι ανάμεσά μας υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να συμμερίζονται τις απόψεις μας, και άλλοι τόσοι ίσως και περισσότεροι που δεν τις συμμερίζονται. Άρα η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει? Να δει τώρα ποιος την ψηφίζει, ποιος δεν την ψηφίζει. Έτσι δεν είναι? Και ανάλογα αυτά δεν υποστηρίζω εγώ, μπράβο. Και ανάλογα ποιος την υποστηρίζει, να δει τι μου ζητάνε αυτοί που με υποστηρίζουν, πάω να τα κάνω. Είναι τόσο απλό? Φοβάμαι πως όχι. Προχθές, ας πούμε, σας παρουσίασε ένα ηχητικό. Γιατί εδώ τα λέμε όλα ανοιχτά, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Σας παρουσίασε ένα ηχητικό το οποίο ήταν Παρασκευή το πρωί. Πήγε ο κύριος Γεωργιάδης στο νοσοκομείο Γιάννητσών. Το έκανε λαμπίκο. Το έκανε να στράφτει. Από εκεί που ήταν ένα αχούρι, κτηριακά εννοώ πάντα, μην παρεξηγηθώ, τώρα το νοσοκομείο Γιάννητσών είναι υπέρλαμπρο αστέρι, πιο πάνω και από τα ιδιωτικά. Στα 10 βήματα από το νοσοκομείο Γιάννητσών είναι το νοσοκομείο Εδέσης. Το νοσοκομείο δηλαδή του νομού Πέλλας. Ούτε μισή ώρα δεν τα χωρίζει. Δηλαδή, περπατώντας να βγουν οι τραυματιοφορείς, φτάσανε. Ούτε καν με ασθενοφόρο. Απλώς θα πρέπει να ανέβουν λίγο την ανηφόρα, γιατί ακριβώς το νοσοκομείο Εδέσης, όσες και όσοι ξέρετε, δεσπόζει της πόλεως. Η πόλη είναι στα 700 μέτρα υψόμετρο και όπως ανεβαίνεις για να μπεις, στο αριστερό σου χέρι βλέπεις το κτίριο, το οποίο είναι σε μια υπέροχη θέση με θέα σε όλο τον κάμπο των Γιάννητσών. Τα χρειαζόμαστε αυτά και τα δύο γενικά νοσοκομεία το ένα δίπλα στο άλλο? Αν ρωτήσεις έναν κανονικό άνθρωπο θα σου πει όχι, γιατί στο μεταξύ έχεις νοσοκομείο και στην Βέρεια, έχεις νοσοκομείο και στην Άουσα και έχεις 5-6 νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Τα θες όλα αυτά με τον ίδιο χαρακτήρα? Ο κανονικός άνθρωπος θα πει όχι. Εμείς τι λέμε σε αυτόν τον τόπο? Τα θέλουμε όλα. Πες τώρα, κύριε Τζανετή μου, στον τάδε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, άσε τους άλλους, τους αντιπάλους, να πάνε να πούνε στα Γιάννητσά ότι το νοσοκομείο αλλάζει χαρακτήρα, ή να πάνε στο νοσοκομείο της Πέλλας στην Έδεσα και να τους πούνε, ξέρετε, το νοσοκομείο θα το κάνουμε έτσι διότι του οποίου. Μετά πήγαινε και από την Βέρεια και πες τους και εκεί θα το αλλάξουμε χαρακτήρα του νοσοκομείου. Μετά τράβα και στο νοσοκομείο της Πιερίας που είναι άλλα 2 μέτρα πιο κάτω. Και πες θα τα διαρρυθμίσουμε όλα αυτά, θα τα κάνουμε αλλιώς. Μάλιστα. Και αν βγεις ζωντανός από το νομό ή αν ξαναβρεις την ψήφο σου, έλα να μου πεις. Πάει να πει λοιπόν, και κάτσε να ακούσουμε λίγο για τη Βενέτσια. Διότι η ζωή είναι ωραία. Και δεν χρειάζεται να χτυπιόμαστε με πολλά. Για τα μέτρα που μπορεί η κυβέρνηση, να με συγχωρείτε, αλλά έχει κάνει πολλά. Στα άλλα, για να μην μπορεί να τα κάνει, προφανώς κάπου σκοντάφτει. Πού σκοντάφτει, κυρίες και κύριοι, λατρεμένοι μου, αγαπημένες μου φίλες και αγαπημένοι μου φίλοι? Σκοντάφτει σε εμάς τους ίδιους. Ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι? Η κοινωνία. Αλλά και αν ακόμη έχετε προβλήματα με την κυβέρνηση, γιατί τη βρίσκεται ότι το μεταρρυθμιστικό της στίγμα δεν είναι αυτό που θέλουμε, μάλιστα και εγώ το είμαι, μαζί σας είμαι. Γιατί δεν πιάνετε τον Νίκο Ανδουλάκη να κάνει αυτά που θέλουμε? Ή δεν πάμε στον Αλέξη Τσίπρα που είναι έτοιμος να τα κάνει όλα αυτά? Έτοιμος να πει τέρμα η μονιμότητα στο δημόσιο, όπως και ο Νίκος Ανδουλάκης, είναι έτοιμοι όλοι αυτοί να πούνε αξιολόγηση από την αρχή μέχρι τέλους στο δημόσιο τομέα, στην εκπαίδευση, στα δημόσια σχολεία, γιατί πρέπει να κάνουμε καλύτερα δημόσια σχολεία, για υπέρ του λαού πάντα, εννοείται. Γιατί αυτοί δεν τα λένε? Και εμείς είμαστε καρφωμένοι πάνω στο Μητσοτάκη και του λέμε συνέχεια: κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνε το παράλληλο. Ο Μητσοτάκης πολιτικός δεν είναι και αυτός όπως οι υπόλοιποι? Άρα κάτι καταλαβαίνει ότι η πολιτική στην Ελλάδα, σε αυτά που φαντασιώνεται ένα κομμάτι, όπως και εγώ μαζί σας είμαι, επαναλαμβάνω, που θέλουμε όλα αυτά να γίνουν και ξαφνικά να έχουμε το υπέρλαμπρο κράτος, δεν είναι εύκολο να γίνει. Διότι αν ήταν να γίνει το είχαν κάνει, δεν περιμένανε ούτε εσάς ούτε εμένα. Συνεπώς, βήμα-βήμα θα πρέπει να πάμε. Εκτός και αν άλλο, δεν αντέχουμε άλλο Μητσοτάκη τρίτη τετραετία. Το καταλαβαίνω. Αν όποιος δεν γουστάρει, μπορεί να δοκιμάσει την τύχη του. Έρχεται ο Αλέξης, έρχεται ο Νίκος με φόρα. Έρχεται η Καριστιανού, η Μαρία του Αυγερινού με φόρα. Και τώρα, καθώς ακούμε τη Βενέτσια, θα ετοιμαστείτε να ακούσουμε μια προσέγγιση φορολογίας από στέλεχος του κόμματος Καριστιανού, η οποία μάλιστα μετά από σπουδές οικονομικών στο οικονομικό πεδίο εξελέγει και πολλές φορές πρίτανης. Θα σας την ξαναπαρουσιάσω, την κυρία Νεγροπόντη. Σιγά σιγά όμως, ένα-ένα. Πολύ ωραία χαρήκαμε χθες την νίκη του Ολυμπιακού, αλλά για φαντάσου τώρα, είσαι στο γήπεδο, έχεις πάρει τη σύζυγό σου και το παιδί σου και πας στους εκεί που είναι τα θεωρία των επισήμων. Πιο επίσημο δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Κάθεσαι στη θέση σου και περνάει από δίπλα ένας άλλος που είναι ακόμη πιο επίσημος από σένα. Είναι ο Αυτοκράτορ. Είναι το νούμερο ένα πρόσωπο το οποίο λατρεύεται από όλους τους φίλους και τις φίλες. Έχετε αντίρρηση, κυρίες μου και κύριοι μου του Ολυμπιακού? Τον λατρεύετε, φαντάζομαι, τον κύριο Μαρινάκη. Και καλά κάνετε, είναι ο πρόεδρός σας. Ο οποίος πρόεδρος είναι και αυτός στο κομμάτι των επισήμων. Πιο επίσημα δεν γίνεται. Είναι στις super duper θέσεις. Πολύ ωραία. Και όπως περνώντας ο πρόεδρος βλέπει τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτός είναι το πρόσωπο που είναι κόκκινο. Και μόλις ο κύριος Μαρινάκης βλέπει ένα πρόσωπο κόκκινο, παρότι αγαπάει και λατρεύει το κόκκινο, φουντώνει το μέσα του. Και του λέει: σου πω δύο κουβέντες. Σηκώνεται ο Δημητριάδης να πάει να πούν τις δύο κουβέντες. Τον πλησιάζει. Τους χωρίζουν κάτι κάγκελα, βέβαια, ευτυχώς. Διότι είναι στο ένα άλλο κομμάτι των επισήμων, αλλά είναι πάντα στη θύρα των επισήμων. Μάλιστα. Και πάνω εκεί που θα του πει τη Σκύβη να του πει να ακούσει ο Δημητριάδης, να ακούσει τις δύο κουβέντες του Μαρινάκη. Τρώει μια μπούφλα από τον Μαρινάκη. Δεν το βλέπουμε στο βίντεο. Δεν έχει δοθεί αυτό στη δημοσιότητα. Πρέπει να δοθεί ολόκληρο, να δούμε πώς ξεκινάει η ιστορία. Και πώς τελικά ενδεχομένως απαντά, όχι με μπούφλα, αλλά μάλλον τραβιούνται. Μάλλον τραβάει τα ρούχα ο ένας τον άλλον και ενδεχομένως, δεν ξέρω, είναι ο Δημητριάδης, είναι κάποιος άλλος, δεν γνωρίζω, πρέπει να δούμε το βίντεο. Δεν ξέρω όλη την ιστορία. Εμφανίζεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με σκισμένο το τισέρτ το λευκό. Μετά του δώσανε ένα μαύρο και έτσι κατέβηκε κάτω. Όλα αυτά συμβαίνουν στον ευγενικό κόσμο. Αυτό θέλω να αυτό θέλω να το κάνουμε εικόνα, επειδή λέγαμε για τις μεταρρυθμίσεις προηγουμένως. Γιατί θέλουμε το κράτος μας να είναι έτσι, γιουβέτσι, αλλιώς κτλ. Μπορούμε να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας εμείς πρώτα απ' όλα, Μπορούμε. Δηλαδή, όταν πρώτα απ' όλα, αν κάποιος έχει ζόρια με κάποιον άλλον, αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο και για την υψηλή πολιτική. Δηλαδή, έχω ζόρι με το Μητσοτάκη, αλλά έχω διατελέσει, είναι η άσκηση που έχω δώσει σήμερα. Έδωσα μια άσκηση στον Σάκη Μουμτζή, αλλά προηγουμένως την έχω δώσει και στους πολιτικούς αναλυτάς και στους επικοινωνιολόγους και στους σχεδιαστές στρατηγικών σχεδιασμών και διάφορα τέτοια, να μας απαντήσουν. Το έχω κάνει άρθρο στο Liberal, αλλά θα το συζητήσω και με τον Σάκη Μουμτζή σε λίγο. Ας πούμε, η άσκηση ποια είναι? Έχω διατελέσει πρωθυπουργός, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως και έχω παλέψει για τη χώρα μου, τα έχω δώσει όλα, αλλά τώρα δεν γουστάρω το Μητσοτάκη και τον αντιπολιτεύαμε και θέλω να τον ρίξω. τι πρέπει να κάνω, κύριε σχεδιαστά στρατηγικού σχεδιασμού, να τον ρίξω να έρθω εγώ στη θέση του χωρίς λαϊκισμούς και ερολογίες. Εκεί σε θέλω, μάστορα. Διότι άμα είναι να πούμε τις ίδιες γνωστές μπαρούφες, δεν έχει κανένα νόημα. Έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να λέω τις γνωστές μπαρούφες στην κοινωνία για να πάρω ψήφο, γιατί έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Γιατί αυτά που λέω δεν τα έχω κάνει. Τα υπόσχομαι εκ των υστέρων. Γιατί όταν ήμουν, έκανα ό,τι έκανε και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να έχω ήρεμα νερά με την Τουρκία. Σήμερα όμως αυτό το έχω ξεχάσει. Σήμερα μου τη δίνει ο Μητσοτάκης, όπως ακριβώς του τη δίνει του Μαρινάκη ο Δημητριάδης, μόνο που τον βλέπει, και του ρίχνει την μπούφλα. Εντάξει, στην πολιτική δεν έχουμε μπούφλες, έχουμε όμως λεκτικά πράγματα, τα οποία είναι αυτό που λέμε ο λαϊκισμός. Θα σας δώσω τώρα δύο παραδείγματα λαϊκισμού, κυρίες και κύριοι, για να αναφωνήσουμε όλοι μαζί, κερδάμε σύντροφοι. Παράδειγμα πρώτο, λαϊκισμού. Πριν την κυρία, θέλω να ακούσουμε τον άλλον, τον Φωστήρα από την Κύπρο, ο οποίος μάλιστα διαβάζω έβγαλε και 4 έδρες στις εκλογές. Αφού πήγε πρώτα στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά έβγαλε και 4 έδρες. Και δεν μπορώ να μην θαυμάσω, δηλαδή. Είναι σε μια συζήτηση οφηδίας, τηλεοπτική, και παρακαλώ προσέξτε τώρα πώς πολιτικός, τον οποίον τα αδέλφια μας, ο ελληνισμός της Κύπρου, όχι απλώς τον ψήφισε, τον εψήφισε για ευρωβουλευτή και τον ξαναέβγαλε με 4 έδρες. Ακούστε τώρα ποια είναι η βαθιά γνώση του Φιδία επί της λέξεως τι σημαίνει λαϊκισμός.
1: Η λέξη λαϊκισμός και λέγεται συχνά τούτη λέξη στα debate, και θέλω να πω, νομίζω όλοι είμαστε λαϊκιστές εφόσον ζητούμε τη λαϊκή ψήφο. Το θέμα είναι ποιος είναι πιο πολλά λαϊκιστή και το θέμα είναι ποιος είναι πιο λίγο.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη, βεβαίως οι λαϊκιστές δεν είναι αυτή η έννοια όπως την ερμηνεύσατε. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Είπα, να θέλετε να προσθέσετε κάτι.
2: Όχι, σας ευχαριστώ.
0: Δεν έχει να προσθέσει τίποτα, γιατί τι άλλο, δεν ξέρει τι άλλο να πει, δεν ξέρει τι πρέπει να πει. Λέει απλώς ότι λαϊκισμός είναι αυτό που ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Προφανώς δεν είναι αυτό το πράγμα λαϊκισμός, αλλά ο ψηφοφόρος του Φιδία νοιάζεται τι ακριβώς θα πει λαϊκισμός. Όχι, βέβαια. Ο ψηφοφόρος του Φιδία είναι κάποιος σαν τον Φιδία. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι κάποιος που ξέρει τι θα πει λαϊκισμός και να πάει να ψηφίσει τον Φιδία Παναγιώτου. Δεν γίνεται. Άρα υπάρχουν κομμάτια στην κοινωνία μας τα οποία είναι σε αυτή την κατάσταση. Πάμε τώρα να βρούμε τι σημαίνει λαϊκισμός εδώ, στη δική μας εκδοχή των πραγμάτων. Επιστρέφουμε πάλι στην κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Προσέξτε τώρα, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, όπως σας έχω πει, είναι η πρώτη Ελληνίδα Πρίτανης η οποία εψηφίστη, εξελέγει 3 φορές. Άρα, οι συνάδελφοί της την ψήφισαν 3 φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως Πρίτανη την ψήφισαν. Και μπράβο, θα έλεγα, στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρέπει να τους συγχαρούμε αυτούς, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Η κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη έχει κάνει νομικές σπουδές, διαβάζω, στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά έκανε μεταπτυχιακό, έκανε διδακτορικό, η γυναίκα, και εξελέγει καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, και 3 φορές την εξέλεξαν. Πρίτανη. Τώρα, τι ρωτάει ο Νίκος Ευαγγελάτος, ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματος Χριστιανού για τη φορολογία?
3: Όταν λέτε αύξηση των άμεσων φόρων, θέλετε να μας πείτε, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που έχει οικογενειακό εισόδημα, να βάλω, ας πούμε, τα 20.000 ευρώ, θα πληρώσει παραπάνω ή λιγότερο φόρο?
4: Όχι, βεβαίως ο λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν επάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
3: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόσοι θα είναι?
4: Κάνουν όλους. Τι πράγμα?
3: Η πιο ψηλή κλίμακα φόρου, σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει?
4: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
3: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
4: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
3: Όπως
4: εισοδήματα τα οποία...
3: Ποιο είναι το πολύ ψηλό εισόδημα?
4: Όπως 250-300.000 το χρόνο.
3: Κύριε Νεγρεπόντι, ακούμε πάρα πολύ προσοχή αυτά που λέτε, γιατί είστε άριστη γνώστρια. Αλλά Τα εισοδήματα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Όχι, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι. Συγγνώμη, αυτοί που στην Ελλάδα δηλώνουν εισόδημα 200 και 300 χιλιάρικα είναι ελάχιστοι. Άρα τα χρήματα τα οποία.
4: Ναι.
3: Ένα λεπτό για να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Τα χρήματα που μου λέτε ότι θα μαζέψετε, αν βάλετε υψηλή κλίμακα σε αυτούς που δηλώνουν 200 χιλιάρικα, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο για να πάρουν αύξηση αυτοί οι οποίοι μπορεί να παίρνουν 10-20 χιλιάρικα. Άρα πώς θα γίνει αυτό?
0: Εγώ τον θαυμάζω τον Νίκο Ευαγγελάτο, δεν το συζητώ, και επειδή ακριβώς είναι άριστη γνώστης οικονομικών θεμάτων, κυρία Νεγρεπόντη, θα επιμείνω λίγο στο θέμα αφού γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούστε τώρα πώς συνδέεται η αγορά με το πανεπιστήμιο. Είμαι σε περιβάλλον διαφημιστικό. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης ανέφερε προχθές ότι η Ελλάδα στοχεύει να αναδειχθεί σε κόμβο βιοτεχνολογίας, ενισχύοντας τη διασύνδεση έρευνας και αγοράς, προωθώντας καινοτομία επενδύσεις και νοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο των επιστημών υγείας. Και εδώ έρχεται το Πανεπιστήμιο Kiel, το οποίο προσφέρει από το 2025 το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα στην εμβιομηχανική ενταγμένο στη σχολή ιατρικής και επιστημών υγείας. Νεότερα και άλλες πληροφορίες στο δεύτερο μήνυμα σε λίγο στις 8 παρατέταρτο.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
10: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
9: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
10: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
9: Ταξίδια.
10: Προϊόντα τεχνολογίας.
9: Ποδήλατα.
10: Εισιτήρια.
9: Δωροεπιταγές.
10: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
9: Σπουδάζω.gr. Πήκες, βρήκες, κέρδισες.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
13: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
14: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Sky 89,4.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το ύψος του Ρέντι λόγω τροχαίων συμβάντων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στην παραλιακή ανατμήματα. Πρωταθλητής Ευρώπης τέθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πάντως, σε άλλες δηλώσεις του, τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανάφερε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμαστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Sky 89,4.

0: ιατρικής φύσεως είναι πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Ας προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε τι, κάθε προληπτική, κάθε προληπτικό έλεγχο που μας παρέχει η επιστήμη για να προλάβουμε ότι άνθρωποι είμαστε, όλα μπορούν να συμβούν, αλλά τουλάχιστον να προλάβουμε, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τίποτα σχετικό με την κατάσταση υγείας, τις εκλιπούσεις, ούτε ξέρω ούτε θέλω να μάθω, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν μπαίνω στα προσωπικά, ούτε γνωρίζω. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη σε οτιδήποτε μας δίνει τις δυνατότητες και για τους άντρες και για τις γυναίκες να προλαμβάνουμε, να κάνουμε εξετάσεις και να έχουμε δεδομένα για τον οργανισμό μας και να. Τώρα σε ό,τι αφορά από μια ηλικία και μετά να αποφεύγουμε βλαβερά πράγματα τα οποία καλό είναι να τα πετάξουμε από την αντίληψή μας. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, πάμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, θα αρχίσω από την παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, από το αντίθετο ρεύμα. Από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από εδώ, από το κτίριο του Sky, από το νέο Φάληρο. Όσοι και όσες πηγαίνετε προς το παλαιό Φάληρο και μέχρι να περάσετε το Φλίσβο, θα συναντήσετε πολύ αυξημένη κίνηση. Φυσικά και όσοι πηγαίνετε στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, στα συνήθη ύποπτα σημεία. Η κάθοδος της λεωφόρου Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι είναι πολύ δύσκολη. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ με μποτιλιάρισμα και μετά από τα Κτέλ προς την Παραλιακή με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Λόγω της προβληματικής παραλιακής είναι όλη αυτή η κατάσταση. Άνοδο Κηφισίας προσέξτε προς την Αγία Βαρβάρα, από τους Αμπελοκήπους προς την Αγία Βαρβάρα, λιγάκι την Αττική Οδό, λιγάκι τον Σκαραμαγκά βεβαίως, και την Κατεχάκη και στην ανηφόρα της από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα και στην Κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Δύο βιβλία και το τεύχος Μαΐου της Athens Review of Books, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάριο Βάργκας Λιώσα. Μου ήρθε προσφάτως το τεύχος, αφιέρωμα γραμμένο από την Αγγελική Αλεξοπούλου και τον Πέτρο Μαρτινίδη. Θέματα επίσης στην Athens Review of Books, τα σοβιετικά σχέδια εξάλληψης της Δανίας, και από τον Δημήτρη Δημιρούλη, ο παρολίγων Άγιος Μακριάνης, και πολλά ακόμα θέματα. Φρεσκότατο από την Athens Review of Books που εκδίδει ο Μανώλης Βασιλάκης. Ολόφρεσκο βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο του καθηγητού Αντώνη Κλάψη. Ο κύριος Κλάψης διδάσκει στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο τίτλος του βιβλίου: Ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης, εκδόσεις Μετέχμιο. Και του καθηγητού Στέφανου Γερουλάνου, ο τίτλος από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα υπέροχο βιβλίο: Η καταγωγή του ανθρώπου, μια σύγχρονη ιστορία μύθου, εξουσίας και βίας, σε μετάφραση Μενέλαου Αστερίου. Ο Στέφανος Γερουλάνος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ρεμάρκ και καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Στα αγγλικά το βιβλίο μεταφράστηκε από τον κύριο Αστερίου στα φρέσκα αυτής της εποχής. Ο Χόρχε Μάριο Πέδρο Βάρκας Λιώσα, πρώτος Μαρκίσιος του Βάργκας Λιώσα, ήταν περουβιανός συγγραφέας, απεβίωσε τον περασμένο Απρίλιο του 2025. Λοιπόν, επειδή αναφερόμουν σε διάφορα δύσκολα θέματα, με αφορμή κυρίες και κύριοι, απαιτήσεις που έχουμε, και σωστά έχουμε, αλλά οι απαιτήσεις που έχουμε, σε απαιτήσεις αυτές δεν συγκλίνει όλη η κοινωνία, να καλημερίσω και να εντάξω στην συζήτησή μας τον Σάκη Μουμτζή και θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μου.
0: Για να μην νιώθεις μόνος στην τηλεφωνία.

0: Τηλεφωνική γραμμή λοιπόν, σε καλημερίζω. Δεν μπαίνουμε ακόμη στο θέμα για το οποίο σου έδωσα την άσκηση προχθές να μας πεις τα εσωτερικά της, της νεοδημοκρατικής οικογένειας ή της παρατάξεως με την ευρύτερη έννοια. Θέλω όμως, επειδή άρχισα μια συζήτηση με αφορμή την επιστολή ενός φίλου ο οποίος θέλει και άλλες μεταρρυθμίσεις, και σωστά θέλει, και εσύ και εγώ είμαστε σε αυτή την κατηγορία, έθιξα προηγουμένως με αφορμή την επίσκεψη και την ανακαίνιση που έγινε στο νοσοκομείο Γεννητσών και την επίσκεψη που έκανε εκεί ο Υπουργός Υγείας. Έλεγα λοιπόν στο ακροατήριο ότι ακούσατε από τον Υπουργό Υγείας να θίγει αυτόν τον περίφημο υγειονομικό χάρτη της χώρας. Όχι βέβαια, πολιτικός είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, δεν μπορεί. Και εκεί πάνω στον συλλογισμό ο Γιώργος Πένταρης μου έγραψε αυτό που είπες για τα νοσοκομεία στην Ιμαθία, στην Πέλα με το νοσοκομείο Γιάννητσών και νοσοκομείο Εδέσης. Μου λέει να τι γίνεται στην Ηλία. Έχουμε νοσοκομεία στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στα 20 χιλιόμετρα και στα Κρέστενα στα 30 χιλιόμετρα. Μπράβο. Ποιος θα πάει να πει στον νομό Ηλίας ότι ξέρετε κάτι, πρέπει τα νοσοκομεία όχι κατά ανάγκη να κλείσουν, αλλά να αλλάξουν χαρακτήρα. Να τα κάνουμε με έναν τρόπο να διευκολύνει ο ένας τον άλλον. Δύσκολο πράγμα, αγαπητέ μου Σάκη. Αυτό, πολύ καλή δουλειά, αρίστη δουλειά κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν το συζητώ, αλλά αυτό το ακαθόδες δεν το θίγει η κυβέρνηση. Σωστά.
1: Σωστά. Αυτά είναι απαγορευμένα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα λεγόμενα συμφέροντα, τοπικά συμφέροντα, τα οποία πρωταγωνιστούν οι βουλευτές της περιοχής, είναι ένα απαγορευμένο ζήτημα. Δεν μπορεί, παλιότερα ήταν τα στρατόπεδα, τώρα αυτό λίγο έχει εξομαλυνθεί το θέμα. Ήταν τα πανεπιστήμια. Εδώ φτάσαμε στο σημείο κάθε νομός να έχει και ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή, από πού θα βρουν δουλειά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποφυτούν από εκεί. Άλλο ιερό ζήτημα αυτό, διότι γύρω από τα πανεπιστήμια λειτουργούσε ένα ολόκληρο οικονομικό κύκλωμα. Από τα νοικιαζόμενα δωμάτια και τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα, τις καφετερίες, την εστίαση, όλα αυτά. Λοιπόν, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι έχουμε μπερδέψει τις λειτουργίες, τις αυτόνομες λειτουργίες, τις αυτόνομες κοινωνικές λειτουργίες με την οικονομική ζωή μιας ολόκληρης περιοχής. Δεν γίνεται έτσι. Κάθε χώρος, δηλαδή ο χώρος της υγείας, πρέπει να έχει τις δικές του λειτουργίες. Μπορούν τα τρία ή τα τέσσερα νοσοκομεία να συγχωνευτούν σε ένα και να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση, να εξοικονομηθούν πόροι. Και το κυριότερο, υπάρχει και καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Και συγχρόνως και οι γιατροί να λειτουργήσουν καλύτερα. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέμα, Άρη μου, πρέπει να το βάλουμε στην άκρη. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός, όσο δραστήριος και να είναι όπως ο Άδωνης, δεν μπορεί να θίξει αυτά τα ζητήματα.
0: Πάμε σε ένα άλλο πεδίο τώρα, το οποίο υπάρχει μία αντίληψη. Ότι δηλαδή αν φορολογήσουμε τους πλουσίους, λύσαμε το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, θα βρούμε χρήματα
1: για τους στόχους.
0: Και όμως, λανσάρεται από μία συνεργάτητα της κυρίας Καριστιανού, είναι η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, με σπουδές επί της νομικής και οικονομικές σπουδές, η οποία τρεις φορές εξελέγει πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ας ξανακούσουμε τις απόψεις της, όπως τις ρωτά, όπως τις συζητά με τον Νίκο Βαγγελάτο.
2: Όταν λέτε αύξηση των άμεσων φόρων, θέλετε να μας πείτε, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που έχει οικογενειακό εισόδημα, να βάλω, ας πούμε, τα 20.000 ευρώ θα πληρώσει παραπάνω ή λιγότερο φόρο?
3: Όχι, βεβαίως ο λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν επάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
2: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόσοι θα είναι?
3: Όλους. Τι πράγμα?
2: Η πιο ψηλή κλίμακα φόρου, σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει?
3: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
2: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
3: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
2: Όπως που
3: πιο... Εισοδήματα τα οποία...
2: Ποιο είναι το πολύ ψηλό εισόδημα?
3: Όπως 250-300.000 το χρόνο.
2: Κυρία Νεγρεπόντι, ακούμε πάρα πολύ προσοχή αυτά που λέτε, γιατί είστε άριστη γνώστρια. Αλλά τα εισοδήματα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι. Συγγνώμη, αυτοί που στην Ελλάδα δηλώνουν εισόδημα 200 και 300 χιλιάρικα είναι ελάχιστοι. Άρα τα χρήματα τα οποία.
3: Όχι, ναι, ναι.
2: Ένα λεπτό για να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Τα χρήματα που μου λέτε ότι θα μαζέψετε, αν βάλετε υψηλή κλίμακα σε αυτού που δηλώνουν 200 χιλιάρικα, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο για να πάρουν αύξηση αυτοί οι οποίοι μπορεί να παίρνουν 10-20 χιλιάρικα. Άρα πώς θα γίνει αυτό?
0: Για να μην κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, που είναι εύκολο, πικρολογούμε πόσοι δηλώνουν εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ και σας διαβάζω στοιχεία του 2025. Εισόδημα έως 10.000 ευρώ δήλωσε το 41,89% των πολιτών. Εισόδημα από έως 15.000 ευρώ, από 10 έως 15, δήλωσε το 21,50% των πολιτών. Από 15 έως 20.000 ευρώ δήλωσε το 14,11% των πολιτών. Όσο πάμε κατεβαίνουμε, έτσι, πάμε παρακάτω. Εισόδημα από 20 έως 30.000 ευρώ δήλωσε το 12,52% των πολιτών. Από 30 έως 50.000 ευρώ δήλωσε το 7,77% των πολιτών. Από 50 έως 70.000 ευρώ δήλωσε το 1,35% των πολιτών. Από 70 έως 100.000 ευρώ δήλωσε το 0,56% των πολιτών. Και προσέξτε, πάμε στο ζητούμενο να δούμε τώρα πόσοι είναι αυτοί από 100.000 και πάνω οι οποίοι θα θρέψουν όλους τους υπόλοιπους. Πάνω από 100.000 ευρώ δήλωσε το 0,30% ή τι 15.311 φορολογούμενοι. Λοιπόν, εμείς θα απομιζούμε, δηλαδή το κόμμα Καριστιανού, δια της κυρίας Δελιβάνη που εψηφίστη τρεις φορές πρίτανης από τους συναδέλφους της στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για να καταλάβετε πως τι ωραία που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Έχει δίκιο ο Άδωνης που λέει «Η χαρά της ζωής είναι η Ελλάδα». Λοιπόν, όλοι εμείς θα καθόμαστε, θα δηλώνουν, θα δουλεύουν και θα κερδίζουν πάνω από 100.000 ευρώ οι 15.311 Ελληνίδες και Έλληνες και εμείς θα ζούμε από αυτούς. Αυτό το κόμμα θα ζητήσει την ψήφο σας μετά αύριο. Τρέξτε να το ψηφίσετε. Μη χάσετε, διότι εμείς θα καθόμαστε και θα δουλεύουν αυτοί οι 15.000. Τι λέτε, κύριε μου, άρα, ωραία ζωή, έτσι δεν είναι? Εμένα μου αρέσει προσωπικά, ναι.
1: Ναι, εντάξει, άρα, κοίταξε. Η πανουργία του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου είναι ότι μας βάζει να μιλάμε και να καταλαλώνουμε αυτά ουσία για μπούρδες. Έτσι. Γιατί πρόκειται περί μπούρδας. Την ίδια μπούρδα είπε προχθές και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου είπε ότι το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού νέμεται 34,3 δολάρια. Και αν αυτά τα 34,3 δολάρια τα μοιράζουμε τους φτωχούς, θα λυνόταν το πρόβλημα της φτώχειας. Προχθές το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν,
0: και το ξαναπεί πάλι. Θα το ξαναπεί πάλι.
1: Μα φυσικά.
0: Τελείωσε. Λοιπόν, εσύ περίμενες και εγώ τον δημοκρατικό καπιταλισμό. Αυτό πήγε στον κουβά. Πάμε παρακάτω. Θα πει τις ίδιες γνωστές μπιπ.
1: Το πρόβλημα, αν θέλουμε να μιλήσουμε στοιχειοδό σοβαρό, το πρόβλημα της Ελλάδος είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτό επιχείρησε να κάνει η κυβέρνηση με τους φορολογικούς μηχανισμούς. Και γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Και ένας από τους λόγους της φοράς είναι αυτό το πράγμα. Ότι αντιδρούν αυτοί οι οποίοι έχουν που η δραστηριότητά τους έχει συλληφθεί στα μπλοκάδια.
0: Είναι δεδομένοι μας ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι όταν μας ακούν τώρα μας βρίζουν. Το καταλαβαίνω.
1: Αυτή λοιπόν, αυτό το φορολογικό.
0: Είναι δεδομένοι συμπολίτες πάρα πολύ, οι οποίοι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Ξέρω. Είναι μέσα στην μήνα.
1: Ο φορολογικός μηχανισμός, το λεγόμενο πόσο έτσι όπως έχει κωδικοποιηθεί, είναι η πληγή αυτής της κυβέρνησης. Ένα επιβεβλημένο μέτρο, το οποίο όμως τη στήριξε πολιτικά. Η ουσία, αλλά ας προσέξουμε, εκεί οφείλεται και η αύξηση των φορολογικών εσόδων και η πολιτική των επιδομάτων. Χωρίς τις αύξηση της φορολογικής ύλης δεν μπορούσε να γίνει αυτές οι παροχές που δόθηκαν και που θα δοθούν. Από την άλλη τη μεριά, και αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και τι λένε αυτοί? Μη μας φορολογείς, μη μοιράζεις επιδόματα, μη μοιράζεις επιδόματα σε αυτούς, γιατί έτσι δεν θα πληρώνει κανείς φόρο, θα πληρώνει η λύθη. Μόνο τελείωσε. Ναι.
1: Είναι η λεγόμενη φορολογική ακινησία. Κανένας δεν θέλει να φορολογεί το ίδιος, αλλά όλοι.
0: Αλλά ταυτοχρόνως θέλουμε νοσοκομείο να λάμπει, θέλουμε παιδεία να λάμπει, εκπαίδευση να λάμπει, όλα να λάμπουν. Και η δικαιοσύνη να λάμπει, και η αστυνομία να λάμπει, και τα περιπολικά να λάμπουν, όλα να λάμπουν. Ναι.
1: Και ο λαϊκισμός μας απαγορεύει να σκεφτούμε και να δούμε μια πραγματικότητα. την οποία τη διαπίστωσε ο Ολάντ. Ότι οι πολύ πλούσιοι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μεταφέρουν τη φορολογική του έδρα. Ο Ολάντ τι έκανε, ο σοσιαλιστής Γάλλος πρόεδρος, έβαλε ανώτατο φορολογική συντελεστή 70%. Σηκώθηκαν και έφυγαν από τη Γαλλία, άλλαξαν φορολογική έδρα. Και άρον-άρον πήρε πίσω το μέτρο. Λοιπόν, εξάλλου, οι πολύ πλούσιοι, αυτό το μισό τα 100 που είπες, έχουν νόμιμους τρόπους φοροαποφυγής. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, έτσι λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα. Λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, Άρη, εκτός από τον οποιοδήποτε ανταγωνισμό, υπάρχει και ο λεγόμενος φορολογικός ανταγωνισμός. Όταν έχεις τη γειτονική Βουλγαρία που έχει έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή 10%, δεν μπορεί εσύ εδώ. Ωραία. Να κάθεσαι και να συζητάς για 40 και 50 και 60%.
0: Κάνω διάλειμμα και έρχομαι σε έναν άλλον ανταγωνισμό που αφορά μέσα στην παράταξη, γενικά τη μεγάλη οικογένεια της παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο. Μετά το διάλειμμα κλείνουμε και επανερχόμαστε, αγαπητέ μου Σάκη. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και θεραπείων ικανών να αποκαταστήσουν ή να βελτιώσουν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού είναι η εμβιομηχανική, ενταγμένος κλάδος στη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κιλ, Βρετανικό Πανεπιστήμιο Δημόσιου, του οποίου λειτουργία άρχισε στην Αθήνα. Και επειδή λοιπόν μας ενδιαφέρει ποια είναι αυτή η ακαδημαϊκή ομάδα για την εκπαίδευση των αυριανών επαγγελματιών, κοσμήτωρ στη σχολή αυτή ιατρικής και επιστημών υγείας είναι ο Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, από το 2011 αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ίδρυσε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου μεταπτυχιακού βιοηθικής στην Ελλάδα, με περισσότερες από 350 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 10.000 έτερο αναφορές. Στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 33, περισσότερες πληροφορίες kilgreece.gr.
4: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
11: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: 15.300 τόσοι Έλληνες, όσοι δηλώνουν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ, και μου ζητάτε την πληροφορία πόσοι είναι πάνω από 300.000. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι πάνω από 500.000 εισόδημα ετήσιο δηλώνουν μόλις 250 άνθρωποι. Φυσικά πρόσωπα. 250 Ελληνίδες και Έλληνες. Για να μπορούμε να το έχουμε καθαρό στο μυαλό. Αυτά είναι όλα δημοσιευμένα στοιχεία. Μια που είστε τόσο ειδικοί όλοι στο να κατεβάζετε πληροφορίες από τα μηχανάκια, πληκτρολογήστε. Πόσοι δηλώνουν τόσα. Θα κατέβουν τα αισθέτα, δείτε μπροστά σας. Δεν χρειάζεται να ακούτε κάθε έναν που λέει αηδίες, για να μην πω τίποτα άλλο πρωινιάτικα. Λοιπόν, ο Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή, στην καθημερινή του αρθογραφία. Λοιπόν, αγαπητέ Σάκη, η άσκηση είναι, θέλω να έχω διατελέσει πρωθυπουργός, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, τα έδωσα όλα, πάλεψα για την πατρίδα μου, σήμερα όμως θέλω να πάω κόντρα στο Μητσοτάκη και να τον ρίξω. Πώς πρέπει να πολιτευτώ χωρίς να λέω λαϊκισμούς και αερολογίες? Υπάρχει απάντηση?
1: Όχι. Δεν υπάρχει απάντηση. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί νομίζω σε αυτόν αναφέρεσαι.
0: Α, και στον Ευάγγελο Βενιζέλο.
1: Ναι, εντάξει, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν έχει δηλώσει πρόθεση να φτιάξει κόμμα, να ιδρύσει κόμμα. Απλώς ενδεχομένως να έχει φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα. Εδώ όμως πρέπει να πω ότι με βάση τη διεθνή εμπειρία αλλά και την κοινή
0: λογική. Και στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρομαι. Δεν είναι, δηλαδή, αυτοί διετέλεσαν πρωθυπουργοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι κυβέρνησαν τη χώρα.
1: Ο Αλέξη Τσίπρας είναι μια άλλη εντελώς διαφορετική περίπτωση από αυτή του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο Αλέξη Τσίπρας απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο. Προσπαθεί να μπετονάρει αυτό το 17,5% το οποίο είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές και το οποίο ήταν ουσιαστικά συντριβή, προσπαθεί να το επανακατακτήσει. Το βλέπω δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, το βλέπω δύσκολο, και το βλέπω δύσκολο κυρίως λόγω της συμπεριφοράς του. Έτσι, αυτό το κοινό υπάρχει. Είναι διασκορπισμένο σε πάρα πολλούς χώρους, αλλά με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει, νομίζω ότι δυσκολεύει ο ίδιος τον εαυτό του. Και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την εγγενή και προφανή αδυναμία του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ, για να μην το περιορίζω στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη, να κυριαρχήσουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έπαιζαν μόνη μπάλα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, όπως ενδιαφέρουσες θα είναι και οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις που θα περιλαμβάνουν και το δικό του κόμμα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Όμως, κατά την άποψή μου, το μεγάλο ζήτημα είναι το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Μεγάλο ζήτημα, γιατί?
0: Πρώτον, γιατί, διότι... να μου το εξηγήσεις μετά τις 9, σε παρακαλώ, στον
1: Δελτίο. Πολύ ευχαριστώ.
0: Αυτό μόνο, γιατί μετά θα καλημερίσουμε τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Λοιπόν, τα λέμε μετά των Δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
7: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
14: Sky 89,4.
15: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στα δύο ρήματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζόκας, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους του, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο από το Δελχείο, που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, απειχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Παζεσκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπιστία της χώρας. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. Έξι κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή της Κύπρου, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΥΚΟ με επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο στην Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε την άρτησή του. Την τελευταία της πνοή άφησε τα 56 χρόνια η γογόμαστρο Κώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μεσονάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η έρευνα έγινε έπειτα από πληροφορίες για μεταφορά όπλων μέσω της Θράκης. Στο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν 22 πιστόλια συσκευασμένα και λαδωμένα έτοιμα προς διακίνηση. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Ιντερπολ καθώς εξετάζεται διεθνές δίκτυο διακίνησης όπλων. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια.
14: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
15: Δηλαδή με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
18: Όσοι κατεβαίνουν τη Λεωφόρο και Φυσού να έχουν υπόψη πως θα βρουν πολλή κίνηση από την Αττική Οδό προς τα κτέλ, αλλά και πολύ χαμηλές ταχύτητες στη συνέχεια από τα κτέλ προς την παραλιακή. Η άνοδος της Κηφισού παραμένει και αυτή πολύ δύσκολη, από τα κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, τα δύο ρεύματα της λεωφόρου της Αιατικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κάθοδος της Σαρδιτού, ο Σκαραμαγκάς με τις συνήθεις καθυστερήσεις, όπως και τα δύο ρεύματα της παραλιακής. Το προς Πειραιά κυρίως στο ύψος του Νέου Φαλήρου και το προς Γλυφάδα από το Φαλυρικό Δέλτα έως και το Παλαιό Φάλιρο.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας έναρξη της εργάσιμης εβδομάδος, Δευτέρα 25 Μαΐου, μια εβδομάδα η οποία θα κλείσει με το τέλος και του μηνός Μαΐου για να προϋπαντήσουμε και τον Ιούνιο με το καλό την επόμενη. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Θερμά συγχαρητήρια φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση αυτού του ευρωπαϊκού κυπέλου με την ομάδα μπάσκετ. Προφανώς μας έδωσε χαρά το γεγονός ότι μια ελληνική ομάδα, ενώ αν τα έχουμε τακτοποιημένα στο μυαλό μας, ανεξαρτήτως τι δεν είμαστε ή τι είμαστε, προφανώς όταν αναμετρώνται δύο ομάδες και η μία είναι ελληνική σε ένα ευρωπαϊκό παγκόσμιο περιβάλλον, χαιρόμαστε με τη νίκη της ελληνικής ομάδος. Αυτά για εκείνους που τα έχουν καθαρά τα πράγματα μέσα στο μυαλό τους. Πρώτης ενάρξης του αγώνα προηγήθηκε ένα γεγονός, βέβαια πάρα πολύ δυσάρεστο, κυρίες και κύριοι, και δυσάρεστο φαντάζομαι και για εσάς, κυρίες και κύριοι, που είσαστε και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρός σας της ποδοσφαιρικής ομάδος, μην μπερδευτούμε με τους ιδιοκτήτες της ομάδος μπάσκετ, ενεπλάκη σε έναν καυγά με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στην εξέδρα των επισήμων με τη σύζυγο και το παιδί του. Τώρα, τι οδήγησε τον κύριο πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, να επιτεθεί, όπως λέγεται, το βίντεο δεν το έχουμε δει, περιμένουμε να το δούμε και πρέπει να το δούμε, γιατί έχουμε δει μόνο ένα κομμάτι αυτού του επεισοδίου με τη σκισμένη, το σκισμένο τισέρτ του κυρίου Μαρινάκη. Μετά φόρεσε ένα άλλο, εν πάση περιπτώσει, και πήγε και κάθισε στη θέση του, επεφημούμενος από τους φίλους του Ολυμπιακού που ήταν σε εκείνο το κομμάτι της εξέδρας. Τώρα, τι οδήγησε, όπως λέγεται, να καλέσει τον κύριο Δημητριάδη, λέγοντάς του, έλα να σου πω, ο Δημητριάδης πλησίασε και έφαγε την μπούφλα από τον κύριο Μαρινάκη, όπως λέγεται, γι' αυτό επιμένω στο ότι πρέπει να δοθεί το βίντεο να δούμε όλο το συμβάν. Αυτό είναι μια ιστορία που δεν το ξέρω, που δεν την ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι οι προσωπικές διαφορές σε μια ένομη κοινωνία, σε μια κοινωνία στην οποία μπορεί να έχουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά έχουμε και τρόπους να λύνουμε αυτές τις διαφορές, γίνεται στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι εκεί στην οποία προσφεύγει ο άνθρωπος αν νιώθει ότι αδικείται από έναν άλλον άνθρωπο. Και εκεί η δικαιοσύνη αποφαίνεται. Τώρα, τι οδήγησε στο να προκληθεί αυτή η ένταση και αυτό το κράτησε για ώρα αυτό το συμβάν, το οποίο δεν ταιριάζει και σε έναν επιχειρηματία του εύρους του κ. Μαρινάκη, να σας πω την αλήθεια, ο οποίος μάλιστα είναι και ένας πρόεδρος μιας ομάδας που απηχεί, είσαστε πάρα πολύ Ολυμπιακοί, το αποδείξατε χθες το βράδυ άλλη μια φορά, πανηγυρίσατε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι, πανηγυρίσατε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και μπράβο σας και πολύ καλά κάνατε. Αλλά αυτή η εικόνα όμως, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τώρα εικόνα ούτε τιμά των ίδιων ως επιχειρηματία, ούτε τιμά φαντάζομαι και εσάς που σας εκπροσωπεί ως πρόεδρος και εσείς τον θαυμάζετε και τον ανυψώνετε στα ουράνια. Αυτά ως προς το επεισόδιο. Άλλη μια φορά το λέω, τρίτη φορά, να δοθεί όλο το βίντεο για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε εικόνα για πράγματα πάρα, πάρα πολύ εξαιρετικά δυσάρεστα για όλους μας, για την κοινωνία μας. Ένα. Δεύτερον, το δεύτερο θέμα, αυτό που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, δεν ξέρω τι ιστορίες θα ανοίξει, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί. Τα Νέα λοιπόν λένε ότι έρχεται νέος διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Από τις αρχές του 2027 θα επιβάλλονται τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης. και από ό,τι καταλαβαίνω ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων, ο κύριος Παραδιάς, είναι ήδη διαμαρτυρόμενος φόδρα για αυτές τις κυβερνητικές αποφάσεις. Ήξερα ότι είχε διατυπωθεί μια ιδέα να μεταφερθεί ο έμφυα από την κυβέρνηση, να εισπράτεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να ελέγχουμε και τους δημάρχους μας για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα. Αυτό όμως δεν ξέρω αν είναι... έχει σχέση με αυτό που σας είπα, είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το διευκρινίσει η κυβέρνηση. Και προτού καλημερίσω τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κερανάκη για το έργο το οποίο παραγάγει στις μεταφορές, έχω ένα υπόλοιπο από τη συζήτησή μου με τον Σάκη Μουμτζή, τον πολιτικό σχολιαστή στην εφημερίδα Καθημερινή και στο liberal.gr. Λοιπόν, το ερώτημά μου, αγαπητέ Σάκη, καλημέρα, και εδώ θέλουμε απάντηση, που σε διέκοψα, ήταν ότι τι μπορεί να κάνει. Η ερώτηση ήταν, έχω διατελέσει πρωθυπουργός, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ας πούμε, σε άλλη περίπτωση, πώς μπορώ να κάνω να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη? Δεν θέλω να τον βλέπω, θέλω να έρθω εγώ στη θέση του, να τον ρίξω τον Μητσοτάκη, χωρίς να μετέρχομαι, έχοντας πια διατελέσει πρωθυπουργός, ενώ να μετέρχομαι επιχειρήματα λαϊκισμού και αερολογίες. Γίνεται? Ορίστε η απάντηση.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή είναι η φιλοδοξία του. Θα έρθει τώρα δεύτερο κόμμα και στη συνέχεια ως δεύτερο κόμμα να είναι ο ενδυνάμει πρωθυπουργός. Τα περιθώρια από πλευράς ηλικίας θα έχει. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος σε κυβέρνηση, έχει άλλες φιλοδοξίες που δεν τις έχει δηλώσει βέβαια. Ενδεχομένως μετά τις εκλογές να είναι ένας κοινής αποδοχής πρωθυπουργός, θεμητές της φιλοδοξίας. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει σκοπό όχι να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός, αλλά να μην γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Είναι δηλαδή τρεις διαφορετικές περιπτώσεις με τρεις διαφορετικούς στόχους. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων του. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να πω με βάση και τη διεθνή εμπειρία είναι ότι πάντα ο πρωθυπουργός της κοινή αποδοχή προέρχεται από το πρώτο κόμμα, πολύ δε περισσότερο το πρώτο κόμμα απέχει έτη φωτός από το δεύτερο. Αυτό είναι η μία διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση που έχω να κάνω και την ξεκίνησα στην προηγούμενη ομιλία μας ήταν ότι το ποσοστό το οποίο ενδεχομένως θα κόψει ο Αντώνης Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία είναι μικρό, πολύ μικρό, αλλά καθοριστικό για τη γενικότερη εικόνα της. Από αυτό δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, απλώς. Επειδή είναι δίκοπο μαχαίρι η επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, κυρίως για τον ίδιο, γι' αυτό νομίζω δεν κάνει μόνο δεύτερες σκέψεις, κάνει πολλές σκέψεις για το αν θα πρέπει να κάνει κόμμα ή όχι, και ελπίζω τελικά να μην υποκύψει στις πιέσεις των φανατικών που τον περιστοιχίζουν, και για τη δική του ιστεροφημία, αλλά και για μια γενικότερη εικόνα τόσο της ευρύτερης παράταξης, στην οποία νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανήκει. Για να κάνω και μια παρατήρηση, αγαπητέ Άρη, εάν αληθεύει το πρωτοσέλιδο των νέων, αν αληθεύει, θα πρόκειται για πολιτική αυτοκτονία της κυβέρνησης. Έτσι, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Καινούριος φόρος στα ακίνητα σε προεκλογική χρονιά, πρόκειται περί αυτοκτονίας, το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι.
0: Και αυτοκτονία και όποιο, για όποιον το σκεφτεί και πώς το λανσάρει και τα λοιπά. Είναι όλο ένα πράγμα βόμβα. Κουβαλάνε μόνοι τους τη βόμβα και τραβάνε και τα κορδόνια. Δηλαδή φοράνε τον μπουφάν με τις βόμβες και τραβάνε και τα κορδονάκια μόνοι τους. Λοιπόν.
1: Είναι μια νοησία.
0: Ναι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Επί του θέματος αυτού, κυρίες και κύριοι, στο τι λέμε αν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, έχω γράψει σχετικό στο liberal.gr σήμερα και εγώ. Λοιπόν, κύριε Κερανάκη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
19: Καλή εβδομάδα. Πήρα στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη από ένα NG. Έτσι. Μεγάλη νίκη και μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Πολύ ωραία και καλή συνέχεια και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, που τιμούν στο μπάσκετ τουλάχιστον ευρωπαϊκές επιδόσεις, έτσι, όχι μόνο ελλαδικές. Λοιπόν, κύριε Κυρενάκη, επιτυγχάνετε προόδους σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες. Δεν γίνονται θαύματα, δεν γίνονται όλα όσα θα θέλαμε, να εξαφανίσουμε, ας πούμε, τον μεγάλο όγκο αυτοκινήτων και να κινούμαστε μόνο με τις μεταφορές, τις δημόσιες, αλλά γίνονται έργα. Έχετε επιδόσεις. Μια πρόσφατη επίδοση, την ανέφερα, αλλά θα ήθελα τώρα να το ακούσω και από εσάς, είναι ότι βρήκατε, ας πούμε, σε έναν έλεγχο που κάνατε 700 λουφαδόρους στις τάξεις των οδηγών στο κρατικό σύστημα.
19: Σωστά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε από πού ξεκινήσαμε, καταρχάς. Γιατί στην πολιτική η διαδρομή έχει σημασία για να φτάσει εκεί που θέλεις. Θυμίζω λοιπόν το 2019. Ο στόλος δολοφορείων στην Αθήνα βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση πλήρους απαξίωσης. Το νεότερο λεωφορείο τότε ήταν ηλικίας του 2011 και η πλειοψηφία κατασκευής του 1999. Ο ηλεκτρικός Αθήνας εγκατάλειψε με σειρμούς δεκαετίας του 80, χωρίς κανένα έργο ενταγμένο, χρηματοδοτημένο, σχεδιασμένο για να μπορέσει να βελτιωθεί. Το μετρό της Αθήνας λειτουργούσε με 40 σειρμούς, με μεγάλες χρονοαποστάσεις. Η γραμμή 4 δεν είχε καν ξεκινήσει. Καμία νέα πρόβλεψη για τον προαστιακό της Αττικής, ούτε επένδυση για νέους σειρμούς. Η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες αντί για μετρό. Πού βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν, μετά από 7 χρόνια? Πολλές φορές ακούω, κύριε Πρωτοσάλτε, ναι, είστε 7 χρόνια εκεί, τι έχετε κάνει? Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει. Στα λεωφορεία έχουν ήδη έρθει στην Αθήνα 1076 καινούρια. Τον Ιούνιο όλα αυτά θα τα βλέπει ο Αθηναίος και θα χρησιμοποιεί. Άρα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, αυτονόητα πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει, φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι. Το σύνολο του στόλου έχει ράμπες αναπήρων με αμαξίδια, το σύνολο των οδηγών είναι εκπαιδευμένο για να μπορούν να εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους, άρα μια εικόνα καθαρή, αξιοπρεπή, σύγχρονη, λιγότερες βλάβες, καλύτερη συχνότητα.
0: Διάδρομο κινήσεως θα έχουν τα λεωφορεία, δικό τους διάδρομο.
19: Σωστά.
0: Χωρίς να επηρεάζεται από εμάς ή τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί που είναι εκπεφρασμένοι θέσεις σας να μην μπαίνουν στο διάδρομο αυτόν που τον λέμε λεωφορείο Λωρίδα.
19: Η θέση μας για τα ταξί είναι μόνο επιβίβαση-αποβίβαση. Δεν είναι δηλαδή απόλυτο,
0: ναι,
19: να παίρνουν πελάτη και να βγαίνουν, ώστε να είναι απρόσκοπτη η πορεία των λεωφορείων. Άρα, με περισσότερα λεωφορεία, περισσότερους οδηγούς που θα πάμε και εκεί, και καθαρές λεωφορεολωρίδες που για πρώτη φορά επιτηρούνται από κάμερες, λειτουργούν ήδη 35 κάμερες, οι κλήσεις έρχονται μέσω GovGR, κανονικά και δεν σβήνονται. Με αυτά τα τρία μέτρα, η χρονοαπόσταση στις πρότυπες γραμμές από 20 λεπτά που ήταν πέρσι, σήμερα είναι στα 12 και του χρόνου θα είναι στα 10, μπορεί και κάτω από 10.
0: Φωτογραφίες είναι από το λεωφορείο το ίδιο?
19: Είναι, όταν λέτε για τις κλήσεις.
0: Για τις κλήσεις, ναι.
19: Ναι, υπάρχει μια κάμερα σε 35 λεωφορεία στο εμπρόστιο μέρος ενός λεωφορείου. Δεν τη βλέπει ο οδηγός. Είναι ένα σύστημα το οποίο το διαχειρίζεται η αστυνομία. Έτσι, όποιος μπαίνει μέσα στη Λωρίδα και βρίσκεται μπροστά από λεωφορείο θα φάει κλήση. Ναι. Είναι πολύ απλά.
0: Είναι μόλις 35 όμως. Υπάρχουν άλλα 1000.
19: Ναι, σταδιακά επεκτείνονται. Οι χίλιες είναι άλλες.
0: Όχι, δεν μιλάω για τις κάμερες, ναι, ναι, μιλάω για τα 1000 λεωφορεία. Θα έχουν όλα τα λεωφορεία κάμερες.
19: Θα έχουν μόνο τα λεωφορεία τα οποία κινούνται εντός λεωφοριολωρίδας. Δεν είναι όλα, είναι περίπου 400 με 500. Σταδιακά θα φτάσουμε εκεί. Αλλά μπαίνει τάξη. Λοιπόν, άρα λεωφορεία αυτά. Δεύτερον, ο ηλεκτρικός απέκτησε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια τον πρώτο του πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό. Δεν είναι μια απλή ανακαίνιση. Αν έρθετε να δείτε μηχανολογικά, από κάτω από το βαγόνι είναι, από κάτω από το σειρμό είναι όλα καινούρια, με 25 χρόνια ακόμη ζωής. Μέσα στο βαγόνι επίσης όλα καινούρια, μηχανισμοί θυρών, κλιματισμός, θέσεις αμαία, πάλι μια καθαριότητα.
0: Και θα ακολουθήσουν έτσι όλοι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ, της γραμμής 1.
19: Θα ακολουθήσουν όλοι μέχρι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, του 26. Με τους σειρμούς που έρχονται θα πετύχουμε συχνότητα 5 λεπτά. Πέρσι ήταν περίπου 9 λεπτά, άρα θα φτάσουμε σε 5 λεπτά. Είχαμε να δούμε 20 χρόνια τέτοια συχνότητα. Και το 27 συνεχίζονται οι παραδόσεις.
0: Σε όλες γραμμές ή μόνο στην γραμμή 1 τώρα που είμαστε, ο χρόνος αυτός...
19: Τώρα είμαστε στον ηλεκτρικό.
0: Ναι,
19: στον ηλεκτρικό.
0: Στη γραμμή 1.
19: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στη γραμμή 1 ήταν πολύ κακές συχνότητες.
0: Εκεί το κάνετε στα 5 λεπτά λοιπόν.
19: Εκεί λοιπόν 5 λεπτά. Έρχονται και άλλοι σειρμοί το 27 και ακόμη περισσότερο το 28. Ο στόχος μας λοιπόν είναι πλήρης.
0: Συγγνώμη, για πού, για την γραμμή 1.
19: Για γραμμή 1. Γραμμή 1. Είμαστε ηλεκτρικός τώρα. Άρα, εγώ μπορώ να δεσμευτώ ότι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων και παλαιών αλλά ανακαινισμένων σειρμών, καθαρούς, χωρίς γκράφιτι μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ότι θα είναι καθαρή, κύριε. Γιατί ξέρω ότι
19: έχουμε
0: μια προσπάθεια, πήγατε εκεί, δείξατε κι εσείς ότι θέλετε να καθαρίσετε και όλα αυτά.
19: Έχουμε εφαρμόσει για τους σειρμούς ένα πρόγραμμα με μεμβράνες, οι οποίες είναι αντιγκράφιτι. Μεμβράνες μέσα και έξω από το σειρμό, οι οποίες ακόμα και να βάφετε και να βανδαλίζετε μία μέρα ένα σειρμός, το ίδιο βράδυ καθαρίζεται. Άρα λοιπόν επενδύουμε αρκετά χρήματα εκεί, διότι σεβόμαστε το δικαίωμα του επιβάτη λοιπόν, να μπαίνει σε ένα καθαρό. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα στον ηλεκτρικό επιτέλους θα έχουμε μια καθαρή εικόνα. Το ίδιο θα κάνουμε και στους σταθμούς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για βαφές, εργασίες ανακαίνησης. Το Μοναστηράκι θα γίνει πάρα πολύ όμορφο, θα το παραδώσουμε σε λίγο καιρό. Μπαίνει και
0: κάποιες διαρροές που στάζουν η οροφή και τα λοιπά.
19: Σωστά, και έργα στατικότητας και έργα για την υγρασία και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα ο ηλεκτρικός αλλάζει στην πράξη. Αποκτάει χρώμα, αποκτά μια ωραία εικόνα, αποκτά καθαριότητα. Μαζί με την αστυνομία, μαζί με την αστυνομία, η οποία πλέον έχει παρουσία σχεδόν σε κάθε αποβάθρα, και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάσαμε την προηγούμενη Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό, με κάμερα πάνω από τα ακυρωτήρια, όποιοι μπαίνουν διπλή και τριπλή χωρίς να χτυπάνε εισιτήριο, θα βαράει πλέον ένα καμπανάκι. Έτσι.
0: Μισό λεπτό, θα πάμε και σε αυτό. Θα το εξετάσουμε και αυτό, ενώ την ιστοριοδιαφυγή. Γιατί και από εκεί.
19: Προχωράω στο μετρό.
0: Όχι, okay, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα. Πριν προχωράω.
19: Τελευταίο. Πολύ δευτερόλεπτα.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα. Θα πείτε μετά. Θα τα πείτε μετά. Εδώ δεν φεύγετε. Διάλειμμα και είδη σε τίτλους.
20: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
21: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
22: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
24: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Κατάστημα! Κατάστημα!
26: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
27: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
27: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
28: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Sky 89,4.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κεφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ και εν συνεχεία προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων νωρίτερα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κεφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Συνελήφθησαν στη Θράκη δύο Τούρκοι υπήκοοι για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρπαγκάζ του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ένας εκ των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν 25 πιστόλια συσκευασμένα σε νάιλον συσκευασίες, χωρίς διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί και η Ιντερπόλ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για τη συμφωνία, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας. Σε άλλες δηλώσεις του πάντως, τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ εχθές, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκόρ 92-85 στον μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 56 ετών, άφησε οικογόμαστρο Κώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Sky 89,4.

0: Καλή εβδομάδα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κόλλιο Μιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Βελτιώνεται τάχιστα η κυκλοφορία στους δρόμους, που συνεχίζονται οι ουσιαστικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τη Λένορμαν, στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Κάποιες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, τέλος πάντων, και στην παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά τόσο, όσο προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, Άρη.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων.

0: ότι τα λεφτά με τα οποία αγοράστηκαν τα περισσότερα από αυτά τα λεωφορεία είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2020. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα η οποία κατέθεσε σχέδιο. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Ευρώπη, διεκδίκησε δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έφερε στη χώρα και τα οποία δεν υπήρχαν. Και δίνει και την καλύτερη απάντηση για το πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά που λένε κάποιοι. Α, πηγαίνουν στου λίγου, πηγαίνουν σε λίγε τσέπε κλπ. Να που πηγαίνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πηγαίνουν στου πολλού. Στου πολλού που περιμένουν υπομονετικά σε στάση και θα δούνε, βλέπουν ήδη και θα δουν κι άλλα νέα λεωφορεία να του εξυπηρετούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη καθαριότητα, με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Εκεί πηγαίνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε ένα βράδυ. Είμαστε ήδη στα 950. Αυτό το μήνα μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης με 1076 λεωφορεία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Ναι. Γίνεται.
1: Κάτι έχετε πει ότι θα πάτε στα 1500, 1400 ή όχι?
0: Ναι, μέχρι το 2028 τα 1076 που έχουμε σήμερα θα γίνουν 1700 καινούρια. Σταδιακά κι αυτά. Δηλαδή θα βλέπετε κάθε εξάμηνο αύξηση. Μέχρι να φτάσουμε το 28 στα 1700.
1: Αυτά θέλουν διαγωνισμούς ή είναι απευθείας ανάθεση και πάτε στην εταιρεία?
0: Διαγωνισμοί όλα. Μάλιστα. Όλα διαγωνισμοί και συνδυασμός δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επεκτείνεται δηλαδή και το έργο. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε να δώσουμε κι άλλο
1: στους ιδιώτες κλπ. Δώσε δουλειά στο ΚΤΕΛ.
0: Λοιπόν, υπάρχει και νέος διαγωνισμός επέκτασης του ιδιωτικού έργου για τις περιαστικές γραμμές. Άρα λοιπόν συνεργασία και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
1: Διότι οι κτελατζίδες θα τα πάρουν μόνοι τους να τα αγοράσουν. Δεν μπαίνουν στις διαδικασίες του δημοσίου, κάνουν διαγωνισμούς, κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο. Είναι πιο ευέλικτοι. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ευέλικτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γενικώς έχουμε στον τομέα αυτών έχουμε δείξει ότι έχουμε κινηθεί με αρκετά μεγάλη ταχύτητα στο κομμάτι λεωφορείων. Δεν είναι κάτι που ξεκινήσει το 24.
1: Εγώ δεν έχω λόγους να μην δεχτώ, να μην πω ενώπιον σας, κοιτάζοντάς σας στα μάτια, να πω ότι με εσάς αποκτήθηκε μια μεγαλύτερη ταχύτητα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας προχωρήσουμε.
0: Εκεί που αργήσαμε, άργησε δηλαδή η εταιρεία ανάδοχος, ήταν στον ηλεκτρικό, που η σύμβαση ήταν από το 22, όντως καθυστέρησε και επιβάλαμε πρόστιμο.
1: Στους Ισπανούς που πήραν να ανακαινήσουν.
0: Επιβάλαμε πρόστιμο και κάθε εβδομάδα ζητάω αναφορά προόδου για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ώστε έως το τέλος του χρόνου να πετύχουμε τη συχνότητα 5 λεπτών για να ανασάνει λίγο ηλεκτρικός. Κάποιος κόσμος να μην επιλέγει το όχημά του, το γιοταχή του, να γεμίζουμε τους δρόμους Αθήνας και να επιλέγει τον ηλεκτρικό.
1: Να ανασάνει και να μπαίνει και σε καθαρό καινούριο σύρμο.
0: Σωστά. Λοιπόν, προχωρώ τώρα στο μετρό.
1: Όχι, μισό. Δεύτερο θέμα. Δεύτερη παρατήρηση. Εδώ δεν ξεμπερδεύεται εύκολα. Λοιπόν, θα είναι η σειρμή, λέει, καθαρή, λέει ο κ. Κυρανάκης, μάλιστα. Όχι όμως επειδή θα σταματήσουν τους βαντάλους, αλλά επειδή θα το καθαρίζουν καλύτερα.
0: Όχι.
1: Απαντήστε. Γιατί και β' ερώτημα.
0: Στην παρουσία της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό, εκεί που δείχναμε το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο να τους έχουμε καθαρούς, αλλά να τους διατηρούμε καθαρούς, δείξαμε και σε ποια σημεία υπάρχουν κάμερες και drones επιτήρησης και αυξημένο πρόγραμμα με την αστυνομία και blacklist. Blacklist για αυτούς οι οποίοι μια φορά έχουν πιαστεί να βανδαλίζουν. Λοιπόν, πρόπερση τέτοια εποχή είχαμε 3.000 περιστατικά βανδαλισμών και ας πούμε εισερχόμενων ανθρώπων μέσα στις γραμμές για να προσπαθήσουν να βανδαλίσουν. Φέτος είχαμε 300. Μείωση 90%.
1: Γιατί κάνετε στο σταθμό ένα ταμπλό να έρχονται τα παιδιά να βάφουν να κάνουν ό,τι θέλουν? Ταμπλό, κάνουν.
0: Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν.
1: Ναι,
0: πάλι οι βάνταλοι δεν το σέβονται.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι οι βάνταλοι
1: θέλουν την παρανομία, θα μου πείτε.
0: Θέλουν την παρανομία κάποιοι.
1: Ωραία, λοιπόν, μια που μιλάμε για παρανομία, προχωρούμε.
0: Άρα. Κάμερες και συλλήψεις γίνονται σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο.
1: Είπατε ότι η αστυνομία μπήκε μέσα. Όχι απλώς security, η αστυνομία.
0: Ναι, αστυνομία. Το πρόγραμμα Αριάδνη με το Μιχάλη Χρυσοχοίδη το σχεδιάζουμε μαζί. Έχει τριπλασιαστεί αστυνομική δύναμη. Γίνονται κανονικά συλλήψεις. Έτσι.
1: Ναι. Προχωρώ.
0: Και μάλιστα με τον νέο νόμο, ναι, το πρόστιμο για βανδαλισμούς είναι 40.000 ευρώ ή κοινοφελής εργασία. Δηλαδή για πρώτη φορά ψηφίσαμε ένα νόμο.
1: Για
0: ανηλίκους. Υποχρεώνεσαι να έρθεις να καθαρίσεις εσύ με κοινοφελή εργασία αυτό το οποίο βανδάλισες. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Το ψηφίσαμε το νόμο πριν ένα μήνα.
1: Ανηλίκους,
0: ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Γιατί και οι ανήλικοι σε αυτή την
1: ηλικία. Φαντάζομαι έρχονται και οι γονείς μας.
0: Πρέπει, ναι, βεβαίως.
1: Επειδή η ανατροφή των παιδιών είναι μια δύσκολη υπόθεση, δεν είναι εύκολη.
0: Συνήθως βέβαια, ναι, οι γονείς είναι πιο αυστηροί στην κριτική τους απέναντι στα παιδιά τους από ότι.
1: Α, χαίρομαι. Έτσι, μάλιστα, λοιπόν.
0: Άρα μπαίνει μια τάξη.
1: Ο ίδιος άνθρωπος θα ήθελε να ακούσει πόσα.

0: χρόνια σας πήρε να ανακαλύψετε τους 700 λουφαδόρους στις αστικές συγκοινωνίες.
1: Εγώ, για να είμαι δίκαιος, αυτό είναι κάτι, το οποίο, κάτι για το οποίο ενημερώθηκα από τους προκατόχους μου την ημέρα της παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο. Θέλω να είμαι δίκαιος.
0: Πότε αναλάβατε?
1: 17 Μαρτίου του 2025. Άρα, από την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβα μέχρι και πριν από ένα μήνα περίπου, ολοκληρώσαμε σε 700 ανθρώπους ιατρικούς ελέγχους αξιόπιστους από την αρχή, και από αυτούς βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Κάποια έλεγαν την αλήθεια, κάποια έλεγαν ψέματα. Από αυτούς που έλεγαν ψέματα, ξαφνικά κάποια έγιναν καλά και ανέβηκαν πάλι στο τιμόνι, και κάποιοι άλλοι επέλεξαν να φύγουν για να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού και να μην επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο.
0: Και εξού, έτσι θα προσλάβετε έναν μεγάλο αριθμό τώρα οδηγών, από ό,τι ακούω.
1: Ήδη έχουμε προσλάβει, δηλαδή πέρσι ήμασταν 2.400 οδηγούς, τώρα είμαστε πάνω από 2.700 και τον επόμενο μήνα θα είμαστε στους 2.800. Και πρώτη φορά τρέχει μια προκήρυξη χωρίς να απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, γιατί επιδοτούμε με σχολείο οδηγών δική μας.
0: Στην εκπαίδευση μέσα.
1: Αυτή η προκήρυξη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Οπότε θα μιλούν στο κινητό, θα εκπαιδευτούν να μην μιλούν στο κινητό, να μην καπνίζουν, φαντάζομαι.
1: Και ελέγχονται. Και ελέγχονται.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι θα τους εκπαιδεύσετε με τον σωστό τρόπο. Και όχι αυτό με τη γνωστή δημοσιοπαλληλική αντίληψη.
1: Πέραν της εκπαίδευσης, ελέγχονται κιόλας. Εγώ θέλω να είμαι. Να είμαι δίκαιος. Ναι. Υπάρχουν οδηγοί που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Οι λίγες περιπτώσεις που αμαυρώνουν τον κλάδο απομακρύνονται πλέον. Δεν υπάρχει ασυλία. Δεν υπάρχει ασυλία.
0: Εγώ πρέπει να τα διατυπώνουμε γρήγορα για να προχωρούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ιστεροδιαφυγή, πάλι έχετε φέρει αποτελέσματα πριν πάμε στο μετρό. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε και το εξής πράγμα, θέλω να υπενθυμίσω, ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι, ότι ο ελληνικός λαός, οι συμπολίτες μας, ψήφισαν ένα κόμμα το οποίο εισήγαγε την αντίληψη του Τζαμπατζή. Δηλαδή στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν τίτλος τιμής να καρπαζώνουμε τον ελληνικτή που έμπαινε μες στο λεωφορείο. Επειδή ένα παιδάκι άνοιξε την πόρτα και έπεσε μέσα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Αλλά δεν έφταιγε ο ελεγκτής. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα όλο αυτό, πρέπει να το δούμε και σε μια αντίληψη αλλαγής νοοτροπίας. Ότι πληρώνουμε το εισιτήριο όταν παίρνουμε μια υπηρεσία. Γιατί δεν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία. Γιατί αν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία, δεν έχουμε υπηρεσία.
1: Πολύ σωστά. Γι' αυτό και για εμάς το μεγάλο ζήτημα να το αλλάξουμε στην πράξη. Δηλαδή πέρα από λόγια, θεωρία κλπ. Στην πράξη. Άρα. 21 με 26 έχουμε πενταπλασιασμό ελέγχο στο μετρό, 9πλασιασμό ελέγχο στα λεωφορεία. Οι έλεγχοι αυτοί αποδίδουν. Στο μετρό έχουμε φέτος το χαμηλότερο ποστό εισιτηριοδιαφυγής στην ιστορία του μετρό. Είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Και μάλιστα, αν μπορείτε να το δείξετε στην εκπομπή σας το μεσημέρι στο Sky, είναι πολύ εντυπωσιακό το σύστημα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, που με κάμερα από πάνω από το ακυρωτήριο βλέπει ποιοι συνεχίζουν να περνούν διπλή και τριπλή από μία ακύρωση. Άρα λοιπόν, εκείνη τη στιγμή βαράει ένα καμπανάκι, γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι, η στηριοδιαφυγή στο μετρό είναι στα χαμηλότερα επίπεδα.
0: Πάντως,
1: στα λεωφορεία.
0: Πρέπει να μεταφέρω και το παράπονο πελάτη που λέει ότι δεν προλαβαίνει κάτι ίσως πρέπει να βελτιώσετε λίγο στο σύστημα ελέγχου. Δηλαδή, αν πας με το τηλέφωνο σου, προλαβαίνει ο άλλος και χώνεται από δίπλα, αν θέλει να το κάνει. Δηλαδή από πίσω σου. Ενώ προλαβαίνει να περάσει χωρίς να ακυρώσει εκείνο το εισιτήριο.
1: Αυτό το βλέπουμε λοιπόν.
0: Μήπως πρέπει να βελτιώσετε λίγο το σύστημα, έτσι ώστε ο πελάτης που αγοράζει το εισιτήριο να μην νιώθει κορόιδο από τον συμπατριώτη, συμπολίτη, ο οποίος είναι τζαμπατζής.
1: Αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος. Γι' αυτό κάνουμε τόσο πολλούς ελέγχους. Πλέον δεχόμαστε πολλά παράπονα επειδή έχει υπερβολικούς ελέγχους. Αυτά είναι τα παράπονα που δεχόμαστε. Ο σκοπός πάντα είναι το μηδενίσεις. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα εισιτηριοδιαφυγής σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέα έργα, σε νέα λεωφορεία, σε νέους σειρμούς, σε επένδυση για τον ίδιο τον επιβάτη. Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι και στο μετρό, γραμμές 2-3, θα έχουμε μέχρι τέλος του 26, αρχές 27, μια πολύ σημαντική βελτίωση με νέους σειρμούς. Υπενθυμίζω, το 19 είχαμε 40 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3, τώρα έχουμε 52, του χρόνου θα έχουμε 60. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα στις γραμμές του μετρό. Είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Για πρώτη φορά αγοράζονται μετά από μια 15ετία καινούργιοι σειρμοί. Οι παλιοί σειρμοί που είχαν αγοραστεί επί κυβέρνηση Πασό και δεν έχουν air condition θα ανακατασκευαστούν με κλιματισμό.
0: Και θα έχουμε παντού κλιματισμό, λοιπόν.
1: Και
0: σε όλους τους σειρμούς.
1: Σε όλους. Και προχωρά αυτό με τεμποδίων η γραμμή 4.
0: Μισό λεπτό, θα πάμε στη γραμμή 4. Από πότε θα υπάρχει κλιματισμός σε όλους τους σειρμούς?
1: Ο διαγωνισμός βγαίνει φέτος. Από τη στιγμή της σύμβασης θα θέλει 24 μήνες.
0: Φαντάζομαι δεν ξαναπάτε στην Ισπανία. Θα βρείτε καμιά άλλη εταιρεία να τα κάνει πιο γρήγορα.
1: Διαγωνισμός θα γίνει για Πορτοσάλτε. Όποιος υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, τεχνική και οικονομική.
0: Όχι, πρέπει να εξηγήσουμε όμως ότι αυτός που
1: να κέρδισε. Το, οι καλύτερες εταιρείες.
0: Αυτός που κέρδισε. Η εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό, αυτή η ισπανική, δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά, αφού είστε συνέχεια στη διαμαρτυρία. Θέλω να το εξηγώ αυτό, τα συζητάμε όλα αυτά για να καταλαβαίνει και η κοινωνία ότι επειδή ακούμε πολλά, σας καταγγέλνουν ότι είστε εγκληματική οργάνωση, ότι είστε διεφθαρμένοι ως κυβέρνηση εννοώ, και ότι δίνετε απευθείας αναθέσεις. Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι κέρδισε τον διαγωνισμό μια εταιρεία ισπανική, η οποία κάνει δουλειά σαπάκι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί εσείς
1: κάνει...
0: διαμαρτύρεστε και λέτε πού είναι οι σειρμοί, δεν μου έρχονται.
1: Η δουλειά που κάνει είναι καλή. Αλλά καθυστέρησε.
0: Αυτό.
1: Η καθυστέρηση αυτή στη σύμβαση προέβλεπε ένα πρόστιμο το οποίο και επέβαλα. Μάλιστα. Καθαρά πράγματα.
0: Και συνετίστηκε.
1: Παρέδωσε τον πρώτο σειρμό ήδη.
0: Ναι, αλλά κάνουμε 10 χρόνια παρέδωσε το δεύτερο.
1: Εγώ πιέζω, σας λέω ξανά, σε εβδομαδιαίο επίπεδο να έρχονται πιο γρήγορα σειρμοί. Δεν κάνει καλή δουλειά όμως σε επίπεδο ποιότητας. Στην ταχύτητα είχαμε πρόβλημα. Επέβαλα πρόστιμο. Πάμε λοιπόν.
0: Στην ταχύτητα της γραμμής 4 έχουμε πρόβλημα όμως.
1: Στη γραμμή 4 όντως.
0: Σαν να έχει κολλήσει το σύστημα. Κατασκευής εννοώ πια.
1: Όντως προχωράει το έργο με τεμποδίων. Να σκάβεις στην Αθήνα, ξέρουμε πάντοτε λόγω των αρχαίων και λοιπόν. Το ξέραμε, ναι, σύμφωνοι. Λοιπόν, αλλά προχωράει. Άρα, όταν θα τελειώσει η γραμμή 4, μαζί και με τους νέους σειρμούς στον προαστιακό που γίνονται με ιδιωτική επένδυση των Ιταλών, όχι με χρήματα φορολογουμένου. Ούτε με χρήματα ευρωπαϊκά. Γίνεται με ιδιωτική επένδυση. Θα έχει η Αθήνα 5 γραμμές, όχι 4. Θα έχει ηλεκτρικό, γραμμές 2-3 που υπάρχουν ήδη, γραμμή 4 και πολύ μεγάλη συχνότητα στον προαστιακό. Δηλαδή αντί για μία ώρα που έχει σήμερα, ας πούμε, στο Πειραιάς Λιώσια, ή αντί για 20 λεπτά που έχει στο Λιώσια αεροδρόμιο, θα έχουμε περίπου 10 λεπτά στο Λιώσια αεροδρόμιο και μια πολύ καλή συχνότητα περί του 20 λεπτού στο Πειραιάς Λιώσια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει 5 γραμμές η Αθήνα. Ισχυρό κίνητρο για τον κόσμο να αφήσει το αυτοκίνητο στην άκρη και να πάρει ένα μέσο σταθερής τροχιάς να φτάσει στην ώρα που γνωρίζει με αξιοπιστία.
0: Και φαντάζομαι και θα δουλεύει και τηλεματική κάποια στιγμή σε μια κανονικότητα.
1: Ήδη δουλεύει τηλεματική.
0: Ναι, ότι σου λέει στον χρόνο που έρχεται και πόση ώρα θα φτάσει κτλ.
1: Ήδη δουλεύει τηλεματική και μάλιστα στον προαστιακό της Αθήνας από το railway.gov.gr. Που αφορά το σιδηρόδρομο, αλλά λειτουργεί και για τον προαστιακό, βλέπεις ακριβώς τι ώρα έρχεται ο σειρμός για να μην περιμένεις άδικα.
0: Διάλειμμα, αφού διαβάσω και ένα ακόμα μήνυμα. Επειδή περνάω με το κινητό, γίνεται συνέχεια αυτό με τους κυρίως με τις πιτσιρικάδες, αλλά να περνούν από πίσω την ώρα που ακυρώνω. Όμως η έλεγχη είναι διαρκής, συνεχής. Και μπράβο. Απλώς τα Σαββατοκύριακα θέλει πιο συχνά σειρμούς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Το σημαντικότερο που έκαναν πάντως είναι τα δρομολόγια Σάββατο βράδυ προς Κυριακή.
1: Ναι, και το οποίο κλείνω με αυτό.
0: Παρατήρησα
1: η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες το 19, τώρα έχει μετρό, τον Ιούλιο επεκτείνεται Καλαμαριά και με την επέκταση θα πάμε και σε 24 ώρα μέσα μεταφοράς μετρό και λεωφορεία Σάββατο βράδυ και στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, θα έχουμε ένα δίλεπτο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Κυρενάκη. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Μόνο στην ΕΚΟ. Διάλειμμα.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
8: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
7: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
8: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
7: Ταξίδια.
8: Προϊόντα τεχνολογίας.
7: Ποδήλατα.
8: Εισιτήρια.
7: Δωροεπιταγές.
8: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
7: Σπουδάζω.gr. Νίκες, βρήκες, κέρδισες.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: λέτε σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, μετρό, λεωφορεία και προαστιακός, κάπως το πράγμα, αν δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, πρέπει να δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί. Έχω την αίσθηση, κύριε Καρανάκη, ότι μπορεί να πιστούμε ότι αφήνουμε το αυτοκίνητο και ότι με έναν τρόπο, αλλά θέλει και τη γραμμή 4. Θέλω να πω ότι το μετρό πρέπει να φτάνει σε πολλά σημεία της πόλεως.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία πάντως. Δηλαδή, η δουλειά πολλών ετών τώρα αποδίδει μέχρι τέλος αυτής χρονιάς, όχι στο απότερο μέλλον, στο ορατό μέλλον, αυτούς τους 6 μήνες που έρχονται, ο κόσμος θα τη νιώσει τη διαφορά. Ναι,
0: απλώς να περιφρουρήσει και η αστυνομία, να περιφρουρήσει περαιτέρω την κίνηση του λεωφορείου. Αυτό πρέπει να βοηθηθεί από την τροχιά δηλαδή.
1: Για μας έχει μεγάλη σημασία να τηρήσουμε αυτές τις υποσχέσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός το 2023. Μέχρι τώρα είμαστε συνεπείς. Μέχρι τις κάλπες, εγώ θέλω να κοιτάω τους πολίτες στα μάτια και να λέω: το είπαμε, το κάναμε.
0: Ναι. Λοιπόν, τρένο. Μια κουβέντα με το τρένο. Πότε θα αποκτήσουμε αυτό το περίφημο σύστημα ασφάλειας για να ταξιδεύουμε με ήσυχο το κεφάλι μας?
1: Καταρχάς, σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερες δικλείδες από ό,τι υπήρχαν στα Τέμπη. Σήμερα που μιλάμε. Όχι θα, ήδη. Το καλοκαίρι είχα δεσμευθεί από τον πρώτο μήνα που ανέλαβα ότι θα τηρήσουμε σκληρό χρονοδιάγραμμα για τα έργα στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 15 μήνες χρονοδιάγραμμα για ένα τεράστιο δημόσιο έργο, το οποίο ουδέποτε, στο οποίο ουδέποτε είχε τηρηθεί ο χρόνος για τέτοια πολυπλοκότητα έργο. Τελειώνουμε. Τον Αύγουστο θα είναι έτοιμα όλα. 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση, 100% σύστημα αυτόματης πέντησης που δεν υπήρχε στην 717. Το λέω αυτό διότι αρκετοί...
0: Υπό την προϋπόθεση θα δουλεύει το σύστημα στον αυτόματο για να υπάρχει το φρένο, το φρενάρισμα της αμαξοστοιχίας.
1: Ναι, και το φρενάρισμα
0: με χειρισμό από τον, ξέρω εγώ, τον
1: από το μηχανοδηγό. Λοιπόν, πολύ σωστά, και το σύστημα αυτό δεν υπήρχε στην 717. Το λέω αυτό διότι πολλά έχουμε ακούσει ότι αν υπήρχε 717 θα φρέναρε αυτόματο τρένο. Είναι ψέματα.
0: Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι
1: γεγονός. Λοιπόν, είναι μια επιπλέον δικλίδα που τώρα μπαίνει για πρώτη φορά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τέταρτη δικλίδα επιπλέον. Railway.gov.gr. Σύστημα ακριβούς γεωτοπισμού ανεξάρτητο από τα καλώδια της γραμμής. Το λέω αυτό διότι στα καλώδια της γραμμής υπάρχουν και διάφοροι επίδοξοι. Ωραία. Ανεξάρτητο. Με δορυφορική τεχνολογία, με πομπούς ακριβίας 5 εκατοστών, το βλέπει ο πολίτης στο κινητό του, railway.gov.gr, το βλέπει και ένα κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ 24 ώρες. Άρα, με το που μπουν δύο τρένα σε λάθος κατεύθυνση, βαράνε αυτόματοι συναγερμοί, αυτόματες ειδοποιήσεις στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση σύγκρουση τρένων. Πέμπτη δικλίδα. Βάλαμε τεχνητή νοημοσύνη στους διαλόγους, κύριε Πρωτοσάλτε. Μετά τα Τέμπη, ακούσαμε διαλόγους ντροπής. Ανθρώπους να μιλάνε στις ειδοεπικοινωνίες για κυκλοφορία τρένων για άσχετα πράγματα, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τα ηχητικά σε πραγματικό κείμενο την ώρα που πρέπει. Βαράνε ειδοποιήσεις αυτόματες. Όποιος λέει πράγματα τα οποία είτε είναι άσχετα, είτε δεν συνάδουν με την πορεία μιας αμαξοστοιχίας, μια επιπλέον δικλίδα για να αποφύγουμε ατυχήματα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με εκπαίδευση ψυχομετρικά με το ΓΕΘΑ, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πλήρως την εικόνα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Νέα τρένα έρχονται από φέτος. Νέοι σταθμοί ανακαινίζονται και νέα υποδομή που τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερανάκη.
1: Ευχαριστώ και εγώ
0: για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηρες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
13: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
14: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
13: Τελικά,
14: μείναμε.
13: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
15: Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει.
13: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
17: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο,

Ιωαννίτσα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στα δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρηση των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και κινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας εκ των κατηγορουμένων. Στο πόρ μπαγκάζ του αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, από το δελτίο που βρίσκεται, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε πως το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απειχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε ακόμη να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του ορμούς. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρήσει στα 98 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Στην είσοδό του εξασφαλίζει και το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γωγό Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Alec Peters που πέντησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Evan Fournier αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό. Λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού, χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων βγήκαν στους δρόμους για να παναγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Σημείο αναφοράς στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι

0: άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση της EuroLeague και τα μηνύματα αποθέωσης συνεχίζουν να φτάνουν από κάθε πλευρά, ανάμεσά τους και εκείνο της Ντάρα, της τραγουδίστριας που κατέκτησε τη φετινή Eurovision. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φωτεινή σεζόν.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες. Δευτέρα δεν είναι σήμερα. Ναι. Κάθε μέρα που περνάει οδηγούμεθα προς το θάνατο.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας πρώτα ο Θεός μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Καλώς τον. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, σολούθε.
3: Παρακαλώ, κατά συνέπεια λοιπόν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν υπάρχει.
4: Φτάνει αυτή η ξεφτύλα. Φτάνει. Φτάνει αυτή η ξεφτύλα.
3: Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Κατά συνέπεια λοιπόν.
4: Έτσι φέρονται αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας. Αυτό το χάλι δεν υπήρξε ποτέ. Ακόμα και στις σκληρότερες αντιπαραθέσεις από σοβαρούς πολιτικούς που υπήρξαν εδώ μέσα και αντιπαρατέθηκαν. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό το χάλι. Είστε υπερήφανοι γι' αυτό. Είστε υπερήφανοι.
0: Αλλά και πού να δεις τη βουλή που θα έρθει. Πού να δεις τη βουλή που θα έρθει, αδερφέ, δηλαδή. Λέγαμε να πάρουμε σύνταξη, αλλά μου φαίνεται ότι πρέπει να μείνουμε εδώ. Δηλαδή, πού να δεις τι θα γίνει. Από ψεκασμένους, ακραίους, θεοσεβούμενους, θεοφοβούμενους. Από όλα θα έχει μέσα. Κάνε οχτάρι, πόσοι θα είναι. Φτάρι, κάνε οχτάρι, πόσοι θα είναι. Την καλημέρα που στο Δικοφτό, στην Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την κούκλα. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Οπωσδήποτε. Καλημέρα στους οδηγούς ραδιοταξί 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς των ταξί στην Πάτρα. Το νου σας, παιδιά, στα επικίνδυνα δρομολόγια. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, 261-0205-205 το τηλέφωνο, 18300 το πενταψήφιο και φυσικά στα τάμπλετ και στα κινητά η εφαρμογή για να βρείτε το δρομολόγιο, το αυτοκίνητο που θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας και το κόστος και πολλά άλλα. Οι οδηγοί το νου μας στο δρόμο, την καλημέρα μου. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη, φυσικά κράνη ή αναβάτες. Είδατε τα τροχαία που γίνονται, είδατε το χριστιανό εκεί που έχασε τη ζωή του που καρφώθηκε σε νταλίκα και άλλος καρφώθηκε σε νταλίκα, παιδιά, το νου σας στον δρόμο. Το νου σας μια στιγμή αυλεψίας μπορεί να φέρει το θάνατο κυριολεκτικά. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250 λοιπόν, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, δεξιά, με σήμα ΕΚΟ, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, θα το δείτε. Μπαίνετε όλοι μέσα, δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής για να μπείτε μέσα, βάζετε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας στο όχημά σας. Έχει καλή τιμή, καλή συμπαθητική τιμή αυτή την ώρα στην αγορά, αλλά κυρίως οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχει μέσα το περίεργο λογισμικό που βάζει χέρι στην τσέπη μας και θα το δείτε, γιατί ό,τι πληρώσετε θα το καταλάβετε στο δείκτη σας, πέφτει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250 λοιπόν σας προτείνουμε να πάτε εκεί στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ για να βάλετε καύσιμα στο όχημά σας καμιά τριανταριά μέτρα πριν βγείτε στη Γλαύκου στα φανάρια.
5: Ονομάζομαι Νικόλαος Γιαννουλίδης, είμαι αγρότης, ποιητής. Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο έλλην λόγος. Ο έλλην λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη υγεία μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε. Αυτή η ιερά γη των προγόνων να μην κοίταται ορφανή ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων, έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια

0: καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
1: Το τι έχει να μπει στη Βουλή, άστα. Μελένια, παιδιά, η πρότασή μας για τις εκάνα τριάρι, τέσσερις ώρες σας βλέπω να πεινάτε. Κορίνθου 23, πριν την Αγία Σοφίας δεξιά, είναι το νέο της στέκη. Είναι ανανεωμένη, αλλά είναι πάντα γευστική. Στη Μελένια βρίσκουμε σπιτικά μαγειρευτά, βρίσκουμε όσπρια, λαδερά και ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνουμε επιτόπου εκεί στο νέο χώρο ή τα παίρνετε στο σπίτι αφού τα παραγγείλετε μέσα από τις πλατφόρμες Boxy, Food και Volt. Η λύση να πάρετε τηλέφωνο στο 2611-911-822, το ξαναλέω 2611-911-822, από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα και να σας τα ετοιμάσουν να περάσετε να τα πάρετε εσείς και να τα φάτε όπου θέλετε. Προτείνετε από εμάς Μελένια λοιπόν, Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγίας Σοφίας.
2: Χρειάζονται εκβιασμοί εδώ πέρα. Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
3: Δεν νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
2: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Θεός να φυλάει δηλαδή. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας. Για να βάλετε κάτι στο ψυγείο σας για απόθεμα, για να βάλετε στο τραπέζι σας κρέας και προϊόντα του. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία έχει ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Ουριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, σε απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Βοζέτικα και στο Ρίο.
2: Θα θέσουμε στον δίθεν διάλογο που υπάρχει με την Τουρκία και όπου αυτή τη στιγμή βγαίνουμε και λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα να διεκδικήσουμε από την Τουρκία, θα διεκδικήσουμε αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων η επιστροφή της Ήμβρου και της Τενέδου, διότι δεν εφήρμοσε η Τουρκία το άρθρο 14 της Λοζάνης.
3: Θα προσαρτήσουμε Ήμβρο και Τενέδου δηλαδή.
2: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Πω. Τι έρχεται. Και άκουσα τον Τριμιώτη με φόβο, με τρόμο. Περισσότερο άκουσα τον Τριμιώτη με τρόμο παρά το Ολυμπιακό που κέρδισε στο ΟΑΚΑ το κύπελο. Μπράβο, ό,τι σου δίνουν να το παίρνεις. Το Τριμιώτη που είπε ότι μπορεί να μπει η Καριστιανού με διψήφιο ποσοστό. Το φαντάζεσαι? Το φαντάζεσαι? Θα μπει μέσα και θα πει από βήματος της Βουλής ότι θα διεκδικούμε Ήμβρο και Τένεδο. Εντάξει, εσείς που θα διεκδικήσετε τη χαλάρωσή σας, που θα διεκδικήσετε έναν ήσυχο καφέ, ένα ωραίο φαγητό, ένα ποτό καθαρό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, θα το βρείτε στο Ταμπτούμ. Στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα, στην προσιτή πολυτέλεια, είναι η πρότασή μας στο Ταμπτούμ και για την εκδήλωσή σας. Εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή εκεί. Το Ταμπτούμ σας περιμένει στο Ακταίο. Σε παρακαλώ, βάλε μου τη Δελιβάνη που είναι η οικονομική εγκέφαλος της κυρίας Καριστιανού, του κόμματος Ελπίδα, η οποία έχει γράψει και βιβλία για τη δραχμή, είναι δραχμίστρια, είναι πολύ καλή. Προσέξτε τώρα, αυτά που θα ακούσετε τα λέει, προσέξτε παρακαλώ, έχει σημασία, μια πρώην Πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δεν είναι δηλαδή, δεν τα λέει ο Γκύρης και ο Ξαναλαντός, τα λέει μια Πρίτανη. Πρώην Βρήτανης, μορφωμένη δηλαδή γυναίκα, του Πανεπιστημίου δηλαδή γυναίκα, η οποία έβγαλε στρατιές φοιτητών, τους μνημόνευσε κιόλας, οικονομολόγων κτλ. Για δώσε.
4: Όχι, όχι, δεν θα έρθει τη δραχμή, αν και θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη δραχμή και σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
1: Δηλαδή προσέξτε, τόσοι άκυροι έχουν μιλήσει για τη δραχμή και για το ότι η Ελλάδα έπρεπε να γυρίσει στη λίθινη εποχή, γιατί εκεί θα πηγαίναμε, είναι δεδομένο πια και αποδεδειγμένο και τεκμηριωμένο, και βρήκε να μας παραθέσει σαν επιχείρημα τι λέει ο Επστάιν. Την ώρα που τα ακούει ο γύρις αυτά, ο γέροντας ξάπλωσε κάτω από το τραπέζι της ηχολήψειας. Τον τραβάνει να βγει έξω τώρα, δεν βγαίνει ακόμα. Δεν βγαίνει. Έβγα, γόρι μου, έχω κι άλλα. Δώσε και το επόμενο.
4: Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν επάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
3: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου, σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει.
4: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα, θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
3: 55-60% σε ποιο εισόδημα.
4: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
3: Όπως που,
4: ποιο... Εισοδήματα τα οποία...
3: Ποιο είναι το πολύ υψηλό εισόδημα.
4: Όπως 250-300 χιλιάδες το χρόνο.
1: 3-6-18. Δηλαδή θα πληρώνεις 180 χιλιάρικα στα 300.
5: Λεπτά υπάρχουν.
1: Αριστερά και... δεν μπορώ να πω την αριστερά. Δεν μπορώ να πω. Λάθος. Πήγα να πω αριστερά και φόροι είναι ένα και το αυτό. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δώσε κι άλλο. Δώσε κι άλλο, αγόρι μου. Δώσε κι άλλο να.
3: Έχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.
4: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα. Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω, τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε και να υπάρξει εφόσον δεν υπήρχε μέχρι τώρα κόμμα.
5: I'm surprised.
1: Είναι κάτι σκέψεις έχουμε και εμείς. Δηλαδή όταν πίνουμε καφέ με τον κύριο λέμε μαλακίες, πετάμε από εδώ και από εκεί, λέμε διάφορα. Μου στέλνει ένα μήνυμα ο Στεφανόπουλος στο Messenger, το απαντάω εγώ. Είναι κάτι σκόρπιες σκέψεις, οι οποίες βεβαίως μπορεί να γίνουν πρόγραμμα κάποια στιγμή και τις λέμε δημόσια, ας πούμε.
5: Bullshit.
1: Εγώ σκέφτομαι τι έχει να γίνει με την καινούργια Βουλή, κυρίες και κύριοι. Οι δημοσκοπήσεις βεβαίως αποκλείουν την αυτοδυναμία, το καταλάβαμε αυτό, αποκλείουν την αυτοδυναμία τουλάχιστον από την πρώτη τουλάχιστον Κυριακή των εκλογών. Θα γίνει ένα απέραντο φρενοκομείο, 10 κόμματα από ψεκασμένους, από ρωσόφιλους, από θρησκόληπτους, το λέγαμε και στην αρχή, και τα κομμάτια και τα θρύψαλα της αριστεράς, έχει να γίνει της κακομοίρας. Λέγαμε να πάρουμε σύνταξη αλλά δεν πάμε πουθενά, θα γλεντήσουμε ωραία εδώ μέρα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τα δικά μας, γιατί έχουν και αυτά το μεγάλο ενδιαφέρον τους. Πώς ξύπνησε πρώτη μέρα της εβδομάδος η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη. Α, την καλημέρα μου στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, τους συντρόφους μας. Πώς ξύπνησε λοιπόν η Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Συνδεόμαστε με το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοταξί 18300. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και από εμάς, από το Ραδιοταξί 18300. Είμαι η Όλγα και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι μια ωραία μέρα για την πόλη μας. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Στην ακτή Δημαίων και τα δύο ρεύματα είναι σχεδόν ελεύθερα, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σχετικά καλή και η Αγίου Ανδρέου. Στη Κορίνθου, Κανακάρι, Καραϊσκάκη, λίγο παραπάνω κίνηση λόγω των διπλοπαρκαρισμένων, που είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Πατρών Αθηνών και στα δύο ρεύματα ελεύθερη. Αρκετά καλή και η Πατρών Κλάους επίσης και στα δύο ρεύματα. Ένα μικρό θεματάκι εντοπίζεται στην Ακροτηρίου, στη διασάρωση για Δεμένικα. Επειδή γίνονται έργα, εκεί παρατηρείται λίγο αυξημένη κίνηση. Κατά τα άλλα, ελεύθερη δρόμη μας σήμερα.
1: Να είστε καλά. Πάντα τέτοια. Καλημέρα.
6: Δεν έχουμε λακκούβες για την ώρα, δεν έχω ένα μέσο.
1: Όχι, τι λες τώρα.
6: Δεν έχουμε χαλασμένο φανάρι.
1: Έλα.
6: Όλα καλά.
1: Μήπως πρέπει να χτυπήσουν τα κανόνια, 10 κανονιοβολισμούς.
6: Είναι κάθε μέρα να είναι έτσι.
1: Κάθε μέρα να είναι έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια.
1: Καλημέρα, γεια σας. Είχαμε τον άλλον, λέει, γνωστός επιχειρηματίας στο κέντρο που είχε κλείσει τη 16χρονη ανήλικη. Την είχε εγκλωβισμένη και την κακοποιούσε. Περνάει τα δικαστήρια, πάει στα δικαστήρια. Σήμερα πηγαίνει στον εισαγγελέα. Μπήκανε μέσα, την είχε κλείσει, είχε βάλει και εμπόδιο πίσω από την πόρτα. Με εντολή εισαγγελέα σπάσαν την πόρτα οι αστυνομικοί, γιατί φώναζε η κοπέλα. Ζήταγε βοήθεια. Διάβασε και για ένα άλλο περιστατικό στον Ψαθόπυργο, όπου χωρισμένο ζευγάρι, λέει, γνωστού επιχειρηματία εστίασης, πήγε αυτός και φώναζε κάτω από το σπίτι και η πρώην γυναίκα του, η σύντροφός του, τι ήταν, πήρε τηλέφωνο. Η κόρη της, μάλλον, η κόρη της πήρε τηλέφωνο το φίλο της που εμφανίστηκε με άλλους τέσσερις και τον μπλακώσαν στις μπουνιές και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αλλά τους έχει συλλάβει όλους αυτοί. Τα βρήκε τα παιδιά, τα τίθασα και τους έβαλε χειροπέδες. Αλλά να ξαναπάμε στο θέμα των Ρωμά. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα έρθει ο Χρυσοχοίδης. Ήταν η τελευταία πληροφόρηση που είχα από την Αθήνα. Μα, το πιθανότερο δεν θα έρθει. Πού να πατήσει ο Μιχάλης εδώ, γίνεται να πατήσει. Λοιπόν, γιατί είχαμε το ηλικιωμένο ζευγάρι που το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Οδού Βερμίου, εκεί, μπήκε μέσα ένας Ρωμά, ένας νεαρός Ρωμά, και ήταν ανασφάλιστο το παράθυρο, το νου σας, παιδιά. Μπήκε λοιπόν μέσα και ήρθε αντιμέτωπος με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, 94 χρονών ο γέροντας, 92χρονη γυναίκα του. Τους χτύπαγε, τους φώναζε, τους κλωτσούσε, απαιτούσε χρήματα και κοσμήματα. Αυτοί βάλαν τις φωνές οι άνθρωποι, δυνατές φωνές, και αυτό είναι ένας τρόπος να το έχετε υπόψη σας. Η φασαρία είναι ένας τρόπος άμυνας. Και αυτός φοβήθηκε από τις φωνές και έφυγε. Νοσηλεύεται το ζευγάρι στο Ρίο, δεν έχει κίνδυνο η ζωή του βεβαίως, αλλά είναι χτυπημένο και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον δράστη. Ρωμά, παιδιά, Ρωμά, ευάλωτος. Έτσι.
7: Δεν μου λες, Αντώνη, έχεις καιρό να δεις το Μιχαλάκη?
8: Από προχθές.
7: Άμα τον ξαναδείς, να μου γράψεις.
1: Έτσι, σιγά μην έρθει. Λοιπόν, το ταμτούμ σας είπαμε είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε. Καφές, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα. Είναι μια προσιτή πολυτέλεια για την εκδήλωσή σας και το ξεχωριστό σας τραπέζι. Η Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, είναι η πρότασή μας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, δυνατές τιμές, ακόμα πιο δυνατές προσφορές. Υπάρχουν καταστήματα παντού. Υπάρχει κατάστημα στη Νέα Εθνική Οδό, παιδιά, στα Μποζαίτικα. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Με δύο εισόδους, από την παλιά και από τη νέα. Οπότε, όσοι είστε στο δρόμο ή είστε στην περιοχή, ορμάτε για απόθεμα και για το τραπέζι σας. Η Μελένια στις 12 θα ανοίξει και θα περιμένει να θεραπεύσει την πείνα σας. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφία, ανανεωμένη γευστική, με τη μαμαδίστικη την κουζίνα της, με το φαγητό που το φτιάχνουν εκεί οι άνθρωποι της Μελένιας με μεράκι και σπιτική νοστιμιά, λες και φτιάχνουν στο σπίτι τους, είναι κυριολεκτικά όμως. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις εκεί στο νέο της χώρο, αν θέλεις, ή τις παίρνεις μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt στο σπίτι σου. Κάνεις ένα τηλέφωνο στο 2611-911-822, 2611-911-822, το σηκώνει συνήθως ο Δημήτρης, του λες φτιάξε μου αυτό, θα περάσω σε ένα τέταρτο να το πάρω, πετάς, πετάγεσαι, διπλοπαρκάρεις απέναντι, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι εθνικό σπορ της πόλης, διπλοπαρκάρεις απέναντι, μπαίνεις, το παίρνεις, φεύγεις. 12 με 6, Δευτέρα με Σάββατο. Αυτά. Έλα. Έλα, τι έγινε. Ακόμα από κάτω από τον πάγκο είσαι, δεν μπορεί να ακούσει τελειβάνι. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου. Υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, παιδιά. Μπαίνουμε όλοι μέσα. Καύσιμο με οικίες ανώτερες ποιότητες, καλή τιμή στην αγορά, ατλία ελεγμένη, πιστοποιημένη. Θα το δείτε, ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο και να με θυμηθείτε. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, με το σήμα της ΕΚΟ. Διαφημίσεις.
9: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
10: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες. Δεν είμαι αυτός όμως. Είμαι άλλος.
11: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.
12: Μωρό μου, καλησπέρα.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Sky 89,4.
15: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
17: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια.
15: γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Sky 89,4.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Λοιπόν, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχουν βρεθεί ακόμα, τουλάχιστον δεν έχουμε την ενημέρωση μέχρι τώρα, τα στοιχεία του ανθρώπου, του αντρός που βρέθηκε να επιπλέει μπρούμητα στη θάλασσα κάτω από το τζάκι το ξενοδοχείο στο Προάστιο. Το εντόπισαν το σώμα του οι διερχόμενοι πολίτες, τηλεφώνησαν, έγινε σήμανε συναγερμός, αστυνομία, ΕΚΑΒ πήγε εκεί, προσπαθούν να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Είναι άγνωστα τα στοιχεία του ακόμα, δεν ξέρουμε κάτι. Έτσι. Ξυπνήσαμε με τραγωδία πρωί πάλι. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Μετά από πολλές αναβολές έγινε μια πάρα πολύ χρήσιμη συνάντηση, την οποία προκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίου Ναζαρίμης Αχαΐας με τους προέδρους των κοινοτήτων των πρώην των τοπικών συμβουλίων του Αωρίου, του Ακταίου και του Αγίου Βασιλείου με αφορμή τις εξελίξεις και το χρονοδιάγραμμα στα μεγάλα έργα που γίνονται, τα πρωτόγνωρα έργα που γίνονται, θα τα πούμε στην πορεία, στην περιοχή, για να επανέλθει η περιοχή όπως ήταν πριν από τις μεγάλες ζημιές, από τη διάβρωση των ακτών, από τις Θεομηνίες. Έγινε μια ωραία κουβέντα, κυρίως θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ θετική και θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι το μελετητικό γραφείο, το οποίο είναι πατρινό και ανέλαβε, ήταν εκεί οι μελετητές, μαζί με την κατασκευάστρια εταιρεία που εκπροσωπεί το από τη μηχανικό της, την αρχιμηχανικό της. Οι μελετητές είναι άνθρωποι σοβαροί επιστήμονες, μπράβο, τεκμηριωμένοι, με πολύ βαριά έτσι, γνώση των πραγμάτων, και εξήγησαν, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, εξήγησαν ακριβώς βάσει φυσικά των χρημάτων, διότι τα πάντα κινεί το χρήμα, εξήγησαν ακριβώς ποια είναι η μελέτη και τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, επαναλαμβάνω, βάσει του budget που υπάρχει και της χρηματοδότησης που έρχεται με κομμάτια, δεν έχει έρθει όλοι, καμιά δεκαριά, 12 εκατομμύρια έχουν έρθει, μέχρι τα υπόλοιπα έχουμε καιρό ακόμα, είναι το μεγάλο αγκάθι αυτό και θα το πληρώσουμε σε χρόνο για να φτιαχτεί το έργο. Όμως αυτά που μας είπαν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ήταν πρωτόγνωρα, ακούσαμε για τεχνολογίες εχμής και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το έργο θα είναι ένα έργο που θα το έχουμε και σαν ορόσημο για τις από εδώ και πέρα συζητήσεις μας για το πώς πρέπει να γίνονται βαριά έργα με βαριές υποδομές για πεντηκονταετία και μετά. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Έλα όμως που έχει και σκοτεινή το θέμα. Έλα όμως που έμαθα πράγματα τα οποία με βγάλαν από τα ρούχα μου, κυρίες και κύριοι, και πρέπει πραγματικά να τα ακούσει και ο Δήμος. Ανοίξτε λίγο το ραδιοφωνάκι μέσα στο Κόκκινο Δημαρχείο για να δείτε τι κάνουν οι δικοί σας άνθρωποι κάτω από τη μύτη σας και πίσω από τους θεσμούς σας. Να ακούσετε. Για να δείτε, όταν έβγαινα και έλεγα ότι τα τοπικά συμβούλια είναι άχρηστα και δεν πρέπει να υπάρχουν, είναι πλεονασμός και περισσότερα προβλήματα δημιουργούν παρά λύνουν, θα μπορεί αυτά να τα λύσει ο τοπικός αντιδήμαρχος, όχι ο Κατσακούλης, άλλος που να θέλει.

0: Έχει ως εξής. Μέχρι ξεκινώντας από το κομμάτι του Ρίου, του από εκεί, του Ρίου, του προς Πάτρα εννοώ. Όχι το αυτέ.
1: Από το Πόρτο Ρίου μέχρι το Κάστρο.
0: Ακριβώς. Εκεί γίνονται λιμενικά έργα, τα οποία θα κρατήσουν όλο το καλοκαίρι, γιατί εκεί δεν έχει τόσο πολύ μπάνιο. Το κομμάτι που είναι από το Πόρτο Ρίου μέχρι το W περίπου, εκεί δεν έχει ιδιαίτερο μπάνιο. Οπότε θα εξελιχθούν όλο το καλοκαίρι εργασίες. Με προσοχή στο να μην ενοχλούμε τους λουόμενους όταν υπάρχουν και όταν έχει συνθήκες τέτοιος αέρος, του αέρα, που, δηλαδή μαΐστρος, ώστε να πηγαίνει η λάσπη που θα δημιουργείται προς το κομμάτι αυτό. Στο κομμάτι του ακταίου θα έχουμε λιμενικά έργα μέχρι τέλος Ιουνίου και όχι Σαββατοκύριακα, το ίδιο για το Ρίο, όχι Σαββατοκύριακα. Τέλος Ιουνίου θα τελειώσουν τα λιμενικά και τέλος Ιουλίου τα έργα που γίνονται στο Βόστρωμα και στο Κρυπίδωμα, αυτό που φτιάχνεται πάνω στις κολόνες που έχουν δημιουργηθεί μπροστά στη θάλασσα.
1: Και είναι το κομμάτι από το σπίτι του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, το Έμνηστο Στεφανόπουλου, μέχρι τη Γεωργίου Παπανδρέου σχεδόν.
0: Ακριβώς, μέχρι το Τσίλικο, για να πούμε μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει μεγάλη όκληση, γιατί τα μπάνια ξεκινάνε από όταν κλείνουν τα σχολεία και ως 12, 13, 15 Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε εργασίες, δεν θα έχει πάντα βοριά, οπότε.
1: Ναι, και άκουσα με χαρά ότι έχουν το νου τους όταν βλέπουν κόσμο και πάνε να ενοχλήσουν, θα διακόπτονται οι εργασίες για να μην πηγαίνει λάσπη που αναπόφευκτα θα υπάρχει μέσα στη θάλασσα από τα λιμενικά έργα. Επίσης ακούσαμε ότι τον Αύγουστο θα είναι 3 εβδομάδες κλειστά τα εργοτάξια, οπότε το πικ του καλοκαιριού που είναι ο Αύγουστος δεν θα υπάρχουν εργασίες. Έτσι.
0: Οπότε στην ουσία αυτό που θέλει και η εστιατορία και τα καταστήματα είναι να τελειώσουν τα έργα, να προχωρήσουν τα έργα.
1: Αυτή η φάση, πρώτη φάση. Αυτή η φάση,
0: να τελειώσουν τα έργα με την δυνατότητα μικρή όχληση, αλλά δεν μπορούμε να δημιουργούμε δυσκολίες στην εξέλιξη των έργων. Οπότε περιμένουμε με αγωνία να περάσει το καλοκαίρι.
1: Οι υπόλοιπες φάσεις που είναι η οδοποιία μέχρι τον Ηρακλή και μέχρι την Κερασούντο, Τραπεζούντο, πώς τη λένε εκεί πριν τη γέφυρα στο Ρίο, έρχονται σε δεύτερο χρόνο. Δεν μπορούμε να δώσουμε χρονοδιάγραμμα, διότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Μας το είπαν ευθέως.
0: Οπότε, ναι, δεν έχουμε στον ορίζοντα, στο χρονικό ορίζοντα μπροστά μας.
1: Ούτε ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν. Υπάρχει το τεχνικό δελτίο, όλα έτοιμα, η μελέτη έτοιμη. Λεφτά δεν υπάρχουν. Αν υπάρχει χρηματοδότηση, θα το ξαναδούμε. Το δυσκολότερο, μάλιστα.
0: Πιστεύω θα το δούμε και αυτό.
1: Ναι. Όμως ακούσαμε κάτι πράγματα στα οποία όλοι μας, εμείς οι έχοντες άγνοια από τέτοιες παρεμβάσεις υπόγειες, μείναμε άφωνοι. Μας τα εξηγείτε παρακαλώ, γιατί ήταν καμιά δεκαετία άνθρωποι μπροστά.
0: Ναι, το πιο περίεργο που άκουσα εγώ, που δεν αφορά κατά σκιανά, αλλά θα σας το πω, είναι ότι εκεί το τοπικό συμβούλιο του Δήμου, του Ρίου, ζήτησε να μην μπει κρυπίδωμα.
1: Παρουσία του κυρίου Κορονέου, έτσι. Ο κύριος Νίκος Κορονέος, ο πρόεδρος, ήταν εκεί, ο οποίος φέρεται να είναι ο εμπνευστής της επιστολής που θα ακούσετε τώρα. Το εξηγώ στον κόσμο.
0: Δεν ξέρω τα ονόματα ακριβώς.
1: Δεν τα ξέρω. Ο κύριος Νίκος Κορονέος ήταν εκεί.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση και αφορά και τα καταστήματα, γιατί για λόγους ασφαλείας, είναι ότι το κομμάτι από το W μέχρι το Πορτορίο, από τη μελέτη προβλεπόταν ένα κρυπίδωμα. 30 πόντους συν κάγκελο επάνω.
1: 80 πόντους ύψος σύνολο.
0: Ναι, σύνολο. Οπότε εκεί θα υπήρχε μια ασφάλεια για αυτούς που διέρχονται πέρα.
1: Σοβαρή ασφάλεια. Σαν κάγκελα στο μπαλκόνι σου είναι. Έτσι.
0: Ναι, και όλοι απορούσαμε γιατί δεν το βλέπαμε στην κατασκευή και ενώ έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό. Μάθαμε λοιπόν εκεί στην συνάντηση ότι το τοπικό συμβούλιο του Ουρίου.
1: Όχι το συμβούλιο, γιατί μίλησα με το συμβούλιο, δεν έχει ιδέα το συμβούλιο. Να τα ακούνε μέσα.
0: Δεν ξέρω τι λεπτομέρειες. Μία
1: επιστολή υπήρξε προς την εταιρεία, την κατασκευάστρια, από κατοίκους. Που φέρεται να την εμπνευστεί να είναι, φέρεται ο Νίκος Κορονέος, ο τοπικός πρόεδρος, η οποία επιστολή ζητάει από την εταιρεία να μην γίνει αυτό. Το οποίο είναι μέσα στη μελέτη και στα τεύχη δημοπράτησης.
0: Και για να σας πω το κομμάτι του Σιαρά είναι το εξής, ότι πολλές φορές όπως έχετε δει, ειδικά όταν γίνονται πάρτι στα μαγαζιά, Κυριακές απόγευμα, μαζεύονται και πάρα πολλοί κόσμος έξω από τα μαγαζιά, δηλαδή μπροστά από τα μαγαζιά και προς τη θάλασσα. Και το βράδυ, ας πούμε, αν περάσει το βράδυ, θα δείτε ότι πολλά παιδιά είναι εκεί. Οπότε χωρίς το κρυπίδωμα και χωρίς το κάγκελο, φαντάζομαι ότι τα παιδιά αυτά είναι πολύ εύκολο σε μια στιγμή χαράσει, σε μια στιγμή τσακωμού, σε οτιδήποτε. Είναι πολύ εύκολο να βρεθούν στη θάλασσα.
1: Για πλάκα, ένα σπρόξιμο να πέσει από το ένα μέτρο και να χτυπήσει το κεφάλι σου στα βράχια που είναι από κάτω.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο και γι' αυτό δεν ήξερα, απορούσα γιατί δεν υπάρχει κρυπίδωμα εκεί. Μάθαμε λοιπόν ότι μια επιστολή από τους κατοίκους του Ρίου ζητούσε να μην μπει εκεί το κρυπίδωμα. Ελπίζω να επικρατήσει λογική και να μην.
1: Όχι, είναι ποια λογική, δεν υπάρχει λογική. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, το εξήγησαν οι άνθρωποι εκεί. Δεν μπορεί να, ο νόμος να ισχύει για τα κολονάκια και για

0: γιατί δεν μπορούν να βάλουν σιδερένια και γιατί δεν μπορούν να βάλουν τσιμεντόμπαλες να μην μπαίνουν οι μηχανές μέσα. Είναι ο νόμος που απαγορεύει αυτές τις κατασκευές και να μην εφαρμοστεί ο νόμος της ασφάλειας που είναι εκεί. Και επίσης, επικοινωνώντας εγώ με το Δήμο, μου είπαν από τη Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να το παραλάβουν ποτέ αυτό, αν δεν συμβεί. Αν δεν φτιαχτεί έτσι. Επίσης, ο κύριος Ζαΐμης, κάποια στιγμή που εσείς ρωτάγατε ακριβώς αυτά και εγώ έμεινα άφωνος, είχαν ευρεάσει πάρα πολύ με αυτά που άκουγα. Πώς δηλαδή κάποιοι κάτοικοι, απλοί άνθρωποι, στείλαν μια επιστολή για να πείσουν με κάποιο, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, και ως Κοροναίος οι υπόλοιποι να πείσουν τους επιστήμονες να μην το εφαρμόσουν, να μην εφαρμόσουν τη μελέτη και τους κατασκευαστές. Και απ' την άλλη, πετάχτηκε ο κύριος Ζαΐμης και λέει ούτε φως θέλουν. Απίστευτο, ε.
1: Αυτό το άκουσα και εγώ, αλλά δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Γιατί μπορεί κάποιος στην περιοχή του και μπροστά στο καλύτερο σημείο να μην θέλει φωτισμό. Επιτρέψτε μου να μην ξέρω και δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους γιατί μπορεί να μην θέλουν φωτισμό.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, να είναι μια σκοτεινή τεράστια βόλτα. Αυτή είναι μια βόλτα φοβερή και τρομερή μέχρι
1: εγώ
0: το πορτοριό για τον
1: κουμπάκι. Θα πω και το κομμάτι που με αφορά. Είναι μαγαζιά. Στα μαγαζιά έχουμε προσέλευση κόσμου και αποχώρηση κόσμου. Δεν μπορεί να είναι σκοτεινό το κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί κάποιος μπορεί που είναι κάτοικος εκεί και μένει λίγο πιο πάνω, γιατί δεν υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν μαγαζιά και είναι η βόλτα του Ρίου και της Πάτρας. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να συλλάβω το λόγο γιατί να μην υπάρχει φωτισμός. Και θα ήθελα αν εσείς που είστε δημοσιογράφοι, αν μπορείτε να μάθετε.
0: Ναι, θα το ψάξουμε, διότι τώρα ξεκίνησε το ρεπορτάζ. Γιατί αυτά που ακούγαμε και που άκουγα εκεί ήταν απίστευτα πράγματα. Παρεμβαίνουν οι κάτοικοι στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνεται ένα τεράστιο έργο μεγάλης σημασίας, με καινοτόμες τεχνολογίες, με επιστήμονες ολικής. Παρεμβαίνουν κάποιοι κάτοικοι. Φέρεται να παρεμβαίνουν. Δηλαδή η επιστολή, μα δεν αρνήθηκε κανένας, δεν την έχουμε την επιστολή, αλλά όλοι είπαν ότι υπάρχει επιστολή. Και οι μελετητές και η κατασκευάστρια εταιρεία και ο κ. Ζαΐμης. Και ο κ. Ζαΐμης ήταν εκείνος που πετάχτηκε και είπε δεν υπάρχει φως. Δεν θέλουν φως.
1: Εγώ είχα θέσει το θέμα αυτό. Για λόγους ασφαλείας, ότι πρέπει να χρειάζεται κρυπίδωμα, φώτα κτλ. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι υπάρχει τη μελέτη, αλλά δεν έγινε λόγω μια επιστολή. Δεν είχε πάει το μυαλό μου σε αυτό το πράγμα. Και έψαχνα να βρω αν υπάρχει τη μελέτη.
0: Βεβαίως.
1: Είχα... Ναι, και έτσι έμαθα όλο αυτό που περιγράφεται. Εσείς που θέλετε δημοσιογράφος, λοιπόν.
0: Πάντως οι μελετητές ήταν κάθετοι. Οι μελετητές ήταν κάθετοι. Υπάρχει μελέτη με κρυπίδωμα και θα το φτιάξουν, γιατί εκεί δεν υπάρχει επιστολή, δεν υπάρχει. Νίκος Κοροναίος της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο τοπικός πρόεδρος που λειτουργεί εξωθεσμικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι απόφαση τοπικού συμβουλίου που θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση της Πάτρας ή απόρριψη που θα παραλάβει το έργο ο Δήμος της Πάτρας. Έτσι. Έγινε εξωθεσμικά. Ρώτησα το τοπικό συμβούλιο, την αντιπολίτευση, δεν έχουν ιδέα. Και μάλιστα θα ρωτήσουν, θα ζητήσουν εξηγήσεις όσον ούπο σήμερα αύριο από τον πρόεδρο, τον κύριο Κοροναίο. Από την πλευρά του ΑΚΤΕΟΥ λοιπόν και του Αγίου Βασιλείου, επειδή δεν υπάρχει αυτή η εξωθεσμική, το έργο που φτιάχνεται και θα είναι ακριβώς αντίγραφο αυτού που φτιάχνεται στο Ρίο, έχει το στιθέο του, έχει ήδη δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί για να πατήσει το κάγκελο πάνω. Τώρα σε αυτό στο Ρίο θα πρέπει να ξαναγυρίσει το εργοτάξιο εκεί που τελείωσε. Να ξαναφτιάξει. Και όλα αυτά
1: και σίγουρα
0: για μια επιστολή όπως ακούσαμε.
1: Κατοίκων
0: και Προέδρου, αν είναι δυνατόν.
1: Κανένα δεν το ξέρω, μου κάνει και εμένα εντύπωση αυτό πάρα πολύ. Φαντάζομαι εσείς που στο δημοσιογράφος θα ρωτήσετε όλα αυτά, κατά μάθανε και οι πόλοι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μπορεί να επηρεάσει.
0: Όχι, ναι, βεβαίως. Να μάθουμε πώς μπορεί να επηρεάσει μια επιστολή ανθρώπων που εγώ λέω ότι δεν είναι και γνώστες του έργου.
1: Το πιο περίεργο είναι ο φωτισμός.
0: Ο φωτισμός είναι πάρα πολύ. Βεβαίως.
1: Εδώ παρακαλάμε, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει μελέτη φωτισμός. Και παρακαλάμε να βρούμε τρόπο να γίνει καινούργια μελέτη, καινούργιο έργο, να μπει ο φωτισμός, γιατί μια περιοχή σκοτεινή.
0: Είναι αποθητική περιοχή και επικίνδυνη.
1: Ναι. Δεν μπορεί να μην έχει ένα κεντρικό σημείο η βόλτα της καλοκαιρινής Πάτρας, γιατί το Ρίο είναι Πάτρα στην ουσία. Όταν έχουμε χιλιάδες κόσμου να παρκάρουν στα πάρκινγκ και να περιφέρουν. Ασχέτως με τα μαγαζιά. Είναι πάρα πολλοί. Δεν πηγαίνουν καν στα μαγαζιά. Είναι όμως ένα κομμάτι που και πριν και τώρα φαντάζομαι πολύ περισσότερο θα έχει μια βόλτα. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το κομμάτι χωρίς κάγκελο, χωρίς φώτα, με συνωστισμό. Έχουμε δημιουργήσει μια συνθήκη επικίνδυνη.
0: Και αυτό αλλά να το ζητάνε κάτοικοι και αυτοδιοικητικοί. Απίστευτο.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο περίεργο. Ελπίζω όμως τώρα που ξεκαθαρίστηκε το πράγμα και καταλαβαίνω.
0: Τώρα έχει λήξει, φαντάζομαι, ναι.
1: Πιστεύω θα γίνει και θα πάρει τη σωστή μορφή με την ασφάλεια που θα προσφέρει και ο φωτισμός αλλά και το κάγκελο και το κρυπίδωμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαθιόπουλε.
1: Εγώ σας καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Σύντροφοι στο κόκκινο δημαρχείο, τα ακούσατε? Για φωνάξτε τον κύριο Κοροναίο να σας εξηγήσει για ποιο λόγο, χωρίς να ενημερώσει το τοπικό του συμβούλιο και χωρίς να ενημερωθείτε εσείς θεσμικά, τους λόγους για τους οποίους μάζεψε υπογραφές από κάποιους κατοίκους οι οποίοι έστειλαν στην εταιρεία, και από την άλλη πλευρά, και λένε να μην μπει φως και να μην μπει το προστατευτικό κυκλείδωμα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, καλά, εκεί στην εταιρεία ακούτε τους κατοίκους και όχι τη μελέτη και τα τέφη δημοπράτησης. Πάτε καλά στην εταιρεία. Έπρεπε να γίνει η συζήτηση και η συνάντηση για να βγουν αυτά και να γίνουμε έξω φρενών στη συνάντηση εκεί, για να πείτε όχι, θα το κάνουμε. Πάτε καλά στην εταιρεία. Οι μελετητές, κύριοι, τα έχουν πάλι, τα έχουν προβλέψει όλα. Έλα, ατμόσφαιρα και εφέ. Λοιπόν, από αυτό το περίεργο και πολύ επικίνδυνο, θα μου επιτρέψετε να πω, συμβάν της επιστολής της φερόμενης, γιατί μαρτυρία ακούσαμε, αλλά δέκα άτομα ήμασταν εκεί. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε αυτό που σημαίνει τροχέα και το οποίο το έγραψε η πολιτεία. Πραγματικά δηλαδή ήταν εξωφρενικό. Δεν λειτουργεί το ασανσέρ, είναι υποδιωγμόν εκεί και η τροχέα και το τμήμα, και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πολλά χρόνια τώρα. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Είναι ντροπή για την ελληνική αστυνομία. Ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος υπηρετεί και στο τμήμα τροχέας, ο πρόεδρος των υπαλλήλων της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή, είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλά, τι είναι αυτά τώρα. Δηλαδή, ο διοικητής σας, ο άνθρωπος, έχει ένα πρόβλημα και τον ανεβάζεται στα χέρια. Σοβαρολογούμε με τις πατερίτσες.
2: Δυστυχώς το πρόβλημα στην τροχέα και στο πρώτο αστυνομικό τμήμα είναι εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Έχουμε ένα θέμα με τον ανακιστήρα. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τις υπηρεσίες τόσο του τμήματος όσο και της τροχέας για μια ένσταση, για μια κλίση, για ένα τροχαίο ατύχημα, έχουν διαπιστώσει ότι δεν έχουμε ασανσέρ. Όπως είπατε, και ο διοικητής είχε ένα θέμα υγείας, έκανε ένα σοβαρό χειρουργείο. Είχε κάποιο θέμα τις πρώτες μέρες μετά την αποκατάσταση που ερχόταν. Το βοηθούσαμε να ανέβει, γιατί είναι στο δεύτερο όροφο. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι στο συγκεκριμένο κτίριο, εδώ και 20 χρόνια που είμαστε εξωσυμβατικοί, δηλαδή δεν υπάρχει σύμβαση και υποχρεωτικά η υπηρεσία το μισθώνει και κάθεται το πρώτο αστυνομικό τμήμα και η τροχέα.
0: Δηλαδή το έχει επιτάξει το κράτος, το έχει αναγκαστική μίσθωση το κράτος, θέλει δεν θέλει ιδιοκτήτρια, ο ιδιοκτήτης, έτσι.
2: Όπως είπατε, θέλει δεν θέλει ιδιοκτήτης, το κρατάει το κράτος, η ιδιοκτήτρια κάθε 5 χρόνια, 6 κάνει μια αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, παίρνει κάποια χρήματα που τις εκδικάζουν τα ελληνικά δικαστήρια. Απλά το θέμα το εξής είναι.
0: Καλά, είναι δουλειά αυτή τώρα. Είναι σοβαρό κράτος αυτό. Δηλαδή, τόσα χρόνια δεν μπορούσε να βρει άλλο ένα κτίριο και να φύγει. Πρώτα-πρώτα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή έχω χρόνια να περάσω από εκεί. Αλλά όταν είχα περάσει, πριν από. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Πολλές φορές που μας έφερε ο δρόμος εκεί για διάφορα πράγματα. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι απαράδεκτο για τη λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα 2 τμήματων σοβαρών, της τροχέας και του πρώτου αστυνομικού τμήματος. Απαράδεκτο. Από κάθε πλευρά.
2: Σε αυτό φέρουν ευθύνη οι προηγούμενοι αστυνομικοί διευθυντές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι οποίοι δεν έκαναν κάποια ενέργεια για να φύγουμε από εκεί.
0: Σαφώς.
2: Σου λέει, ερχόμαστε ένα χρόνο, 2, καθόμαστε, φεύγουμε, θα σκάσει το επόμενο.
0: Μην ανοίγω τώρα πληγές. Μην ανοίγω πληγές. Ναι, μάλιστα. Και μείνατε σε αυτό το κτίριο.
2: Μείναμε εδώ πέρα. Η υπηρεσία, η τωρινή διοίκηση της αστυνομικής διεύθυνσης έχει βρει τα οικονομικά κονδύλια από το αρχηγείο για να το φτιάξει. Απλά επειδή η γυναίκα, η ίδια ως ιδιοκτήτρια, σφράγισε με κάποια διαδικασία το ασανσέρ στην πλατφόρμα του Δήμου, δεν μπορούσε να γίνει καμία ενέργεια. Πήγαμε και στις δικαστικές υπηρεσίες. Ως υπηρεσία μας είπαν ότι επειδή είμαστε εξωσυμβατικοί, δεν μπορεί να βγει κάποια διάταξη.
0: Δεν έχετε δικαίωμα. Μάλιστα.
2: Ναι, για να φτιάξουμε το ασανσέρ. Οπότε είμαστε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία τώρα 2 χρόνια. Η υπηρεσία έχει μπει πλέον στη διαδικασία ανέβρασης νέων κτίριων, τόσο για το τμήμα τροχέας όσο και για το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Καθότι μετά το τελευταίο δικαστήριο είχαμε μέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο, βαριά το Σεπτέμβριο.
0: Α, είστε υποέξωση δηλαδή τώρα πλέον. Τέλος όλα, έτσι. Πρέπει να φύγετε.
2: Τέλος πλέον όλα. Είμαστε θέμα μηνών πλέον, μετρημένο στα δάκτυλα του ενός χεριού για να φύγουμε.
0: Έχει πέσει προθεσμία από το δικαστήριο δηλαδή.
2: Ναι, το δικαστήριο έθεσε μία προθεσμία, σου λέει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 7-8 μηνών, γιατί έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό το δικαστήριο, θα πρέπει να βρείτε μία λύση, να φύγετε και να πάτε κάπου αλλού. Γιατί η γυναίκα δικαίως, το πρώτο αστυνομικό τμήμα μάλλον θα πάει στο παλιό σύλλογο των ηλεκτρολόγων που είναι επί της Οδού Αμερικής, λίγο πιο πάνω από την περιφέρεια αριστερά.
0: Ναι, είναι. Είναι πολύ κοντά στο οικόπεδο που έχει από κάτω η αστυνομία με τα περιπολικά και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, έτσι.
2: Ακριβώς όπως είπατε, είναι στα 100
0: 50
2: μέτρα.
0: 50 μέτρα. Ναι, ναι.
2: 50 με 100 μέτρα, ναι. Για την τροχέα, επειδή.
0: Αυτό είναι διόροφο κτίριο, έχει και όροφο από πάνω. και υπόγειο.
2: Ναι, είναι, ναι, καλύπτει και τις ανάγκες των δύο υπηρεσιών. Απλά το θέμα ποιο είναι. Ότι επειδή η τροχιά με το νέο σχεδιασμό είναι να πάει στο καινούριο κτίριο που θα γίνει στο ΚΕΤΕΣ.
0: Ναι, το οποίο όταν γίνει, άμα γίνει.
2: Θα ξεκινήσει. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει.
0: Καλά, ξέρετε πόσες φορές έχουμε ελπίσει ότι θα ξεκινήσει και είμαστε εδώ που είμαστε και το ξανασυζητάμε.
2: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το, και εγώ είμαι 15 χρόνια στην Πάτρα και ακούω ότι θα γίνει το κτίριο.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Γι' αυτό. Για πέστε πού θα πάτε.
2: Μας υπάρχει μια περίπτωση να πάμε ή στο κτίριο μαζί εκεί πέρα να συστεγαστούμε μαζί με το πρώτο αστυνομικό τμήμα ή σε έσχατη ανάγκη να πάμε σε, μάλλον σε κτίρια του Λιμένα, στον Όλπα, μέσα στο νέο λιμάνι, όπου υπάρχουν κάποια κτίρια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει υπηρεσίες Όλπα και θα μας φιλοξενήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, 2-2,5 ετών, μέχρι να γίνει το κτίριο. Η τροχιά δεν έχει θέμα, μπορεί να πάει οπουδήποτε στα όρια του Δήμου Πατρέων. Το θέμα είναι περισσότερο με το πρώτο αστυνομικό τμήμα, το οποίο θα πρέπει να είναι στα εδαφικά όρια της περιοχής του κιόλας.
0: Ναι,
2: γι' αυτό
0: αυτός έχει θέμα,
2: περιορισμό, ναι, για το τμήμα.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν χωράτε πάλι και οι δύο εκεί. Αν πάει μόνο το τμήμα εκεί, νομίζω, έτσι όπως ξέρω το κτίριο, γιατί το έχω επισκεφθεί πολλές φορές για τεχνικούς λόγους, θα χωρέσει το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Γιατί αν κρίνουμε ότι τώρα είναι σε έναν όροφο, σε κάτι φωλιές, δωμάτια γύρω-γύρω με κάτι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Θα είναι αναβάθμιση. Αλλά εσείς στο λιμάνι τώρα, δηλαδή τροχέα μέσα στο λιμενικό, απίστευτα πράγματα. Έτσι, δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν μου ακούνε. Δεν ακούγονται ωραία. Μέσα στο λιμάνι, έτσι, σε χώρο του λιμενικού. Δηλαδή, ότι... δικαιοδοσία του λιμενικού θα πάει τροχέα. Είναι σαν να έρχεται το λιμενικό στην Ερμού. Το ίδιο πράγμα.
2: Το θέμα είναι ότι μια υπηρεσία η οποία πάει σε ένα κτίριο για να το νοικιάσει, υπάρχουν κάποιες ρήτρες για 10-15 χρόνια ότι θα πρέπει να είναι εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Οπότε
0: σωστό.
2: Σκεφτείτε ότι αν πάει η τροχέα σε κάποιο κτίριο, οπουδήποτε, ας μην πάει στο σύλλογο του.
0: Θα σας δώσουν συμβόλαιο μεγάλο, το οποίο πιθανώς δεν το τιμάτε.
2: Το κράτος θα πρέπει υποχρεωτικά για κάποια χρόνια να πληρώνει το ανοίγιο. Ναι, ναι, ναι, είτε ναι, είναι η υπηρεσία είτε δεν είναι εκεί πέρα. Γιατί ο άνθρωπος που θα το φτιάξει το κτίριο αυτό θα δαπανίσει κάποια χρήματα, θα φτιάξει κάποιες προδιαγραφές που χρειαζόμαστε και τέτοια.
0: Δια τα αυτά, όπου και να πάει είτε το τμήμα το πρώτο είτε εσείς, είναι καλύτερα από αυτό το χάλι στο οποίο είστε σήμερα. Έτσι.
2: Είναι πάνε καλύτερα. Πολύ καλύτερα και για τους συμπολίτες μας. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 70 χρονών και είχε ένα ατύχημα να ανεβαίνει τρεις ορόφους, ο άνθρωπος αυτός να έχει κάποια προβλήματα υγείας με την καρδιά.
0: Τι το συζητάμε άλλο, τώρα, δεν το συζητάμε.
2: Και να μην προλάβουμε τον άνθρωπο που ήταν το σώμα.
0: Δεν υπάρχει και το κλιμακοστάσιο είναι στενό και το ασανσέρ είναι κλειστό και τίποτα δεν. Αφήστε το τώρα. Είναι προσβολή αυτό για, για τον πολιτισμό μας. Αυτό το κτίριο το έχουμε ξαναπεί πολλά χρόνια. Το έχουμε ξαναπεί πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Απλά είχε το χρόνο η αστυνομία, οι άνθρωποι που έπρεπε να έχουν δραστηριοποιηθεί πάνω σε αυτό να βρουν κτίρια. Τώρα, μην τρελαθούμε. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, έπρεπε να έχουν βρει, κύριε Ξανάλτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια κτίριο, αλλά δυστυχώς μας αφήσανε εκεί πέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Πασχάλη Στερζής live με το μεγάλο εν ζωή Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή Φεύγω. Σήμερα θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, πρώτα ο Θεός, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Μπάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
5: Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα.
6: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί είναι η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
3: Sky 89,4.
12: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΆΚΑ. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πορτ μπαγκάζ του αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων, εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος και περιείχε 25 όπλα. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξο για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για μια συμφωνία ίσως ακόμη και εντός της ημέρας. Διεμήνυσε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο. Το Ιράν δεν υποκύπτει στην βία ή στις απειλές, απάντησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κλιμακώντας ακόμη περισσότερο τη ρητορική του, ο Ιρανός αξιωματούχος χλέβασε την δήλωση Τραμπ ότι δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των ΗΠΑ. Μην πιστεύετε την πλόφα του αποτυχημένου Προέδρου ότι ο χρόνος είναι εναντίον των Αμερικανών. Αν θέλουν συμφωνία, ας διαπραγματευτούν. Αν θέλουν βενζίνη στα 6 δολάρια, ας μείνουν αμετακίνητοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό. Ράμπες αναπήρουν και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε πριν από λίγο στον Σκάι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι σήμερα έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Σημειώσω ότι ήδη λειτουργούν 35 κάμερες σε λεωφορεία, όπου οι κλήσεις έρχονται μέσω του gov.gr, με στόχο ο αριθμός αυτός να επεκταθεί σταδιακά σε περίπου 400 λεωφορεία που κινούνται εντός λεωφορειολωρίδων. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο κ. Κυρανάκης δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών, καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνιση αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στην Κύπρο τώρα, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές λαμβάνοντας 17 έδρες. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ληστεία σημειώθηκε σε 11 χθες το πρωί στη Συμβολή των Δόνων Ηλιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, όταν τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια προχώρησαν στην ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλαθλητές του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Sky 89,4. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Για να ξεκινήσουμε για αθλητικά, το βάλε αυτό ο Κώστας Γύρης. Είναι σε snap το The Power βέβαια, αλλά παίζει και λίγο Eurobasket το 87 για να θυμόμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 25 έχει ο Μάη σήμερα. Ακούτε πάντα Sky στους 89 και 4, με τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα και τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των τραγουδιών. Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα? Ξεκινάμε με τα αθλητικά όμως, γιατί ο Ολυμπιακός χθες κατέκτησε την κούπα την ευρωπαϊκή. Εντάξει, τα συνηθισμένα, κάποιοι στεναχωρήθηκαν, κάποιοι χάρηκαν, κάποιοι πανηγύρισαν, κάποιοι ήταν αδιάφοροι. Πάντα έτσι συμβαίνει. Είχαμε και τις αιχμές του Γιαννακόπουλου, ότι εμείς έχουμε 7 και εσύ έχετε 4. Εντάξει, τα γνωστά. Εμείς δίνουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί κατέκτησε μια ευρωπαϊκή κούπα. Γιατί εμείς είμαστε παναχαϊκοί και δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Και δίνουμε φυσικά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Βέβαια, δεν είχαμε μόνο παρατράγουδο στα όσα συνέβησαν και στο μπάσκετ. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει επίσημη διαμαρτυρία από τη Real Madrid για τη διαιτησία, αλλά και σε αυτό που έγινε και το οποίο απέκτησε και πολιτική διάσταση μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Γιατί υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ακούσατε, νομίζω όλοι το είδατε αυτό, κάποια μπινιλίκια εκεί. Θα δει μπουρμπούρου και ιστορίες για γρίους, τα γνωστά. Και ξαφνικά είχαμε και το γνωστό, αν θέλετε, σχόλιο από τον κύριο Μαρινάκη, ότι ο Δημητριάδης έπρεπε να είναι φυλακή για τις υποκροπές και όχι να συνοδεύεται από 10 ματατζίδες των ΕΚΑΜ για να προφυλάσετε στις κερκίδες. Αυτά είπε ο Μαρινάκης. Έχουμε τον πρώην βουλευτή και πρώην υφυπουργό, τον κύριο Νικολόπουλο στη γραμμή, ο οποίος σχολίασε το θέμα, δεν τα άφησε έτσι να πέσει κάτω, γιατί πάρα πολλά site έχουν σχολιάσει το θέμα, αλλά είχαμε και μια δήλωση πολιτική, αν θέλετε, από τον Νίκο Νικολόπουλο για τα όσα συνέβησαν, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι αστείο να βλέπεις τον πρόεδρο Ολυμπιακού με σχισμένη φανέλα μετά από επεισόδιο και τον Μαρινάκη με 10 ΕΚΑΜ, τον Μαρινάκη λέγω, τον Δημητριάδη με 10 ΕΚΑΜ γύρω-γύρω. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ το έβγε που λέει όλη η Ελλάδα σήμερα, όλοι και από χτες, όλοι είναι Ολυμπιακοί. Δεν λέω είμαστε, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν ήταν και μια υπόθεση που γίνεται κάθε μέρα. Αυτή η σπουδαία κατάκτηση του Ολυμπιακού αποτελεί μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό και μια σπουδαία εθνική επιτυχία. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ένα έβγε, τους ευγνωμονούμε, τους ευχαριστούμε. Είδαμε τον λαϊκό ξέφρενο πανηγύρι που έγινε σε όλη την Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι οι ελληνικές ομάδες, όλες οι ελληνικές ομάδες, μπορούν να πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη με πάθος, με πειθαρχία, με πίστη. Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια στους αθλητές, στον προπονητή, στη διοίκηση, στο λαό του Ολυμπιακού και σε όλους τους φιλάθλους. Και τώρα, μάλιστα, αν θέλετε, να πάμε και στο άλλο, σε αυτό που νομίζω, για το οποίο θέλετε ένα σχόλιο ή κάνω λάθος?
0: Ένα σχόλιο, ναι, γιατί είναι, ξέρετε, είναι σημαντικό, ας πούμε, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σκηνές που δύσκολα βλέπουμε μεταξύ ενός επιχειρηματία και μεγαλοπαράγοντα μιας ομάδας και ενός πολιτικού, ο οποίος την χάνει, αν θέλετε, της εύνοιας και της κυβέρνησης και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Νομίζω ότι οι πάντες γνωρίζουν, και όχι μόνο οι παρικούντες εν Ιερουσαλήμ, πόσο στήριξε ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτό το πρόσωπο που σήμερα κυβερνά τον τόπο. Το στήριξε από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Να πούμε μόνο ότι η ναυαρχίδα της κέντρο αριστεράς, που ήταν ο ΔΟΛ, τα Νέα, το Βήμα, αγοράστηκαν και έγιναν δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Γιατί εδώ και 100 χρόνια υπήρχαν οι εφημερίδες, όπως και στην Αμερική και στην Αγγλία που ξέραμε. Αυτές οι εφημερίδες είναι των συντηρητικών, οι άλλες είναι των άλλων. Εδώ λοιπόν έγινε κάτι το πολύ πολύ συγκλονιστικό, έτσι δεν είναι? Λέω κάτι που το ξέρουμε οι πάντες. Θα πω κάτι που δεν ξέρουμε οι πάντες. Όταν πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να μεταφερθεί στο Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι θα ήταν κάζους μπέλι αυτό, ότι δεν έπρεπε να μείνει η κυβερνητική παράταξη και η κέντρο-αριστερά χωρίς έκφραση στον τύπο, και ότι δεν θα ήθελε αυτό να συμβεί, γιατί δεν συμβαίνει πουθενά. Δεν αλλάζουν έτσι εύκολα φανέλα. Μην κοιτάς τώρα τη φανέλα του Χρυσοχοΐδη, τη φανέλα του Θεοδωρικάκου, τη φανέλα του Γεραπετρίτη. Αυτοί δεν φοράνε φανέλα Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί λοιπόν φοράνε μια βρώμικη φανέλα και την πάνε από εδώ και από εκεί, και αυτό είναι όλο. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Το είπα και έκανα μεγάλη εισαγωγή για να πω ότι δεν είναι δυνατόν αυτός που έκανε αυτά και χίλια ακόμα που δεν θα ήθελα να πω. Λέω δεν θα ήθελα να πω, γιατί όπως και το προηγούμενο περιστατικό που σας είπα, θα πει ότι δεν το άκουσα από κάπου, αλλά θα πει ότι μπορεί να ήμουν και αυτίκος μάρτης. Λοιπόν, δεν μπορεί να παρακολουθείς εσύ έτσι ξεδιάντροπα έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδος και ευεργέτη σου. Δεν μπορεί να βάζεις πρέταντορ όπου εκεί δεν είναι, ξέρετε, θέλω να μάθω. Τι να μάθεις από έναν εκδότη, από έναν μηντιάρχη, από τον πρόεδρο του μεγαλύτερου αθλητικού συλλόγου, από τον έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες? Τι ακριβώς θες να μάθεις? Και πες μας τι θες να μάθεις. Ας μας πούν, όπως ρωτάνε και όλοι οι άλλοι. Το Σαμαράς ρωτάει, εμένα γιατί με παρακολουθούσατε? Κύριε Εισαγγελέα, δεν πρέπει να γράψετε. Ρωτήστε εδώ, πώς τον λέγαμε τον Εισαγγελέα? Εσύ είχες και σου δινόταν, ήταν εν ενεργεία, σου έδινε πληροφορίες. Να μην πω το όνομά του, εσύ έχεις καταλάβει, έμεινε χρόνια, είναι συμπολίτης μας. Είχε υπογράψει και για μένα να παρακολουθούν τα τηλεφωνά μου. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να μάθουμε? Γιατί η παρακολούθηση, όπως λέει, έλα μωρέ και τι έχω να φοβηθώ. Δεν είναι ότι έχεις να φοβηθείς.
0: Δεν είναι ότι έχεις να φοβηθείς.
1: Αλλά αυτό το απόρριτο των τηλεφωνικών συνομιλιών, αν δεν ήταν ιερό πράγμα, δεν θα το προστάτευαν τα συντάγματα όλου του κόσμου. Γιατί δεν είναι ότι παρακολουθείς από την κρεβατοκάμαρα μέχρι τα επιχειρηματικά σχέδια του άλλου. Είναι γιατί το κάνεις, ρε αδερφέ. Γιατί είσαι εκβιαστής.
0: Ή κάποιον εξυπηρετής που δεν ξέρουμε.
1: Αδερφέ μου, ναι.
0: Ή κάποιον εξυπηρετής που δεν ξέρουμε.
1: Σωστά. Αλλά όταν είσαι ο κυβερνήτης και γίνεσαι αρχηγός της μπαράκας, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν είναι το ίδιο? Ναι. Συμβαίνουν, αλλά συμβαίνουν στον υπόκοσμο. Και εδώ λοιπόν αυτό βλέπουμε. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η απογοήτευση, η απαξίωση. Γι' αυτό λέει ο Σαμαράς, είστε η ντροπή της παράταξης. Κάνετε τους νεοδημοκράτες να ντρέπονται για αυτά που κάνετε. Ήταν εικόνα αυτή κυβερνητικού αξιωματούχου, πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου. Αφήστε αν είναι ανυψός του Πρωθυπουργού. Επάνω στις καρέκλες. Τα είδατε τα βίντεο. Δεν ήταν
0: τα
1: δύο.
0: Τα είδαμε.
1: Δεν ήταν δύο. Δεν ήταν τρεις. Δεν ήταν τέσσερις. Δεν ήταν πέντε. Δεν το κατάλαβα. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή? Πρώτον, να πληρώνει ο ελληνικός λαός για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να τον φυλάνε επί 24 ώρου βάσεως. Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου? Ένας δικηγόρος.
0: Δεκάτομα.
1: Μα και εγώ είδα εκεί ντουλάπες πολλές. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Μα καλά, δεν μπορώ να κάνω πως δεν το βλέπω αυτό. Και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να πω δύο κουβέντες. Δεν μπορεί μπροστά στις κάμερες, στους θεατές, έβλεπαν οι πάντες, όχι μόνο το Πανελλήνιο, και από τις κάμερες έβλεπαν οι επίσημοι. Μόνο ο εισαγγελέας φαίνεται δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν έβρεκε κανένας. Και ο Μητσοτάκης. Αυτοί μόνο κλείνουν τα μάτια. Κλείνουν τα μάτια και δεν είδαν τι έγινε χτες. Είναι δυνατόν? Ήταν απλά ένας καυγάς παραγόντων ήτανε ξεβράκωτη, γυμνή. Η όψη της διαπλοκής.
0: Μα είπε ο Μαρινάκης μετά ότι αυτός λέει πρέπει να έκανε στη φυλακή και όχι να απειλεί εμένα. Έτσι είπε.
1: Πάντως οπωσδήποτε με βάση τους νόμους που ο Μητσοτάκης ψήφισε. Με συγχωρείτε. Κορυφαία λοιπόν πρόσωπα που συνδέονται με το κυβερνητικό σύστημα, με τις υποθέσεις παρακολουθήσεων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο Μητσοτάκης με το μόλις έγινε πρωθυπουργός, τον πρώτο νόμο που ψήφισε ήταν να κλείσουν τα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ για να μην αγοράζουμε εμείς φθηνό ρεύμα, και δεύτερον να υπαχθεί η ΕΕΠ κατευθείαν στον Μητσοτάκη και στον Ανιψώτη. Αν είναι δυνατόν δηλαδή έτσι, αυτό σε τι καθεστώτατα βρίσκουμε ρε παιδιά. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν εμπλέκεται με τις υποθέσεις λοιπόν του Πρέταντορ, των παρακολουθήσεων, τις καταγγελίες για κρατικούς μηχανισμούς, για την πολιτικο-οικονομική διαπλοκή, και εκεί λοιπόν δεν κινείται τώρα κανένας μηχανισμός ελέγχου. Δεν υπάρχει αυτόφορη διαδικασία ρε Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει αθλητικός νόμος. Οι νόμοι ισχύουν μόνο για τους απλούς, δηλαδή αυτό αν γινόταν μέσα στο γήπεδο με μένα και με σένα δεν θα μας είχαν μπουζουριάσει. Γι' αυτό λέω ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει βαριά πολιτική ευθύνη για αυτό το κλίμα της θεσμικής αποσύμφεσης που επικρατεί στη χώρα.
0: Ωραία. Άστα αυτό τώρα. Για πάμε σε ένα άλλο.
1: Τώρα αρχίζει το μάτς.
0: Θέλω σχόλιο τώρα, γιατί έχουμε αύριο Τσίπρα. Είδαμε Καριστιανού. Τι θα γίνει στην Βουλή τώρα? Βλέπω πολλά κόμματα. Πολλά κόμματα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Κοίταξε, πολλά κόμματα είχαμε και άλλες φορές. Έτσι το λέω γιατί κάποιοι πάνε κάπου να το αποδώσουν ότι κάτι συμβαίνει και κάτι συμφέρει. Εκείνο που γίνεται όμως τώρα είναι το εξής συγκλονιστικό. Ότι όλα τα κόμματα λένε εμείς θα κάνουμε και θα προκύψει οποιαδήποτε κυβέρνηση με οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα χωρίς εσένα. Έχουμε ένα καμένο χαρτί πολιτικό που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός δεν πρόκειται να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Ένα το κρατούμενο. Με τα
0: μα βγαίνει πρώτος αυτό, βγαίνει πρώτος παντού.
1: Άκουσε να δεις, πρώτος με 20% είναι, με συγχωρείς πολύ, εξοφυλάγει ρούχα. Αλλά λέμε ποιος είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεύτερον όμως, μιας και θίγεις και αυτό το θέμα, αντιλαμβάνεστε ότι η μεν Μαρία Καριστιανού έρχεται και παίρνει μια κοινωνική κατακραυγή και εισπράττει την κοινωνική οργή. Ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται ένας θεσμικός, πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς να πει ότι αυτά που έλεγε ο Νικολόπουλος, παιδιά, δεν ήταν του Νικολόπουλου. Αυτά τα λέω και εγώ, τα λέει και ο Καραμαλής. Να μιλήσει στην καρδιά του Νεοδημοκράτη και να του πει ρε μαύρε, ρε κάψε ρε, ξέρεις περισσότερα από εμάς. Δεν ξέρει ο Καραμαλής, δεν αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία ο Καραμαλής. Δεν την αγαπάει ο Σαμαράς τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ την αγαπάς. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που περίμενε πραγματικά να ακούσει ότι ο Μητσοτάκης είναι κάτι άλλο, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι μια επιχείρηση, είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Και λοιπόν αυτός ο κόσμος σε αυτό το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά θα έρθει και θα οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην έχει κανένα μπόνους. Γιατί όπως ξέρετε το ψυχολογικό όριο είναι εκείνο που θα αλλάξει. Θα καταλάβουν οι πάντες, θα καταλάβουν και αυτοί που τον στηρίζουν σήμερα, οι ταβατζίδες, ότι όταν δεν υπάρχει ούτε 1% πιθανότητα να πατήσει το 25%, τότε καταλαβαίνετε και θα το δείτε από σήμερα πώς θα αλλάξουν τα κόζια. Θα μάθετε από σήμερα τώρα που θα ανοίξουν οι οχετοί και οι βόθροι. Εκεί θα δείτε τι μόχα έχει να πέσει από αυτό το σύστημα το βρωμερό της διαπλοκής. Έρχεται λοιπόν ο Τσίπρας, για μένα, από όσες πληροφορίες έχω, ρεπορτάζ, αλλά και τις δημοσκοπήσεις που ήδη έχουν γίνει. Ήδη έχουν γίνει. Δεν περιμένουν τώρα να βγει αύριο ο Τσίπρας να πει έκανα κόμμα, αφού το έχει κάνει ήδη το κόμμα. Έτσι λοιπόν το κλίμα έχει διαμορφωθεί. Ο Τσίπρας ήταν δεύτερος. Αντιλαμβάνεστε. Με το μόλις καταγράφει.
0: Βλέπεις δηλαδή Τσίπρα δεύτερο, Πασόκ πιο κάτω, πολύ κάτω.
1: Ασφαλώς. Και αν δεν είναι στην πρώτη δημοσκόπηση.
0: Δηλαδή θα χάσει κι άλλο το Πασόκ τώρα. Μετά το Τσίπρα θα χάσει κι άλλο το Πασόκ.
1: Με το μόλις βεβαιωθούν οι πάντες ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος, τότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι
0: κλάφτα Ανδρουλάκη δηλαδή. Τσίπρα.
1: θα πάει στον Τσίπρα. Και άρα όλο και θα μειώνεται η απήχηση του Πασόκ. Το Πασόκ.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά κάτω από 3% έτσι εκμηδενίστηκε.
1: Και να το πάρει το 3. Αν αφήσουν τον Πολάκη, θα το πάρει το 3. Αν αφήσουν τον Πολάκη, θα το πάρει το 3. Αν δεν τον αφήσουν με χίλιους δύο τρόπους, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο ο Πολάκης να είναι στη Βουλή, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε σήμερα, ουσιαστικά, ρε παιδάκι μου, δεν φάνηκε ότι μπόρεσε να προβάλλει αντίσταση. Δεν τα κατάφερε να προβάλλει αντίσταση στο Μητσοτάκη. 7 χρόνια και του κάνουν αέρα του Μητσοτάκη όλοι μαζί. Και πρέπει να έρθει ο Αντώνης ο Σαμαράς δηλαδή για να απαλλάξει τον τόπο από αυτή την Μητσοτάκη ΑΕ. Γιατί δεν θα την απαλλάξει από τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία είμαστε εμείς. Δεν είναι η Μητσοτάκη ΑΕ. Δεν είναι όλοι αυτοί με τις βρώμικες φανέλες. Όλοι αυτοί που μυρίζουν ήδη, γιατί έχουν λερώσει τα σοβρακά τους γιατί τους κυνηγάει η Κοβέση και έρχονται καινούργιες δικογραφίες. Δεν είναι λάσπες αυτές, δεν είναι καταγγελίες, είναι δικογραφίες. Δικογραφίες που ακολουθούν και τον Ανιψιό που άρχισαν τα όργανα να βαράνε. Και καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, εσύ που κάνεις πάντα μόνο ρεπορτάζ, πόσα έχει να πει εκείνος ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Δεν θα εκπλαγώ εάν ξαναδώ εκείνο που είχα δει με τον πατέρα Αλαφούζο. Ο πατέρας Αλαφούζος αγόρασε εφημερίδες, αγόρασε το Λάβαρο, την Καθημερινή, πως είχαμε εδώ κάποτε στην Πάτρα Λάβαρο, την Πελοπόννησο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν ήταν το Λάβαρο κάποτε,
0: ναι.
1: Όχι τώρα, κάποτε. Τώρα είναι και αυτό τραλαλά τραλαλό, είναι πολύχρωμη σημαία. Όπως είχαμε λοιπόν την Καθημερινή, ήρθε ο Αλαφούζος και την αγόρασε για να στηρίξει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και ο Αλαφούζος βγήκε, αν θυμάστε, στις κάμερες με μια επιταγή και λέει: τα βλέπετε αυτά τα εκατομμύρια? Τα θυμάστε ή όχι? Τα ίδια λοιπόν θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες και αλίμονο στους λαδοπόντικες. Αλλά με τους ίδιους ποντικούς, καταλαβαίνεις, η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Με ποντικούς λαδωμένους δεν πάμε πουθενά.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Γενικόπουλε. Καλημέρα. Λοιπόν, πολλά άκουσαν τον κ. Νικολόπουλο. Βλέπει δεύτερο τον Τσίπρα. Παίζει το σενάριο αυτό, κύριε Γκύρη. Γιατί ο Ανδρουλάκης σπρώχνουν, αλλά δεν πάει παραπάνω. Σπρώχνουν, δεν πάει παραπάνω. Και είχε πολλές ευκαιρίες να πάει παραπάνω. Όχι μόνο τώρα λόγω των ατιμήσεων των ενεργειακών αυξήσεων κλπ. Τώρα που πάνε ενεργειακές αυξήσεις, μου λέει, κύριε Γκύρη, η εταιρεία που έχω, τελειώνει, μου λέει, το συμβόλαιό σας, κύριε Φλαμή. Μου λέει, εγώ πληρώνω λοιπόν αυτή την ώρα, κύριε Γκύρη, ένα συμβόλαιο που λέει 10 λεπτά η κιλοβατόρα, 10 λεπτά η κιλοβατόρα, αλλά είμαι συνεπής, δηλαδή πληρώνω πριν λήξει ο λογαριασμός. Οπότε μου κάνουν έκπτωση στα 10 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν έχω κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά έχω αυτή την έκπτωση. Αν όμως μια μέρα καθυστερήσω, που δεν καθυστερώ γιατί το έχω κατά νου πάντα, αλλά λέμε, αν καθυστερήσει κάποιος, πάει στα 17 λεπτά η κιλοβατόρα τον επόμενο λογαριασμό. Δηλαδή, την έκατσες που λέμε. Ρωτάω λοιπόν τώρα, εντάξει, κυρία Γκύρη ΑΕ εταιρεία, πότε λήγει? Τον Ιούλιο, μου λέει. Μάλιστα. Πόσο θα μου τα αφήσετε, λέω, τώρα που θα βάλουμε και την έκπτωση λόγω της συνεπούς πληρωμής λογαριασμών κλπ. Μου λέει 14,5. Του λέω, τι εννοείς? Από 10 θα πάει 14,5. Ναι, μου λέει, γιατί μου λέει πήρε το ρεύμα 40%. Δηλαδή, λέω, συγγνώμη, επειδή έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, πήρε το ρεύμα 40%. Μου λέει, βλέπετε τι γίνεται? Μωρέ, τι να του πω τώρα, ότι δεν βλέπω τι γίνεται? Ψάχνω και αναζητώ και ψάχνομαι και λέω, και παλιά, θυμάστε τι μας λέγανε επί Ουκρανίας, όταν μπήκε η Ρωσία στην Ουκρανία, μας λέγανε τότε, δεν βλέπετε τι γίνεται? Μα τώρα δεν γίνεται και τίποτα, ρε παιδιά. Εντάξει, το Ορμούζ είναι κλειστό βέβαια, αλλά επειδή το Ορμούζ είναι κλειστό για όλη τη μάνα, πρέπει εγώ να πληρώνω ρεύμα 40% παραπάνω? Δηλαδή, τόσο πολύ, ας πούμε, είναι, αν θέλετε, επηρεάζει το Ορμούζ την αγορά ρεύματος 40% πάνω? Θυμάμαι και παλιά, τότε με τη Ρωσία, θυμάστε, είχε ανέβει πολύ το πετρέλαιο κίνηση και η βενζίνη και λέγανε, ακρίβηναν και οι μεταφορές λόγω της βενζίνης, οπότε πήρε αύξηση και το προϊόν. Και λέω, συγγνώμη, παιδιά, το γιαουρτάκι που ήταν 170 γραμμάρια γιατί πήγε 150 και το μικρύνατε κατά 20%, κατά ένα ποσοστό 10%, και το κάνετε και πιο ακριβό και κόψατε και ένα κεσεδάκι από τα 3, δεν κάνετε 2, δηλαδή έκαναν τα 3-2 στα γιαούρτια, πως λέει και ο λαός, και τα πουλάνε και πιο ακριβά επειδή έγινε ο πόλεμος στη Ρωσία με την Ουκρανία. Το γιαουρτάκι κανονικά φτιάχνεται εδώ δίπλα στη Βαλμαντούρα ή στα χωριά επάνω στα ορεινά στη Μακεδονία, παίρνουν γαλατάκι και φτιάχνουν γιαουρτάκι. Λέει τα, είναι λέει τα πολλά αυξημένα, λέει τα οδηπορικά, τα οι βενζίνες, τα καύσιμα. Λέω και πώς διάλο, λέω, δηλαδή πόσο άλλαξε αυτό το πράγμα, ας πούμε, για να πάρει το γιαουρτάκι 30% πάνω. Έτσι και τώρα με τη ΔΕΗ. Δεν ΔΕΗ, δεν έχω ΔΕΗ, αλλά λέμε. Και κάνω και μια έρευνα αγοράς, κυρίες και κύριοι, και παίρνω την εταιρεία, είμαι στην Κύρη, για παράδειγμα, πήρα την εταιρεία Φλαμής. Μου λέει ο Φλαμής, ξεκινάμε από 15 λεπτά, κύριε, μου λέει. Ωραία, μου την μη χέσω το Φλαμή. Παίρνω την εταιρεία Στεφανόπουλος. Κύριε Στεφανόπουλε, μου λέει 16,5. Του λέω, συγγνώμη, του λέω, 10 πληρώνω, 16,5, μου λέει, ναι, κάνω μια έρευνα αγοράς, όλοι το έχουν πάνω από 14. Όλοι. Δηλαδή, όσοι κάνετε νέα συμβόλαια τώρα για ρεύμα, λόγω του Ορμούζ, βλακίες, τρίχες, πίπες που λέμε, θα πληρώσετε 40% παραπάνω. Να το ξέρετε αυτό. Πώς το λένε οι κριτικοί? Ιθελέστα και παθέστα. Έτσι λένε οι κριτικοί, κύριε κύριοι. Τι τραγούδι έχει βάλει και για να ακούσω. Καλά, μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας ο Γκύρης, εδώ, μου λέει, Φλαμή, ακρίβεινε το μέλι. Λες και η μέλι δεν σκένε πετρέλαιο. Μα έχει δίκιο. Δηλαδή το μέλι γιατί ακρίβεινε, ας πούμε. Και είναι τίποτα οι μέλισσες, ρε. Ρε, πάτε καλά, ρε.

0: Άρα έχουμε πολλές εταιρείες για να υπάρχει λίγο ανταγωνισμός. Όλες συμφωνούν οι εταιρείες από ό,τι έχω καταλάβει. Παίζουν μπάλα με ένα-δύο λεπτά διαφορά. Σχηματίζουν ένα άτυπο καρτέλ. Και ο λαουτζίκος πληρώνει το ρεύμα, όπως πληρώνει και τη βενζίνη. Δηλαδή και τη βενζίνη την πληρώνουμε ακριβά στην Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Όπως και το φυσικό αέριο, το οποίο επίσης πληρώνουμε πανάκριβα, χωρίς να μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τι γίνεται αυτό δηλαδή. Γιατί αν ας πούμε μπούμε, ξέρω εγώ, στο full prices, για να δούμε τις τιμές δηλαδή που υπάρχουν, η μέση τιμή σήμερα στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων στην Ελλάδα, ακούστε λίγο, είναι 2,137. Η κατοστάρα είναι 2,330, δηλαδή το 2,15 που λέγαμε πέρσι, που λέγαμε την επόμενη εβδομάδα όχι θα το ξεπεράσουμε το 2,15, είναι πλέον 2,137. Δηλαδή είμαστε ένα λεπτό κάτω από το 2,15. Το diesel κίνησης είναι 1,818 και το υγραέριο κίνησης είναι 1,16. Γιατί στην Πάτρα τώρα το υγραέριο κίνησης έχει 1,2 κλπ, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω πραγματικά. Αυτό που μπορώ να σας πω μόνο είναι ότι αν συγκρίνουμε για παράδειγμα τις τιμές ηλίας και αχαΐας στο υγραέριο κίνησης, θα σας πω ότι η ηλία περιέργως είναι πιο φθηνή από την αχαΐα στο υγραέριο κίνησης. Είναι πιο φθηνή. Ας μας πούνε εδώ αυτοί που φέρνουν το και πουλάνε τα καύσιμα, πως γίνεται η αμαλιάδα να πουλάει πιο φθηνά από την Πάτρα. Να σας πω μόνο ότι στη βενζίνη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι φυσικά στις ακριβές περιοχές του κόσμου. Μόνο η Ολλανδία, η Δανία, το Ισραήλ, το Μαλάουι και το Χονγκ Κονγκ την περνάνε. Αλλά αν πίσω στο Χονγκ Κονγκ, επειδή είναι έτσι κατάσταση και το λίτρο έχει εκεί 3,6, ακούστε, 3,6 ευρώ, ή στο Μαλάουι έχει 3,3, ουσιαστικά μόνο η Ολλανδία και η Δανία περνούν τη βενζίνη, περνούν σε τιμές τη βενζίνη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει 2,119 όπως είπαμε, και οι κάτω χώρες έχουν 2,135, συγγνώμη, και η Ολλανδία έχει 2,38. Η Πορτογαλία έχει ακριβώς 2, η Γαλλία έχει 2,03, η Ελβετία που είναι μια χώρα αρκετά πλούσια με πολύ ψηλό μισθό ο καθένας έχει 2,06, δηλαδή 10 λεπτά κάτω από την Ελλάδα. Η Ιταλία έχει 1,94. Το Μονακό για τις Φεράρι και τις Λαμπορκίνι έχει 1,94. Η Αγγλία έχει 1,81, όχι λίρες, ευρώ, είναι σε ευρώ οι τιμές. Η Αυστρία 1,79. Η Ρουμανία 1,76. Η Τσεχία 1,75, προσέξτε. Η Κύπρος 1,57. Η Ισπανία, που εκεί δεν λογαριάζουν από αυτά και έχουν και πρωθυπουργό με μην πω ότι, 1,56. Η Ισπανία 1,56, ακούστε, 1,56. Η Πολωνία 1,48. Και τα Σκόπια, κυρίες και κύριοι, που πάνε πάρα πολύ από τη Μακεδονία και αγοράζουν βενζίνη από τα Σκόπια, έχουν 1,41. 1,41. Είναι τρομερό. Και επειδή λέγαμε για τη Βουλγαρία που μπήκε στο ευρώ από την 1η-1η του 26, στη γειτονική Βουλγαρία, κυρίες και κύριοι, η τιμή της αμόλυβδης σήμερα είναι 1,51. Αυτά. Πάμε σε διαλυματάκι, ακούμε ένα τραγουδάκι και τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες

0: πλήρως από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
5: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
4: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
5: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
4: Ταξίδια.
5: Προϊόντα τεχνολογίας.
4: Ποδήλατα.
5: Εισιτήρια.
4: Δωροεπιταγές.
5: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
4: Σπουδάζω.gr. Πήκες, βρήκες, κέρδισες.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Sky 89,4.

όταν ακούω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Blue Angel, κάπως μου έρχεται. Η Blue Angel είναι ένα συγκρότημα από τη Γερμανία, τους οποίους ακούτε αυτή τη στιγμή χάρη στο μαγικό δαχτυλάκι του Κώστα Γκύρη που τους έβαλε.

Θέλω να σου πω, κύριε κύριε, ότι τελικά πήγα το Σάββατο σε Iron Maiden, γιατί για λόγους ιστορικούς και οικογενειακούς, προσωπικούς δηλαδή. Αλλά ήταν καλή. Ήταν καλή η Maiden, όντως. Θεωρώ δηλαδή ότι με βάση αυτά που είδα στους Metallica, ήταν πολύ πιο καλή η Maiden από τους Metallica. Είχαν και ένα θεατρικό. Ο Dickinson σε κάθε τραγούδι άλλαζε και στολή. Μία έβαζε μάσκα αιγυπτιακή, μία έβαζε στολή της Βρετανίας στην πολεμική και τραγούδαγε

το Trooper, ξέρω εγώ, μία έβαζε, μία ντυνότανε φάντασμα κλπ. Κλπ. Είχε πολύ AI το σκηνικό και μάλιστα τους πέτυχε το AI, ήταν εκπληκτικό το AI. Οπότε όλο αυτό το πράγμα ήταν αξιοθαύμαστο, θεατράλε εντελώς, με τη γνωστή μουσική των Maiden και με... ουσιαστικά παίξανε και, παίξανε και Best. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες φωνές τώρα στην Ελλάδα και λέγανε γιατί δεν έπαιξε το Alexander the Great. Τώρα εντάξει, τώρα ο κάθε στρατόκαυλος γιατί δεν έπαιξε Ernie Maiden το Alexander the Great. Γιατί δεν το παίζουν ποτέ. Απλό. Το παίζουν πολύ σπάνια. Και τώρα δεν θα κάτσουμε να κάνουμε κουμάντο στο set list κάθε συγκροτήματος, ό,τι γουστάρει παίζει. Ίσα ίσα που στο Trooper σήκωσε και ελληνική σημαία ο Dickinson, εκτός από την Βρετανική, σήκωσε και ελληνική σημαία, κύριε κύριοι. Και νομίζω ότι πήγε καλά το θέμα αυτό. Τι βάζει, Trooper? Βάλε Trooper, βάλε Trooper. Λοιπόν, το Trooper λοιπόν ξέσηκε στον κόσμο, όπως και όλα τα, ουσιαστικά έπαιξαν ένα Best οι Iron Maiden και αυτό γούσταρε, το γούσταρε ο κόσμος. Υπήρχε πολλοί κόσμος εκεί. Βέβαια να πω, κύριε κύριοι, ότι ακόμα και συναυλίες επηρεάζονται, οι συναυλίες από τον κόλπο του Ορμούζ. Το ξέρεις αυτό? Από το στενό, το έχω πει. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν και στο αποκαλύπτω τώρα ότι ο πόλεμος Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ επηρεάζει και τα στενά του Ορμούζ επηρεάζουν και τις συναυλίες στην Ελλάδα. Ακούτε το Trooper, εδώ που σήκωσε την ελληνική σημαία ο Dickinson. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire your musket, but I'll run you through. Τώρα όταν έχεις ένα συγκρότημα με τρεις κιθάρες, ένα εκπληκτικό μπάσο του Steve Harris και έναν drummer ο οποίος δεν ξέρω εγώ τι κάνει, είναι λογικό να βγάζει τέτοιον ήχο. Έχεις τώρα τρεις κιθάρες εκεί, οι οποίες κιθάρες και την 67-68 χρόνια αυτή γαζώνουν, έτσι. Ο Bruce Dickinson είναι 67 χρονών και πήδαγε σαν κατσίκι στο χωριό. Γιατί γελάς, κύριε κύριε, έτσι πήδαγε. Σαν κατσίκι στο χωριό πήδαγε. Ψηκόταν από εδώ, έφευγε από εκεί, πήγαινε από εκεί. Μην ξεχνάμε ότι για όσους δεν ξέρουν, ότι ο Bruce Dickinson, τον Iron Maiden, δεν είναι απλά ένας τραγουδιστής, είναι και ένας πιλότος αεροσκαφών. Έχει δική του εταιρεία για αεροσκάφη ως μηχανικός κλπ. Κλπ. Πετάει τα αεροπλάνα και πετάει και το αεροπλάνο που έχει το συγκρότημα και λέγεται Iron Maiden. Το πιλωτάρει αυτός μαζί με ένα βοηθό, βέβαια, γιατί θέλει δύο. Νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η συναυλία και ψηφίζω Maiden σε σχέση με Metallica, και δεν αγαπάω Maiden πολύ, αλλά ψηφίζω Maiden έναντι Metallica. Metallica ήταν πιο πολύ για το καβαλά, το Λάκη που πήγε εκεί και λέγει εγώ γουστάρω Metallica, καταλάβες, ο Λάκης. Και μετά το βράδυ πήγε στην... πώς την εκείνη κύριε? Στην Αναβύση. Όχι, πήγε και Αναβύση στους Metallica. Είδα μια φωτογραφία του Metallica του Μαξί το 1987 και λέω, αν έβλεπε η Άννα Βύση τους Metallica το 87 όπως ήταν εντυμένη και με τα μαλλιά τα μακριά, θα έλεγε κοίτα η άπλητη. Αυτά περί μαθημάτων μουσικής. Να ξέρω να πω ότι έχουμε πολλές συναυλίες ακόμα, κύριε κύριοι, δεν ξέρω αν θα πάτε εσείς σε κάποια από αυτές. 12 Ιουνίου έχουμε τους She Passed Away στην Αθήνα μαζί με τους Diorama, ένα γερμανικό συγκρότημα. She Passed Away που θα τους δω νομίζω για 8η φορά, αν θυμάμαι καλά, γιατί ξεχνάω κιόλας, τέλος πάντων. 24 Ιουνίου έχουμε τον Nick Cave. 27 Ιουνίου έρχονται οι Pet Shop Boys στην Αθήνα. 1 Ιουλίου έχετε ο Moby και 15 Ιουλίου προς το παρόν κλείνει το πράγμα με τους Excessius Cure στις 15 Ιουλίου. Και 12 Σεπτέμβρη έχουμε Sisters of Mercy.
Ενδιάμεσα υπάρχουν και πολλά συγκροτήματα της heavy metal σκηνής που δεν τα ακούω εγώ. Γιατί στην Ελλάδα θα έρθουν οι Megadeth, θα έρθουν οι Halloween. Εκεί θα γίνει χαμός, γιατί φεύγουν από ό,τι ξέρω λεωφορεία από Πάτρα για να πάνε και Megadeth και Halloween. Και ακούτε, you pass away.

Α, πάμε τώρα στα θεματάκια τα αστυνομικά, γιατί έχουμε δύο περιπτώσεις με βία. Και επειδή χθες οι πληροφορίες δίνονταν με καταιγιστικό ρυθμό και μπορεί κάποιοι να μπερδευτήκατε, θα σας ταξιδιαλύνω τώρα όλα εγώ. Έχουμε δύο περιστατικά, ένα ψαθόπυργο και ένα στο κέντρο, στην οδό Ηφαίστου. Ξεκινούμε με την Ηφαίστου. Στην Ηφαίστου λοιπόν, ένας επιχειρηματίας εστίασης, ο οποίος έχει μαγαζί εκεί στην περιοχή και μένει και εκεί, κλειδώνει στο σπίτι του την 17χρονη. Λένε 16 κάποια κανάλια, το λένε για να πουλήσουν, 17 είναι το κορίτσι, είναι το 2009 γεννηθήσα, η οποία είναι σύντροφός του, 35 αυτός, 17 αυτή. Αυτό λοιπόν ο τύπος, ο 35χρονος επιχειρηματίας, την κλειδώνει και λένε κάποιοι ότι τηλεφώνησαν από τη γειτονιά αλλά και η μάνα της κοπέλας στην αστυνομία, και πάει και η αστυνομία. Αυτός δεν ανοίγει την πόρτα και η αστυνομία καλεί εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δίνει το λύνα να ανοίξει η πόρτα, μπουκάρουν, σπάνε την πόρτα μέσα αστυνομική και μπουκάρουν και βλέπουν την κοπέλα. Και πλέον αυτός συλλαμβάνεται με χειροπέδιση, και βλάκα κιόλας. Δηλαδή δεν άνοιγε στην αστυνομία, τρομερό. Δηλαδή, και δεν υπάρχει εισαγγελέα. Μόνο μπορεί να καλυφθεί, να κρυφτεί. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω μερικές φορές πώς θα κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή βλέπεις τώρα απ' έξω την όπκε. Βλέπεις ισχυρή αστυνομική δύναμη. Και είσαι σπίτι σου μόνος και έχεις κλειδώσει μια κοπελίτσα 17 χρονών. Δηλαδή, γιατί πρέπει να περιμένεις τον εισαγγελέα να τους πει σπάστε την πόρτα που έπαθες και ζημιά και δεν ανοίγεις μόνος με το κλειδάκι σου. Λέω τώρα εγώ. Τέλος πάντων. Γιατί έσπασε η πόρτα. Και τα τζάμια σπάσανε και τα παρελθόν και ζημιά ο τύπος αυτός. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν έχει ζημιά ο τύπος ή ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που τον νίκιαζε. Γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να μην πληρώσει αυτός και να τρέχει και να μην φτάνει ο κακομοίρης, ο ιδιοκτήτης σπιτιού, ο οποίος κύριε κύριε, επειδή έμαθα που τι γινότανε, την χάνει να είναι και φίλος μας. Και εμένα και εσένα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Όχι ο παραβάτης που είχε μέσα την κοπέλα. Αυτός ήταν ο νοικιαστής. Λέμε για τον άνθρωπο που έχει το κτίριο στο όνομά του. Και σπάσαν και την πόρτα και σπάσανε και το... Πώς το λένε, το... την τζαμαρία εκεί. Τώρα τους έλεγε το Κώστα του Γκύρη το όνομα του ιδιοκτήτη και γελάει, γιατί το ξέρουμε καλά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Ο τύπος αυτός πάει εισαγγελέα τώρα το μεσημέρι μία η ώρα, ανακριτή μάλλον. Πάμε στην περίπτωση νούμερο 2. Εκεί αρχικά είχαν πει ότι ξυλοκοπήθηκε μια γυναίκα από τον πρώην άντρα της. Δεν ισχύει αυτό. Μιλάμε για τον ψαθόπυργο τώρα. Υπήρξε ένα περιστατικό βίας μεταξύ της γυναίκας αυτής και του πρώην άντρα της, αλλά πέρσι. Και μάλιστα έχω μάθει ότι υπάρχει και δικαστήριο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Μάλλον, συγγνώμη, θα γίνει το δικαστήριο μεθαύριο Τετάρτη στην Πάτρα. Για εκείνον τον ξυλοδαρμό. Δηλαδή, όπου ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος εστίασης στην Πάτρα έδιρε την πρώην γυναίκα του, χτύπησε την πρώην γυναίκα του στον ψαθόπυργο. Αυτό είναι το ένα σενάριο λοιπόν. Το άλλο σενάριο. Το άλλο σενάριο λέει το εξής. Το προθεσινό δηλαδή. Η κοπέλα αυτή είχε μία σχέση. Είχε μία σχέση μετά το χωρισμό της, λογικό ήταν, νέα κοπέλα είναι. Είχε μία σχέση με έναν άντρα. Ο άντρας αυτός, επίσης χωρισμένος, είναι διευθυντής σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πάτρα. Ο διευθυντής λοιπόν τα είχε με την κοπέλα αυτή και του λέει η κοπέλα, θέλω να χωρίσουμε κύριε γύρι. Μόνο που ο διευθυντής, καψούρισόντας, δεν το βάζε κάτω και πάει το Σάββατο στο σπίτι, στον ψαθόπυργο,
και άρχισε να χτυπάει κουδούνια, να φωνάζει κατέβα κάτω, να μου πει γιατί με χώρισες και εγώ σε αγαπάω και σε γουστάρω και σε θέλω και γουτσου γουτσου και τέτοια. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Χτύπαγε τις πόρτες, χτύπαγε τα παράθυρα, προκαλούσε τον δρόμο. Η κοπέλα πατάει και το panic button, γιατί είχε panic button από την προηγούμενη φάση που είχε φάει ξύλο, εννοώ. Όχι από αυτόν όμως. Μην φάει ξύλο από αυτόν. Αλλά πριν φτάσει η αστυνομία εκεί, η κοπέλα, η γυναίκα αυτή είχε μια κόρη. 17-18 χρόνια, μια κόρη έτσι. Η κόρη έχει ένα αγόρι. Το αγόρι 19 ετών. Το αγόρι ήταν μέσα στο σπίτι. Και καλεί κάτι φίλους του, τέσσερα φιλαράκια ακόμα, 5 λέει το σύνολο, 19 χρόνια. Και μόλις τον βλέπουν αυτόν με το αυτοκίνητο απ' έξω, τον εμπλακώνουν στο ξύλο. Δηλαδή τη έφαγε ο καθηγητής. Δεν τη έφαγε η γυναίκα. Και μετά φτάνει η αστυνομία και συλλαμβάνει τους 5. Τους 5 νεαρούς που χτυπήσαν τον καθηγητή, που πριν βάλαγε πόρτες και παράθυρα για να κατέβει η πρώην γυναίκα του επιχειρηματία κάτω και να τα βρούνε πάλι και να γίνουν πάλι ζευγαράκι για γούτσου γούτσου και τέτοια. Κατάλαβες κύριε κύριοι? Τι βάζεις τώρα? Νεκροταφείο.

podcast. Έτσι, για τα πράγματα, για να τα μπερδεύετε, είναι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις που έχουν σχέση με επιχειρηματίες εστίασης, αλλά στη δεύτερη περίπτωση του ανθρώπου δεν έχει σχέση ο άνθρωπος αυτός της εστίασης, αλλά είχε σε άλλο επεισόδιο που είχε γίνει παλαιότερα. Κύριε, κύριε, εγώ ποιον να δει, όπως να μου πεις. Ποιο να δείρω? Γιατί με αυτά που ακούω και με αυτά που συμβαίνουν με βενζίνες, ρεύματα κλπ, πρέπει κάποιον να δείρουμε. Δεν γίνεται. Φτιάχνει τώρα, λέει, το Υπουργείο μια εφαρμογή που θα λέγεται Πόσο Κάνει. Θα πατάτε το Πόσο Κάνει και θα λέτε, ρε παιδί μου, θέλω να αγοράσω ένα ψωμί τόστ. Και θα κατεβαίνει και θα λέει, ξέρω εγώ, στο Βασιλόπουλο τόσο, στον Ανδρικόπουλο τόσο, στο Σκλαβενίτη τόσο. Νέα κόλπα, Μητσοτάκη, αυτά, για να δούμε, λέει, τις τιμές και τη σύγκριση. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Πρωθυπουργέ? Αν όλοι αυτοί έχουν συνοηθεί και πουλάνε περίπου τα ίδια, τρίχες. Είναι σαν το φυσικό αέριο, σαν το αέριο κίνησης. Όπου και να πας στην πάτα, σχεδόν ίδια τιμή έχει. Αυτά. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας. Συνεχίζετε και ακούτε Sky. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Δέλτα Τριανταφυλόπουλος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα
10: Sky 89,4.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 2 Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πόρπα γκάζ αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε σημείο υπογραφής συμφωνίας έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι. Τόνισε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν καταλήξει σε μια κοινή βάση για μεγάλο μέρος των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως επίκειται υπογραφή συμφωνίας. Διευκρίνησε ότι σε αυτή τη φάση δεν συζητούν το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση εάν οριστικοποιηθεί ένα μνημόνιο κατανόησης. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατομμύρια. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Παιδείας σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της Επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν και η γραμμή λειτουργεί από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπήρων και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε νωρίτερα σήμερα στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγκράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνησης αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στο Τόκιο, περίπου 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς ένας άνδρας ψέκασε ουσία σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στην καρδιά της πόλης. Οι δρόμοι γύρω από το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα έχουν αποκλειστεί. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.
0: Στη Euro. Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του απίφθινε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμιβόρη 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μπόροι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Η υπερηφάνεια είναι ένα συστατικό χρήσιμο. Βέβαια κρατάει λίγο, μας εξυψώνει. Και αναφέρομαι στην επιτυχία της ιστορικής ομάδας του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, στην ελληνική ομάδα, με ξένους παίχτες δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Και το συστατικό αυτό χρησιμεύει, το χρησιμοποιούσαν και πριν την μεταπολίτευση οι χουντικοί εκεί με άρτους και θέαματα, καμία σχέση, αλλά κρατάει λίγο, γιατί η πραγματικότητα είναι εδώ, είναι έξω από το παράθυρο, από την πόρτα, στην καθημερινότητά μας, στην οποία πάντα επιστρέφουμε και ενίοτε προσγειωνόμαστε και απότομα.

0: Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι τις μέρες τούτες χάνεται πολύ ουσία στα ανούσια, χάνονται τα θέματα εκεί έξω που είναι ο μισθός που δεν φτάνει, η χαμηλή σύνταξη, η ασκροκέρδεια και η ακρίβεια, η έλλειψη στέγασης και αν η στέγη υπάρχει η πανάκριβη, γιατί το μεσογειακό μας και εγχώριο ταπεραμέντο είναι ταυτισμένο με τα κόμματα, με τους πολιτικούς, τους οποίους ωστόσο από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίζουμε, αλλά τους ακούμε από πρωίας μέχρι νύχτος. Εκλογές να υπάρχουν, όπως και η γκρίνια για διάφορα τοπικά ζητήματα της Πάτρας, του Αιγείου, των Καλαβρίτων, της γειτονιάς της συνοικίας, που εύκολα κανείς βάζει τα δαχτυλάκια του στο πληκτρολόγιο και γράφει ανώνυμα το οτιδήποτε στο Facebook ή όπου αλλού, αλλά την ώρα της κάλπης κάνει μπάνιο ή πίνει καφέ. Κατά τα άλλα είναι ευθυναίσθητος πολίτης. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάμε κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και αύριο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Αύριο το δίπολο φαίνεται να διαμορφώνεται με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και πράγματι είναι αξιοπρόσεκτο, αξιοπερίεργο όμως και πολύπουπτο πριν το κόμμα αυτό ανακοινωθεί, που θα ανακοινωθεί στα χρώματα της Μπαρτσελώνα, τη κουταμάρα και αυτή, να διαδίδονται ήδη αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που είναι σε εξέλιξη και που ρίχνουν το σημερινό ΠΑΣΟΚ ακόμα και στην τέταρτη θέση. Φανταστείτε εξ αυτών τι έχει να γίνει. Είναι αυτό που λέει ένας συνάδελφος πριν από μένα, της κακομοίρας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ένα τέταρτο μετά τις 12, Δευτέρα, η 25η μέρα του Μαΐου. Καλή μέρα. Λίγο νέφωση, λίγο ήλιο, αρκετή ζέστη. Θα το υποφέρουμε. Αλλάζουν τα καιρικά πράγματα. Μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού θα μένουμε εδώ. Επίκαιρες οι αναφορές μας. Θα πολιτικολογήσουμε στην αρχή, γιατί μετά θα πάμε και λίγο έξω στην πόλη, γιατί έχουμε μαζεμένα παράπονα για τα σκουπίδια, και θα πάμε και λίγο και στον πρωτογενή τομέα, που τουλάχιστον εμείς έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας ότι μετά τα αγροτικά μπλόκα δεν τον αφήσαμε στην τύχη του. Επανερχόμαστε σήμερα για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Χορηγικός ακόλουθος και σήμερα εδώ στον Sky, η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: μέσα στο προηγούμενο τρίμηνο ανέβηκαν κι άλλο οι τόνοι. Βέβαια χρησιμοποιείται τούτη την περίοδο εκ μέρους της κυβέρνησης ο όρος τοξικότητα. Ενώ τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, τσιτώνει την πολιτική του τακτική, εμφανίζεται και από το βήμα της Βουλής έτσι πιο εντός αγωγικών μπαλκονάτος ο Νίκος Ανδρουλάκης, χρησιμοποιεί και κάποιες φράσεις έτσι που δεν τις χρησιμοποιούσε, επιμένει στο θέμα των υποκλοπών. Ακούσαμε τώρα μέσα στη Βουλή περί πραξικοπήματος, και αν ρωτιέται κανείς, επειδή το ζητούμενο είναι το εκλογικό αποτέλεσμα και για τον κύριο Ανδρουλάκη και το κόμμα του και για την κυβέρνηση όταν ήρθε η ώρα, ποιος καταλαβαίνει αυτά που λέει ακριβώς? Γιατί ό,τι και να πει κατά του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης είναι και πρώτος με το κόμμα του και ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Δεν έχουν καταλάβει δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή δεν έχουν πώς να διαμορφώσουν το λόγο τους, ότι αυτά τα οποία λένε και τα λένε τώρα επί 7 συν 7 χρόνια κατά της κυβερνητικής παράταξης δεν πουλάνε, δεν πιάνουν τόπο. Με το ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσω, καλωσορίζοντας τον πρώην υφυπουργό και πρώην βουλευτή, τον κύριο Θόδωρο Πάπα Θεοδόρου. Να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι δεν κατάλαβε ο κόσμος γιατί είχαμε πραξικόπημα σε Βουλή, γιατί ζητήθηκαν 151 ψήφοι αντί για 120 για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Και ποιος το κατάλαβε τώρα αυτό? Κύριε Παπαθεοδόρου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έλεγα πριν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε όλοι, κάτι το οποίο κάνει κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης πρέπει να του προσφέρει και κάτι. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι σας προσφέρουν κάτι τώρα αυτές οι καταστάσεις μέσα στη Βουλή? Ποιος καταλαβαίνει, ποιος παρακολουθεί?
1: Κοιτάξτε να σας πω, πολύ συχνά ακούμε ότι γιατί ασχολείστε με τις υποκλοπές, γιατί θέλετε να αναδειχθεί η αλήθεια, γιατί κάνετε κινήσεις οι οποίες είναι κοινοβουλευτικές, όπως είπατε, ποιος καταλαβαίνει? Εγώ θα σας ρωτήσω, δεν καταλαβαίνει ο πολίτης, οι πολίτες που παρακολουθούν, ότι την προηγούμενη φορά το 2022 συγκροτήθηκε μια εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές με 120 βουλευτές οι οποίοι χρειάζονταν για να συσταθεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής? Και χτες η κυβέρνηση μας λέει για το ίδιο θέμα ότι κοιτάξτε, μια νομική σοφιστία, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πάμε με 120 βουλευτές, χρειάζεται να πάμε με 151, δηλαδή να ψηφίσει η πλειοψηφία η οποία θα την απορρίψει την Εξεταστική Επιτροπή. Και γιατί θα την απορρίψει, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Θα την απορρίψει για το ίδιο θέμα επικαλούμενη ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το 22 δεν υπήρχαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας για την ίδια υπόθεση? Ή για το γεγονός ότι ήρθε ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος έθεσε στο αρχείο χωρίς να εξετάσει τα νέα στοιχεία τα οποία προσκόμισε το δικαστήριο, και τελικά τι έγινε? Κουκουλώθηκε η υπόθεση, συγκαλύφθηκε η υπόθεση των υποκλοπών στη Βουλή με την συνέργεια και τη συνενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αυτών των βουλευτών και υπουργών που παρακολουθούνταν από το Predator και την ΕΕΠ, χωρίς να ανοίξει για την κυβέρνηση μύτη. Άρα, ξέρετε κάτι, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν κουράστηκε ο κόσμος? Ο κόσμος βλέπει ότι διολυσθένει η κυβέρνηση καθημερινά για να συγκαλύψει τα σκάνδαλά της σε περισσότερο αυταρχισμό. Χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική της ομάδα. Δεν πιστεύω ότι κανένας από τους βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν ήταν υπερήφανος για αυτό που έκανε. Θα μου πείτε, την προηγούμενη φορά τους έστειλε για ύπνο νωρίς. Αλλά μετρώντας αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να μείνουν στη Βουλή. Αλλά πράγματι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα κοινοβουλευτισμού, και όταν παραβιάζονται οι αρχές του κοινοβουλευτισμού, ξέρετε ποιοι κερδίζουν? Τα άκρα, αυτοί οι οποίοι πουλάνε λαϊκισμό και πολιτικό ανορθολογισμό, αυτοί οι οποίοι λένε να στηθούν κρεμάλες, αυτά που ακούγαμε και το 12 αλλά και το και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Άρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ πιστεύω ότι ναι, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία Έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση συγκάλυψης εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Που αποτυπώνεται αυτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, αυτή σας η τακτική. Δικαίωμα βέβαια του κάθε κόμματος να χαράζει τη δική του πολιτική γραμμή. Πού αποτυπώνεται ακριβώς και δεν το βλέπουμε εμείς. Το βλέπετε εσείς κάπου να αποτυπώνεται θετικά?
1: Ναι, ναι, θα σας πω ποια, που αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται, ναι, ότι πλέον σε όλες τις μετρήσεις της κοινή γνώμης το πρώτο ζήτημα το οποίο ανακύπτει είναι η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια. Το δεύτερο, ακόμα και σε αυτήν που παρουσίασε ο κύριος Φαναράς στο συνέδριο του κύκλου του Ευάγγελου Βενιζέλου, το δεύτερο είναι το κράτος δικαίου, οι θεσμοί, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα. Το δεύτερο. Αποτυπώνεται επομένως. Έχουμε πολίτες που ανησυχούν. Έχουμε μια κοινή γνώμη που τα βλέπει αυτά, που καταλαβαίνει. Που καταλαβαίνει ότι έγινε η συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έγινε η συγκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Βλέπουμε καθημερινά την ιδιολίσθηση του κράτους δικαίου, πώς η κυβέρνηση χρησιμοποιεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πού αποτυπώνεται? Στην υποχώρηση των ποσοστών της κυβέρνησης. Και γι' αυτό εμείς.
0: Αυτό σας νοιάζει εσάς, όχι αύξηση των δικών σας ποσοστών?
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Και γι' αυτό εμείς απευθυνόμαστε σε αυτούς τους κεντρώους πολίτες οι οποίοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι, οι οποίοι εμφανίζονται απογοητευμένοι, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται θυμωμένοι και τους λέμε ότι πολιτική αλλαγή και το εναλλακτικό στρατηγικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ μπορούν να το εμπιστευτούν αυτή τη φορά. Και ξέρετε, μπορεί οι δημοσκοπήσεις να μας δείχνουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Πάμε προς εκλογές. Αυτό το οποίο εμείς συναντάμε στην κοινωνία, συναντάμε αυτή τη δυσαρέσκεια. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να πείσουμε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Έλεγα νωρίτερα, Υπουργέ μου, ολοκληρώστε.
1: Παρακαλώ, όχι, παρακαλώ.
0: Έλεγα νωρίτερα, γιατί αλγινή εντύπωση μου κάνει ότι πριν καν ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αύριο, ήδη διαβάζω απρόκλητα στον τύπο και μάλιστα από πολύ γνωστούς συναδέλφους πολιτικούς συντάκτες ότι το ΠΑΣΟΚ λέει θα φτάσει και τέταρτη δύναμη. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είχα την ευκαιρία να το πω πολλές φορές. Η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο χρυσός χορηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μαζί. Παρατηρώ με μεγάλη έκπληξη πολλούς ανησυχούντες οι οποίοι για το ΠΑΣΟΚ ανησυχούν, για το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θεωρούν ότι θα είναι τέτοια η εμβέλεια του κυρίου Τσίπρα, όπου ο κύριος Τσίπρας θα έρθει δεύτερος, η κυρία Καριστιανού θα έρθει τρίτη.
0: Ναι.
1: Στην ουσία φαίνεται ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για τον πραγματικό αντίπαλο που έχει και είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει στην κοινωνία ρίζες. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό το οποίο παρουσιάζει συνεχώς το πρόγραμμά του και με το οποίο συνομιλεί. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο κράτησε την αντιπολίτευση και κατόπιν την αξιωματική αντιπολίτευση. Και σας λέω και κάτι άλλο. Υποψιάζονται, νομίζετε, οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, όλη αυτή τη μεγάλη επικοινωνιακή ταραχή για το κόμμα Τσίπρα που ακόμα δεν έχει σχηματιστεί, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει πρόσωπα, μόνο και μόνο για να διευκολύνουν την παραμονή του κυρίου Μητσοτάκη στην εξουσία. Εγώ δεν φοβάμαι τον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας διέλυσε το κόμμα του. Ενδεχομένως θα τον ακολουθήσουν κομμάτια των κομμάτων που διέλυσε, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει κανένα πρόγραμμα και επίσης θα συνεχίσει να διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ότου πάρει τα στελέχη και ό,τι άλλο επιθυμεί ο κύριος Τσίπρας. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας δεν άλλαξε. Είναι αυτός ο οποίος εμφανίστηκε αμετανόητος. Είναι επικίνδυνα, αν θέλετε, τυχοδιώκτης σε αυτά τα οποία έλεγε όταν ακόμη και σήμερα, πριν από ένα μήνα, είπε θα πρέπει να είχα κλείσει εγώ τις τράπεζες που ανακεφαλαιοποίησε ο ελληνικός. Τι λέω λοιπόν? Λέω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να είναι η δύναμη της ευθύνης και της σταθερότητας. Είναι μια δύναμη διακυβέρνησης. Δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε από την επανεμφάνιση του πολλαπλά χαμένου κ. Τσίπρα, εκλογικά εγώ, είτε της κυρίας Καριστιανού, που από ό,τι είδαμε κάτι θέλει να επανιδρύσει, δεν κατάλαβα καλά τι είπε και σε ποιους απευθυνόταν ακριβώς, σε ποιο εκλογικό ακροατήριο στην ομιλία της στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τώρα, επειδή είστε ένας πολιτικός που μας έχετε συνηθίσει σε έναν μαχητικό μεν τρόπο έκφρασης, αλλά δεν είστε από τους κοκορομάχους που λέμε, οι οποίοι ανοίγουν το στόμα τους και απευθύνονται στον αντίπαλο με μια γλώσσα η οποία ξενίζει. Γιατί το κάνει ο αρχηγός σας τώρα τελευταία, από το Βήμα της Βουλής? Γενικότερα υπάρχει μια σκληρή γλώσσα και επί προσωπικού απέναντι στον Πρωθυπουργό ή στα στελέχητα κυβερνητικά. Είναι θέμα τακτικής, επικοινωνιακής?
1: Κοιτάξτε, νομίζω το εξής, και θα πρέπει και εσείς να το συνομολογήσουμε, εν πάση περιπτώσει, δεν σας κάνω το... Να συμφωνήσουμε. Οι επιθέσεις απέναντι στο Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη έχουν ξεκινήσει από την κυβέρνηση. Κατ' επανάληψη. Κατ' επανάληψη και σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Και μάλιστα όταν υπουργοί γεννάνε, μάλλον λένε στον αρχηγό της υπουργοί της κυβέρνησης, λένε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είσαι θυμωμένος, δεν μας αρέσει το στυλ σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Η τοξικότητα ξεκινάει από την κυβέρνηση. Και βεβαίως βλέπουμε την τοξικότητα να διαχέεται σε ένα μέρος της αντιπολίτευσης που δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή η τοξικότητα είναι οι προσωπικές ύβρις. Αυτή είναι η τοξικότητα. Οι προσωπικές ύβρις. Είναι η δολοφονία χαρακτήρα. Είναι ο τρόπος που έχει επιλέξει η κυβέρνηση να υποτιμά τον αντίπαλό της. Αυτή είναι η τοξικότητα. Απέναντι σε αυτή την τοξικότητα η απάντηση φυσικά είναι μία. Η αλήθεια. Η αλήθεια, η οξία κριτική. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι χρειάζεται απέναντι σε αυτή την τοξικότητα ένας ορθός λόγος, ένας λόγος ο οποίος θα είναι δυναμικός, αλλά μια κριτική η οποία θα είναι οξία.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα.
1: Ας δούμε και λίγο τώρα αυτά τα οποία πολλές φορές έχουμε πει για το επιτελικό κράτος. Καθημερινά αποκαλύπτονται πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, αλήθειες τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο στήθηκαν τα διάφορα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών μέσα στο Μαξίμου. Να ακουστεί αυτό. Θα πρέπει να ακουστεί δυνατά.
0: Κύριε Υπουργέ, να επικαλεσώ τέλος την εμπειρία σας για να μου απαντήσετε σε ένα έτσι ερώτημα, δεν είναι δίλημα. Θέλει ο Πρωθυπουργός, το Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία να κλείσουν ή να τρέξουν εν μέρει αθωτικά ζήτημα υποκλοπών, σκάνδαλο, ΟΠΕΚΕΠΕ, για να επισπεύσει τις εκλογές ή για κάποιον άλλο λόγο? Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί θέλει να μην υπάρχουν τα θέματα αυτά στην ατζέντα?
1: Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός επιδιώκει αυτή τη στιγμή να κλείσει αυτές τις υποθέσεις το γρηγορότερο δυνατό, έτσι ώστε να επικαλείται

0: δέχεται μόνο θετικά μηνύματα την προεκλογική περίοδο και να μην ανακύπτουν συνεχώς τέτοιες υποθέσεις όπως αυτές που ανέκυψαν από το πόρισμα Μενδάκου, από την απόφαση του δικαστηρίου. Και φοβάται και κάτι άλλο, γιατί Ανταφυλόπουλε, να πούμε την πραγματική αλήθεια. Έρχεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση Ανδρουλάκη. Τότε, αν, λέω αν, νομικός είναι, επομένως έχω τη δυνατότητα να επικαλούμε μία εκ των υποθέσεων εργασίας. Αν καταδικαστεί η Ελλάδα, τότε αυτό το προφίλ ότι δεν έγινε τίποτα και τα έλυσε όλα η δικαιοσύνη και προχωράμε και οι τέσσερις ιδιώτες κάπου παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ και όλα αυτά λύθηκαν, αυτό θα καταρρεύσει και αυτό φοβίζει την κυβέρνηση. Και πρέπει να σας πω ότι έχω τη μικρή υποψία ότι αυτή η απόφαση έρχεται και έρχεται σύντομα.
1: Κύριε Παπαθεοδόρου, τα λέμε και πάλι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Sky 89,4.
2: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
3: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
2: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
3: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
2: Ταξίδια.
3: Προϊόντα τεχνολογίας.
2: Ποδήλατα.
3: Εισιτήρια.
2: Δωροεπιταγές.
3: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
2: Σπουδάζω.gr. Νίκες, βρήκες, κέρδισες.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
11: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Για πάμε στην Νέα Δημοκρατία να δούμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Νέα Δημοκρατία, η οποία εμφανίζεται να μην αγχώνεται πολιτικά και προεκλογικά με τα νέα κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους. Δηλαδή δεν είδαμε καμία πρεμούρα για το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού. Δεν ακούμε κάτι σχετικά με την αυριανή ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Είναι η τακτική της, είναι έτσι, υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε, γιατί ακούμε τελευταία να εντείνονται και τα σενάρια περί νέου κόμματος, αν έχει τώρα, αργότερα, από τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Αντώνη Σαμαρά. Την υποψήφια βουλευτή, την κυρία Έφη Γενιά, καλώς ορίζω, για να δούμε τις τελευταίες εξέλιξεις. Ποιες είναι αυτές? Είναι η μη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Εδώ πρέπει να απαντηθεί γιατί όχι, δεν ισχύει το καθαρός ουρανός, αγαπή δεν φοβάται, και γιατί ξαφνικά αντί για 120 ψήφους 151. Και μετά να πάμε και στα δύο νέα δημιουργήματα, ένα αύριο στο Θησίο και ένα προχθές στην Θεσσαλονίκη. Κυρία Γενιά, πώς είστε?
12: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πριν ξεκινήσουμε τα σοβαρά πολιτικά, θα ήθελα να πω και εγώ συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη ευρωπαϊκή του επιτυχία. Τέτοιες στιγμές μας κάνουν και υπερήφανο στον αθλητισμό μας και μας κάνουν να χαμογελάμε. Συγχαρητήρια λοιπόν, είτε κάποιος ανήκει στην ομάδα είτε όχι.
1: Έτσι. Τώρα για να έρθω. Όταν υπηρετούσατε στην αστυνομία και θέλατε να εξιχνιάσετε μια υπόθεση, δεν συστήνατε εντός εισαγωγικών μια ομάδα έρευνας, ξεψαχνίσματος των δεδομένων? Γιατί με το θέμα των υποκλοπών πάτε και βρίσκετε μέσα στη Βουλή διάφορα έτσι τεχνάσματα να μην καθίσει κάποια επιτροπή εξεταστική, όπως το λέμε, να διερευνήσει αυτό που η αξιωματική αντιπολίτευση και προσωπικά ο αρχηγός της, κ. Ανδρουλάκης, θεωρεί πως έχει γίνει εις βάρος του προσώπου του?
12: Κοιτάξτε, για να μας καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα ήθελα να κάνω την διάκριση για να μην συγχέονται τα πράγματα στη δημόσια συζήτηση. Είναι άλλο οι νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες προβλέπονται για λόγους εθνικής ασφάλειας με έγκριση του εισαγγελέα και συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτό ισχύει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, σε όλες τις δημοκρατίες, αφορά τον πυρήνα του κράτους, την ασφάλεια του κράτους. Είναι άλλο λοιπόν το παράνομο λογισμικό, το οποίο είναι διαφορετικό και δεν είναι ένα νόμιμο εργαλείο του κράτους. Και τι έγινε λοιπόν μόλις αποκαλύφθηκε ότι η λειτουργία του? Έγινε δικαστική έρευνα, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε εμπλεκόμενους ιδιώτες και η υπόθεση παραπέμπτηκε στη δικαιοσύνη. Τι έγινε και για όλο αυτό, για αυτές τις τρύπες που υπήρξαν στο σύστημα, η κυβέρνηση έκανε και θεσμική και πολιτική συζήτηση για το πώς λειτουργήσε αυτό το σύστημα. Και αν έπρεπε να υπάρχουν ισχυρότερες ασφαλιστικές δικλείδες ελέγχου, έγιναν οι αλλαγές στο πλαίσιο της λειτουργίας και της εποπτείας της ΕΕΠ. Λοιπόν, τώρα, στη δικαστική εξέλιξη, έγινε η δικαστική εξέλιξη από τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώθηκε η έρευνα και αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε εμπλοκή πολιτικών προσώπων, αυτό νομίζω το 2024. Και πρόσφατα έκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι δεν υπάρχουν νέα δεδομένα που να δικαιολογούν την επανεκκίνηση της έρευνας. Εγώ αυτό κρατάω. Από εκεί και μετά, τι να σας πω, εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα για να έχω εικόνα πλήρη των πραγμάτων. Οπότε έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στην κυβέρνηση και, πώς το λένε, με τον τρόπο που έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα με διαφάνεια το ζήτημα, και στην δικαιοσύνη, είτε συμφωνεί κάποιος πολιτικά είτε όχι. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Οι νόμιμες επισυνδέσεις γίνονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το άλλο προσπάθησε η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει με όλα τα μέσα. Δηλαδή έγινε κοινοβουλευτικός έλεγχος, διερεύνηση, δικαστική, απόδοση ποινικών ευθυνών και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Αυτό κρατάω εγώ, αυτό ξέρω και σέβομαι την απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα τα υπόλοιπα δεν έχω κάτι να προσθέσω.
1: Επειδή πάντα είναι χρήσιμο να υπάρχει η ταύτιση της πολιτικής, των κομμάτων, των πολιτικών με τον πολίτη και την κοινωνία, πάντα σας το θέτω το ερώτημα. Mm-hmm. Εκεί έξω που κυκλοφορείτε, που παρίσταστε σε εκδηλώσεις, κάνετε περιοδίες, συγγνώμη, σας λέει κανένας για τις υποκλοπές? σας ρωτάει.
12: Εμένα προσωπικά δεν με έχει ρωτήσει ποτέ κανένα.
1: Για ποια θέματα
12: όμως,
1: σας ρωτάει.
12: Όμως, ως πολίτης που ενημερώνομαι από τον τύπο, από όσα συμβαίνουν γύρω και επειδή είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όλα αυτά, τα αξιολογώ, τα κρίνω, βλέπω τι έχει γίνει, αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί

0: σε όποιο πρόβλημα αναφύεται ανάλογα με τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας και στον πλανήτη μας, να δίνει απαντήσεις και να ανακουφίζει τους ανθρώπους. Τώρα είναι αυτή η πραγματικότητα, η καθημερινότητα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και ναι. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι έχει διαρρεύσει από το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα το πρωί. Για καλό είναι ότι έρχεται νέο πακέτο παροχών τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο. Για να έρθω τώρα στα δύο κόμματα. Αφήνω τον κύριο Τσίπρα που είναι αύριο το απόγευμα. Είστε μητέρα. Έχετε απέναντί σας μια γυναίκα η οποία διένυσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τριετίας περίπου, πενθώντας την κόρη της που ήταν στο τρένο του Ντεμπόμ, και αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα. Μου έχετε πει ότι δεν σας ενοχλεί. Ναι, πλέον δεν είναι η Μαρία Καρισιανού, είναι η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα. Και πώς εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι έξω υπάρχει, πέραν της κριτικής που είναι εύκολη, υπάρχει και μια συμπάθεια. Εγώ ακούω, έτσι οφείλω, εσείς δεν ακούτε συμπαθείς δημόσιες αναφορές περί της κυρίας Καρισιανού έξω?
0: Ασφαλώς υπάρχει, τη σεβόμαστε σαν μητέρα, σεβόμαστε όλους τους συγγενείς. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες και να λάμψει η αλήθεια για ό,τι συνέβη σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αλλά τώρα πια η Μαρία Καρισιανού δεν είναι μια απλή μητέρα. Θα πρέπει να κριθεί και ως πολιτικός αρχηγός πια. Τι πρόταση έχει για την οικονομία?
1: Ακούσατε κάτι που σας έκανε κλικ που λέμε? Από αυτά που
0: εγώ προσωπικά δεν άκουσα κάτι, γιατί εγώ είμαι και αυστηρός κριτής. Δεν είναι, δηλαδή, θέλω να ξέρω το πρόγραμμα κάθε κόμματος που ζητάει να διαχειριστεί την τύχη της χώρας και τη δική μας. Λοιπόν, και όταν λέει κάποιος ότι δεν θα κάνω κόμμα, όπως έλεγε πιο παλιά η Μαρία Καρισιανού, και τελικά κάνει, ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει τις καθαρές θέσεις του κόμματός του. Ασφαλώς στη δημοκρατία κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά όταν δηλώνει ότι θέλει να είναι πολιτικός αρχηγός να διαχειριστεί τις τύχες μας, θα πρέπει και τις τύχες της πατρίδας μας, θα πρέπει να έχει ξεκάθαρες θέσεις. Και δεν θα μπω επίσης σε στελέχη της που λένε κάτι για δραχμές και τέτοια, αλλά η ίδια θα πρέπει με το πρόγραμμά της να εξηγήσει αν αυτές οι απόψεις των στελεχών της επηρεάζουν και τις αποφάσεις του κομματός της. Δηλαδή, θα πρέπει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ακριβώς τι τον περιμένει από ένα κόμμα που θέλει να είναι κόμμα εξουσίας. Η Ελλάδα έχει υποφέρει από τα συναισθηματικά αντανακλαστικά. Και το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέος στην πολιτική. Επιστρέφει με νέο σχήμα. Κρίνεται λοιπόν και από τη διακυβέρνηση που έχει κάνει μέχρι τώρα και τις υποσχέσεις. Και σε λίγο κλείνουμε 6 χρόνια από τις τραγικές ημερομηνίες τον Ιούλιο, και που με το δημοψήφισμα που έγινε γνωστό σε όλο τον πλανήτη, που το όχι έγινε ναι, και επίσης από το κλείσιμο των τραπεζών που έβαλε τους ανθρώπους στις ουρές της τράπεζες και δημιούργησε όλη αυτή την τεράστια ανομαλία και στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε το θέμα Τσίπρα, να ακούσουμε αυτά που θα πει. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και να πω ότι εδώ οι πολίτες θα πρέπει να αναζητούν ποιος μπορεί με σοβαρότητα να κρατήσει τη χώρα ασφαλή, να την πάει μπροστά, και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι δύναμη ευθύνης και σταθερότητας. Και πια έχουμε άλλα πολύ κρίσιμα γεγονότα. Έχουμε τις νέες τεχνολογίες, όλα αυτά που στην επόμενη πενταετία θα αλλάξουν πάρα πολλά από αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Και πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση ισχυρή, η οποία να μπορεί να διαχειριστεί τόσο κρίσιμα θέματα.
1: Βέβαια. Όποια και αν είναι αυτή, αρκεί να είναι ισχυρή.
0: Και αυτό δεν είναι. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε
0: Γιάννη. Πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
1: Αν κανείς περιδιαβεί στο διαδίκτυο κάθε μέρα, το ζήτημα το οποίο είναι κυρίαρχο στην πόλη της Πάτρας είναι τα διάσπαρτα σκουπίδια σε γειτονίες και συνοικίες. Αναρωτιέται βέβαια κανείς, γιατί διαβάζω τα σχόλια, γιατί για όλα πρέπει να υπάρχει ένας οδοκαθαριστής, ένας αντιδήμαρχος, ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή, ένας πρόεδρος διαμερίσματος, και η ισχνή μειοψηφία δεν μιλά για την επιπόλαιη ασυνείδητη συμπεριφορά εκάστου εξημών. Έχω ζητήσει από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιδήμαρχης

0: αντιπολίτευση στον κύριο Φίλιππα Οικονόμου να είναι κοντά μου, γιατί είναι από αυτούς που για λογαριασμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πολλά τέτοια θέματα αναδεικνύει, όπως και το πρόσφατο της Ξερόλακας. Και αφού τον καλωσορίσω, από εκεί θα ξεκινήσουμε, γιατί είχαμε την επανεμφάνιση της Τούνης χθες, η οποία νιώθει δικαιωμένη ότι η Δημοτική Αρχή του κυρίου Πελατίδη κοροϊδεύει και οι κάτοικοι εκεί στο Μήλιχο, στην περιοχή της Ξερόλακας, κινδυνεύουν. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου?
1: Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μήπως απλοποιείτε λίγο τα πράγματα και θέλετε από μια υποχρηματοδοτημένη δημοτική αρχή, δήμο, να είναι σε κάθε γειτονιά να μαζεύει έπιπλα, κρεβάτια, στρώματα, αποφάγια, ανακυκλώσιμα ή μη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αλλά βλέπω το κάνετε σαν παράταξη, όχι σαν πρόσωπο και σαν δημοτικό σύμβουλο.
1: Όλα αυτά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γίνονται με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής. Το η Πάτρα αυτή τη στιγμή θεωρείται πιο βρώμικη πόλη στην Ελλάδα. Εμφανιστήκανε ποντίκια. Ποντίκια. Είχατε δει ποτέ ποντίκια στο κέντρο της πόλης, στα ψηλαλόνια? Με τα μάτια μου τα είδα από χτες στην Γούναρη και στην Ρίγα Φεραίρου στη γωνία. Με τα μάτια μου. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι δεν δίνει σημασία ο Δήμος στην καθαριότητα. Είναι με την ανοχή του. Και τι εννοώ? Πότε έχετε δει να... πότε έχουν πληθεί οι κάδοι? Ξέρετε από πότε? Από πριν το 2014. Οι κάδοι. Πότε έχουν γίνει συστηματικές απολυμάνσεις, μειοκτονίες? Καθημερινή. Μια καθημερινή καθαριότητα γύρω από κάδους. Ελέγχους σε σημεία εστίασης υπάρχουν? Συνεργασία με υγειονομικές υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς για αυτό το θέμα? Όχι. Ξέρετε κάτι? Σε πολλές γειτονιές υπάρχουν κομματερές μικρές με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής. Και όλο αυτό σημαίνει ότι πάμε στην πιο βρώμικη πόλη της Ελλάδος αυτή τη στιγμή.
0: Ένα αυτή λεπτό, κύριε Οικονόμου, ένα λεπτό. Γίνονται εκλογές και αύριο βγαίνει ο Σβόλης δήμαρχος και εσείς είστε δίπλα του ως υψύμβουλος ή ως αντιδήμαρχος. Εσείς δηλαδή θα τα καθαρίσετε, ενώ ο Αναστασίου με τον Πελατίδη δεν το κάνει?
1: Θα σας πω μόνο και θα σας δώσω την απάντηση.
0: Ναι, γιατί?
1: Θα σας δώσω ακριβώς τώρα την απάντηση, ότι στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων μου ως προς τον έλεγχο των προβλεγμένων της Δημοτικής Αρχής, με αριθμό πρωτοκόλλου το 25-5-8-25, με αριθμό πρωτοκόλλου 10-19-23, ζήτησα από τον Αντιδήμαρχο και την Δημοτική Αρχή να μου χορηγήσει αναλυτικό μηνιαίο προγραμματισμό για το πλήσιμο κάδων ανά γειτονιά και κυρίως για τις βασικές αρτηρίες πόλης. Επίσης, αναλυτικά και ονομαστικά μηνιαίο προγραμματισμό για την καθαριότητα σκούπισμα πλήσιμο των πλατιών και των πεζοδρόμων. Και παρακαλώ να μου αναφέρουν και τα ειδικά μέσα για την καθαριότητα του αστικού περιβάλλοντος προς διευκόλυνση των εργαζομένων. Για το άπειρο αποτέλεσμα, φυσερά, μηχανοκίνητα, άνθρωπο κτλ. Δεν πήρα ουδέποτε. Δεν γίνεται καθαριότητα στην πόλη. Ναι, εμείς θα το κάνουμε. Δεν γίνεται καθαριότητα. Δεν μου απαντήσανε καν στο email. Δεν μου απαντάνε.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Αυτό το οποίο και με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Αναστασίου, έχω συζητήσει. Έχω και εγώ την αίσθηση ότι ναι, δεν υπάρχουν χρήματα, ok. Ναι, δεν υπάρχει προσωπικό, μόνιμο. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται σωστή προτεραιοποίηση, δηλαδή σε ποια συνοικία πρέπει να πάω. Τώρα ξεκίνησε να δίνει πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθαριότητας. Χάιδευε μέχρι τώρα, ναι. Γιατί είχαμε εκλογές. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να πατηθεί το μηδέν και να γίνει συγκεκριμένη προτεραιοποίηση. Πού πάμε και καθαρίζουμε, ποιον τιμωρούμε, ποια συνοικία σήμερα, ποια γειτονιά αύριο διαφορετικά. Είναι πράγματι χαοτική η κατάσταση.
1: Ξέρετε κάτι όμως? Το θέμα είναι ότι από την καθαριότητα είναι ανταποδοτική. Υπάρχουν χρήματα. Εγώ προσωπικά και στη Δημοτική Επιτροπή, όταν πέρσι είπανε 46 άτομα για πρόσληψη, εγώ είπα 150. Και ειδικά για το καλοκαίρι. Γιατί το αποθεματικό από την καθαριότητα τα τέλη, ξέρετε ότι τα πέρσι ήταν γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Και το παρουσιάσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Όμως, όταν γίνονται προσλήψεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχουμε τους που προσλαμβάνουμε για το πεζόδρομο, για την πλατεία, και οι περισσότεροι πάνε σε γραφεία και το τονίζω αυτό γιατί έχουμε στοιχεία.
0: Το έχετε ξαναπεί αυτό. Το έχετε ξαναπεί αυτό.
1: Και επόπτες καθαριότητος. Και οι πεζόδρομοι και οι πλατείες.
0: Ποιους εποπτεύουν δηλαδή, τους ανύπαρκους οδοκαθαριστές.
1: Ναι.
0: Αυτό, το, αυτό το θέμα γιατί. Αυτό το θέμα το λέτε για δεύτερη φορά, μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν είναι στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του Δήμου. Αλλά υπάρχει εισαγγελέας, ξέρετε, γιατί δεν πάτε.
1: Τι εννοείτε.
0: Είναι μια σοβαρότητα. Είναι μια
1: σοβαρότητα.
0: Μην μου λέτε
1: με
0: τώρα.
1: Με απόφαση Δημάρχου έχω πάει τρεις φορές.
0: Δεν το δέχομαι. Γιατί. Λέτε κάτι. Φαντάζει ως πυροτέχνημα και δεν είναι νόμιμο προφανέστατα να προσλαμβάνομαι εγώ ως οδοκαθαριστής.
1: Είναι με σύμβαση όμως, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Ένα λεπτό, αν με παίρνει ο Δήμαρχος για 2-6-8 μήνες να πάω με τη σκούπα και με το φαρά στη Γούναρη να μαζέψω τα χαρτάκια και την επόμενη μέρα είμαι σε κανένα γραφείο ή το παίζω επόπτη σε κανένα πάρκο, όχι κύριε οικονομού.
1: Είναι με απόφαση Δημάρχου έχουν βγει αυτές οι.
0: Θέλετε να. Εγώ θα σας προκαλέσω να το κάνετε πιο επίσημα και είμαστε εδώ στο Sky να το στηρίξουμε.
1: Θα το κάνω κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και με ονοματεπώνυμο. Μόλις μου δώσουν τα στοιχεία και με το ονοματεπώνυμο ακριβώς.
0: Βάζουμε μία άνω τελεία. Λοιπόν, γιατί πάντως, πρέπει να πάω στη Δυτική Αχαΐα.
1: Πάμε όμως λίγο στην Ξερόλακα.
0: Δεν θα πάμε σήμερα στην Ξερόλακα. Θα πάμε μία άλλη μέρα γιατί μας έφυγε ο χρόνος και θέλω να αποδώσω τα δέοντα και στους κτηνοτρόφους.
1: Πάντως δεν υπάρχει καθαριότητα στην πόλη μας. Και συνεχίζουμε.
0: Δεν λέει κανείς το αντίθετο.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Δεν λέει κανείς το αντίθετο, τι στραβή είμαστε.
1: Εμείς είναι,
0: είναι απογοητευτική και επικίνδυνη εν μέσω αντιπυρικής περίοδου και υψηλών θερμοκρασιών η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο αφόρητη. Γι' αυτό σας κάλεσα να το συζητήσουμε, να μας ακούσουν και στη Μεζόνος που κάνουν ότι δεν ακούν πολλές φορές. Ευχαριστώ κύριε οικονόμου.
1: Και φταίνει η δημοσιογράφη όταν αναδεικνύουν το πρόβλημα, δυστυχώς.
0: Και εμείς και εσείς μαζί, πακέτο.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας αφήνω, ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
0: Έρχομαι στον πρωτογενή τομέα. Θα το ξαναπώ ότι εμείς μετά τα μπλόκα τα οδικά δεν ξεχάσαμε ούτε τους κτηνοτρόφους ούτε τους αγρότες. Θα μου πεις τώρα το θέμα να την κάνει εσύ. Ναι, γιατί εκτιθέμα θα κάθε μέρα εμείς από το ραδιόφωνο, κάποιοι άλλοι από τη Βουλή, από το Δήμο, από την Περιφέρεια, δεν ξέρω από πού. Λοιπόν, είχαμε το θέμα της ευλογίας των κτηνοτρόφων. Μα ακούγαμε συνέχεια, έρχονται λέει χρήματα, αποζημιώσεις, έτρεχε ο Φίλιας από την περιφέρεια, από κοντά και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και ο Υπουργός. Ξαφνικά λέει πήγαν κάποιοι να πάρουν τα χρήματά τους από την τράπεζα ή από τις τράπεζες και τους τα είχαν κρατημένα λέει τα λεφτά. Θέλω να μιλήσω με την κυρία Άννα Παπαζαφύρη, η οποία είναι κτηνοτρόφος και είναι και στην συντονιστική επιτροπή των κτηνοτρόφων της Δυτικής Αχαΐας, να μας πει τι ακριβώς γνωρίζει ότι έχει γίνει, γιατί εγώ έχω άλλη πληροφορήση. Και πριν βέβαια πάω στην κυρία Παπαζαφύρη, μου έχουν στείλει και μηνύματα εδώ ότι έχει μείνει λέει πατάτα απόλυτη και την απόλυτη πατάτα την πετάνε στα χωράφια οι αγρότες του κάμπου γιατί δεν έχουν τι να την κάνουν. Απλά το λέω γιατί υπάρχουν και ευαγή ιδρύματα εδώ στην Πάτρα. Ας τη φέρνουν να του δώσουν δωρεάν, τη φάνε τα παιδάκια που δεν έχουν. Τι κάνετε κύριε Παπαζαφύρη?
3: Καλημέρα σας. Προσπαθούμε.
0: Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς ότι αυτά τα χρήματα δόθηκε η εντολή από κάποιο υπουργείο που θα πάω εγώ ο δικαιούχος να τα πάρω, να μην τα πάρω γιατί χρωστάω για κάποιον άλλο λόγο?
3: Δυστυχώς παρατηρήθηκε αυτό στο Δήμο μας, πέρα από την καθυστέρηση των αποζημιώσεων που μείναμε πολύ πίσω, εμείς και η Κεντρική Μακεδονία. Με κάλεσαν κτηνοτρόφοι, συνάδελφοι και μου είπαν ότι δεσμεύτηκαν χρήματα στις τράπεζες από τις αποζημιώσεις των θανατοστέτων ζώων. Τους είπα ότι αυτό δεν γίνεται γιατί είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και ανυπόρητες και ότι έχει ψηφιστεί ειδική τροπολογία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και μετάφερα τελικά και βρήκα άκρη και τους ενημέρωσα ότι πρέπει να πάνε με κάποια δικαιολογητικά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή σε μια πρόσθετη διαδικασία, σε γραφειοκρατική ενέργεια, ώστε να αποδεσμεύσουν τα χρήματά τους.
0: Τελικά οι τράπεζες, διευκρινίστε το μου αν το γνωρίζετε, υπάρχει και λόγος. Να ξέρει ο κάθε ένας συναδελφός σας τι κάνει το κράτος, τι κάνει η κυβέρνηση, τι δεν κάνει. Δηλαδή πήγαν στην τράπεζα και η τράπεζα τους είπε είναι να πάρεις π.χ. 20.000, πάρε 3, τα υπόλοιπα κατάσχονται, κάπως έτσι έγινε.
3: Ήταν στο λογαριασμό τους ότι τους είχαν δεσμευτεί τα χρήματα.
0: Η αιτιολογία που έδωσε από τις τράπεζες, ποια ήταν, κυρία Παπαζαφύρη, η αιτιολογία?
3: Η αιτιολογία, ξέρανε ότι είναι, οι τράπεζες τους είπαν ότι είναι ακατάσχετες και ανεχώρητες, αλλά θέλουν να πάνε κάποια δικαιολογητικά ώστε να μπορέσουν να δεσμεύσουν τα χρήματα. Αυτό τώρα δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη, αν την έχει την ευθύνη η τράπεζα ή το ίδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τη μία σκέφτομαι ότι η τράπεζα δεν γνωρίζει το κάθε Υπουργείο τι πληρωμές κάνει. Ας πάρουμε δηλαδή απλά και όμορφα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Το Α21, π.χ. το επίδομα του παιδιού, είναι το ίδιο, ακατάσχετο. Πώς ξέρει η τράπεζα ότι πιστώνεται το Α21 στο λογαριασμό του δικαιούχου γονέα? Υπάρχει κάποιος κωδικός. Τώρα το πρόβλημα αν έχει δημιουργηθεί από την ίδια την τράπεζα ή από προχειρότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Μου μεταφέρθηκε, θα μου το επιβεβαιώσετε, ότι όσοι πήραν το χαρτάκι από το σπίτι και πήγαν στην τράπεζα και είπαν κοιτάξτε, μου έχετε κρατήσει κάποια χρήματα, αλλά αυτά τα χρήματα αφορούν αποζημίωση για την ευλογιά της κτηνοτροφικής μονάδας, είναι ακατάσχετο. Ότι τελικά βγάλαν άκρη, τα πήραν τα λεφτά, λέει όλα.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως και βγάλαν άκρη, βεβαίως και αποδεσμεύτηκαν τα χρήματα. Πήραν θέση και ο Δημαρχός μας, ο κύριος Αλεξόπουλος, με επιστολή προς την κύριο Πιτσιλή και ο κύριος Φίλιας προς τον κύριο Πρωτοψάλτη εκεί και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πήραν θέση και να τον ευχαριστήσω, να τους ευχαριστήσω για αυτό. Γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να υποθεί δημόσια. Ήταν έτρεπτη η τουρίστη της αποστολής επιστολές και αναδεικνύοντας θεσμικά το πρόβλημα. Γιατί από ό,τι έχουν ανακοινωθεί, τώρα δεν ξέρουμε πώς, έχουν δεσμευτεί μάλλον, δεν έχουν ανακοινωθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αποζημιώσεις. Οπότε δεν θέλουμε να μπούμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία να ταλαιπωρηθεί ο κάθε κτηνοτρόφος με αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν είναι απλά ότι πήραν ένα χαρτί και πήγανε. Έπρεπε να παρουσιάσουν την απόφαση λήψης μέτρων από την περιφέρεια που τους δόθηκε, το πρακτικό θανάτωσης, να προσκομίσουν
0: είναι
3: την τράπεζα,
0: την ταλαιπωρία.
3: Δεν το συζητάμε. Και ξέρετε, η ψυχολογία είναι μηδενισμένη. Η υγεία μας είναι μηδενισμένη. Δηλαδή,
0: έρχομαι σε αυτό, κυρία Παπαζαφύρη, αφού πω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριος Ανδρέας Φίλιας, έκανε μια δήλωση εδώ στο Sky ότι καμία δημόσια υπηρεσία δεν έχει ευθύνη. Είναι φάουλ των τραπεζών, λειτουργήσαν αυτόνομα και αυτόβουλα λανθασμένα. Τώρα, επειδή το ζητούμενο είναι τι κάνει το κράτος απέναντί σας, μου είπατε ότι καθυστέρησε πολύ. Τι υπολείπετε τώρα για τον κτηνοτρόφο με την ευλογιά, σε χρήμα εννοώ, σε αποζημίωση, κύριε Παπαζαφύρη?
3: Έχει πιστωθεί ήδη στους κτηνοτρόφους μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, τέλη Οκτώβρη, το χαμένο εισόδημα που έγινε με τη θανάτωση των ζώων τους. Τώρα από εκεί και πέρα, Νοέμβρη και μέχρι Μάιο, δεν έχει δοθεί το χαμένο εισόδημα στους υπόλοιπους κτηνοτρόφους. Έχουν δεσμευτεί το ότι θα το δώσουν. Οι ζωοτροφές που είναι στο στάβλο, που είναι αδιάθετες, δεν μας έχουν επιτρέψει να τις διαθέσουμε ή να τις χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις μέσω του Αντιπεριφερειάρχη κτλ. Τα οποία δεν μας έχουν απαντήσει τι μπορούμε να τις κάνουμε.
0: Και τα 3,9 εκατομμύρια που μπήκανε την Παρασκευή, για εσάς πού είναι? Την Παρασκευή που μας πέρασε. Πού είναι?
3: Ήταν 3,400. Αυτά ήταν οι αποζημιώσεις. Η αποζημίωση των θανατοθέντων ζώων σε 192 κτηνοτρόφους.
0: Άρα έχετε λαμβάνει ακόμα. Απλά αργεί το ζητηματάκι. Λόγω ΠΚΠ, λόγω ΑΔΕ, λόγω σκανδάλου, όλα αυτά
3: έχουν
0: τα γνωστά.
3: Έχουν δεσμευτεί. Δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει και πότε θα γίνει. Δεν έχει ανακοινωθεί
0: σε αυτό το διάγραμμα. Βάζω μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάω σε σύνδεση με την Αθήνα. Καλή δύναμη να έχετε, κύριε Παπαζαφύρη, και εσείς και οι υπόλοιποι. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα εδώ, αύριο λίγο μετά τις 12. Χαίρετε.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελφαντή. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο επίδομα, το οποίο αντλείται από το πλεώνασμα που δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, έρχεται να προσθεθεί στο επίδομα τέκνου και μία σειρά άλλων παρεμβάσεων για τη στήριξη της οικογένειας. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, 25.000 οικογένειες μπόρεσαν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Ανακοίνωσε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατομμύρια. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με καταδικαστική απόφαση για 13 από τους 25 κατηγορουμένους ολοκληρώθηκε η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών που αφορούσε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών συνολικού ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στους καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε σε καθέναν από αυτούς δικαστικά έξοδα ύψους 1.200 ευρώ. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τόνισε ότι η Τεχεράνη και Ουάσιγκτον έχουν καταλήξει σε κοινή βάση για μεγάλο μέρος των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως επίκειται υπογραφή συμφωνίας. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Παιδείας σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, ξεκινά να λειτουργεί από 25 Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου η τηλεφωνική γραμμή 1550 με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της επικράτειας καθώς και του Υπουργείου Υγείας. Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρετά τη σύζυγό του, Γογό Μαστροκώστα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες σε ηλικία 56 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Η ταφή θα γίνει στο οξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, που αποτελεί και τον τόπο καταγωγής της.
6: Γιατρέ μου. Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
8: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
6: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρυθμίση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη μεσογραφική επιμέλεια. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραήτης. 210-48-00-170-4.
0: Συγγνώμη, σου μοιάζει για τον Κώστα Σπανό.
1: Όχι, έλατε.
0: Είπαμε, είναι Δευτέρα, ρε Συνότη, αλλά κοίτα και λίγο απέναντι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Αλλάξανε με τον Κώστα Σπανό. Έμεινε το ενημερωτικό όπως έπρεπε να είναι. Τα μπερδέψαμε. Ωραία, ξεκίνησε η εβδομάδα.
1: Πολύ καλά, πάμε την αρχή.
0: Γεια σου, Νότη.
1: Όλα καλά.
0: Καλά. Καλά.
1: Συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πρέπει να πω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία, γιατί κάποιοι δεν το πίστευαν. Ο Ολυμπιακός έχει μια κακή παράδοση όταν φτάνει στην πηγή να μην πίνει νερό. Χτες ήπιε και με το παραπάνω.
1: Κάποια στιγμή ζορίστηκε πολύ. Δηλαδή,
0: μα έπαιζε με καλή ομάδα. Δεν έπαιζε με όποια να είναι. Τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έπαιζε. Αλλά εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Επειδή ακούω διάφορους εκεί, κυρίως από την κυβέρνηση, που λέει το πρόβλημα των χούλιγκαν το λύσαμε, βάλαμε τάξη στα γήπεδα, θα τους συνιστούσα κάποια στιγμή να μην κάθονται μόνο στις εξέδρες των επισήμων, ας πάνε να κάτσουν και λίγο παραπέρα να δουν τι γίνεται, γιατί εγώ είχα το προνόμιο να πάω να τους δω τους αγώνες. Είπα Final Four στην πατρίδα μου είναι, δεν με νοιάζει ποιος θα περάσει, θα πάω να το δω. Τα είχα κλείσει εδώ και καιρό τα εισιτήρια και πήγα και τα είδα. Αυτό που είδα δείχνει ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε βάλαμε τάξη.
1: Τι έγινε, για πες μας, κάνε μας μια περιγραφή, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω. Την Παρασκευή που ήταν η ημιτελική, μπήκαμε να καθίσουμε στις θέσεις μας και διαπιστώσαμε ότι ένα μπουλούκι φιλάθλων του Ολυμπιακού, από αυτούς τους ένθερμους, αυτούς που ξέρεις δεν καταλαβαίνουν ούτε από κανόνες ούτε από τέτοια, είχαν μπει από το πουθενά.
1: Δεν είχαν θέσεις.
0: Όχι. Διότι όταν μπαίνεις σε τέτοια μάτς, σου φοράνε διάφορα βραχιολάκια για να ξέρουν και οι security ότι καλώς έχεις μπει στη θύρα που έχεις μπει να καθίσεις. Ήταν μπροστά καμιά τρακοσαριά άτομα.
1: 300.
0: Ναι.
1: Δεν φωνάξατε την αστυνομία, επειδή αυτή δεν φοράνε βραχιολάκια και κάτω μπροστά μου.
0: Τη φωνάξαμε.
1: Και
0: δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, μας λέγανε. Ποια είναι, ρε παιδιά, λέει η Ευρωλίγκα. Πού είναι, ρε παιδιά, η Ευρωλίγκα.
1: Η αστυνομική όμως πρέπει να κάνει την τάξη. Δηλαδή, εσύ έχεις δώσει δύο
0: καταστάσει. Τι θες να κάνει τώρα, κάτσε τώρα για να τα λέμε όλα, εγώ τα καταλαβαίνω. Να μπει ο αστυνομικός ανάμεσα σε 300 θερμόαιμους να βάλει τάξη.
1: Τότε δεν λέτε το θέμα.
0: Νότι να μην στα πολυλογώ, γιατί αυτό που θα πω ακούγεται απίστευτο, αλλά δεν είναι. Είδαμε τον ημιτελικό όρθιοι πάνω στα καθίσματα. Διότι αν ήσουν απλώς όρθιος δεν έβλεπες τίποτα, επειδή αυτοί οι αρκουδόμαγκες είχαν ανέβει πάνω στα κάγκελα. Και άνθρωποι που είχαν πληρώσει πανάκριβα για ένα εισιτήριο, όταν διαμαρτυρόντουσαν, τους έλεγαν: έλα μωρέ, έχει ένα βίντεο γουόλ πάνω-πάνω. Δες το από το βίντεο γουόλ. Επειδή δεν κάθομαι και σπίτι.
1: Όχι, σπίτι δεν το βλέπεις καλύτερα, αλλά.
0: Έγινε φασαρία γι' αυτό. Και βγήκαν 40 ανακοινώσεις που έλεγε την Κυριακή: τέρματα ψέματα, τέρματα αστεία, θα έχουμε αυστηρούς ελέγχους. Πράγματι, την Κυριακή στον τελικό υπήρχαν πιο αυστηροί έλεγχοι. Δηλαδή την Παρασκευή δεν σου ζητούσανε ταυτότητα για να δουν αν το εισιτήριο αντιστοιχεί σε σένα.
1: Προφανώς λοιπόν κάποια ομάδα έχει αφήσει τους παλαβούς να μπουν
0: μέσα. Κάποια ομάδα, μια ομάδα 200. Υπήρχε μέσα. Λοιπόν, την Κυριακή πράγματι υπήρχαν έλεγχοι ταυτοπροσωπίας. Σου ζητούσανε τρεις φορές να δείξεις την ταυτότητά σου μαζί με το εισιτήριό σου για να εισέλθεις. Είπαμε και εμείς μπράβο, έστω και αργά τακτοποιήθηκε. Αν δεν μου τακτοποιήθηκε, πάλι το μπουλούκι ήταν μέσα. Λοιπόν, δεν είμαστε χώρα. Δεν είμαστε. Ήτανε η διοργάνωση, ως διοργάνωση ήταν αρτιότατη. Ο περισσότερος κόσμος που δεν ήταν εκεί που ήταν αυτοί οι τύποι που μπουκάρανε, είδανε μια χαρά το μάτς και το χαρήκανε. Όλοι το χαρήκαμε. Αλλά κοίταγα και τα πλάγια μου και λέω, αν αυτά γίνονται σε έναν τελικό της Ευρωλίγκας, τώρα που αρχίζουν οι τελικοί του πρωταθλήματος.
2: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
2: Δεν γινόταν στην Αγγλία,
0: βέβαια. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγγλία. Δεν έχω πάει. Μπορεί να γίνεται και στην Αγγλία. Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα πάντως αυτά γίνονται. Αν δε.
2: Πάντως, άμα εσύ που έχεις πληρώσει τα 200 ή 300 ευρώ για να βρεις το εισιτήριο.
0: Πόσα?
2: Δεν ξέρω πόσα.
0: Ένας έλεγε ότι έδωσε 2.000.
2: Καλά, πήγε στη μαύρη αυτή.
0: Στη μαύρη αγορά, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αλλά θέλω να σου πω. Στους τελικούς.
2: Αν δεν μπούμε εμείς στον αστυνομικό ότι αυτός δεν φοράει βραχιολάκι και πάρ' τον πιέξε, δεν βλέπω μπροστά μου. Δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
0: Και μην κοίταγε, γιατί σου λέει τι να κάνω τώρα εγώ. Άμα μπω μέσα με τη στολή, μέσα στο τσούρμο με τους φανατικούς, θα πέσει ξύλο, θα αναγκαστώ να φωνάξω βοήθεια, δεν θα γίνει το μάτς. Οπότε φασκελοκουκούλου θα να γίνει το μάτς και δεν βαριέσαι. Αυτά έχω να συμβάλλω σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό που επαναλαμβάνω. Κατά τα άλλα.
2: Εγώ το είδα πιο καλά, κάτσα πριν στην σπάνια.
0: Ναι, ναι.
2: Είπα τον καφέ.
0: Μα
2: μου.
0: Και εγώ έτσι κάνω συνήθως. Αλλά είπα, στην πατρίδα είναι. Δεν ήξερα ποιες ομάδες θα περάσουν όταν παρήγγειλα τα εισιτήρια. Λέω, ακόμα και δύο ξένες να παίζουν είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιπέδου. Α, πάω να το δω, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθώ με την παρέα μου. Το ευχαριστήθηκα και έτσι. Πόνεσαν λίγο τα πόδια μου γιατί ήμουν όρθιο σε μια καρέκλα.
2: Έχει και μεγάλο παιδί.
0: Επειδή είναι και ανακλεινόμενες αυτές, άμα πατήσεις λίγο παραπίσω, έχεις φύγει ανάσκελα. Έφυγε πολλής κόσμος ανάσκελα. Αλλά εμείς, δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε.
2: Συγχαρητήρια πάντως.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, διότι έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι η συνάδελφός μας, η Άννα Κανδύλη, η δικαστική συντάκτης μας από την τηλεόραση του Sky. Να μας πει, διότι τελικώς ασκήθηκε ανέρεση στην απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Γεια σου, Άννα.
2: Γεια σου, Άννα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, ασκήθηκε και θα σας έλεγα ότι ήταν και μάλλον αναμενόμενο.
0: Μετά την παρένεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου, φαντάζομαι ότι ο εισαγγελέας είχε καθήκον να το πράξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει
3: ότι
0: θα γίνει.
3: Όχι, δεν είπαμε απαραίτητο. Μόνο αν είχαμε εσφαλμένη εφαρμογή νόμου όπως εμπροκειμένο.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτό ήταν το σκεπτικό της εισαγγελίας.
0: Αυτό ότι είχαμε τελικά.
3: Αυτό είχαμε. Ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει πληρώσει 25 έτη, και όταν λέμε 25 έτη πραγματικής ποινής, δηλαδή να έχει μείνει στη φυλακή, όχι με ευνοϊκό υπολογισμό,
0: ναι,
3: με μεροκάματα, με τυχεία, με τέτοια, 25 πραγματικής ποινής στη φυλακή, ότι δεν τα έχει συμπληρώσει αυτά. Και πώς μας προκύπτει? Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά πήγε με τον προηγούμενο νόμο του 19, που προέβλεπε ότι όποιος έχει εκτίσει 19 έτη πραγματικής ποινής και τα υπόλοιπα μέχρι τα 25, και μιλάμε για πολλοί σωπίτες, και τα υπόλοιπα μέχρι τα 25 ευνοϊκός υπολογισμός, βγαίνει με υφόρον απόλυση. Μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση. Εδώ λοιπόν όμως τι λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Ότι στο προηγούμενο ευμενέστερο νόμο, που πάντα ξέρουμε ότι
0: αυτό δεν υπερτερεί ο ευμενέστερος του κατηγορουμένου νόμου,
3: δεν υπήρχε πρόβλεψη σαφής για τους πολυεισοβήτες. Στο νόμο του 21 μπήκε αυτή η διάταξη που λέει ότι όσοι έχουν πολλαπλά ισόβια θα πρέπει να 25 έτη να μένουν στη φυλακή, θα πρέπει να τα εκτείουν και τα 25 μέσα στη φυλακή. Συνεπώς λοιπόν πάει με τον νόμο του 21. Άρα δεν μπορεί
0: καλά,
3: να ειδηθεί.
0: Αυτό δεν το ήξερε το δικαστικό συμβούλιο που έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί?
3: Α, τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί πάλι και δικαστικό και συμβούλιο έκρινε την αποφυλάκησή του.
3: Και το λέω, γιατί στο λέω τώρα, τι να σου πω τώρα, γιατί από ό,τι το ψέξα λίγο,
0: ναι,
3: έχουμε αποφάσεις σχετικές. Δηλαδή που έχουν απορριφθεί αιτήματα, υφόρων, απόλυσης κλπ. Ακριβώς για αυτό το λόγο, από πολλοί ισοβίτες που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει, από ό,τι με ενημέρωσαν, και νομολογία του Αρείου Πάγου, που λέει ότι δεν ισχύει ο ευμενέστερος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ο νόμος του 21, καθώς εκεί μόνο υπήρχε πρόβλεψη.
0: Άρα είναι ξεκάθαρος ο νόμος, απλώς το συμβούλιο που έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί προφανώς δεν τον γνώριζε.
3: δεν τον γνώριζε ή τέλος πάντων ακολούθησε αυτό
0: που λένε. Είπε, δεν βαριέσαι ρε παιδιά, τι 25, τι 24, είναι και 82 χρονών.
2: Επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος λέει τώρα.
3: Όχι. Το τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που θα συνεδριάσει ένα συμβουλίο και αυτό θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, δηλαδή εκτιμώ ότι με την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει, για να πει αν όντως αναιρείται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Αν αναιρεθεί το βούλευμα, βεβαίως επιστρέφει στη φυλακή. Κοίταξε, να μην πω ότι δεν το ξέρε το Συμβούλιο, θα πω ότι υπάρχει και μερίδα νομικών που λέει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος που είναι ευμενέστερος. Όμως ξαναλέω, υπάρχει και νομολογία του Αριουπάγου που λέει ότι εκείνος ο νόμος δεν προέβλεπε κάτι για πολυισοπίτες συγκεκριμένα.
2: Τα 25 χρόνια είναι συγκεκριμένα, δηλαδή
3: φυλακή. Χωρίς στοιχεία, χωρίς εργασία.
2: Μπορεί να βγει κάποιος και να πει ότι εγώ δεν θέλω να βγει στα 25, αλλά πρέπει να κάτσεις πάλι μέσα του χρόνου. Δηλαδή να το πει κάποιος.
3: Θα εξεταστεί, αλλά
0: μετά
3: πρέπει
0: τα 25,
3: εδώ δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, έτσι. Γιατί έχουμε και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει για τα 25 χρόνια ότι πρέπει να υπάρχει και μία προοπτική στον κρατούμενο, ότι τα πέρα των 25 ετών αποτελεί βασανιστήριο. Δηλαδή όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη.
2: Ένας ο οποίος έχει πάει, είναι πολυσοβίτης επειδή είναι τρομοκράτης και ένας ο οποίος είναι δολοφόνος ποινικού δικαίου έχουν τα ίδια χρόνια.
3: Βεβαίως, αν είναι πολυσοβίτης. Και μάλιστα η νομολογία του Αρείου Πάγου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει να κάνει με ποινικό. Έχει να κάνει και νομίζω με τον Αλκέτη Ριτζάη, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος είχε και αυτός πολλαπλά ισόβια. Αλλά δεν το έκανα το
0: Άρα κουμάριο, έτσι πάνω. Όπως τα λες, όπως τα περιγράφεις, και με βάση τον νόμο που λες, το πιθανότερο είναι ότι την άλλη εβδομάδα ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Σωστά.
3: Αν ακολουθήσει το ίδιο βεβαίως και το ποινικό του Αρείου Πάγου, βεβαίως.
0: Αλλά και να επιστρέψει στη φυλακή, του χρόνου θα βγει.
2: Το 27 θα βγουν όλοι τους.
3: Ναι.
0: Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το στην ίδια κατηγορία είναι και ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρών.
3: Είναι ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρή. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο νόμος δεν λέει ότι η Σόνη και δεν πρέπει να βγει στα 25. Λέει ότι τότε έχει δικαίωμα για υφόρον απόλυση. Σας ξαναλέω όμως ότι επειδή υπάρχει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κρατηθεί πάνω από τα 25.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό λοιπόν θα το γνωρίζουμε την άλλη εβδομάδα.
3: Τις επόμενες ημέρες, ναι. Τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Και εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά και από τις ενέργειες της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, θεωρούν ότι ο Γιωτόπουλος κακώς αποφυλακίστηκε και το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στη φυλακή.
2: Μάλιστα.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις,
2: να πω ότι είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 10%.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο, Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: Λοιπόν, εδώ να ξέρετε τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Μου λέτε γιατί δεν αναφέρουμε στο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη.
1: Το είδες?
0: Το είδα. Από μακριά όμως. Και δεν αναφέρθηκα για έναν και μοναδικό λόγο. Δεν ξέρω ποιος το προκάλεσε πρώτος. Αυτό ήταν ένα δυσάρεστο επεισόδιο, ασφαλώς. Τώρα, προσπάθησα και εγώ να καταλάβω τι έγινε, αλλά όταν διαβάζεις τα site, τα μισά γράφουν άλλα και τα μισά άλλα. Δηλαδή τα μισά γράφουν ότι ο Δημητριάδης προκάλεσε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τα άλλα μισά γράφουν ότι το περιβάλλον του πρόεδρου του Ολυμπιακού προκάλεσε τον Δημητριάδη και αυτός απάντησε. Δεν έχω κάτι να προσθέσω στην πληροφόρησή σας, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι ότι κρύβουμε καμιά είδηση και γιατί να την κρύψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα περιστατικό δυσάρεστο, σκίασε τις πρώτες στιγμές του τελικού, αλλά αν δεν μιλήσουν οι πρωταγωνιστές να πούν τη δική τους εκδοχή, τι να πούμε εμείς παραπάνω? Δεν έχω κάτι να πω. Στεναχωρήθηκα, δεν είναι ωραίες οι εικόνες και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα site, αλλά μέχρι εκεί. Σημασία έχει να μάθουμε.
1: Οι επώνυμοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι τους ξέρει ο κόσμος και κάποιος τους γνωρίζει και μπορεί να είναι και για αυτούς, ας πούμε, το ενδάλματα ή δεν ξέρω, τους θαυμάζει, ναι, θα πρέπει να προσέχουν πώς συμπεριφέρονται.
0: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ποιος προκάλεσε ποιον. Γιατί δεν και εμένα, αν με προκαλέσει κάποιος με τέτοιο βάναυσο τρόπο, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, παρότι είμαι φύση αντίθετος σε κάθε λεκτική επίθεση και αυτά και συνήθως είμαι πολύ συγκρατημένος, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει αν έρθεις και με βρήσεις τα καλά καθούμενα. Γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι ότι θέλουμε να κρύψουμε κάτι, και γιατί να το κρύψουμε? Στις ειδήσεις το παίζαμε. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως τώρα με την κυρία Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 ετή. Σε ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής της συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια εξέλιξη για πιθανή συμφωνία ακόμη και εντός της ημέρας. Είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουν με άλλον τρόπο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ξεκινά από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1550. Για τη δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Sky 89,4.
4: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
5: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
4: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
6: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
5: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
4: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Με
1: τα καράβια αυτά θα πρέπει να είμαστε τώρα, καταλαβαίνεις. Αυτά τα καράβια που
0: φεύγουν. Καράβια στο γυαλό.
1: Εδώ τι θέλουμε εδώ.
0: Τώρα κάτι μου έρχεται, αλλά δεν θα το πω. Στα πολιτικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σήμερα, γιατί όλα τα κόμματα νομίζω είναι σε μια κατάσταση αναμονής, περιμένοντας τις ανακοινώσεις αύριο του Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα. Είναι η πιο σημαντική εξέλιξη που περιμένουμε να συμβεί, υπό την έννοια ότι ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει ένα καινούριο κόμμα, δύο τουλάχιστον κόμματα που βρίσκονται ήδη στη Βουλή είναι πρόθυμα να τον ακολουθήσουν, αν όχι στην ολότητά τους, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους. Άρα μέχρι να το δούμε και αυτό κουβεντιάζουμε λίγο στα χαμένα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα να πούμε, και γι' αυτό καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, φαντάζομαι, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτές οι ιδέες που είχαν πέσει στο τραπέζι να καταθέσετε πρόταση μομφής λόγω των χειρισμών που έκανε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση απορρίπτονται, ή κάνω λάθος?
2: Εγώ σε όσα τραπέζια έκανα δεν έπεσαν αυτές οι προτάσεις. Τις άκουγα κι εγώ, αλλά δεν ήξερα από πού.
0: Μισό λεπτό. Δεν τις ακούγατε από το πουθενά. Μα ο κύριος Ανδρουλάκης είπε την Παρασκευή, όταν το ρώτησαν αν προτίθεται να κάνει πρόταση μομφής, σέβομαι.
1: Θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα του κόσμου.
0: Ναι. Εκτός αν θεωρεί ότι πρέπει να περιμένουμε και τους τελικούς του πρωταθλήματος του μπάσκετ ή και το Μουντιάλ που ακολουθεί. Και μετά να την κάνετε. Δεν
2: ξέρω. Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα εργαλείο που, ξέρετε, έχει έναν περιορισμό χρονικό στην άσκησή του. Δεν μπορεί συνεχώς να το ασκείς.
0: Όχι, έχει περάσει το προβλεπόμενο.
2: Άρα, άρα έχει σημασία η συγκυρία που επιλέγεις να το κάνεις, αν το κάνεις. Εμείς έχουμε πει ότι κάθε εργαλείο κοινοβουλευτικό που μας δίνει το Σύνταγμα είναι στη φαρέτρα μας, αλλά κάθε τι θα αξιολογηθεί αν πρέπει να ασκηθεί και πότε πρέπει να ασκηθεί.
1: Το συνέδεαν με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα, ότι όλη η Βουλή θα ήταν και θα συζητούσε τρεις μέρες για αυτή την πρόταση. Και
0: ο Τσίπρας θα ήταν από και θα μιλούγε μόνος του στο θυσίο.
2: Το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργεί με μια λογική τακτικισμών. Ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει αποδείξει.
0: Ναι, βέβαια, είναι γνωστό αυτό.
2: Λειτουργεί με μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη λογική. Άρα εμείς δεν πηγαίναμε ποτέ, είτε δεν ήταν ποτέ λογική, να κάνουμε κάτι για να μην έχει τη δημοσιότητα που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτές οι λογικές μπορεί να ανήκουν σε άλλες παρατάξεις.
0: Παραμένει στο όπλο στάσιό σας, αλλά προς το παρόν δεν είναι σε πρώτη χρήση.
2: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί.
1: Την κυβέρνηση στηρίζει, ξέρετε εσείς.
2: Νομίζω ότι κανένας. Το λέτε και μόνος. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν ασκούμε τα κοινοβουλευτικά εργαλεία. Την προηγούμενη Πέμπτη συζητούσαμε την πρότασή μας για να συσταθεί προανακριτική. Κούλωμα από την κυβέρνηση. Την Παρασκευή και την Εξεταστική Επιτροπή. Νομίζω ότι και στα δύο, αν δούμε τις αιτιολογίες της κυβέρνησης για την άρνησή της, δεν αντέχουν στην κριτική. Η κυβέρνηση την Πέμπτη εφήβρε ότι τελικά έκανε λάθος ένα χρόνο πριν που έλεγε ότι δεν μπορεί να κρυφτεί το 86, και ακόμα και αν διαφωνεί με το ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για Τριαντόπουλο και Καραμαλή, έλεγε να πάνε fast track στο φυσικό δικαστή. Θυμάστε την κουβέντα τότε. Ναι, μας έλεγε ότι για ποιο λόγο δεν θέλετε το φυσικό δικαστή. Τώρα η κυβέρνηση δεν ήθελε το φυσικό δικαστή και τι είπε? Πρέπει να αξιολογήσουμε σαν κριτές και ανακριτές την υπόθεση και να εμποδίσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας ζητάει τη διερεύνηση. Mm-hmm. Αντίστοιχα στην Εξεταστική, χωρίς να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο μετέβαλαν άποψη από το 22 που αποδεχόντουσαν ότι η εξεταστική μειοψηφία θέλει 120, τώρα είπαν 151. Ενώ ήταν όμοιες οι προτάσεις, ακριβώς οι δικές μας, 22 ναι. και 26.
1: Κύριε Τσουκαλά, εγώ ακούω από τον κόσμο που λένε ότι έχετε δίκιο, ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλα θεσμικά φάουλ σε πολλά θέματα. Εν τούτης λένε, υπάρχει μία, πώς να το πούμε, το κυνήγι των υποκλοπών είναι το κύριο θέμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ υπάρχουν τεράστια θέματα ανοιχτά, όπως είναι η ακρίβεια, η στέγη, η
2: μεγάλη. Αν δείτε αύριο την απάντησή μας, ναι. και την απάντηση που εγώ υπέγραψα εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, βάζει ακριβώς στο κάδρο το θέμα της ακρίβειας και κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τι είπα χθες στον Πρωθυπουργό? Όταν λέω τι είπα, δεν το λέω. Δεν το είπα εγώ, το είπα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκπροσωπώ.
1: Αν μετρήσετε όμως πόσες φορές έχετε μιλήσει για τις υποκλοπές και πόσες φορές έχετε μιλήσει για την ακρίβεια, θα δείτε ότι το ένα είναι 10%
2: και το άλλο είναι. Μας, ναι. Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε μια μάχη για του δημοκρατικού θεσμού. Είναι υποχρέωσή μα ω δημοκράτε. Απ' την άλλη, εγώ χθες είπα το εξής. Ο Σάντε στην Ισπανία μείωσε φόρους σε καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα έμεσους το Μάρτιο

0: στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Για ποιο λόγο δεν μειώνει όπως έκανε ο Σάντσες την έμεση φορολογία, έστω και προσωρινά. Ξέρετε, έρχεται ένα κοκτέιλ πληθωριστικών πιέσεων, γεωπολιτικών ανακατατάξεων, νομισματικών συσφίξεων και υπερχρεώσεων σε όλη την Ευρώπη, στο οποίο αν πάλι ακολουθήσουμε την παλιά τακτική Μητσοτάκη στην προηγούμενη κρίση, θα βγούμε ξανά χαμένοι. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να μην το αντιλαμβάνεται αυτό και να επιμένει σε μια παρακτική και τακτική που ακολούθησε το 2022 και στην οποία χάσαμε σαν χώρα.
1: Μπορώ να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο? Γιατί τώρα πριν λέγατε για το πόσο υπεύθυνα λειτουργείτε. Πριν από λίγο η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και από ό,τι με πληροφορούν συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν. Γιατί ψηφίσατε παρόν σε μια ανανέωση θητείας ενός προσώπου, το οποίο είχε νευραλγική θέση και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Γιατί το κάνετε αυτό? Θεωρείτε ότι δεν είναι καλός διοικητής της τράπεζας?
0: Θεωρούμε ότι έχει υπάρξει μια προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας και εμένουμε σε αυτήν, στο ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδος, τον οποίο τον αξιολογούμε γενικά ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει στο παρελθόν παίξει έναν κεντρικό ρόλο. Αλλά το να πήγαινε και το να πάει και να
1: δίνει συνέντευξη
0: στην ομάδα αλήθειας, την ομάδα αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
1: Επειδή έδωσε μια συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας, αποφασίσατε να μην στηρίξετε με την ψήφο σας
0: έναν
1: τέτοιο θεσμό και ένα πρόσωπο το οποίο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τέτοια αναγκή?
0: Θεωρούμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδας, για παράδειγμα, έπρεπε να παίζει έναν πιο κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών των ΦΑΝΣ, που είναι ένα μέρος της αρμοδιότητάς της. Βλέπουμε αποφάσεις δικαστηρίων, είδατε πριν λίγο καιρό για τις χρεώσεις που είχε μια τράπεζα, ή βλέπουμε καθημερινά αποφάσεις που βάζουν και πρόστιμα στις τράπεζες ή στα ΦΑΝΣ, και αυτό θα έπρεπε αντί να πηγαίνουν στα δικαστήρια οι δανειολήπτες, να τα λύνει η Τράπεζα της Ελλάδος με τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
1: Ναι, αλλά αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, για να τα λέμε όλα. Ο κύριος Στουρνάρας.
0: Δεν είδαμε παρόν και όχι κατά.
1: Ο κύριος Στουρνάρας δέχθηκε μια φοβερή επίθεση από το ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε να τον αποκαθιλώσει με κάθε τρόπο. Δεν τα κατάφερε και θα περίμενε κανείς ένα κόμμα που δεν θέλει να του λένε ότι φλερτάρει με τον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτό το πρόσωπο να το στηρίζει.
0: Νομίζω ότι στη συγκυρία εκείνη το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ καθαρή θέση στη συγκυρία που μου λέτε. Το ότι ένα πρόσωπο μπορεί να παίζει έναν ρόλο και να χτυπιέται στο παρελθόν αδίκως, που ισχύει ότι χτυπήθηκε αδίκως, δεν σημαίνει ότι στην αιωνιότητα δεν θα αξιολογείται.
1: Μήπως το κάνετε λοιπόν για να πείτε κι εσείς ότι κινείστε αριστερότερα από ό,τι στο παρελθόν?
0: Προσέξτε, εμείς το θέμα μας δεν είναι πιο αριστερά ή πιο δεξιά. Το ζήτημά μας είναι η υποχρέωση που έχουμε να υπερασπιστούμε τους θεσμούς, να πολεμήσουμε τις ανισότητες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλο κόπο. Το πρόγραμμά μας είναι αρκετά πιο ριζοσπαστικό από το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Όχι επειδή εμείς μεταβάλαμε στάση, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μεταβάλει στάση ενδεχομένως. Άρα δεν έχουμε κανένα άγχος αριστερόμετρο ή προοδευτικόμετρο, με την έννοια ότι έχουμε ένα πολύ καθαρό σχέδιο. Το οποίο είναι ταυτόχρονα και ρεαλιστικό και αξιόπιστο.
2: Αύριο ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει για το καινούριο του κόμμα. Βλέπω μια μηχανία στο ΠΑΣΟΚ και πολύ λογικά, γιατί πολλές δημοσκοπήσεις τον δείχνουν ήδη πιο ψηλά από το ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ έχω δει μια δημοσκόπηση. Αλλά ακούω εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, να προαναγγέλλονται αποτελέσματα δημοσκοπήσεων πριν καν αυτές διενεργηθούν. Βλέπω τους βουλευτές.
2: Τώρα είναι λογικό, τα καινούργια κόμματα ανεβαίνουν στις πρώτες δημοσκοπήσεις πιο πολύ από τα.
0: Βλέπω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να παρακαλάνε να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Άκουγα τον κύριο Κερίδη να λέει τον προτιμούμε γιατί διχάζει και έτσι μπορούμε να συσπυρώσουμε.
2: Βέβαια, λογικό είναι αυτό.
0: Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές σε όλους τους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή για ποιο λόγο στοχοποιείται το ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν έχουμε καμιά μηχανία. Δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας, που είναι η πρώτη θέση και όχι η δεύτερη. Και ξέρουμε ότι μπορεί, όπως γίνεται κάθε φορά, γιατί είστε πάρα πολύ έμπειροι και οι δύο, πολύ εμπειρότεροι εμού στα πολιτικά και στην ιστορία, ότι κάθε φορά όταν έχουμε νέα κόμματα υπάρχει προσωρινά μια αναδιάταξη. Σωστό. Αυτή λοιπόν η αναδιάταξη μπορεί στη συγκυρία να εμφανιστεί δημοσκοπικά. Είτε κανονικά είτε και μη κανονικά μπορεί να εμφανιστεί.

0: Επειδή και εμείς όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει διαδρομή, παρελθόν και συλλογική μνήμη, δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας, που είναι πώς θα νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Για εμάς είναι καταστροφικό να υπάρξει μία επόμενη τετραετία Μητσοτάκη. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μία τετραετία Τσίπρα. Οπότε δεν είναι αυτό το άγχος μας. Το άγχος μας είναι
1: υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε τη δεύτερη θέση, το αξίωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στην κάλπη να χαθεί. Αυτή είναι η αίσθηση μας, γιατί δεν έχουμε και καμιά μηχανία.
2: Το ότι τόσο ψεκασμένα κόμματα βγαίνουν από εδώ και από εκεί, δηλαδή τώρα είδαμε ξαφνικά στην Κύπρο να γίνονται εκλογές και αυτός ο περίφημος Φιδίας έβγαλε 4 ευρωβουλευτές.
0: Θα σας πω, έχετε δίκιο. Ναι. Έχετε δίκιο, ξέρετε τι όμως είναι. Όταν γίνεται mainstream ο ανορθολογισμός, για παράδειγμα στη χώρα μας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν κατά της Χάρτας του Πολίτη και μόνο που δεν μας έλεγε ήταν αρνητής του ολοκαυτώματος, σήμερα είναι κορυφαίος υπουργός. Άρα όταν τα ίδια τα κόμματα εξουσίας έχουν ενσωματώσει και εγκυβωτήσει τον ανορθολογισμό, την συνωμοσιολογία ή τα άκρα, αυτό προφανώς διαχέεται.
1: Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχατε.
2: Καλά. Ευχαριστούμε.
1: Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι με...
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι και βουλευτές από τη Βουλή, συνέβη κάτι παράξενο στην ακρόαση του κυρίου Στουρνάρα και γι' αυτό το αναφέραμε. Από ό,τι μας λένε, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, ήταν πολύ θερμός στις εκφράσεις για τον κύριο Στουρνάρα και όλοι θεωρούσαν ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως αναμενόταν, θα υπερψήφιζε την υποψηφιότητα του κύριου Στουρνάρα. Όμως, λέει, βγήκε για λίγο ο κύριος Κουκουλόπουλος από τη Βουλή και όταν επέστρεψε από την αίθουσα και όταν επέστρεψε ανακοίνωσε ότι η παράταξή του ψηφίζει παρόν. Δεν έδωσε κάποια επίσημη δικαιολογία και από ό,τι καταλαβαίνω η επίσημη δικαιολογία είναι αυτή που μας είπε μόλις ο κύριος Τσουκαλάς. Γιατί έδωσε μια συνέντευξη στην ομάδα.
1: Πράγματι ήταν παράξενο ότι έδωσε τη συνέντευξη.
0: Να το δεχθώ κι εγώ. Ναι. Αλλά
1: αυτό δεν σημαίνει
0: τώρα
1: ότι το μεταψηφίζει στο Στουρνάρα, ρε παιδιά.
0: Ο Στουρνάρας.
1: Δηλαδή κάνεις ανοίγματα με τον Φαραντούρη και τον άλλον του ΣΥΡΙΖΑ και διάφορους τέτοιους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και δεν στηρίζεις τον Στουρνάρα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πασιφανές ότι είναι ΠΑΣΟΚ
0: και υπήρξε και
1: κορυφαίος στέλεχος της κυβέρνησης.
0: Ήταν υπουργός οικονομικών
1: ΣΥΡΙΖΑ
0: στην κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά. Δηλαδή και του Βενιζέλου ανδειάζεις με αυτό που κάνεις. Και την εξήγηση την έδωσες μόλις τώρα. Τη ρώτησα κι εγώ, αλλά μου είπε ότι δεν ισχύει. Το πάνε το καράβι όσο πιο μπορούν αριστερά, γιατί φοβούνται τον Τσίπρα
1: δεν
0: και θέλουν να πούν
1: αυτό,
0: εμείς
1: αυτό,
0: είμαστε η αριστερά και όχι
1: κόσμο,
0: ο Τσίπρα.
1: Κόσμο μπορεί να πάρουν μόνο από το κέντρο το
0: ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν μπορεί να πάρει από τον Τσίπρα. Γιατί οι άνθρωποι που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία ήταν πάρα πολύ κόσμος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ο κύριος Στουρνάρας τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης που η οικονομία δεν πήγαινε καλά και η ακρίβεια σάρωνε, τα έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Και σήμερα, από ό,τι διαβάζω στην τοποθέτησή του, είπε ότι ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν είναι υπαρκτός και μας απειλεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει
1: και
0: πει πολλά κέψη ποτέ την πιέζει.
1: Έχει βάλει θέματα για την κυβέρνηση σοβαρά.
0: Αυτά τα ακατανόητα κάνει το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό μερικές φορές απογοητεύει ακόμα και τους δικούς του ψηφοφόρους. Τώρα για το κλείσιμο δεν ξέρω, θες κάτι να πεις?
1: Όχι.
0: Πρέπει να σας πω ότι είναι μια περίεργη μέρα για μας, διότι ό,τι και να κάνεις, όταν στις ειδήσεις κυριαρχεί και ο θάνατος δύο ανθρώπων νέων που έχασαν τη μάχη από δύσκολες ασθένειες, σου χαλάει την ψυχολογία. Εγώ δηλαδή ξύπνησα με άλλο κέφι το πρωί και άλλο έχει καταλήξει το μεσημέρι, διότι όταν ακούς ότι η γωγό Μαστρο Κώστα ετών 56, ο Παρασκευάς Άντζας ετών 49 έφυγαν από τη ζωή γιατί ταλαιπωρήθηκαν από δύο σκληρές ασθένειες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να... δεν έχεις κάτι παραπάνω να πεις. Ήταν δύο αγαπητοί άνθρωποι, αλλά είναι αυτό το πράγμα να φεύγουν νέοι άνθρωποι από ασθένειες που δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να τις τιθασέψουμε.
1: Και μικρά παιδιά δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Πήγαινε στο νοσοκομείο εκεί και βλέπεις παιδιά με καρκίνο.
0: Αυτά κάθε τρεις και λίγο μας χαλάνε τη διάθεση. Δεν θέλαμε και να μην πούμε τίποτα για αυτά τα δύο, αλλά δεν έχουμε
1: πρόληψη,
0: κάτι παραπάνω.
1: Πάνω απ' όλα η πρόληψη.
0: Ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Παναγιώτη Παπακαλούση. Αρχίζει η εβδομάδα, αρχίζει τον ήχο Παναγιώτη. Η Τζέση Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέτρος Μωράιτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Αυτά εντάχει, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια, κάποια μάλιστα τη τελευταία στιγμή. Σήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις εκπέμπονται τα τελευταία 24 ώρα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Παρότι οι διπλωμάτες χαμηλώνουν τον πήχη για την επίτευξη σύντομα μιας συνολικής συμφωνίας με αγκάθι κυρίως στα πυρηνικά του Ιράν, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δέχονται ισχυρές πιέσεις από φίλους και αντιπάλους για να ανοίξουν τα στενά του ορμού.
1: Είναι η πρώτη φορά που και οι δύο πλευρές παραδέχονται ότι υπάρχει πρόοδος. Αυτό το προεξοφλούν οι αγορές, αν θέλετε, θεωρούν. Μάλιστα. Όπως και εμείς θεωρούμε ότι μάλλον αυτή τη φορά μπορούμε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι.
2: Η κατάσταση λέει ως εξής: πολιτική επικοινωνία μεγαλύτερου βαθμού δυνατού, απειλές από κάτω από το τραπέζι και μυστικές υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια κάποια λύση.
0: Είναι περισσότερο πολύπλοκο το πράγμα όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Τουρκία έχουμε σκηνές διάλυσης της αντιπολίτευσης, εισβολή των τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία του κόμματος της αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεση της ηγεσίας με δικαστική απόφαση. Θα δούμε τι μπορεί να σηματοδοτεί μια τέτοια εξέλιξη για την Τουρκία και πώς διαμορφώνονται με βάση αυτό και τα σχέδια του Ερντογάν.
3: Εισβάλλει η τουρκική αστυνομία οι δυνάμεις των τουρκικών ΜΑΤ με πλαστικές σφαίρες, με δακρυγόνα, μπαίνουν μέσα, βγάζουν έξω τον ηγέτη του κόμματος, ο οποίος τώρα πήγε στο τουρκικό κοινοβούλιο και λέει ότι εκεί ήταν η έδρα μου.
4: Πρέπει να έχει τους Κούρδους από κοντά, πρέπει να έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία θα είναι κατακερματισμένη, η αντιπολίτευση συνολικά, ειδικότερα δε η αξιωματική, και αυτό προσπαθεί να το καταφέρει με τρόπους οι οποίοι είναι αντισυνταγματικοί.
0: Και για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να είναι κάποιες μπόρες που μας χαλάνε το μπάνιο στη θάλασσα το μεσημέρι και το απόγευμα. Για κάποιους συμπολίτες μας όλων όμως μπορεί να τους καταστρέψουν όλη τη χρονιά. Όπως στον Τύρναβο βρίσκονται σε απόγνωση αγρότες από το χαλάζι που έπληξε τις καλλιέργειές τους. Μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή για την παραγωγή. Ουσιαστικά πολλοί από αυτούς δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν όπως λέμε όσα ξόδεψαν για λιπάσματα και άλλα πράγματα, ούτε καν να καλύψουν τις ζημιές.
5: Έριξε χαλάζι μεγαλύτερο από ρεβίθι δύο φορές σε δύο δόσεις, περίπου στις 12-12.30 το μεσημέρι και ξανά το απόγευμα ακριβώς στην ίδια περιοχή. Η καταστροφή εδώ είναι 80%.
6: Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%.
7: Αλλά δεν μαζεύεις.
6: Γιατί, όχι, γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρόντο όσο θα ανοίγει θα σαπίζει. Οπότε δεν είναι ούτε εμπορεύσουμε για τίποτα, ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα, είναι για πέταμα.
0: Φανταστείτε ένας άνθρωπος να έχει κοπιάσει, να έχει ξοδέψει και να σου λέει τώρα να κρατάει τους καρπούς στα χέρια. Νομίζω αχλάδια κρατούσε ο συγκεκριμένος, θα το δούμε και στη συνέχεια. Και να σου λέει ότι τώρα πρέπει να τα πετάξω όλα. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης θα μας βοηθήσει να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Και θα ήταν ένα κυκλοφοριακά ήρεμο μεσημέρι, εάν δεν είχε γίνει ένα γεγονός στη Λεωφόρο Κηφισού. Πού αλλού θα μου πεις, ναι, στην Κηφισού γίνονται σχεδόν τα πάντα όλα. Στην άνοδο λοιπόν της Κηφισού, αμέσως μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έπεσαν φερτά υλικά από ένα φορτηγό και έχει δημιουργηθεί πολύ γρήγορα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Με το που περνάτε, φίλες και φίλοι, την Πέτρου Ράλη, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε έτσι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Δεν ξεμπερδεύεται όπως καταλαβαίνετε εύκολα, ακόμα και να μεταφερθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά αυτά. Είναι το λαιμομπούκαλο της Αχαρνών, δεν πρόκειται να φύγει κίνηση. Οπότε, εάν είστε στο κέντρο, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας για να πιάσετε είτε την Κηφισίας είτε τη Μεσογείων. Θα φτάσετε πάρα πολύ γρήγορα μέσω αυτής της διαδρομής. Εάν είστε στο κέντρο της Αθήνας και σας εξυπηρετεί καλύτερα, πιάστε την Πατησίων και βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών. Θα το έχετε περάσει όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, ανεβείτε την Λεωφόρο Θηβών που είναι αρκετά καλή, πολύ πολύ καλύτερη από την Κηφισού, έτσι. Ανεβείτε τη Θηβών και στρίψτε δεξιά στους Αγίους Αναργύρους, Κύπρου, Αγίων Αναργύρων, να βγείτε κι εσείς στην γέφυρα της Αχαρνών να γλιτώσετε αυτό το πολύ μεγάλο μπουτιλιάρισμα. Τι προσέχουμε στο κέντρο της Αθήνας, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, πηγαίνοντας δηλαδή προς την Συγκρού. Μικρές καθυστερήσεις στους Καραμαγκά, αυτά είχα να σας πω Σπυρούλη.
0: Σε ευχαριστούμε Δημήτρη, όχι μόνο εγώ, νομίζω και όσοι σε άκουσαν τώρα και θα αναζητήσουν μια διέξοδο που προσέφερες από τις εναλλακτικές. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε. Είναι, όπως σας είπαμε, είναι πολλά αυτά που έσκασαν την τελευταία ώρα και αυτά που εξελίσσονται επίσης. Έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Με αυτά λοιπόν θα αρχίσουμε. Πρώτον, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να επιστρέψει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ερμηνεία κάνω, αλλά δεν νομίζω να απέχω πολύ από την πραγματικότητα. Η καθήλυνα αρμόδια, η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τέσσερις ημέρες μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έχουμε πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά και έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, διότι δεν είχε εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος την ποινή που είναι τα 25 χρόνια. Τι θα γίνει τώρα λοιπόν από εδώ και στο εξής? Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισοβίας κάθετη ως ηθικός αυτουργός και επιπλέον σε 25 έτη για διάφορες άλλες πράξεις. Η αίτηση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ήταν η πέμπτη κατά σειρά. Είχε υποβληθεί στις 23 Οκτωβρίου του 2025, ενώ από το 2022 ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί για διάφορες, ως ειδικός αυτουργός εγκλημάτων της οργάνωσης, λάβανε τακτικές άδειες τις οποίες και είχε τηρήσει. Είχε συλληφθεί το 2002, μέχρι στιγμής Σπύρο δεν έχει αποδεχτεί τίποτα, έχει αρνηθεί όλες τις πράξεις που του έχουν αποδοθεί. Έχει αρνηθεί ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση, ναι, με τις 17 Νοέμβρη.
0: Παρόλα αυτά τον βαραίνει ένα πολύ μεγάλο κατηγορητήριο. Έχει καταδικαστεί για σχεδόν ή εν το συνόλο τις δολοφονίες και τις εγκληματικές ενέργειες στις 17 Νοέμβρη σε κάποιες υποθέσεις.
7: Ως
0: ηθικός, σε κάποιες υποθέσεις, νομίζω και ως φυσικός αυτουργός, ως συνεργός. Και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι μετά την αποφυλάκησή του υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί γνωρίζεις καλύτερα, πολλά από τα θύματα της 17 Νοέμβρη ήταν Αμερικάνοι και Τούρκοι.
7: Τούρκοι
0: πολίτες. Χρονικά μπορείς να μας το προσδιορίσεις? Είναι εφικτό αυτό, Έλενα? Δηλαδή, πόσο θα τρέξει αυτή η υπόθεση, αυτό με τον Άρειο Πάγο, το διαδικαστικό
7: άμεσα,
0: θέλω να πω.
7: Άμεσα θα γίνει. Το διαδικαστικό θα είναι άμεσα. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι είναι το πρώτο δεκαήμερο, κάποιοι λένε ότι θα είναι και το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου που θα αποφασιστεί από τον Άρειο Πάγο, εάν θα γίνει η πρόταση του εισαγγελέα δεκτή ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει άμεσα. Οπότε άμεσα θα έχουμε και την απόφαση, ναι, ναι, του Ανώτατου Δικαστηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, εξέλιξη επαναλαμβάνω τη τελευταία στιγμή. Σε εξέλιξη εκτιμώ πως είναι ακόμα οι έρευνες των αρχών μετά από μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχω την εντύπωση και άλλων υπηρεσιών, ευαίσθητων υπηρεσιών της χώρας, όχι μόνο της αστυνομίας, για τη σύλληψη Τούρκων που μετέφεραν στην Ελλάδα μεγάλο αριθμό όπλων. Έχει πολλές διαστάσεις όλη αυτή η υπόθεση, γιατί θα μας θυμίσει, το θυμάται σίγουρα, γιατί έχει κάνει ρεπορτάζ και στον Εύρο ο Χρήστος Νικολαίδης, και αυτή την υπόθεση την είχαμε ξανασυζητήσει. Πριν από 4, 5, 6 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, είχαν συλληφθεί πάλι Τούρκοι με ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες όπλων. Και βεβαίως είναι ένα θέμα που καταλήγουν αυτά τα όπλα, ποιοι τα χρησιμοποιούν, είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο πονοκεφαλιάζει περισσότερο τις ελληνικές αστυνομικές αρχές είναι η προέλευση των όπλων. Γιατί αυτά τα συγκεκριμένα όπλα που δεσμεύτηκαν το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή δεν έχουν το serial number. Δεν έχουν τον αριθμό κατασκευής. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς παράδοξο, ακόμα και για το παγκόσμιο εμπόριο όπλων, καθώς κάθε εργοστάσιο παραγωγής, ακόμα και φορητών όπλων, είναι υποχρεωμένο να σημειώνει με ανεξίτηλο τρόπο το serial number του συγκεκριμένου αντικειμένου, το οποίο παραμένει μέχρι να, αυτό να αποσυρθεί. Αυτά λοιπόν τα 25 πιστόλια τα οποία δεσμεύτηκαν μετά από μια συνδυαστική επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Θράκη δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια μικρά, όχι εργοστάσια, κάποιες μικρές βιοτεχνικές μονάδες εντελώς παράνομες που προχωρούν στην παρασκευή τέτοιων φορητών όπλων στο εσωτερικό της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα με απόλυτα παράνομο τρόπο διοχετεύουν την παραγωγή τους σε διάφορες εγκληματικές ομάδες. Οι πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για τη δράση της περίφημης τουρκικής μαφίας, η οποία έχει επεκταθεί δυστυχώς και στην Ελλάδα, όπως έχουμε παρακολουθήσει όλους τους τελευταίους μήνες με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών που δυστυχώς είχαμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγωγή αυτή, η παράνομη αυτών των όπλων, κατευθυνόταν μέσω της Θράκης προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα προκειμένου να εξοπλίσει τα στελέχη
0: της
9: μαφίας.
0: Ναι.
9: Αυτές τις τιμωρίες ακριβώς.
0: Μάλλον το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί ήθελα να πω αν σχετίζεται και με την άλλη υπόθεση που είχαμε, νομίζω, τον περασμένο Οκτώβριο, με άλλα 120-125 πάλι όπλα που είχαν εντοπιστεί πάλι σε Τούρκους στην περιοχή του Εύρου, πάλι προερχόμενα από την Τουρκία.
9: Ναι, οι αστυνομικές πηγές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε μια τέτοια διασύνδεση των περιστατικών. Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι πάρα πολλά τα κοινά στοιχεία,
0: ναι,
9: τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, τα όπλα, το διαμέτρημα των όπλων, το γεγονός ότι είναι περίστροφα, το γεγονός ότι διακινούνται μέσω της Τράκης, το γεγονός ότι δεν έχουν serial number, το γεγονός ότι διακινούνται από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι κοινά. Οπότε, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις, το μυαλό όλων μας πηγαίνει στο ίδιο κύκλωμα.
0: Ωστόσο,
9: αυτό θέλει ακόμα πολύ μεγάλη έρευνα προκειμένου να ανακοινωθεί.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης είναι και αυτό αντικείμενο των ερωτήσεων της αστυνομίας, κατά πόσο οι δύο υποθέσεις σχετίζονται. Αλλά πρόκειται για τον ίδιο τύπο όπλου, πρόκειται και πάλι για Τούρκους, τα μετέφεραν από τη χώρα τους και μάλιστα στην προηγούμενη υπόθεση των 125 περιστρόφων, πιστολιών, η εκτίμηση ήταν ότι δεν κατέληγαν μόνο στην τουρκική μαφία που δράσει στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στην Ισπανία. Συνέχεια των επιχειρήσεων της αστυνομίας, αυτή τη φορά όχι για όπλα αλλά για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε ακόμη ένα σάρωμα των διοκτικών αρχών στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μια μεγάλη επιχείρηση από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια επιχείρηση σε τρεις νομούς πάλι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, 20 συλλήψεις. Και όπως είπες και εσύ, στο επίκεντρο αυτή τη φορά είναι ο ΠΚΠΕ. Πρόκειται για τουλάχιστον δύο λογιστές και τρεις ιδιοκτήτες και υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται ότι είχαν οργανώσει όλη αυτή την απάτη σε βάρος του ΠΚΠΕ, μια απάτη που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από πηγές της αστυνομίας ζημίωσε τον ΠΚΠΕ με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν? Μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων έβρισκαν αδήλωτες εκτάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι λογιστές αναλάμβαναν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να συντάξουν τα εικονικά μισθωτήρια και τα εικονικά συμβόλαια. Έβρισκαν παράλληλα κτηνοτρόφους και αγρότες, οι οποίοι τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, και έτσι κάποιοι έπαιρναν μεγάλα ποσά από επιδοτήσεις χωρίς ουσιαστικά να τα δικαιούνται. Αυτό προέκυψε από την πολύμινη έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη από το οργανωμένο έγκλημα, για να φτάσουμε στη σημερινή επιχείρηση τις 20 συλλήψεις, οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης για την επιχείρηση αυτή της αστυνομίας. Εγώ μόνο να προσθέσω ότι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε σήμερα και μία απόφαση δικαστηρίου. το τριμελές εφετείο κακουργημάτων καταδίκασε σε ποινές φυλάξεις από 5 μήνες έως 26 μήνες με αναστολή 13 άτομα που κατηγορούνταν για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. 25 ήταν συνολικά οι κατηγορούμενοι. Καταδικαστική απόφαση είχαμε για 13 από τους 25. Αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και αυτές οι ποινές είναι με τριετή αναστολή, επειδή οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ένοχοι και επέστρεψαν ποσό περίπου 165.000 ευρώ που είχαν λάβει ως επιδότηση. Δηλαδή έδειξαν με αυτόν τον τρόπο μεταμέλεια και πήραν και την, και πήραν και την αναστολή. Θα περάσουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, εκπέμπουν σήματα προόδου στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης. Ωστόσο, διπλωμάτες και από τις δύο χώρες λένε ότι δεν είμαστε ακόμη, όχι δεν έχουμε φτάσει, αλλά δεν είμαστε και ούτε καν κοντά σε μια συνολική συμφωνία. Είναι όλα υποδιαπραγμάτευση. Το πλαίσιο που θα δώσει στους διαπραγματευτές 60 ημέρες για να καταλήξουν σε μια μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη συμφωνία, είναι αυτό τώρα που συζητούν αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν. Όλο αυτό έχει μια θετική επίπτωση, πρέπει να σας πω, στις αγορές. Σε λίγο θα μας πει ο Νίκος Φιλιππίδης τι σημαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στο πρατήριο βενζίνης που συναντάμε στο δρόμο μας. Αλλά βεβαίως θα προηγηθεί η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Μας έστειλε εδώ σε πάμε τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι στην Ινδία. Λέει ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Είπε ότι νομίζαμε ότι μπορεί να είχαμε κάποια νέα το βράδυ της Κυριακής. Δεν είχαμε. Δεν θα δώσω μεγάλη σημασία σε αυτό προς το παρόν. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να ακούσουμε νέα. Αυτή είναι η δήλωσή του. Προέκυψε ένα θέμα, λέει, στο τραπέζι, όσον αφορά την ικανότητα του Ιράν να ανοίξει το στενά του Ορμούς, διότι υπάρχει και ο όρος να μαζέψουν τις ναύκες οι Ιρανοί, που μπορεί να τους πάρει και, ξέρω εγώ, μερικούς μήνες. Ο υπουργός εξωτερικών λέει, εννοεί ο πρόεδρος ότι δεν βιάζεται. Δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με άλλο τρόπο. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Τραμπ, και είναι πολύ πιο σοβαρό, ξέρετε, είναι το γεγονός ότι επικρίθηκε σφοδρότατα από τους συμμάχους του στη Γερουσία και αυτή τη συμφωνία. Έλπιζε ότι θα στηριζόταν σε αυτούς για να περάσει τη συμφωνία αυτή. Διότι τώρα οι φίλοι του, έτσι, οι Ρεπουμπλικάνοι, απαιτούν να περάσει από το Κογκρέσο η συμφωνία. Πώς θα περάσει από το Κογκρέσο?
0: Βεβαίως, τα κρίσιμα σημεία για την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πριν από λίγο το CNN, το αμερικανικό CNN, μετέδωσε πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Λέει ότι η συμφωνία, μια συμφωνία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Θα δεσμεύεται να εγκαταλείψει, να διώξει το ουράνιο από την χώρα του και να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ιρανοί την ίδια στιγμή λένε ότι η χώρα μας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίνουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η χώρα μας δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για παράδοση πυρηνικών αποθεμάτων. Ακόμη δεν έχει αναλάβει τη δέσμευση για μη κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Γι' αυτό λέμε ότι οι δύο πλευρές εκπέμπουν σήματα προόδου, ωστόσο το να καταλήξουν μια συμφωνία είναι πάρα πολύ μακρινό. Εκεί που φαίνεται να είναι κοντά είναι στα στενά του Ορμούς, όπου το Ιράν φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω, να μην ζητάει πια διόδια για τη διέλευση πλοίων από τα στενά, αλλά να μιλάει για έναν έλεγχο προκειμένου να έχουμε ασφαλή διέλευση των πλοίων. Με όλα τα υπόλοιπα να παραμένουν βέβαια ως ερωτήματα για τις κυρώσεις, για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, για το Λίβανο και αυτό. Όλα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα. Σίγουρα πάντως, επαναλαμβάνω, δημιουργείται ένα θετικό κλίμα στην αγορά. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Αττικής, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα του Προέδρου των Βενζινοπολών ήταν στην ΕΡΤ.
12: Από τα μέσα της εβδομάδας θα δούμε σταδιακά στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων την τιμή να πέφτει κάτω από 2-10 ευρώ. Αντίστοιχα στην επαρχία, στην νησιωτική χώρα, λίγο αργότερα προς τα τέλη της εβδομάδας, ίσως και μετά το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε τη μέση τιμή γύρω στο 2,09 για τη βενζίνη και στο 1,78 περίπου για το πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή 4-5 λεπτά κάτω.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ μια στάση. Μετά τις διαφημίσεις, θα έχουμε Νίκο Φιλιππίδη να μας πει αυτή τη στιγμή πού έχει φτάσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αφενός. Και αφετέρου, θα πάμε και στον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία με την εισβολή τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν προηγούμενο. Μετά τις διεφημίσεις.
13: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
14: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
13: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
14: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
13: Ταξίδια.
14: Προϊόντα τεχνολογίας.
13: Ποδήλατα.
14: Εισιτήρια.
13: Δωροεπιταγές.
14: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
13: Σπουδάζω.gr. Νίκες, βρήκες, κέρδισες.
15: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
16: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
17: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
16: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
17: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
18: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
17: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
19: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
20: Κατάστημα! Κατάστημα!
21: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
22: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
23: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
24: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
25: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν για να δούμε όσα πρωτοφανή, δεν είναι υπερβολική όσο ο χαρακτηρισμός, συμβαίνουν στην Τουρκία, ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κόμματος που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν και όσα συμβαίνουν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με μια δικαστική απόφαση, μάλλον το νήμα το πιάνω πολύ πρόσφατα, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς. Θα θυμάστε η Μάμογλου στην φυλακή, διώξεις σε άλλα στελέχη. Οπότε μάλλον τώρα φτάσαμε στην κορύφωση. Ο Μανώλης Κωστίδης ασφαλώς τα γνωρίζει καλύτερα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει μεσημεριάσει, έχει πάει 2:30 το μεσημέρι. Και επειδή έχουν γίνει τόσα γεγονότα που θα τα αναφέρουμε αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Έχεις δει κάποια αντίδραση σκληρή από την Ευρώπη?
0: Όχι.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχω δει μια αντίδραση με, είναι... Τραμπ, με Τραμπ που λέει πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Ερντογάν.
1: Είναι μπέρδεμα, αυτό το λέω. Είναι μια κατάσταση που γι' αυτό, δηλαδή, για να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Καθώς αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι την έχουν ανάγκη για λόγους, άμυνας, αμυντικής βιομηχανίας, και κάνει ό,τι μπορεί τώρα μέσω δικαστικών αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι με δικαστική απόφαση ουσιαστικά απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και ο Γιουροζέλ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και όλη η ηγεσία του κόμματος, και διορίστηκε στην Προεδρία ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο πρώην Πρόεδρος, ο οποίος έχει μετράει 13 εκλογικές ήττες από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και νομίζω η 14η πλησιάζει. Πρώτα απ' όλα, η στατιστική αυτό δείχνει. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, πραγματικά οι εικόνες προβλημάτισαν πάρα πολύ κόσμο. Διότι με δικαστική εντολή ήρθε το αίτημα του Κεμάλ Κιλιστάρογλου, που ζήτησε την εκένωση των γραφείων του κόμματος. Αρνήθηκε ο κύριος Ζέρος και οι συνεργάτες του, και εκατοντάδες άντρες των τουρκικών αστυνομικών δυνάμεων έσπασαν τις πόρτες, χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες, και εισέβαλαν στο κτίριο του κόμματος που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ πριν από 100 χρόνια, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόμματος, και απομάκρυναν μέσα από τα γραφεία όλη την ηγεσία του κόμματος. Ο Γιουροζέλ περπάτησε για πολλά χιλιόμετρα από εκεί μέχρι το κοινοβούλιο και είπε ότι εκεί είναι πια τα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Και έρχεται ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου να πει ότι από την Τετάρτη θα βρίσκεται στα γραφεία για να δεχτεί κόσμο στη γιορτή των θυσιών. Μια μεγάλη διχόνοια μέσω κυβερνητικής βοήθειας, θα έλεγα, όπου αυτό θα οδηγήσει ουσιαστικά τον Ερντογάν για πάντα στην εξουσία. Το λέω αυτό με τέτοια σιγουριά, διότι καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, ενστάσεις, εφέσεις, μπορεί να ιδρυθεί ένα άλλο κόμμα, οτιδήποτε, και έτσι δεν θα υπάρχει ένας αντίπαλος απέναντι στον Ερντογάν. Υπήρχε μια ελπίδα για τον Μανσούρ Διαβάς, τον δήμαρχο της Άγκυρας, αλλά τώρα με αυτή τη διχόνοια ποιος θα τον στηρίξει? Οι μισοί θα τον στηρίξουν, οι μισοί δεν θα τον στηρίξουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Και ο έτερος που διεκδικούσε την ηγεσία της αντιπολίτευσης είναι στη φυλακή, και ο Ιμάμογλου.
1: Λοιπόν, είναι, για να θυμίσουμε και πολύ σωστά, ο Εκρέμ Ιμάμογλου πέρυσι το Μάρτιο προφυλακίστηκε στην αρχή, μετά συνελήφθη, δεν έχει καταδικαστεί ακόμη, συνεχίζεται η δίκη, άρα μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία θα παραμείνει στη φυλακή, μάλλον μετά το 2028. Να θυμίσουμε επίσης, επί 10 χρόνια παραμένει στη φυλακή ένας άλλος ηγέτης του κόμματος, του φιλοκουρδικού ΧΑΝΤΕΠΕ, ο Σελατίν Ντεμίρτας, ο οποίος ήταν βασικός αντίπαλος του Ερντογάν το 2015-16. Και εκείνος στη φυλακή και παραμένει στη φυλακή.
0: Εκλογές στην Τουρκία κανονικά πότε γίνονται, και έχει δικαίωμα ο Ερντογάν να συμμετέχει σε αυτές?
1: Κανονικά ή, δηλαδή, το λέω με μια έννοια, κανονικά όχι. Το 2028 είναι, δύο θητείες κτλ. Ωστόσο, αν πάει πρόορες εκλογές, μπορεί. Άρα, νομίζω θα πάει σε πρόορες εκλογές. Δεν σημαίνει, και ένα μήνα πριν να προκήρυξει, μπορεί να επανεκλεγεί. Ωστόσο, μαζί με τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου και τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, όλοι αυτοί που μιλάμε είναι πάνω από τον Ερντογάν. Ο Μπαχτσελί πρέπει να είναι 80, ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου 78 ετών, μια παλιά Τουρκία. μαζί όλοι αυτοί μπορεί να αλλάξουν το Σύνταγμα, με ένα νέο Σύνταγμα μπορεί να δώσουν και άλλες πολλές θητείες στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Και το άνοιγμα που γίνεται στους Κούρδους δεν είναι τυχαίο. Και επειδή και στις αναλύσεις δικές σου σε ακούω το πρωί στη τηλεόραση του Sky να μιλάς με πολύ μεγάλη έτσι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, συγκεντρώνουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Ποια?
1: Νομίζω ναι, γιατί με μια διαλυμένη αντιπολίτευση μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει. Να πούμε πριν από λίγη ώρα, ο Τελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβέρνητος κόμματος, κατηγόρησε τον Γκυροζέλο ότι ξεπερνάει τα όρια, ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι ο Ερντογάν, επειδή μίλησε για πραξικόπημα ΖΕΛ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι με αυτό που συνέβη με την απόφαση των δικαστηρίων προστατεύεται η δημοκρατία και τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των πολιτών. Σε αυτά τα πλαίσια νομίζω προχωράει η Τουρκία, όπου νομίζω, σας είπα, όλα αυτά συμβαίνουν με μια ανοχή. Ο Ναμίκταν, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόματος, χαρακτηριστικά αναφέρει μία ημέρα πριν τη σύλληψη του Εκρέμι Μαμόγλου στις 18 Μαρτίου είχε γίνει τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. 19 Μαρτίου συνελήφθη ο Εκρέμι Μαμόγλου, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας και δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Μία μέρα πριν τη δικαστική απόφαση για τον Οσγκούρ Ζέρ και το κόμμα του, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά.
0: Ναι. Με αυτά και με αυτά έχουν φύγει από τους τηλεοπτικούς δέκτες οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας, Μανώλη, ή κινείται παράλληλα η επικαιρότητα σε αυτά τα δύο πολιτικές εξελίξεις, αλλά και από την άλλη η γαλάζια πατρίδα?
1: Στα μεγάλα τηλεοπτικά, στα πολύ μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχει χαθεί τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλη μέρα είναι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην ατζέντα, κάτι το οποίο συμφέρει την τουρκική κυβέρνηση, κάνει ένα σκοτεινό με τα κρύβια, με οτιδήποτε, τι γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά σε πολύ φιλεκυβερνητικά δίκτυα συνεχίζεται και μάλιστα ακόμα συνεχίζουν τις θεωρίες των γκρίζων ζωνών. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο 15 μέρες μετά σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι θα υπάρχει εκεί οι γκρίζες ζώνες. Θα μπορούσε κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο, στην Τουρκία μιλάμε, να πει ηρεμήστε, σταματήστε. Ναι. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έχουμε ο Μανώλης Κωστίδης με τις εικόνες που μας στέλνει από την Τουρκία, με το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες του, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
2: Είναι δύσκολο σε ένα καθεστώς τύπου Ερντογάν να κατασκευάσεις σκάνδαλα? Προφανώς και όχι. Ο Ερντογάν έχει εκλογές το 2028. Με βάση την αλλαγή του συντάγματος, δεν μπορεί να κατέλθει για τρίτη φορά το 2028. Άρα, ή θα πρέπει να ξαναλλάξει το σύνταγμα για να μπορέσει να κατέβει για τρίτη φορά, ή θα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές το 2027, ή θα πρέπει να βρει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο εσωτερικό για να μπορέσει να εξασφαλίσει.
3: Άρα, πώς τον βολεύει ο Κιλιτζάραγλου σε αυτή την προοπτική?
2: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: Στην Κύπρο τώρα είχαμε βουλευτικές εκλογές. Βεβαίως το σύστημα είναι προεδρικό. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκεντρώνει τις εξουσίες. Βεβαίως όμως ο συσχετισμός των κοινοβουλευτικών δυνάμεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή να δώσει όθηση σε διάφορες αποφάσεις του Προέδρου. Όπως έδειξαν λοιπόν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα της Κύπρου έδειξαν ότι αντέχουν. Ο δικοματισμός άντεξε, κερδισμένοι των βουλευτικών είναι αναμφίβολα Δυσί και Ακέλ, τα οποία παρά τις περί του αντιθέτου ενδείξεις, προεκλογικές ενδείξεις, κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο. Κερδισμένο θεωρείται το ΕΛΑΜ, το οποίο έλαβε ποσοστό 10,9% στην τρίτη θέση. Κερδισμένο και το ΔΙΚΟ, το οποίο παρά την απώλεια μιας έδρας έλαβε και αυτό ποσοστό 10%. Ο κύριος Τσουρούλης, Χρήσανθος Τσουρούλης, είναι ο διευθυντής του ΣΥΓΜΑ TV της Κύπρου, που συνεργάζεται με τον Sky, και είπε:
4: η κάλπη τελικά εδώ στην Κύπρο δεν γκρέμισε το σύστημα, στην ουσία το σταθεροποίησε. Είχε χτιστεί εικόνα για μήνες μιας κοινοβουλευτικής επανάστασης, δημοσκοπήσεις, social media, γενικευμένη κοινωνική κόπωση δημιούργησαν την αίσθηση ότι το σύστημα βρισκόταν σε μια πολιτική αποδόμηση. Πολλοί μάλιστα προεξοφλούσαν και σαρωτικές αλλαγές, κατάρρευση των παραδοσιακών κομμάτων, εκτόξευση νέων σχηματισμών στη Βουλή χωρίς να υπάρχει κάποιο κέντρο βάρους και δημιουργεί το υπεποίθηση ότι θα πηγαίναμε σε μια Βουλή πολλών σχηματισμών που θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί την επόμενη μέρα. Κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Η οργή ψήφισε, αλλά το σύστημα επιβίωσε. Άρα έχουμε δικομματισμό στην Κύπρο, ο οποίος αύξησε και τα ποσοστά του. Έχουμε αύξηση επίσης των ποσοστών της ακροδεξιάς στην Κύπρο, του κόμματος ΕΛΑΜ, το οποίο γίνεται πια ο τρίτος πόλος και καλείται να παίξει και ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Και επίσης και το κεντρό κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, άντεξε, συμπλήρωσε και αυτό τα ποσοστά του. Και άρα έχουμε μια Βουλή 6 κομματικών σχηματισμών.
0: Από αυτά από τον Χρήσανο Τσουρούλη, τον διευθυντή του Σίγμα TV της Κύπρου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
26: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
27: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
28: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
29: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
28: Είναι του τύπου σας.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στο κομμάτι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το πιάσαμε από την πλευρά των διαπραγματεύσεων. Να δούμε τώρα τι επιπτώσεις έχει όλο αυτό στην οικονομία. Θα μας βοηθήσει όπως πάντοτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
11: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σε σένα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου από πολύ νωρίς, από τις πρώτες ώρες των συνεδριάσεων που ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Είδαμε το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που έχουμε πολύ καιρό να τα δούμε, αλήθεια είναι. Κοντά σε 98-97 δολάρια το βαρέλι. Είναι η πρώτη συγκρατημένη σε ένα βαθμό πτώση, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει τόσα που είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει μια κάποιο είδους για την ώρα καχυποψία. Παρόλα αυτά, είναι μια βαθιά ανάσα, η οποία θα περιμένουμε να τη δούμε να μπαίνει και στα ελληνικά πρατήρια, που πλέον είχε γίνει κανόνα το 2014 στην Αμόλυβδη και το

0: στο τέλος της εβδομάδας η επιδότηση.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Με την επιδότηση ή χωρίς? Με την επιδότηση.
0: Κοιτάξτε, στο πλάνο, όπως μαθαίνουμε τώρα από το ρεπορτάζ της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, είναι το βλέποντας και κάνοντας ως τακτική, όπως και όλες οι άλλες χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή το μέτρο που έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει παράταση σε πρώτη φάση για ένα μήνα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή κάποιο fuel pass δεν πρέπει να περιμένουμε σε αυτή τη φάση. Έχουν αποφασίσει να κρατήσουν δυνάμεις γιατί φοβούνται ότι μπορεί να έχει και άλλες καμπές αυτή η υπόθεση. Δηλαδή να μην είναι ακριβώς το τέλος αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εκεχηρίας ή συμφωνίας των δύο πλευρών. Γι' αυτό και συζητάνε ώστε να παραμείνει χαμηλό το κόστος ενέργειας, το μεταφορικό κόστος, ναι, που επηρεάζει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, να παραμείνει η επιδότηση. Αυτό θα το έχουμε ως εικόνα σίγουρα μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε την πλήρη επιβεβαίωση ή τη διάψευση τελικά. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το πόσο γρήγορη θα είναι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.
1: Άρα έβαλες πάρα πολλούς αστερίσκους και πώς αλλιώς δηλαδή να γίνει. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα αλλάζει η κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι τις περισσότερες πιθανότητες έχει να μείνει η επιδότηση στο πετρέλαιο. Έχουμε νέο πας.
0: Αυτή τη στιγμή το fuel pass και πριν από την εκεχηρία με την κατάσταση που είχαμε παγιωμένη σε 108-110 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα είχε φύγει από το τραπέζι ως εξέλιξη και η επιλογή ήταν να πάμε αρκετά ήπια, δηλαδή με συνέχιση επί της ουσίας αυτής της επιδότησης στην Αντλία, αλλά και τέλος Ιουνίου τελειώνει η υπόθεση του πλαφών, να θυμίσουμε. Ναι. Η αρχική σκέψη που υπάρχει ακόμα είναι να παραμείνει κάποιο είδους πλαφών. Ναι. Θα δούμε, γιατί η αγορά φωνάζει και πολλοί κλάδοι έχουν γυρίσει στο ζημιογόνο εξ αυτού του λόγου.
1: Πλαφών όχι μόνο στα πρατήρια, έχουμε και το πλαφόν και στο σούπερ μάρκετ. Θα τρώει σε πάρα πολύ
0: Σωστά. Σε κλάδους που η αλήθεια είναι ότι το κόστος τους από τη στιγμή που αποφασίστηκε το πλαφόν έχει επιβαρυνθεί. Ναι. Έχει επιβαρυνθεί τόσο με την αύξηση του κατώτατου μισθού, όσο και με το ίδιο το μεταφορικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι ίδιες οι εταιρείες.
1: Επειδή θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον τουρισμό, μου διαφεύγει κάτι σοβαρό που πρέπει να μεταφέρουμε?
0: Πρέπει να πούμε σήμερα για την υπόθεση των ακινήτων.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Mm-hmm. Υπάρχει το περίφημο τέλος ακίνησης περιουσίας, ο ΤΑΠ, ο οποίος είναι μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος. Τον πληρώνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Προβλέπεται, είναι υπερδήμων αυτός ο χώρος, προβλέπεται να διπλασιαστεί το ποσοστό που θα παίρνουν επί της συνολικής αξίας του ακινήτου οι δήμοι και να μπει και ένα που θα αναβεί περίπου στο όσο ήταν το παλιό ΤΑΠ υπέρ περιφέρειας, δηλαδή συνολικά τριπλασιασμός του ΤΑΠ που πληρώνουμε μέσω του ηλεκτρικού. Πράγμα που σε απλά λεφτά, όσο για να το πω πιο απλά, αν ένα σπίτι με 250.000 ευρώ αντικειμενική αξία, από εκεί που πλήρωνε κοντά στα 70-80 ευρώ ετησίως για τον ΤΑΠ μέσω του λογαριασμού, σε δόσεις των 8-10 ευρώ το μήνα, αυτό πλέον θα ανέβει στα 250 ευρώ. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί και μεγάλες αντιδράσεις, μεγάλο ευνηδιασμό στην αγορά ακινήτων. Έχει ήδη παρέμβει με ανακοίνωσή της Υπομοιδά, η οποία διαμαρτύρεται, καθώς μιλάμε και για ένα φόρο επιπλέον, ο οποίος κανονικά θυμίζει πολύ στα χαρακτηριστικά του πλέον, από τη στιγμή που αυξάνει τον προκάτοχο του έμφυα, έτσι, το τέλος ακίνησης της περιουσίας, που αν θυμάσαι καλά εισπράττονταν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, το περίφημο χαράτσι το λέγαμε τότε.
1: Ναι, ATD, πώς ήταν, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ακριβώς, ATD κατέληξε.
1: Ναι.
0: Το οποίο η αλήθεια είναι το είχαμε απλοποιήσει στη λέξη χαράτσι, το οποίο δεν είναι σε αυτό το ύψος, αλλά είναι μια απότομη αύξηση.
1: Η αναγκαιότητα αυτού του μέτρου ποια είναι, Νίκο?
0: Από όσο καταλαβαίνουμε, επειδή είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι η ενίσχυση των οικονομικών των Δήμων και επιπρόσθετα ένας νέος πόρος για την περιφέρεια. Το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι αν έχουν πρώτα απ' όλα εξαντληθεί όλα τα περιθώρια εσόδων για τους Δήμους, δηλαδή αν οι ίδιοι με δικαίως προσπάθειες έχουν εκμεταλλευτεί ό,τι δυνατότητα είχαν, όπως για παράδειγμα τη ανακύκλωση που είναι μια βασική πηγή εσόδων, την οποία ελάχιστα οι πιο πολλοί Δήμοι την εκμεταλλεύονται στο έπακρο, αλλά και άλλες πηγές στο τέλος παρεπιδημούντων, υπάρχουν τέλη.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Όπου, το τι νοικοκύρι.

0: Πόσο νοικοκύρεμα παίρνει σε ένα δήμο, ούτω ώστε να πει μετά δεν μου φτάνουν.
1: Το οποίο όμω ξέρει που είναι το πρόβλημα. Σε αυτά που ανέφερα, θα πρέπει να ασχοληθούν οι ίδιοι και να επιβαρύνουν τους πολίτες τους οι ίδιοι δήμοι και οι περιφέρειες. Ενώ τώρα το Υπουργείο με αυτό το νομοσχέδιο που παραλαμβάνω ακόμα δεν έχει πάει προς τη Βουλή, είναι σε στάδιο διαβούλευσης, έρχεται και τους διευκολύνει.
0: Ναι, γιατί έχουν και δημοτικές εκλογές σε κανένα δύο χρόνια, οπότε
1: ακριβώς,
0: θα είναι πιο
1: και μεταφέρει
0: πιο εύκολα
1: στο κράτος και μεταφέρει βέβαια και στις εταιρείες ηλεκτρισμού. Οι οποίες έχουν ήδη υψηλά ανίσπρακτα δεδομένη κατάσταση.
0: Εξαιρετικά σοβαρό. Αναβάλω τον τουρισμό για αύριο, γιατί πράγματι αυτό ήταν το σοβαρό σήμερα. Ένας επιπλέον φόρος ουσιαστικά που μπαίνει για τα ακίνητα. Και αύριο, άμα θέλεις που θα έχουμε περισσότερες αντιδράσεις,
1: θα
0: έχουμε και άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Φιλιππίδης, για τα της οικονομίας και για αυτή την είδηση, δηλαδή την αύξηση του τόλους που πληρώνουμε για τα ακίνητα στους δήμους. Ένα επιπλέον κόστος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα πάμε τώρα στον Πάνο Γαρφαλιά. Είδα το ρεπορτάζ του από τον Τύρναβο με αγρότες οι οποίοι ήταν πραγματικά σε απόγνωση οι άνθρωποι μετά το χαλάζι που δέχθηκαν οι καλλιέργειές τους και υπέστησαν πολύ μεγάλη ζημιά οι άνθρωποι. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Έριξε χαλάζι χθες σε δύο φάσεις. Λίγο πριν το μεσημέρι και ακριβώς στην ίδια περιοχή μετά το απόγευμα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η καταστροφή ήταν τεράστια, κυρίως σε Ροδάκινα που ήδη ξεκίνησαν να μαζεύονται, σε Βερίκοκα, στο Αμπέλι σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στα Αχλάδια. Κυρίως στην περίπτωση των Βερίκοκων και όλων αυτών των συναφών φρούτων είχαμε πολλές φορές και το φαινόμενο ο καρπός να έχει πέσει στο έδαφος. Είναι πάρα πολύ χτυπημένα, είναι στην ουσία κατάλληλα, διότι μιλάμε μια καταστροφή 80% και 100%. Στο Αμπέλι έχει τρυπήσει το χαλάζι που ήταν μέγεθος ρεβιθιού, ακόμη και τα φύλλα, ακόμη και τα πρώτα τσαμπιά που βγήκανε με τα πολύ μικρά σταφύλια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η καταστροφή είναι τεράστια και έρχεται σε μια περίοδο όπου πέρυσι ακριβώς στην ίδια περιοχή οι ίδιοι οι καλλιεργητές είχαν χάσει ανάλογες καλλιέργειες από παγετό. Ήταν ένα φαινόμενο που κράτησε μεν πολύ λίγο, αλλά η καταστροφή ήταν τεράστια και το ζήτημα είναι ότι πλέον ο ΕΛΓΑ πρέπει να κάνει γρήγορα τις εκτιμήσεις. Βρέθηκε σήμερα στο σημείο, ξεκίνησαν οι εκτιμήσεις, φαίνεται ότι είμαστε περίπου στο 80% και 100% καταστροφή σε αυτές τις καλλιέργειες.
0: Ναι, σε καλά Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό λέει και ο ένας αγρότης που ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρφαλιά. Ο άνθρωπος ήταν σε απόγνωση δηλαδή.
3: Δεν έχει μείνει τίποτα. Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%. Γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρούτο όσο θα ανήκει θα σαπίζει. Οπότε δεν είναι ούτε εμπορεύσουμε για τίποτα, ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα. Είναι για πέταμα.
0: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Με τοπική επίθεση Ερντογάν στην αντιπολίτευση έφοδο στα γραφεία των κεμαλιστών διαδηλώσεις για το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Δυσί και Ακέλη κερδισμένη στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου εκλέγεται αλλά παραμένει στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φιδίας Παναγιώτου. Νουθεσίες από τον Πάπα Λέοντα για την τεχνητή νοημοσύνη προέχει η ανθρώπινη φύση, δεν είμαστε εργαλεία του αλγόριθμου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Βίνη μιας νέας πολιτικής κρίσης πλησιάζει η Τουρκία μετά τη χθεσινή έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με διάταγμά του ζητούσε να κλείσει το φιλελεύθερο πανεπιστήμιο Μπιλγκίμ στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, με άλλη απόφαση, λίγες ώρες αργότερα και ενώ είχαν μεσολαβήσει φοιτητικές κινητοποιήσεις, ανακάλεσε την απαγόρευση. Τώρα όλοι διερωτώνται ποια απόφαση θα υπερισχύσει τελικά. Στασιμότητα και σήμερα στο ζήτημα του Ιράν. Θέλουμε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείουμε και άλλες λύσεις, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ή θα επιτύχουμε μια σημαντική συμφωνία με το Ιράν, ή δεν θα υπάρξει συμφωνία, δηλώνει λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεταβολές στη στάση των Αμερικανών εκπροσώπων δυσχεραίνουν την εξέβρεση λύσης, δηλώνει στην Τεχεράνη εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Λίβανο, ένας 19χρονος Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Στην Κύπρο ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές χωρίς τεράστιες εκπλήξεις, πρώτο κόμμα το κεντροδεξιό Δύση, ωστόσο και άλλα πολιτικά κόμματα έχουν λόγους να πανηγυρίζουν.
0: Και επιστρέφουμε εδώ από τη Βόνη Νέο Φάληρο. Με τι άλλο, τι αθλητική είδηση να έχει σήμερα, Νίκο Σταματέλο?
6: Ό,τι άλλο και να έχει, Σπύρο, το επισκιάζει η τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος νίξε χθες 92-85 την Real Madrid στο τελικό της Euroleague και για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας αυτό που έβλεπαν οι περισσότεροι, ότι είχε την καλύτερη ομάδα την εφετινή σεζόν. Τερμάτισε πρώτος και έσπασε και αυτή την κατάρα, γιατί ποτέ ομάδα που είχε τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι το τρόπαιο.
0: Ξόρκησε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας στους δαιμονές του, νομίζω.
6: Ναι, παρά το γεγονός ξεχνάμε ότι το 2013 που το πήρε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο προπονητής ο Μπαρτζόκας ήταν. Ναι, αλλά σωστά, ήταν σωστά. Τα συνεχόμενα χαμένα Final Four. Ναι, ναι, ναι. Είχαν προηγηθεί 4 χρόνια.
0: Δαιμονές του εννοώ και με την. Γιατί αυτό που μου είχε μείνει στο μυαλό ήταν Γιούλ στο πρόπερση.
6: Αυτό δεν ήταν μόνο του Μπαρτζόκα, ήταν σε όλη την, σε όλη την ομάδα. Και τώρα κακά τα ψέματα και στο τέλος, τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα όταν ο Φελίφ σηκώθηκε μόνο του. Ήρθαν στο μυαλό μνήμες από το Τελαβίβ μέχρι το Κάουνας, από τον Κορνίλιους Τόμσον μέχρι το Γιούλ που ανέφερες.
0: Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι υγιός σκεπτόμενος φιλάθλος μπορεί να μην χαίρεται σήμερα. Ελληνική ομάδα σου σήκωσε το κύπελο, όποια και αν ήταν, δηλαδή δεν το συζητάμε.
6: Πολύ ρομαντικός είσαι.
0: Και καταλαβαίνω, το ξέρω και από φίλους, από γνωστούς. Καταλαβαίνω, δεν πετάω στα σύννεφα, αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Αλλά λέω πώς κανονικά θα έπρεπε να είναι το πράγμα και πόσο μάλλον για μια ομάδα, το είπες και εσύ πριν, που αντικειμενικά έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.
6: Απλά δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
0: Ναι, ναι. Ειδικά όταν είναι και ένας αγώνας.
6: Ο αντίπαλος ήταν την Παρασκευή Φενέρμπαχτσε και χθες η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι και για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Είδα να γράφονται κάποια πράγματα για Μπαρτζόκα ή για μεταγραφές. Μισό λεπτό, θα επιστρέψουμε στο αμυγός αθλητικό, γιατί χθες όχι ο αγώνας, το έξω αγωνιστικό είχε και κάποια παρατράγουδα. Ο Γιάννης Σουλιώτης μας περιμένει ήδη. Και μάλιστα παρατράγουδα και στην κερκίδα των επισήμων, Γιάννη,
7: Ναι, ναι. Συχνά οι κερκίδες των επισήμων δίνουν ενδιαφέροντα παρατράγουδα. Προφανώς αναφέρεσαι στο γκαυγά, στο διαπληκτισμό που σημειώθηκε ανάμεσα στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει καταγραφεί και μάλιστα Σπύρο με μεγάλη ευκρίνεια από τις κάμερες ασφαλείας του κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Το σχετικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και τι προκύπτει από αυτό? Σύμφωνα τώρα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, στο γήπεδο και τη θύρα των επισήμων βρισκόταν με κάποια οικεία πρόσωπά του ο πρώην Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης. Στην ίδια θύρα κάνει την εμφάνισή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Αγγέλης Μαρινάκης, συνοδευόμενος και από μέλη της προσωπικής του φρουράς και όχι μόνο. Αντικρίζοντας τον Γρηγόρη Δημητριάδη, έγνεψε προς το μέρος του, κάνοντας του νόημα να τον πλησιάσει προκειμένου να του πει κάτι. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ανταποκρίθηκε και πλησίασε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, απρόκλητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, χειροδίκησε εναντίον του, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου απάντησε βροθοκοπώντας τον Ευαγγέλη Μαρινάκη στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, τους δύο άντρες χώρισαν τα μέλη της προσωπικής φρουράς και είναι η κατάληξη του επεισοδίου που λίγο πολύ το έχουμε δει όλοι στα αεραστεχνικά βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Τώρα, το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, όπως και τα αεραστεχνικά βίντεο που κυκλοφόρησαν, συγκεντρώνονται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους. Θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης και θα υποβληθεί το αργότερο εντός τριημέρου στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος και θα είναι αρμόδιος να
0: αξιολογήσει
7: ποινικά τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη Σουλιώτη. Αλλά θα επιμείνουμε λιγάκι στα αθλητικά με Νίκο Σταματέλο. δεν μπορεί να σκεφτώ ότι δεν έμεινε η Μπαρτζόκας.
6: Εδώ έμεινε τις χρονιές που το έχασε. Μόνο όταν, αν θελήσει ο ίδιος να φύγει, θα υπάρξει αλλαγή στη τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Που κατά πως φαίνεται η πρώτη κίνηση ενίσχυσης είναι ο Μοντέρο
0: της Βαλένθια. Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται και οι τελικοί για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Που φαντάζομαι και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα που σήκωσε κύπελο στην έδρα του, που με την αντιπαλότητα
6: θέλει
0: που
6: να υπάρχει, δώσει κάποιες απαντήσεις.
0: Έχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο κι αυτός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.

Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο στη Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης υλικών νωρίτερα από διερχόμενο φορτηγό. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην κάθοδο από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως ο βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργεία αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων που εργάζονταν για το κύκλωμα ήταν αυτοί που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν την πληροφορία στους λογιστές που ήταν στο Ηράκλειο για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κύριος Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα ίσως και ακόμη εντός της ημέρας όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του. Ο 30χρονος διώκεται πλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Ξεκινά από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1550 για τη δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
3: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
4: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
3: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
4: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
3: Ταξίδια.
4: Προϊόντα τεχνολογίας.
3: Ποδήλατα.
4: Εισιτήρια.
3: Δωροεπιταγές.
4: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
3: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras. Είναι η εκπομπή «Δύο θαύουν καλύτερα». Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Απέναντί μου σήμερα είναι ο Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική. Ο Βαγγέλης Γερογιάννης από τους πανηγυρισμούς χθες δεν έχει ξεκουραστεί πλήρως. Θα δούμε αν προλάβει να είναι μαζί μας το δεύτερο ημίχρονο. Και για να μην παρεξηγηθώ από τον τρόπο που κάλυψε τους πανηγυρισμούς, έτσι. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Και η μέρα μας ξεκίνησε με ξεκίνησε χτες και έχουμε σήμερα δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Η μία είναι ότι έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστρο Κώστα, η σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, και η άλλη ότι έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Σάντζας, παίκτης του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξας Δράμας και της Εθνικής Ομάδας. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες τόσο του Τραϊανού Δέλα όσο και του Παρασκευά Άντζα. Και όλοι οφείλουμε να καταλάβουμε ότι οι Ευρωλίγκες, τα πρωταθλήματα, οι νίκες, οι ήττες είναι πεζά πάρα πολύ μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, μπροστά στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τώρα στην πεζή πραγματικότητα, σαφώς και το θέμα μας σήμερα θα είναι μπασκετικό. Θα έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό που πανηγύρισε τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα. Αλλά θα μιλήσουμε και για την εκπληκτική παρουσία της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου στο πρωτάθλημα της National League 1. Έφτασε ένα σούτ μακριά από την άνοδο στην Elite League, αν και νεοφώτης, δηλαδή να κάνει το back-to-back της ανόδους. Κέρδισε κόσμο, περίπου 150 φίλοι της ήταν στο πλευρό της το Σάββατο στο κλειστό του Κρόνου, στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει ζήσει από κοντά και τα πρωταθλήματα στις μικρές εθνικές κατηγορίες, αλλά έχει πανηγυρίσει και Ευρωλίγκα αλλά και μετάλλια σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς ήταν μέλος της εθνικής μας ομάδας πανηγυρίζοντας και στο Βελιγράδι και στη Σαϊτάμα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο γνωστός προπονητής μπάσκετ, έχει περάσει από τον Απόλλωνα, ήταν παλιότερα και στο Γλάφκο και στην ΑΕΚ, είναι φίλος και θα μιλήσουμε μαζί του στον Ενικό. Δημήτρη, καλησπέρα καταρχήν από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Θα μιλήσουμε από το πιο χαμηλό επίπεδο μέχρι το πιο υψηλό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό για να πάμε στην πολύ καλή παρουσία που έχει η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, που, για την οποία η σεζόν δεν έχει τελειώσει, έτσι, γιατί θα συνεχίσει την προσπάθειά της για την άνοδο. Να ξεκινήσουμε από το Final Four. Και θα σε ρωτούσα τι είδες και τις δύο ημέρες των αγώνων, δηλαδή και στα παιχνίδια των ημιτελικών, εκεί που ο Ολυμπιακός πέρασε κυριολεκτικά πάνω από τη Φενέρμπαξε και εκεί που η Ρεάλ κατά πολλούς έκανε την έκπληξη, αλλά κάθε άλλο παρά έκπληξη είναι όταν η Ρεάλ κερδίζει τη Βαλένθια, για όλους όσοι γνωρίζουν καλά τις ΑΣΕΜΠΕ αλλά και τις Ευρωλίγκες. Για πες.
1: Ξεκινώντας την Παρασκευή από τον ημιτελικό Τάκη, νομίζω ότι έτσι όπως το είπες, είναι ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι στον γκάζι και έδειξε ότι θέλει πάρα πολύ το κύπελο. Δεν άντησε κανένα δικαίωμα με την αμυντική του συμπεριφορά και την ανηγέννη συμπεριφορά και στην επίθεση. Κανένα περιθώριο αντίδραση στη Φενέρ, και φάνηκε από την αρχή ότι ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος και πάρα πολύ καλός πνευματικά, δηλαδή, και κάθε παίχτης πήρε πολλά πράγματα συγκεντρωμένος και ομαδικά και σαν σύνολο, και για να πάει τελικό. Νομίζω ότι δεν χώραγε, αν και πριν το 40 δηλαδή, δεν χώραγε μέχρι το ημίχρονο καμιά αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε το παιχνίδι, γιατί δεν ήταν παντού, δηλαδή και στα rebound και στη κυκλοφορία της μπάλας και γενικά η εικόνα του, δηλαδή και στην άμυνα και στην επίθεση, ήταν πάρα πολύ καλό. Κάτι που φυσικά με την πάροδο των λεπτών κυριάρχησε σε όλους τους τομείς και νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι θα πήγαινε τελικό. Το άλλο παιχνίδι, εντάξει, αντικειμενικά νομίζω ότι η Βαλένθια είχε μια αντίφαση στο πώς έπαιζε όλη τη χρονιά, αλλά όταν βλέπει τη Ρεάλ μπροστά της, νομίζω ότι έχει κάποια θέματα. Το παραδέχτηκε νομίζω και λίγο ο προπονητής που είπε ότι έχουμε κάποια θέματα.
0: Μαρτίνες,
1: με τη... ναι, το παραδέχτηκε δηλαδή με ειλικρίνεια, με πάσα ειλικρίνεια. Δεν ήταν η Βαλένθια.
0: Ψυχολογικά θέματα εννοείς, έτσι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν με τη Ρεάλ. Νομίζω ότι δεν ήταν ανταγωνιστική. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι. Εγώ είχα πει ότι η Βαλένθια θα μπορέσει να κερδίσει και χωρίς τον Ταβάρες να είναι πιο ανταγωνιστική. Αλλά το σκορ πήγε ψηλά. Καμία ένδειξη άμυνας, καμία τίποτα, καμία πνευματικά και τίποτα, καμία. Εγώ δεν είδα τίποτα αρχές στο transition. Πώς θα μάθω και πώς να μπορέσει να κόψει το Χεζόνια και κάποια άλλα πράγματα που έκανε η Ρεάλ, η οποία κυριάρχησε. Άρα η Βαλένθια ήταν, νομίζω, στο ημιτελικό τάκι πολύ κατώτερη του αναμενωμένου. Ενώ ήταν πολύ καλή με τον Παναθηναϊκό, παρουσιάστηκε, δεν ξέρω, ήταν απειρία το παιχνίδι της μιας βραδιάς, ότι είναι η Βαλένθια και δεν έχει ειδικό βάρος σχέση με τη Φάνατζ Ρεάλ. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή.
0: Ότι ήταν ικανοποιημένη μέχρι εκεί που έφτασε, ίσως. Μπορεί να παίξει αυτό ρόλο.
1: Δεν ξέρω, ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Τώρα πάντως το παραδέχθηκε και ο κόουτς εκεί, ο Μαρτίνς, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Είπε ότι με τη Ρεάλ έχουμε κάποιο θέμα, δεν παίζουμε καλά. Γιατί και στην Ισπανία έχουν ένα 3-1, έχουν χάσει δηλαδή τρεις φορές, έχουν κερδίσει μία. Στην ΑΣΕΜΠΕ νομίζω ότι πιστοποιήθηκε ότι για άλλη μια φορά η Ρεάλ, όπως και να είναι, ό,τι προβλήματα και να έχει, το είδαμε και χθες, είναι Ρεάλ, έτσι. Για να πάμε και στον τελικό που λογικά θα με ρωτήσει.
0: Ωραία. Ο τελικός, τι γεύση σου άφησε καταρχήν? Εντάξει, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι. Είναι αυτό. Για τους Ουδέτερους ήταν ένα υπέροχο παιχνίδι, ένα απολαυστικό παιχνίδι. Για τους Ολυμπιακούς θα έλεγα ότι ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαν οι περισσότεροι να πάνε να κάνουν ένα καρδιογράφημα όσοι άντεξαν μέχρι το τέλος. Και εμένα, φιλοσοφώντας, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός νίκησε πρώτα τον δικό του φόβο. Είναι έτσι, δηλαδή, εσύ ήσουν και στην εθνική ομάδα με τον βοηθός του Γιαννάκη στις μεγάλες επιτυχίες. Εσύ ήσουν και βοηθός του Ομπράντοβιτς. Οι παίκτες, Δημήτρη, όταν είναι αυτά τα παιχνίδια, το σκέφτονται αυτό. Αχ, έχουμε χάσει, ξέρω εγώ, στο Κάουνας με ένα σουτ. Αχ, χάσαμε στο Βελιγράδι. Α, το ένα. Α, το άλλο. Επηρεάζεται, δηλαδή, το μυαλό τους τρέχει στο παρελθόν.
1: Σε αυτό το level, σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω, Τάκη. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Έκανε μια τρομερή χρονιά, έτσι. Τερμάτισε πρώτος. Λίγο ή πολύ λέγανε όλοι ότι κουτσά στραβά θα πάει τελικό που πήγε και απέδειξε ότι δίκαια είναι πρώτος. Τώρα νομίζω ότι λίγο μια παραφιλολογία ότι εκεί δεν ξέρω, επειδή η Ρεάλ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, Τάκη. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ εύστοχη με τον Λάρι, δηλαδή έβαλε μεγάλα σουτ και τεχνικά ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν άφησε να τρέξει ο Ολυμπιακός, ο Ντόρση ήταν εγκλωβισμένος, έπαιζε ένα κλειστό man-to-man με τα χαμηλά σχήματα, με undersize σχήματα που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να αποκριθεί. Ο Μιλουντίνοφ τον έβγαλε έξω, καλά έκανε ο coach, πήγε σε πιο undersize με πεντάρι τον Χολ και τον Τζόουνς, καλά έκανε. Μετά η Ρεάλ χαμήλωσε κι άλλο πιο πολύ, δηλαδή έβαλε Ντεχ και Χεζόνια, δηλαδή καμία σχέση με center, δηλαδή έπαιξε πολύ small ball. Γενικά η Ρεάλ ήταν πολύ καλή τεχνικά. Δηλαδή εγώ δεν την περίμενα αντικειμενικά να αντέξει σε τέτοια ατμόσφαιρα με 15-18, όπως ήταν, δεν ξέρω, φιλάθλος του Ολυμπιακού, χιλιάδες. Νόμιζα ότι παρά το καλό ξεκίνημα, απόψη μου ήταν θα έσπαγε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα έβαζε 2-3 μεγάλα σουτ, γιατί είχε την ποιότητα. Κάτι που έγινε με Πίτρες και λοιπά. Δηλαδή έβαλε πιο πολλούς παίχτες από τον πάγκο. Δηλαδή σε κονιούνιτ έβαλε πιο πολλούς παίχτες, πήρε πιο πολλά πράγματα. Μακίσικ, Τζότζεφ, έβαλε πολλά πράγματα. Η Ρεάλ κάποια στιγμή, νομίζω, μπήκε και λίγο τα φάουλ του Καμπάτσο, 3 φάουλ. Ο Χεζόνε λίγο το παράκανε. Δεν υπήρχε πεντάρι. Ο Λάλη σταμάτησε όταν το μάρκαρε ο Γόκαπ. Άλλαξε το μαρκάρισμα ο Γιώργος και του βαλέλο παίχτη πάνω του. Νομίζω το άλλαξε 2-3 και πολύ καλά έκανε. Νομίζω σταμάτησε να σουτάρει, να σκοράρει. Κάπου εκεί δηλαδή κάτι, δηλαδή πιστεύω ότι εντάξει, συν τον κόσμο, συν την ατμόσφαιρα, συν τη θέληση του Ολυμπιακού ότι να το πάρει, που ήταν δηλαδή στα μάτια ολονών, ότι πλέον δεν χάνουμε σήμερα, αφού γύρισε το μάτς. Νομίζω ότι κάπου λίγησε, αλλά λίγησε νομίζω δίκαια και νομίζω και από την επιθυμία του Ολυμπιακού και όλου του οργανισμού να πάρει το τέταρτο κύπελο, κάτι που νομίζω δίκαια το πήρε. Τα τελευταία λεπτά ήταν λίγο. Ξέρεις λίγο αυτό με τις βολές και τις χαμένες, κάτι πήγε να γίνει και αυτό που είχε καρδιακούς, αλλά νομίζω ότι τελικά οι καρδιές πήγαν στις θέσεις τους.
0: Κατάλαβα. Τεχνικά, Δημήτρη, πιστεύεις ότι αυτό το τρίκ πάνω Μπαρτζόκας, όχι να έλεγα να ακολουθήσει τη Ρεάλ στο small ball, αλλά να βάλει ας πούμε τον Ντάιρικ Τζόνς που σίγουρα μπορεί να παίξει στις αλλαγές καλύτερα και να πάει τον Μπίτερ στο 3 για να δημιουργήσει έναν ακόμη επιθετικό πόλο, σωστά. Γιατί ο Ντόρσεϊ δεν ήταν καλά, ναι, δηλαδή ο Βεζένκοφ ήταν σε μια βραδιά μέτρια για Βεζένκοφ, έτσι. Αυτό ήταν που έκρινε τον τελικό, υπήρχαν και κάποια άλλα στοιχεία που διέκρινες εσύ, συμφωνείς μαζί μου καταρχήν για αυτό το τρίκ με τον Πίτερ στο 3 και τον Ντάιρικ να καλύπτει χώρους?
1: Εντάξει, ο Γιώργος το έχει ξανακάνει αυτό μαζί με Πίτερ Βεζένκοφ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τρίκ. Έβαλε σίγουρα ένα πιο κινητικό, πιο αθλητικό παιδί στο 5 που δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο Μιλουτίνο αυτό ο small ball, αλίμονο. Από εκεί πέρα έβαλε και πήρε πράγματα και από το World που δεν τον περίμενα. Ναι, γιατί ο μεγάλο μάτς πήρε και από το World κάποια πράγματα. Δεν πήρε τον Ντόρσεϊ, αλλά όλοι μαζί, όλοι καλύψανε ότι ο Ντόρσεϊ δεν ήταν καλός. Όλοι μαζί δηλαδή έβαλε και άλλα παιδιά τα οποία είχαν αθλητικότητα και πήγαν στα σχήματα της Ρεάλ τα πιο χαμηλά, τα πιο undersized δηλαδή, και πολύ καλά έκανε. Και ακολούθησε και το ρυθμό και δεν έχασε το ρυθμό. Δηλαδή ο Φουρνιέ τρομερός, δηλαδή εντάξει, ο Φουρνιέ ήταν συγκλονιστικός. Μεγάλη προσωπικότητα, έβαλε μεγάλα σουτ και γενικά αυτά. Νομίζω ότι πήρε πιο πολλά πράγματα, πιο πολλούς παίχτες. Δηλαδή εκεί λέω ότι η Ρεάλ κάποια στιγμή σταμάτησε να σκοράρει όταν πήγε δηλαδή, σε κάποια ονόματα που ο Γιούλ δεν έπαιξε πολύ, δεν μπορεί πια ο Γιούλ, νομίζω ότι.
0: Βέβαια. Ο χρόνος είναι αδύστακτος για όλους μας.
1: Ναι, για όλους μας. Νομίζω ότι εντάξει, μετά μπήκανε παιδιά, έλλειψη σέντερ, μπήκε, έκανε κάτι σχήμα τα οποία και με τα τρία φάλ του Καπάντσο που δεν έκανε. Δηλαδή, έπαιζε, δεν είναι μόνο χεζόνι. Εντάξει, αυτό. Και ο Φελής. Ο Φελής, ο οποίος έπαιξε καλά. Δηλαδή, αυτό, νομίζω ότι ό,τι έπρεπε να κάνει ο Γιώργος το έκανε κανονικά ο Μπαρτζόκας με την έννοια ότι πήρε πολλούς παίχτες δίκαια, δηλαδή ανακάλυψε την τράπουλα πολύ, πήγε μέχρι το βάθος του πάγκου του και πολύ καλά έκανε.
0: Και χρησιμοποίησε και τους 12, έτσι. Δηλαδή είναι σπάνιο αυτό σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, ναι, απλά γιατί αναγκαστικά η Ρεάλ ήταν πολύ καλή τακή. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα ότι η Ρεάλ θα αντέξει 35, 37, 38 λεπτά. Τέσσερι δυο καμίνι γήπεδο. Δεν το περίμενα με την τέτοια δηλαδή χωρίς σέντερ. Δηλαδή τάξη, με σχήματα τα οποία η Ρεάλ, άμα που τη βλέπω όπως την ΑΣΕΜΠΕ, δεν παίζει έτσι ως Καριόλο. Δηλαδή τόσο, με τόσο χαμηλά σχήματα undersize δεν παίζει.
0: Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, δεν έπαιξε και ζώνη για πολύ. Δηλαδή πολύ πίστευαν ότι ξέρεις, θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν αφαιρέσει 2-3 λεπτά, ξέρω εγώ.
1: Εγώ ήμουν σε
0: μένα. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Δηλαδή, ενώ φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός θα προετοιμάστηκε για ζώνη, γιατί επειδή η Ρεάλ δεν έχει σέντερ, αυτά το να το άλλο.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζω ίσως δεν ευνηδιάστηκε που δεν έπαιξε η Ρεάλ ζώνη, έτσι.
1: Εγώ προσωπικά την περίμενα. Μάλιστα, το είχα συζητήσει και με ένα μπασκετικό δηλαδή που ήμασταν μια μέρα πριν, το Σάββατο. Λέγαμε παιδιά ζώνη ματσά που
0: δεν έπαιξε
1: 15-20 λεπτά, λέω, γιατί έλειψε σέντερ και λοιπά, να κρύψει το καλάθι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανταποκρίθηκαν κάποια παιδιά από τη Ρεάλ που δεν είχαν, δηλαδή βγήκαν μπροστά. Που δεν έχουν την εμπειρία των παιχτών του Ολυμπιακού και τις παραστάσεις και τις εικόνες. Δηλαδή, τώρα
0: για την ποιότητα, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουν αυτό το πράγμα, αλλά με εντυπωσίαση η Ρεάλ και φυσικά είναι Ρεάλ, έτσι, φυσικά, πέρα από τη φανέλα. Δηλαδή άντεξε σε ένα γήπεδο το οποίο ήταν καμίνι και όχι μόνο άντεξε, προηγήθηκε πάρα πολύ στην αρχή, προηγήθηκε 12-13 πόντους, δηλαδή άγχος στον Ολυμπιακό πολύ, δηλαδή, τον έβαλε να κυνηγάει ο Ολυμπιακός και άμα δεν έμπαινε ο Φουρνιές στο παιχνίδι ήταν καταπληκτικός και ο Πίτερς, νομίζω θα έχει πρόβλημα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για το Φουρνιέ. Στο τελευταίο, ειδικά πεντάλεπτο, είδα ότι όλοι έψαχναν να του δώσουν την μπάλα. Δηλαδή ότι είχαν μία ηρεμία όταν η μπάλα πήγαινε στα χέρια του Γάλλου. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι ο τρόπος που σκόραρε ήταν μεγάλα καλάθια. Έβγαλε μία πολύ καλή πάσα, ας πούμε, στον Ντάιρικ που την κάρφωσε. Είδε το μπίτερ στο κόψιμο που έκανε το lay-up. Έβλεπε τα mismatch. Είναι προσωπικό. Δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι η προσωπικότητα που έκανε τους άλλους να παίζουν πιο ήρεμα. Κάπως έτσι μου φάνηκε εμένα.
1: Έτσι ήταν, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει με 2-3 πυλώνες συγκεκριμένους. Όταν δεν πάνε καλά αυτοί οι παίχτες, εκεί είναι η ποιότητά του. Και έτσι έγινε και χθες. Βγήκε από τον πάγκο, ήρθαν και πήρε βοήθεια από παίχτες που. Να, λέμε για το Word. Πήρε βοήθεια από τον Peters, πήρε τρομερή βοήθεια. Πήρε βοήθεια ακόμα και από τον Jones, πήρε βοήθεια. Πήρε παιδιά που, δηλαδή, Βεζέγκο δεν ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, σου ήταν, δεν πήρε πολλές μπάλες, σου κάνανε πάλι το switch παντού. Δηλαδή, τον είχαν εγκλωβίσει με switch και στα off-ball, δηλαδή, screen που έχει ο Ολυμπιακός, τον είχαν διαβάσει πάρα πολύ καλά. Δεν μπόρεσε να βρει πατήματα ο Βεζέγκο. Ο Ντόρσεϊ ήταν εγκλωβισμένος. Άρα το παιχνίδι πήγε σε άλλα χέρια. Δηλαδή, η Μιρέα πήγε στο Φουρνιέ, ο οποίος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά, δηλαδή, ήταν καταπληκτικός. Και γενικά πήρε πράγματα ο Ολυμπιακός από τον Peters που. άμα πριν το παιχνίδι το έλεγε ότι θα κάνει τέτοιο Final Four, δεν πίστευα ότι νομίζω ότι θα έλεγε καλή μια συνέχεια.
0: Και επειδή το λες, νομίζω ότι ο Πίτερς είναι ο πραγματικός MVP είναι του Final Four, γιατί ο Φουρνιέ δεν ήταν τόσο καλός. Όχι ήταν κακός στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαξη, αλλά ο Πίτερς ήταν αυτός που ήταν σταθερά πολύ καλός. Δηλαδή,
1: τρομερός, ναι.
0: Έχασε ένα σουτ στο Final Four και μια βολή.
1: Πώς
0: θα τον παρομοίαζα, επειδή είναι τόσο εκτελεστής. Σαν τον Τζέισι Κάρολ της Ρεάλ παλιότερα. Θυμάσαι, βέβαια παίζουν διαφορετική θέση, αλλά ήταν δολοφόνος και εκείνος και αυτός δολοφόνος.
1: Ο Πίτερς, αν βρει ρυθμό, που βρήκε ρυθμό από την αρχή και νιώσει καλά, επειδή είναι ψυχολογικός και επειδή παίζει με το σουτ και ξέρει πολύ καλό ότι το σουτ σε φτιάχνει ή σε χαλάει. Αν τα βάλει, άμα βάλει τα πρώτα δύο και πάλι ψυχολογία, μπορεί να βάλει άλλα 5-7-8. Ο Πίτερς παίζει με το σουτ. Δεν έχει post-up, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν παίζει με τρίπλα, αλλά πάει με αυτό. Δεν παίζει. Παίζει με το σουτ. Ή το ενδιάμεσο, ή το τρίποντο κλπ. Από το mid-range κλπ. Τα βάλε στην αρχή, ήταν πολύ καλό. Διάβασε καλά, κινήθηκε σωστά. Εντάξει, έβαλε και ένα από rebound κλπ. Που έπιασε το rebound κλπ. Νιώθε πολύ καλά. Νομίζω ο πραγματικό MVP ήταν αυτό, Στάκη. Δηλαδή για μένα, αντί σε Final Four, το μερό. Δηλαδή αυτό που έκανε. Δηλαδή δύο παιχνίδια, ήταν το μερό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περίμενε τώρα στη γραμμή σου. Μάλλον πάρε εσύ μια ανάσα να κάνω εγώ τη δουλειά μου σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαφημιστικά για να επιστρέψω μαζί στο δεύτερο ημίχρονο να μιλήσουμε για την Αθλητική Ένωση Γλάφκο Έσπρο. Την έχει δει αρκετά παιχνίδια, την παρακολούθησε στα δύο παιχνίδια. Στον Μπραχάμι, έχεις εικόνα, έχεις δουλέψει παλιότερα στο Γλάφκο, το ένα από τα δύο σωματεία που ενώθηκαν και έχουν φτιάξει αυτή την ομάδα, για να πούμε πάρα πολλά. Εγώ θα πω όμως ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα, 8 πόλεις όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίχρονο με περισσότερο μπάσκετ και Δημήτρη Παπαδόπουλο, αλλά με National League One και Αθλητική Ένωση Γλάφκο Έσπερου.
2: Sky 89,4. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, Sky Patra στους 89,4 είναι η εκπομπή 2 Θαύουν Καλύτερα. Στο μικρόφωνο είμαι μόνος μου. Σήμερα ο Βαγγέλης Γεωργιάννης, είπαμε, κάλυψε πολύ χτες το ρεπορτάζ από τα επινίκια του Ολυμπιακού και κάνει έτσι, προσπαθεί να πάρει μερικές ανάσεις. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Στεφανόπουλος που ρυθμίζει ήχο και επιλέγει μουσική. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, γνωστός προπονητής. Μας ανέλησε το Final Four, το πώς ο Ολυμπιακός έφτασε στο τέταρτο αστέρι του, στο θρίαμβο. Αλλά τις τελευταίες ημέρες παρακολουθεί και τις μικρές εθνικές κατηγορίες και το Σάββατο ήταν στο τελικό των τελικών, στο Μπραχάμι, εκεί που η Αθλητική Ένωση Γλάφου Έσπερου για ένα σουτ έφτασε μακριά από την κατάκτηση της απευθείας ανόδου και του πρωταθλήματος στον δεύτερο όμιλο της National League One, αν και νεοφώτιστη στην κατηγορία. Είναι η πιο μεγάλη έκπληξη, θα έλεγα εγώ, αλλά ο τρόπος που παίζει μόνο έκπληξη δεν είναι. Δημήτρη, συμφωνείς έτσι, έχεις δει κάτι άλλο, γιατί παρακολουθείς και τις μικρές εθνικές κατηγορίες?
1: Συμφωνώ, ήταν και 100-0. Νομίζω ότι δεν περίμενε κανείς η ομάδα αυτή τη στιγμή να είναι και να παίζει ακόμα και να είναι φιναλίστ. Νομίζω ότι και από τον οργανισμό και από την πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται από τον πρόεδρο, τον Κώστο Μαρλαθέκα, και όλο τον οργανισμό και τα παιδιά, όλο το staff κλπ. Νομίζω ότι αντικειμενικά δεν, ενώ πίστευα θα πάνε καλά, νομίζω ότι το να παίζουν ακόμα και να είναι εκεί και να έχουμε ελπίδες, να έχουν ελπίδες η ομάδα να βγουν κατηγορία πραγματικά και το πιστεύουν και να είναι ανταγωνιστική ομάδα ακόμα τόσο μεγάλη χρονιά, 9 μήνες και να είναι εκεί, νομίζω ότι είναι ο Φώτης, όπως είπες, νομίζω ότι έχει πιάσει το ταβάνι που λέμε μπασκετικά, νομίζω ότι το έχει χτυπήσει το ταβάνι και νομίζω ότι μόνο καλό κάνει αυτό για την ομάδα, για τον οργανισμό, μεγαλώνει ο οργανισμός και για τους ανθρώπους που εμπλέκονται και για τον πρόεδρο και για όλους εκεί που κάνουν τρομερή δουλειά.
0: Τη δουλειά που έχει κάνει ο Κώστας Ρουμελιώτης, αυτό είπε στο staff. Ήσουν και στους δύο τελικούς στον Μπραχάμι. Τι της έλειψε, δηλαδή, όταν πάει ένα παιχνίδι στο σουτ, είναι η τύχη, είναι το momentum, είναι μια λάθος απόφαση? Και να πάμε στον τελευταίο τελικό που ιτήθηκε με 66-63 με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο που έβαλε ο Βένος Μαστόρος στα 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Και η Ένωση είχε μάλιστα την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση με ένα καλό σουτ έπειτα από μια ειδική κατάσταση. Στα 6 δευτερόλεπτα βρήκε ελεύθερο σουτ από τα 6,75-45 μοίρες. Αλλά ο Γκάτζον, ήταν καλό το σουτ, βρήκε στεφάνι και τελείωσε έτσι η προσπάθεια της Ένωσης για τον τίτλο και την απευθείας άνοδο.
1: Νομίζω ότι, εντάξει, καταρχήν παίζει, να πιάσουμε λίγο διαφορετικά, Τάκη, παίζει με μια ομάδα η οποία από την αρχή της χρονιάς είχε στον όμιλο αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή ομάδα, με παιδιά, με προσωπικότητες.
0: Νομίζω ότι, και με εμπειρία, έτσι, μεγάλη εμπειρία.
1: Και εμπειρία. Νομίζω ότι πάντα έλεγε ότι δύσκολα δεν θα βγει αυτή η ομάδα. Δύσκολα δεν θα βγει η ομάδα, δηλαδή αυτή. Για τον κόσμο μιλάω πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην πορεία της χρονιάς, μια πιο μεγάλη χρονιά, κουτσά στραβά και δεν έπαιξε κάτι φοβερό και δεν έπεισε. Νομίζω ότι έμεινε στην πρώτη θέση και πήρε το home advantage, δηλαδή μέχρι τέλος. Δηλαδή αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι χωρίς να παίζει κάτι φοβερό, έχει δώσει το δικαίωμα, δηλαδή, και σε άλλες ομάδες να είναι κοντά, να είναι κοντά και να παίζει, να είναι ανταγωνιστικές και άλλες ομάδες και να μην αποδεικνύει αυτό το τόσο μεγάλο φαβορί που τη λέγανε από το καλοκαίρι. Τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθησή μου εμένα, έτσι. Ναι. Και φτάνω στο προχθές με την έννοια ότι η Ένωση θα μπορούσε φυσικά εύκολα να έχει κερδίσει. Διότι έχασε για ένα σουτ που είπες κάποιες ολιγορίες.
0: Και γύρισε, συγγνώμη, από το μείον 18, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Εκεί λίγο νέο στο πότε ενίχρονο δεν μπήκε καλά κλπ. Γιατί ήταν λίγο αγχωμένη, αλλά έχει μια αντίφαση όταν παίζει εντός και εκτός. Εντάξει, αυτό. Όταν μπαίνει το πρέπει και το know-how του τελικού, έχει κάποια παιδιά τα οποία δεν ήταν πολύ καλά, δεν βοήθησαν. Δηλαδή από το performance δεν ήταν πολύ καλή. Περίμενε δηλαδή να. Περιμέναμε όλοι να πάρει από κάποια παιδιά πιο έμπειρα, πιο πολλά πράγματα. Έκανε τρίτο φάουλ γρήγορα ο Άλεν, που είναι κομβικός ηγέτης στην ομάδα. Έτσι όπως είναι αντιστημένη η ομάδα αυτή, έκανε τρίτο φάουλ και έχασε τον ρυθμό του Άλεν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ξεκάθαρα ο Κόρος δεν απέδειξε ότι ήταν είναι καλύτερος. Δηλαδή, έτσι από τις δύο, από το παιχνίδι που είδα και τα δύο παιχνίδια που έχω δει, νομίζω ότι η Ένωση θα μπορούσε να έχει κερδίσει, να έχει ανέβει για την κατηγορία. Δηλαδή, και δεν το λέω επειδή εγώ είμαι φιλικά προσκύμενο. Αντικειμενικά δεν με έπεισε ο χρόνο ότι παίζει κάτι και ότι είναι όντω το πολύ μεγάλο grand favori που έχει βάλει πολύ μεγάλο budget, το οποίο είναι όντω πολύ μεγάλο νούμερο για την κατηγορία. Δηλαδή, η Ένωση έχασε δηλαδή από λεπτομέρειε το παιχνίδι, ειδικά προχθέ και πριν το shoot που είπε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δηλαδή, αν υπήρχε λίγο πιο καθαρό μυαλό για δύο-τρει αποφάσει, μία του Καφέζα, μία του Άλεν. Και λίγο έτσι κάποιες, κάτι λίγο έτσι κοντά στο καλάθι, ένα χαμένο rebound, κάποιες λεπτομέρειες που λέμε, θα μπορούσε εκεί που το παιχνίδι έχει πάει και είναι close game και είναι 61-62 ή 62-59 να έχει με δύο ώρες, να έχει κερδίσει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν έλειψε κάτι από την Ένωση, προς Θεού. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε ρωτήσω, δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο coach Ρουμπελιώτης, ο Κώστας Ρουμπελιώτης, ότι στην κανονική διάρκεια ο Κρόνος όντως ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου και είχε άλλωστε και 5 νίκες διαφορά, αλλά στα playoffs δείξαμε ότι εμείς ήμασταν η καλύτερη ομάδα και αξίζαμε να πάρουμε τον τίτλο. Συμφωνείς με αυτή την τοποθέτηση?
1: Συμφωνώ. Πάντως ο Κρόνος δεν είναι με τίποτα. Δηλαδή στα playoff ό,τι έχει παίξει ο Κρόνος αντικειμενικά, αφού ήταν η πρώτη τη regular season που ήταν όντως με 5 νίκες διαφορά, δεν έχει παίξει. Και αυτό είπα και προηγουμένως. Δεν έχει πιστοποιήσει το φαβορί που λέγανε ότι ναι, θα πάει μέχρι τέλος κλπ. Η Ένωση νομίζω έχει και με τα παιδιά με τον Προμηθέα που ήταν συγκλονιστικά, με παρατάσεις κλπ. Και ήταν πολύ μεγάλα, δηλαδή και σε ένταση και σε αποφάσεις.
0: Και σε διάρκεια, και βέβαια, παρατάσεις αυτό που είπες. Ναι.
1: Έδειξε το μέταλλο της. Δηλαδή γι' αυτό λέω και καταλήγω ότι μπορεί να φανεί τώρα ότι εγώ μιλάω κλπ. Αυτά επειδή έχω φίλους στην Πάτρα. Νομίζω ότι αξίζει να βγει η ομάδα αυτή. Δηλαδή η Ένωση αξίζει στη δεύτερη ευκαιρία που θα πάει να παίξει μεθαύριο στην Άρτα. Αν και δεν γνωρίζουμε τον αντίπαλο ακόμα. Γιατί ο αντίπαλος είναι από την Αθήνα, θα είναι ήχο Λαργός ή Αμίντας.
0: Ναι, και η Χάνθα από τη
1: Θεσσαλονίκη. Δεν την υπολογίζω καν. Από τώρα στο λέω. Δεν την υπολογίζω καν. Το παιχνίδι είναι αυτό.
0: Α, ναι.
1: Είναι Ένωση με Χολαργό ή Αμίντα. Η Χάνθα είναι μια πολύ κακή ομάδα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά.
0: Δεν είναι στο επίπεδο λες των τριών αυτών, έτσι. Δηλαδή, όχι, είναι στο επίπεδο της Ένωσης, του Χολαργού ή του Αμίντα.
1: Δεν είναι με τίποτα, όχι. Γενικά, ο όμιλος αυτός δεν είναι. Παίζει ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ και επειδή έχω δουλέψει σε ομάδα της Βόρειας Ελλάδος, δεν νομίζω ότι μπορεί, αν και σε ένα μάτς μιας μέρας που είναι θέμα μέρας, είναι τουρνουά, είναι πολύ γρήγορο τουρνουά, δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να λειτουργεί, να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ένωση. Εντάξει, άρα θεωρώ ότι ο τελικός θα είναι η Ένωση.
0: Στην Ένωση και στις άλλες δύο ομάδες, δηλαδή, όποια περάσει από τις δύο. Έτσι.
1: Από την Αθήνα, ναι, γιατί οι άλλες δύο παίζουν ακόμα. Έτσι. Ναι. Και παρότι δεν γνωρίζουμε ποια είναι αυτή η ομάδα. Και επειδή είναι διαφορετικό το στυλ του Αμίντα και του Χολαργού, έχω δει και τις δύο ομάδες, εγώ θα προτρέξω λίγο και θα πω ότι δικαιούται βάσει το πώς έπαιξε με τον Κρόνο από κάποιες μικρές λεπτομέρειες που του ξεφύγανε, δηλαδή του ξεφύγανε κάποια μικρά πράγματα, να βγει και να πάρει την κατηγορία. Βέβαια δεν είναι εύκολο γιατί εντάξει είναι και οι δύο ομάδες είναι καλές και ο Αμίντας και ο Χολαργός και κάνουν διαφορετικά πράγματα. Άλλο στυλ μπάσκετ. Ο Αμίντας παίζει πιο up-tempo, παίζει πιο νέα παιδιά κλπ. Αυτά. Ο Χολαργός παίζει πιο, έχει πιο ήμπειρος προπονητή πολλά χρόνια το Στρίγο το Κουφό. Παίζει πιο σεταριστά, είναι πιο σκληρό στην άμυνα. Παίζει άλλα πράγματα. Παίζει πολύ low post. Διαφορετικά πράγματα. Αλλά νομίζω, αν μπορεί να μου πούνε τώρα ότι προτρέχεις, νομίζω ότι με αυτό το μέταλλο που έχει βγάλει η ομάδα, που το έχουν πιστέψει τα παιδιά, γιατί έχουν κάνει και εμφανίσεις μεγάλες, έτσι. Παρότι υπάρχει κούραση και μια χρονιά πολύ μεγάλη, 9 μηνών, πάμε για να κλείσουμε 9 μηνές, πολύ μεγάλη χρονιά, υπάρχει καταπώνηση. Νομίζω ότι δικαιούται βάσει απόδοση και βάσει performance που έκανε με τον Κρόνο η ομάδα να πάει να αλλάξει κατηγορία. Προς τα πάνω. Απόψη μου αυτή.
0: Κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Ο Χολαργός έχει μειώσει σε 3-2.
1: Θα γίνει 3-3. Πρόβλεψεις...
0: Θα πάει εκεί, λες.
1: Θα πάει 3-3 και θα παίξουν ένα ή όλα το άλλο Σάββατο, το όλα και όλα, ποιος θα κερδίσει. Δηλαδή δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να κάνει διπλό ο Αμίντας με το στυλ παιχνιδιού μέσα στο Χολαργό μεθαύριο. Άρα η μοιρία θα γίνει 3-3. Ο Χολαργός είναι καλή ομάδα, είναι σκληρή ομάδα. Και αυτή τη στιγμή έχει την ψυχολογία. Έχει το momentum. Ο Αμίντας δεν ξέρω μεταξύ μας αντικειμενικά αν το πολύ θέλει κιόλας. Να σου βάλω και μια παράμετρο ότι 100%
0: ότι δεν καίγεται, λες αυτό.
1: Δεν καίγεται κιόλας 100%. Δηλαδή, ναι, ούτε πολλά χρήματα έχει βάλει, έχει μια νοοτροπία σαν σύλλογος, σαν οργανισμός, άλλο πράγμα έχει, να βάλει νέα παιδιά, να κάνει, να βγάλει κλπ. Αυτά. Δεν έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα, ποτέ δεν δαπανάω μια χρήματα στην Αθήνα. Εντάξει, πήρε ξένο πρώτη φορά μετά από κάποια χρόνια, ο οποίος δεν παίζει και πάρα πολύ καλά, ο Μανολίλοβιτς. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο σκοπός για αυτούς. Νομίζω.
0: Αλλά όταν φτάνεις εκεί όμως, έτσι δεν μπορείς να...

0: από ό,τι ο Αμίντας. Δεν είπε ότι δεν θέλει, απλά το κυνηγάει με διαφορετικά.
1: Άρα, Δημήτρη, έτσι όπως μου περιγράφεις την κατάσταση, θα έλεγες ότι θα ήταν καλύτερα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια έκφραση, για την Ένωση να βρει μπροστά της τον Αμίντα.
0: Ναι, ή... άποψή μου σχετικά, ναι. Δηλαδή, ναι, στο λέω ξεκάθαρα, ναι, νομίζω ότι του κολλάει πιο πολύ. Δηλαδή, είναι τεχνικά, μπορεί να τη ματσάρεις πιο εύκολα την ομάδα αυτή. Δηλαδή, δεν έχει κάτι, είναι ομάδα ρυθμού. Είναι ομάδα που παίζει στο ανοιχτό γήπεδο, που δεν σουτάρει καλά. Έχει παιδιά που δεν απειλούν απ' έξω. Είναι πολλοί που πάνε στο ανοιχτό γήπεδο. Αν τους κόψεις 2-3 πράγματα που σου αφορά το ανοιχτό γήπεδο, το fast break, και τους παίξεις 5-5, δεν χάσεις τα rebound και παίξεις καλή ατομική άμυνα, νομίζω ότι τους έχεις πολύ στο αριθμό τους κερδίσεις. Ενώ ο Χολαργός είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο σκληρή ομάδα, έχει inside game, έχει πολύ καλούς παίχτες στην περιφέρεια με την έννοια ότι.
1: Καλό προπονητή, όπως μας είπες, έτσι. Έναν προπονητή μπαρουτοκαπνισμένο, έτσι.
0: Έχει τρία παιδιά στην περιφέρεια, ο Χολαργός με Χατζηνικόλα, Ιωακιμίδη και Οικονόμου, πάρα πολύ καλούς παίχτες. Δηλαδή, και Χαϊκάλη, τέσσερις.
1: Χατζηνικόλα που έχει παίξει στην Α1, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, ναι. Δηλαδή, έχει παιδιά τα οποία μπορεί να σε εκπλήξουν θετικά. Δηλαδή, και έτσι όπως πιέζει πολύ. Δηλαδή τους χειριστές, κάτι που εκεί βλέπω η Ένωση έχει ένα θέμα. Άμα πιεστεί στα γκάρ, έχει ένα θέμα. Και ο Άλεν και ο Καφέζας και λοιπά. Γενικά και ο Γκάτζο και λοιπά. Άμα τους πιέσεις έχουν ένα θέμα, γιατί εντάξει, εκεί στον Playmaker υπάρχει μια έλλειψη προς αυτή την ένωση. Άρα νομίζω ότι ο Χολαργός είναι πιο δύσκολο κατάβλητος. Και βλέπω ότι άμα δεις και τα σκορ του Χολαργού είναι 60 κάτι. 61, 67, 65. Δεν τρώει εύκολα. Ο Αμίντας παίζει άλλο πράγμα. Άρα νομίζω ότι κολλάει πιο πολύ σε ένα μάτσο απογέματος, αν κλείσει, επαναλαμβάνω, 2-3 πράγματα, δηλαδή πιο ξεκάθαρα, νομίζω ότι στην Ένωση κολλάει πιο πολύ ματσάρι καλύτερα.
1: Βέβαια, η Ένωση θα έχει παίξει το προχτεσινό παιχνίδι και θα κληθεί να παίξει σε 15 μέρες. Αυτό είναι καλό,
0: δεν είναι καλό
1: ή κακό? Όχι, δεν είναι,
0: ναι,
1: καλό, λες.
0: Δεν είναι καλό, γιατί είναι πολύ μεγάλη χρονιά, Τάκη. Εγώ νομίζω ότι τραβάει πάρα πολύ, Τάκη. Δηλαδή το πάει πάρα πολύ μακριά. Μιλάμε τώρα σχεδόν 10 μήνες. Δηλαδή και τα παιδιά λίγο, εντάξει, είναι καταπονημένα. Πάλι προπόνηση, πάλι από την αρχή. Νομίζω ότι είναι μια εποχή τώρα, λίγο τώρα αυτού, εντάξει, λίγο το μυαλό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι. Και εμείς παίξαμε πέρσι, και εμείς με το πέρσι που μπήκα στη δικασία με το Εγάλιο που ανεβήκαμε την κατηγορία από την Β' Αττική στην Α2. Αλλά Μάιο είχαμε τελειώσει. Δηλαδή, Μάιο είχαμε τελειώσει. Δεν πήγε τόσο πολύ, θα πήγε 10 Ιουνίου. Νομίζω θα γίνει πότε, 7 Ιουνίου, νομίζω το παράδειγμα θα γίνει από εκεί.
1: 5 με 7, ναι. Επειδή θα είναι τρεις ομάδες.
0: Πάει πολύ μακριά.
1: Το πιο πιθανό, μιας και το είπες, ναι, 5 με 7 Ιουνίου, το πιο πιθανό, έτσι όπως έχουν τώρα διαμορφωθεί τα δεδομένα, είναι να φιλοξενηθεί στην Άρτα, δηλαδή σε μια μέση απόσταση και από την Πάτρα και από την Αθήνα και κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και η Χάν θέση. Δεν μπορείς να πεις ότι να το κάνουν στο νότο το τουρνουά. Ίσως όμως θα πρέπει να γίνει και μια διαφορετική αντιμετώπιση ομοσπονδίας. Πρέπει να γίνουν δύο όμιλοι στην τρίτη κατηγορία, την National League One, λέω έτσι.
0: Ναι, πολύ μεγάλη χρονιά, Τάκη. Πολύ μεγάλη χρονιά και εντάξει, πολλά παιχνίδια. Πολύ μεγάλη χρονιά. Υπάρχει και μια φόρτιση των παιδιών. Εντάξει, δεν είναι Α1. Δεν είναι
1: όλων, έτσι, όχι μόνο τη Ένωση, όλων των ομάδων που φτάνουν μέχρι εδώ.
0: Ναι, δεν είναι αλφα, δεν είναι επαγγελματίες οι παίχτες. Κάποιοι τρόποι δουλεύουν, κάποιοι σπουδάζουν, κάποιοι έχουν σχολές. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη χρονιά. Δηλαδή πολύ μεγάλη χρονιά. Αυτό λίγο να αλλάξει, δηλαδή το format του άμμου είναι αυτό. Γιατί υπάρχει καταπώνηση και πνευματική και σωματική. Αλλά στο τέλος της ημέρας, εγώ νομίζω ότι αξίζει η Ένωση να βγει κατηγορία. Το λέω δηλαδή με το χέρι στην καρδιά.
1: Ό,τι έγινε, την ευχάριστη.
0: Ναι, και για
1: από την ευχάριστη έκπληξη που είναι η Ένωση και τη έχει πλέξει το εγκόμιο και δικαιολογημένα. Όταν σε έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, δεν μπορούμε να μην σε ρωτήσουμε για τον Απόλλωνα, που είναι σε αυτή την κατηγορία και δεν έφτασε ούτε καν στα ημιτελικά των play-offs.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω. Δεν έχω ανακαλύψει την Αμερική να πω ότι είναι μια πολύ κακή χρονιά για τον Απόλλωνα. Το ξέρουν οι ίδιοι που είναι πιο κοντά στην ομάδα. Αποτυχημένη χρονιά από όλες τις μεριές, και μπασκετικά και γενικά. Δεν έπεισε η ομάδα. Νομίζω ότι δεν βγήκαν οι μεταγραφές. Νομίζω ότι κάποια παιδιά τα οποία νομίζω ήταν και πολύ ακριβά και πολύ μεγάλα συμβόλαια, νομίζω δεν την είχαν την κατηγορία ενεργειακά και πνευματικά, με σκοπό ότι τα ξημάδρα να μην είναι πολύ καλή και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση, να έχει πολύ μεγάλες και κακές ήττες.
1: Και ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Ο Ανέστης έχασε σχεδόν τη μισή σεζόν. Ο Κίερ ήταν τραυματίας επίσης σε μεγάλο διάστημα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδεί, να το ξαναστήσει από την αρχή, και νομίζω με κάποια διαφορετική λογική, γιατί η Β' Εθνική πρέπει να την ξέρεις καλά.

0: να την προπονείς, όσο αφορά τον προπονητή, να την έχει δουλέψει, γιατί δεν είναι ούτε Α1 ούτε Α2. Δηλαδή απέχει από τις δύο κατηγορίες αυτές. Έχεις μόνο ένα ξένο, πρέπει να πάρεις παιδιά τα οποία συνδυάζουν και την κάποια, όχι μόνο εμπειρία, βασικά να πάρεις μια αθλητικότητα. Και όχι μόνο αθλητικότητα, να έχεις και ένα λίγο έτσι, να έχουν και ένα το know-how της κατηγορίας, όσο από τα ειδικά όταν παίζεις μακριά από το σπίτι σου. Είναι μια κατηγορία που έχει δύσκολες έδρες. Δεν μπορείς να
1: μικρά γήπεδα, λες, έτσι. Ναι,
0: ναι, δεν μπορεί να πάρεις μόνο παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει τάφη στην Α1. Να του κατεβάσεις τη Β' Εθνική, όπως έκανα από όλους, νομίζω ότι αυτό. Γι' αυτό και δεν βγήκε έτσι. Η Β' Εθνική δεν είναι εύκολη κατηγορία να την τρέξεις, να την παίξεις, να την προπονήσεις. Και φυσικά ο προπονητής νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζει την κατηγορία. Να έχει το know-how της κατηγορίας. Να ξέρει, όχι. Δηλαδή πρέπει να ξέρει τον κάθε παίχτη. Δηλαδή δεν είναι έτσι εύκολη κατηγορία.
1: Να ξέρει δηλαδή, παίκτες και ομάδες, έτσι, παίκτες, ομάδες, γήπεδα, έτσι όπως
0: το λες. Δηλαδή η Β' Εθνική Τάκη από την Α2 έχει απόσταση. Μπορεί να είναι μια κατηγορία απόσταση, αλλά έχει στο mentality και έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μόνο και μόνο υπάρχουν δύο ξένοι στην Α2, έτσι, και παίζεις διαφορετικά. Ενώ παίζεις και τετάρτες, έχεις άλλα ρόστερ. Η Β' Εθνική παίζεις ένα μάτς την εβδομάδα. Έχεις μόνο ένα ξένο. Πρέπει να έχεις κέρυες θέσεις, δηλαδή όπως θεωρώ εγώ να έχεις δηλαδή, στον Άσο, στο 4 και στο 5 κάποια παιδιά τα οποία όχι να τα κατεβάσεις από πάνω κάτω. Να έχουν παίξει την κατηγορία, να έχουν φάει με το κουτάλι, να είναι σκληρά παιδιά, αλλά είναι, να είναι παιδιά Β' Εθνικής, αν επιτραπεί όμως.
1: Παρουτό καπνισμένα παιδιά λες, έτσι.
0: Της κατηγορίας όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κατηγορία. Ο Απόλλωνας νομίζω ότι έκανε ένα λάθος, ότι πήρε παιδιά τα οποία και πνευματικά και σωματικά, αλλά και αθλητικά, δεν την είχαν την κατηγορία και δεν ξέραν την μπάσκετ παίζει στην κατηγορία αυτή.
1: Μάλιστα, και κάθε φορά ήταν, βρίσκονταν μπροστά σε μια έκπληξη, λες. Φαντάζομαι έτσι όπως σκιαγράφησε στο.
0: Ναι, και νομίζω ότι δεν ήταν όμως, δεν έδειξε δηλαδή. Εγώ λίγο που το είδα και στην Αθήνα που τον είδα κανένα δύο φορές, δεν ήταν και ομάδα. Δηλαδή δεν ήταν πολύ αργή η ομάδα αυτή. Γενικά δεν ήταν ομάδα. Δηλαδή ρόλους δεν ήταν ομάδα. Δηλαδή κάναμε το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή. Τα τελευταία 7, 8, 9 παιχνίδια, δηλαδή από τον Δεκέμβρη και μετά, νομίζω ότι πότε Γενάρη, νομίζω που έτυχε να τους δω και στην Αθήνα, ήταν μια απογοήτευση. Δηλαδή, νομίζω δεν έπεισε δηλαδή, σε σχέση με αυτό που λέγεται. Κακά τα ψέματα. Εγώ πάντα αντικειμενικά μιλάω και δεν λέω και ψέματα ποτέ. Εγώ λέω την αλήθεια πάντα. Δεν είναι αυτό που οραματίζεται, ούτε ο κόσμος το
1: κατάλαβε. Παρεπιπτόντως, μιας και το λες, να πούμε ότι την Τετάρτη γνωστοποιήθηκε ότι ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας, θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα αναφερθεί σε όλα τα θέματα και στο τι συνέβη τη χρονιά που πέρασε και οδηγήθηκε ο Απόλλωνας εκεί που δέθηκε και κυρίως τι γίνεται την επόμενη μέρα. Δημήτρη Παπαδόπουλος, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σίγουρα θα μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που κάναμε.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθείς αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing. Management. Προσχολική αγωγή. Εφαρμοσμένες τέχνες. Media. Performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέα 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Λοιπόν, για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, για να αφήσουμε το μπάσκετ και να πάμε λιγάκι στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο, περιμένει ο κόσμος, περιμένουν οι φίλοι της ομάδος τα νεότερα από τις επαφές που γίνονται για να δούμε τελικά εάν καρποφορήσουν και πώς θα κυλήσει η νέα σεζόν για την Παναχαϊκή. Σε ό,τι αφορά την τεχνική ηγεσία, φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο Σπύρος Αντωνόπουλος, αλλά αυτό είναι πολύ νωρίς, να το πούμε πολύ πρόωρο να πούμε κάτι τέτοιο. Η ουσία είναι ότι έχουν περάσει κάποιες ημέρες, δεν υπάρχει εξέλιξη για την Παναχαϊκή, γίνονται κάποιες διεργασίες, δεν βγαίνουν πολλά πράγματα προς τα έξω. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, σίγουρα όμως μεγαλώνει την αγωνία των φίλων της ομάδας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την μπασκετική Παναχαϊκή, να πούμε ότι γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα των αγώνων του ειδικού πρωταθλήματος με τις δευτεραθλήτριες ομάδες που θα φιλοξενηθεί στην Ιστιαία 30 και 31 Μαΐου, στο τέλος του μήνα δηλαδή. Λοιπόν, στις 30 Μαΐου στους δύο ημιτελικούς θα παίξουν. Στον πρώτο ημιτελικό η Παναχαϊκή με τη ΜΕΝ στις 4.30 και στο δεύτερο ημιτελικό ο Σίλα σε Διψού στις 7.30 με την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Οι δύο νικήτριες ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους για μία θέση που οδηγεί στην National League One. Όμως και η δευτεραθλήτρια αυτού του ειδικού τουρνουά, δηλαδή η Παναχαϊκή στη χειρότερη περίπτωση θα πρέπει να νικήσει τη ΜΕΝΤ για να είναι στον τελικό. Η δευτεραθλήτρια λοιπόν ομάδα αυτού του τουρνουά, εφόσον προκύψει καινή θέση στην National League One, θα μπορέσει να κερδίσει το εισιτήριο για αυτή την κατηγορία χωρίς να πληρώσει τη wildcard, μέσω wildcard, χωρίς όμως οικονομικό αντίκρισμα, αλλά θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις και κυρίως να υπερτερεί ο φάκελος της ομάδας αυτής έναντι άλλων φακέλων και έναντι άλλων υποψηφιότητων. Ουσιαστικά δηλαδή μόνο η πρώτη ομάδα ανεβαίνει από αυτό το τουρνουά και η δεύτερη δεν θα πληρώσει το αντίτιμο για τη wildcard, θα καταθέσει φάκελο και εφόσον υπερτερεί θα είναι αυτή που θα πάρει το εισιτήριο. Λοιπόν, μένουμε σε ρυθμούς μπάσκετ, να πούμε ότι σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει από χτες το βράδυ, έπειτα από το τέλος του τελικού και το θρίαμβο του Ολυμπιακού που πανηγύρισε το τέταρτο του αστέρι, την κατάκτηση δηλαδή της φετινής Ευρωλίγκα, ο Ουρμπόνας, ο γνωστός δημοσιογράφος από τη Λιθουανία, έγραψε ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Ζαν Μοντέρο, τον δομινικανό παίκτη της Βαλένθια που έκανε εντυπωσιακή χρονιά και ήταν ένας από τους παίκτες που πήρε τη Βαλένθια από το χεράκι και την οδήγησε μέχρι το Final Four της Αθήνας. Θυμίζουμε ότι η Βαλένθια βρέθηκε 2-0 πίσω στις νίκες στα play-off από τον Παναθηναϊκό, αλλά έκανε δύο φορές break στο ΆΚΑ και έκανε την ολική ανατροπή. Με τέτοια δύο νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της, εξασφάλισε μάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στο Final Four, ανεξάρτητα αν απέναντι στη Real δεν ήταν αυτό περίμεναν οι φίλοι της.

Επίσης, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στον McIntyre και έπειτα από τα παιχνίδια που έκανε στο Final Four ο Alec Peters, παρότι έχει συμφωνήσει και αυτός μοιάζει με την υπόθεση του Μιλουτίνοφ, όταν και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε συμφωνήσει πέρυσι σχεδόν τέτοια εποχή με την Αρμάνια, αλλά μετά τις εμφανίσεις που έκανε ο Μιλουτίνοφ με τον Ολυμπιακό στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και κυρίως σε συνδυασμό με τον σοβαρό τραυματισμό του Φαλ, γύρισαν τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός τον κράτησε και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει τώρα και με τον Πίτρες, αν και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή του Πίτρες δεν έχει να κάνει τόσο με το οικονομικό αλλά με το ρόλο που επιθυμεί να έχει ο Αμερικανός forward στην ομάδα και είναι δύσκολο να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο όταν έχει μπροστά του τον καλύτερο παίκτη της Ευρωλίγκας που ψηφίστηκε φέτος για την κανονική περίοδο, Σάσα Βεζένκοφ. Αν πάντως, επαναλαμβάνουμε, αν ο Ολυμπιακός κρατήσει τον Πίτερς και αποκτήσει Μοντέρο και McIntyre, καταλαβαίνετε ότι θα αυξήσει πολύ τις πιθανότητες να χτίσει τη δική του αυτοκρατορία μετά την φετινή κατάκτηση της Ευρωλίγκα και επίσης σύμφωνα με τον ρεπορτάζ ενδιαφέρεται για τον Αμερικανό forward τον Μπράγκτον Κι που έκανε και αυτός πολύ καλές εμφανίσεις με τη Βαλένθια τη φετινή σεζόν. Λοιπόν, θα κλείσουμε κάπως διαφορετικά από την αφεντιά μου που ήμουν στο μικρόφωνο, από τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο δηλαδή, και τον Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική και επέλεξε και τον τρόπο που θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Καλό υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια χαρά, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση επίσης έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργεία αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες κέντρων που εργάζονταν για το κύκλωμα ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Αρχικά για την υπόθεση είχαν παραπεμφθεί σε δίκη 32 άτομα, ωστόσο 7 εκ των κατηγορουμένων είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση επιστρέφοντας τα χρήματα που είχαν λάβει ως επιδότηση. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι 25 χρόνια. Η Προεδρία του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διέμεινε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου στο Reuters, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του. Ο 30χρονος που διώκεται επιπλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα σε ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Πολωνίας στην θαλάσσια περιοχή Πετρίτης Λευκήμης στην Κέρκυρα. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το σκάφος. Στο σημείο βρίσκονται σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής, καθώς και ένα ιδιωτικό σκάφος.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πεταγμά μου.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Έρχονται κούβεντες. Τώρα ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
1: Σε πολύ λίγο, πες μια καλησπέρα στην κυρία Μαρία Καρακλιού που είναι στην παρέα μας.
0: Είναι πάνω στην ώρα η Μαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Η Μαρία πάντα με τις πάρα πολύ έγκυρες και περιστατωμένες διατυπώσεις για το που βρισκόμαστε πολιτικά.
1: Δεν έχει συναντήσει πιο φανατική Ολυμπιακό από την Καρακλιού.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σε γλέντισε.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αρκετά και,
0: αρκουντός.
1: Και αύριο, επειδή θα βρεθούμε το πρωί, νομίζω θα με γλεντήσει και από κοντά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν.
0: Βλέπω αρκετά προσωπάκια έτσι θλιμμένα, για να είμαι ειλικρινής, και εδώ και συναδέλφων. Και τώρα στο διάλειμμα που πήγα να πάρω κάτι από το γραφείο μέσα, λέω: καλά, δεν σας έχει περάσει ακόμη. Ηρεμήστε, τελείωσε. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Η καζούρα θα κρατήσει για καιρό. Okay. Επίσης, τον κύριο Σταυρακάκη, το φίλο μας εδώ πέρα, μου λέει:
0: ο Δημήτρης μας, ο αγαπημένος.
1: Στο γήπεδο, και να πω μια καλή κουβέντα. Λέω: μια ώρα δεν ακούγες καθόλου. Μια ώρα αυτό κάνουμε.
0: Δημήτρη,
1: δεν κάνω κάτι άλλο, είπαμε.
0: Από τις 3 και 10 τώρα, μην το τεντώσουμε άλλο.
1: Θα περάσει λίγο η πείρα του χαπιού.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Θα συμβεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην Κρήτη και θέλω να το ακούσετε πρώτα από εμάς, από τα παιδιά της αλλαγής. Έχω ένα φίλο πάρα πολύ αγαπημένο, τον Κωστή. Δεν λέω το επιθετό του γιατί δεν ξέρω αν το θέλει. Με τον οποίο έχουμε σχέση μέσω social media εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συμπορευόμαστε με έναν τρόπο και μας στέλνει τις υπέροχες νοστιμιές της Κρήτης και οργανώνεται ένα beach festival που όμοιό του δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε. Μπράβο ρε Κωστάκη, μπράβο ρε Κωστάκη. Μάταλα Beach Festival, παρακαλώ πολύ.
1: Έλα,
0: η
1: ρε.
0: Μεγάλη γιορτή στο μέρος που πηγαίνεις και ξέρεις ότι θα βρεις μόνο χαρά. Δεν έχει εκεί Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς κλπ. Όλοι χαίρονται.
1: Όχι,
0: δεν έχει
1: φίλε.
0: Σημασία.
1: Ρε, τι ωραίο που είναι αυτό που είπες τώρα.
0: 19, 20 και 21 Ιουνίου στα Μάταλα θα ζήσετε μοναδικές και αξέχαστες στιγμές, συναυλίες live, πολλές δραστηριότητες και για τα παιδιά, όσοι θα πάτε με τις οικογένειές σας δηλαδή. Θα τιμήσουν το φεστιβάλ με τις παρουσίες τους. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Αχα.
0: Τόνι Σφήνος.
1: Ναι.
0: Βούλα Στρατάκη, Γεωργία Νταγάκη, Αναστασία, Rides on the Storm, πάρα πολλοί καλλιτέχνες και DJs όλου του μουσικού ρεπερτορίου. Μία εμπειρία μοναδική. Εμείς έχουμε λάβει ήδη πρόσκληση. Θέλω όσο τίποτα να πάω στα Μάταλα.
1: Μάταλα Beach Festival,
0: για αυτό το λόγο.
1: Μπείτε στο site που υπάρχει, matalabeachfestival.org. Είναι φανταστικό.
0: Λουλούδια παντού. Λουλούδια.
1: Ναι, τρομερή εικόνα από τα Μάταλα προφανώς. Today's life, λέει. Tomorrow never. Αυτό που γράφει με τα Μάταλα. Today's life, σήμερα είναι η ζωή, όχι αύριο.
0: Η Νανσού μας.
1: Ναι,
0: Νανσού,
1: φίλη μου, Νανσού.
0: Παρακαλώ, μπράβο. Η Νανσού έχει σπίτι στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι δίπλα στο σπίτι της στα Μάταλα. Οπότε φαντάζομαι θα επισκεφθεί και το Μάταλα Beach Festival.
1: Αλήθεια.
0: Είναι δυνατόν να μην λείπει το κορίτσι των λουλουδιών? Δεν γίνεται.
1: Το κορίτσι κέφι, γενικώς.
0: Εμένα κάπως, επειδή μου τη δίνει τώρα Bob Marley, με την καλή έννοια, μήπως και τα κούβεντος να πάνε κάπως έτσι, Κωστάκη?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ έτσι.
0: Ταιριάζουν τέλεια με την
1: απόλυτα
0: κατάσταση.
1: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μας έχει μπερδέψει πάρα πολύ τώρα με αυτή την μπάλα, με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, δεν καταλαβαίνουμε γιατί κλπ. Γίνονται ολόκληρες αναλύσεις τώρα για το αν το μπλε είναι το σωστό μπλε ή το κόκκινο είναι το σωστό κόκκινο.
1: Να πούμε ότι
0: βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Για μένουμε λίγο στην προηγούμενη συζήτηση. Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα δεν γίνεται. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Κανένας.
0: Είναι λίγο, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει κανένα. Πώς το πω, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, το Μητσοτάκη ποιος θα τον κερδίσει τελικά?
1: Ποιος μπορεί, ποιος θέλει.
0: Ποιος μπορεί.
1: Όλοι μαζί μπορούν.
2: Δεν θέλουμε, αυτό συμβαίνει.
3: Ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ο Ανδρουλάκης, η Καϊστιανού ή ο Τσίπρας?
2: Όλοι αυτοί ενωμένοι, αν ενωθούν.
3: Δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα.
2: Γιατί υπάρχει η δυνατότητα της ενεργασίας μετά τις πρώτες.
1: Όλοι μαζί μπορούν, λέει η κυρία Τζάκρη.
0: Να σου πω πάντως κάτι.
1: Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού.
0: Ωραία.
1: Δεν το σκέφτομαι καθόλου.
0: Θα το συζητήσουμε και μετά.
1: Ναι,
0: αλλά πρόσεξε τώρα. Επειδή λέμε για τις συνεργασίες, εγώ δεν μπαίνω τώρα στο κομμάτι. Γιατί από ό,τι φαίνεται από την πρώτη Κυριακή μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Εκτός
0: συγκλονιστικού απλού.
1: Για να ολοκληρώσω σκεπτικό σου, επειδή λένε στην Ελλάδα για συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, επειδή δεν το έχουμε στο DNA μας.
0: Οκ, okay, ναι. Άλλο λέω. Πρακτικά, αν βάλουμε τα κουκιά κάτω, να δούμε τι μπορεί να βγει. Ωραία. Ενδεχόμενη συνεργασία. Τσίπρα, Πασόκ, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου και Βαρουφάκη, για να καταλάβετε, όλοι αυτοί μαζί. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, με ρωτήσετε, απλά πάω λίγο τυπικά να δούμε τι έχουμε. Βγάζουν 136 βουλευτές με βάση τα ποσοστά που έχουμε τώρα στις μετρήσεις.
1: Με τρομάζεις όμως,
0: ναι,
1: με συνεργασία.
0: Δηλαδή, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις 150 έδρες, πρέπει να προσθεθεί και ο Βελόπουλος εδώ. Για να φτάσουμε, ας πούμε, στις 150 τόσες.
1: Προσθέτω αυτό που μου περιέγραψε, είναι πολύ, ναι, λίγο. Ο Βελόπουλος είναι λίγο, να
0: πιστεύω. Μοιάζει λίγο, ίσως.
1: Όχι, δεν με πειράζει καθόλου, δηλαδή, να το δω και αυτό. Δεν...
0: Ωραία. Στη δεύτερη θέση τώρα τι θα γίνει, για να καταλάβουμε.
1: Ότι...
0: Θα δούμε μάχη.
1: Όχι, όχι. Ο Τσίπρας είναι ήδη δεύτερος.
0: Πριν ανακοινώσει το κόμμα.
1: Ναι, πριν ανακοινώσει, είναι δεύτερος.
0: Άρα αύριο που θα το ανακοινώσει, θα είναι λογικά πρώτος.
4: Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε έναν αμήλικτο αγώνα στα κόμματα της κέντρο αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου.
1: Τι έχετε αγωνίσει?
4: Καθόλου, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένας αμήλικτος, μια μάχη αμήλικτη, στο ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση.
0: Ο κύριος που ακούσαμε.
1: Ο κύριος Κελέτσι, Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ ωραία. Μπορούμε να κάνουμε και ένα Final Four με τα κόμματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα καινούργια ίσως κόμματα.
1: Και να γίνει Final Four τύπου reality, ρε παιδί.
0: Αυτό
1: μου
0: μπορεί να υπάρχει ήδη.
4: Είναι ευσεβής πόθος για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά να καταδικαστούν οι δυνάμεις αντιπολίτευσης σε μια μίζερη μάχη δεύτερης θέσης, ένα μίζερο μικρό τελικό. Να το πούμε όρους Final Four. Δεν είναι αυτό.
3: It's up to you.
4: Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε εμείς. Είναι αυτό το οποίο θέλετε εσείς από εμάς.
0: Η κυβέρνηση έχει διαλέξει τον αντίπαλο που θέλει. Τσίπρα, καταλαβαίνουμε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Από όλη, ναι, την στρατηγική
1: πολιτική
0: τελευταία.
1: Πολιτικά μου αυτή.
0: Ναι, αν με ρωτάς.
1: Έτσι έχει δώσει και πολλές χαρές γι' αυτό.
5: Ο κύριος Τσίπρας βολεύει το Μαξιμό.
3: Έτσι λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ από τον κύριο Κερίδη να λέει μας βολεύει γιατί διχάζει και έτσι μπορούμε να
5: ξεφύγουμε. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ τι λέει.
3: Κάποιος ο οποίος έχει ιτηθεί με τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων 50-60 ετών ως αντιπολίτευση από το Μητσοτάκη και έχει χάσει 4-5 φορές, προφανώς υπάρχει η αίσθηση στη Νέα Δημοκρατία ότι με αυτόν τον αντίπολο έχουμε άνεση.
0: Άρα η εκτίμηση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, και αυτό το καταλαβαίνουμε, το λέει λογική, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη, θα διαλύσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, τα κόμματα σίγουρα.
1: Ο Τσίπρας γενικώς θα ηγηθεί του χώρου και μετά θα κυβερνήσει.
0: Τι έπαθες, είσαι στο κόμμα εσύ?
1: Όχι, είναι το ίδιο χάπι που έχω πάρει τον Ολυμπιακό.
6: Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά. Να δημιουργηθεί μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
1: Μάλιστα.
6: Η οποία θα εκφραστεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα οργανά του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές του. Τη στιγμή ασχολούμαστε με το νέο φορέα, ασχολούμαστε με την κοινωνική υγείωση που πρέπει να πετύχουμε, ασχολούμαστε με το πρόγραμμά μας. Δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρος, έτσι όπως τον βλέπουμε τώρα, είναι έτοιμος για προσχώρηση. Δηλαδή περιμένει ο Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα αύριο στο Θησίο και θα μαζευτούν όλοι έξω από το, από το χώρο εκεί και θα πούν «Πρόεδρε, εδώ είμαστε, μπαίνουμε».
1: Όχι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο μισός.
0: Πόσος είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχει και μισό τώρα?
7: Σε έχει κάνει μια επιλογή ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει, γιατί άκουσα και την εκπρόσωπο τύπου του Ιδρύματος, ότι εμείς θέλουμε όχι πρόσθεση αλλά πολλαπλασιασμό. Είναι προφανές ότι αυτό δεν πολλαπλασιάζει.
0: Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη λέει ότι παρακολουθεί με popcorn. Όχι, δίνει αίσθηση, παιδί μου, ότι είναι cool, χαλάρη.
1: Εντάξει,
0: τώρα,
1: παιδί, ναι, πολύ coolness γενικώς. Εντάξει, τις βγαίνει κιόλας μέχρι τώρα.
8: Ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκοι, δεν έφυγε ποτέ. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι. Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την ίδια του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε, διότι αμέσως μετά είναι πλάκη διαδικασία διαδοχής στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατέβασε ο ίδιος τον κύριο Κασελάκη για να εμποδίσει την εκλογή Αχτσιόγλου. Μετά στήριξε τον Κασελάκη εναντίον της ομάδας Χαρίτση Αχτσιόγλου, όπου έκανα από τη Νέα Αριστερά. Μετά εκπαραθύρωσε τον Κασελάκη μέσα από τον Μπουζουτζίδικο για να ξαναπάρει το κόμμα πίσω.
0: Γιατί τον κόβεται έτσι? Δεν ολοκλήρωσε.
1: Έλεγε πολλά μετά. Μετά έκανε αυτό, μετά έκανε εκείνο. Μετά έκανε εκείνο, μετά έκανε
0: εκείνο.
1: Το πήρα του σκάλπο.
0: Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολλή αγωνία τώρα για τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Ήδη η Καριστιανού το έκανε στο Ολύμπιον πριν από λίγες μέρες. Αύριο ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Έχω τεράστια αγωνία πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι τα έχουν μοιράσει όλα τελείως.
0: Άρα να μην κάνουμε δημοσκοπήσεις καθόλου.
9: Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιο από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες. Και σίγουρα όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, γιατί το έχω πει πολλές φορές, ο κ. Τσίπρας είχε την απόλυτη τιμή με την ψήφα των πολιτών να κυβερνήσει τη χώρα αυτή για 5 χρόνια. Δεν είναι ένας νέος πολιτικός που θα του δοθεί μια ευκαιρία. Και κατά γενική ομολογία και κατά την ετιμιγορία των πολιτών, κάθε άρρο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν από εδώ και.
0: Ακούω πάντως δεξιά και αριστερά τώρα παντού. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας βγαίνει και λέει την αποψούλα του τώρα.
1: Την παρόλα του που λένε.
0: Σε σχέση με το τι θα συμβεί στις εκλογές όταν αυτές γίνουν.
1: Πριν γίνουν δημοσκοπήσεις και πριν πάρουμε ένα κλίμα.
0: Άκουγα σήμερα τον κύριο Δρυμιώτη το πρωί στο Δημήτρη και τον Άκη να λέει ο κύριος Δρυμιώτης. Τώρα δεν πιστεύει ότι θα μπει στη Βουλή Καριστιανού.
1: Ναι,
0: λέει, πιστεύει ότι θα μπει. Λογικά θα μπει. Μπορεί να έχει και διψήφιο ποσοστό. Ναι, μπορεί να έχει και διψήφιο ποσοστό. Το 3 από το 10% έχει μια τεράστια απόκληση για να συζητάμε με αυτού τους όρους, πιστεύω. Αλλά ο κύριος Δρυμιώτης λογικά ξέρει κάτι παραπάνω.
10: Μετά από όλο αυτό το διεθνή διαστηρμό της χώρας και την έκθεσή της στον κίνδυνο διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα συνεχίσετε να διορίζετε τους αρεστούς σας στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας? Θα θέσετε για ακόμη μια φορά τη χώρα στον κίνδυνο παραβίασης της αιρεσιμότητας πέρα από τη διεθνή διαπόμπευση, προκειμένου να γλιτώσετε τους ποινικά υπόλογους υπουργούς των δικογραφιών από την ποινική έρευνα, τη λογοδοσία και τη τιμωρία?
1: Μάλλον δεν βγαίνει το αφήγημα του Τσίπρα και βάζουν την Καριστιανή μπροστά.
0: Που είπε ο κύριος Δρυμιώτης για διψήφιο ποσοστό, ναι, Καριστιανού.
1: Δεν βγαίνει το αφήγημα για
0: Τσίπρα. Λίγο πονηρός.
1: Ναι.
0: Πάντως ο Σύλλογος των Συγγενών δεν πολύ συμφωνεί, όπως καταλάβαμε, με το νέο κόμμα. Και το γεγονός ότι το πρόσωπο το οποίο έχουμε συνδέσει απολύτως με την τραγωδία των Τεμπών και είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία εμείς οι δύο τουλάχιστον έχουμε διατυπώσει την άποψή μας εδώ, ότι παραμένει και μητέρα της Μάρθης, ενός παιδιού που χάθηκε στα Τέμπη τόσο άδικα. Το γεγονός ότι σε αυτή την εκδήλωση δεν υπήρχε κανένας από τους γονείς, κάτι δείχνει κατά την άποψή μου.
1: Ναι, και εδώ...
0: Κανένας από τους υπόλοιπους 56.
1: Κανένας. Και το σχολίασαν πολλοί συγγενείς. Τώρα σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο κ. Σιλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου. Τώρα ποια είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία?
0: Ναι.
1: Έτσι, να τη σχολιάσουμε για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν πάβει, δεν φεύγει το Τέμπη. Τα Τέμπη είναι στο δικαστήριο όμως τώρα.
0: Τα Τέμπη είναι στο δικαστήριο. Η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι στην πολιτική.
11: Είναι δικαίωμα του καθενός, όπως της κυρίας Καριστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, είναι δικαίωμά της. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγινε στο σωστό timing από τη δικιά μου την εκτίμηση. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας απροσανατολισμός.

μαμά. Λοιπόν, μπαίνοντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, άλλαξαν τώρα λίγο τα πράγματα. Θα το καταλάβετε όσοι μας ακούτε καθημερινά. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, περήφανα πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι οι ελληνικές ομάδες, η ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός εν προκειμένου, θα έδινε τη μάχη. Τελικά σήκωσε την κούπα και η Big Win είναι μεγάλος χορηγός της ομάδας.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
17: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
18: Να το, ήρθε.
16: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
19: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Big Win Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
21: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
20: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
21: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
20: Big Win Festival 2026. Να είσαι εκεί.
22: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρη και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλιμο. Ένα ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης είναι μεταξύ των μελών του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 μήνες έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις αίρες ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσης της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αριού Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνυσε νωρίτερο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
18: Παλέτα έχει.
24: Τι να την κάνεις.
18: Είπα να πει τι να την κάνω, καλή μου. Έχω πει του κόσμου τους καφέδες από το πρωί.
24: Γι' αυτό είσαι νευρικός.
18: Εγώ.
24: Είσαι χρυσέ μου, είσαι νευρικός. Μια χαρά ήμασταν, ήρθες με αναστάτωσης. Για εν πάση περιπτώσει, στην τουαλέτα θα πάω εγώ.
18: Και τι να πας εσύ.
24: Και ποιος θα πάει. Ας πάει το παλιάμπελο. Ωραία, πάω.

0: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Τελείωσε.
0: Αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach.
1: Ποιος.

0: Λοιπόν, επιστρέφοντας και το αφήσαμε για να έχουμε όλο το χρόνο και να πούμε όλα όσα θέλουμε και να διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει στεναχωρηθεί με την είδηση του θανάτου της γωγός μας Τροκώστα. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι περνάει την πιο δύσκολη φάση σε ό,τι αφορά την υγεία της.
1: Και το περνάει χρόνια αυτό, ναι.
0: Πριν από 18 χρόνια διαγνώστηκε για πρώτη φορά, 3 ημέρες μετά τη γέννηση της Βικτόριας, της 18χρονης πια κόρης της. Έχουν συμβεί διάφορα από το πρωί που θα ήθελα πολύ να τα συζητήσουμε. Πρώτα όμως βρήκα όσα έλεγε η γωγό μας Τροκώστα όταν είχε πάρει βραβείο γυναίκες της χρονιάς, ναι, το 2009, ναι. Είχε ήδη μιλήσει για το καρκίνο και για το πώς η ίδια βίωσε όλη αυτή τη δοκιμασία.
1: Το λέμε μάχη γιατί είναι η πιο κακιά ασθένεια. Δεν το συζητήσουμε τώρα.
0: Καλά, ναι. Υπάρχουν τόσες ασθένειες, ναι, που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους.
1: Το λέμε, ναι.
0: Κάποτε δεν λέγαμε καν τη λέξη καρκίνος, τώρα το λέμε. Είναι καρκίνος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Η πρόληψη και το να προλαμβάνουμε αυτό που μπορεί να έχει ξεκινήσει να συμβαίνει στο σώμα μας είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει. Πρώτα όμως λέω να ξεκινήσουμε με όσα έλεγε η ίδια. Ξαναλέω, το 2009, μόλις έχει πάρει στα χέρια της πάνω στη σκηνή το βραβείο Γυναίκα της Χρονιάς, από κάτω είναι ο φύλακας αγγελός της, ο Τραϊανός Δέλλας, με τον οποίο συμπορεύτηκαν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ισχύει αυτό,
0: και έφεραν στον κόσμο και την Βικτόρια. Για πάμε να το θυμηθούμε.
2: Αναρωτήθηκα. Λέω, ωραία τώρα, ωραία όλη αυτή η βαρύγδουπη τίτλη. Είμαι νικήτρια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω. Ούτε θα μπορέσω να το απαντήσω στο μέλλον, ούτε εγώ, ούτε πολλές γυναίκες, όλες που βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Κατέληξα όμως το εξής, ότι θα πρέπει να μάθω να ζω με αυτό και ότι η νίκη δεν έχει σχέση, η νίκη μάλλον έχει σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την νόσο και, όχι, και δεν μετριέται με τις ημέρες και τα χρόνια επιβίωσης. Ο άντρας μου είπε ότι, ο φίλικας αγγελός μου, ότι εάν έστω και μια γυναίκα βοηθηθεί μέσα από αυτό, τότε θα έχω πετύχει το δικό μου το στόχο. Ο στόχος ο δικός μου είναι αυτός πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
0: Η γωγό δηλαδή και σε μια χρονική περίοδο που δεν έβγαιναν γυναίκες να μιλήσουν εύκολα για αυτό που τους έχει συμβεί, βγήκε και το έκανε σε συνεννόηση με τον σύζυγό της. Αυτό ήταν ο στόχος, αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν. Ότι ο καρκίνος αντιμετωπίζεται, τον καρκίνο μπορείς να τον κοιτάξεις κατάματα και να τον αντιμετωπίσεις με τη βοήθεια της επιστήμης και των γιατρών σου.
1: Το κακό είναι ότι κερδίζει πολλές φορές ο καρκίνος.
0: Ναι, κερδίζει πολλές φορές, υπάρχουν όμως και άλλες που δεν κερδίζει. Και ναι, σήμερα το μήνυμα, και είναι πολλές αυτές, το μήνυμα που ήθελε η Βικτόρια να περάσει και μίλησε έξω από το νοσοκομείο με τους δημοσιογράφους, είναι ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συσχετίσουμε τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε η μητέρα της όταν ήταν έγκυος, όταν έφερε στον κόσμο τη Βικτόρια, με αυτή την τελευταία της μάχη. Δεν θέλει να απογοητευτούν οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδιά, οι γυναίκες που τώρα βρίσκονται μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Από τη Βικτόρια μάθαμε την είδηση του θανάτου της γωγός.
1: Η κόρη της ήταν από...
0: Και θα ακούσουμε τώρα την ανάρτηση.
3: Μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.
1: Εντάξει, συγκλονιστικό το μήνυμα. Εντάξει, το παιδί είναι.
0: Λόγια εδώ.
1: Το παιδί της οικογένειας και μιλάει για τη μαμά της που έδινε τόσα χρόνια αυτή τη μάχη. Και την έδωσε όλη αυτή.
0: Να σου πω κάτι. Είχα ακούσει τον κορυφαίο γιατρό, τον κύριο Ξεπαπαδάκη, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Σταύρο Θεοδωράκη και μου έχει μείνει τόσο πολύ αυτό. Και από τότε προσπαθώ να το τηρώ. Όχι, προσπαθώ, το τηρώ. Επειδή λέμε πόσο σημαντική είναι μια μαστογραφία κάθε χρόνο που κάνουμε εμείς οι γυναίκες, έλεγε ο κύριος Ξεπαπαδάκης ότι αυτό πρέπει να το συνδυάσετε όλες οι γυναίκες ως ένα δώρο στον εαυτό σας. Μπορείτε να το βάλετε την ημέρα των γενεθλίων σας. Τη μέρα των γενεθλίων σας να κλείνετε το ραντεβού και να πηγαίνετε να κάνετε αυτή τη μαστογραφία. Δεν υπάρχει πολύτιμότερο δώρο που να αξίζει περισσότερο από αυτό.
1: Ξέρεις τι είναι το κακό, ότι όλα αυτά που λέμε για την πρόληψη, δυστυχώς τα λέμε μόνο όταν παθαίνουμε ένα σοκ. μικρότερο σοκ ή μεγαλύτερο σοκ από κάτι.
0: Πια έχουν γίνει αρκετά βήματα. Όμως.
1: Όχι, έχουν γίνει. Κάποιοι είναι συνεπεί σε αυτό. Αλλά και καλά, η επιστήμη έχει κάνει τρομερήματα. Αλλά αυτό με την πρόληψη το λέμε, το λέμε, το λέμε, το λέμε. Θα το κάνω, θα το κάνω, θα το κάνω. Ειδικά όταν σοκάρε από κάτι που γίνεται.
0: Λέγε,
1: στον κύκλο
0: λέγε, όμω λειτουργεί.
1: Ναι, λέγε, λέγε σε κάποιου μένει.
0: Πριν κάποια χρόνια το test pap και η... ο υπέρηχο μαστού ή η μαστογραφία.
1: Ήταν πολυτέλεια, ναι.
0: Όχι, δεν ήταν πολυτέλεια, αλλά σίγουρα δεν ήταν στάνταρ στο πρόγραμμα κάθε γυναίκα. Τώρα πια είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις, ελπίζω, γυναικών που δεν κάνουν αυτόν τον προληπτικό έλεγχο. Είναι σαν το φαγητό. Πώς τρως για να ζήσεις. Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτές οι προληπτικές εξετάσεις για τις οποίες συζητάμε. Πάντως, η γογόμαστρο Κώστα αντιμετώπισε το σκοτάδι της όχι απλώς παλικαρίσια. 18 ολόκληρα χρόνια έδινε αυτή τη μάχη, έχασε την ανεμελιά της, το έχει πει και η ίδια. Δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε και επειδή είμαι βέβαια ότι μας ακούνε άνθρωποι τώρα οι οποίοι μπορεί να είναι στο σπίτι τους και να αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Μπορεί να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους και να μας ακούν αυτή τη στιγμή από οποιοδήποτε νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς ένας ασθενής θα μπορέσει να προχωρήσει σε αυτό το μονοπάτι, σε αυτή τη διαδρομή.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο. Πρέπει να έχεις τη δύναμη να ασχοληθείς πραγματικά με τον εαυτό σου. Αυτό με το δώρο που είπες είναι σοκ, όπως το λέει ο κορυφαίος γιατρός. Γιατί αυτά τα βάζουμε στην άκρη πολλές φορές. Τα βάζουμε στην άκρη γιατί μπαίνουν οι προτεραιότητες της ζωής πάνω απ' όλα.
0: Αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η προτεραιότητα, όλες οι άλλες προτεραιότητες δεν έχουν καμία απολύτως σημασία.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και αν ένα σοκ στο περιβάλλον σου ή κάτι που έχεις ακούσει σε έναν διπλανό σου δεν σε συνεφέρει, κάπως πρέπει κάποιος να το κάνει διαφορετικά. Και νομίζω ότι πια έχουν δοθεί όλες οι δυνατότητες αυτό που λέμε. Δεν είναι πια τόσο μεγάλη πολυτέλεια το να προσέχεις τον εαυτό σου ή να πληρώνεις τα πάντα, να δίνεις πολλά περισσότερα.

0: It's just great. Balls of fire.
1: Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: Fondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγα προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους. Ένα μεγάλο όμως, ένα πρόβλημα που δεν είναι συνηθισμένο, δηλαδή δεν είναι καθημερινό, είναι στον Κηφισό, στην άνοδο. Ο Θανάσης, ο φίλος μας που μας ακούει, μας ενημερώνει ότι έχει μια σύγκρουση.
1: Πάμε στο ύψος των ΚΤΕΛ.
0: Ναι, επειδή πέρασε από εκεί ο άνθρωπος.
1: Γεια σας, Θανάση.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα, γεια σου, Θανάση μας.
2: Συγγνώμη, το ξέρω ποιος είναι. Είμαι ο Θανάσης ο Τάρκης από τη Χαλκίδα.
1: Α, ο φίλος μου. Καλώς τον.
0: Δικηγοράρα.
1: Πήρες να γλεντήσεις τον Κολοκυθάκη εσύ.
0: Τι τέτοιος είναι.
2: Όχι, κοίταξε, ο Κολοκυθάς πρέπει να είναι και από τα μέρη μου, πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, είναι από την Έδεσα, αλλά λέω πήρες να τον γλεντήσεις κιόλας.
2: Είμαστε κοντοφοριανοί. Είμαστε κοντοφοριανοί.
0: Α, πολύ καλό αυτό.
2: Από την κορυφή του Πάικου, το χωριό μου λέγεται Καστανερή. Πάνω από τη Γουμένισσα.
0: Μου ακούγεστε καλός άνθρωπος.
1: Ναι, κάθε φορά που τα λέτε με τον Τάρτη όμως αυτό αυτά λέτε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Καλό είναι.
1: Θανάση, τι έχει γίνει.
2: Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ γιατί τώρα πέρασα από εκεί. Βλέπετε μία μηχανή, είναι δύο νέοι άνθρωποι κάτω στο δρόμο. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος. Υπάρχει και ένα σταματημένο φορτηγό, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται.
1: ΕΚΑΒ, Θανάση.
2: Έχει έρθει αστυνομία και είναι και εκαλύτες με μηχανές εκεί.
1: Okay.
2: Είδα τώρα προφανώς να είναι και ασθενοφόρα, αλλά μου φαίνεται τρομακτικό το ατύχημα. Τώρα ας ελπίσουμε.
1: Στο ύψος των ΚΤΕΛ στην άνοδο.
2: Είναι λίγο πριν τα ΚΤΕΛ, εκεί που βυθίζει ο δρόμος. Εκεί που βυθίζει ο δρόμος και περνάει κάτω από την λίγο πριν τα ΚΤΕΛ.
0: Λίγο πριν τηλεφόρα Αθηνών είναι αυτό, ναι, καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, εκεί σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό και έχει ποτηλιάει λίγο η κίνηση τώρα εκεί και στενέλει. Γιατί το ένα ρεύμα πορείας έχει κοπεί.
1: Μακάρι να μην είναι σοβαροί τραυματισμοί.
0: Να είναι μόνο ηλικία.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μας τώρα, αυτή τη στιγμή, στον Αντώνη Διαμαντάκη, ο οποίος βρίσκεται στην παρέα, στον σύντροφο Αντώνη Διαμαντάκη, παντοτινό σύντροφος.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Αντωνάκο. Και μου λέει ότι έχει συνταξιδέψει σε αεροπλάνο με την κυρία που ακούμε στο Τα Πρόβατα.
0: Αλήθεια, ναι, είναι famous η κυρία.
1: Θα ήθελα κι εγώ.
0: Θα ήθελες.
1: Ναι. Μία πτήση μαζί της. Καλά, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν λέω να πάμε μέχρι τη Νέα Υόρκη.
0: Ας πω όμως, αρχίσει και λέει να λέει διάφορα.
1: Εμπειρία.
0: Γιατί κάνει ακτιβισμούς.
1: Εμπειρία.
0: Είναι ακτιβίστρια.
1: Λοιπόν, το podcast, κυρίες και κύριοι, τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι γεγονός. Μια πλατφόρμα πολλές φωνές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν, ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει πολύ δυνατά στο κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιστορίες, στους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν, στις ιδέες τους. Είναι ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά. Την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν όσο γίνεται να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους, με πολύ φρέσκια ματιά, με μπόλικο χιούμορ, με πολύ ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο θα ανοίγει και ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, δεν φοβάται να εμπνεύσει, δεν φοβάται να αμφισβητήσει. Οπότε περιμένω πώς και πώς πραγματικά να το δούμε. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι πολύ παραπάνω από μία σειρά ακουστικών εκπομπών. Ο στόχος είναι να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε λίγο παραπάνω όλοι και να εμπνευστούμε. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος λοιπόν της συζήτησης. Αναζήτησε το τώρα σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε και δεν θα χάσεις καθόλου το αντίθετο. Πέρσα Μπόλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε φυσικά και τη Ρούλα μας που ήταν εδώ στην παρέα μας, τη Ρούλα Βρετάκου. Τον Κώστα Σπανό, ο οποίος είναι ατίθαστος γενικός και κάνει διαφορά.
1: Είσαι είδωλο, είσαι θεός και το πρόβλημα ποιο είναι. Αν ρωτήσεις ποιος είναι ο πιο ήσυχος άνθρωπος εδώ μέσα, ναι. Δεν ενοχλεί κανέναν. Κάνει τη δουλειά του επαγγελματικά σκληρά. Τελεία.
0: Νομίζω είναι ένας ακτιβιστής.
1: Πώς μονίμως είσαι μπλεγμένος σε καταστάσεις, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μπλεγμένος.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε. Μην ξεχνάτε στα Auto Center τρομερές προσφορές, αρώματα, καλλιτικά κτλ. Όπως κάθε μέρα τα λέμε εδώ πέρα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
13: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή έως Λένορμαν, λόγω τροχαίου με τραυματίες στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο καθυστερήσεις σημειώνονται από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αβίλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση. Έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου στο Reuters, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής καθώς και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 8 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 3 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Σε 4.500 ελέγχους αλκομέτρησης βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 2,4% επί του συνόλου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
19: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
18: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τσούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Ακούτε Sky 100,3, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Η μέρα είναι σήμερα Δευτέρα, ο Μάιος έχει 25 και είναι το Σωτήριο έτος 2026.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μας ζαλίσατε από το πρωί με τον Ολυμπιακό.
1: Μας έχετε ζαλίσει.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, κέρδισε την Ευρωλίγκα. Επισφράγησε την καλή του πορεία σε όλη τη σεζόν και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και αυτό που έγινε τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, κέρδισε. Για να μην λέμε τώρα επιμέρους, μπορούμε να κάνουμε πολλές συζητήσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα τη σεζόν και ως καλύτερη ομάδα τη σεζόν εμφάνισε ένα σύνολο με βάθος, με άριστο κουτσάρισμα στα περισσότερα παιχνίδια και δικαιωματικά πήρε την Ευρωλίγκα όσο και αν μας τη σπάει. Ο Παναθηναϊκός σας πρόσεχε, είχε 0-2 τη Βαλένθια, θα έπρεπε να είναι στο σπίτι του και να παίζει χθες το βράδυ στον τελικό και να λύσουν και τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στα Dex. Γεια σας κύριε Κώστα. Δεν πήγε στο heavy metal που λέει ο...
1: Δεν πήγε στο heavy metal. Ούτε ο Παναθηναϊκός πήγε στο άκρο, γι' αυτό γίνανε αυτά που γίνανε.
0: Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Πέρσα Μπόλια θυμίζει φουρνιέ σήμερα, είναι σε τέτοια κατάσταση. Είναι στην αρχισυνταξή αυτή τη εκπομπή. Τα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 Τζούνο Κούτρα. Πριν ξεκινήσουμε με τον κύριο Σταματέλο εδώ, γιατί υπήρχαν πανηγυρισμοί, δεν το συζητάμε και πρέπει να μας ακούνε και οι Ολυμπιακοί.
1: Πανηγυρισμοί και
0: με μεγάλη αγάπη και όλα αυτά.
1: Και η χαρά τους.
0: Να πούμε ότι έχει προβλήματα ο Κηφισός. Η άνοδος έχει πρόβλημα από την παραλία εδώ κάτω χαμηλά μέχρι και το κτέλ. Σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή είναι, δεν είναι κόκκινο, είναι μόβο χάρτης.
1: Γιατί είχε γίνει μια σύγκρουση στο ύψος του κτέλ με τραυματίες.
0: Με τραυματίες,
1: οπότε είχε κλείσει ο δρόμος.
0: Και τώρα μόλις ενημερωθήκαμε από εσάς ότι έχουμε στην κάθοδο πριν την έξοδο για το ΣΕΦ καραμπόλα. Εδώ οπότε δείτε. Αντιμετωπίζει πρόβλημα και η κάθοδος, έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται. Κατά τα λοιπά, προβληματά και άλλα σοβαρά δεν υπάρχουν στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, κολλάει εκεί στη μεταμόρφωση όπως
1: κλασικά,
0: πάντα.
1: Κλασικά, ναι.
0: Είναι όλοι από τα πανηγύρια, κύριε Σταματέλο.
1: Γεια σου, Νίκο. Κοιμήθηκες εσύ?
2: Λίγο.
1: Λίγο, ξενύχτησες δηλαδή. Μεγάλη βραδιά.
2: Μεγάλη βραδιά.
1: Για πες.
2: Τι θες να σου
1: πει. Εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, ήταν στο Πασαλιμάνι που...
2: Δημοτικό Θέατρο Πασαλιμάνι δεν είναι. Ένα τσιγάρο δρόμος για τους πυρώτες που ξέρουν.
1: Μάλιστα. Το πανηγύρισατε το τέταρτο.
2: Λογικό δεν είναι. Mm-hmm. Και όπως είπε και ο Χρήστος, ήταν καλύτερη ομάδα στη σεζόν. Πέρασε 3-0 τη Μονακό. Και είχε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρ. Και απέναντι στη Ρεάλ φάνηκε ότι ξέρεις, υπάρχουν. Αυτό που λέμε ότι κάποια ομάδα έχει βαριά φανέλα. Νομίζω παίζει ρόλο. Η Ρεάλ είναι σε αυτήν την κατηγορία. Είναι η πιο βαριά φανέλα του πλανήτη.
0: Και έχει και έναν καταπληκτικό προπονητή.
2: Και προπονητή και παίχτες μπαρουτοκαπνισμένους σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Καταρχήν το έδειξα με τη Βαλένθια, έτσι.
2: Θυμάσαι Πέμπτη τα προγνωστικά μου ήταν θα περάσει η Ρεάλ.
0: Καλά, τη Βαλένθια την πέρασε για χαβαλέ τώρα, παιδιά.
1: Αυτό λέμε, ναι. Δεν πάβει όμως να ήταν ένα ημιτελικό έτσι. Ναι. Και το μάτσο με τη χαβαλέ.
2: Με τη Βαλένθια.
1: Με τη Βαλένθια. Ναι. Που την πέρασε χαβαλέ.
2: Δεν περίμενα τον Ολυμπιακό τόσο άνετα απέναντι στη Φενέρ.
1: Ναι.
2: Περίμενα αυτό που είδαμε χθες στο τελικό, δηλαδή να είναι ντέρμπι. Αυτά που μου λέγανε θα κερδίσει περίπατο 20 πόντους, δεν υπάρχει Ρεάλ, τις λείπουν όλοι ψηλοί. Τα κόβερε σε.
1: Εντάξει, ότι τις έλειπαν
2: ψηλοί. Τις έλειπαν,
1: δεν το συζητάμε.
2: Αλλά είναι Ρεάλ.
1: Παρά τα αυτά, όντως το μάτσα ήταν.
0: Άμα έπαιρνε καμιά βολή στο πρώτο ημίχρονο.
2: Πώς θες να πάρει. Αφού στάλαν τρίποντα
0: συνέχεια. Μηδέν.
2: Αφού στάλαν τρίποντα συνέχεια.
0: Τι να σου πω, όλα
2: όχι,
0: καλά.
2: Ναι, όχι, ναι, μωρέ, όλα, όχι, κοίταξε. Γκεμπελισμού αλλού.
0: Ναι, ναι. Τι γκεμπελισμού
2: αλλού.
0: Μόνο τρίποντα τώρα δεν έγινε να φάω για βολές.
2: Πόσες φορές σου βγήκαν για τρίποντα. Έχει βάλει τρία
0: βολές. Δεν είμαι από αυτούς που μιλάω πολύ για τη διαιτησία.
2: Ναι.
0: Το μάτς δεν κρίθηκε από τη διαιτησία χθες.
2: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποια σφυρίγματα που θα μπορούσαν να έχουν δοθεί ανάποδα. Δηλαδή υπέρ της Ρεάλ.
2: Και υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Και υπέρ του Ολυμπιακού. Οι διαιτητές σε αυτό το Final Four άφησαν το σκληρό παιχνίδι. Φάνηκε και στο μάτι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
2: Ήταν και δύο ομάδες που παίζαν ξύλο.
0: Μάχη ξύλο,
2: ξύλο
0: κανονικό.
2: Και χθες και δύο ομάδες
0: και φάνηκε και, με την, και την Παρασκευή που η Ρεάλ πλάκωσε το ξύλο τη Βαλένθια. Και η Βαλένθια, επειδή είναι soft ομάδα.
2: Είναι άλλη ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πιο soft δυστυχώς από τη Βαλένθια. Κάνανε αυτό. Τελειώσαν τα παραμύθια.
2: Μπλόκαρα. Υπήρχε ωραίο μπασκετικό ξύλο.
0: Χθες έπαιξε. Υπήρχε μπασκετικό ξύλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά στα δικά μου τα μάτια, για τον μπάσκετ που βλέπω εγώ και έτσι όπως το ξέρω εγώ, νομίζω ότι ο Μακίσικ έχει κάνει φάουλ στον Καπάτσο. Πριν τσακωθούν οι δυο τους. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό είδα. Ναι.
1: Όπως και στο 82-80, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν φάουλ στο walk-up.
2: Στο walk-up.
1: Ναι, στο 82-80.
0: Αυτά είναι επιμέρους τώρα συζητήσεις.
1: Ναι, παιδί μου, να πούμε δύο πράγματα για το παιχνίδι.
0: Κάναμε διαφορετική συζήτηση σήμερα. Αν ο Φέλιξ.
1: Έβαζε το τρίποντο στο τέλος.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όταν είδα αυτό το τρίποντο έτσι όπως έχει κυλήσει το παιχνίδι, μου ήρθε στο μυαλό από Κόρνιλιους Τόμσον μέχρι Γιούλ. Όλα.
0: Πέρασαν όλη η ζωή του.
2: Πόσο κάνει μπάλα από το τρίποντο στο καλάθι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα για να είμαστε δίκαιοι, δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ τον κόσμο με τα μπασκετικά. Ο Ολυμπιακός είχε το πληρέστερο ρόστερ. Βάθος καταπληκτικό στον πάγκο. Σωστή διαχείριση όλη τη χρονιά.
2: Πρέπει να είναι, Χρήστο, το πρώτο Final Four που παίζουν και οι 12.
0: Ναι.
2: Και στα δύο μάτς.
0: Γενικά φαίνεται ότι ο Μπαρτζόκας, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, και με τις προσθήκες που διαβάζω ότι κάνει ήδη Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, μπαίνει στο σύγχρονο μπάσκετ, μπαίνει στο άλλο επίπεδο, και αυτό σημαίνει ότι κάνουν ένα σωστό σχεδιασμό. Δεν παίρνω ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά, δεν παίρνω όποιον να είναι, βάζω κομμάτια στο παζλ μου, έχω μια δομημένη ομάδα και κολλάω δίπλα διάφορα πράγματα. Δεν πάω να πάρω διάφορους τύπους οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί μια φορά και πήγαν καταπληκτικά. Παίρνω παίκτες που έχουν προοπτική, παίκτες που νομίζω ότι κολλάνε στην ομάδα μου.
2: Όχι επειδή ήταν καλοί στην ομάδα τους μόνο.
0: Όχι επειδή ήταν καλοί μόνο. Πρέπει να κολλάνε και στη δικιά μου ομάδα. Δηλαδή, εγώ με τις άποψεις ότι αν φέρεις 12 All Star σε μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ομάδα.
2: Συμφωνώ με μέχρι
1: τώρα. Αρέσει, λες, επειδή Παναθηναϊκός, όλη τη χρονιά το λες για τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
0: Ο Παναθηναϊκός πριν από 3 χρόνια πήρε την Ευρωλίγκα γιατί είχε 12 παίκτες με καταπληκτική χημεία μεταξύ τους. Ήταν μια ομάδα που διψούσε και ήταν και μια ομάδα η οποία δεν είχε τραυματισμούς. Σε αυτή την ομάδα χτίζεις επάνω.
2: Συγγνώμη, και το Σλούκα στα καλύτερα του.
0: Και το Σλούκα στα καλύτερα
2: του. Και στέκομαι στο Σλούκα. Γιατί είναι ο προπονητής του γηπέδου.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είχε το Σλούκα.
0: Είναι γενικά, δεν ξέρω.
1: Δεν είχε το Σλούκα στο Final Four.
2: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά στο άλλο που λέει ο Χρήστος, προφανώς είναι οι μεταγραφές του, η αγορά μάλλον του Χέις Ντέιβις και του Σόρτς, οι οποίες δεν κόλλησαν.
0: Ο Πράσινος Πάνος λέει, όποιος λέει ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά, άρα δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, είναι άσχετος και κάνει ζημιά στην αντίληψη των φιλάθλων για τον αθλητισμό. Σε ένα μάτς μπορεί να νικήσει και το outsider. Αυτό τι αποκλείει ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος όλη τη χρονιά? Τι, παιδιά, είναι.
2: Όχι, το δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν καλύτερος στην κανονική περίοδο, δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα. Και στο Κάουνας καλύτερος ήταν σε όλη την περίοδο, δεν το χάσε.
0: Ότι ήταν και στο Final Four καλύτερος.
2: Αυτό λέμε.
0: Αποδεδειγμένα. Τι κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Πρέπει να. Το μπάσκετ είναι ένα άλλο άθλημα. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο. Είναι δίκαιο το άθλημα. Για μένα. Κάποιος άλλος μπορεί να λέει ότι είναι άδικο. Για μένα είναι δίκαιο άθλημα. Ας πει ο καθένας τι θέλει. Μπας περιπτώσει, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Έτσι. Τέλος πάντων, τίποτα άλλο έχουμε στα μεταγραφικά. Μπενίτεθ, τέλος, έρχεται ο.
2: Ινστρούπ. Ναι, ο προπονητής που έχει περάσει από την Κοπενχάγη. Περιμένουμε το πότε θα μπουν υπογραφές, να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα κακά τα ψέματα. Έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε Μουντιάλ να αρχίσει και μπάσκετ.
1: Εντάξει, μεσολαβεί και ένα τελικό.
2: Ναι, εντάξει, έχουμε ευρωπαϊκούς τελικούς.
0: Και ο Σταύρος είναι σωστό αυτό που λέει, αλλά το βλέπω από μια λάθος πλευρά. Θα σου πω τι εννοώ. Καλησπέρα κύριε και καλή εβδομάδα. Επειδή ρωτάω από το πρωί, μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς, παρακαλώ, εάν στη θέση του Μαρινάκη βρισκόταν ο Γιαννακόπουλος και έκανε ό,τι έκανε, τι θα γινόταν χθες το βράδυ? Θα είχε ξεκινήσει το μάτς? Πόσα εκατομμύρια θα έβαζαν πρόστιμο? Τώρα, για να μην ρίξει την κυβέρνηση ο Βαγγέλας, όλοι οι οποίοι, κυβέρνηση, δημοσιογράφοι, κανάλια, όλο το κύκλο μας, σωστά? Όχι.
2: Όχι.
0: Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι πρόεδρος του μπασκετικού Ολυμπιακού, είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού του ποδοσφαιρικού. Και χθες υποθέτω πήγε εκεί ως φίλαθλος, ως κάτι, ξέρω και εγώ, ως υποστηρικτής του Ολυμπιακού.
2: Ως Ολυμπιακός.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχει εισαγγελική έρευνα από τον κύριο Κορέα. Οπότε θα τα δούμε. Και πρέπει να εμφανιστεί και το βίντεο για να δούμε πώς ξεκίνησαν. Αν η μία από τις δύο πλευρές κινηθεί νομικά εναντίον της άλλης, θα έχει συνέχεια το θέμα. κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να έχει συνέχεια το θέμα. Είναι δύο παράγοντες του δημοσίου βίου που είναι ανεπίτρεπτες αυτές οι εικόνες, και αυτό, φίλε μου, Πάνω Πράσινε, κάνει κακό στην αντίληψη των φιλάθλων για τον αθλητισμό. Όχι να λέμε ότι μια ομάδα ήταν καλύτερη,
1: ήταν καλύτερη και χρονιά, το πήρε.
0: Και ήταν και καλύτερη και στο Final Four και το πήρε. Αυτό. Με αγάπη. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τα στοιχειώδη, θα ήταν στο Final Four. Δεν τα έκανε τα στοιχειώδη. Τα έκανε μέχρι ένα σημείο. Πήγε, έριξε με τη φανέλα του και τη μαγιά του 0-2 στη Βαλένθια και μετά έχασε δύο μάτσες. Εδώ είναι ανεπίτρεπτο για μια ομάδα στον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ θα μπορούσε να το πάθει αυτό? Όχι.
1: Νομίζω πως
0: ο Σκαριόλο, ο οποίος κέρδισε χθες το βράδυ, μπασκετικά, μπορεί να το πάθει αυτό? Όχι.
1: Τέλος πάντων. Παναθηναϊκός το έκανε. Με τρία σερή μάτς τα οποία.
0: Σώθηκε και η Τότεναμ.
1: Για πες τώρα.
2: Από το άγχος μου.
1: Ναι. Για την Τότεναμ.
2: Όχι, πιάντε Τότεναμ, για τον Ολυμπιακό, για τον τελικό. Έχω πάει από νωρίς στο κλειστό και δεν περνάει η ώρα.
1: Ναι.
2: Και έχω ανοίξει το κινητό και βλέπω Τότεναμ.
1: Δεν
2: πέσαν οι παλμοί. Το κλείσα και αυτό. Με το που το κλείνω, βάζουμε και τον γκολ. Λέω εντάξει, δεν το ξανανοίγω ποτέ.
1: Για να μην πάει. Και πήγε. Να μην πάει στραβά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Νάσια, δεν ξέρουμε ούτε ποιος ξεκίνησε το. Υπάρχουν διάφορα. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Ο Γιάννης δεν ήταν παρόν. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε το σκηνικό. Γι' αυτό λέω, περιμένουμε το βίντεο που θα μας λύσει όλες τις απορίες. Και σένα, Γιώργο, κτλ. Το χθεσινό πρόβλημα, λέει, με τη διαιτησία, λέει ο Χρήστος, ήταν άφησε και ορθώς τον μπασκετικό ξύλο για 37 λεπτά και μετά άλλαζαν τη στάση τους. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν μπορούν να
1: φταίνουν. Μπορεί να
0: δεν να μπορούν να φταίνουν πάντα οι διαιτητές. Τέλος πάντων.
1: Μέσα περιπτώσει υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή, βγήκε ο Σκαριόλο και είπε συγχαρητήρια. Τώρα θα παίζουμε εμείς, θα λέμε εμείς τώρα τι. Βγήκε ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας. Βάλαν κάποια θέματα, δύο-τρεις
1: φάσεις εκεί.
0: Ναι, αλλά βγήκε και εδώ συγχαρητήρια. Δεν είπε ο άνθρωπος, μας το κλέψαν οι διαιτητές. Γιατί έχει ρίξει ξύλο και η Ρεάλ. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς. Ο Σκαριόλο, τι να πούμε εμείς στο Σκαριόλο για μπάσκετ. Καθίστε ρε παιδί.
1: Κάτι ξέρει και
0: αυτό. Ηρεμήστε δηλαδή.
1: Κάτι δεν ξέρει και ο Σκαριόλο.
0: Ο GBU57, καλησπέρα παιδιά. Χρήστο, δεν είναι μόνο οι τοιχογραφίες των Αζτέκων που απεικονίζουν οι πίνακες του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Απεικονίζουν με πιο πολλές λεπτομέρειες ούφο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν το Σαββατοκύριακο πάρα πολλά βίντεο.
1: Αφορούν
0: πάρα
1: και
0: πολλά βίντεο.
1: Αφορούν και στη χώρα μας.
0: Αφορούν και στη χώρα μας, ναι. Και αφορούν διάφορα περίεργα τα οποία έχουν καταγραφεί στον ουρανό. Τώρα, μάλιστα κάπου διάβαζα στο Reuters, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, ότι το ένα έχει καταρριφθεί ή έγινε προσπάθεια να καταρριφθεί. Κάποιο F-16 λέει το πυροβόλησε. Ξέρω,
1: το πυροβόλησε, αλλά δεν κατάφερε να πιαστεί.
0: Τι να πιαστεί, Ρίγε. Με απόχη.
1: Τα συντρίμια, Χριστιανέ μου.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ούτε τα συντρίμια, ούτε τι ήταν, ούτε τι ήταν.
0: Ο Γιώργος λέει: τι γέλιο έβγαλε η Πρίτανη Καριστιανού ότι θα φορολογήσει τα εισοδήματα των 250.000 και θα μας σώσει. Ναι, ήταν καταπληκτικό αυτό. 60% λέει. Πρίτανη, ναι. Τι να πω, ρε παιδί.
1: Οικονομικό μοντέλο που θέλει να υπηρετήσει, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω τι. Έχουμε να ακούσουμε. Τώρα έχουμε να ακούσουμε. Ο Φιδίας, ας πούμε, κατάφερε και έβγαλε 4 βουλευτές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στις 3 Μαΐου μας ξέφυγε εμάς, το παίξαμε σήμερα στη τηλεόραση. Στις 3 Μαΐου τον ρωτάει Κύπριος δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή και τον προϋπολογισμό λέει που τον είδατε και τα λοιπά και λέει δεν το διάβασα. Τον διάβασε η ομάδα μου και αυτή και τα λοιπά. Το ρωτάει για την πράσινη μετάβαση. Πράσινη τι, του λέει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εσείς ψηφίζετε. Ναι, είχε το γάμο, σωστό.
1: Ναι, αλλά 4.
0: Ένας λέει βγήκε βουλευτής στην Πάφων με 280 σταυρούς και παράτησε το πανεπιστήμιο για να κάνει βιντεούθκια που του θέλεγε ο Φιδίας. Οπότε, δεν ξέρω τι να σας πω. Προσέξτε τι ψηφίζετε και ας προσέξουμε όλοι τι θα ψηφίσουμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε κατακρίνει πάρα πολύ τους πολιτικούς. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι, επίσης εμείς τους επιλέγουμε.
0: Δεν είναι εύκολη η δουλειά.
1: Εμείς τους σταυρώνουμε.
0: Η δουλειά δεν είναι εύκολη. Κάποιοι την κάνουν και καλά. Κάποιοι την κάνουν άθλια. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που την κάνουν τη δουλειά καλά. Εντάξει, γι' αυτό παραμένει το σύστημα. Άμα βγάλεις ένα πετραδάκι από το αυτό, πέφτει όλο το σύστημα. Γιατί έτσι το φτιάξανε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ο Χρήστος λέει: μετά τα χθεσινά, βλέπω τον Γιανακόπουλο και τον Τζούνου να παίρνει κάθε 10 λεπτά τηλέφωνο στα κεντρικά της EuroLeague για να γίνει το Final Four στο ΣΕΦ, μόλις τελειώσουν τα έργα. Ψινόμαστε, λέει, στο Λονδίνο με 33 βαθμούς να είστε καλά.
1: Ας γίνει όπου θέλει το Final Four, άλλο στο Παναθηναϊκός, τα έχουμε πει, παιδιά. Έχει 7 από αυτά.
0: Ο Γιώργος Κανίδης λέει: δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός, παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Ο Πέτρος λέει: μια διευκρίνηση θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ. Η Βασιλής Σόλγας εδώ στην Αθήνα, μέχρι ποιο σημείο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα? Όπως ήταν πριν, δηλαδή στο τέλος μπορείς να πας αριστερά προς Συγκρού? Ευχαριστώ πολύ. Α,
1: στο τέλος, Βασιλής.
0: Νομίζω ότι είναι όλες δεξιές οι στροφές.
1: Μα νομίζω και ο Δήμαρχος είπε δύο δεξιές στροφές. Μία για να
0: μην. Δηλαδή έχει δεξιά στροφή από την Αμαλίας προς το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Και δεξιά στροφή από τη Βασιλέως Γεωργίου Κωνσταντίνου, όπως λέγεται αυτή, προς την Έγκλη και την Αμαλίας. Τώρα, όταν φτάνεις στην Αμαλίας.
1: Αν
0: δεν
1: μπορούσα.
0: Το έχω προσέξει αν μπορείς να κάνεις αριστερά για Συγκρού. Δεν το έχω προσέξει. Θα το δω για να πω. Ή αν στο τέλος, αν στρίβεις δεξιά από Αμαλίας. Και μπορείς να βγεις στο Καλλιμάρμαρο να κάνεις αριστερά ή κάνεις δεξιά και εκεί. Δεν το θυμάμαι, παιδιά, αυτό πρέπει να το.
1: Που ήταν
0: δεν έχω μπει κιόλας.
1: Έχει δίκιο ο φίλος μας, γιατί ήταν δύο κατευθύνσεις που με την παλιά, στον παλιό δρόμο μπορούσες να το κάνεις.
0: Μπορούσες να το
1: κάνεις. Και τις δύο.
0: Είναι σωστό αυτό. Σωστό.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία? Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας? Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος με γνώμονα την κοινοτομία.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
14: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
15: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
16: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
18: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
17: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
19: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
18: Είναι του τύπου σας.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από παραλιακούς λεωφόρου Αθηνών λόγω τροχαίου με τραυματίες στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο καθυστερήσεις σημειώνονται από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλεξανδρός Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ignάσια λέει, τι τραβάτε κι εσείς απογευματιάτικα, τι ακούτε. Σας έκανε φιδίσιο, λέει, κοιμά. Τι να πω, ρε παιδιά, όλα καλά. Ο Χρήστος λέει, προτείνω για την Αμαλία να πάρει ο φίλος μας λεωφορείο που περνάει και να μην χρησιμοποιεί το γιο ταχύ έλεος. Καλά και έτσι.
1: Αμάρτα για τα λεωφορεία συνέχεια.
0: Γιατί ο Μαρινάκης λέει εδώ σφαλιάρα στο Δημητριάδη. Δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, παιδιά. Δεν το ξέρουμε ακριβώς το σκηνικό. Ο Πάνος λέει, καλημέρα σας. Η οσμή στην Αθήνα πότε ήταν τελικά?
1: Ούτε αυτό ξέρουμε.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι, περιμένουμε.
0: Σας το λέω δηλαδή.
2: Είχαμε δώσει εξήγηση εκείνη τη μέρα. Συγγνώμη, καλησπέρα. Είχαμε δώσει εξήγηση εκείνη τη μέρα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω.
2: Άρα αυτή είναι.
1: Α, που την είχαμε δώσει εμείς.
2: Ναι, υπήρχε άλλη.
1: Καλά, θα υπάρχει καμία επιστημονική με καμία σφράγιδα επάνω να ξέρουμε.
0: Παιδιά, είναι καταρχάς την τρίτη φορά λέει που συμβαίνει. Δεύτερον, δεν μπορεί μια οργανωμένη πολιτεία που τα κάνανε πάνω τους εμείς οι κάτοικοι επειδή μυρίζαν και λες θα τους λέει θα την αχτούμε ή τι μας συμβαίνει. Γιατί κάτσε, φίλε.
1: Όχι, και κλείσαν εταιρείες, κλείσαν σχολεία από το φόβο τους. Από το φόβο τους
0: να φοβάται ο άλλος και να σου λένε ότι δεν ξέρουμε από ό,τι ήταν, παιδιά. Έκανε πρώτη κάποιο και βρώμησε.
1: Τα μπαρμπούνια που πονίκο.
0: Μα είναι δυνατόν. Ναι. Αγαπητέ Γιάννη, λέει ο taxi driver, επειδή επιπηλάτε την καραμέλα με το ότι έλειπε ο Σλούκα από το Final Four, να σα θυμίσω ότι 2-0 κάνανε χωρί το Σλούκα. Πεκταράδε είχατε, ομάδα δεν είχατε. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Ναι, αλλά η πραγματικότητα είναι, αγαπητέ taxi driver, ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να έχει τον Κώστα Σλούκα σε ένα από τα δύο μάτ στο ΆΚΑ, το μάτ δεν θα είχε χαθεί. Για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά αυτό είναι τώρα η ιστορία, δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής της Ευρωλίγκας. Τελεία, παράγραφος. Και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ, λέει ο Γιάννης, για την επιτυχία με αγάπη από το όμορφο σουλάρι.
2: Την Πέμπτη παίζει ο Λούκας.
0: Δεν το ξέρω.
2: Έχουμε μάτς την Πέμπτη.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, τον περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα, ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι, να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Αναζήτησέ το σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τίποτα άλλο σήμερα.
1: Ναι, κύριε Νίκο Μάσα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά του κυρίου Στουρνάρα, γιατί έγινε η πρόταση για ανανέωση της θητείας του. Το Πασόκ λέει παρόν, αρκετές αντιδράσεις από τον κύριο Πυρακάκη.
2: Εντάξει, είναι λίγο περίεργο τώρα.
1: Αυτό λένε και από το Υπουργείο Οικονομικών, αν διάβασα σωστά.
2: Ο Γιάννης Τουρνάρας, για όσους το γνωρίζουν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενταγμένος πλήρως στην κεντροαριστερά, ήταν σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού του Κώστα Σεμίτη, ήταν μέλος της ομάδας των ανθρώπων που μας έβαλαν στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση, ήταν διοικητής τράπεζας εμπορικής επί Κώστα Σεμίτη, έγινε υπουργός οικονομικών επί Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελου Βενιζέλου, προτάθηκε από τους ίδιους για να γίνει, γιατί τότε ήταν συγκυβέρνηση, πράγμα το προτείνουν και οι δύο, να γίνει στην πρώτη θητεία κεντρικός τραπεζίτης, και τώρα το Πασόκ δεν ψήφισε το Γιάννη Στουρνάρα.
1: Ναι.
2: Που ακόμα και όλα αυτά που λέμε τώρα να μην είχε κάνει,
1: ναι.
2: Το Γιάννη Στουρνάρα, η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας,
1: έχει δώσει μια εξήγηση.
2: Ο
1: κύριος Τσουκαλάς, να την ακούσουμε λίγο, Κώστα, να δούμε και μετά να έχουμε το σχόλιο σου, Νίκο, και το ρεπορτάζ.
3: Ότι έφτασε να δίνει διοικητής τράπεζας της Ελλάδος, τον οποίο τον αξιολογούμε γενικά ότι αυτός από το οποίο έχει στο παρελθόν παίξει έναν κεντρικό ρόλο. Αλλά το να πήγαινε και το να πάει και να
1: δίνει
3: στην ομάδα αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση. Νομίζω ότι στη συγκυρία εκείνη το Πασόκ είχε πολύ καθαρή θέση. Το ότι ένα πρόσωπο μπορεί να παίζει έναν ρόλο και να χτυπιέται στο παρελθόν αδίκως, που ισχύει ότι χτυπήθηκε αδίκως, δεν σημαίνει ότι στην αιωνιότητα δεν θα αξιολογείται.
2: Θυμίζω απλώς ότι στη συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας ο Γιάννης Τουρνάρας επιτέθηκε για τα πεπραγμένα του στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Δεν είπε λέξεις αυτή τη συνέντευξη για το Πασόκ. Και θα έλεγα ότι είναι πολύ περίεργο ότι από τη συνέντευξη αυτή δείχτηκε, η οποία οδήγησε σε ανακοίνωση τότε του Αλέξη Τσίπρα, ναι, και απάντηση συνέχεια του Γιάννη Στουρνάρα, δείχτηκε από αυτή τη συνέντευξη το Πασόκ. Δηλαδή από μια συνέντευξη στην οποία αναφέρεται εναντίον των πεπραγμένων, ναι, του 15 που έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, ο οποίος ήταν ο μοναδικός, ο οποίος κρατούσε μια στοιχειώδη λογική στην επαφή τότε με τους θεσμούς, κρατώντας το τέλος, γιατί πλέον ξέρουμε όλοι ότι 15 χώρες ήθελαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Κρατώντας λοιπόν την Ελλάδα εντός του ευρώ, άσκησε κριτική για τα επιπραγμένα του στον πρώην Πρωθυπουργό, που είναι από άλλο κόμμα. Και μάλιστα όχι από άλλο κόμμα απλώς τότε,
1: ναι,
2: από άλλο κόμμα και τώρα, αύριο ανακοινώνει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Και το Πασόκ αποφασίζει να ταχθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά άμα δεν είσαι στο πλευρό του Γιάννη Στουρνάρα σε αυτό το θέμα, είσαι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι πολιτικά. Δικιά
2: μου προσωπική άποψη.
0: Προφανώς, εννοείται. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Αλλά στο πολιτικό περιβάλλον, αν στηρίξεις τον Στουρνάρα, το κομμάτι που προσπαθείς να διεκδικήσεις θα σου πει ότι είσαι απέναντι και ότι πας να τα βρεις με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε καταλάβει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το Πασόκ κάνει ό,τι μπορεί για να μην ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα.
1: Άρα και σε αυτό το
0: είναι
1: πλαίσιο,
0: τόσο απλό.
1: Σε αυτό το πλαίσιο το παρόν.
0: Έτσι νομίζω, δεν έχω μιλήσει με κανένα. Να αξιολόγησε.
1: Και όχι αυτό που λέει ο κ. Καλλάς για παράδειγμα, το ότι έδωσε τη συνέντευξη.
2: Το αντιλαμβάνεται απλώς. Αυτό που εγώ δεν καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει ένας χώρος τεράστιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντλεί ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το χώρο δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, ούτε θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Και αυτοί οι άνθρωποι αποκλείονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Καλά,
2: με αυτόν τον περίεργο
0: δεν
2: τρόπο.
0: Δεν αποκλείεται, ρε παιδί μου, κάποιος επειδή το Πασόκ δεν στηρίξει τον Στουρνάρα.
2: Όχι,
0: δεν
2: είναι αυτό, αλλά το είναι από όλα τα απόλυτα.
0: Δηλαδή αυτό και εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Γιάννη Στουρνάρα και θεωρώ ότι έχει παίξει και θετικό.
1: Εκείνα τα χρόνια.
0: Θετικό πάρα ρόλο πάρα στα δύσκολα χρόνια. Εμείς τα έχουμε βιώσει πάρα πολύ κοντά του και οι τρεις μας το ρεπορτάζ. Και ξέρουμε και τι αγώνας δόθηκε. Αλλά είναι θέμα πολιτικής. Έχει επιλέξει έτσι το Πασόκ. Αν με ρωτάτε αν είναι σωστό ή λάθος, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος ο τρόπος που έχει επιλέξει το Πασόκ να πολιτεύεται. Αλλά εγώ δεν είμαι στο Πασόκ.
1: Καλά, στο πολιτικό του σχεδιασμό. Αλλά αντάσσεται σε αυτή.
0: Αλλά καταλαβαίνω γιατί επελέγει αυτή η τακτική, χωρίς να τη δικαιολογώ. Όλα θέμα πολιτικής είναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Η μη ταύτιση λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δηλαδή, μια σχολική στρατηγική.
0: Εμείς είμαι εναντίον αυτού που λένε ότι αν δεν είσαι με αυτόν, είσαι με τους άλλους.
2: Μισό λεπτό.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Υπάρχει δηλαδή.
0: Αυτό ήταν που λέγανε έλεγε ο Τσίπρας. Να. Αυτό είναι ανάποδο το επιχείρημα του Τσίπρα. Πώς το έλεγε, είμαι μας ή με τους άλλους.
2: Θα το πω αλλιώς. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας ψηφοφόρος εκεί έξω, ο οποίος θα ακούσει ότι το Πασόκ δεν ψήφισε το Γιάννη Στουρνάρα. Αυτός ο ψηφοφόρος δεν είναι στην ομάδα την αντιδραστική των πολλών μικρών κομμάτων, των 10 και πλέον κομμάτων, αλλά είναι κάπου αλλού. Θα ακούσει ότι α, το Πασόκ δεν ψήφισε τελικά το Γιάννη Στουρνάρα, άρα συμπαθητικό κόμμα θα ψηφίσω τελικά Πασόκ. Μα έχει 10 αντιδραστικά κόμματα.
0: Δεν πιστεύω ότι.
2: Είναι μια λίμνη η οποία είναι γεμάτη με καλάμια. Αυτή που μπαίνει το Πασόκ και βάζει
0: τα φταρέ. Ακούω όλα αυτά που λέμε και αυτά τι αναλύσει κτλ. Δεν πιστεύω εκεί έξω ότι υπάρχουν πάνω από, δεν ξέρω πόσοι, αλλά ελάχιστοι άνθρωποι που να ασχολούνται και να συνδέουν αν θα ψηφίσουν ένα κόμμα με το αν επέλεξαν τον Γιάννη Στουρνάρα ή όχι. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου αυτό.
0: Δηλαδή, η σημασία, το πρόβλημα με τις θέσεις αυτές που έχει ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας είναι ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν νορμάλ, δεν ασχολείται κανένας.
2: Ναι.
0: Σου λέει είναι πρόεδρος της
1: Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας.
0: Είναι από τις πιο σοβαρές θέσεις που υπάρχουν στη χώρα. Αλλά δεν

0: Κατάλαβες, δεν νομίζω.
1: Γίνεται λοιπόν έτσι για την ιστορία ο πρώτος διοικητής τράπεζας της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες. Ναι, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν το Πασό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Ο ίδιος είπε ότι προνομιακές σχέσεις δεν έχω με κανέναν, δεν είχα χορηγούς, αυτοδημιούργητος, έφτασα εδώ, δεν έχω εξαρτήσει, είμαι καθαρός, πέτυχα σε μια δύσκολη περίοδο όταν τα πάντα κατέρεαν, μην ξεχνάμε που ήμασταν το 15 και που είμαστε σήμερα. Η Ελλάδα θεωρείται μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας, success story απόλυτα.
2: Επίσης έχει κινηθεί πολύ ο Στουρνάρας, έχει κυνηγηθεί πάρα πολύ ο Στουρνάρας, ναι. Έχει κυνηγηθεί, όχι αστεία τώρα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, άντεξε και μπράβο του που άντεξε. Για να τα πιστώνουμε και αυτά. Και καλό είναι στη θέση που είναι. Έρχεται νέος φορός στα ακίνητα.
3: Λοιπόν, ναι.
1: Τι απλό. Ναι.
3: Λοιπόν, υπάρχει στο λογαριασμό του ρεύματος ένα TAP λέγεται.
0: Ένα υπεύθυνο
3: ακίνητης περιουσίας. Ναι. Και ένα τέλος ηλεκτροφωτισμό.
0: Ναι.
3: Καταργούνται. Αυτά ήταν 0,35. Έφτανα από 0,25 έως 0,35 της χιλής.
0: Τι λες.
3: Επί της αντικειμενικής αξίας.
0: Και τι θα γίνουν αυτά.
3: Θα αντικατασταθούν από ένα τέλος υπέρ της αυτοδιοίκησης.
1: Της αυτοδιοίκησης.
3: Θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης.
1: Τι θα αναπτύξουν.
3: Και θα υπάρχει και ένα δεύτερο τέλος. Περιφερειακής. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
2: Γι' αυτό δεν μιλάνε πολύ οι δημαρχαίοι τώρα τελευταία.
3: Το πρώτο τέλος. Ναι. Από εκεί που συνολικά ήμασταν 0,25, είπαμε 0,35, ναι. Πάει 0,35 0,70 μπορεί να φτάνει.
2: Τι λες.
3: Και έρθει και ένα δεύτερο. Για αυτό το περιφερειακής. 0,15 0,35.
2: Να και αν τα μαζέψεις, στο κόλπο.
3: Αν τα
0: 1%.
3: 1,05.
1: 1,05.
3: Φτάσαμε. Και ξαφνικά αποκτά ενδιαφέρον ξανά ο λογαριασμός του ρεύματος. Θυμάστε το ETD το 2011.
2: Συγγνώμη, δεν είχε πει η κυβέρνηση
3: ότι. Σα θυμίζω αυτά τα τέλη. Αν δεν τα πληρώνει, τι σου συμβαίνει.
2: Κλείνει το ρεύμα.
3: Ακριβώ, χάνει το ρεύμα. Έτσι. Χοντρικά ετησίω αυτό. Τώρα ήταν ένα ποσό που δεν το προσέχαμε πολύ, γιατί ήταν σε ένα λογαριασμό ένα σπίτι με χοντρικά με 150.000 αντικειμενικοί. Ήταν κοντά στα 50 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή έβγαινε 6-7 ευρώ.
1: Οπότε δεν δίνονταν σημασία.
3: Δεν δίνονταν σημασία. Τώρα όμως που θα τριπλασιαστεί.
1: Θα δίνει σημασία.
3: Και ναι. Στις 200.000 αντικειμενικοί είναι 210 ευρώ. 210 ευρώ ξαφνικά αρχίζουμε η συζήτηση για βαντάσου σκάει στο ενοικιαστή.
1: Ναι.
3: Είναι από πλέον πότε, μια συζήτηση Νίκο? Αόριστη. Κοίτα, το νομοσχέδιο αυτό έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών και προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η-1η του 2027, εφόσον προχωρήσει και εφαρμοστεί. Για την ώρα νομίζω ότι. Τώρα συνειδητοποιούν ενδεχομένως τι ακριβώς προτείνει η κυβέρνηση.
2: Συγγνώμη.
3: Δεν το είχε νομίζω πολύ καλά συνειδητοποιήσει τι προτείνει.
2: Τον έμφυα δεν έλεγαν θα το στείλουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Σου είπα τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
2: Ναι.
3: Άρα τελειώσαμε. Θα έχουμε ένα φόρο. Τον έμφυα. Τον έμφυα τον κρατάμε και αυτόνομο με στόχο να δούμε θα τον κάνουμε. Θα τον βάλουμε στην απευθείας να τον εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση ή τα λοιπά.
1: Γιατί πρέπει να εισπράττει και τα λαδιότερα.
3: Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει εισπρακτικό μηχανισμό. Οπότε θα πηγαίναμε πάλι στο ρεύμα και θα μπλέκαμε. Οπότε είναι η λύση, το εισπράττει το κράτος και περίπου η ετήσια επιχορήγηση είναι όσοι και ο έμφυα που όλοι πληρώνουμε που πάει προς τους Δήμους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ότι οι Δήμοι. Οι οποίοι τρώνε τώρα κάτι πρόστιμα για τα τέλη ταφής και τα λοιπά που τους έχουν έρθει
2: συγκλονιστικά.
3: Σβουμ,
2: συγκλονιστικά
3: έτσι,
2: σβουμ,
3: γιατί, είχαν, γιατί αναλάβαν δημαρχία, αλλά φανταζόντουσαν όλοι ότι θα, απλώς θα κάνουν το άνοιγμα εκδηλώσεων το καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε παιδί,
3: συναυλίες και τέτοια.
0: Αυτό
3: θα φτιάξουν ένα
0: πάρκο, ένα πεζοδρόμιο.
3: Δύο τσίπουρα με δύο πατριώτες, που κουνήσουν την πλάτη. Έτσι, επειδή όταν κατάλαβαν ότι πρέπει να φροντίσουν και για τα σκουπίδια και μάλιστα με τρόπο βιώσιμο.
1: Του ήρθε κάπω ανάποδα.
3: Σου λέω να κάνουν ανακύκλωση για να πάρουν και έσοδα, γιατί αυτό είναι βαρύ καθήκον.
1: Ναι.
3: Το αφήνουμε σε μια συμπολιτών μας τάξη συγκεκριμένη, η οποία βγάζει πολλά λεφτά, γιατί οι Δήμοι δεν την κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
3: Ξέρετε ποια είναι αυτή η τάξη.
2: Ναι, ναι, καταλάβαμε.
3: Ναι, ναι.
2: Να πούμε καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο το Χαλιορή, το Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ. Όντως έγινε πολύ καλή δουλειά στο ΟΑΚΑ αυτό το χρονικό διάστημα και γίνεται συνέχεια.
3: Όταν ανοίγει το τένις, γιατί θέλω να πάω.
2: Νομίζω ότι άνοιξε.
3: Άνοιξε.
2: Έτσι και... μου είπανε τέλος πάντων. Νομίζω ότι άνοιξε.
1: Πάρα
2: γίνεται
1: ένα
2: συγκλονιστικό πολυχώρο εκεί, με πρωταγωνιστή τον Παναθηναϊκό και το κλειστό γήπεδο που είναι σε άλλο

0: επίπεδο, ναι, με παροχές.
1: Έχει τουρνουά ATP το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Έχει το κολυμβητήριο δίπλα καταπληκτικό και το ΟΑΚΑ που γίνονται όλες αυτές οι φανταστικές συναυλίες.
2: Συναυλίες, ναι.
0: Άμα έρθει, φέρτε τη λιόλιου, μήπως έχει λιόλιου.
2: Να πάμε κι εμείς.
0: Έχει και Βύση. Η Βύση δεν είναι στο ΟΑΚΑ.
1: Η Βύση είναι στο ΟΑΚΑ, τέλος Σεπτέμβρη, βέβαια.
0: Η Βύση,
2: βέβαια. Να σε καλά, Νίκο.
1: Γεια σας.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε
0: κανένα εκεί να φτιάξουμε τίποτα.
2: Ναι, με ντόσο. Απ' έξω.
1: Λείπει συγκλονιστικά η εστίαση. Εγώ πάω τακτικά λόγω γειτονίας σας. Λείπει συγκλονιστικά. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ένα καφέ. Κάτι, οτιδήποτε.
2: Ναι, εντός του χώρου.
1: Έχει τεμπορικά κέντρα, αλλά δεν θες να πας. Δεν θες να
0: συγκλονίσεις.
1: Δεν θες τον ήλιο στο δέντρο από κάτω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και τώρα φυτεύουν και δέντρα.
0: Και ειδικά αν πάρεις και την πισίνα στο κολυμβητήριο να την εκμεταλλεύεσαι.
2: Μια καντίνα ξεκινήσαμε, θα εκμεταλλευτούμε το μισό άκα.
0: Και κάνεις γύρω-γύρω. Όχι ρε φίλε, όταν δεν κάνουν αγώνες τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Όταν δεν κάνουν αγώνες. Έχει καφέ, λέει, καντίνα έξω στο κολυμβητήριο.
2: Καντίνα όμως, εμείς λέμε.
0: Εμείς λέμε μέσα στην πισίνα. Να πλώνει τα τραπέζια όταν δεν γίνονται αγώνες και δεν γίνονται προπονήσεις.
2: Να
0: κάνει ο κόσμος δεξιώσεις αυτά.
1: Ένα καφέ λέμε κανονικό, οργανωμένο. Ένα καλό εστιατόριο, γιατί μην έχει μέσα εκεί. Δεν
2: κάνει την πισίνα κλαμπ εδώ το
1: τραπέζι. Βέβαια.
0: Να πες και μουσική και DJ και τα.
1: Ποιο ήταν ο DJ χθε στο μπάσκετ.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο
1: τι πάκο.
2: Δεν ήταν. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το ΣΕΡ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως η Νόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόλισο, Πολύ Κουλ και Ρενφλουένς έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και βέβαια η εξέλιξη δεν σταματάει για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
2: Ναι. Σήμερα τρώμε ξύλο παντού, ε. Και ο Κώστας θα μας δει το, θα μας δει. Έτσι.
0: Πολύ διαφήμιση.
2: Γεια σας, καλό υπόλοιπο ημέρας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ναι, καλή εβδομάδα, ναι, γεια σας.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
16: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
15: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
17: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
16: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
15: Την Τρίτη, στις 9 του βράδυ, στο Sky.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Λεωφόρο Αθηνών και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης και από Εγάλεο μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργεία αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσά τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση. Έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κύριος Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας των ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερο ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέα ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο καθώς ανακοίνωσαν την έναρξη σειράς πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και θέσεις διοίκησης σε αντίπεινα για την Ουκρανική επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευά Σάντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στον τρίτο αγώνα της προημιτελικής φάσης της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, ομάδα που θα νικήσει, θα πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στον τρίτο τελικό για το πρωτάθλημα handball των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη και τον τίτλο θα κατακτήσει όποια φτάσει τις 3. Χωρίς ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης για πρώτη φορά στην ιστορία της, είναι η αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίθετα, έχουν συμπεριληφθεί 8 παίκτες της Μπαρτσελώνα.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Ευτυχώς ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε πιο γρήγορο μπάσκετ από την εισαγωγή του κομματιού που ακούμε. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Sky 100,3 αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Εκτάκτως στο μικρόφωνο εδώ Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου απέναντι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι η Ρούλα Βρετάκου που απαντά στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν είσαστε σε κάποιο από τα σημεία που βλέπω τώρα σε βαθύ κόκκινο λόγω κίνησης, όχι λόγω φύλαθλων έτσι, προτιμήσεων, γιατί η Αθήνα τώρα αντικειμενικά χθες, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, οι μεγάλες πόλεις και οι μικρότερες ήταν όλες μα όλες στο κατακόκκινο, πλην όμως μιλώντας για την συμφόρηση αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, υπομονή και ψυχραιμία βλέπω και στον Κύφισσο, χαμηλά μέχρι τα ΚΤΕΛ, και στην άνοδο και στην κάθοδο υπάρχει βραδυπορία, όπως επίσης και στον κόμβο με την Αττική Οδό, στο ρεύμα καθόδου, και εκεί παρουσιάζονται έντονα προβλήματα αυτήν την ώρα που μιλάμε. Υπομονή και ψυχραιμία έτσι ώστε όλοι να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Αν υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, skyradio.gr είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, εκεί γράφετε το δικό σας μήνυμα με την επιλογή πες την άποψή σου. Επίσης έχουμε επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων στο Facebook, το X και στο Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το απόγευμα Δευτέρας, εκτάκτως μαζί στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με εξαιρετικά πλούσια ειδησιογραφία, με τον μπασκετικό Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης να σκορπά άπειρη χαρά στους φίλους της ομάδας εντός και εκτός συνόρων, μετά την επικράτησή του 92-85 επί τη Ισραήλ σε έναν τελικό που τα είχε όλα, έναν τελικό για πολύ γερά νεύρα, με ένταση, ανατροπές μέχρι το τέλος, αλλά ευτυχώς με την καλύτερη δυνατή έκβαση. Επίσης, στην επικαιρότητα, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου που ζητά την ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη, καθώς σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής, δηλαδή τα 25 χρόνια, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολυισοβητών. Υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Επίσης, στην επικαιρότητα, το σκληρό παζάρι Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που συνεχίζεται και ο πλανήτης κρατάει την ανάσα του με την προσδοκία του ανοίγματος των στενών του Ορμούς και την εξομάλυνση των ενεργειακών ροών. Πριν από λίγο που κοίταζα στις διεθνείς αγορές, έχουμε μία πτώση της τάξης του 5% στις τιμές του πετρελαίου, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως. Να δούμε όμως αν όλα αυτά θα τελεσφορήσουν, καθώς οι δύο πλευρές διαφωνούν σε δύσκολα ζητήματα όπως οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, αλλά και οι απαιτήσεις της Τεχεράνης για άρση των κυρώσεων και απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, στην επικαιρότητα, τα δύο νέα κόμματα, της Καριστιανού που παρουσιάστηκε την περασμένη Πέμπτη, του Αλέξη Τσίπρα που έρχεται αύριο στο Θησίο, και το πιθανολογούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όλα αυτά προκαλούν συζητήσεις, αλλά φέρνουν και νέα δεδομένα στην πολιτική ζωή. Στις πολύ δυσάρεστες σελίδες της ημέρας καταγράφουμε δύο απώλειες που προκαλούν συγκίνηση, της γυμνάστριας και μοντέλου Γόγος Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έχοντας δώσει μια πολύ μεγάλη και άνηση μάχη με τον καρκίνο. Επίσης η απώλεια του παλέμαχου ποδοσφαιριστή, του Παρασκευά Άντζα, που έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια από μια σπάνια και εξαιρετικά επιθετική νευρολογική πάθηση, την ALS, που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό. Αυτά καταγράφουμε στην επικαιρότητα κυρίες και κύριοι. Πάμε όμως χωρίς άλλη καθυστέρηση να υποδεχθούμε και τον Νίκο Σταματέλο, που ζήτημα να έχει κοιμηθεί κανένα δύο ώρο και πολύ λέω.
1: Λιγότερο.
0: Για τη χθεσινή βραδιά, μια βραδιά που μένει στην ιστορία, ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός που έραψε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του, και διάβαζα νωρίτερα στην Καθημερινή ένα σχόλιο ενός Παναθηναϊκού, του Κώστα Βαϊμάκη, έχει ένα πολύ ωραίο σημείωμα και προτρέπω τους ακροατές μας να μπουν στο καθημερινή.gr να διαβάσουν. Θα διαβάσω μόνο τρεις γραμμές. Ως φίλος του Παναθηναϊκού, γράφει ο Βαϊμάκης, προφανώς δεν βγήκα και στους δρόμους να πανηγυρίσω την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν πένθησα κιόλας επειδή ο αιώνιος αντίπαλος έφτασε στην κορυφή. Ούτε έβλεπα ταινία την ώρα του τελικού. Τον αγώνα είδα και μάλιστα ήταν και πολύ ωραίος τελικός για κάποιον που αγαπάει το μπάσκετ, διότι είναι ωραίο να αγαπάς την ομάδα σου. Ακόμα ωραιότερο είναι στα δικά μου μάτια να αγαπάς και το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο ή ό,τι είναι αυτό που σε κάνει να πανηγυρίζεις. Να μην είσαι με άλλα λόγια πανηγυρτζής μόνο και μόνο για να πικάρεις ή να προσβάλλεις τους απέναντι, γράφει μεταξύ άλλων ο Κώστας Βαϊμάκης. Ναι. Και γράφει και άλλα ωραία, δεν έχουμε όλο το χρόνο, αλλά εννοείται και μπορείτε να μπείτε στο καθημερινή.gr, κυρίες και κύριοι, να διαβάσετε περισσότερα. Λοιπόν, εντυπώσεις από τη χθεσινή βραδιά. Τα highlights που λέτε εσείς οι αθλητικοί.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο χθεσινή βραδιά, ήταν το διήμερο Παρασκευή και Κυριακή, ναι. Η τελική και τελικός, όπου νομίζω ότι έκανε επίδειξη ισχύος ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Περίμεναν πολύ. Δεν ήμουν μεταξύ αυτών, ότι είχα δηλώσει και σε αυτή τη συχνότητα ότι ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει εύκολα τη Ρεάλ. Ποτέ δεν πιστεύω ότι υπάρχει εύκολη επικράτηση σε τελικό, πολύ περισσότερο όταν έχει απέναντί σου μια ομάδα σαν τη Ρεάλ. Mm-hmm. 11 πρωταθλητριών έχει κατακτήσει. Είχε απουσίες, σημαντικές απουσίες, αλλά είναι η Ρεάλ. Είχε τον τρόπο και με το σπουδαίο προπονητή που έχει στον πάγκο της να παίξει ένα μπάσκετ που στο ξεκίνημα δυσκόλεψε πολύ τον Ολυμπιακό.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Τις δύο πρώτες περιόδους ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Και αν δεν ήταν ο Φουρνιέ, όταν οι υπόλοιποι ήταν μακριά από τον καλό τους σε αυτό, δεν ξέρω ποιο θα ήταν η έκβαση του, mm-hmm. του τελικού. Ο Γάλλος έκανε κατάθεση προσωπικότητας στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και τράβηξε τον Ολυμπιακό όταν υπήρχαν δυσκολίες. Όπως την Παρασκευή, έτσι και χθες και ο Πίτερς βοήθησε πάρα πολύ. Αν υπήρχε. Αν ο πολυτιμότερος δεν έβγαινε μόνο στον τελικό, mm-hmm. που βγήκε ο Φουρνιέ, αλλά έβγαινε στο Final Four, νομίζω ότι ο Πίτερς θα είχε προσπεράσει τον Εβάν Φουρνιέ.
0: Βέβαια, κάποιοι άλλοι λένε ότι MVP τελικά, πολυτιμότερος παίκτης, δεν είναι άλλος από αυτό που κάθεται στον πάγκο, και είναι ο Μπαρτζόκας.
1: Υπάρχει και αυτή η άποψη. Ο Μπαρτζόκας, ο οποίος μετά τα. Όπως αρκετοί παίκτες στον Ολυμπιακό, οι πιο παλιοί που είπε και ο ίδιος, μετά τα 4 Final Four χωρίς τίτλο, είχε και αυτός περισσότερη πίεση. Mm-hmm. Όπως είχε ο Παπα-Νικολάου, όπως είχε ο Γουόκαπ, όπως είχε ο Μιλουτίνοφ, παίχτες που είναι χρόνια στην ομάδα, ήταν λογικό να έχουν περισσότερη πίεση και να νιώθουν απελευθερωμένοι μετά την χθεσινή επιτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Μένει να δούμε στη συνέχεια, στο mm-hmm. πρωτάθλημα καταρχάς, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Η λογική λέει, όσο χωράει η λογική στον αθλητισμό, ότι ο Ολυμπιακός θα κοντρέρεται με τον Παναθηναϊκό και την επόμενη μέρα στην ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού και στους δύο. Γιατί ο Παναθηναϊκός εννοείται ότι πάντα έχει στόχο την κορυφή της Ευρώπης, παρά την εμφάνιση που έκανε την εφετινή σεζόν, πολύ μακριά από τον καλό mm-hmm. του εαυτό. Ποιος θα είναι προπονητής, τι κινήσεις θα γίνουν. Φαντάζομαι πάντως ότι στον Ολυμπιακό χρειάζονται πολύ λιγότερες κινήσεις στο έμψυχο δυναμικό. Με τους Ερυθρόλευκους να έχουν κάνει ήδη δύο, να έχουν συμφωνήσει με τον Μακιντάιρ από τον Ερυθρό Αστέρα και με τον Μοντέρο από την Βαλένθια, και να δούμε και mm-hmm. πού αλλού θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι.
0: Δώσ' μας λίγο και ατμόσφαιρα τώρα από την πλατεία θέατρο από τον Πειραιά.
1: Ήταν για τους πιο μεγάλους, ήταν πολιτική συγκέντρωση δεκαετίας του 80. Mm. Αυτό θύμιζε. Και λέω για τους πιο μεγάλους, γιατί τότε γέμιζαν οι πλατείες, γέμιζαν οι γύρω δρόμοι.
0: Ήταν λέει 100.000 κόσμος.
1: Δεν ξέρω αν ήταν τόσο πολύ, αλλά ότι ήταν πολύ ο κόσμος ήταν πολύ. Όταν είσαι στο κέντρο της πλατείας, δεν μπορείς να εκτιμήσεις μέχρι πού ήταν απλωμένος ο κόσμος. Νομίζω αυτές οι εκτιμήσεις είναι από την αστυνομία. Αλλά σίγουρα ήταν πάρα πολύ κόσμο ο οποίο περίμενε μέχρι τις 5 το πρωί για να χειροκροτήσει τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Πάντως ήταν ένα παιχνίδι με καρδιοχτύπια, έτσι.
1: Δηλαδή ναι, μέχρι
0: ένα λεπτό και 20 πριν από το τέλος, εκεί που ήταν στο 85-88 και δεν θυμάμαι ποιο ήταν της Ρεάλ με το τρίποντο που αστόχησε ευτυχώς, θα μας έστελνε να μην πω πού.
1: Αν έμπαινε το τρίποντο, ναι, θα ήταν πολύ πιο κοντά στη λήξη. Ήταν στα 20 κάτι δευτερόλεπτα νομίζω αυτό το τρίποντο. Γιατί ο Ολυμπιακός προηγεί. Βρήθηκε με 8 πόντους και λες τελείωσε.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει με επιθετικά rebound, με βολές. Βρήκε τον τρόπο, αλλά δεν μπήκε εκείνο το τρίποντο, το οποίο ήταν στο 88-85. Αν έμπαινε, θα είχαμε ισοπαλία και μια επίθεση για τον Ολυμπιακό. Με το άγχος και την πίεση να τεράστιο. Πρέπει να βάλεις το καλάθι.
0: Ναι. Αλλά επειδή η ζωή δεν γίνεται με αν.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός
1: μετά, είναι μόνο και πήγε μπροστά.
0: Έτσι, μπράβο. Οπότε τα κρατάμε όλα αυτά και κρατάμε και την πολύ μεγάλη χαρά για τη φιλάθλη Ελλάδα και για τους Ολυμπιακούς και για εκείνους δηλαδή που τα παρακολουθούν στενά τα πράγματα. Εγώ είμαι ανήκω στους ερασιτέχνες, δηλαδή μου αρέσει έτσι να το πανηγυρίζω,
1: το
0: αλλά
1: θέμα είναι
0: δεν μπορώ να σου πω ούτε πεντάδες ούτε εντεκάδες.
1: Σε όποια κατηγορία και να ανήκουμε, καζούρα, να πειράξουμε τον άλλον, να υπάρχει αυτή η ωραία καζούρα και μέχρι εκεί. Έτσι. Οτιδήποτε παραπέρα νομίζω ότι είναι τοξικό πολύ.
0: Και δεν είναι υγιές σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά, τον Νίκο Σταματέλο. Καλή ξεκούραση να ευχηθώ, Νικόλα, γιατί η βραδιά χθες ήταν έντονη και μεγάλη. Πάμε τώρα γρήγορα, κυρίες και κύριοι, στα της Μέσης Ανατολής, διότι όπως διαβάζω στο sky.gr πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες αναφορικά με ένα προσχέδιο μνημονίου κατανόησης το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας κατά 60 μέρες, το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, όπως και μία δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και των συμμάχων τους για άμεσο και μόνιμο τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης υπάρχει αναφορά και στο ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Είναι κάποια από τα στοιχεία τα οποία έχουν διαρρεύσει και μεταδίδονται από το αμερικανικό δίκτυο CBS News. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, την άμεση ανάλυση όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ο διεθνολόγος και αναλυτής του Sky, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, είναι στη γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε Ανδρίζο.
0: Πώς βλέπετε αυτές τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται στο φως, θα μπορούσε να τελεσφορήσει κάτι τέτοιο ή μιλάμε για μία ακόμα απόπειρα που δίνει μία ανάσα στις αγορές? Βλέπω τώρα μείον 5% το πετρέλαιο και αύριο πάλι θα τραβάνουν πάλι την ανηφόρα επειδή το σχέδιο αυτό δεν απέδωσε.
2: Είναι όλα σχετικά. Είναι σχετικά γιατί μπορεί να έχουμε μία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου η οποία θα ανατρέψει τα πάντα, όπως συμβαίνει τις τελευταίες πολλές εβδομάδες. Όμως αυτή τη φορά φαίνεται ότι η κατάσταση είναι διαφορετική. Φαίνεται δηλαδή ότι οι προοπτικές μιας συμφωνίας, η οποία δεν είναι οριστική και δεν είναι τελική και δεν αφορά στα πάντα, αλλά ουσιαστικά μια συμφωνία επέκτασης της κυχηρίας μαζί με κάποιες δεσμεύσεις, οι οποίες αναλαμβάνονται εξίσου από τα δύο μέρη, και ας πούμε ότι κάποια κράτη της περιοχής έχουν και ένα ρόλο εγγυητή, είναι κοντά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο έχουμε μπει ήδη σε ρότα απόλυτης συμφωνίας που δεν μπορεί να γυρίσει ο χρόνος πίσω, αλλά είμαι περισσότερο αισιόδοξο σήμερα από ότι απεσιόδοξο, όπως και τις τελευταίες 2-3 μέρες, κύριε Ανδρίτσο, οφείλω να σας πω, για πολύ συγκεκριμένους λόγους που έχουν να κάνουν με την απροθυμία και των δύο μερών, με διαφορετική σκοπιμότητα βέβαια, να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε το Ιράν επιθυμεί να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέλουν. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι φαίνεται στην παρούσα φάση να έχει περιοριστεί κάπως η επιδραστικότητα που το Ισραήλ είχε έναντι της Αμερικανικής ηγεσίας. Φαίνεται δηλαδή ο Τραμπ και ενώπιον των ενδιάμεσων εκλογών και λόγω του ότι υπάρχει ένας υπερδιπλασιασμός των τιμών ενέργειας στο εσωτερικό των ΗΠΑ και λόγω των πιέσεων που έχει δεχτεί για ένα πόλεμο ο οποίος δεν είναι δικός του, ενώ ο ίδιος είχε δεσμευτεί προεκλογικά και μετεκλογικά ότι δεν θα πολεμούσε τον πόλεμο κανενός άλλου, φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να βάλει αρκετό νερό στο κρασί του. Αν δούμε δηλαδή ποιες ήταν οι αρχικές στοχεύσεις των Αμερικανών και ποια είναι η συμφωνία όπως περιγράφεται σήμερα, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Επίσης να πούμε, για μένα το σημαντικότερο όλων, είναι, κύριε Ανδρίτσο, ότι ενώ πριν από τον πόλεμο το κυριότερο ζήτημα ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα και το βαλιστικό του Ιράν, μετά τον πόλεμο, τώρα που δεν έχουμε πόλεμο εδώ και κάποιες εβδομάδες, το κυριότερο ζήτημα είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή,
0: λόγω της ασφυξίας έτσι, που έχει προκύψει.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Λόγω της ασφυξίας στην παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι πλέον το πυρηνικό. Βλέπετε ότι σε αυτή την συμφωνία που έχει δει το φως δημοσιότητας, υπάρχει μεν αναφορά στο πυρηνικό, αλλά δεν είναι οριστική η συμφωνία για το πυρηνικό. Και ταυτόχρονα φαίνεται να υπάρχει ξεπάγωμα κάποιων ιρανικών κεφαλαίων. Ενώ στο παρελθόν, και πάλι το παρελθόν ενώ πριν την 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι αμερικανικές και οι ιρανικές επιχειρήσεις, η προϋπόθεση για το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων και εν συνεχεία βέβαια για την άρση των κυρώσεων ήταν το Ιράν να απέχει από κάθε δραστηριότητα η οποία μπορεί να παραπέμπει σε πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι για μη ειρηνικούς σκοπούς.
0: Οπότε βλέπουμε ότι αλλάζουν οι τόνοι. Έτσι. Μέσα τουλάχιστον από τις διαρροές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Που
2: για την ώρα βλέπουμε ότι πέφτουν οι τόνοι. Προφανώς είναι πάρα πολύ συγκεχημένη η κατάσταση. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να δούμε κάποια ανατροπή. Αλλά σήμερα που μιλάμε, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα πω για μια ακόμα φορά δεν είναι συνολική συμφωνία, δεν είναι οριστική συμφωνία, δεν είναι συμφωνία που περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι μια συμφωνία πλαίσιο, είναι μια συμφωνία γέφυρα, αν προτιμάτε, η οποία θα δώσει χρόνο ζωής, 60 μέρες θα το δούμε, έτσι ώστε να πάμε παρακάτω, ευελπιστώντας ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει και μια συμφωνία που θα είναι στη λεπτομέρεια και όχι αρκετά γενική, αλλά πάντως δεσμευτική. Θα το δούμε αυτό, κατά πόσο τα δύο μέρη θα μείνουν πίσω από τις μέσες τους, για να διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Μια τελευταία παρατήρηση, γιατί καταλαβαίνω δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι,
2: όσο
0: παρακαλώ.
2: Απομακρυνόμαστε από τον πόλεμο, όσο απομακρυνόμαστε από τις πολεμικές επιχειρήσεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για όλα τα μέρη να επιστρέψουν σε αυτές.
0: Ακριβώς, ακριβώς, απολύτως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και για τον χρόνο σας, κύριε Φίλη. Να είστε καλά. Και φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσυπογκοτήτων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες στο kielgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Σύσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel.
17: Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
20: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
23: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
22: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
23: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
22: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
24: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Γάλλιο και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Περιστέρη μέχρι Μοσχάτο ανατμήματα. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις αίρες ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γετόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβεβαίη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας των ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διαμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμα στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 6 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3 εκτάκτος μαζί αυτό το απόγευμα. Απέναντί μου ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Είναι ο Θανάσης Καραγιάννης στην παραγωγή. Και 2 10 48 0 0 170 έως και 4. Αν έχετε να επισημάνετε κάποιο συμβάν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, καλείτε, η Ρούλα Βρετάκου θα σας απαντήσει για να καταγράψει το δικό σας μήνυμα και να το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα πάμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς ξεκινάμε αυτήν την εβδομάδα, που βεβαίως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αυριανές ανακοινώσεις που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, χθες ένα πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εφημερίδας έγραφε έτσι με πηχιαίο τίτλο: «Έρχεται ο ηγέτης της προοδευτικής παράταξης». Το ζήτημα είναι αν αυτές οι προσδοκίες ορισμένων θα επιβεβαιωθούν ή αν θα καταφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ να αντέξει σε αυτήν την στην έλευση του Αλέξη Τσίπρα και να διατηρήσει τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά πάντα, έχοντας ως δεδομένο ότι υπάρχει μια διαφορά της τάξης των 10-15 μονάδων ανάλογα με την περίοδο τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη από το αμέσως απόμονο κόμμα, δηλαδή μιλάντας σήμερα για την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά ως προς τον Αλέξη Τσίπρα, που έρχονται αύριο οι ανακοινώσεις σε χρώματα Μπαρτσελώνα, σε χρώματα κόκκινο που είναι των αγώνων, είπε ο Τσίπρας, και μπλε που είναι της πατρίδας. Αυτό ξένει ορισμένους, γιατί συνήθως και μόνο η ορολογία πατρίδα παρέπεμπε στα δεξιότερα του πολιτικού φάσματος. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω του rebranding που επιμελήθηκε η γαλλική εταιρεία Publicis, επιχειρεί να μπει και σε άλλα χωράφια. Μένει να δούμε ποια θα είναι αποτελεσματικότητα αυτής της καμπάνιας. Παράλληλα, είχαμε την εμφάνιση την προηγούμενη εβδομάδα του κινήματος της κυρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, με συγκεκριμένη στόχευση, με συγκεκριμένη φρασιολογία. Οπότε μένει να δούμε και από εκεί τι θα καταφέρει να κάνει η κυρία Καριστιανού, αν, όπως λένε ορισμένοι αναλυτές, θα κινητοποιήσει κόσμο που είχε μείνει στον καναπέ σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ποιο είναι το μερίδιο που θα πάρει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα πώς θα συμπεριφερθεί το νέο εκλογικό σώμα, το εκλογικό σώμα μάλλον, σε αυτήν την νέα πολιτική προσφορά που θα έρθει στις επόμενες εκλογές, χωρίς να ξεχνάμε και τον Αντώνη Σαμαρά, που πληροφορίες επιμένουν ότι επίκειται και μια πρωτοβουλία εκ μέρους του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολλά τα θέματα, είναι μεγάλη η ατζέντα και κάλεσα να τα συζητήσουμε όλα αυτά με δύο εξαίρετους συνομιλητές. Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και σε παράλληλη σύνδεση έχω και τον επικοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κονταχτσή, να συνεισφέρει και τη δική του άποψη σε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα. Σε χαρία καιρό να τα πούμε σε τηλεοπτικό περίοδο.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Ο ραδιοφωνικός αέρας έχει τη γοητεία του, αλλά επειδή είσαστε και εμπειροί και πειθαρχημένοι, έτσι ώστε να μην μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο, νομίζω θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα γύρω από αυτό. Και στην αρχική συνεννόηση, να το αποκαλύψω αυτό, μου έλεγε ο Σταύρος Κονταχτσής, πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση να δούμε λίγο τι συνέβη και στην Κύπρο, στις εκλογές που είχαμε χθες και είχαν ενδιαφέρον. Μιλάμε για εκλογές που είχαν μια αποχή της τάξης του 33% και όπου νίκησαν, παρά το θόρυβο που είχε δημιουργηθεί, οι λεγόμενοι μεγάλοι, τα παραδοσιακά κόμματα δηλαδή, στις κυπριακές βουλευτικές. Σταύρο Κονταχτσή.
2: Όχι μόνο νίκησαν, δηλαδή τυπικά το Δυσί που ήταν ο νικητής, που είναι το κέντρο δεξιό κόμμα του, το πάλι ποτέ κόμμα του Νίκο Αναστασιάδη και τώρα της Ανίτας, κέρδισε σε σταυρούς, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα ψήφων να ανέβηκε, έχασε 0,8% σε ποσοστό, αλλά διατήρησε τις δυνάμεις του, παρά το γεγονός ότι η περιραίους ατμόσφαιρα μιλούσε για συντριβή. Αντίστοιχα το ΑΚΕΛ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, που είναι η δεύτερη δύναμη, και αυτό ανέβηκε πάρα πολύ. Αλλά το πιο σημαντικό νέο είναι κάποιο άλλο. Είναι ότι πρώτον ανέβηκε και έφτασε σχεδόν στο 11%, όπως και στις ευρωεκλογές, πρόσφατες ευρωεκλογές, το, ας το πούμε, αδερφό κόμμα της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο, το ΕΛΑΜ. Mm-hmm. Κατέρευσε η ΕΔΕΚ, που ήταν ένα παραδοσιακό κόμμα του 10% και βρέθηκε εκτός Βουλής. Κατέρευσαν οι οικολόγοι που επίσης εκπροσωπούνταν στη Βουλή. Και μπήκαν οριακά τα δύο κόμματα, τα οποία ιδίως αυτό του κυρίου Φιδία Παναγιώτη, που το περιμένανε και έκανε πάρα πολύ φασαρία και πάρα πολλά social. Και λέγανε αυτά που λέγανε, μπήκε οριακά στη Βουλή με 5%, όπως οριακά στη Βουλή μπήκε τελικά και το κόμμα του πρώην Γενικού Ελεγκτήριου, το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο σάλο με τις καταγγελίες του.
0: Μάλιστα. Τούτων δοθέντων, Ζαχαρία Ζούπη, από την συμπεριφορά των Κυπρίων αδελφών στις κάλπες, μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τα καθημάς?
1: Έχει δίκιο, Σταύρος. Δεν είμαστε σε γυάλα. Τα αποτελέσματα της Κύπρου, αν τα συνδέσουμε, ας πούμε, στη Κύπρο φάνηκε και είναι σωστή η δήλωση του Προέδρου Κύπριου. Το τελευταίο διάστημα, κάποιους μήνες πριν, οι δημοσκοπήσεις δεν ήταν ιδιαίτερα καλές. Έκανε μια δήλωση ότι κέρδισε η σταθερότητα και νομίζω ότι επηρέασε αυτός ο παράγοντας. Αυτή την κουβέντα την κάνουμε και στην Ελλάδα, ξέρετε. Ωστόσο, για μένα τα τρία αυτά που ανέφερε ο Σταύρος είναι πολύ βασικά και με απασχολούν. Δηλαδή, ισχυρό δύναμα ενός ακροδεξιού κόμματος, mm-hmm. το 5-6% του Φιδία με απασχολούν, γιατί το βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ας πούμε στη Γερμανία το FDS στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι πρώτο και το Σοσιαλιστικό Κόμμα σε εκλογές κρατηδίων με το ζόρι μπαίνει.
2: Όπως η ΕΔΕΚ Κύπρο.
1: Μπράβο. Όπως και η ΕΔΕΚ, το οποίο μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα.
2: Το κόμμα του Λυσαρίδη. Παράγον σταθερότητας και συνεργασίας για εκλογή Προέδρου για πάνω από 30-40 χρόνια στην Κύπρο.
1: Ακριβώς. Στην Μεγάλη Βρετανία, που οι εργατικοί κέρδισαν μετά από χρόνια και μάλιστα έχοντας το 64% των εδρών, με το εκλογικό σύστημα βέβαια που ισχύει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να σερφάρει δυνατά ο Φάρατζ. Άρα δεν πρέπει να αποσπόμαστε από το τι γίνεται και διεθνώς.
2: Mm-hmm. Και περισσότεροι από 80 βουλευτές έχουν ζητήσει την παρέτηση του Πρωθυπουργού, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Του Εργατικού Κόμματος.
1: Είναι, δηλαδή, το Εργατικό φαίνεται να έχει ανοίξει την πόρτα να περάσει περίπου τις ίδιες περιπέτειες. Θυμάστε ότι οι συντηρητικοί είχαν αλλάξει 4 χρόνια 4-5 πρωθυπουργούς. Σαν να πάει να επαναληφθεί αυτό. Αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι τμήματα της κοινωνίας αναζητούν

0: κόμματα, τα οποία είναι διαφορετικά βέβαια μεταξύ τους. Αν τα δούμε και τα δύο μαζί και τα κοινά που απευθύνονται, νομίζω με την εμφάνισή τους λιγότερο ή περισσότερο θα φέρουν σοβαρές αναταράξεις στις ισορροπίες και στα ποσοστά που υπάρχουν, ειδικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ενδέχεται να επηρεαστεί και η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνών κόμμα από, από αυτήν την
0: κοιτάξτε,
1: ανακατάταξη.
0: Μέχρι στιγμής μελετάμε βασικά, θα αρχίσουμε να μετράμε, ας πούμε από αύριο που θα έχει ιδρυθεί και ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Μέχρι στιγμής μετράγαμε περισσότερο ποιοτικά, χαρακτηριστικά, μετράγαμε αυτή τη δυνητική ψήφο για να δούμε τι περίμετρο, την κοινωνική και την πολιτική που μπορούν να κινηθούν χωρίς να είναι πρόθεση ψήφου αυτό. Εκεί βλέπουμε τι μεν το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού που λέμε να μπορεί να φέρει ένα σημαντικό πλήγμα στη νίκη, να πιέσει πλεύση, να πιέσει ελληνική λύση, αλλά κατά τη γνώμη μου και άλλα κόμματα λίγο ή πολύ, όχι τόσο την Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Τσίπρα, έχει ένα άλλο ακροατήριο, πιο αριστερό, πιο κεντροαριστερό, θα ισοπεδώσει κατά τη γνώμη μου το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερά, βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στο 1-1,5% στις διάφορες μετρήσεις, στην καλύτερη περίπτωση. Νομίζω όμως ότι στοχεύει και προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Σταύρο Κονταξή.
2: Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι και χωρίς να αναμετρήσει κάποιος, δηλαδή προφανώς ο Ζαχαρίας έχει πρόσβαση σε αριθμούς και σε στοιχεία τα οποία δεν έχουμε υπόλοιποι, αλλά χωρίς να χρειάζεται να μετρήσει κάποιος, είναι και λίγο κοινή λογική. Μιλάμε για δύο κόμματα, εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει κόσμος εκεί πέρα έξω που μετακινείται μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και κυρία Κουμπιτσοτάκη τόσο εύκολα. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι, αλλά δεν είναι κάποιο νούμερο το οποίο θα το δούμε στην κάλπη να επηρεάζει. Και η κυρία Καριστιανού είναι προϊόν αντίδρασης προς την κυβέρνηση. Δεν είναι προϊόν. Δεν είναι ενδεχομένως το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν εμφανιστεί, το οποίο μπορεί να κάνει κάποια ζημιά στην Δημοκρατία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα πάει να μαζέψει προς την πλευρά της αντίδρασης απέναντι στην κυβέρνηση. Άρα στην αντιπολίτευση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί πέρα εγώ βάζω και έναν αστερίσκο να κοιτάμε λίγο προσεκτικά εκεί στα εκδεξιών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η κυρία Καριστιανού ψαρεύει από εκεί. Δηλαδή στη νίκη θα κάνει ζημιά ενδεχομένως, τον κύριο Βελόπουλο ενδεχομένως, αλλά εγώ βλέπω επίσης να ανεβαίνει πάρα πολύ σε επίπεδο εικόνας και στρατηγικά και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μάλιστα. Και να μην την υποτιμάμε.
1: Και αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να συγκρατήσει τους δεξιούς και να μην χάσει και τους κεντρώους ταυτόχρονα.
2: Νομίζω τα πάει καλά σε αυτό. Και νομίζω τα πάει καλά σε αυτό γιατί πολύ απλά αυτά που συζητάμε περί του ΕΛΑΜ στην Κύπρο, περί του ΑΕΦΔΕ, περί του ΦΑΡΑΤ, στη Γαλλία, η Λεπέν, η Μελόνι στην Ιταλία, όλα έχουν σε ένα επίπεδο μια κοινή αναφορά. Η κοινή αναφορά είναι ότι υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ως Ευρώπη να το διαχειριστούμε όπως θα θέλαμε. Δεν έχει γίνει ενσωμάτωση γιατί είχαμε μαζική εισρωή και έχει αρχίσει και υπάρχει μια μεγάλη ατζέντα και μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα.
1: Όπως και η ακρίβεια, βλέπουμε ότι τροφοδοτεί ανάλογα κινήματα και ο πληθωρισμός κλπ.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά το κύριο κομμάτι είναι το θέμα της μετανάστευσης. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι η Νέα Δημοκρατία, παρότι κεντροδεξιό κόμμα, έχει υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση από τα αντίστοιχα κόμματα της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, τα αδερφά κόμματα του EPP. Εκεί νομίζω είναι στο κομμάτι που καταφέρνει και συγκρατεί προς το παρόν δυνάμεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν διαρροές εκδεξιότητες, περίπου 15% κυκλοφορεί εκεί πέρα. Αλλά σε γενικές γραμμές καταφέρνει και συγκρατεί εκεί πέρα και δεν χάνει προς το παρόν προς τα εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Είχε ένα μεγάλο πλήγμα με το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια προς αυτό το κοινό, αλλά νομίζω το ψιλομάζεψε στην πορεία.
1: Ένα καταληκτικό σχόλιο και από σένα, Ζαχαρία Ζούπη.
0: Ναι, θέλω να πω, έχει δίκιο ο Σταύρος, να λάβουμε υπόψη ότι οι κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε χώρες Ευρώπης για το μεταναστευτικό υπερβαίνουν τους διαχωρισμούς δεξιούς-αριστερούς. Εάν δείτε την ατζέντα, τους νόμους με τους οποίους προσπαθεί να την

0: αντιμετωπίσει το θέμα ιδανική κυβέρνηση που είναι σοσιαλδημοκρατική, μάλλον η δικιά μας θα περάσει σαν φιλελεύθερη. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σκληρή η ατζέντα. Δέχτηκε τεράστια κριτική και εντός του κόμματος του σοσιαλδημοκρατικού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην Ελλάδα για παράδειγμα και αλλού συνυπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι συγκρούονται μεταξύ τους και όποια κυριαρχήσει θα δώσει το αποτέλεσμα μέχρι τελευταία στιγμή των εκλογών θα κρίνεται αυτό το κλίμα. Απ' τη μια οι γεωστρατηγικές αναταράξεις φέρνουν ένα φόβο, μια ανάγκη για ασφάλεια, άρα τονώνουν την ανάγκη σταθερότητας. Και απ' την άλλη βέβαια υπάρχει ακρίβεια ο πληθωρισμός που αυτό είναι η κύρια αιτία της όποιας διαμαρτυρίας. Εκεί θα παιχτεί και το όλο πολιτικό παιχνίδι κατά τη γνώμη μου το επόμενο διάστημα.
1: Σαχαρία Ζούπη, Σταύρο Κονταχτσή, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας για το χρόνο σας και θα έχουμε εννοείται και περισσότερα να συζητάμε και από αύριο έχοντας και τα δεδομένα με τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να...
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πω, πω, πω.
13: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και ακούστε τώρα πώς συνδέεται η αγορά με το πανεπιστήμιο. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Σταύρος Καλαφάτης, ανέφερε προχθές ότι η Ελλάδα στοχεύει να αναδειχθεί σε κόμβο βιοτεχνολογίας, ενισχύοντας τη διασύνδεση έρευνας και αγοράς, προωθώντας καινοτομία, επενδύσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο των επιστημών υγείας. Και εδώ έρχεται το Πανεπιστήμιο Κιλ, προσφέροντας από το 2025 το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα, στην ενδυομηχανική, ενταγμένο στη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας. Έναν ταχαίως εξελισσόμενο επιστημονικό κλάδο που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και θεραπείων ικανών να αποκαταστήσουν ή να βελτιώσουν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Και επειδή μας ενδιαφέρει ποια είναι η ακαδημαϊκή ομάδα για την εκπαίδευση των αυριανών επαγγελματιών, κοσμήτωρας της σχολής είναι ο Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, από το 2011 αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ίδρυσε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου μεταπτυχιακού βιοηθικής στην Ελλάδα, με περισσότερες από 350 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 10.000 ετεροαναφορές. Αυτά για αυτήν την ώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
16: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
16: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
17: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
20: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
19: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
21: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
23: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
24: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
25: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
24: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
25: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
26: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
25: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
27: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
28: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
27: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
29: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα.
0: πάτα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
27: Είναι του τύπου σας.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές καθυστερήσεις παραμένουν στην άνοδο του Κηφίσου από Μοσχάτο μέχρι λεωφόρου Αθηνών και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Εγάλεω μέχρι λεωφόρου Ποσειδώνος. Αυξημένη η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Δεν ενεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε, μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς να υπάρξει συμφωνία με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν θα φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίφη, ανάμεσα τους διαλογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδειλώτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση. Έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους 250.000 ευρώ, την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικού Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσα από το Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το Τμήμα Αθλητικής Βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέα ζητεί από το Τμήμα Αθλητικής Βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Τώρα, η Ρωσία κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, καθώς ανακοίνωσαν την έναρξη σειράς πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και θέσεις διοίκησης. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι αυτό το απόγευμα Δευτέρας 25 Μαΐου Sky 100,3 εκτάκτος μαζί σας στο μικρόφωνο Νίκος Ανδρίτσος. Απέναντί μου είχαμε διαδοχή πριν από λίγο στη ρύθμιση του ήχου. Ανέλαβε ο κύριος Γιώργος Βραχνός με μεγάλη επιτυχία. Ο ηχολήπτης που έχει παντού μόνο φίλους. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι τα οι κώδικες, οι εσωτερικοί κυρίες και κύριοι. Στην επιμέλεια της παραγωγής παραμένει ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-4800-170 έως και 4 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου που σας απαντά, σημειώνει τα δικά σας μιλήματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε επίσης επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου και θα δείτε την επιλογή, πες την άποψή σου εκεί, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Παράλληλα έχουμε επικοινωνία και από τα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Και πριν από οτιδήποτε άλλο να σας πω και για κάτι καινούργιο, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Αναζήτησε το σε Spotify, Apple Podcast και στο site του όλοιμαζιμπορούμε.gr. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον τουρισμό, κυρίες και κύριοι, διότι είναι και η περίοδος που διανύουμε, που απέχουμε λίγες μόλις ημέρες από την έναρξη της σεζόν, όπως έχουμε συνηθίσει, για την νησιωτική Ελλάδα κυρίως, του Αγίου Πνεύματος. Είναι το πρώτο τριήμερο όπου είναι πολλοί οι επισκέπτες στα νησιά μας, αλλά και στην υπηρωτική Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι είναι πάντα επίκαιρη μια συζήτηση για τον τουρισμό αυτήν την εποχή, να δούμε πού βρισκόμαστε. Ποια είναι τα ζητήματα, ποια είναι τα προβλήματα, τι απασχολεί τους επαγγελματίες του κλάδου, διότι μιλάμε για έναν κλάδο το οποίο συνεισφέρει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία. Είναι πρωταθλητής εισφορών, θα έλεγα, στην ελληνική οικονομία. Εννοείται όλη η οικονομία της φιλοξενίας και όλα τα επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό, είτε μιλάμε για τον εγχώριο τουρισμό, είτε μιλάμε για τους ξένους τουρίστες που επιλέγουν να έρθουν στην πατρίδα μας. Ξεχωρίσαμε δύο θέματα και ξεχωρίσαμε, το λέω αυτό, διότι υπάρχει ένα εργαλείο, έτσι, και για μας τους δημοσιογράφους που θέλοντας να ψάξουμε κάτι εξειδικευμένο αναφορικά με τον τουρισμό, υπάρχει αυτή η έκδοση «Χρήμα και τουρισμός» που επιμελείται ο συναδελφός μου ο Κώστας Δεριζιώτης, που είναι και στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Και τα δύο αυτά θέματα έχουν να κάνουν από τη μία με τις σφοδρές αντιδράσεις όπως καταγράφονται για το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Μάλιστα διάβαζα ότι υπάρχει και μια ανοιχτή σύγκρουση με τη φιλοσοφία του υποδιαμόρφωση νέου χωροταξικού για τον τουρισμό από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, που κλιμακώνει τις αντιδράσεις της απέναντι στις προτινόμενες ρυθμίσεις. Και αυτό που πονάει κυρίως και απασχολεί τους ξενοδόχους είναι ότι μέσα από το νέο χωροταξικό περιορίζεται η δυνατότητα για νέες κλίνες και είναι ένα από τα σημεία της διαφωνίας. Και το άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι γιατί οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τον τουρισμό ενώ ο κλάδος πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ κάθε χρόνο. Κώστα Δεριζιώτη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση και αν μου επιτρέπεις να κάνω μια μικρή διόρθωση, το Χρήμα για Τουρισμός και το moneytourism.gr υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που το γράφουν και το επιμελούνται, εν πάση περιπτώσει, και δεν είμαι μόνος μου προφανώς.
0: Με επικεφαλής.
1: Οπότε, εντάξει.
0: Με επικεφαλής. Okay. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα αυτό, από το νέο χωροταξικό, γιατί η μεγάλη ένσταση, διάβαζα και το ρεπορτάζ που έχετε, είναι τα όρια στις κλίνες.
1: Εδώ είναι λίγο αξιοπρόσεκτο και αξιοπερίεργο όλο αυτό που έχει συμβεί με το χωροταξικό του τουρισμού. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον τουρισμό να μην λέει ότι το χωροταξικό του τουρισμού θα έπρεπε να έχει γίνει χτες. Έτη επί ετών οι συνδικαλιστικοί φορείς του κλάδου λένε στις κυβερνήσεις, στις εκάστοτε κυβερνήσεις, φτιάξτε το χωροταξικό. Το δεύτερο που όμως πρέπει να έχει κανείς να λάβει κανείς πολύ σοβαρά υπόψη του είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέας που να μην είναι απέναντι στο χωροταξικό που έχει εμφανίσει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η ΠΟΚΣ, δεν είναι μόνο ο ΣΕΤΕ, δεν είναι το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, δεν είναι οι περιφέρειες, αρκετές περιφέρειες, με πρώτον από όλους τον Γιώργο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρο των Περιφερειαρχών της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο οποίος είπε ευθαρσώς ότι δεν θα χαρίσω ακατοίκητο νησί σε προστατευμένες χελώνες. Δεν θα χαρίσω ακατοίκητα νησιά σε προστατευμένες χελώνες, αυτό είπε επί λέξη. Είναι ο σύνδεσμος των καταλυματιών επιχειρηματιών που έχουν καταλύματα, είναι ο σύλλογος των επιχειρήσεων της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κυριολεκτικά, και μπορεί να έχω ξεχάσει κι άλλους, οι μεγάλες ενώσεις ξενοδόχων, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, η Ένωση Ξενοδόχων Κερκύρας, και μπορεί να έχω ξεχάσει κι άλλους πολλούς. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι αυτό το χωροταξικό είναι ωραίο και πάμε. Mm-hmm. Εκτός από την κυρία Κεφαλογιάννη, βέβαια, η οποία κάθε φορά που βγαίνει λέει πόσο τέλειο είναι το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού.
0: Όταν μιλάμε για ειδικό χωροταξικό, να το διευκρινίσουμε και για τους ακροατές που ίσως δεν έχουν διαβάσει σχετικά, μιλάμε για έναν χάρτη της χώρας όπου υπάρχει ανάλογος χαρακτηρισμός ανάλογα με την περιοχή, αν είναι ανεπτυγμένη τουριστικά, αν είναι κορεσμένη ή άμα είναι στο περιθώριο, αν έχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης κλπ. Οπότε όλα αυτά καθορίζουν και τη δυνατότητα που έχει κάποιος για περισσότερες κλίνες, λιγότερες, για μεγαλύτερες επιδοτήσεις, λιγότερες επιδοτήσεις και ούτω καθεξής. Σωστά έχω καταλάβει?
1: Το λες πάρα πολύ ωραία, δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα, με μια υποσημείωση βέβαια, αλλά μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα γιατί θα μιλάμε μέχρι αύριο, ότι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έχουν κοπεί όλες οι επιδοτήσεις στον τουρισμό, δεν υπάρχουν πλέον επιδοτήσεις στον τουρισμό και προχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, όταν τέθηκε αυτό το θέμα, είπε στην ομιλία του ότι στο παρελθόν επιχορηγήσαμε τον τουρισμό. Ναι, αλλά ο τουρισμός το επέστρεψε και το επιστρέφει πολλαπλάσια στη χώρα, γιατί πολύ σωστά είπε στην εισαγωγή σου ότι είναι ο βασικός τομέας, ο βασικός τομέας της ελληνικής οικονομίας και ο πρώτος που ανέκαμψε μετά την πανδημία του COVID. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Ναι. Και τώρα απλά δεν γίνεται. Και για να γυρίσω τώρα στην πολύ σωστή εισαγωγή σου για τις κλίνες, είναι ένα από τα θέματα αυτά και προτάσουν δήθεν την προστασία του περιβάλλοντος. Και ρωτάω εγώ, όχι ως επιστήμονας, ως ένας κοινός άνθρωπος χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, τι επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον, 3 ξενοδοχεία των 100 κλινών ή 1 ξενοδοχείο των 300 κλινών? Είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα. Και δεύτερον, ποιος έβαλε το όριο των 100 κλινών και με ποια διαδικασία έβαλε? Το τρίτο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι σαν τις μόδες που εμφανίζονται στην Ελλάδα. Ξέρεις, έχουμε μόδες. Κάθε λίγο και λιγάκι βγάζουμε μια καινούργια μόδα και την πιπηλάμε όλοι. Η τελευταία μόδα λοιπόν που έχει προκύψει, που χρησιμοποιούν διάφοροι επαείοντες και εμείς, είναι η έννοια της φέρουσας ικανότητας. Έτσι, τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια, αν και εσύ θα το λέγες βάλω καλύτερα? Η έννοια σφαίρας της ικανότητας είναι υποθετικά όσους τουρίστες χωράει μια περιοχή.
0: Ακριβώς. Πόσο μπορεί να αντέξει. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ναι. Μετά μιλάς για υπερτουρισμό και ούτω καθεξής. Ναι, ναι. Και μια συζήτηση που ουσιαστικά δεν αφορά τη χώρα μας, αλλά εντάσσεται ακριβώς σε αυτό που είπες νωρίτερα, ότι μερικές φορές πιπηλίζουμε πράγματα χωρίς πραγματικά αυτά να ισχύουν. Και στο τέλος κάνουμε ζημιά, διότι αν πολλαπλασιαστικά βγάλουμε όλοι μαζί ότι στη χώρα μας έχουμε υπερτουρισμό, το επόμενο βήμα είναι να μην έρχονται οι τουρίστες, γιατί σου λέει εκεί πέρα είναι κορεσμένο.
1: Ακριβώς. Και ρωτάω τώρα εγώ, πάω στο επόμενο στάδιο της σκέψης αυτής. Και ρωτάω εγώ, φτιάχνουμε ένα χωροταξικό για τα επόμενα 50 χρόνια. Το οποίο χωροταξικό, προσοχή εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, έχει να κάνει κυρίως και με την ασφάλεια δικαίου. Διότι ξεκινάει, έρχεται ο τάδε επιχειρηματίας και ξεκινάει να χτίσει ένα ξενοδοχείο, βγάζει τις άδειες του, κανονικά τα πάντα όλα, και μετά από λίγο πάει κάποιος εκεί και του λέει: α, εγώ δεν μπορεί να χτίσει εδώ, γιατί έκανε προσφυγή η φτάμενη χελώνα. Και σταματάνε τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο δε ότι όλε, το 90%, για να μην πω το 100% των ξένων επενδύσεων που έρχονται στη χώρα, στον τουρισμό, δεν έρχονται αναπτύσσοντας καινούργιες μονάδες, έρχονται σε μονάδες που υπάρχουν και λειτουργούν.
0: Έτσι ώστε να είναι σίγουροι.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δεν θα τους μπλοκάρουν στη συνέχεια. Και επίσης, αυτό που αναφέρει η POX και το διάβαζα στο Χρήμα και Τουρισμός και είναι εντελώς λογικό, είναι ότι η φέρουσα ικανότητα δεν είναι ένα στατικό μέγεθος. Γιατί αύριο κάνεις μία άλλη υποδομή, αυξάνεται.
1: Αυτό ακριβώς πήγα να σου πω. Αυτό ακριβώς ήταν το point που ήθελα να θίξω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνεις ένα χωροταξικό για τα επόμενα 50 χρόνια. Μάλιστα. Η φέρουσα ικανότητα της Κρήτης είναι με ή χωρίς το Καστέλι.
0: Σωστά. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τόσο απλά. Η φέρουσα ικανότητα της Σαντορίνης είναι με ή χωρίς το καινούριο λιμάνι, αν και όταν γίνει, διότι το έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η κάθε φέρουσα ικανότητα, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτή η έννοια, έτσι, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτή η έννοια, με ποιες κανόνες και με ποια στρατηγική προοπτική έχει γίνει. Η Fraport αυτή τη στιγμή έχει ήδη εξαγγείλει την επέκταση του αεροδρομίου στην Κέρκυρα. Το έχει ήδη εξαγγείλει, είναι στο επενδυτικό του πρόγραμμα. Αυτό έχει υπολογιστεί στους υπολογισμούς που έχουν κάνει αυτοί που τους έκαναν σε αυτό το χωροταξικό.
0: Εύλογο το ερώτημα. Επειδή όμως ο χρόνος κυλάει και έχω μόνο 3 λεπτά στη διάθεσή μας, Κώστα Δεριζιώτη, πες μου λίγο και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Γιατί φεύγουν?
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Λοιπόν, επειδή όπως είπες δεν έχουμε πολύ χρόνο, πολύ γρήγορα. Το πρώτο είναι, παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους ελάχιστους κλάδους που έχουν ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις και η Ομοσπονδία των Εργαζόμενων, η ΠΟΕΤ με τον Γιώργο το Χότζογλου και οι ξενοδόχοι με τον Γιάννη το Χατζή έχουν εδώ στα χέρια, έχουν υπογράψει, οι μισθοί αυξάνονται. Και υπάρχει ένα ρυθμισμένο εργασιακό καθεστώς. Ωστόσο,
0: υπάρχουν και συλλογικές συμβάσεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν αφώνω τις συλλογικές συμβάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν όμως είσαι τόσους μήνες εποχικά άνεργος και παίρνεις 400 ευρώ, όταν το κράτος δεν επιδοτεί από τη δεκαετία του 90, οι άνθρωποι που ίδρυσαν το ΣΕΤΕ ζητούσαν να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία, ώστε οι ξενοδόχοι να κρατάνε τα ξενοδοχεία τους περισσότερους μήνες. Αυτό δεν έχει γίνει. Προφανώς υπάρχουν και κάποια εργασιακά θέματα στον κλάδο, σε κάποια ξενοδοχεία και με συνθήκες διαμονής και με τα υπόλοιπα, αλλά αυτά βελτιώνονται. Όμως, όταν έχεις αλλάξει και ένα τρόπο ζωής, ειδικά μετά την πανδημία, όταν ο άλλος θέλει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θέλει καλύτερες συνθήκες εργασίας, το σκέφτεται να πάει στον τουρισμό. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι, τα κάτω ψέματα, Νίκο, ελληνική φιλοξενία με κατά τα άλλα άξιους εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες, από το Νεπάλ, από το Βιετνάμ, δεν γίνεται. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Και πληροφορούμε ότι ήδη οι επιχειρήσεις, μη έχοντας άλλη εναλλακτική, καταφεύγουν ακριβώς σε αυτές τις τρίτες χώρες, έτσι, στις Φιλιππίνες μεταξύ άλλων, για να πάρουν κόσμο από εκεί για να μπορούν να λειτουργήσουν.
1: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Και αυτό δεν το έχουμε, ούτε αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει. Για να σκεφτούμε λίγο σοβαρά, οι τουριστικές μας σχολές, τα δίδακτρα στις μεγάλες σχολές της Ελβετίας είναι εξαψήφιο νούμερο. Και εμείς εδώ που έχουμε τόσα πολλά ξενοδοχεία, που είναι το καλύτερο case study για αυτούς τους εργαζόμενους, θα μπορούσαμε να εκπαιδεύουμε στελέχη του τουρισμού από όλο τον κόσμο. Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι σχολές τουρισμού, ξέρουμε? Δυστυχώς είναι αυτό που όλοι φανταζόμαστε. Γιατί δεν προχωράει καθόλου αυτό το πλέγμα? Αντιθέτως, δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα και προσκόμματα και δεν έχουμε καθόλου πραγματική άποψη για την πραγματική οικονομία και τον πραγματικό τουρισμό όταν βάζουμε το 5 λεπτό και το 10 λεπτό του ρεσεψιονίστ που αν καθυστερεί στο αεροπλάνο θα πρέπει ο ξενοδόχος είτε να κάτσει ο ίδιος είτε να παρανομήσει με κίνδυνο να φάει πολλές χιλιάδες ευρώ πρόστιμο, επειδή ο ρεσεψιονίστ μπορεί να περιμένει μισή ώρα γιατί καθυστέρησε μισή ώρα το αεροπλάνο. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει κάποιος να κάτσει να τα σχεδιάσει και να τα σκεφτεί στρατηγικά. Όμως το πρόβλημα της εξέβρεσης των εργαζόμενων στον τουρισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και το έχουμε μπροστά μας. Δεν λέω θα το βρούμε μπροστά μας. Το έχουμε
1: ήδη. Το...
0: Κώστα Δερυζιώτη.
1: Λείπουν με απλά λόγια 60 με 80.000 εργαζόμενοι. Και πρόσεξε την παράνοια, και το κλείνω εδώ για να μην καθυστερήσουμε άλλο. Στην τελευταία αναφορά της ΔΥΠΑ για τους εποχικά εργαζόμενους και τις επιδοτήσεις, υπάρχουν 40.000 άνεργοι στον τουρισμό που επιδοτούνται.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Κώστα Δερυζιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτόν ακριβώς λοιπόν το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
18: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Δεν ενεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών. Ένα ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια μέχρι 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
24: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
25: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
24: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
26: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
25: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
24: Την Τρίτη στις

0: Ακούμε τους Lost Frequencies, κυρίες και κύριοι, που σίγουρα δεν γεμίζουν ένα ΟΑΚΑ όπως η Metallica με 120.000 κόσμο. Σίγουρα δεν προσεγγίζουν τους Iron Maiden που ήταν το Σάββατο που μας πέρασε με 57.000 κόσμο. Και σίγουρα δεν μπορούν να κινηθούν ούτε στα ύψη του Final Four, όπου συνολικά ήταν εκεί 30.000 κόσμο. Έτσι λοιπόν, το ΟΑΚΑ είναι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά μιλώντας τώρα για αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες και συγκεκριμένα για τον Μάιο, το ΟΑΚΑ είναι στο επίκεντρο πολύ μεγάλων διοργανώσεων. Και καλέσαμε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό το κόσμημα της πρωτεύουσας, και που βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αφήνουμε πίσω, και θέλω να ελπίζω οριστικά, και την εικόνα εγκατάληψης που διαπιστώναμε κατά καιρούς, αλλά και της απαξίωσης που έχουν άλλες ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αλλά που σιγά σιγά βρίσκουν το δρόμο τους, δυστυχώς όχι όλες, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Μου έρχεται στο μυαλό το κολυμβητήριο που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο Ολυμπιακό χωριό, το κοπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά πριν από μερικές ημέρες. Γενικά γίνονται κάποια βήματα, αλλά όπως συνήθως στη χώρα μας, όλα αυτά γίνονται αργά και βασανιστικά. Πλην όμως υπάρχει ένα πλάνο για το ΟΑΚΑ και το βλέπουμε αυτό να υλοποιείται, και είναι ο κύριος Χαλιορής μαζί μας να τα πούμε όλα αυτά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και το ΟΑΚΑ έδωσε απανωτές εξετάσεις, έτσι, αυτό το μήνα.
1: Ξέρετε, κάναμε έναν υπολογισμό για το πόσος κόσμος θα περάσει συνολικά μέχρι το τέλος Μαΐου μέσα από το ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Και ο αριθμός είναι λίγο σοκαριστικός. Δηλαδή υπολογίζουμε μαζί με τις δύο συναυλίες, το Final Four, αλλά και την καθημερινή χρήση, που καλό είναι να πούμε ποιος είναι ο αριθμός, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει τη δυναμική του ΟΑΚΑ. Μιλάμε για καθημερινά περίπου 25.000, 22 με 25.000 άτομα κάθε μέρα, μία απλή μέρα χωρίς εκδήλωση, σε όλο το συγκρότημα.
0: Που έρχονται για κάποια προπόνηση ή ακόμα και για μία βόλτα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ο αριθμός λοιπόν αυτός είναι μεγάλος, είναι ένας αριθμός που μας σοκάρει και είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο. Δηλαδή περίπου μέσα στο Μάιο, 1 εκατομμύριο κόσμου πέρασε και θα συνεχίσει να περνάει μέχρι τέλος Μαΐου μέσα από το Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, το ΟΑΚΑ σαν υποδομή ή μάλλον σαν ένα άθροισμα υποδομών, διότι μιλάμε για ένα συγκρότημα, ένα σύμπλεγμα, μπορεί να ανταποκριθεί? Τι χρειάζεται, τι άλλο χρειάζεται να γίνει, κύριε Χαλιορή, και ποιο είναι το πλάνο που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Κύριε Ανδρίτσο, μιας και μιλάμε για αθλητική κατάσταση, να σας πω ότι μου δώσατε την εξαιρετική πάσα να πω ακριβώς ποιο ήταν το θέμα με το ΟΑΚΑ και πού βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ναι.
1: Το ΟΑΚΑ λοιπόν έχει φτιαχτεί για μια πολύ μεγάλη γιορτή, για να φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Εμείς σήμερα προσπαθούμε να το φέρουμε στην καθημερινότητα, άρα λοιπόν προσπαθούμε όλο το Ολυμπιακό συγκρότημα να φτιάξουμε έτσι τις δομές του, τις ανακατασκευές του, τις συντηρήσεις του, όλη του τη λειτουργία, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο σχεδιασμός δεν ήταν για καθημερινή χρήση. Άρα λοιπόν στοχεύουμε σε ένα μεγάλο Ολυμπιακό αστικό πάρκο, έναν χώρο πρασίνου. Δυστυχώς δεν είχε πολύ πράσινο και δεν είχε περιποιηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν είχε περιποιηθεί και το πράσινο το οποίο υπήρχε. Για να μην σας πω άλλα πράγματα τα οποία σας ξενήσουν, όπως για παράδειγμα τα περισσότερα δέντρα είχαν φυτευτεί με τις γλάστρες τους. Και αυτό εμείς το διαπιστώσαμε βλέποντας, γιατί δεν αναπτύσσονται. Οπότε αναγκαστήκαμε να ξεφυτρώσουμε κάποια δέντρα και διαπιστώσαμε εκεί ότι είχαν φυτευτεί μαζί με τις πλαστικές γλάστρες. Άρα λοιπόν,
0: οπότε μιλάμε, αυτό που μας περιγράφεται ενδεικτικά σαν παράδειγμα, μιλάμε για την απόλυτη προχειρότητα. Ήταν δηλαδή τσάτρα πάτρα να το τελειώσουμε, να γίνουν οι αγώνες, να είμαστε εντάξει. Αλλά χωρίς κανείς να προνοεί τι θα γίνει στη συνέχεια και τι τύχη θα έχουν, ας πούμε, αυτά τα δέντρα που φυτεύτηκαν μαζί με τις γλάστρες στο πέρασμα του χρόνου.
1: Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς εμείς αφήνουμε πίσω οτιδήποτε μας στεναχωρούσε, γιατί μην ξεχνάμε, μιλάμε για την Ολυμπιακή εγκατάσταση της χώρας. Μια εγκατάσταση που το 2004 μας έκανε όλους περήφανους. Κατά γενική ομολογία γίνανε εκεί η καλύτερη τελετή ένεση και καλύτερη τελετή λήξης στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα μιλάμε για ένα κόσμο και μια εθνική παρακαταθήκη, μια ζωντανή πολιτιστική και αθλητική κληρονομιά, η οποία πέφτει στις βάρες μας, συγγνώμη, πέφτει στις πλάτες μας, να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Άρα λοιπόν τώρα τρέχει ένα μεγάλο ολιστικό σχέδιο ώστε όλη αυτή η εγκατάσταση να έχει τη δυνατότητα καθημερινά να λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό. Mm-hmm. Όσο δύσκολο και όσο πραγματικά προβληματικό και αν είναι. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα δείτε ένα διαφορετικό ΆΚΑ. Έχουμε σήμερα περίπου 27 εργοτάξια στο σύνολο του συγκροτήματος. Μιλάμε για ένα συγκρότημα πάνω από 1.100 στρέμματα, το μεγαλύτερο εντός αστικού ιστού για όλη την Ευρώπη. 27 εργοτάξια, 2.500 εργαζόμενοι και όμως φιλοξενούμε μεγάλα event. Και αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, μας το έχουν πει από παντού. Έρχονται πλέον πανεπιστήμια από την Ελλάδα και από το εξωτερικό για να επισκεφθούν και να δουν από κοντά τον τρόπο που λειτουργεί το συγκρότημα, παρότι γίνονται μεγάλα έργα και με κύριο μέλημά μας την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις, ναι, που καταλαβαίνετε πλέον είναι το α και το ω, η ασφάλεια. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω όλους μας χαροποιεί. Χθες βγήκε κερδισμένος νικητής ο Ολυμπιακός, αλλά βγήκε και το Ολυμπιακό Συγκρότημα, γιατί σε συνεργασία πάντα με την Οργανωτική Επιτροπή και με το Telecom Center. Νομίζω υπήρχε μια πολύ καλή εικόνα προς τα έξω, προς όλη την Ευρώπη, για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό στην Ελλάδα.
0: Όντως, μια σύγχρονη εγκατάσταση όπου όλα κύλησαν καλά, θέλω να πω στο τεχνικό επίπεδο κλπ. Αλλά και ευρύτερα, και εδώ νομίζω πρέπει να αποδώσουμε και τα εύσημα, γιατί πολλές φορές στη χώρα μας πέφτουμε να προκαταβάλουμε ότι θα γίνουν επεισόδια, ότι αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Πλην όμως βλέπεις ότι στο τέλος της ημέρας υπάρχει αυτό το υγιές κομμάτι του αθλητισμού που πάει, παρακολουθεί ένα αγώνα μαζικά και όλα ολοκληρώνονται, το ενδιαφέρον παραμένει μόνο στα ενδογηπαιδικά και δεν συζητάμε θέματα του αστυνομικού δελτίου. Το λέω αυτό με αφορμή και τη δική σας αναφορά, το γεγονός ότι όλα κύλησαν ομαλά. Τώρα, για το επόμενο διάστημα έχετε κάτι να μας προαναγγείλετε, διότι εδώ πέρα ο Γιώργος μου λέγε ποιους, Springsteen και τι άλλο?
2: ACDC,
0: Taylor Swift, Bruce Springsteen. Τι έχει στο καλεντάρι για τους επόμενους μήνες? Έχουμε κάποιες πληροφορίες, κύριε Χαλιορή?
1: Έχουμε πολλές συναυλίες και οι συναυλίες γίνονται στο πλαίσιο της βιωσιμότητας του οργανισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να συντηρηθεί όλο αυτός ο μεγάλος οργανισμός, όλα αυτά τα κτίρια, όλες αυτές οι υποδομές, και για να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό στην αθλητική οικογένεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ΆΚΑ έχει φτιαχτεί για να καλύπτει ανάγκες του αθλητισμού. Φιλοξενούμε δεκάδες ομοσπονδίες και εθνικές ομάδες που οι αθλητές μας μας κάνουν περήφανους στους αγώνες που δίνουν ανά τον κόσμο. Άρα και εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα τους 365 μέρες το χρόνο. Για να έχουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα μοντέλο βιωσιμότητας μέσα από μεγάλες διοργανώσεις που φέρουν τα χρήματα για να μπορούμε να συντηρούμε τις εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Σήμερα κιόλας, δηλαδή χθες τελείωσε το Final Four, σήμερα το πρωί έγινε η πρώτη μεγάλη σύσκεψη για την πολύ μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση 26 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν δεν αφήνουμε χρόνο και προσπαθούμε να δούμε τα λάθη και τις παραλήψεις που κάναμε στην τελευταία διοργάνωση για να μην την κάνουμε στην επόμενη. Είναι ένα σχεδιασμός ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, πάρα πολύ απαιτητικός, αλλά θέλουμε η κάθε επίσκεψη στο ΆΚΑ να μην είναι απλά μια επίσκεψη, μια συμμετοχή σε ένα event αθλητικό ή πολιτικό, αλλά να είναι μια εμπειρία.
0: Και το κλειδί είναι σε αυτό που μόλις αναφέρατε, στη βιωσιμότητα, δηλαδή στο γεγονός ότι αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν έσοδα, μπορούν να χρηματοδοτηθεί, με να χρηματοδοτηθεί συνέχεια η συντήρησή τους, η σωστή τους συντήρηση, και όλα αυτά να είναι τακτοποιημένα και όμορφα, να μπορεί ο κόσμος να τα επισκέπτεται, είτε πηγαίνει για κάποια αθλητική διοργάνωση, ένα πολιτιστικό γεγονός ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό παράγοντας βιωσιμότητα, γιατί το λέω αυτό, κύριε Χαλιορή, πρόσφατα είχα βρεθεί στη Βαρκελόνη και όλοι γνωρίζουμε τον υποδειγματικό τρόπο όπου διαχειρίστηκαν την Ολυμπιακή τους κληρονομιά, κάτι που δυστυχώς δεν συνέβη στη χώρα μας, και ένα από τα ζητούμενα είναι πάντοτε η βιωσιμότητα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για κάθε τι που κατασκευάζουμε και πρέπει να συντηρήσουμε στη συνέχεια?
1: Να σας πω ότι εμείς αυτή τη στιγμή με τη συμβολή και την αρρωγή. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν με τη συμβολή και την αρρωγή της κυβέρνησης και της πολιτείας, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε πάρει ένα ποσό το οποίο δεν έχει ξαναδοθεί σε Ολυμπιακή εγκατάσταση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Συνολικά το τεχνικό πρόγραμμα του ΑΚΑ αυτή τη στιγμή είναι άνω των 155 εκατομμυρίων, μαζί και με ίδιους πόρους και από το Υπουργείο αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης και σε συνεργασία με το Υπερταμείο και με την καθημερινή, θα μου επιτρέψετε να το πω, ενημέρωση του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί έχει δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε να ξαναφτιαχτεί η Ολυμπιακή μας εγκατάσταση. Νομίζω πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε.

0: Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλιορή, για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε το διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Λίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία με την ενότητα Κόσμος. Οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράψουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης στην Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με NoForce.
3: Και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό,

0: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, 7 και 51 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και πριν κλείσουμε και πάμε στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον διότι κυρίες και κύριοι, ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Αυτή τη διαπίστωση έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέροντας ότι το ποσοστό σε χώρες των Βαλκανίων όπως και η Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πάμε στον συνάδελφο δημοσιογράφο τον Άρη Γαλανόπουλο που επιμελείται τη στήλη αυτοκινήτου για τον Sky 100,3 και την Καθημερινή. Γεια σου Άρη, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα με λιγότερα τροχαία ατυχήματα.
1: Τι συμβαίνει λοιπόν με τα μεταχειρισμένα?
2: Είναι ακριβώς όπως τοποθετήθηκε, έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωση και δίνει την εικόνα, την πλήρη εικόνα ότι το 30 έως και 50% των εισακομένων μεταχειρισμένων έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Και το ποσοστό που αναφέραμε στις βαλκανικές χώρες είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τώρα, στην Ελλάδα, προκειμένου εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να αποφύγει αστικές ευθύνες ή ποινικά οτιδήποτε από τις πωλήσεις.
1: Για το γεγονός ότι έχει αλλοιώσει τα χιλιόμετρα, ναι.
2: Παροτρύνει τον πελάτη όταν έχει το αυτοκίνητο, του λέει: πηγαίνετε να το εκτελονίσετε, το αυτοκίνητο έχει έρθει. Και αποφεύγει, δηλαδή δεν έχει πλέον καμία ευθύνη ο εισαγωγέας που φέρνει το αυτοκίνητο και η ευθύνη μεταβιβάζεται στον ιδιώτη. Που παίρνει. Και δεν πρέπει να αποδεχθεί κανένα εξελονισμό. Ήρθε μια πλήρη ενημέρωση σφαιρική από το Σύνδεσμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκίνητων τις προηγούμενες μέρες και μας έδωσε μια πληρέστερη εικόνα τι σημαίνει. Και προτιμότερο είναι να αγοράζουν αυτοκίνητα μεταχειρισμένα που με στοιχεία που είναι από την ελληνική αγορά, να ξέρουν ποιος το είχε, αν έχει πέρασει κταίο, συνεργεία, τα πάντα όλα.
1: Να υπάρχει ένα πλήρες ιστορικό του αυτοκινήτου.
2: Να υπάρχει ένα πλήρες και καλό ιστορικό.
1: Ναι. Για να ξέρεις, γιατί και στην αντιπροσωπή, όταν πάει ο άλλος για το σέρβις, όλα αυτά καταγράφονται. Στα πόσα χιλιόμετρα έγινε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο σέρβις, που βρίσκεται τέλος πάντων το κάθε όχημα, έτσι ώστε να ξέρεις και την πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης. Στο λέω γιατί μου έχει τύχει αυτό κατά το παρελθόν, να μου έχουν πουλήσει αυτοκίνητο για άλλη ημερομηνία, με άλλη πρώτη κυκλοφορία. Και μετά να έχουμε ανακαλύψει ότι το αυτοκίνητο ήταν τρία χρόνια πριν.
2: Τρία χρόνια πριν, σωστά. Έχεις απόλυτα δίκιο.
1: Ναι.
2: Και συνήθως σημαίνει αυτά στα ακριβά αυτοκίνητα που φέρνουν από το εξωτερικό μεταχειρισμένα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν φύγουμε από το χώρο αυτό και πάμε στην κινέζικη εισβολή που έχουμε και στην ελληνική αγορά με κινέζικα αυτοκίνητα, είναι μεγάλη και αντιπροσωπεύονται πλέον εδώ από ό,τι βλέπουμε από μεγάλους εισαγωγείς αντιπροσώπους όλες οι κινέζικες εταιρείες που έρχονται. Την περσινή χρονιά, Νίκο μου, το 2025 στο σύνολο 144.199 ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων, οι κινέζικες μάρκες είχαν 9.705 ταξινομήσεις, δηλαδή ένα ποσοστό μικρό 6,7%.
1: Από τις 144.000,
2: Μπράβο, ναι. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε και συνέχεια κινέζικη εισβολή. Πολύ καλή εικόνα από κινέζικη εισβολή έχει τσέρι. Η Σέρι, όπως ξέρεις, δεν ξέρω αν έχει οδηγήσει αυτοκίνητο, έχει έρθει από το Group Spanos ΑΕ, ήρθε τον Ιούλιο του 2025. Δεν έχει κλείσει χρόνο ακόμα και στο δεκάμενο έχει πουλήσει 2.400 αυτοκίνητα. Το δε μήνα Απρίλιο που πέρασε τώρα, η πρώτη κινέζικη μάρκα στην Ελλάδα ήταν η Σέρι με 404 ταξινομήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Και για αυτοκίνητα υβριδικά.
1: Ναι, με βασικό όπλο ουσιαστικά και την τιμή, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, η τιμή είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό που είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι όλοι οι μεγάλοι εισαγωγείς που είναι αντιπροσωπείες, ο Μήλος του Βασιλάκη, ο Μήλος του Συγγελίδη, έχουν και κινέζικες μάρκες.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή έχουν φέρει. Και η εισβολή της Κίνας είναι πολύ σημαντική. Και βλέπω με το χρόνο ότι και τα αυτοκίνητα τα κινέζικα εξελίσσονται πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Δεν
1: αλήθεια.
2: Είναι όπως οι αρχές.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια και εννοείται και πως η τεχνολογία στις μπαταρίες κυρίως, αυτό που σε ενδιαφέρει για το ένα ηλεκτρικό όχημα.
2: Μεγάλη που θέλει να έχεις και όλα αυτά τα σχετικά.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα και σε αυτήν την
2: αγορά. Και αν γυρίσουμε και λίγο πιο πίσω το χρόνο από παρατηρήσεις που κάναμε όταν πηγαίναμε σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό, βλέπαμε να έρχονται Κινέζοι για να παρακολουθούν. Ερχόντουσαν τότε για να βλέπουν την τεχνολογία που υπάρχει και πώς θα αναπτυχθούν περισσότερο. Και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη πλέον. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Τον Άρη Γαλανόπουλο τον διαβάζουμε φανατικά στην Καθημερινή και τον ακούτε εννοείται και εδώ από τον Sky 100,3. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πολύ και να κλείσουμε ένα αυτό που είναι βαρετό και ίσως κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους, αν τηρούμε τον κώδικα οδηγίες κυκλοφορίες.
1: Δεν είναι ποτέ βαρετό αυτό και πρέπει να το εντυπώσουμε έτσι ώστε να, όσο το δυνατόν, να έχουμε λιγότερους θανάτους και λιγότερα τροχαία στους ελληνικούς δρόμους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Και έτσι θα πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με το αναλυτικό ειδησιογραφικό μαγαζίνο του Sky 100,3.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sport Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βόρειο-ανατολικό και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, το FIR Αθηνών, και σε 10 παραβάσεις. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσα τους 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν στη συνέχεια την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις και τις αιτήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν. Κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρναρά, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας την στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια.
Πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα και συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις εξελίξει διαπραγματεύσεις και μίλησαν στο CBS News. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 8 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 3 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Σε 4.529 ελέγχους αλκοολομέτρησης βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 2,45% επί του συνόλου. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στη θέση Ζωνάρια, κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Στην αθλητική επικαιρότητα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Στον τρίτο αγώνα της προημιτελικής φάσης της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Η ομάδα που θα νικήσει θα πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Και πολύ σύντομα ο καιρός, έθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να κατακτούν το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους, ύστερα από έναν τελικό θρίλερ απέναντι στη Ρεάλ. Ένα ραντεβού με την ιστορία που περίμεναν 13 χρόνια, χαρίζοντας στιγμές συγκίνησης και λύτρωσης σε παλιούς παίκτες, την ομάδα και φυσικά τους φιλάθλους. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Βασίλης Χατζηδάκης.
1: Έτσι καλά, Κωστάς! Ολυμπιακός Κορέας are the EuroLeague champion!
2: Ο Κώστας Παπανικολάου υψώνει το ιεροδισκό πότηρο και λυτρώνει εκατομμύρια φίλους του Ολυμπιακού που καρτερούσαν επί 13 χρόνια για το στοιχειωμένο τέταρτο αστέρι. Με δάκρυα στα μάτια, ο Γιώργος Πρίντεζης βλέπει την ομάδα της καρδιάς του να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού.
4: Η Ευρωλίγκα που την περιμέναμε τα τελευταία 5 χρόνια, που την αξίζαμε. Ο κόσμος το καταχάρηκε, έχει άλλο συμβολισμό που το πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα.
2: Υπόκληση και απογείωση για τον Ερυθρόλευκο στρατηγό.
5: We are feeling great. We deserve it. We suffered.
2: Καμπάτσο! Το χαμένο τρίποντο του Καμπάτσο και το αμυντικό rebound του Τζονς πυροδοτούν μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς.
6: Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης!
7: Αυτή η ομάδα έχει περάσει πάρα πολλά. Έχουμε χάσει με κάθε τρόπο και νομίζω απλά να απολαύσουμε τη στιγμή, γιατί σήμερα το αξίζαμε.
2: Λύτρωση για τον Σάσα Βεζένκοφ και μεγαλείο ψυχής από τον χαζομπαμπά Κώστα Παπανικολάου, βλέποντας τον βουρκωμένο πρώην αρχηγό του.
8: Οι άνθρωποι που μπορούν να χαρούν με τη χαρά του άλλου είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου. Και αυτό ακριβώς είναι αυτός ο κύριος εκεί πέρα.
2: Ο Τάιλερ Ντόρσι οργανώνει την εξέδρα και ο Τόμας Γουόκα εισπράττει το φιλί του θριάμβου από την Εστρέλα Ανούρη. Αφού προηγουμένως είχε απογειώσει τον εκστασιασμένο με την ατμόσφαιρα Greek Freak.
6: Μέσα! Πολύ σημαντικό σούτ αυτό!
9: The atmosphere is incredible and I believe this is my opinion EuroLeague Final Four should always be in Athens.
2: Από τα δάκρυα στο Αμπουντάμπι στην απόλυτη δικαίωση στην Αθήνα. Ο Εβάν Φουρνιέ ντρέπει τις δάφνες του MVP στον τελικό της ζωής του.
6: Πήγε προς τα μέσα, Φουρνιέ, ναι!
2: Ο Γάλλος εκτελεί τη Ρεάλ με 20 πόντους και οδηγεί τον Ολυμπιακό στην Ιθάκη του με 92-85.
6: Μέσα!
10: Me personally, just 2 years. You know, I just got here. Those guys been here for a long time. And these crazy, they've been waiting for a long time too.
2: 4 χρόνια περίμενε και ο καυτός Αλέκ Πίτερς. Ο οποίος γνώρισε την καλύτερη αποθέωση.
0: Εν τω μεταξύ, βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ΟΑΚΑ που φέρνει στο φως το sky.gr αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει το ρεπορτάζ αλλά και τις πληροφορίες για την εισαγγελική παραγγελία που διετάχθη για το περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
11: Αυτό εδώ το βίντεο, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, είναι από κάμερα ασφαλείας του γηπέδου και επιβεβαιώνει στο απολύτως το ρεπορτάζ του Sky, ο οποίος ήδη από εχθές περιέγραψε ακριβώς πώς εκτυλήχθηκαν τα γεγονότα.
12: Δείξε
11: πάμε
12: μας
11: να
12: τι
11: δούμε,
12: βλέπουμε,
11: λοιπόν,
12: ακριβώς.
11: Τι βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και δίπλα του τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εδώ έχει ξεκινήσει ο διαπληκτισμός. Νωρίτερα θα το δούμε ξανά στο βίντεο.
12: Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια.
11: Ναι,
12: εδώ είναι ο κύριος Μαρινάκης.
11: Έχουν ένα σύντομο διάλογο οι δύο άντρες. Εδώ είναι ο διάλογος.
12: Ναι.
11: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χτυπά στο πρόσωπο τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος απαντά γροθοκοπώντας τον στο πρόσωπο. Μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της προσωπικής της φρουράς και το επεισόδιο οδηγείται σταδιακά σε αποκλιμάκωση. Εδώ ξεκινά ο διάλογος. Χαστούκι από τον κύριο Μαρινάκη. Η απάντηση από τον Γρηγόρη Δημητριάδη είναι αυτή ακριβώς η σκηνή που δεν είδαμε νωρίτερα στα ερασιτεχνικά βίντεο που από χθες το βράδυ είχαν κυκλοφορήσει.
12: Αυτή είναι η επίσημη κάμερα ασφαλείας από το ΆΚΑ.
11: Μία από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει την έναρξη του επεισοδίου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να χτυπά τον Γρηγόρη Δημητριάδη και ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ακριβώς αυτό εδώ το στιγμιότυπο. Να απαντά γροθοκοπώντας τον πρόεδρο του ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της φρουράς των δύο ανδρών και...
12: Τώρα,
11: εδώ, Γιάννη, ακριβώς εδώ ακριβώς το σημείο.
12: Εδώ ακριβώς είναι το σημείο και βλέπετε και τους άνδρες πίσω, όπως είπε και ο Γιάννης, όπου είναι...
11: Το οποίο επαναλαμβάνω επιβεβαιώνει στο πλήρως το ρεπορτάζ που ο Sky μετέδωσε και ο Sport FM μετέδωσε από χθες, περιγράφοντας ακριβώς το πώς εκτυλήχθηκαν τα γεγονότα μεταξύ των δύο ανδρών, αυτό το επεισόδιο.
12: Τώρα, έχεις πληροφορίες για την ανεξελίξη έρευνα που διεξάγεται για αυτό το περιστατικό.
11: Ναι, ακριβώς. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, ήδη από εχθές το βράδυ, συγκεντρώνει όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, όπως και τα ερασιτεχνικά βίντεο που κατέγραψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Με βάση αυτό το υλικό θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης, όπως τη λένε οι αστυνομικοί, δηλαδή θα περιγράψουν με πλήρη λεπτομέρεια το τι έχει αποτυπωθεί στον φακό και θα την υποβάλουν εντός τριημέρου, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας, στον αθλητικό εισαγγελέα υπομορφή υποβολής προανακριτικού υλικού. Στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος εκείνος θα κάνει την ποινική αξιολόγηση όλου αυτού του υλικού. Δηλαδή, εάν υπάρχουν παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας ή όχι. Με πιθανότερο σενάριο να επιστρέψει η δικογραφία πίσω στην αστυνομία προκειμένου να κάνει στην συνέχεια μια προκαταρτική εξέταση όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι κανένας από τους δύο μέχρι την ώρα αυτή δεν έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του άλλου.
0: Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, χιλιάδες φίλοι αθλητοί του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στον Πειραιά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
13: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώνει το τρόπαιο της EuroLeague στον Αττικό ουρανό. Και ο Πειραιάς φλέγεται.
14: Νύχτα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο γίνεται μέρα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν σταματά να τραγουδά και να φωνάζει για την ομάδα του που βρέθηκε και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης.
13: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο κόσμος δεν σταματά να φωνάζει.
15: Θρυλάρας μια ζωή θρυλάρας.
13: Ο Πειραιάς ζει μια ιστορική νύχτα.
16: Τα λόγια είναι περιττά, τα συναισθήματα είναι αυτά που τώρα βγαίνουν. Τίποτα, είμαστε στον 7ο ουρανό.
17: Τα μεγαλεία σου μοναδικά!
13: Με τη λήξη της αναμέτρησης μια κόκκινη θάλασσα ξεχύθηκε στο Πασαλιμάνι.
14: 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και 14 μετά την Κωνσταντινούπολη, ο κόσμος του Ολυμπιακού βγαίνει ξανά στον δρόμο εδώ στο Πασαλιμάνι προκειμένου να πανηγυρίσει για την κατάκτηση της EuroLeague.
13: Καπνογόνα, σημαίες, τραγούδια και χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Μικροί και μεγάλοι με ερυθρόλευκες σημαίες στους ώμους, αγκαλιές, πυρσί και ασταμάτητο παλμό.
16: Το πήραμε επιτέλους! Το πέραμε!
13: Κοκκίνησε και η Πάτρα.
18: Μετά το τέλος του αγώνα από εδώ του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας προκειμένου να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
19: Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
13: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πλημμυρίζουν και το κέντρο του Ηρακλείου.
20: Οι φίλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο με το που τελείωσε το παιχνίδι για να πανηγυρίσουν.
21: Τέταρτο αστέρι. Ομορφιές, Μπαρτζόκας νούμερο 1 και του χρόνου.
13: Πασαλιμάνι τραγουδά, το Δημοτικό Θέατρο σύεται και ο κόσμος του Ολυμπιακού ζει στιγμές που θα θυμάται για χρόνια.

0: αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλη την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, αλλά και όλα τα άλλα θέματα του απόψινου δελτίου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 25 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε, πάμε και στις πολιτικές εξελίξεις. Το σκηνικό αναδιατάσσεται λόγω των δύο νέων κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανού, ενώ τα χαρτιά του αναμένεται να ανοίξει και ο Αντώνης Σαμαράς. Στην Αμαλίας ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο, ενώ στο Ελπίδα για τη Δημοκρατία οργανώνεται ο κομματικός μηχανισμός, κυρίως στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
16: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα αύριο το βράδυ στο Θησείο, θέσεις μάχης λαμβάνουν όλα τα κόμματα, βάζοντας ήδη απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
17: Πολύ επικοινωνία, πολύ εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
18: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή.
16: Νέα ανάρτηση στα social media δείχνει το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Συνοδεύεται από απόσπασμα του μουσικού θέματος που έχει συνθέσει ο Σταμάτης Κραουνάκης για την εκδήλωση. Η επιστροφή Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλειοψηφία να επιθυμεί να βρεθεί φόρμουλα συμπόρευσης με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
19: Έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε το μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
20: Είναι προφανές ότι αυτό δεν πολλαπλασιάζει όταν το κάνεις έτσι.
21: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα όργανα του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές του.
16: Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά και η οργανωτική συγκρότηση του νέου φορέα της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια.
22: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κυρίας Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
18: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας στη δεξιά της.
16: Και ενώ το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο στην αυριανή πρώτη τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή μετά το συνέδριο κατά την παρουσίαση βιβλίου για τη νέα παγκόσμια τάξη, στην οποία αναμένεται να βρεθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, συζητήσεις στους κυβερνητικούς κόλπους προκαλεί και το ενδεχόμενο πρώην Πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.
17: Υπάρχουν πολλών τύπων κόμματα, σχηματισμοί, παρατάξεις. Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων σε ένα κόμμα. Εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο κόμμα Καραμαλή. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.
23: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάλεψε για την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει διαφωνίες. Οι διαφωνίες είναι σεβαστές. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα προσωπικά μου αισθήματα είναι απόλυτα θετικά. Τα πολιτικά μου αισθήματα ασφαλώς είναι αντίθετα.
16: Τα νέα και υποσύσταση κόμματα αναμένεται να αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη εν ώψη των εκλογών.
0: Αύριο λοιπόν οι ανακοινώσεις για το πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Αντζολέτο.
24: Σίγουρα αύριο ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης, να βγάλει μια δυνατή εικόνα, έτσι ώστε το πλασάρισμά του στις πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό που θα ήθελε τι είναι? Σίγουρα η δεύτερη θέση ξεκάθαρα χωρίς αστερίσκους. Ασφαλώς το κομβικό που περιμένουμε όλοι αύριο είναι το όνομα. Ναι. Και εδώ δεν έχουν διαρρεύσει και πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε με σήματα να καταλάβουμε πού μπορεί να το πάει. Γιατί είδαμε, Χριστίνα, το μπλε και το κόκκινο. Πατρίδα και αριστερά. Πατριωτική αριστερά. Θα αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη. Ή άλλα κομμάτια της διακήρυξης, η νέα πορεία, η συμπόρευση των πολιτών, η κυβερνός αριστερά. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πού μπορεί να κινηθεί. Αλλά είναι το αυριανό μυστικό. Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό το αναμένουμε, να δούμε αν θα ανέβουν και συνεργάτες του μετά, στο τέλος της εκδήλωσης, πάνω μαζί του.
25: Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουν σημασία η παρουσία, αλλά και οι απουσίες.
24: Ναι, και σίγουρα θα δούμε πολλές απουσίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλουν να λήξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Έχει πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος πως θα πάει, βεβαίως, είναι ο μόνος. Να το δούμε κι αυτό. Σαββατοκύριακο τα γραφεία της Αμαλίας και της Φιλελλήνου ήταν γεμάτα. Πήγαιναν στελέχοι και υπόγραφαν τη δυτική διακήρυξη που από αύριο θα είναι δημόσια και όποιος μπαίνει, όποιος θέλει, θα μπορεί να μπαίνει στο site και να την υπογράφει. Αύριο 8 η ώρα το βράδυ στο Θησείο.
0: Η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκε το δημογραφικό, ενώ τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν ξανά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, που συζητήθηκε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
26: Ανοιχτό το σενάριο να υπάρξει και σπίτι μου 3, άφησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου Δημογραφικό 2026, ενώ σημείωσε ότι τα προηγούμενα δύο προγράμματα έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι.
27: Ενδεχομένως να υπάρχουν
1: και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
2: Νέα Δημοκρατία από την μεριά της μεταχειρίζει το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων.
26: Την ίδια στιγμή, το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να επικεντρώνεται στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
3: Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να καταστήσουν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Στρατηγικά επιλέγουν την ορμανοποίηση.
26: Ούτε στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται πως βρίσκουν κοινό τόπο τα δύο κόμματα, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν παρά τη θετική αποτίμηση του εισηγητή του κόμματος.
5: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος.
0: Τα πράγματα με την ομάδα
5: αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
6: Το παρόν, το οποίο άκουσα από το Πασόκ, δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του Πασόκ στο σύνολο της πολιτικής του.
7: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
27: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε γκαίρος μιλήσει για τον κίνδυνο της θεσμικής εξασθένησης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές καθεστωτικές πραγματικότητες και σε παράκεντρα εξουσίας.
26: Για τον επαναδιορισμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
0: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε εκ νέου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει κανένα τετελεσμένο σε σχέση με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
28: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως φορείς, εταίροι αλλά και διεθνείς οργανισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να υπάρχει κανένα τετελεσμένο, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, αλλά ούτε και το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
25: Και όλα αυτά, Μαρία, στη σκιά νέων παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.
28: Σήμερα σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις, αλλά και μία εμπλοκή ελληνικών F-16 με οπλισμένα τουρκικά F-16. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική, Χριστίνα.
25: Τέλος, στην Αλβανία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας.
28: Και έγινε δεκτός από τον Έντι Ράμα, όπου συζήτησαν για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη συνάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του, εστίασαν στην εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών και μάλιστα ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον Αλβανό ομόλογό του τον επόμενο μήνα να επισκεφτεί τη χώρα μας.
0: Νέα μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσα τους και ένας εν ενεργεί αντιδήμαρχος. Η ζημιά για τον οργανισμό εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως θα μας πει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
29: Οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούνται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, βασικός κατηγορούμενος που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
30: Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίοδος της έρευνας ξεκινάει από το 2019 και φτάνει μέχρι το 2025, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
29: Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι της παράνομης δραστηριότητας, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
31: Το πλέον πιθανό είναι ότι διώξανε σε βαθμό κακουργήματος άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο. Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
29: Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντόπιζαν εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί στο σύστημα και με εικονικά συμβόλαια και μισθωτήρια λάμβαναν παράνομα ενισχύσεις. Οι αιτήσεις γίνονταν στο όνομα δικών τους προσώπων με τα οποία μοιράζονταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.
8: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Δεν είναι διαφανές το σύστημα.
9: Αναμένουμε και τους φακέλους για να κινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες στις δέουσες και να βρεθούν υπό το συνέπειόν τους ακόμα και οι επίορκοι συνάδελφοι. Δεν είναι να καλυφθεί κανένας. Πρέπει να δοθεί άπλετο φως.
29: Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε δύο τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσε κατηγορούμενος για την απάτη.
0: Πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την υπόθεση και τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει περισσότερα.
10: Αύριο το πρωί επρόκειτο να μεταφερθούν στην Αθήνα, αλλά τελικά η μεταφορά τους θα γίνει την Τετάρτη το πρωί, δηλαδή θα αναχωρήσουν αύριο το βράδυ οι 20 συλληφθέντες με πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται μέσα στο αστυνομικό μέγαρο οι δικηγόροι των συλληφθέντων προκειμένου να έχουν μια πρώτη επαφή μαζί τους και να έχουν και τα πρώτα στοιχεία από την δικογραφία που σχηματίζεται εδώ στο τμήμα δίωξης, στο τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Μια δικογραφία που περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες σελίδες που έχουν να κάνουν με άρση τραπεζικού απορρίτου, με έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αγοραπολισίες ακινήτων που έχουν γίνει και όπως είπες και εσύ, ένα από τα πρόσωπα που αποτελούν, που έχουν κομβικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση είναι και ο αντιδήμαρχος σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας του Ρεθύμνου, ο οποίος έχει ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Εκεί στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων γινόταν η έρευνα για να βρεθούν μέσα από τα συστήματα, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αδήλωτες μεγάλες εκτάσεις σε άλλα μέρη της χώρας, στην Ισιωτική Ελλάδα αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, και αυτές δηλώνονταν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν κλείσει το σύστημα, σε διάφορα πρόσωπα και μετά υπήρχε το μοίρασμα. Το μοίρασμα που κυμαινόταν από 30 για το κύκλωμα έως και 50%.
0: Έχουμε εξελίξεις όμως για ένα άλλο κύκλωμα που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις Σέρρες αυτή τη φορά. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη, καθώς υπάρχει δικαστική απόφαση.
11: Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους κατά περίπτωση για τα αδικήματα της απάτης, συνέργεια σε απάτη, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και ψευδή βεβαίωση, και τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή. Να σας πω ότι αρχικά στο δικαστήριο είχαν οδηγηθεί στο εδόλιο 32 κατηγορούμενοι. Ωστόσο, οι 7 εξ αυτών είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση, είχαν επιστρέψει το ποσό που είχαν λάβει ως επιδοτήσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι είχαν λάβει επιδοτήσεις περίπου 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018.
0: Νέες εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη και στην απόφαση του Συμβουλίου Εφετών να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τρεις ημέρες μετά, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά την αναίρεση της αποφυλάκησης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
12: Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας του Ανωτά του δικαστηρίου που εξέτασε την υπόθεση αποφάνθηκε πως ο ηθικός αυτουργός της τρομοκρατικής οργάνωσης δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι τα 25 χρόνια. Σύμφωνα με την κρίση του αντιεισαγγελέα, δεν πληρούνται επίσης ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος για την αποφυλάκηση του πολυεισοβήτη. Πλέον, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία, αν γίνει δεκτή, θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος μετά από απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης που είχε καταθέσει. Στο σκεπτικό της απόφασης αξιολογήθηκε το γεγονός της συμπλήρωσης των 24 ετών πραγματικής κράτησής του, που με βάση τις διατάξεις του νόμου που εφαρμόστηκαν κάλυπταν το απαραίτητο όριο για την αποφυλάκησή του. Παράλληλα, συμπεριελήφθη το προχωρημένο της ηλικίας του, καθώς έχει συμπληρώσει τα 83 χρόνια ζωής. Η καλή διαγωγή του στις φυλακές, καθώς και το γεγονός πως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από το κελί. Παρά το γεγονός πως είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, δεν αποδέχθηκε ποτέ το ρόλο αυτό. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε την ποινή του σε 17 φορές ισόβια.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
13: Το κυριότερο, Χριστίνα, είναι ότι το Συμβούλιο Εφετών άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με βάση τον προγενέστερο νόμο που ήταν πιο ευνοϊκός. Δηλαδή ακολούθησε και την αρχή του ευνοϊκότερου νόμου για τον κατηγορούμενο κατάδικο. Και τι προέβλεπε ο νόμος αυτός? Προέβλεπε ότι εφόσον ένας καταδικασμένος έχει εκτίσει, σε ισόβια καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά στην φυλακή χωρίς τη μέτρηση ευνοϊκού χρόνου, δηλαδή από σπουδές, από μεροκάματα κλπ. 19 χρόνια.
25: Ο κύριος Γιωτόπουλος, ναι,
13: βεβαίως.
25: Με τα πτυχιακά και όλα αυτά.
13: Βεβαίως. Μπορεί να αποφυλακιστεί. Αποφυλακίζεται με υφόρονα απόλυση. Τι είπε λοιπόν ο εισαγγελέας του Αριοπάγου? Λέει ότι δεν πάει με τον προηγούμενο νόμο, με τον ευμενέστερο. Πάει με τον νόμο του 21, ο οποίος λέει ότι ένας κατάδικος πολυισοβήτης πρέπει να μείνει στη φυλακή πραγματικά χρόνια, 25 χρόνια. Και μετά θα εξεταστεί φόρον απόλυσης.
25: Αυτό δεν έπρεπε να το λάβει υπόψη το Συμβούλιο των Εφετών.
13: Αυτό. Κοίταξε να σου πω, Χριστίνα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί νομικοί που λένε ότι καλώς το Συμβούλιο Εφετών ακολούθησε τον ευμενέστερο, γιατί είναι και βασική αρχή του δικαίου μας. Ο αντισαγγελέας όμως του Αριοπάγου, και πρέπει να σου πω και άλλα συμβούλια, γιατί δεν είναι η πρώτη εφαρμογή, λένε ότι στο νόμο του 21 γίνεται για πρώτη φορά πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες, συνεπώς πάει με αυτή τη διάταξη. Ναι. Πάει έτσι, στα 25 χρόνια.
25: Ερώτηση λοιπόν. Του χρόνου συμπληρώνονται τα 25 χρόνια. Όταν λοιπόν συμπληρωθούν αυτά τα 25 χρόνια, τότε έχει το δικαίωμα νέας αίτησης για αποφυλάκηση ή θα αποφυλακιστεί ούτως ή άλλως, ακριβώς επειδή πλέον έχει συμπληρώσει τα έτη που μας λες?
13: Δικαίωμα για υφόρον απόλυση ακριβώς έχει στα 25 χρόνια του χρόνου, βάσει αυτού που λέει ο αντισαγγελέας. Θα δούμε αν θα το υιοθετήσει και ο Άριος Πάγος, βέβαια, έτσι. Στα 25 χρόνια έχει δικαίωμα για εφόρον. Τώρα, αν θα βγει, Χριστίνα, δηλαδή ο νόμος, θέλω να σου πω ότι δεν είναι ξεκάθαρο, δεν λέει σώνει και ντε στα 25 βγαίνεις. Όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια, όπως και σε πάρα πολλές χώρες της Δύσης. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορείς να μην δίνεις μια προοπτική στον κατάδικο. Πρέπει να του δώσεις μια προοπτική, γιατί διαφορετικά είναι βασανιστήριο. Και εκτός των άλλων, αν δεν του δώσεις και μια προοπτική, δεν έχει και λόγο να δείξει καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υφόρον. Mm-hmm. Αν του πεις ότι μένεις εκεί και δεν μένεις ισόβια, για ποιο λόγο να κτηρίσει καλή στάση μέσα στη φυλακή?
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ακόμα μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
14: Πόσο κάνει 50x200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
14: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα.

0: θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 49 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, και στη διεθνή επικαιρότητα με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και στις κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται άλλη μια μέρα η διεθνής κοινότητα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα η Κορίνα Γεωργίου, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
8: Η πρόοδος προς μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Χριστίνα, φέρεται να επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές διαφωνούν σχετικά με ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Τεχεράνης. Αυτό αποκαλύπτει η Wall Street Journal επικαλούμενοι μεσολαβητές. Την ίδια ώρα το CBS φέρνει στο φως τους όρους της πιθανής συμφωνίας. Το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης, προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επιπλέον, περιλαμβάνει, Χριστίνα, επαναβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά και συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al-Hadath μετέθεσε πως το Ιράν είναι έτοιμο για μεταφορά των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του εκτός της χώρας, μόνο αν αποσταλεί στην Κίνα, κάτι που πριν από λίγο διέψευσε το πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης.
9: Ο Τραμπ τώρα, Κορίνα, από την πλευρά του συνδέει την ειρηνευτική συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
8: Με μια ανάρτηση στο Truth Social και μάλιστα μακροσκελή, ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά και γνωστοποιεί ότι ζήτησε από χώρες όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ιορδανία να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και προκειμένου, όπως αναφέρει, να επιτευχθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά από 5.000 χρόνια. Μετά από όλη τη δουλειά που έχουν καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συνθέσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλες αυτές τις χώρες τουλάχιστον να υπογράψουν ταυτόχρονα τις συμφωνίες του Αβραάμ, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.
7: Στην αγορά κινήτων τώρα επικρατεί τις τελευταίες ώρες αναστάτωση, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση φαίνεται να φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
10: Η παλιά συζήτηση με τους φόρους ακινήτων στους λογαριασμούς του ρεύματος, θυμάστε το ΕΤΙΔΕ, το χαράτσι το λέγαμε
9: δεν
10: τότε.
9: Δεν μπορείς να το ξεχάσεις.
10: Ναι, βγήκε. Είχε μείνει τότε το τέλος ακίνητης περιουσίας, που είναι ένα έσοδο για τους Δήμους. Αυτό αλλάζει. Αλλάζει με νομοθέτημα του Υπουργείου Εσωτερικών από 1η-1η-27.

0: αλλάζει ως φόρος, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει και ως αποτέλεσμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα.
1: Επί της ουσίας,
0: μπορεί και ως να τριπλασιαστεί. Πρώτα απ' όλα δεν θα λέγεται πλέον τέλος ακίνησης περιουσίας, άρα ο έμφυα θα είναι ο μόνος φόρος ακινήτων, θα λέγεται ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτό θα αφορά τους Δήμους. Θα υπάρχει και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που θα αφορά τις περιφέρειες. Όλα αυτά σε ένα ύψος που θα το ορίζει ξεχωριστά κάθε Δήμος και κάθε περιφέρεια και θα μπορεί να φτάνει στο τριπλάσιο του ΤΑΠ. Πάμε να δούμε λίγο.
1: Παραδείγματα χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε λοιπόν, και πόσο θα αυξηθεί ο λογαριασμός, γιατί αυτό μας είναι.
0: Καταργούνται μοιάζει. Λοιπόν τέλος ακίνητης περιουσίας και ένα μικρό τέλος που ήταν ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λίγο ότι αυτό ήταν περίπου 0,3 έως 0,7 της χιλίης, το οποίο πλέον ανεβαίνει για τους Δήμους μαζί με τις περιφέρειες στο 1,05 της χιλίης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε ένα διαμέρισμα με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ, αν μπορούμε να τρέξουμε την κάρτα, βλέπουμε δεκαετίας, 100 τετραγωνικά, 200.000 αντικειμενική, πλήρωνε μέχρι τώρα 70 ευρώ ετησίως. Όλο αυτό εμφανιζόταν μέσα στο λογαριασμό ανά μήνα. Πλέον ανεβαίνει στα 210 ευρώ, εφόσον περάσει το νομοθέτημα αυτό και ισχύσει από την 1η-1η-2027, μιλάμε για μια αύξηση 140 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, τα 210 ευρώ κανονικά επιβαρύνουν το ακίνητο. Άρα θα έχουμε και ένα θέμα μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη.
1: Ποιος θα το
0: προηγούμενο ποσό ήταν μικρό. Το βρίσκανε πιο εύκολα. Τώρα αρχίζει να γίνεται πιο υπολογίσιμο. Άρα ενδεχομένως να έχουμε και μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Μετακύλησε, ας πούμε, αυτού του ποσού να πηγαίνει στο ενίκιο.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορούσε να πει ο ιδιοκτήτης, ή αφού μένεις εσύ εκεί, εσύ καταναλώνεις το ρεύμα.
0: Ακριβώς.
1: Θα το πληρώσεις εσύ. Υπάρχει πάντα τρόπο.
0: Δημιουργείται με λίγα λόγια μια νέα εστία προστριβής και επιπλέον μια νέα επιβάρηση στο λογαριασμό του ρεύματος, ο οποίος ήδη ένα στα 2 ευρώ δεν είναι ρεύμα. Αλλά είναι διάφορα άλλα τέλη.
1: Ήταν γνωστό αυτό και απλώς τώρα μάθαμε τις λεπτομέρειες.
0: Ξέραμε ότι είχαν οικονομικές ανάγκες οι Δήμοι. Ξέραμε ότι οι Δήμοι επιβαρύνονται πάρα πολύ και η κυβέρνηση έψαχνε για τους Δήμους που έχουν ανάγκη να μπορούν να έχουν ένα εργαλείο να το χρησιμοποιούν εφόσον το θελήσουν. Και αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν το υποχρεώνω τους Δήμους να το επιβάλλουν.
1: Νομίζω
0: αλλά
1: ότι δεν πρέπει να υπάρξει Δήμος που δεν θα αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο.
0: Το οποίο δεν θα το χρεώνει ο ίδιος, αλλά θα έρχεται μια εταιρεία ηλεκτρισμού η οποία θα έχει την βούλα της πάνω-πάνω και από κάτω, χαμένο μέσα στις χρεώσεις, θα βρίσκεται και αυτό.
2: Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου και ιδιαίτερα των φίλων του Παναθηναϊκού στη δράση εθελοντικής ομοδοσίας που διοργάνωσαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ στη Λεωφόρο, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης, προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
3: Assist στους Έλληνες φιλάθλους και σε όλους τους συμπολίτες μας, προκειμένου να σκοράρουν για ιερό σκοπό στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, έδωσε η πράσινη ΠΑΕ. Με συμπαίκτες του Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ένωσε τις δυνάμεις της, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία στο Απόστολος Νικολαίδης.
4: Μπράβο στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Sky και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί πάντοτε προσφέρουμε και υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Και εμείς θα είμαστε πάντα παρόντες σε τέτοιες δράσεις.
5: Η εθελοντική αιμοδοσία νομίζω είναι μια πράξη αλληλεγγύης και αγάπης προς τους ανθρώπους μας. Και όπως είπα και πριν, συγχαρητήρια σε όλους που ανταποκρίθηκαν.
3: Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, οι εθελοντές αιμοδότες έκαναν κατάθεση ψυχής.
6: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους, πρώτα απ' όλα τον Παναθηναϊκό, δεύτερο την πρόεδρο του ΕΚΕΑ και όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα και που θα έρθει να προσφέρει αίμα.
7: Η αιμοδοσία είναι γιορτή. Στη χώρα μας γίνονται 1.000.000 μεταγγίσεις. Στο ένα λεπτό που σας μίλησα, 2 άνθρωποι χρειάστηκαν και μεταγγίστηκαν είτε αίμα είτε παράγωγο.
3: Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα στην κοινωνία μας παραμένουν αυξημένες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας συντονίστηκαν άψογα και έστειλαν ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς.
8: Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αρκετοί συμπολίτες μας άνοιξαν την καρδιά τους και την ψυχή τους για να προσφέρουν ένα δώρο ζωής σε όλους όσους το έχουν ανάγκη εδώ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.
9: Ουσιαστικά δίνουμε ζωή όποτε χρειάζεται κάποιος στον άνθρωπό μας. Και σήμερα, όπως βλέπετε και εσείς, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο.
10: Έχω ξαναδώσει αίμα αρκετές φορές και τώρα με αφορμή και την ομάδα είπα να δώσω το παρόν.
3: Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση ξεπέρασε τις προσδοκίες.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
20: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
23: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
24: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστοι.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
23: Και τελείως άγνωστοι.
26: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
23: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
27: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
28: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο Διεθνές Δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς να υπάρξει συμφωνία με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία που σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα αναρτησία του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου 7% μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς προχωρούν, αν και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση περίπου 6,61% στα $90 το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί επίσης κατά 6,81% στα $96 το βαρέλι. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέα ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Συνελήφθησαν 3 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης και εξύβριση εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας. 2 νεαρά παιδιά ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ το μήνα Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Γευμαστά υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Εντάξει, να χορέψουμε. Γιατί όχι, αλλά σε τι ρυθμό? 2. Η επικαιρότητα επιβάλλει κάτι ρυθμούς που δεν τους προλαβαίνεις. Δηλαδή και το γρήγορο σιρτάκι να ήταν, πάλι θα έκανες τα βήματά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως, αυτό το τραγούδι το 1983, σαν σήμερα, ήταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Στα άλλα καυτά της ημέρας, τώρα από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο στο sky.gr, το κλειστό κύκλωμα καμερών που κατέγραψε το περιστατικό εχθές στον τελικό του Final Four της Euroleague. Όλα αυτά από τις κάμερες και επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Sport FM που μετέδωσε την είδηση εχθές το βράδυ. Στο βίντεο φαίνονται οι δύο άνδρες, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Δημητριάδης, να συνομιλούν με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός να προχωράσει χειροδικία εις βάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη. Το περιστατικό βεβαίως, το οποίο έκανε όλο το γύρο σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ, προκάλεσε την επέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στο βίντεο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διάπραξη αδικημάτων που δεν επιτρέπουν αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση, το θέμα θα κλείσει, εκτός αν φέρει την υπόθεση στη δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης. Κατά τα άλλα, είχαμε την τρίτη συνεχόμενη έρευνα στην Κρήτη. Τι έχει γίνει στην Κρήτη, έτσι? Μάλιστα, θα πάνε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα την Τετάρτη το πρωί, νομίζω, ναι, οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την σημερινή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθιο, όπως σας είπα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Στημένο το παιχνιδάκι. Την είδηση όμως που θέλω να σχολιάσουμε, την ακούσαμε και στο δελτίο. Και θέλω τώρα την άποψή σας. Αλλά θέλω την άποψή σας με επιχειρήματα. Θα ακούσατε για μια σοβαρή επίθεση από 4 άτομα που δέχθηκε τρανς γυναίκα σε ξεργάτρια, έτσι, στη Λεωφόρο Συγκρού στην Καλλιθέα. Οι δράστες έχουν συλληφθεί, είναι όλοι νεαρής ηλικίας, 3 Αλβανοί και ένας Έλληνας, και σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ δεν ήταν ακριβώς μια επίθεση μόνο. Γιατί από ό,τι φαίνεται άρχισαν από νωρίς να περιτριγυρίζουν την τρανς. Πότε με χλέβη, πότε με βρισιές, πότε με πέταξαν αυγά και σακούλα με ακαθαρσίες, μέχρι που τη χτύπησαν, την πέταξαν κάτω και τραυματίστηκε στο δεξιπόδι. Και ενώ βρισκόταν τραυματισμένη στο έδαφος, ένας από τους επιβαίνοντες της έριξε υγρό στα γεννητικά όργανα. Κατά πάσα πιθανότητα, λέει, ενόπνευμα. Θέλω, κι αν είστε γονείς κυρίως, να μου το σχολιάσετε αυτό το θέμα, πώς το βλέπετε. Και μετά την συνομιλία που θα έχω με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, θα σας πω μια ιστορία με μια τρανς. Μια ιστορία που την έζησα όσο δούλευα σε ραδιοφωνικό σταθμό επί της Συγκρού. Λοιπόν, θέλω αυτό να το κουβεντιάσουμε ανοιχτά, εντάξει? Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ναι, από ό,τι φαίνεται αλλάζει το σκηνικό του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Είμαι χαρούμενος γιατί επιτέλους θα κάτσω και μια αργία, θα κάτσω του Αγίου Πνεύματος, οπότε τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, γιατί έχουμε δουλέψει όλες τις αργίες, οπότε λέω ας κάτσω και εγώ μία και μου κάθεται και καλός καιρός. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Τώρα νομίζω αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, τι θα έχει το τρίμερο. Σε γενικές γραμμές νομίζω δεν θα έχουμε κάποιο τσικερικό θέμα. Τώρα αν έχουμε κάποιες μπόρες το Σάββατο σε ορεινές περιοχές, εντάξει, είναι μακριά, αλλά νομίζω ότι κάτι σημαντικό δεν είναι. Ο κόσμος μπορεί να σχεδιάσει αν είναι κάπου να πάει. Δεν θα υπάρχει θέμα ούτε σε ξηρά ούτε σε θάλασσα σε γενικέ γραμμέ στο τρίμερο. Άρα με θερμοκρασία στην Αθήνα εκεί στου 29-30 βαθμούς, ούτε πολύ πάνω ούτε πολύ κάτω, νομίζω ότι είναι καλύτερα πράγματα, καλύτερα από το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να πω ότι δεν προβλέπεται κάποιο κύμα καύσωνα μέχρι τις 7 Ιουνίου στη χώρα. Κάποια στιγμή αυτήν την εβδομάδα ξεκινάνε και οι Πανελλήνιες, ενδιαφέρονται μαθητές που θα γράφουν κτλ. Άρα και αυτό είναι θετικό το δεύτερο. Το τρίτο που ήθελα να πω μια κουβέντα, δεν ξέρω αν το είπατε στην αρχή, είναι ο καύσωνας της Αγγλίας. Δηλαδή,
0: ναι, το είπαμε κανονικά.
1: Ζω δύο μέρες τώρα εκεί στο Sky που είμαστε εδώ, κύριε, εγώ για το καύσωνα της Αγγλίας. Σήμερα είχαμε το απίστευτο νούμερο 34,8 σε κάποια πόλη κοντά στο Λονδίνο. Τι γίνεται λοιπόν, το ρεκόρ Αγγλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, αν θέλετε, τέλος πάντων στην Αγγλία και πιο πολύ ζέστη βέβαια, 100 και ετών ήταν 32,8 για Μάιο μήνα. Όταν έχει 35 βαθμούς, είχε και στο Χίθρο σήμερα 34,5. Όταν έχει 35 βαθμούς στο Λονδίνο το Μάιο μήνα, τι να πω, αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι ένα κάτι ενισχυτικό. Όσοι σχεδιάζουν να πάνε τριήμερο στην Ισπανία ή τετραήμερο, δεν ξέρω πότε θα πάνε, αυτές τις μέρες ξεκινάει ζέστη στην Ισπανία. Κοίταζα στη Σεβίλη για παράδειγμα, έχει 37-38 βαθμούς σήμερα, αύριο και για τις επόμενες 10 μέρες. Άρα εκεί η ζέστη θα μείνει και γι' αυτό είπα για εμάς ότι δεν προβλέπεται ζέστη 15 μέρες. Άρα σε εμάς ένα ωραίο ανοιξιάτικο καιρό, η θερμοκρασία στη θάλασσα είναι 20-21 βαθμούς.
0: Έχει αρχίσει και ανεβαίνει, έτσι, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι όλα καλά. Για να καταλάβετε σήμερα, γιατί κοιτάω εκεί στο BBC και τους συναδέλφους, είναι και αρκετοί φίλοι μου παρουσιαστές εκεί καιρού στη μετεωρολόγηση στην Αγγλία. Κάνανε ιδιαίτερες αναφορές βέβαια, γιατί δεν τους έχει ξαναγίνει και πώς θα προστατευτεί ο κόσμος κλπ. Εννοείται ότι κοντήσουν και τα λοιπά δεν υπάρχουν. Αλλά έλεγαν μην κάνετε βουτιές στη θάλασσα, γιατί η θερμοκρασία ήταν εκεί 13 βαθμούς τα ποτάμια και στη θάλασσα. Μην πάτε λέει να βουτήξετε, γιατί θα έχετε άλλα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν εντυπωσιακό το σημερινό, άρα σε εμάς όλα καλά. Αύριο κάτι λίγα στα ορεινά, κάποιες μεμονωμένες μπόρες. Την Παρασκευή λίγο στην Πελοπόννησο θα βγάλει λίγο παραπάνω κάποιες μεσημεριανές καταιγίδες. Κάτι σημαντικό με τον καιρό, όχι, δεν έχουμε. Μάλιστα. Όλα καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, χαίρετε.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, μου λέει η Ευαγγελία την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, απαράδεκτη συμπεριφορά προς την τρανς. Δεν ζούμε, μου λέει, στο 1800. Πρόσεξε. Θα μιλήσω πολύ ειλικρινά. Πριν από πόσα χρόνια ήταν η παράσταση «Τα κόκκινα φανάρια» του Βασίλη Μπισμπίκη. Οι πρωταγωνιστές ήταν και τρανς. Σκέφτηκε λοιπόν να το φέρει στο σήμερα το θέμα της πορνείας. Είχε τρανς. Ήταν σκληρό το έργο. Και πρέπει να σας πω ότι μας έκανε εντύπωση ότι μπαίνοντας στο θέατρο, η ταξιθέτρια που είπε στην αρχή να κλείσουμε τα κινητά κτλ. Είπε ότι όσες και όσοι θέλετε να φύγετε την ώρα της παράστασης, θα φύγετε από εδώ. Και έδειξε μία σκηνή. Λοιπόν, έφυγαν 30 άτομα γιατί δεν άντεχαν να το βλέπουν αυτό που έβλεπαν. Και δεν το λέω με την έννοια ότι δεν άντεχαν να το βλέπουν γιατί ήταν σκληρό. Ξέρετε, ως κοινωνία δεν αντέχουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Επειδή λοιπόν δούλευα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό επί της Συγκρού και δούλευα ξημέρωμα, γιατί έκανα τότε 5-7 το πρωί ή 5-8, δεν θυμάμαι, η πιάτσα με τρανς ήταν ακριβώς κάτω από το σταθμό πριν φέρουν ένα κουβούκλιο με φύλακες που τέλος πάντων μετά πήγαν ένα τετράγωνο πιο κάτω. Κάθε πρωί, την πρώτη φορά που πάω να μπω, ξέρετε, λίγο περνάς από δίπλα. Εν τω μεταξύ ήταν μια πάρα πολύ ψηλή, όσο είμαι εγώ ήταν τα πόδια της στην κυριολεξία, η οποία όμως δεν ήταν, είπε καλημέρα, καλημέρα λέω, και δεν μου είπε κάτι άλλο, και τρώγε σποράκια, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Την άλλη μέρα με ξαναβλέπει και μου λέει, τι κάνεις εδώ, μου λέει, τέτοια ώρα. Της λέω, δουλεύω εδώ από πάνω και τα λοιπά. Μου λέει, μπας και έχεις κανένα τσιγάρο. Της λέω, δεν καπνίζω. Αλλά της λέω, θα σου φέρω αύριο. Και κάθε μέρα παραμέρα της πήγαινα κάνα τσιγάρο, γιατί μέχρι που τέλος πάντων μπήκε το κουβούκλιο και τα λοιπά. Ξέρετε τι παρατηρούσα? Ότι οι πελάτες των τρανς σε ένα τεράστιο ποσοστό ήταν παντρεμένοι. Πολλές φορές δύο φίλοι μαζί, πολλές φορές, καλά, οικογενειακά αυτοκίνητα, εννοείται, οικογενειακά αυτοκίνητα. Και από την παράσταση λοιπόν του Μπισμπίκη σχεδόν όσοι έφυγαν πρέπει να ήταν με τις συζύγους που δεν άντεχαν να βλέπουν αυτό που κάνουν. Γιατί τέτοια κοινωνία είμαστε. Και έτσι λοιπόν, πείτε μου για την επίθεση στην τρανς. Για μένα είναι τεράστιο θέμα. Όχι ρατσισμού, και έχουμε κάτι σχετικό στην συνέχεια. Για άλλο λόγο, και θα καταλάβετε αν μείνετε κοντά μας, κάτι στο οποίο συμμετέχει και η Μαρία Φαραντούρη. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Λοιπόν, πείτε μου την άποψή σας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει το 210-48-00-174. Τα μηνύματα σας καταγράφει Ρούλα Βρετάκου. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής, ο ταξιδευτής μας γύρισε ο Θανάσης Καραγιάννης. Και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα έως τις 11. Έχουμε σήμερα ιατρικό θέμα. Για τον θυρεοειδή θα μιλήσουμε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα. Οπότε θέλουμε και ερωτήματα, αν σας απασχολεί το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο παρατήρησα επίσης σήμερα. Εχθές πήγα να βάλω βενζίνη, λέω δεν θα βάλω. Ήταν στο 2,1, 18, 19, δεν θυμάμαι. Λέω θα βάλω αύριο το πρωί. Και πάω σήμερα στο ίδιο βενζινάδικο το πρωί και την είχε 2,095, όχι 98, κάτι τέτοιο. Και λέω κάτσε ρε φίλε, εχθές το βράδυ πέρασα τι ώρα και δεν έβαλα. Τι άλλαξε από χθες το βράδυ? Εχθές το βράδυ πέρασα ξέρω εγώ γύρω στις 8 και σήμερα πήγα γύρω στις 9.30. Όχι. Πήρε παρτίδα έτσι από περιέργεια ή μέχρι χθες μας δούλευε? Οπότε το ερώτημα ήταν ξεκάθαρο, Νίκο μου. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών κοντά μας. Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
0: Εύλογο το ερώτημά μου.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρή η διαφορά, νομίζω όχι.
0: Ναι, αλλά τι, το έκανε για ψυχολογικούς λόγους ή άκουσε για τη το συμφωνία και λέει ας το ρίξω να ξεπουλήσω? Ναι.
2: Ξεκινάει η εβδομάδα του,
0: ναι.
2: Και ήθελε προφανώς να προσελκύσει την πελατεία. Ο κόσμος που περνάει για να πάει στις δουλειές του να δει ότι είχε ένα ποσό, είχε μια τιμή η οποία είναι φθηνότερη, γιατί ακούσαμε σήμερα ότι μειωθήκανε και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent. Οπότε,
0: ναι, αλλά αυτή η μείωση δεν μπορεί να περάσει από τη μια στιγμή στην άλλη στην Αγγλία.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Μάλιστα,
0: να, γι' αυτό
2: από το
0: λέω.
2: Σάββατο μέχρι την Τρίτη. Τελευταία φορά που τιμολογούν τα δηληστήρια είναι το Σάββατο και μετά ξανά την Τρίτη. Άρα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Κυριακή δεν παραδίδουν. Σάββατο και Δευτέρα είναι η ίδια τιμή ακριβώς. Δεν αλλάζει.
0: Mm-hmm. Ναι, αλλά γιατί ας πούμε αυτή την τιμή δεν μπορούσε να τη βάλει και τις προηγούμενες μέρες? Να τη βάλει, ξέρω εγώ, από το Σάββατο. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι μεγάλη πτώση, αλλά είναι μια ψυχολογική πτώση. Πώς να το κάνουμε?
2: Είναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι, άρα. Πώς βγαίνει η τιμή στην Αγγλία, στην Αγγλία, λέω, στην Αγγλία?
2: Το σημαντικό είναι ότι και οι ίδιοι τιμές που είπες είναι εντός περιθωρίου πλαφών.
0: Ναι.
2: Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν συνάδελφο, ο οποίος δεν κερδοσκοπεί.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι σχροκερδί.
0: Ωραία.
2: Από εκεί και πέρα, να σου θυμίσω ότι στη Γερμανία γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το ότι... Πολλά πρατήρια αλλάζουν την τιμή και 4 και 5 φορές μέσα στην ίδια μέρα.
0: Μέσα στην ίδια μέρα.
2: Ανάλογα με την κίνηση που είχε ο δρόμος, αυτό ήθισε στη Γερμανία και πιστεύω θα περάσει σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Συμβαίνει και με τα ταξί. Δηλαδή τα ταξί έχουν τιμή, η οποία ανάλογα με την ώρα και την πόσο μεγάλη κίνηση έχει, αλλάζουν τη τιμολογιακή τους πολιτική.
0: Ναι.
2: Το ίδιο θα ισχύει και στα βενζινάδικα. Και μάλιστα εκεί, με νόμο το Υπουργείο, περιόρισε στο να αλλάζουν 2 φορές τη μέρα την τιμή κατά την περίοδο κρίσης.
0: Για βοήθησέ με, δηλαδή αν έχει πολλή κίνηση, τι γίνεται?
2: Αν έχει πολλή κίνηση, μειώνουν την τιμή για να προσεγγίσουν τον κόσμο. Όταν ο δρόμος έχει μεγαλύτερη κίνηση.
0: Ναι.
2: Αυτό ισχύει.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα, καλή τιμή για σήμερα. Αύριο τιμολογεί, είπε το. Τιμολογούν τα δηληστήρια, έτσι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα.
0: Δηλαδή.
2: Ενώ φαινόταν μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ότι η τιμή θα είναι καρφωμένη στα 110 δολάρια διεθνώς,
0: ναι,
2: η τιμή πέφτει μετά τις ανακοινώσεις. Ακριβώς, περίπου στα 95 δολάρια ήταν σήμερα η μέση τιμή διαπραγμάτευσης. Οπότε αυτό σημαίνει ότι από αύριο, ενώ περιμέναμε μια σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα περίπου στα 2,14-2,15 μέση τιμή, ευτυχώς έχει αρχίσει να φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται
3: και θεωρώ ότι μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα δούμε και τιμές κάτω από 2-10 ξανά. Ό,τι είχαμε δει πριν από 15 μέρες. Ναι. Για όσο διαρκέσει αυτό, έτσι. Ναι. Για όσο ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να αλλάξει πολιτική.
0: Ερώτηση. Δεν παρατηρούνται ακόμη τουλάχιστον κάποιες ελλείψεις.
3: Όχι.
0: Ή κάποιο ζόρι στην τροφοδοσία.
3: Δημήτρη, κύριε, πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες τώρα.
0: Ναι.
3: Κάθε εβδομάδα που περνάει και είμαστε μέσα στον πόλεμο, ο χρονικός ορίζοντας του να επανέλθουν οι τιμές επιμηκύνεται κατά ένα μήνα για να αποκλιμακωθούν οι τιμές.
0: Mm-hmm.
3: Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ήδη είμαστε με ορίζοντα, αν αύριο το πρωί σταμάταγε ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία οριστική, ο ορίζοντας για να ξαναδούμε τιμές του 1,70 για τη βενζίνη που είχαμε στις αρχές του χρόνου.
0: Mm-hmm.
3: Θα κάνει από τα Χριστούγεννα και μετά, μάλλον με το 2027.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς κάθε εβδομάδα που συνεχίζεται η μη έλευση συμφωνίας, επιμηκύνεται η χρονική περίοδος κατά ένα μήνα.
0: Μέρες.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε εδώ, θα τα ξαναπούμε και μέσα στη εβδομάδα. Να είσαι έτοιμο πόλεμος. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
3: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Ο Νίκος Παπαγεωργίου. Είναι πρόεδρος Βενζινοπόλων Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπόλων. Ο Παντελής μου λέει: είμαστε μια βαθύτατα υποκριτική κοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε, σχολιάστε μου και την ιστορία εχθές στο Final Four μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Θέλω την άποψή σας, έτσι, να το συζητήσουμε και αυτό. Σας το είπα το πρώτο θέμα. Πώς παρουσιάζεται κιόλας και στο sky.gr, έχει το ενδιαφέρον του. Πείτε μου και τη δική σας άποψη. Έτσι, πώς το είδατε αυτό. Θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση και αμέσως μετά επιστρέφουμε με μια συνέντευξη που κάναμε χθες. Θέλω να την ακούσετε με πάρα πολύ προσοχή. Μου το ζητήσατε χθες το πρωί που ήμασταν εκτάκτος ότι θέλετε να ξαναπαίξει αυτή η συνέντευξη. Και θα την ακούσετε. Έχει να κάνει με τα χάλια της έρευνας στην Ελλάδα. Από έναν άνθρωπο. Δεν θέλει πολλές περγαμηνές, είναι ένας από τους καλύτερους ιστορικούς που έχουμε. Θα τα πούμε λοιπόν στη συνέχεια, αλλά θέλω να ακούσετε με προσοχή το τι συζητήσαμε χθες.

0: 1968 και το συγκεκριμένο στην κορυφή του Billboard 200.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
8: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
7: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
9: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
8: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
7: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν θα φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία. 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: μαζί με τον ήλιο που έρχεται, για να πατήσω στον τίτλο του τραγουδιού που ακούμε. Και το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, με ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Φρέσκα μάτια, πρέπει να σας πω ότι έχω ετοιμάσει αρκετό υλικό για αυτά και είμαι και πολύ χαρούμενος για να το προχωρήσουμε. Τώρα έχω κι άλλα. Έχω έναν ειδικό φάκελο για αυτή την ιστορία. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες, τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Θα μας αναζητήσετε στο Spotify, Apple Podcast και εννοείται στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Βάλτε ακουστικά λοιπόν και διαλέξτε φωνή. Σας είπα, έχω ετοιμάσει αρκετά για αυτά. Λοιπόν, ο Αριστίδης Χατζής είναι καθηγητής φιλοσοφίας, δικαίου και θεωρίας θεσμών και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας και Ιστορίας των Ιδεών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Δεκέμβριο του 2023, λοιπόν, δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας μια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο, ακούστε, εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Έχει να κάνει με έρευνα αυτό το πράγμα. Για να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας. Θέλω λοιπόν να ακούσετε, γιατί ήρθε μετά ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή πριν από λίγες μέρες και τέλος πάντων μας είπε που κατέληξε αυτή η πρωτοβουλία σε ναυάγιο. Τι σημαίνει όμως αυτό το ναυάγιο για την έρευνα? Αρθρογράφησε ο καθηγητής ο κ. Χατζής στην Καθημερινή για αυτό το θέμα υπό το τίτλο «Η ναυαγή της έρευνας». Θέλω να ακούσετε τι μας είπε, σε τι ιστορία έμπλεξε. Και στο τέλος βεβαίως αυτά τα λεφτά που ήταν χρηματοδότηση νομίζω ότι γύρισαν πίσω. Για πείτε μου δύο λόγια, τι σας οδήγησε να γράψετε αυτό το εκπληκτικό άρθρο υπό τον τίτλο «Η ναυαγή της έρευνας»?
1: Κοιτάξτε, η απόγνωση. Σε πολλά πράγματα είμαστε απογοητευόμαστε στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό που συνέβη, η ελληνική περίπτωση που θα σας περιγράψω με δύο λόγια,
0: ναι.
1: Είπατε και εσείς ήδη, έχει συμβεί, από όσο γνωρίζω, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Τι έγινε λοιπόν με δύο λόγια? Προκηρύχθηκε ένα πολύ μεγάλο και πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο ίσως, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, στην ελληνική ιστορία. Το Trust Your Star. Είναι και ειρωνικός ο τίτλος, «Εμπιστοσύνη στα αστέρια». Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να μην βοηθήσει την έρευνα τελικώς το πρόγραμμα αυτό και η κυβέρνηση, η πρόθεσή της ήταν αυτή, έτσι, του Υπουργείου Παιδείας, αλλά να μας κάνει και ζημιά.
0: Uh-huh.
1: Δηλαδή, μετά το τέλος αυτής της ιστορίας, δεν επανήλθαμε στην προτέρα κατάσταση, μας έκανε ζημιά, μας διέλυσε. Και θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνονταν σε όριμους ερευνητές, uh-huh, όπως είμαι εγώ, δηλαδή, τακτικός καθηγητής κτλ. Ξέρετε, που έχουν μια ομάδα, και σε μεταδιδάκτορες.
0: Uh-huh.
1: Αυτά που θα πω αφορούν και τους μεταδιδάκτορες, αυτούς που πήραν τέλος πάντων
0: μέρος.
1: Οι επιστήμονες. Έχουν τελειώσει το διδακτορικό τους από όλο τον κόσμο, Έλληνες από όλο τον κόσμο κτλ.
0: Έχει σημασία γιατί... το ότι πέρα από τους όριμους, έτσι,
1: ήταν
0: υπάρχουν
1: και
0: οι νέοι.
1: Έτσι. Ήταν και οι νέοι.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν και οι νέοι. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μιλήσετε με κάποια από τα παιδιά αυτά. Εγώ θα σας πω το δικό μου τον καημό,
0: ναι,
1: του όριμου ερευνητή. Έτσι,
0: ναι.
1: Ο οποίος έκανε αίτηση. Προσέξτε, αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έφτανε το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Για να το διεκδικήσεις ως όριμος ερευνητής, έπρεπε να το διεκδικήσεις με ομάδες που είναι διαπανεπιστημιακές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όχι μόνο από το ΕΚΠΑ, αλλά τουλάχιστον από άλλο ένα πανεπιστήμιο. Εγώ mm-hmm. το διεκδίκησα, η δική μου ομάδα συνεργάστηκε με την ομάδα μιας ιστορικού της νεότερης γενιάς, που μόλις είχε εκλεγεί επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κατερίνα Γαλάνη ονομάζεται, με διδακτορικό από την Οξφόρδη.
0: Στην Οξφόρδη.
1: Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εξαιρετική ιστορικός. Συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε για μήνες να προετοιμάσουμε
0: την πρόταση και τα λοιπά.
1: Εμπλέξαμε και άλλους που τη διάβασαν. Πώς κάναμε την έρευνα? Όπως καταλαβαίνετε, για ένα τόσο μεγάλο έργο έγιναν πάρα πολλές αιτήσεις. Οι αιτήσεις φτάσαν στις 1241.
0: Uh-huh.
1: Έτσι.
0: Uh-huh.
1: Και Περιμέναμε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Περιμέναμε, έφτασε ένας χρόνος.
0: Πόσο καιρό σας πήρε η προετοιμασία?
1: Η προετοιμασία μας πήρε μήνες. Μας πήρε 2-3 μήνες. Δηλαδή η βασική δουλειά, την οποία κάναμε η κυρία Γαλάνη και εγώ, αλλά και όλοι οι συνεργάτες.
0: Όλη η ομάδα, ναι.
1: Και συνεργάτες όπως. Τα μην λέω ονόματα, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, όριμοι ερευνητές, συνάδελφοι, καθηγητές και από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και δικοί μου συνεργάτες και της κυρίας Γαλάνη, αλλά και νέοι επιστήμονες, υποψήφοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, οι οποίοι ετοίμασαν το δικό τους κομμάτι, έπρεπε να το. Πάθητος. Να καταλαβαίνετε. Ναι. Θέλει μια δουλειά η οποία είναι πολύ εντατική και πάρα πολύ προσεκτική. Καταλήξαμε σε μια πρόταση για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι, γιατί η πρόταση αυτή ήταν, πιστεύαμε εμείς και όχι μόνο εμείς, και όσοι τους το δείχαμε ότι είναι πολύ καλή. Και πράγματι, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη αναμονή, πάνω από ένα χρόνο, στις 22 Ιουλίου του 2025, ανακοινώθηκαν στη διάβγεια τα αποτελέσματα.
0: Ωραία.
1: Ενημερώθηκα και εγώ από τη διάβγεια. Καταλαβαίνετε ότι από εκείνη την ώρα, πέραν της χαράς που είχαμε, έπρεπε να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε αυτό που θα κάνουμε. Αυτό το πρόγραμμα, για να είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου, καταλαβαίνετε τώρα τι δουλειά έχει από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως συμβαίνει και για ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα, οι αντιδράσεις αυτών που δεν πήραν, που δεν επελέγησαν, ήταν πολύ μεγάλες. Είναι λογικό αυτό, είναι αναμενόμενο. Συμβαίνει κάθε φορά σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο.
0: Κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι δεν μπαίνουν.
1: Ειδικά μάλιστα όταν είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τους συναδέλφους που διαμαρτύρονται. Γιατί πάρα πολλοί από τους συναδέλφους νομίζω τεκμηρίωσαν. Δεν τα έχω δει εγώ, αλλά έχω δει στους ίδιους τους ανθρώπους που το λένε. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω πάρα πολλούς από αυτούς. Ότι η αξιολόγηση έγινε με προχειρότητα και τα κείμενα που λάβανε ως αξιολόγηση βασίζονταν και στο ChatGPT.
0: Ή
1: εν πάση περιπτώσει artificial intelligence. Εντάξει. Δυστυχώς από εδώ και πέρα αυτό θα είναι δεδομένο.
0: Δεν αμφισβητήθηκε όμως η δική σας.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι, εντάξει, ναι, γιατί.
1: Μάζεψαν και πολλές υπογραφές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλές υπογραφές, όχι μόνο δικές τους, και άλλων συναδέλφων. Είχε και ένα έτσι αντικυβερνητικό πρόσημο η προσπάθεια αυτή. Και καλώς, δεν έχω καμιά αντίρρηση αυτό. Αλλά πουθενά δεν αφισβήτησαν
0: τη
1: δική μας επιλογή. Πουθενά.
0: Τι έγινε λοιπόν στο. Βγήκαν τα αποτελέσματα, ήσασταν μέσα κτλ.
1: Σε περιπτώσεις, όχι μόνο ήμασταν μέσα, ήμασταν και πολύ ψηλά στην κατάσταση.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμέναμε οι συνάδελφοι που κάνανε αυτές τις ενστάσεις να εκδικαστούν οι ενστάσεις αυτές, να σχηματιστεί μια επιτροπή,
0: ωραία,
1: να δει τις ενστάσεις, να τις εξετάσει, να απορρίψει κάποιες να δεχθεί και όσοι τέλος πάντων. Εμείς εναντίον μας δεν έγινε κάποια ένσταση προφανώς. Εμείς ήμασταν ήδη μέσα. Λοιπόν, ποτέ ούτε οι συνάδελφοι που αδικήθηκαν, και είμαι βέβαιος ότι αδικήθηκαν, δεν το αφισβητώ καθόλου. Επαναλαμβάνω, γιατί γνωρίζω αρκετούς από αυτούς και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λένε. Ούτε οι συνάδελφοι λοιπόν που αδικήθηκαν είδαν ποτέ την ένστασή τους να συζητείτε. Έτσι, θα μπορούσα να ανήκω σε αυτούς και να διαμαρτύρομαι μόνο και μόνο γι' αυτό. Αλλά και εμείς που μάθαμε ότι το πήραμε, μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Δεν λάβαμε κανένα email, δεν μας ενημέρωσε κανένας, ούτε προσωπικά ούτε συλλογικά. Χρειάστηκε να στείλουμε μηνύματα.
0: Συγγνώμη, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος δηλαδή.
1: Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και επειδή ξέρετε αυτό το ποσό, ήταν συνολικά γύρω στα 80 εκατομμύρια, φαινόταν ότι χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ τώρα γράφτηκαν διάφορα πράγματα. Εγώ είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτό ήταν η αδράνεια του συστήματος. Δεν πήγαν τα λεφτά αλλού. Δηλαδή αυτό πάλι, αν συμβεί, θα με εξοργήσει ακόμα περισσότερο. Αλλά φοβάμαι ότι αυτό ήταν απλώς η αδράνεια του συστήματος. Υπήρχε εκεί το κονδύλι και έμεινε χρησιμοποιητό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος άρχισαν ευρωβουλευτές να κάνουν ερωτήσεις και έγιναν τα λεφτά αυτά. Μήπως τα έφαγε κανένας άλλος. Γιατί δεν ενημερώνονται οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή
0: έρχεται
1: στο Υπουργείο Παιδείας να βγάλει μια.
0: Σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή.
1: Ότι τα λεφτά πήγαν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαθήκαν. Επέστρεψαν. Δηλαδή, αποδεσμεύτηκε το ποσό αυτό.
0: Συγγνώμη. Πήγαν πίσω τα λεφτά.
1: Πήγαν πίσω. Ναι, έγινε απένταξη του συγκεκριμένου. Γιατί χάσαμε το deadline για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα συνάδελφοι που ασχολούνται περισσότερο και μάλιστα έχουν εμπλακεί και σε μια δικαστική διαμάχη, τι ανακαλύπτουν? Ότι πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 22 Ιουλίου, πριν, είχε ήδη χαθεί η προθεσμία για την χρήση τους. Και μάλιστα μου στείλαν και τα στοιχεία για τα... Είναι γελία πράγματα, έτσι.
0: Δεν είναι γελία. Είναι εξοργιστικά. Όταν μιλάμε για αριστεία, γιατί, ναι, όταν μιλάμε για... Και το έχουμε κάνει και σημαία, εν τω μεταξύ. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Έχετε εμπειρία τεράστια στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, πολύ εύκολα, γιατί λέμε για το λαϊκισμό. Είναι μια μορφή λαϊκισμού το να κάνει σημαία την αριστεία και στο τέλος να την κάνει κουρελόχαρτο.
1: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γιατρό, το έχουμε λίγο σκληρώσει. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι όσοι μιλούν για αριστεία, για επιστήμη, για στήριξη της έρευνας, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάνε. Πραγματικά δεν έχουν ιδέα. Ακόμα και αυτοί που πέρασαν και από κάποια καλά πανεπιστήμια, έχουν τις σπουδές τους κτλ., δεν πέρασαν από έρευνα, δεν ξέρουν τι θα πει να έχεις μία ομάδα 30 νέων ανθρώπων, να τους δεσμεύσεις για ένα χρόνο, να χάσουν ευκαιρίες. Να μην πάνε αλλού. Πώς θα πάνε αλλού? Δεν μπορούν να πάνε αλλού, γιατί αν πάνε αλλού, όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα είναι εκτεθειμένοι απέναντί μου. Τώρα είμαι εγώ εκτεθειμένος απέναντί τους. Τους δέσμευσα για ένα χρόνο. Δεν είχα χρήματα να τους δώσω που έλπιζα να τους τα δώσω. Σας ενημερώνω. Τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν κυρίως σε αυτή την ομάδα των 30 ερευνητών.
0: Ναι.
1: Ήταν κυρίως. Επίσης ενημερώνω τους ακροάτες και τους ακροατές. Ότι εμείς που είμαστε επικεφαλής αυτών των προγραμμάτων, επειδή είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου, δικαιούμαστε ένα μικρό ποσό. Επειδή παίρνουμε το μισθό μας, έτσι δεν είναι? Αυτοί οι οποίοι πληρώνονται από εμάς, ιδίως με τα διδάκτορες και οι διδάκτορες, οι υποψήφοι διδάκτορες παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα το μήνα, ας πούμε, από ό,τι παίρνει από το πρόγραμμα αυτό τα μέλη ΔΕΒ. Δηλαδή θέλω να σας εξηγήσω γι' αυτό, γιατί το ακούν και οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Ακούν μεγάλα ποσά και λένε. Ποιος ξέρει εδώ αυτό το εκατομμύριο θα το φάνε οι καθηγητές? Όχι. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέους επιστήμονες κυρίως.
0: Ναι.
1: Μάλιστα το πώς θα πάνε, σε ποιους και τα λοιπά, υπάρχουν όλα στην πρόταση που καταθέσαμε. Τα ονόματα, τις θέσεις, όλα αυτά. Οι άνθρωποι
0: αυτοί, ναι,
1: και δεν πήραν χρήματα και δεν μπόρεσαν να κάνουν μία αίτηση κάπου αλλού για να βρουν δουλειά κάπου αλλού, οπότε δεν χάσαν ένα χρόνο μόνο,
0: χάσαν
1: τουλάχιστον δύο. Καταλαβαίνετε τι καταστροφικό είναι αυτό. Όποιος έκανε την ανοησία, συγγνώμη που το λέω, να επιστρέψει στην Ελλάδα ή να θεωρήσει ότι το ελληνικό κράτος είναι αξιόπιστο, μετανιώνει τώρα πικρά, είτε είναι σε ομάδα που πήρε πρόγραμμα, είτε σε ομάδα που δεν πήρε. Κακώς δεν πήρε.
0: Καλά, και που πήρε δεν έγινε και κάτι.
1: Ναι, ούτε πήρε. Ναι, δηλαδή, προσέξτε, αυτό που έγινε είναι το χειρότερο δυνατό. Το χειρότερο δυνατό.
0: Το σχόλιο είναι το εξής. Ότι δεν έχουν φύγει μόνο γιατροί, άλλες ειδικότητες και τα λοιπά. Αυτά τα τελευταία χρόνια χιλιάδες έχουν φύγει. Έχουν φύγει και ακαδημαϊκοί. Και κάποιοι γύρισαν ακριβώς και για αυτό το πρόγραμμα και τα λοιπά. Και έμειναν με το πρόγραμμα στο χέρι. Και γιατί γύρισαν, τι κατάλαβαν. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εγώ σας λέω να είχαμε κάποιον υπουργό να απαντούσε. Όχι. Το είπα και χθες. Η απάντηση πρέπει να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο δημοσιογράφος το έκανε. Την κάναμε τη δουλειά μας. Είχαμε τον κύριο Χατζή. Τα είπε. Δεν είναι τυχαίος καθηγητής. Έτσι. Με τεράστια εμπειρία στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Τα είπε. Από εκεί και πέρα. Το θέμα υπάρχει. Όπως υπάρχει και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αυτή η πολύ σοβαρή επίθεση 4 ατόμων σε μια τρανς στη Λεωφόρο Συγκρού στην Καλλιθέα. Και μου έχετε γράψει εδώ μηνύματα, αλλά ήταν σαν σήμερα, 25 Μαΐου του 2020, όταν ένας 46χρονος, ο George Floyd, έχανε τη ζωή του στην Μινεάπολη, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κατά τη διάρκεια προσαγωγής του. Ο αστυνομικός πατούσε το λαιμό του για 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, όσο εκείνος ήταν ακινητοποιημένος, δεμένος με χειροπέδες και το κεφάλι στο έδαφος. Η δολοφονία του έγινε μπροστά στα μάτια περαστικών, με εκείνο να φωνάζει πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τα λόγια του έγιναν σύνθημα κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν και συγκλώνησαν τις ΗΠΑ και όχι μόνο. Και έτσι, 6 χρόνια μετά, κυκλοφορεί ένα κομμάτι του Θανάση Βούτσα υπό τον τίτλο 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα.

0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε ξανά και ξανά αυτό το τραγούδι, γιατί νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι σύμβολο για πολλούς λόγους. Ένα τραγούδι που είναι μια καταγγελία απέναντι στα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, και ακούσατε, λέει μέσα και για το Ζακ, εννοεί το Ζακ Κωστόπουλο. Αναφέρεται στη δολοφονία του Φλόιντ, όσο λοιπόν και του Ζακ Κωστόπουλου. Αυτοί οι δύο διαφορετικοί εντός εισαγωγικών. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θανάση Βούτσα που είναι κοντά μας αυτό το απόγευμα. Να το συζητήσουμε λιγάκι. Τι κάνετε, καλά είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, να μιλήσω στον Ενικό Δημήτρη.
0: Ναι, εντάξει, Θανάση μου, φυσικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μιλάμε μαζί, είναι χαρά μου.
0: Να είσαι καλά. Θέλω έτσι δύο λόγια εισαγωγικά για το τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτό το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η τέχνη μιλάει για αυτά τα θέματα.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Δεν ήταν η πρόθεση να μιλήσει για ένα θέμα συγκεκριμένο. Ήταν κάτι αυθόρμητο το οποίο γεννήθηκε όταν με συγκινούσε κάθε φορά κάτι που έβλεπα με άδικο τρόπο τους ανθρώπους που ορίζονται σαν διαφορετικοί, ενώ δεν είναι προφανώς, να τους φέρεται τόσο άδικα η κοινωνία, οι άνθρωποι, πολλές φορές από την αμάθειά τους, πολλές φορές από πρόθεση, και αυτό συμβαίνει στην ιστορία και αισθάνομαι ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει αρκετά. Και αυτό που λέει κιόλας μέσα, ότι όσο θα βλέπεις διαφορές, ποτέ σου δεν θα μάθεις, θα είσαι πάντα ο νικητής της πιο χαμένης μάχης. Είναι κάτι μάταιο, το οποίο χωρίζει τους ανθρώπους. Πάντα με συγκινούσε, ξεκίνησα να το γράφω και όσο το έγραφα, μετά από λίγο καιρό συνέβη αυτό με τον George Floyd, όπου όταν άκουσα τη λέξη σιγή 846, αισθάνθηκα ότι με αυτόν τον τρόπο το κομμάτι θα ολοκληρωθεί και έτσι έγινε και το ρεφρέν του τραγουδιού. Όταν πάλι έφτασε να το ερμηνεύει η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη.
0: Πώς έγινε αυτή η συνεργασία? Ξέρω βέβαια ότι δεν είναι αυτή η συνεργασία απλή, γιατί έχετε μια προϊστορία, έτσι, επισκηνής εννοώ.
1: Επισκηνής
0: σε θέατρα, σε συναυλιακούς χώρους κτλ.
1: Ακριβώς. Και όταν της είχα πει ότι φτιάχνω τα δικά μου τραγούδια και το δίσκο μου, μου είπε κάποια στιγμή να τα ακούσει.
0: Ο δίσκος λέγεται Crack, έτσι.
1: Ο δίσκος λέγεται Crack, κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό σε παραγωγή του Νίκου Ζούδιαρη, που είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Και σοβαροί συντελεστές, έτσι, Τάκης Φαραζής, David Lynch στο σαξόφωνο και πολύ πολύ ακόμη.
1: Πραγματικά είμαι πραγματικά ευτυχής και ευγνώμων γι' αυτό, να με βοηθούν τέτοιοι ταλαντούχοι άνθρωποι να ολοκληρώσω αυτό το έργο που είχα στο μυαλό μου.
0: Γιατί είναι Μαρία Φαραντούρη λέγαμε.
1: Όταν λοιπόν εγώ το οραματίστηκα, το φαντάστηκα να το τραγουδάει μια φωνή σαν της Μαρίας Φαραντούρη, τέτοιας μεγάλης δύναμης φωνή, και όταν της το είπα, με φόβο ότι θα μου πει τώρα εγώ δεν και θα, και όταν το αγκάλιασε πραγματικά και το είπε πρώτη φορά με την κιθάρα που ήμασταν στο σπίτι της, ένιωσα μια βαθιά χαρά και πληρότητα μέσα μου. Το αγκάλιασε, το αγάπησε, το παίζει στις συναυλίες της. Το έχουμε παρουσιάσει και ζωντανά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία. Γιατί μιλάμε για μια εποχή που γενικώς δεν μιλάμε. Γενικώς είμαστε κολλημένοι σε μια εποχή που νομίζω ότι κάποια από τα δεδομένα που ξέραμε δεν θα τα ξέρουμε στο μέλλον. Οι νεότερες γενιές δεν θα τα γνωρίσουν και ποτέ. Αλλά ακριβώς θέλω να επαναφέρω το... Είσαι ένας νέος καλλιτέχνης, βέβαια με μια πορεία, νομίζω ότι γεννήθηκες και εκτός Ελλάδος και τα λοιπά. Έχεις άλλες προσλαμβάνουσες. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να παίρνεις θέση στο δημόσιο λόγο?
1: Θεωρώ πως αυτό που μας δυσκολεύει να παίρνουμε πια θέση στο δημόσιο λόγο είναι ο τρόπος που θα μιλήσουμε. Γενικώς, ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που εκφραζόμαστε, η αισθητική.

0: μας μέσα στα πράγματα, είναι εκεί που για μένα ο κόσμος έχει χάσει λίγο τον προσανατολισμό του. Έχουμε χάσει μάλλον. Νομίζω ότι δεν λείπει ο λόγος, δεν λείπει η ενσυναίσθηση γύρω μας, αλλά αισθάνομαι ότι λείπει ο τρόπος. Σαν να χάσαμε έναν τρόπο, σαν να μην μας ακούνε. Εγώ δεν θέλησα να πω κάτι μεγαλεπίβολο μέσα από τα τραγούδια μου.
1: Ναι, προφανώς. Δεν χρειάζεται να πει κάποιος και πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Αρκεί να πει κάτι.
0: Η καταγγελία δεν γίνεται πάντα με σηκωμένη τη γροθιά. Δεν αφισβητώ αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν γίνεται μόνο έτσι. Υπάρχει και πιο τρυφερός τρόπος, υπάρχει και τρόπος που δεν φωνάζει τόσο. Mm-hmm. Αισθάνομαι ότι το τραγούδι αυτό το αγάπησα γιατί δεν φώναζε ακριβώς. Και είχε έναν δικό του τρόπο να το κάνει. Γιατί είναι λεπτό το ζήτημα το οποίο μιλάει και δεν είμαι συνηθισμένος στο να μιλάω για αυτά τα θέματα δημόσια και με τραγούδια. Αλλά το αισθάνθηκα κάτι πάρα πολύ κατασταλαγμένο μέσα μου και γι' αυτό το έβγαλα.
1: Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για την συνολικότερη δουλειά. Γιατί κρακ?
0: Γιατί κρακ? Ήταν ένα κομμάτι που με απασχόλησε, το πώς βάζεις ένα τίτλο μέσα σε μια δουλειά. Mm-hmm. Το κρακ είναι από το ράγισμα, το σπάσιμο.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η αρχή που γεννιούνται τα τραγούδια και που ουσιαστικά συστηνόμαστε στον κόσμο. Κάτι φωτίζει τον κάθε χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας όταν αφήσουμε όλες αυτές τις πληγές μας, τα ραγίσματα να μας δείξουν όπως είμαστε, τέλος πάντων, χωρίς τους καλοπισμούς, χωρίς τα φίλτρα αυτά που θέλουμε να βάζουμε. Οπότε το κρακ το αισθάνθηκα σαν την αρχή και είναι και ο πρώτος μου δίσκος και μ' άρεσε και ο ήχος του, ένα κρακ, ένα σπάσιμο.
1: Ναι, ωραία, θα τα πούμε κάποια στιγμή αναλυτικά. Χάρηκα πολύ έτσι για αυτή την
0: πρώτη μεγάλη χαρά μου. Εγώ χάρηκα.
1: Και με αφορμή βεβαίως τη σημερινή ημέρα, 25 Μαΐου του 2020, όταν ο George Floyd έχανε τη ζωή του. Βέβαια, η αναφορά και στον Ζακ Κωστόπουλο, έτσι. Γιατί είναι όλα αυτά μαζί, στερεότυπα, προκαταλήψεις μιας κοινωνίας που βεβαίως αρνείται και την επιλογή αλλά και την έκφραση ταυτοχρόνως.
0: Έτσι. Και είναι δύο άνθρωποι που στο δρόμο άφησαν τον τελευταίο του πνοή με τόσο άδικο και σκληρό τρόπο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Μου λέει ο Γιώργος. Τραγικές εικόνες χθες το επεισόδιο μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ακόμη πιο τραγικές όμως οι δημόσιες εκδηλώσεις υποστήριξης από τις δύο πλευρές, αλλά και η προσπάθεια ερμηνείας ή δικαιολόγησης του περιστατικού. Σε μια φυσιολογική κοινωνία θα υπήρχε καθολική κατακραυγή και για τους δύο, ενώ αντί να σταθούμε στην ουσία, καθόμαστε και διλίζουμε τον κόνοπα ή όπως λένε οι Βρετανοί, we split hairs. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρη μου, τα μηνύματά σου δεν τα διαβάσω. Τα θεωρώ άκρος προσβλητικά, όχι για μένα, για τις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Στο λέω, πρώτα απ' όλα δεν μιλάς και βρίζεις. Υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε, να διαβάσω αυτά τα μηνύματα στον αέρα, χαρακτηρίζοντας όπως λες τον Τσίπρα, τον οποιοδήποτε Τσίπρα, ή τον οποιοδήποτε Μητσοτάκη, ή τον οποιοδήποτε Ανδρουλάκη. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείς αυτούς τους όρους και τι, να θες να το διαβάσω στον αέρα? Χίλια συγγνώμη, έτσι. Όχι από σένα. Σταυρούλα. Από την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκομαι, μου λέει, σε ένα νοσοκομείο για ένα πρόβλημα υγείας που μου παρουσιάστηκε. Περαστικά. Και μας ακούσα από ακουστικά γιατί δεν θες να ενοχλείς τους άλλους ασθενείς στο δωμάτιο. Χαίρομαι που σου κρατάμε συντροφιά και σε βοηθάω ψυχολογικά. Τώρα δεν έχω πει και κάτι αισιόδοξο, ρε Σταυρούλα μου, για να σου κρατήσω, να σου ανεβάσω την ψυχολογία. Έχω στεναχωρηθεί, μου λέει, αφάνταστε με το απάνθρωπο περιστατικό που συνέβη στην Καλλιθέα, στην γυναίκα τρανς. Απαράδεκτη ρατσιστική συμπεριφορά κάποιων που ζώντας μέσα στην υποκρισία, υποδιόμενοι του σοβαρού κουστούμαρισμένου οικογενειάρχες, είναι πελάτες αυτών των ανθρώπων τρανς. Κανένα σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, καμία ανοχή στη διαφορετικότητα. Σε μια κοινωνία όπου βία κυριαρχεί σε όλες τις εκφάνσεις της, σε μια κοινωνία που κάποιοι γονείς κακοποιούν σωματικά και σεξουαλικά τα ίδια τους τα παιδιά, σε μια κοινωνία όπου οι λέξεις αγάπη, αποδοχή και ενσυναίσθηση έχουν χάσει τη σημασία τους, μας πειράζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι τρανς? Όλη η σκληρότητα και η αναλγησία μας σε αυτούς τους ανθρώπους, μόνο και μόνο επειδή έχουν διαφορετικές σεξουαλικές επιλογές. Έλεος, καλή συνέχεια. Τα πες όλα. Θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά μας έχουμε θέμα υγείας. Το ξαναλέω. Θα είναι κοντά μας η Λίνα Πάσχου, είναι επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και θα πιάσουμε το θέμα του θηρεοειδούς. Ναι. Γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα. Οπότε Έχουμε πολλά να πούμε και αν έχετε και ερωτήματα να τα στείλετε την ώρα της κουβέντας, θα απαντήσει όλα η καλεσμένη μας.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
15: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ανομή συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία που σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου 7% μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς προχωρούν, αν και ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση περίπου 6,61% στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent προχωρεί επίσης κατά 6,81% στα 96 δολάρια το βαρέλι. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέας ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης και εξύβριση εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας. Δύο νεαρά παιδιά ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Γιώτα Νέγκα σε ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το απογειώνει με αυτή την φωνή. Εξάλλου είναι και πολύ καλή φίλη. Και εσείς καλωσορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε. Και αυτό το βράδυ, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούσατε πριν την πρόγνωση του καιρού, θα πάει μια χαρά. Μου είχατε σχολιάσει εδώ πολλά θέματα. Γιώργο μου, προφανώς η δολοφονία του Ζακ δεν έχει να κάνει με τη διαφορετικότητά του, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά ήταν και αυτό το θέμα, ένα από τα θέματα. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κώστα μου επίσης ευχαριστώ. Έχω ήδη πει ότι θα είναι κοντά μας μια φίλη και έχω και καιρό να τη δω. Πάρα πολύ καιρό να τη δω. Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Καποδιστριακό μας Πανεπιστήμιο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του θηρεοειδούς. Και κι αν δεν έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα, πάλι καλά που είναι μια παγκόσμια ημέρα και ήρθες εδώ.
1: Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου να είναι εδώ.
0: Έχεις το χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά που έρχεσαι ανοίγεις κουβέντα. Ας πούμε σήμερα και την προηγούμενη φορά που είχαμε αναφερθεί στον θηρεοειδή. Το είπα σωστά?
1: Θηρεοειδής.
0: Στον θηρεοειδή. Λοιπόν, πάλι είχαμε πάρα πολλά ερωτήματα και τότε κατάλαβα ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σε οποιαδήποτε μορφή του.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Οι θηρεοειδοπάθειες αφορούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του γενικού πληθυσμού, πάνω από 10% σίγουρα.
0: 10%?
1: Ναι. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ συχνό και μπορεί να αφορά όλο το φάσμα των ηλικιών. Είναι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν πολύ νωρίς, από την παιδική ζωή ή την νεαρή ζωή. Οπότε είναι καταστάσεις που τις κουβαλούν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Και ζούνε με τις θηροειδοπάθειες.
0: Περίμενε. Αυτό πριν πάμε στα επιμέρους, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σε μικρή ηλικία, τι εννοείς, δηλαδή, μπορεί να. Τι μπορεί να πάθει ένα παιδάκι?
1: Μπορεί να γεννηθεί ένα μωρό με συγγενή υποθυροειδισμό. Δηλαδή, έτσι, με το που γεννιέται να μην λειτουργεί σωστά ο θηροειδής του και να πρέπει να λαμβάνει εξωγενώς θυροξίνη που κανονικά παράγει ο θηροειδής. Επίσης, η αυτοάνωση θηροειδίτιδα Χασιμότο, που είναι η πιο συχνή αιτία υποθυροειδισμού, είναι κάτι που μπορεί να εμφανιστεί από την παιδική ζωή ή από την εφηβική ζωή.
0: Αλήθεια?
1: Ή από την νεαρή ενήλικη ζωή. Οπότε είναι ένα νόσημα που δεν είναι μόνο ο αριθμός των ανθρώπων που το έχει, αλλά και το ότι οι άνθρωποι το έχουν από νωρίς στη ζωή τους, άρα το κουβαλάνε για πολλές δεκαετίες κατά τη διάρκεια της ζωής.
0: Δεν ήξερα ότι μπορεί να παίξει και σε μικρές ηλικίες το ενδεχόμενο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς είναι ο θηροειδής, σε τι χρησιμεύει και ποιες λειτουργίες του σώματός μας ρυθμίζει. Τα λέω πάρα πολύ απλά.
1: Έτσι είναι.
0: Ίσως τα εκλαϊκεύω, αλλά εσύ θα μας τα πεις αναλυτικά. Το ξαναλέω, Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εξαιρετική. Γιατί μιλάει και την καταλαβαίνουμε. Για πάμε.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, και πάνω σε αυτό δεν οφείλεται ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε ο κόσμος οφείλει να καταλαβαίνει την ιατρική. Εμείς οι γιατροί και οι επιστήμονες οφείλουμε να εκλαϊκεύουμε την ιατρική και επιστημονική γνώση και να τη μεταδίδουμε στον κόσμο. Ο θηροειδής αδένας λοιπόν είναι ένας ενδοκρινής αδένας, είναι ένα μικρό όργανο το οποίο βρίσκεται στην πρόστια επιφάνεια του λαιμού.
0: Μοιάζει με πεταλούδα.
1: Μοιάζει με πεταλούδα, ακριβώς. Γιατί έχει έναν δεξιό λοβό, έναν αριστερό λοβό και τον ισθμό που τους ενώνει. Βρίσκεται δε κάτω από τον κρικοειδή χόνδρο, ο οποίος είναι το μήλο του Αδάμ. Αυτό που συνήθως είναι εμφανές λίγο περισσότερο σε κάποιους άντρες. Οπότε κάτω από αυτό το μήλο του Αδάμ βρίσκεται ο θηρεοειδής αδένας, ο οποίος φυσιολογικά δεν ψηλαφείται ή μόλις ψηλαφείται από έναν έμπειρο ενδοκρινολόγο. Άρα, όταν πιάνουμε το θηρεοειδή ή όταν το βλέπουμε, μάλλον υπάρχει παθολογία. Το δίνω αυτό έτσι εξ αρχής σαν μήνυμα. Ο θηρεοειδής αδένας παράγει τις θηροειδικές ορμόνες, την ΤΑΦ4 και την ΤΑΦ3, την θηροξίνη ή την τριειδοθυρωνίνη. Αυτές οι θηροειδικές ορμόνες ταξιδεύουν μέσω της αιματικής κυκλοφορίας στους διάφορους ιστούς, στα κύτταρα, εισέρχονται εντός των κυττάρων και επηρεάζουν την έκφραση γονιδίων μέσα στον πυρήνα, αλλά και τη λειτουργία ενζήμων μέσα στο κύτταρο έξω από τον πυρήνα. Και επηρεάζουν πραγματικά το σύνολο των ανθρωπίνων λειτουργιών που μπορεί κανείς να φανταστεί. Από τις θυρεοειδικές ορμόνες εξαρτάται το πώς μεγαλώνει ένα έμβριο, το πώς μεγαλώνει ένα παιδί, το πώς ψηλώνει, το πώς εισέρχεται στην ύβη, πώς δηλαδή ένα αγοράκι από αγοράκι γίνεται άντρας, πώς ένα κοριτσάκι γίνεται γυναίκα. Εξαρτάται από τις θυρεοειδικές ορμόνες η νευρική μας λειτουργία, mm-hmm. η καρδιαγγειακή μας λειτουργία, ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγική μας λειτουργία.
0: Τα πάντα. Πώς, τι εννοείς?
1: Όταν δεν λειτουργεί καλά ο θυρεοειδής, οι γυναίκες έχουν διαταραχές στην περίοδο, στην αμινορρίση, οι άντρες και οι γυναίκες έχουν χαμηλή σεξουαλική διάθεση, ενώ μπορεί να υπάρξει και υπογονιμότητα. Πολλές φορές έρχονται ζευγάρια στο ιατρείο, γιατρέ, έχουμε διερευνήσει τα πάντα, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδάκι. Ένας καλός γυναικολόγος είδε ότι κάτι δεν πάει καλά στις θυρεοειδικές ορμόνες του ενός ή και των δυο. Θεραπεύουμε αυτό το πρόβλημα, λύνεται το θέμα και έχουν παιδάκι, ας πούμε.
0: Παρένθεση, αυτό θεραπεύεται με κάποια φάρμακα δηλαδή?
1: Οι λειτουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς, που είναι ο υποθυρεοειδισμός και ο υπερθυρεοειδισμός,
0: αυτά τα πιάσουμε ένα-ένα.
1: Ναι, θεραπεύεται με ωραία, φάρμακο.
0: Ωραία. Τώρα, επειδή διάβασα κάτι το οποίο είχε ένα πολύ ωραίο δισέλιδο στα νέα, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, πολύ ωραίο δισέλιδο, το ζήλεψα. Αναφέρθηκε σε διάφορες παθήσεις, οι οποίες όμως παρουσιάζουν αύξηση τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Είτε μιλάμε για αυτοάνωσες παθήσεις, είτε μιλάμε για όζους, είτε για καρκίνο του θυροειδούς. Το ξαναλέω, θέλουμε και ερωτήματα, αν προκύψουν, αν έχετε πρόβλημα με τον θυροειδή σας. Η Λίνα Πάσκου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι εδώ και όπως κάθε φορά θα της απαντήσουμε. Γιατί σημείωσες, και έχει το ενδιαφέρον του, ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε περισσότερες θυρεοειδοπάθειες. Το είπα σωστά?
1: Σωστά.
0: Σε ρωτάω κάθε φορά.
1: Χαίρομαι που σου άρεσε το αφιέρωμα. Καμιά φορά και στο γραπτό λόγο αποτυπώνονται.
0: Τα γραπτά μένουν. Γιατί μετά κάτσα και τα διάβασα και είδα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι. Έχει, και ο γραπτός πληροφορικός έχουν χάρη τους. Ναι. Η αύξηση λοιπόν των θυρεοειδοπαθειών που όντως παρουσιάζεται τις τελευταίες δεκαετίες έχει να κάνει με διαγνωστικούς λόγους αλλά και πραγματικούς λόγους. Ας ξεκινήσω από τους πρώτους. Έχουμε καλύτερα υπερηχογραφήματα, υψηλότερες ανάλυσεις για παράδειγμα. Οπότε μπορεί να πιάσουμε κάποιους όζους ή κάποια μικροκαρκινώματα που στο παρελθόν θα πέρναγαν απαρατήρητα και δεν θα άλλαζαν και την ζωή βέβαια του ασθενούς.
0: Άρα αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη τεχνολογίας.
1: Ακριβώς. Ή το γεγονός ότι.
0: Όπλα της ιατρικής επιστήμης.
1: Ακριβώς. Ή το γεγονός ότι οι άνθρωποι λίγο πιο συχνά ή πιο ενωρί στη ζωή τους μετράνε κάποια αυτοαντισώματα για παράδειγμα. Άρα διαγνωστικές εξετάσεις, απεικονιστικές και αιματολογικές.
0: Να εξηγήσουμε πάλι γιατί αυτό το είχα ως ερώτημα. Γιατί ο υπέργος θεωρείται καλή εξέταση για τον θυροειδή? Και δηλαδή όταν έπρεπε να κάνω έναν υπέρηχο, λέω γιατί δεν κάνω αξονική.
1: Ναι, αυτό.
0: Μου λένε δεν γίνεται.
1: Ναι, γιατί όλοι έχουμε στο νου μας ότι η αξονική μαγνητική είναι λίγο πιο ευαίσθητη, ναι, και πιο εξελιγμένη από τον υπέρηχο του θυροειδούς. Το κάθε όργανο έχει αυτό που λέμε την απεικονιστική εξέταση εκλογής. Υπάρχει μια εξέταση που το βλέπει καλύτερα. Για τον θυροειδή, η απεικονιστική εξέταση που μας βοηθάει περισσότερο είναι ο υπέρηχος. Αυτός. Με τον υπέρηχο μπορούμε να δούμε τη φυσιολογική δομή και τις παθολογίες, τις ανατομικές που μπορεί να αναδεικνύονται.
0: Ωραία. Άρα είναι η καλύτερη
1: εξέταση για τον, τον θυροειδή αδένα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, να επανέλθω λίγο στο ερώτημα.
0: Ένα θέμα λοιπόν είναι ότι έχει εξελιχθεί η τεχνολογία και βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Άλλο.
1: Το άλλο είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο οποίος έχει αυξήσει τα ποσοστά της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία οδηγεί σε ινσουλινοαντίσταση, υπερινσουλινεμία, και η ινσουλίνη, πέρα από αναβολική ορμόνη που μας χτίζει, έχει και αυξητικές δράσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με περισσότερους όζους και περισσότερα ποσοστά ακόμα και με καρκίνο του θυροειδούς.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Ναι. Είναι κάτι το έχω δημοσιεύσει και με την ομάδα μου και εγώ αυτό. Και
0: αυτό
1: είναι...
0: το ξέραμε γενικώς ή τώρα το.
1: Τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, όσον αφορά τα αυτοάνωσα νοσήματα, τι είναι το αυτοάνωσο νόσημα? Είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία μπερδεύεται το νοσοποιητικό σύστημα και στρέφεται κατά του εαυτού. Επειδή με το σύγχρονο τρόπο ζωής έχουν, εισάγονται στο σώμα μας κάποια αντιγόνα, δηλαδή ή κάποιες ουσίες που τρώμε ή το μικροβίωμά μας αλλάζει λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, μπερδεύουν όλα αυτά το νοσοποιητικό μας σύστημα και μπορεί να κάνει αντισώματα τα οποία τελικά χτυπάνε τον ίδιο μας τον οργανισμό. Φαίνεται ότι ειδικά στην αυτοάνωση θυροειδίτιδα Χασιμότο, αυτό είναι μια θεωρία επιστημονική που εξηγεί τα αυξημένα ποσοστά.
0: Το περιβάλλον παίζει ρόλο.
1: Βεβαίως, γιατί στο περιβάλλον υπάρχουν ιοί, υπάρχουν διάφορα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία δεν είναι μόνο στο νερό, ναι. Μπορεί να είναι και ρήπη στην ατμόσφαιρα και όλα αυτά μπορεί να ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα με τέτοιο τρόπο που να στρέφεται κατά του εαυτού. Επίσης το στρες. Το στρες δεν είναι κάτι αόρατο. Στρες σημαίνει κορτιζόλη και οι αλλαγές στις συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο σώμα μας επηρεάζουν την ανοσολογική μας αντίδραση και μπορεί να αυξάνει και αυτό τα αυτοάνωσα νοσήματα.
0: Άρα λοιπόν μας εξήγησες τώρα, θα τα λέω κάθε φορά βήμα-βήμα, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερα περιστατικά, είτε πρόκειται για αυτοάνωσες παθήσεις, όζους και καρκίνο του θυροειδούς. Και το άλλο βέβαια μας εξήγησε και το θέμα της εξέτασης, απεικόνιση τώρα είναι αυτό, πώς το είπαμε.
1: Ναι, όταν βλέπουμε την ανατομία ενός οργάνου το λέμε απεικόνιση.
0: Απεικόνιση. Μας εξήγησε και γιατί ο υπέρηχος θεωρείται, που γίνεται και αυτός πιο εξελιγμένα πια, έτσι.
1: Ακριβώς, δεν έχει καμιά σχέση ο υπέρηχος του τώρα με τον υπέρηχο 10 χρόνια πριν. Καμιά φορά μου φέρουν οι ασθενείς στο ιατρείο έναν υπέρηχο δεκαετίας και μου λένε, γιατρέ, μεγάλωσε ο όζος. Λέω, μπορεί να μην μεγάλωσε ακριβώς, αλλά να είναι πιο υψηλής ανάλυσης ο υπέρηχος που κάνεις τώρα, οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Ωραία.
1: Με κάτι τόσο παλιό.
0: Θα εξηγήσουμε ένα-ένα τα βήματα. Τι είναι η όζη?
1: Η όζη είναι...
0: Συγγνώμη, θέλω να το κάνω και λίγο πρακτικά. Πρακτικό. Όταν λοιπόν είχα ένα θέμα που με είχες αναλάβει και δηλαδή με το που πήρα το πρώτο χάπι που μου έδωσες πέρασαν τα πάντα.
1: Να είσαι καλά.
0: Όταν μου έκαναν υπέρηχο, λέω, έχω οζούς. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα.
1: Αυθόρμητα σου βγήκε σαν εγγεγραμμένο μέσα
0: μου λέει,
1: στην...
0: Όχι παιδάκι μου, δεν είναι απαραίτητο. Τέλος πάντων, τι είναι η όζη?
1: Ο όζος είναι ένας ακτινολογικός όρος. Στην πραγματικότητα είναι μια περιοχή στο θυροειδία βένα που είναι διαφορετική από το φυσιολογικό παρέχημα. Είναι ακτινομορφολογικά διαφορετική περιοχή. Τότε λέμε ότι κάποιος έχει έναν όζο. Τώρα, από παθοφυσιολογικής πλευράς, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αυτοανοσίας, οπότε αυτή η πάλη των θυροειδικών κυττάρων με τα λυμφοκύτταρα να δημιουργεί αλλαγές. Μπορεί να είναι μια κύστη, δηλαδή νεράκι του Θεού, το οποίο μαζεύεται και δημιουργεί, και αυτό όζος είναι, μια κυστούλα, η οποία έχει άλλα χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι η αρχή ενός καρκίνου. Μπορεί να είναι, να μην είναι, να φαίνεται ότι είναι στο θυροειδή, αλλά να είναι ένα αδένωμα παραθυροειδούς, δηλαδή να προέρχεται από τους παραθυροειδείς αδένες, οι οποίοι είναι γειτονικά, γειτονικοί αδένες με το θυροειδή. Αυτό που θέλω να πω
0: και είναι αυτό ότι... είναι προβληματικό.
1: Είναι, ναι,
0: είναι προβληματικό.
1: Είναι. Αυτό που...
0: σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί τριγύρω.
1: Ναι,
0: το λέω, ναι.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι μια υπερπλασία απλή, δηλαδή να μην σημαίνει κάτι, εκεί λίγο να αρχίζουν τα θυροειδικά κύτταρα να επαυξάνονται και να διαφοροποιούνται, αλλά χωρίς να είναι κάτι κακό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα στους 10 όζους είναι συνήθως είναι κακοήθεια, οι 9 στους 10 είναι καλοήθεις καταστάσεις. Δηλαδή από τους ασθενείς που έχουν όζους, το κατά 90% έχουν κάτι καλόηθες. Αλλά είναι πολύ συχνό πρόβλημα η όζη.
0: Ερώτηση. Πες ότι έρχομαι εγώ και διαπιστώνεις ότι έχω όζους. Μπορεί να είναι κάτι στην αρχή.
1: Να πω ένα νούμερο που έχει μια σημασία. Ότι μέχρι την ηλικία των 60 ετών οι μισοί τουλάχιστον άνθρωποι θα αναπτύξουν τουλάχιστον έναν όζο θυροειδούς. Αν κάνουμε δηλαδή, αν πάρουμε 60 άριδες, αν πάρω 100 60 άριδες και τους κάνω έναν υπέρηχο θυροειδούς, οι μισοί θα έχουν τουλάχιστον έναν όζο.
0: Τι είναι αυτό που θα σε κάνει να μου πεις κάθε πότε πρέπει να ελέγχω τους όζους?
1: Πολύ ωραία ερώτηση είναι. Βασικά,
0: και
1: όταν...
0: Γιατί προφανώς αυτό θα ενδιαφέρει και τον κόσμο.
1: Βεβαίως. Όταν έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που έχει όζο ή όζους θυροειδούς, πρέπει εκείνη τη στιγμή να ελέγξω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αν ο όζος υπερλειτουργεί και παράγει κάτι παραπανήσιο. Αυτό το βλέπω με τις εξετάσεις αίματος. Και το δεύτερο είναι να δω αν ο όζος έχει στοιχεία κακοήθειας. Αυτό το βλέπω αρχικά με τον υπέρηχο θυροειδούς. Μας ενδιαφέρει το μέγεθος.
0: Φαίνεται δηλαδή αν έχει κάποια αλλίωση, να το πω απλά.
1: Ναι, μας ενδιαφέρει το μέγεθος, κάποια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν χαρακτηριστικά υπερκακοήθειας. Θα πω μερικά. Είναι οι μικροαποτιτανώσεις, είναι η κεντρική αιμάτωση, τα ανώμαλα όρια. Το πρώτο, οι μικροαποτιτανώσεις, είναι σαν να έχουμε έναν μαύρο, ας πούμε, όρο και έχουμε από πάνω αλατάκι. Να έχει πέσει αλάτι. Αυτό δεν είναι καλό στοιχείο. Αν λοιπόν υπάρχουν κακά χαρακτηριστικά, ύποπτα για κακοήθεια, τότε μπορεί να χρειαστώ και παρακέντηση με λεπτή βελόνα, ώστε να δει ο κυταρολόγος κάτω από το μικροσκόπιο
0: πώς εξελίσσεται αυτό το πράγμα,
1: τι έχει μέσα όζος.
0: Η παρακέντηση αν... αυτή, γιατί θα ρωτήσει κάποιος, πονάει, είναι, μου λες, με ψηλή βελόνα.
1: Είναι, πονάει λιγότερο από το να σου πάρει κάποιος αίμα, να το πω έτσι. Ναι, είναι, λέγεται παρακέντηση διαλεπτής βελόνης. Και δεν είναι, είναι ανώδυνη. Τώρα ένα μικρό τσιμπηματάκι μπορεί να το αισθανθεί κανείς. Όταν έχει ένδειξη, πρέπει κανείς να το κάνει. Αν στην παρακέντηση δούμε κακοήθη κύτταρα ή ύποπτα για κακοήθεια, τότε πρέπει να βγάλουμε το θυροειδή.
0: Τότε το αποφασίζει αμέσως, δηλαδή.
1: Ναι, δεν έχουμε δίλημα ακόμα. Μπορεί στο μέλλον να είμαστε πιο λιγότερο επιθετικοί, αλλά προς το παρόν κάνουμε θυροειδεκτομή. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Αν από τον υπέρηχο δεν έχουμε ύποπτα χαρακτηριστικά ή ακόμα και αν κάνουμε παρακέντηση και βγει και βγουν καλοήθη κύτταρα, τότε η παρακολούθηση γίνεται με υπέρηχο θυροειδούς, που ανάλογα με το πόσο ανησυχούμε τον κάνουμε από κάθε 6 μήνες ως κάθε 2 χρόνια.
0: Α.
1: Ναι, επικύλει δηλαδή η περίοδος της παρακολούθησης. Αν ανησυχώ, θα κάνω στο εξάμηνο. Αν δεν ανησυχώ, μπορώ να του πω έλα και σε 2 χρόνια. Ή στο έτος, ανάλογα.
0: Πρόσεξε. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πολλούς. Παίζει ρόλο και το μέγεθος κάθε φορά, αν εξελίσσεται το μέγεθος.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν στην παρακολούθηση μετά είναι η συμπεριφορά. Αν ένας όζος μένει σταθερός, καλός θα είναι. Αν μεγαλώνει, κάτι δεν μας αρέσει.
0: Μένουμε εδώ. Έχω και ερώτημα, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο το Γιάννη, που έχω δύο ερωτήματα, θα τα απαντήσουμε μετά. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Η Λίνα Πάσκου, επίκορη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι κοντά μας, Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς. Οπότε έχουμε πιάσει ένα θέμα που ξέρω ότι μεγάλο κομμάτι από ακροάτρες και ακροατές μας σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επιστρέφουμε μετά τους ειδήσεων, να πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα και είναι αρκετά.

0: Μάριος Φρακούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
3: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
2: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο ασθενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στον Λιβανό. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Ιεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς. Έχω και ερωτήματα. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημαίνοντα ότι θέλετε, με χαρά εμείς εδώ θα τα διαβάσουμε και θα μας τα απαντήσει και η καλεσμένη μας. Έχουμε πει πολλά. Τι είναι ο θηροειδής, πού χρησιμεύει, τι ρυθμίζει, λειτουργίες, γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στις
1: πάθειες,
0: ωραία, αυτοάνωσης παθήσεις, όζη, καρκίνη θηροειδούς κτλ. Να το απαντήσουμε τώρα τελικά. Πες ότι έχουμε καρκίνο και πρέπει να κάνουμε αφαίρεση του θηροειδούς. Μόνο σε περίπτωση καρκίνου αφαιρείται.
1: Η κύρια ένδειξη θηροειδεκτομής είναι ο καρκίνος ή η υποψία για καρκίνο θηροειδούς. Υπάρχουν και, και κάποιες περιπτώσεις υπερθυροειδισμού που μπορεί να πρέπει να αφαιρεθεί ο θηροειδής αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χάπια.
0: Τώρα, τον αφαιρούμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται?
1: Όταν αφαιρούμε το θηροειδή, προκύπτει ένας μετεγχειρητικός υποθυροειδισμός. Δεν έχω τον αδένα που έβγαζε κάποιους ορμόνες. Έτσι. Οπότε πρέπει να συμπληρώσω εξωγενώς, να δώσω εξωγενώς τη θυροξίνη που έβγαζε ο θηροειδής αδένας.
0: Ωραία.
1: Οπότε ο άνθρωπος που έχει βγάλει το θηροειδή πρέπει να παίρνει για πάντα στη ζωή του κάθε πρωί με ένα χαπάκι, μια κάψουλα ή υπάρχει και υγρή θηροξίνη πλέον για να υποκαθιστούμε την θηροξίνη που κανονικά έβγαζε ο θηροειδής αδένας.
0: Αυτό θέλει καιρό να ρυθμιστεί ή με τη μία το καταλαβαίνετε?
1: Υπολογίζουμε αρχικά τη δόση με βάση το σωματικό βάρος, αλλά μπορεί να χρειαστούν κάποιες έτσι μικρές τροποποιήσεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος απορροφά διαφορετικά. Αλλά πολύ γρήγορα μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη δοσολογία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαιτέρως και δεν πρέπει να αποτελεί λόγο για να φοβούνται οι άνθρωποι τη θηροειδεκτομή, εφόσον αυτή φυσικά υπάρχει ως ιατρική ένδειξη.
0: Είναι δύσκολο χειρουργείο αυτό?
1: Όταν γίνεται από χειρουργούς θηροειδούς, είναι ένα απλό χειρουργείο. Πρέπει να είναι κάποιος.
0: Ορειλά το κάνουν ή ποιος το κάνει?
1: Υπάρχουν γενικοί χειρουργοί που έχουν εξειδικευθεί στην χειρουργική θηροειδούς. Υπάρχουν και κάποιοι ορειλά που επίσης έχουν εξειδικευθεί στη χειρουργική θηροειδούς. Πρέπει να το κάνει ένας άνθρωπος που να ασχολείται με το χειρουργείο αυτό. Ναι. Δηλαδή να μην το κάνει κάποιος που παρεπιπτόντως βγάζει και το θηροειδή.
0: Τι σημαίνει υποθυρεοειδισμός? Πότε εμφανίζεται, τι γίνεται, συμπτώματα, αποτελέσματα και πώς αντιμετωπίζεται?
1: Λοιπόν, ο υποθυρεοειδισμός είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία έχουμε χαμηλότερες συγκεντρώσεις θηροειδικών ορμονών στο αίμα από τις φυσιολογικές.
0: Ωραία.
1: Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων υποθυρεοειδισμού αφορά τον ίδιο το θηροειδή αδένα. Η πιο συχνή αιτία είναι η αυτοάνωση θηροειδίτιδα Χασιμότο, που τη θίξαμε λίγο νωρίτερα. Ο Χασιμότο ήταν ένας Ιάπωνας που περιέγραψε την κατάσταση αυτή. Αντισώματα τα οποία στρέφονται κατά του θηροειδούς και τον καταστρέφουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταστρέφεται ένα κομμάτι του θηροειδούς, δεν λειτουργεί σωστά, μειώνονται οι συγκεντρώσεις των θηροειδικών ορμόνων. Επίσης, ο μετεγχειρητικός υποθηροειδισμός. Βγάζω το θηροειδή μου, δεν έχω θηροειδή, υποθηροειδισμός.
0: Άρα, συγγνώμη, ένας που έχει Χασιμότο. Απλοϊκό το ερώτημα, αν δεν είναι επιστημονικό, μάζεψέ με.
1: Όχι, μα δεν είσαι ενδοκρινολόγος.
0: Όχι. Πρόσεξε να δεις. Δεν θέλω, ξέρεις, κάποιος που έχει Χασιμότο να κάνω τώρα κάτι το οποίο θα είναι και
1: ζώη.
0: Όχι,
1: θα το απαντήσω λοιπόν, εγώ, ναι, όπως πρέπει.
0: Πρόσεξε, κάποιος που έχει Χασιμότο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να του αχρηστευτεί ο θηροειδής?
1: Μετά από πολλά χρόνια που τα αντισώματα στρέφονται κατά του θηροειδού, σκοτώνουν θηροειδικά κύτταρα, μπορεί να μείνει
0: μαζεύεται
1: τελικά.
0: Δηλαδή αυτό,
1: μαζεύεται, ρυκνώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να βλέπουμε στο θηροειδή ένα πολύ ρυκνό, στον υπέρηχο, ένα πολύ ρυκνό μικρό θηροειδή. Και εκεί πλέον είναι σαν μερικοί άνθρωποι σαν να μην έχουν θηροειδή παρότι δεν τον έχουν αφαίρεση.
0: Άρα ξεκινούν
1: το ξεκινούμε από πολύ νωρίτερα.
0: Okay.
1: Όταν καταστραφεί ένα ποσοστό του
0: θηροειδούς.
1: Απλώς εκεί θα θέλει λιγότερη δόση σε σχέση με έναν άνθρωπο που τον βγάζει ολόκληρο. Έτσι, γιατί αυτός που τον βγάζει δεν έχει κανένα κομμάτι θηροειδούς να λειτουργεί.
0: Κατάλαβες γιατί θέλω να άρχισε. Μας τα εξηγεί τόσο ωραία.
1: Χαίρομαι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, περίμενε. Έχει κάποια συμπτώματα αυτό?
1: Ναι, ο υποθυροειδισμός. Θέλω να σκεφτούν οι άνθρωποι ότι ο άνθρωπος που πάσχει είναι σαν ένα αυτοκίνητο στο οποίο έχουμε τραβήξει το χειρόφρενο. Όλα πάνε πιο αργά. Δυσκολία στη συγκέντρωση, θλίψη, κόπωση, καταβολή, βράδυ καρδία, η καρδιά πάει αργά, δυσκυλιότητα, το γαστρεντερικό πάει αργά, και επίσης έχουμε ξηρό δέρμα, μια δυσανεξία στο κρύο, κρυώνουν οι άνθρωποι με υποθυριωδισμό, και έχουμε και στον υποθυριωδισμό και στον υπερθυριωδισμό διαταραχές του κύκλου, μειωμένη γονιμότητα, αυτά που αναφέραμε και στην αρχή.
0: Και πώς θεραπεύεται, νομίζω
1: δίνοντας
0: ότι είναι
1: εξωγενώς τη θυροξίνη που λείπει.
0: Τέλεια. Έχω πολλά ερωτήματα. Τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να απαντήσουμε.
1: Ό,τι προλάβουμε. Θέλω, εδώ είμαστε και θα... Κουβέντα.
0: Έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Πιο πολλά από την προηγούμενη φορά. Υπερθυροειδισμός.
1: Υπερθυροειδισμός.
0: Πάμε στα ίδια. Δηλαδή, τι γίνεται, πότε εμφανίζεται, συμπτώματα, αποτελέσματα και θεραπεία. Όχι θεραπεία,
1: και θεραπεία.
0: Πώς αντιμετωπίζεται.
1: Ναι. Ο υπερθυροειδισμός είναι η αντίθετη κατάσταση από τον υποθυροειδισμό. Στον υπερθυροειδισμό έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις θυροειδικών ορμονών στο ανθρώπινο σώμα. Η πιο συχνή αιτία και εδώ είναι η αυτοάνωση νόσος Graves. Εδώ έχουμε αντισώματα τα οποία στρέφονται κατά του θυροειδούς και δεν τον καταστρέφουν, αλλά τον μαστιγώνουν και υπερπαράγει θυροειδικές ορμόνες.
0: Μάλιστα. Τι καταλαβαίνουμε εκεί?
1: Εκεί έχουμε...
0: Δηλαδή τι συμπτώματα έχει αυτό?
1: Εκεί έχουμε ένα αυτοκίνητο στο οποίο έχουν σπάσει τα φρένα. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έχω ταχυκαρδία, εφίδρωση και δυσανεξία στη ζέστη, έχω διάρειες, έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου ο οποίος λέει νιώθω ότι έχω ένα κουμπρεσέρ μέσα μου. Έχει ένταση, ευερεθιστότητα, θυμό, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Και πάλι και διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος, χαλάει ο κύκλος. Οι γυναίκες έχουμε έναν καθρέφτη της υγείας μας που λέγεται εμινορυσιακός κύκλος και πολύ εύκολα χαλάει όταν κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση...
1: Εκτός από την νόσο Graves μπορεί να έχουμε και ένα νόζο που να έχει αυτονομηθεί και να υπερλειτουργεί. Όταν είναι μοναδικός λέγεται τοξικό αδένωμα. Όταν είναι πολλοί όζοι που έχουν αυτονομηθεί και υπερλειτουργούν, αυτό λέγεται τοξική πολυοζώδης βρονχοκύλη. Οπότε, ανάλογα με την αιτία θεραπεύουμε. Σε κάθε περίπτωση αρχικά δίνουμε αντιθυρεοειδικά φάρμακα. Μεθυμαζόλη, καρβιμαζόλη, προπιολθυρακύλη. Και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί και χειρουργείο για να λυθεί το θέμα του υπερθυροειδισμού.
0: Αφαίρεση δηλαδή πάλι εκεί.
1: Αφαίρεση. Αν δεν θεραπεύεται ο υπερθυροειδισμός με τη φαρμακευτική αγωγή.
0: Ωραία.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις δίνεται και ραδιενεργό ιόδιο. Εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά δεν το πολύ προτιμάμε. Στις ΗΠΑ όμως το ραδιενεργό ιόδιο αποτελεί μια συχνή επιλογή στη θεραπεία του υπερθυροειδισμού. Το παίρνει ο άνθρωπος, καίγεται ένα κομμάτι του θυροειδούς, άρα σταματάει να υπερλειτουργεί.
0: Αυτό το είχαμε και εδώ παλιά ή τώρα δεν
1: είναι? Και εδώ το έχουμε, απλώς δεν είναι έτσι στις πρώτες επιλογές μας. Εμείς το ραδιενεργό ιόδιο το δίνουμε συνήθως μετά από καρκίνο θυροειδούς.
0: Ναι.
1: Γίνεται το χειρουργείο και παίρνει κανείς ραδιενεργό ιόδιο.
0: Και γι' αυτό νομίζω μετά...
1: Για να κάψει τα τυχόν υπολείμματα που έχουν μείνει από το χειρουργείο.
0: Μάλιστα. Εγώ τι είχα? Ναι.
1: Μπορούμε να το πούμε δημόσια.
0: Ναι, ναι. Κάτσε, γιατί σαν και εμένα θα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Ναι. Μόνο εδώ μέσα ήμασταν δύο, πρέπει να σου πω.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Εσύ, Δημήτρη μου, είχες υποξία θυροειδίτιδα, ναι, που είναι γνωστή διεθνώς ως θυροειδίτιδα Ντεκερβέν.
0: Άκουσα τον Γκρέι πριν και λέω, κάτσε, εγώ κάτι τέτοιο δεν είχα. Είχα άλογο όνομα.
1: Είχες τον Ντεκερβέν.
0: Δηλαδή...
1: Αυτό στην πραγματικότητα είναι η ίωση του θυροειδούς.
0: Ωραία. Επειδή όμως να σου πω κάτι, εγώ ταλαιπωρήθηκα μέχρι να βρουν τι είχα.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια δεν είχα έρθει με τη μία σε σένα.
1: Ναι.
0: Αν είχα έρθει σε σένα, μάλλον θα το είχα βρει.
1: Ναι.
0: Απλώς πήγα σε παθολόγο στην αρχή, γιατί νόμιζα ότι πονούσε ο λαιμός μου.
1: Σωστά. Αυτό είναι λοιπόν όπως παθαίνουμε φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, μπορούμε από έναν ιό. Μπορούμε να πάθουμε θυροειδίτιδα από έναν ιό. Συνήθως προηγείται μια άλλη ίωση, πέφτει έτσι στο ανοσοποιητικό και μπορεί ο ιός και προσβάλλει και το θυροειδή αδένα. Ο θυροειδής αδένας δεν προσβάλλεται τόσο συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Όσο το αναπνευστικό. Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Πονάει ο θυροειδής πολύ, γιατί έχουμε φλεγμονή. Φλεγμένη, πονούσες.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Και όχι μόνο εδώ, και τριγύρω. Δεν μπορούσα να κουνήσω το κεφάλι μου.
1: Και επίσης.
0: Και έκανα και εκπομπές.
1: Λόγω της ίωσης του θυροειδούς αυτής, καταστρέφονται θυροειδικά κύτταρα, βγαίνουν στην κυκλοφορία θυροειδικές ορμόνες και υπάρχει και μια εικόνα ψευδοϋπερθυροειδισμού. Δηλαδή, ακόμα και ενδοκρινολόγοι μπορεί να μπερδευτούν και να νομίζουν ότι ο άνθρωπος έχει υπερθυροειδισμό, να δοθούν αντιθυρεοειδικά φάρμακα και τελικά να προκαλέσουμε έναν ιατρογενή υποθυρεοειδισμό από τη λάθος χορήγηση αγωγής. Στην περίπτωση αυτή η θεραπεία είναι η κορτιζόνη. Οπότε παίρνει κανείς την κορτιζόνη και σχετικά σύντομα συνέρχεται.
0: Αρκεί να πέσει στη Λίνα Πάσχου. Έτσι. Εικόνισμα. Λοιπόν, θέλω να τα λέμε όλα. Ας είμαι εγώ το παράδειγμα, δεν έχει σημασία. Γιατί
1: είναι πολύ σπουδαίο. Γενικά νομίζω ότι οι άνθρωποι που μιλάνε, έχουν δημόσιο λόγο, είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σπουδαίο να μοιράζονται κάποια ιατρικά τους θέματα. Γιατί βοηθάνε ανθρώπους.
0: Εγώ εκείνη την περίοδο για 1,5 μήνα. Δηλαδή δεν θα το ξεχάσω ποτέ ότι καθόμουν στο μικρόφωνο και ήθελα να πέσω κάτω.
1: Είναι και το αίσθημα καταβολής.
0: Όχι
1: είναι
0: μόνο αυτό. Εφίδρωση φοβερή τη νύχτα, δέκατα. Κάθε βράδυ δέκατα.
1: Είχες την ίωση, αλλά είχες και συμπτώματα αυτής της διαρροής θυρεοειδικών ορμονών στην κυκλοφορία που σε έκανε να αισθάνεσαι σαν να έχεις υπερθυρεοειδισμό.
0: Και μάλιστα μόλις με είδε μου είπε πώς είσαι έτσι. Γιατί με ήξερε και πριν. Λοιπόν, κάτσε, έχω πολλά ερωτήματα.
1: Όταν όμως με ξαναείδες. Σου είπα, έχεις όψη θρέψη.
0: Ναι, αυτό.
1: Και σου άρεσε.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Να πάμε λίγο στα ερωτήματα, έχω πολλά.
1: Ό,τι βεβαίως. Είμαστε η διάθεση του κόσμου.
0: Δεν θα τα προλάβουμε. Στο λέω γιατί
1: θα ξανάρθω.
0: Όποιος έχει θυροειδή, υπέρ ή υπό, μπορεί να κάνει ορμονοθεραπεία για φιλομετάβαση από γυναίκα σε άνδρα. Τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν το έχω διαβάσει. Τώρα μου ήρθε στο... Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Προφανώς κάποιος ενδιαφέρεται, Ευαγγελία μου, από το περιβάλλον σου, υποψιάζομαι. Ναι.
1: Η φιλομετάβαση είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε κάποιοι ενδοκρινολόγοι. Προσωπικά δεν ασχολούμαι ιδιαίτερος. Οπότε εκεί πρέπει.
0: Αν έχει όμως πρόβλημα με το θυροειδή.
1: Καλό είναι να ρυθμιστεί ο θυροειδής και μετά να γίνει η διαδικασία της φιλομετάβασης, όπου δίνουμε αντρικές ορμόνες σε γυναίκες και ή ανάποδα.
0: Μ' αρέσουν οι ακροάτριες και οι ακροατές που είναι πολύ open mind. Λοιπόν, Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος είναι. Ο κύριος Τζιβράς είναι χειρουργός, μου γράφει εδώ.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Αναφέρεται λέει στην Ευγενή, λέει, προσκεκλημένη σας, πως σπουδαίο στη διάγνωση του θυροειδούς είναι να ξέρουμε αν μιλάμε για θερμό ή ψυχρό όζο. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Στη δεύτερη περίπτωση, λέει, θα καθησυχάζει το θετικό αποτέλεσμα μιας παρακέδησης, αλλά απαιτείται χειρουργική εξαίρεση με ταχεία βιοψία ή αλλιώς δυνατότητα επέμβαση με θετικό ιστολογικό
1: αποτέλεσμα.
0: Είναι πολύ τεχνικό, αλλά
1: ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα του σπιν θυρογραφήματος του θυροειδούς.
0: Τι είναι το σπιν θυρογράφημα?
1: Είναι μία εξέταση στην οποία δίνουμε ένα ραδιενεργό μόριο, το οποίο μοιάζει με το ιόδιο, οπότε φωτίζει ανάλογο ο θυροειδής. Ψυχρός λέγεται ένας όζος που δεν προσλαμβάνει, θερμός λέγεται ένας όζος που προσλαμβάνει. Στις νέες διεθνείς, στις πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η χρήση του σπινθυρογραφήματος δεν συστήνεται στον κόσμο.
0: Πάμε στον
1: παρά μόνο σε άτομα τα οποία έχουν κατεσταλμένη TSH, εφόσον χρειαστεί. Οπότε
0: ωραία,
1: έχει πάει λίγο πίσω στη διαγνωστική μας.
0: Κάποιος νέος που δεν ξέρει αν έχει θυροειδή, ο Ιωσήφ μπορεί να είναι τώρα πατέρας. Πρέπει να κάνει προληπτικές εξετάσεις ένα παιδί, ας πούμε. Έχει κάποια συμπτώματα, υποψιάζομαι.
1: Η πιο συχνή εξέταση που κάνουμε στον θυροειδή είναι η TSH. Αυτή την κάνουμε.
0: Δείκτες δηλαδή, κοιτάμε.
1: Ναι.

0: των θηρεοειδικών αρμονών και γιατί όχι και ένας υπέρηχος.
1: Μου λέει κάποιος άλλος, ο Αβρά, μετά λέει το Τσέρνομπιλ δεν είχε παρατηρηθεί σημαντική αύξηση περιστατικών θηροειδούς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα λόγω του νέφους. Δεν ξέρω.
0: Mm-hmm. Ένας από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζει την παρουσία των θηροειδοπαθειών είναι η ακτινοβολία.
1: Και η ηλιακή.
0: Όχι. Κυρίως η ακτινοβολία στην περιοχή του Τραχύλου. Τότε με την εποχή του Τσέρνομπιλ.
1: Είχαμε περισσότερα περιστατικά.
0: Ναι, κάτι είχε. Κάτι,
1: μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα, η ηλιακή ακτινοβολία τον θηροειδή δεν τον επηρεάζει. Επηρεάζει την εμφάνιση δερματολογικών καρκίνων, όπως είναι το βάσικο κυταρικό. Άλλη ιστορία.
1: Άλλη. Το ξέρεις και αυτό?
0: Όχι, δεν είμαι δερματολόγος, αλλά.
1: Θα μας πεις. Λοιπόν, ερώτηση. Ρωτάει κάτι πολύ ωραίο ο Γιάννης. Έχει κληρονομικότητα αυτό το πράγμα, γενικώς?
0: Λοιπόν,
1: είναι ωραία ερώτηση
0: πολύ
1: αυτή.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οι αυτοάνωσες μορφές, οι λειτουργικές παθήσεις, ας πούμε η Χασιμότο, είναι πάρα πολύ κληρονομικοί.
1: Αλήθεια?
0: Πάρα πολύ κληρονομικοί. Οπότε και συνήθως μεταφέρεται από τη μαμά στην κόρη, ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν έχει μια μαμά αυτοάνωση θηροειδίδα Χασιμότο.
1: Έχει πιθανότητες δηλαδή να έχει
0: κόρη. Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχει κόρη, αλλά άρα όταν κάποιος γονιός έχει ένα αυτοάνωσο νόσημο του θυροειδούς, καλό είναι να εξετάζονται τα παιδιά. Όσον αφορά τον καρκίνο του θυροειδούς, δεν είναι τόσο κληρονομικός, εκτός από μια σπάνια περίπτωση που λέγεται μυελοειδές καρκίνωμα του θυροειδούς. Είναι πιο σπάνιο, δεν προέρχεται από τα θυλακικά κύτταρα του θυροειδούς, αλλά από τα παραθυλακικά. Και εκεί μπορεί να είναι στα πλαίσια οικογενών συνδρόμων, πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας και ίσως να πρέπει να γίνεται και κάποιος γενετικός έλεγχος. Με ένα ογκογονίδιο που λέγεται
1: τώρα RET. Ερώτηση. Λοιπόν, με την παρακέτηση των όζων υπάρχει κίνδυνος διασποράς κάποιων καρκινικών κυττάρων?
0: Όχι, είναι η απάντηση και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές είναι ένα ερώτημα που μου το θέτουν και εμένα. Μου λένε, γιατρέ, και αν έχω.
1: Αν σπάσει δηλαδή αυτό το πράγμα, μήπως αυτό το πράγμα.
0: Όχι, γιατί.
1: Το λέω απλά και εγώ,
0: ναι,
1: πώς
0: ναι,
1: το
0: καταλαβαίνω. Ναι, είναι μια ερώτηση που τη δεχόμαστε συχνά, γιατί λέω στον ασθενή, υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρχει κάτι καρκινικό, να κάνουμε μια παρακέτηση, να το επιβεβαιώσουμε. Και λένε κάποιοι να πάω να το βγάλω κατευθείαν, γιατί μην διασπαρούν τα κύτταρα με την παρακέτηση. Απάντηση λοιπόν είναι όχι.
1: Τα τελευταία χρόνια ο δείκτης αυτός ποιος είναι τώρα? TSH.
0: Το
1: λένε.
0: TSH, ναι.
1: TSH είναι γύρω στο 7. Το TAF3 ή το TAF3 ή TAF4 είναι κανονικές. Είναι υποθυροειδισμός και πρέπει να πάρω θυροξίνη?
0: Λοιπόν, αυτό που περιγράφει ο ακροατής ή ακροάτρια, ο Γιώργος, είναι αυτό που λέμε υποκλινικός υποθυροειδισμός.
1: Δηλαδή,
0: έχει αρχίσει ο θυροειδής να μην λειτουργεί καλά και το καταλαβαίνει αυτό η υπόφυση που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου μας και εκρίνει παραπάνω TSH για να διαγείρει το θυροειδή να ισορροπήσει και το πετυχαίνει. Οπότε έχουμε καλές θυροειδικές ορμόνες και υψηλή TSH. Τώρα, στη ζώνη από 4 ως 10 της TSH, στο 7 δηλαδή που είναι ο Γιώργος, θα πρέπει να δούμε κάποιους παράγοντες. Αν, ας πούμε, έχει θετικά αντισώματα, αν έχει ανομοιογένεια στον υπέρηχο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αγωγή. Επίσης, εξαρτάται από την ηλικία. Αν είναι ένας νέος άνθρωπος, ενώ 20-30 χρόνια, θα ξεκινήσουμε. Αν είναι πιο ηλικιωμένος, 60-65, δεν θα ξεκινήσουμε. Άρα, είναι μία ζώνη στην οποία πρέπει να συναξιολογήσουμε τι άλλο υπάρχει και να πάρουμε την απόφαση.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μου λέει ο Παναγιώτης, βέβαια εδώ, Παναγιώτη, μου λείπουν στοιχεία από την ερώτηση και θα σου πω γιατί, αν κατάλαβα καλά. Κάθε, λέει, πότε θα πρέπει να γίνεται εξέταση αίματος για το θυροειδή? Κάθε 1 ή 2 χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει κάτι να έχει υπάρξει για να μπει στην διαδικασία.
0: Αλλά
1: να το κοιτάμε.
0: Πολύ ωραία, ναι. Αν κάποιο δεν έχει πρόβλημα, τον έχει ελέγξει και δεν έχει κανένα πρόβλημα λειτουργικό ή ανατομικό, μπορεί και κάθε 2 έτη να κάνει τον έλεγχό του. Αν κάποιος έχει, για παράδειγμα, θετικά αντισώματα, έχει μια TSH 7, μπορεί να πρέπει 2 φορές το χρόνο να το βλέπουμε, γιατί μπορεί να χρειαστεί αγωγή. Ή αν κάποιος άνθρωπος λαμβάνει αγωγή και πρέπει να βλέπουμε τη δόση, αν είναι σωστή, αν λείπει, αν περισσεύει, μπορεί να πρέπει 2 φορές το χρόνο. Κάθε φορά δηλαδή που φεύγει κάποιος από τον ενδοκρινολόγο, ξέρει πότε πρέπει να ξανακάνει τον επόμενο έλεγχο.
1: Ωραία.
0: Του.
1: Έχουμε τον κύριο Ανδρέα. Μου λέει, είμαι 80 ετών. Έχω υποθυροειδισμό.
0: Ναι.
1: Οι τελευταίες εξετάσεις ήταν TAF3-063 κάτι ml. Η TAF4 ήταν 1,22 κτλ. Παίρνω TAF4-62. Έχω χάσει, λέει, όμως τον τελευταίο χρόνο 15 κιλά από τα 60.

0: 2 που ήμουν. Σχετίζεται, λέμε, το θυροειδή αυτή η κατάσταση.
1: Θα θέλαμε και την DSH για να έχουμε την πλήρη εικόνα του. Γενικά, να δώσω ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Με την πάροδο της ηλικίας, οι άνθρωποι πρέπει να μειώνουν σε συνεργασία με τον γιατρό τους τη δόση πολλές φορές. Δηλαδή, μια δόση που ήταν φυσιολογική όταν ήμασταν 40-45 χρονών, στα 80, μπορεί να είναι παθολογική και να μας κάνει συμπτώματα υπερθυροειδισμού, να επηρεάζει την καρδιά μας, να επηρεάζει τα οστά μας αρνητικά. Mm-hmm. Τώρα, επειδή η απώλεια βάρους είναι αρκετά μεγάλη, αν έγινε χωρίς προσπάθεια, θα πρέπει να γίνει ένας γενικότερος έλεγχος για αίτια απώλειας βάρους και να δούμε τι συμβαίνει στον άνθρωπο.
0: Ωραία. Λίνα μου, επειδή τώρα έχω και άλλα ερωτήματα, δεν θα προλάβουμε. Πρόσεξε. Θες από κάτι, γιατί κλείνουμε. Σε πόση ώρα κλείνουμε?
2: Σε
0: 5 λεπτά. Α, τέλεια. Να πούμε κάτι περισσότερο για το θέμα του καρκίνου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Θέλω να πω για τον καρκίνο θυροειδούς ότι είναι ένας καλός εισαγωγικά καρκίνος. Λέμε στους φοιτητές ότι ευχόμαστε να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο ποτέ, αλλά αν είναι να τύχει κάτι.
0: Να είναι στο θυροειδή.
1: Ας είναι στο θυροειδή.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πολύ απλό και αυτό. Ναι. Πες ρε παιδί μου ότι κάποιος δεν είχε καταλάβει, ότι δεν είχε εξεταστεί ποτέ. Mm-hmm. Και πάει και διαπιστώνει ότι μπορεί να. Ντούκου να έχει καρκίνο στο θυροειδή. Mm-hmm. Το ότι έχει καθυστερήσει να τον εντοπίσει, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει?
1: Μπορεί...
0: Το λέω αυτό για να λειτουργήσουμε και λίγο προληπτικά.
1: Ναι, μπορεί να μεγαλώσει, να σπάσει την κάψα του θυροειδούς, να κάνει λεμφαδενικές μεταστάσεις. Ναι, δηλαδή...
0: Δυσκολεύει.
1: Λίγο δυσκολεύει και το χειρουργείο και την μετεχειρητική παρακολούθηση. Άρα, όταν κάποιος βρίσκει ένα καρκίνο θυροειδούς, ειδικά σε προληπτικό έλεγχο, χωρίς να έχει κάποιον όγκο που να προεξέχει, γιατί από ένα σημείο και μετά θα μεγαλώσει και θα φανεί.
0: Ναι.
1: Να χαίρεται, αν μου επιτρέπετε, γιατί βρήκε κάτι πάρα πολύ πρόημα και θα λυθεί και κατά 99,99% δεν θα του δημιουργήσει προβλήματα στη ζωή του, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει έτσι μια καλή παρακολούθηση και συνεργασία με κάποιον ενδοκρινολόγο.
0: Μάλιστα. Κλείσε με ένα μήνυμα, ό,τι θέλεις.
1: Σήμερα λοιπόν, έτσι που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Θυροειδούς, είναι νομίζω μια εξαιρετική ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε στον κόσμο, τον κόσμο πάνω στις θυροειδοπάθειες, να ελεγχθούν και για τις λειτουργικές παθήσεις, να μετρήσουν μια TSH, να μετρήσουν τα αντισώματα, να κάνουν έναν υπέρηχο θυροειδούς. Το μήνυμα για τις παθήσεις θυροειδούς είναι ότι όλες λύνονται.
0: Ωραία. Τι θα πας να κάνεις στο Λονδίνο?
1: Λοιπόν, φεύγω την Πέμπτη, αναχωρώ.
0: Αλλά μόλις γυρίσει μετά από ένα μήνα θα μας ξαναέρθει, γιατί θα μας φέρει η μαντάτα.
1: Ναι.
0: Α, και θα κάνουμε μετά για τα ενέσιμα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, γιατί το θέλω ξανά αυτό το θέμα. Για πάμε, τι θα κάνεις στο Λονδίνο?
1: Παίρνω έτσι για ένα μήνα μια επιστημονική εκπαιδευτική άδεια από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οπότε για τον επόμενο μήνα θα ανήκω στο Πανεπιστήμιο Imperial College του Λονδίνου. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. Και εκεί θα πάω στο Πανεπιστημιακό Ενδοκρινολογικό Κέντρο. Θα συμμετάσχω σε κλινικές δραστηριότητες και ερευνητικές δραστηριότητες, κυρίως στον τομέα της παχυσαρκίας, όπου έχουμε εξαιρετικές προόδους. Εκεί είναι ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα στο κομμάτι του μεταβολισμού. Μελετώνται καινούργια πεπτίδια, καινούργια φάρμακα. Θέλω να δω και με λεπτομέρειες το πώς είναι στημένο το κέντρο εκεί, για να βοηθήσουμε τους Έλληνες να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ακόμα καλύτερα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Έχω κι άλλα τώρα, δεν θα τα προλάβουμε όλα. Ο Γιώργος τώρα μου έστειλε κάτι. Έχω αφαιρέσει, μου λέει, το θυροειδή λόγω καρκίνου. Οι τιμές του TSH είναι αυτές που καθορίζουν τη δόση για το χάπι και πόσο πρέπει να είναι ιδανικά? Οι τιμές του TSH.
1: Ακριβώς. Ναι. Με βάση την τιμή της TSH καθορίζουμε την δόση υποκατάστασης και υπάρχει και η TSH, η θυροειδοτρόπος ορμόνη.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και μια άλλη εξέταση, η TG, η θεροσφαιρίνη, που μας δείχνει αν είμαστε καλά από το θέμα τυχόν υποτροπής, από το πόσο καλά πάει το χειρουργείο, έχει πάει το χειρουργείο δηλαδή.
0: Ωραία. Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο, χίλια συγγνώμη. Λίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πάει Λονδίνο. Επιστρέφει μετά από ένα μήνα και θα μας φέρει τα μαντάτα από εκεί για ζητήματα παχυσαρκίας,
1: μεταβολισμού.
0: Και θα είναι άλλη εκπομπή τα ενέσημα. Θα τα μπλέξουμε. Θα πιάσουμε, γιατί δεν έχουμε πιάσει παχυσαρκία και μεταβολισμό.
1: Δημήτρη, είμαι πάντα στη διάθεσή σου και στη διάθεση των ακροατών.
0: Αρκεί να σε βρίσκουμε εδώ. Όχι, όχι. Να φεύγεις να μας φέρνεις γνώση.
1: Είναι σημαντικό. Να φέρουμε καινούργια πράγματα για τον κόσμο και να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας, ο καθένας από τη δουλειά του όπως μπορεί.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αύριο βράδυ, αυτή την ώρα θα είναι κοντά μας η Λένα Ντιβάνη. Οπότε ετοιμαστείτε για κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Γεια χαρά σε όλες και σε όλους. Λίνα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Μένεις να βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Να ζηλέψουν οι οχτροί μας. Και τα λέμε αύριο βράδυ. Γεια χαρά.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Ένα ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα ανάρτηση του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λιβανό. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία που σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει ειδικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέας ζήτησε από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμα 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας, 2 νεαρά παιδιά ηλικίες 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ το μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
3: Χάρη σε αυτή την δήλωση και σε αυτή τη στεναρή στάση και στο γεγονός ότι δεν έκλεινα την αξιολόγηση όταν κάποιοι μου προέτρεπαν να την κλείσω, δηλαδή με 42 φορές περισσότερα με βάση τις προβλέψεις του Δουνουτού, καταφέραμε να πάρουμε για πρώτη φορά, πιστεύω, και αντικειμενικά όσο μπορώ. Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρτσελώνα Πανελευσυνιακός, αλλά έληξε με σκορ, θα έλεγα, θετικό. Μπορεί να πούμε ότι κάποια χάσαμε, πράγματι, κάποια κερδίσαμε όμως.
4: Καλησπέρα σας, στιγμή ότι πάει Sky 100,3 Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Μπαρτσελώνα Πανελευσυνιακός. Αυτή ήταν η πρώτη αναμέτρηση στο μυαλό του Άλεξη Τσίπρα τον καιρό εκείνο όταν έδινε απαντήσεις όταν η χώρα βρέθηκε στο χιλιοστό. Καλησπέρα σας, στιγμή ότι πάει Sky 100,3. Κάπως έτσι ξεκινάει και η αιμονή με την Μπαρτσελώνα. Πλην όμως, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε πάντα για Ελλάδα, υπάρχει το παράδειγμα του Πανιωνίου με το μπλε και το κόκκινο χρώμα της ομάδας που θα έχει και το κόμμα. Και επειδή εδώ μιλάμε για Ελλάδα, ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχει και ο νέος Πανιώνιος, υπό την έννοια ότι ο παλαιός χρεοκόπησε και ιδρύθηκε μια άλλη εταιρεία χωρίς χρέη και πορεύτηκε, αλλά τα χρέη του παλαιού Πανιώνιου τα πληρώνουν οι πολίτες.
5: Σε σχέση με τι γινόταν πριν από το 2010, νομίζω μιλάμε ανάμεσα στη διαφορά Bayern Munich και Φωστήρα Κολοπετενίτσας.
4: Και ένας ευκλήτης τσακαλώτος πάντοτε για να υπάρχει, διότι είχε λάβει και εκείνος μέρη στις διαπραγματεύσεις και το έβλεπε και εκείνος ποδοσφαιρικά. Γενικότερα άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, τέλος πάντων το παρακολουθούν, τους αρέσει, αλλά νομίζουν ότι μπορούν να αναγάγουν τις τακτικές του ποδοσφαίρου και στην πολιτική, έρχονται και τοποθετούνται ή τοποθετήθηκαν στο παρελθόν. Η χώρα όμως, όπως έδειξε και το πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky, στο χιλιοστό βρέθηκε ένα σημείο πριν από τον Brexit. Υπήρχε το σχέδιο με την κωδική λέξη Αλβανία. Ο Γιούκερ είχε προτείνει στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε. Είναι η αναφορά που υπάρχει στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς του ντοκιμαντέρ στον χιλιοστό που μεταδόθηκε πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση του Sky. Καλησπέρα, στιγμή ότι είπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του στάθμου και skyradio.gr στο σελίδα, και άλλοι είχαν αιμονές, κυρίες και κύριοι, με την Μπαρτσελώνα. Ήταν το σημείο αναφοράς τον καιρό εκείνο. Μιλάμε για 10 χρόνια πίσω, έτσι. Και όχι τη σημερινή κατάσταση που η Real Madrid δεν μπόρεσε να περάσει, να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Μιλάμε για την εποχή που μεγάλη της αντίπαλος θρίαμβε και ήταν το σημείο αναφοράς η Μπαρτσελώνα και για τον κόσμο της αριστεράς κτλ. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, στην δική του οπτική.
6: Όταν παίζεις με την Μπαρτσελώνα, σημασία έχει είναι να κρατήσεις στην αρχή, να πετύχεις μια κεφαλιά, να πετύχεις ένα γκολ και να μην πας σε αγώνες μπαράζ. Εμείς κάναμε ακριβώς το ανάποδο. Πάμε σε αγώνες μπαράζ, ωραία περνάμε στα ξενοδοχεία του μπαράζ, αλλά τελικά θα φορτωθούμε μια σακούλα γκολ.
4: Σταύρος Θεοδωράκης, την εποχή που ήταν επικεφαλής του κόμματος στο ποτάμι, κυρίες και κύριοι, τώρα επανέλθε στην δημοσιογραφία. Η Μπαρτσελώνα ως σημείο αναφοράς τότε και τώρα. Καλησπέρα, στιγμή ότι πασκάει 100,3 και έχουμε και έναν άνθρωπο, τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ την φιλαθλή του αγάπη.
7: Εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος καταρχάς.
8: Τι ομάδα είστε?
7: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
8: Μάλιστα.
7: Αγαπώ το ποδόσφαιρο, αγαπώ όλες τις ομάδες. Είμαι φιλαθλός, δεν είμαι οπαδός. Έχω πάει στην Τούμπα για πρώτη φορά 17 χρονών να δω ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ όταν έπαιζα με τον μάνα του σχολείου μου και βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Και πάντως αγαπώ πάρα πολύ τη Μακεδονία, γιατί σας θυμίζω ότι προσωπικά εμένα με τη Μακεδονία με συνδέουν και άλλοι δεσμοί. Ο παππούς μου, Κυριάκος Μητσοτάκης, πολέμησε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο επικεφαλής σώματος Κριτών εθελοντών. Εγώ λοιπόν δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι μπορεί οποιοδήποτε να καπηλευθεί είτε την αγάπη κάποιου για τη Μακεδονία είτε την αγάπη κάποιου για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να αντιδικώ με κανέναν επιχειρηματία προσωπικά. Αλλά δεν πρόκειται να δεχθώ και προσωπικές επιθέσεις και πάντως δεν πρόκειται να δεχθώ να χτίζεται μπροστά στα μάτια μας απροκάλυπτα μια νέα διαπλοκή. Διότι αν δεν είχα πάει εγώ στη Βουλή να εκθέσω τον κύριο Τσίπρα, θα είχε περάσει αυτή η τροπολογία και ακόμα δεν θα είχαμε μάθει σε ποιον αφορούσε. Ο κύριος Καμένος το αποκάλυψε κάτω από την ασφικτική δικιά μου πίεση. Και έτσι μάθαμε ότι μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε, προσέξτε, από ένα βουλευτή Κοζάνης και αφορούσε μια επιχείρηση η οποία είναι στην Ξάνθη, μια τροπολογία η οποία είχε ξανακατατεθεί πριν από ένα χρόνο στα Μουλοχτά και είχε αποσύρθει, αφορούσε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος τρεις μέρες μετά έδωσε μια συνέντευξη και επιτέθηκε με απρεπέστατους χαρακτηρισμούς κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης.
8: Ο Τσίπρας λέει ότι η κυβέρνησή σας στο παρελθόν τα έκανε συνέχεια αυτά τα πράγματα.
7: Τι έκανε.
8: Αυτό είπε στη Βουλή.
7: Τι έκανε.
8: Ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε ό,τι ήθελε.
7: Γιατί δεν τα πήρε πίσω.
8: Εσείς θα τα πάρετε πίσω.
7: Εμείς αφήστε να δούμε τι θα κάνουμε.
4: Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν επικεφαλής της εξωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, σκάει 100,3 από την πολιτική στο ποδόσφαιρο και από την πολιτική ποδόσφαιρο στην πολιτική. Με ένα σμπάρο πολλά τριγώνια. Μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολλές ομάδες ανάλογα το ακροατήριο που τον παρακολουθεί. Έχουμε πέσει και στην περίπτωση πολιτικού, ο οποίος δηλώνει άλλη ομάδα για την Αθήνα και άλλη ομάδα για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί μπορεί. Και ότι το κοινό είναι πρόθυμο να ακούσει τα πάντα από κάτω. Πάντως το γεγονός ότι έχουμε μια νέα καμπάνια στο επικοινωνιακό πεδίο με σημείο αναφοράς το ποδόσφαιρο δείχνει ότι το προφανές δεν υπάρχει. Απουσιάζει πολιτική πρόταση. Για το ποδόσφαιρο μπορεί να μιλάνε όλοι στα καφενεία των φιλάθρων. Καλησπέρα σας. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Τη δεύτερη ώρα ταξιδεύουμε με τον τρόπο της κυρίας Μαρίας Τριβίζα. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα. Και συνεχίζονται κυρίες και κύριοι οι επαφές που έχει που έχουν οι άνθρωποι που η ομάδα η οποία συγκροτεί την πλατφόρμα του Antenna Plus, η οποία βέβαια τελεί υπό την έγκριση Επιτροπής Ανταγωνισμού για την διεκδίκηση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, φαίνεται ότι αυτός θα είναι ο στόχος για την μεθεπόμενη σεζόν. Αυτή τη σεζόν οι τρεις διοργανώσεις της UEFA, Champions League, Europa League και Conference League, είναι στην Cosmote TV, η οποία συνεργάζεται με την Nova, αλλά τον Οκτώβριο όταν θα γίνει η νέα αναμέτρηση μεταξύ των διαφορεμένων και θα κατευθούν οι προτάσεις, τότε μπορούμε να δούμε και μια μεγάλη αλλαγή. Στο Telecom Center όμως, κυρίες και κύριοι, είδαμε όλη την συμπεριφορά ενός παράγοντα, του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αχειροδίκησε σε βάρος του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη. Έχει καταγραφεί το βίντεο και από εδώ και πέρα είναι η ιστορία, έχει περάσει στην υπόθεση της δικαιοσύνης. Πρώτο θέμα τώρα στο sky.gr, το αποκαλυπτικό βίντεο, πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιτέθηκε πρώτος στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Το κλειστό κύκλωμα των καμερών έχει καταγράψει το περιστατικό. Υπάρχει εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο Telecom Center. Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ανάμεσα ο τελικός του Final Four, ανάμεσα πολλά καλάθια και αγωνία σχεδόν μέχρι το τέλος. 11:14 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Ο Στεφάνης Νικολαίδης είναι μαζί μας για να δούμε τα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την τεχνολογία, όπως θα καταγράφει το sky.gr.
9: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάω από τα χρηστικά, διότι είναι διαθέσιμος πλέον στους πολίτες ο οδηγός τεχνητή νοημοσύνη για όλους. Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Να πούμε ότι ο οδηγός είναι διαθέσιμος δωρεάν μέσω του νέου ιστοχώρου της ειδικής γραμματείας τεχνητής νοημοσύνης και διακυβέρνησης των δεδομένων, όπου οι πολίτες μπορούν να τον αναζητήσουν και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του. Και από την τεχνολογία πάμε στα δικά μας, πάμε στα media. Η ζωή σου όλη, η αγάπη για το αυτοκίνητο. Τρίτη, αύριο, 26 Μαΐου, 1 παρά 20, στον Sky, τη νύχτα ενώ 1 παρά 20. Δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο μία μηχανή. Για κάποιους είναι αναμνήσεις, πάθος και στιγμές ζωής που μένουν χαραγμένες στον χρόνο. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 26 Μαΐου, 1 παρά 20 τη νύχτα, η Χριστίνα Βίδου συναντά ανθρώπους που αφιέρωσαν ένα κομμάτι ή και ολόκληρη τη ζωή τους στους τέσσερις τροχούς και καταγράφει την ιδιαίτερη σχέση τους. Πριν όμως, ακριβώς πριν, υπάρχει prime time. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία με τον Παύλο Τσίμα. Έχουμε βεβαίως το σχετικό trailer στο sky.gr. Είναι το πρώτο μέρος του prime time με τον Παύλο Τσίμα για την Λεωφόρο. Βεβαίως θέμα είναι το ιστορικό γήπεδο του Απόστολος Νικολαίδης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η ένδοξη ιστορία του. Πραγματικά για εμάς τους Παναθηναϊκούς, εμείς οι Παναθηναϊκοί, το περιμένουμε πώς και πώς. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Ρόμπερ Ντενίρο, κλείνω με σινεμά, διότι δήλωσε ο 82χρονος ηθοποιός, μίλησε στο Page 6, το αγγλικό μέσο, μαζί με τη συνιδρύτρια του, με τη συνιδρύτρια του φεστιβάλ Tribeca, την κυρία Τζέιν Ρόζενταλ, μίλησαν για το Taxi Driver. Το οποίο Taxi Driver, ο ταξιτζής του Σκορτσέζε, θα προβληθεί ξανά για τα 50 χρόνια του. Δεν μπορείς ποτέ να σκέφτεσαι ότι κάνεις κάτι που θα έχει αντίκτυπο, είπε ο Ντενίρο, προσθέτοντας ότι δεν το βλέπει ποτέ έτσι και μάλιστα δεν πίστευε, όπως ομολογεί, ότι η συγκεκριμένη ταινία θα γινόταν θρύλος. Απίστευτο.
4: Πού να το πιστέψεις στην αρχή, δεν σου φαίνεται.
9: Σωστό. Ακριβώς.
4: Μετά όμως απολαμβάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέφανος Γκολαίδης, στιγμή του Sky 100,3, 210-48-001-170, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Αύριο λοιπόν το πρώτο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής Prime Time στη Λεωφόρο με τον Παύλο Τσίμα, ο οποίος φιλοξενεί πάρα μα πάρα πολλές συνεντεύξεις. Μην χάσετε, είναι ξεχωριστό αυτό το επεισόδιο. Το πρώτο που θα προβληθεί αύριο θα ακολουθήσει και ένα επόμενο την μεθεπόμενη Τρίτη. Εδώ τώρα θα ακούσουμε τρεις μαρτυρίες συνολικής διάρκειας 2 λεπτών. Είναι ο παλέμαχος τερματοφύλακας και η ιστορική προσωπικότητα του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου, διορθώνω. Ο Γιώργος Καραγκούνης στη συνέχεια. Και από τους παίχτες του άλλων ομάδων του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα που έχουν πατήσει το γήπεδο της Λεωφόρου ως παίχτης εθνικής, ο Γιώργος Κούδας.
10: Να βλέπουμε τον κόσμο να είναι πάνω στις κολόνες, στις ηλεκτρικές, να δουν το παιχνίδι, να είναι στα μπαλκόνια πάνω στις ταράτσες της, από τη θύρα 13, που ήταν οι πολυκατοικίες εκεί, και να κινδυνεύουν να πέσουν κάτω και να σκοτωθούν. Και τον κόσμο με την ατμόσφαιρα που υπήρχε, και να μην θέλεις να παίξεις, παίζεις.
11: Δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω, και επειδή έβαλα και εγώ τον γκολ, εννοείται, το παιχνίδι με την Arsenal. Όταν κερδίζεις την Arsenal του Ανρί, του Βεϊρά, του Μπέργαμ και όλων αυτών, να μην λέμε άλλα ονόματα, φτάνει αυτό νομίζω. Είναι τεράστια στιγμή για το σύλλογο, για την ιστορία του. Να θυμίσω ότι εκείνη η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα ήττη στην Premier League. Και καταφέραμε να την κερδίσουμε. Νομίζω ότι είχε ο Μπασινάς, την έβαζε ο Σόζα. Σε εμένα, την ξαναδίνω στο

0: Ο Μασνάς κάνει πάσα στο Μικαέλσεν, φεύγει από πίσω, κάνει σέντρα, έρχομαι κάνω κεφάλια, δηλαδή αλλάξαμε 6-7 πάσες, 8 πάσες απέναντι στην Arsenal και δεν ακούμπησε την μπάλα και στο τέλος την μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Είχα ροζιντιωθεί τελείως για να βρω την μπάλα όσο πιο δυνατά μπορούσα, γιατί μόνο έτσι αν είχα κάνει αυτό θα μπορούσα να βρω την μπάλα δυνατά. Και πήγε στη γωνία και ναι, και κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ.
1: Βγαίνοντας στο γήπεδο εκείνα τα χρόνια, πραγματικά σε ηλικία πολύ μικρή δηλαδή, χαιρόμουν γιατί ο κόσμος χειροκροτούσε και τις δύο ομάδες την ώρα που μπαίνανε. Άσχετα με το αποτέλεσμα που τελείωνε είτε με ισοπαλία είτε με νίκη του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ, πάντα ο κόσμος χειροκροτούσε. Ήταν πραγματικά, και έχω στην ψυχή μου μέσα και στην καρδιά μου όλα εκείνα τα χρόνια που ο φίλαθλος ήτανε φίλαθλος όλων των ομάδων, είτε χειροκροτούσε μια ωραία φάση για τον Κούδα, είτε μια ωραία φάση με τον Δωμάζο, τον Αντωνιάδη.
2: Ο Γιώργος Κούδας, τη φωνή του μόλις ακούσαμε, ο Γιώργος Καραγκούνης πριν, και ο Βασίλης Κωνσταντίνου για τηλεοφόρο. Κυρίες και κύριοι, αύριο το αφιέρωμα, το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Prime Time με τον Παύλο Τσίμα. Στιγμιότυπα Sky 100,3, και κάποτε, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες αποτελούσαν τεκμήριο. Η φωτογραφία και το βίντεο λειτουργούσαν ως εγγύηση αυθεντικότητας, ως μια γέφυρα ανάμεσα στο θεατή και στο γεγονός. Η φράση «το είδα με τα μάτια» σημαίνει ότι αυτομάτως κάτι ίσχυε. Τώρα όμως η φράση φαίνεται να έχει χάσει το βάρος της, γιατί τι σημαίνει «είδα»? Είναι πραγματική φωτογραφία ή είναι προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης? Ο κύριος Γεράσιμος Τζιβράς, μηχανικός λογισμικού, εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορος με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Τζιβρά.
3: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Πόσο λοιπόν έχει αλλάξει, πόσο έχει αλλάξει ο ρόλος της εικόνας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης?
3: Παλιότερα η εικόνα λειτουργούσε ως τεκμήριο πραγματικότητας. Δηλαδή βλέπαμε μια εικόνα και καταλαβαίναμε ότι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ένα βίντεο σίγουρα ήταν ένας πολύ σημαντικός μάρτυρας του γεγονότος. Σήμερα όμως η εικόνα δεν καταγράφει μόνο την πραγματικότητα, αλλά μπορώ να πω ότι την κατασκευάζει κιόλας. Γιατί υπάρχουν εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και δωρεάν εργαλεία, που μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε εικόνα θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε, παραδείγματος χάρη, έναν πολιτικό να μιλάει, να πράττει, χωρίς να έχει συμβεί καν ποτέ όλο αυτό. Άρα στην ουσία έτσι η εικόνα μετατρέπεται σε έναν ισχυρισμό, μπορούμε να πούμε, που χρειάζεται να τον ελέγξουμε.
2: Ναι, όντως. Δηλαδή πρέπει να έχουμε, δηλαδή, μια δεύτερη σκέψη στο κεφάλι μας, αν αυτό είναι πραγματικό ή όχι. Τι είναι τώρα τα deepfakes και γιατί θεωρούνται τόσο επικίνδυνα?
3: Στην ουσία τα deepfakes είναι ψεύτικα βίντεο ή ακόμα και ηχητικά, τα οποία δημιουργούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και μοιάζουν ως απόλυτα αληθινά. Η επικίνδυνοτητά τους σε όλο αυτό βρίσκεται ότι μπορούν να μιμηθούν σχεδόν απόλυτα φωνές, εκφράσεις, ακόμα και κινήσεις. Άρα έτσι ένας θεατής μπορεί πολύ εύκολα να μπερδευτεί και να μην μπορεί να αντιληφθεί ότι πρόκειται για κατασκευή και ότι δεν είναι πραγματικότητα.
2: Όντως.
3: Και προφανώς όλο αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα στα social media.
2: Κύριε Τζιβρά, γιατί αυτή η γενικευμένη δυσπιστία θεωρείται πλέον επικίνδυνη?
3: Γιατί οι άνθρωποι σταματούν να εμπιστεύονται οτιδήποτε και έτσι δεν γίνονται απαραίτητα πιο κριτικοί. Στην ουσία γίνονται πιο εύκολα χειραγωγήσιμοι. Στην ουσία δεν υπάρχουν κοινές αποδεκτές αλήθειες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα έτσι δυσκολευόμαστε να οδηγηθούμε και σε συλλογικές αποφάσεις. Και εδώ είναι η σημαντική διαφορά ανάμεσα στην υγιή αμφισβήτηση. Καθώς η αμφισβήτηση σημαίνει ότι απλά εξετάζουμε ότι τις πληροφορίες που έχουμε ελέγχοντας τις πηγές μας. Όταν όμως είμαστε δύσπιστοι, σημαίνει ότι απορρίπτουμε τα πάντα εκ των προτέρων. Άρα η λύση δεν είναι να μην πιστεύουμε τίποτα, αλλά απλά να μάθουμε πώς να αξιολογούμε σωστά αυτή την πληροφορία που έχουμε.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Σωστά.
2: Γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια εκπαίδευση για να το δουν. Και ακόμη και αν κάποιος έχει υπόψη του, έχει τις επιφυλάξεις, σίγουρα μπορεί να παραπλανηθεί. Δηλαδή, θα δούμε τα βίντεο τώρα που για τα άγνωστα ταυτότητα συμπτάμενα αντικείμενα. Είναι όλα όσα πραγματικά είναι όλα όσα έχει επαδεδευτεί στο Λευκό Οίκο, ή βγαίνουν και άλλα 30 στην ίδια λογική.
3: Ακριβώς. Και ο κίνδυνος εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει πάντα η πρώτη εντύπωση. Γιατί η πρώτη εντύπωση πολλές φορές μπορεί να συνδεθεί με το συνέστημα. Δηλαδή, βλέπουμε ένα βίντεο, όπως είπατε πριν λίγο, όπου μπορεί, ας πούμε, να μας ξαφνιάσει, να μας θυμώσει, να μας φοβήσει, χωρίς καν να προλάβουμε να ελέγξουμε αν αυτό που βλέπουμε είναι αλήθεια. Οπότε και να υπάρχει μια διάψευση αυτού που βλέπουμε, ότι είναι κατασκεύασμα, δεν ισχύει, παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο, ούτως ώστε να πιστούμε ότι ναι, όντως αυτό που είδαμε είναι ψέματα.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι εύκολο, θέλει δουλειά. Ωραία. Και τώρα έχουμε πώς επηρεάζεται η δημοκρατία ως πολίτευμα από την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Τζιβρά.
3: Η δημοκρατία βασίζεται στην ενημερωμένη κρίση των πολιτών. Αν οι πολίτες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποια πληροφορία τους έρχεται είναι αληθινή, τότε προφανώς και οποιαδήποτε πολιτική απόφαση έχουν γίνεται πολύ εύκολα αντικείμενο χειραγώγησης. Γιατί, όπως είπαμε πριν, ένα ψεύτικο βίντεο πριν τις εκλογές μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα ή να καταστρέψει τη φήμη ενός ανθρώπου πριν καν ακόμα αποδειχθεί ότι είναι ψεύτικο, μέσα σε λίγες ώρες μόνο. Γι' αυτό, ενώ καταραίει η εμπιστοσύνη, έτσι αποδυναμώνεται και η ίδια η δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο
3: του ΣΚΑΙ. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι, αν γίνεται.
2: Παρακαλώ.
3: Ψέματα πάντα υπάρχουν. Δεν κινδυνεύουμε επειδή υπάρχουν ψέματα. Κινδυνεύουμε επειδή δεν ξεχωρίζουμε ποια πότε λέγεται αλήθεια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Σωστά. Τα ψέματα υπάρχουν από την αρχή της ανθρωπότητας και ειδικότητα την περίοδο του πολέμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
3: Καλό σας βράδυ.
2: Γεράσιμος Τζιβράς, μηχανικός λογισμικός. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, επιστροφή στην επικαιρότητα. Δίκη Λιγκερίδη, πρόταση του εισαγγελέα να ελέγξουν τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες στο ρεπορτάζ Έλληνα Γάλαρη.
4: Να μην βγουν οι κουκούλες από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες και να ελεγχθεί εάν ένας εξ αυτών, εκτός από μάρτυρας, είναι και κατηγορούμενος. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη.
5: Περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τι θα αποφασίσει η έδρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσα έχουν υποθεί από τους προστατευόμενους τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλοι. Ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Οπότε την αλήθεια την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι.
6: Δεν θέλουμε κανείς την αποκάλυψη της ταυτότητας. Γιατί ακριβώς τότε στην ουσία καταρακώνεται ο ίδιος ο θεσμός της προστασίας του μάρτυρα. Θέλουμε αυτοί οι μάρτυρες να έρθουν, να πούν την αλήθεια.
4: Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούσαν από το δικαστήριο να ελέγξει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, είναι και κατηγορούμενοι.
7: Και είναι με τους καθεθέσεις τους, γι' αυτό και προσπαθούν οι συνήγοροι τους να αποικοδομήσουν όλο αυτό που υπάρχει. Χωρίς αυτούς, χωρίς τους μάρτυρες, δεν υπάρχει δίκη.
4: Ο εισαγγελέας πρότεινε στους δικαστές να ελέγξουν μόνο τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, καθώς από τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι υπόλοιποι δύο, δεν φαίνεται να προκύπτει ότι έχουν την ιδιότητα και του κατηγορουμένου.
8: Το επιχείρημα που προβάλλεται από την υπεράσπιση για τη διερεύνηση αυτή πηγάζει από το ίδιο το περιεχόμενο της κατάθεσης του συγκεκριμένου μάρτυρα, όπου περιγράφει τη συμμετοχή του σε πράξεις που εξετάζει το δικαστήριό σας. Γεγονός που παραπέμπει σε πιθανότητα σύμπτωσης των δύο ιδιωτήτων στο πρόσωπό του.
6: Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι για τους δύο δεν υπήθεται τέτοιο θέμα. Άρα μπορούν να μην απορριφθούν, να είναι οι μάρτυρες αυτοί προστατευόμενοι.
4: Κατά την προδικασία, οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες στις καταθέσεις τους φέρουν δεν έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για το τι συνέβη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι.
5: Ο Γιώργης μας δολοφονήθηκε από την εγκληματική οργάνωση και αυτό δεν αμφισβητείται από πουθενά. Είναι τόσα τα στοιχεία που ένα-ένα-ένα-ένα θα συνδεθούν και θα δώσουν όλα αυτά τα στοιχεία κατά της εγκληματικής.
4: Η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος για τους προστατευόμενους μάρτυρες θα ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου.
2: Έλα καλά, στο ρεπορτάζ 2-10-48-001-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Και έρχονται τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια πλατφόρμα πολλές φωνές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο το podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά. Την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσοι θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο καλύτερα. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Όλοι μαζί μπορούμε. Podcast, μια πλατφόρμα, πολλές φωνές. Η διακοπή μας οδηγεί στο τέλος των ειδήσεων του Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
9: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
10: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
9: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
11: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
10: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
9: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λεσθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα, εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στη Γημαίωτη Πάσχα 100,3 2 10 48 0 1 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Οι ακροάτες και οι ακροάτες περιμένουν την ταξιδιωτική αφήγηση της κυρίας Τρίβιζα. Απόψε το θέμα της είναι οι αναμνήσεις. Μείνετε συντονισμένοι, περίπου στο 12:15 μετά μεσάνυχτα θα είναι μαζί μας στον αέρα. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει: μετά τις νέες αποκαλύψεις από το αποψινό ντοκιμαντέρ του Σκάι στο Χιλιοστό, ελπίζω να το καταλάβουν όλοι όσοι έπεσαν στην πακίδα ακροδεξιών κομμάτων που είχαν ως σημεία την επιστροφή στην Δραχμή, ότι μια πιθανή έξοδος από το ευρώ την εποχή εκείνη θα ήταν σκέτη αυτοκτονία για την οικονομία της χώρας και θα μας γυρνούσε δεκαετίες πίσω, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Ο Δημήτρης γράφει: αυτά που έκανε ο Βαρουφάκης ήταν σχάτη προδοσία, γιατί είναι ακόμα έξω να λέει τις ανοησίες του. Δεν αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο ότι είναι σχάτη προδοσία. Παιδιά, υπάρχουν διαφορετικές θελήψεις. Μην επιστρέφουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στην αντίληψη, στην επιχειρηματολογία της προηγούμενης δεκαετίας και στην ατελείωτη τοξικότητα. Αυτή ούτως ή άλλως έχει περάσει στα γήπεδα, σε όλες τις μορφές και σε ορισμένους εκ των προέδρων, οι οποίοι τυχαίνουν να έχουν και μέσα ενημέρωσης. 2 10 48 0 1 170 4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο χώρο του βιβλίου, διότι έχουμε μπροστά μας μια νέα έκδοση με τίτλο «Από τον σοσιαλισμό στην βιωσιμότητα, ένα προοδευτικό πρόγραμμα στην εποχή μας». Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε κόμματα τα οποία έρχονται νέα στην πολιτική, αλλά δεν έχουν πολιτικό πρόταγμα, περιεχόμενο, ενώ οι συγγραφείς έχουν να προτείνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Είναι μαζί μας ο κ. Νικόλαος Ράπτης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικής Σχεδίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση. Διαβάζω από το Biblionet, που είναι η πλατφόρμα, είναι ο χώρος που καταγράφονται όλα τα βιβλία. Έχει πολύτιμη εμπειρία στον εκπαιδευτικό χώρο. Έχει υπηρετήσει διάφορες θεσμικές θέσεις, όπως διευθυντής σχολικής μονάδας, σχολικός σύμβουλος, διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και πάρα πολλά στον χώρο της εκπαίδευσης ακόμη, και πάρα πολλά βιβλία. Και για την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ράπτη.
1: Τι κάνετε, κύριε Κουφόπουλε? Σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή και καλησπέριζω και τους ακροατές και τις ακροατρίες.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Ο πρόλογος είναι του Νίκου Μαρατζίδη, το επίμετρο του Χάρη Αθανασιάδη. Ο τίτλος και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον: από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα.
1: Ναι, ο τίτλος είναι μια διαδοχή, ας πούμε, ουτοπιών. Βέβαια, εγώ ανήκω σε μια εποχή και μια γενιά που είχε το σοσιαλισμό ως ένα είδος ουτοπίας στα νιάτα μας, και περισσότερο ο τίτλος θέλει να μεταφέρει μια ρήξη και μια συνέχεια, μια ρήξη. Γιατί, εντάξει, ο σοσιαλισμός έδειξε τα όρια του και δεν μπορεί πλέον σήμερα.
0: Τώρα, αν λέμε σοσιαλισμό, εννοούμε εκείνο του Καστοριάδου, λέει, έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον πασογικό σοσιαλισμό, τι πιάσει.
1: Νομίζω οτιδήποτε. Οτιδήποτε από τον Σοβιετικό μέχρι τον Σοσιαλδημοκρατία. Αυτή η ιδέα, δηλαδή, ότι οι εργαζόμενοι, εάν πάρουν την εξουσία, ότι είναι καταδικασμένοι να πάρουν την εξουσία, και αν την πάρουν, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Αυτό, έτσι, χοντρικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει τελειώσει προφανώς, αλλά παρόλα αυτά η έννοια της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της δίκαιης κατανομής του πλούτου, της δημοκρατίας και τα λοιπά, που συνυπήρχαν έτσι με αυτό το κίνημα, νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύτιμες και στην εποχή μας, όπου το κεντρικό βέβαια ζήτημα σήμερα, γιατί εγώ έρχομαι από τον οικολογικό χώρο, είναι η κλιματική κρίση. Και το ερώτημα που έθεσα είναι: γιατί, ενώ ξέρουμε για την κλιματική κρίση σχεδόν τα πάντα από πολλά χρόνια, δηλαδή από τη δεκαετία του 70, η ερευνητική ομάδα των επιστημόνων της πετρελοβιομηχανίας Exxon είχε κάνει μια λεπτομερή έκθεση προς τη διεύθυνση εταιρείας, που της έλεγε ότι οι εξορίξεις και τα ορυκτά καύσιμα θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στο κλίμα της γης, η οποία απεκρύβει αυτή η έκθεση, και πρόσφατα αποκαλύφθηκε με αποτέλεσμα να ασκήσουν δίωξη εναντίον της εταιρείας το κράτος, η πολιτεία της Καλιφόρνια και άλλοι φορείς. Αλλά δεν το λέω από αυτή, θέλω να πω ότι ήταν γνωστό, είναι γνωστό στους πολιτικούς. Ο Τόνι Μπλερ, ας πούμε, είχε πει ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο ανθρωπότητα για 200.000 χρόνια. Η Μάργαρετ Θάτσερ είχε μιλήσει για την κλιματική κρίση. Και όμως δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Καλά, και τώρα, εδώ και μερικά χρόνια, κρύβουμε και το κεφάλι στην άμεσα τη στροφοκάμιλα. Έτσι λέμε ότι δεν υπάρχει. Το ερώτημα λοιπόν, νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο των τελευταίων 40 ετών, που είναι η άνηση κατανομή του πλούτου. Mm-hmm. Με τις ιδέες που κυριάρχησαν στην πολιτική και στην οικονομία, οι οποίες ιδέες είναι, ας πούμε, ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική, γιατί αν έχουν κέρδη οι επιχειρήσεις κάνουν επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας, άρα η ευημερία και ο πλούτος στάζει προς τα κάτω, εξού και λέγονται trickle down economics αυτά. Αυτό δεν επαληθεύεται. Ενώ η κερδοφορία αυξάνει στις μεγάλες βιομηχανίες, στις μεγάλες επιχειρήσεις, όχι στις μικρομεσαίες, οι ανισότητες ταυτόχρονα αυξάνουν εξίσου. Και έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα σημείο που οι ανισότητες είναι περίπου στα όρια που ήταν πριν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποχώρηση στη Δύση και στον κόσμο και στην κατανομή του πλούτου. Αυτό σημαίνει ότι τεράστια ποσά έχουν συγκεντρωθεί σε πολύ ψηλά στρώματα, τα οποία δεν τα συναντάμε καν στην καθημερινή μας ζωή. Είναι οι άνθρωποι, είναι αυτό που λέμε η τάξη του Έπστιν κατά κάποιο τρόπο, είναι αυτοί ορισμένοι μεγάλοι εκατομμυριούχοι, οι οποίοι κινούνται έξω από τα δικά μας, έξω από τις δικές μας κοινότητες, τους συναντάμε με τα ιδιωτικά τζετ σε συγκεκριμένους προορισμούς κτλ. Οι οποίοι έχουν περιουσίες είτε σαν εταιρείες είτε σαν πρόσωπα, λεφτά τα οποία όμως λείπουν από την κοινωνία και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να κάνουν σοβαρές κοινωνικές πολιτικές και σοβαρές κλιματικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Και αυτό,
0: τα οποία είναι και απαραίτητα. Στην Θεσσαλία, για παράδειγμα, έχετε βιώσει τις επιπτώσεις μιας κλιματικής
1: κατάστασης. Ναι, βιώσαμε τις επιπτώσεις.
0: Στην Θεσσαλία, όχι στη Βρετανία.
1: Ναι, το κράτος έπρεπε να παρέμβει. Είναι 3,5 δισεκατομμύρια οι ζημιές, το ξέρουμε αυτό. Εκεί πέρα θα έπρεπε να έχουμε ένα κράτος το οποίο, μια πολιτεία, ένα δημόσιο φορέα, πείτε το όπως θέλετε, όπως συνέβαινε τη δεκαετία του 40, του 50, του 60, του 70, έτσι, όπου το κράτος είχε περισσότερους πόρους και μπορούσε να κάνει μεγάλες επενδύσεις, μεγάλους δρόμους, μεγάλα project, τα οποία ξεκόλλησαν την Ευρώπη από τη μεταπολεμική της
0: πολύ
1: συνέχεια.
0: Σωστά.
1: Αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει αυτή η λογική ότι οτιδήποτε κρατικό είναι κακό και οι κρατικές δαπάνες δεν πρέπει να γίνονται κτλ. Είναι η καινούρια κανονικότητα, αλλά η καινούρια κανονικότητα, ενώ μας υπόσχεται περισσότερη ελευθερία, γιατί όλα αυτά γίνονται στο όνομα το κράτος ίσον δυνάστης. Άρα, αν τα δώσουμε όλες σε ιδιώτες, θα έχουν περισσότερη ελευθερία. Δεν τη βλέπουμε την περισσότερη ελευθερία. Ίσα-ίσα συναντάμε εκπροσώπους των ισχυρών, ας πούμε, της γης που αναβιώνουν φασιστικές και νεοναζιστικές ιδέες. Μας είπαν για περισσότερη ειρήνη, ότι εφόσον υπάρχει η οικονομία και δεν είναι θέμα κράτους, η οικονομία αναγκαστικά δημιουργεί συνεργασίες και τέτοια πράγματα. Δεν το βλέπουμε ούτε αυτό. Ίσα-ίσα οι ανταγωνισμοί οξύνονται και ο πόλεμος γίνεται ένα είδος κανονικότητας. Και περισσότερη ευημερία, αλλά ξέρουμε από την μελέτη που έχουν κάνει αντικειμενική οικονομολόγοι, ας πούμε, των διεθνών οργανισμών, ότι ο πλούτος, ο τρόπος κατανομής του πλούτου τα τελευταία 40 χρόνια έχει βαλτώσει τις μεσαίες τάξεις της Δύσης και τις λαϊκές τάξεις της Δύσης και στην πραγματικότητα έχει συγκεντρωθεί σε απόλυτες τιμές σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Είναι η περίφημη καμπύλη του ελέφαντα, μην πω τώρα στις τεχνικές λεπτομέρειες, που είναι καμπύλη του ελέφαντα όταν μιλάμε για ποσοστά, αλλά όταν δεν μιλάμε ποσοστά και μιλάμε σε πόσα λεφτά έβαλε όλες οι τσέπες, είναι boomerang, που σημαίνει ότι καταλάβατε, είναι μια γραμμή που πάει προς τα πάνω, που ο πλούτος έχει συγκεντρωθεί κυρίως σε λίγα χέρια πολύ πλούσιων. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι μια ανισορροπία και πρέπει να επιστρέψουμε σε μια ισόρροπη κατάσταση, πιο ισόρροπη κατάσταση, και εκεί πέρα υπάρχει μια σειρά μετά από θέματα τα οποία αναλύω. Το κεντρικό θέμα είναι ότι θα πρέπει, είναι μια ιδέα που τη λέει και ο Τωμά Πικετή, ένας οικονομολόγος Γάλλος, που λέει το πολύ απλό, ότι θα πρέπει ορισμένα αγαθά, όπως είναι η στέγαση, η ίδρυυση, η διατροφή, οι μετακινήσεις, η ενέργεια, η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, θα πρέπει μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο να θεωρούνται δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία να μην παρέχονται, η πρόσβαση αυτά να μην είναι, εξασφαλίζεται με όρους προσφοράς ζήτησης, αλλά με όρους δικαιώματος. Και αυτό γιατί Μόνο έτσι, μόνο άμα κάποιος έχει στέγαση, ίδρυψη και τα λοιπά, ενέργεια για αυτά, μπορεί εδώ που τα λέμε να ασκήσει και τα δικαιώματα του απολύτω. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς είναι,
0: αλλιώς
1: βυθίζεται στο κοινωνικό αποκλεισμό και στη μοναρχία.
0: Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι επίσης μια νέα βαρβαρότητα της εποχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
1: Να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Αθήνη, που είναι ένας μικρός εκδοτικός οίκος που βγάζει ιστορικά βιβλία κυρίως και έβγαλε αυτό το πολιτικό βιβλίο. Είχαμε και μια παρουσίαση στη Νέα Σμύρνη πριν από λίγες ώρες. Και το προλογίζει ο καθηγητής Νίκος Μαρατζίδης, πολιτικός επιστήμονας, και το επιλογίζει ο Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουφόπουλο, και καλό βράδυ στους ακροατές και στις ακροατρίες.
0: Καλώς βράδυ, ο καθηγητής, ο κύριος Νίκος Ράπτης, στο βιβλίο του «Από το σοσιαλισμό στην βιωσιμότητα». Δύο τουλάχιστον οι συγγραφείς σκέφτονται οι πολιτικοί, λένε στον αέρα λόγια του αέρα. Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο θρίαμβος του Ολυμπιακού και οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
2: Για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό γράφουν τα γερμανικά αθλητικά site. Ο Ολυμπιακός έσπασε την κατάρα, μάλιστα στο ΆΚΑ, γράφει χαρακτηριστικά το αθλητικό site Kika. Ο Πειραιάς πανηγυρίζει την πρώτη κατάκτηση της EuroLeague μετά από 13 χρόνια αναμονής, γράφει το site, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν τον τίτλο τους στην έδρα του αιώνιου του Σαντπάλου του Παναθηναϊκού. Η καλύτερη ομάδα της EuroLeague τη σεζόν 2025-2026, όπως γράφει το δημοσίευμα, πήρε revanche απέναντι στη Real Madrid για το 2023, όπου οι Ισπανοί είχαν κερδίσει με καλάθι νίκης του Γιούλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτή τη φορά όμως, οι Μερέγγες αστόχησαν στο κρίσιμο σουτ στο τέλος του αγώνα, όπως γράφει το δημοσίευμα. Με τα εκλογικά αποτελέσματα στην Κύπρο και το πολιτικό κόστος για τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ασχολείται δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt με τίτλο «Η Βουλή μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Πλήγμα για τον πρόεδρο». Σύμφωνα με το άρθρο, η ακροδεξιά συγκέντρωσε περίπου 11%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο και αποτελεί πλέον την τρίτη ισχυρότερη δύναμη του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την ιδεολογία του κόμματος, το δημοσίευμα γράφει χαρακτηριστικά πως πρόκειται για παρακλάδι της απαγορευμένης στην Ελλάδα Χρυσής Αυγής. Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών φέρνουν νέες ισορροπίες στις πολιτικές εξελίξεις, αφού, όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, οι κεντρώοι σύμμαχοι του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη υπέστησαν βαριές απώλειες. Ως αποτέλεσμα, κόμματα όπως η ΕΔΕ και η ΔΥΠΑ έμειναν εκτός Βουλής, γεγονός που περιορίζει τις κοινοβουλευτικές επιλογές του Προέδρου. Όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, ο Κύπριος Πρόεδρος καλείται πλέον να αναζητήσει νέες ισορροπίες. Σύμφωνα με την εκτίμηση του πολιτικού επιστήμονα Χούμπερτ Φάουστμαν, εάν δεν εξασφαλιστεί στήριξη από τον συντηρητικό Δύση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενδέχεται να βρεθεί εξαρτημένος, τυπικά ή άτυπα, από τη στήριξη της ακροδεξιάς ΕΛΑΜ. Αναφορά γίνεται και στην πολιτική ταυτότητα της ΕΛΑΜ, υπογραμμίζοντας τη σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις με τους Τουρκοκύπριους και τη θέση της κατά της μετανάστευσης. Άλλα κόμματα, όπως η νέως ερχόμενη μεταρρυθμιστική κίνηση ΑΛΜΑ, απέκλεισαν κάθε συνεργασία με την ΕΛΑΜ, επισημαίνει η Handelsblatt.
0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα η Ελλάδα και η Κύπρος στα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου. Η αναφορά, το ρεπορτάζ από τη Σοφία Κλεφτάκη. Είναι 11:46 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται σε αυτή την ώρα επικαιρότητα μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης.
3: Τα πάντα γύρω από την ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μπορείτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα στο sky.gr. Το ερώτημα είναι, βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία ή ένα βήμα πριν τη ρήξη? Μιλάμε για τα πάντα, για αναφορικά με το puzzle με την εμπλοκή του Κατάρ, της Κίνας και των περιφερειακών δυνάμεων. Επίσης, τι είναι αυτό που προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εκεχηρία 60 ημερών βεβαίως και άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, την ίδια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τη συμφωνία με το Ιράν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και απαιτεί βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος ακόμη και από μουσουλμανικές χώρες να υπογράψουν. Αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα σε μια δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη είδηση θα έλεγα, από την εγχώρια επικαιρότητα. Μιλάμε για ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στην περιοχή του νεκροταφείου της Παναγιούδας, 5 χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλήνης, με μεγάλο φορό αίματος. Δύο νέοι ηλικίας 18 και 16 ετών έχασαν τη ζωή τους σήμερα νωρίς το απόγευμα, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από το δρόμο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα. Ο θάνατος των δύο νέων ήταν ακαριαίος. Μάλιστα να πούμε ότι το δίκυκλο κινούνταν με κατεύθυνση από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλήνη. Πραγματικά, ό,τι και να πεις, είναι λίγο ανίποτη τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και πάμε στον Παύλο Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγη ώρα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Αυτό έστειλε ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Action 24. Πιστεύουμε στον διάλογο με την Άγκυρα, με την Τουρκία, αλλά δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης. Και κλείνω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με ένα βίντεο το οποίο έχουμε από τη Ζάκυνθο, που ένας τουρίστας είχε εγκλωβιστεί σε ένα απόκριμνο σημείο στο ναυάγιο τη Ζακύνθου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη διάσωση του 22χρονου άντρα αμερικανικής υπηκότητας, ο οποίος εγκλωβίστηκε μάλιστα σε απόκριμνο σημείο, πολύ, πολύ επικίνδυνο. Τέλος καλό, ευτυχώς όλα καλά. Η ειδοποίηση, να πούμε, δόθηκε για το συμβάν στις αρχές από μια παρακείμενη καντίνα, μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο νεαρός είχε παγιδευτεί στα βράχια. Ευτυχώς όλα έληξαν καλά, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά. Οι ακροάτες και ακροάτριες επιμένουν και παρουσιάζουν και μάλλον όχι μένουν, περιμένουν την

0: της αυτή η υπόθεση. Αλλά θεωρούμε γενικά ότι σε τέτοιους αγώνες είναι πάρα πολύ άσχημο, ιδιαίτερως αρνητικό, οι παράγοντες του αθλητισμού να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Προφανές δεν είναι. Διότι αν το κάνουν εκείνοι αυτό, οι υπόλοιποι τι θα πράξουν. Και επειδή η χώρα, επειδή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά θύματα από την οπαδική βία, έχει, νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο έρχεται να προσθεθεί σε μια ιδιαίτερως κακή εικόνα που υπάρχει στον χώρο του αθλητισμού, παρά τα όποια κυβερνητικά μέτρα. Δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα. Έχουμε την εντύπωση. Δεν θα πούμε σε άλλες λεπτομέρειες τι έγινε στο γήπεδο, πώς μπήκαν χωρίς εισιτήρια κτλ. Τι ταλαιπωρία είχαν αυτοί που είχαν εγκαίρως χώρας εισιτήρια. Είναι πρόβλημα για μια χώρα η οποία έχει κάνει και Ολυμπιακούς Αγώνες και φιλοξενεί και μεγάλες διοργανώσεις της UEFA. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, είναι μαζί μας, 11 παρά 10. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Σε βρίσκουμε στοιχείο.
1: Με βρίσκεται στοιχείο.
0: Γι' αυτό έχει αυτό το βάθος. Λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ, στο ακουστικό, στο κινητό.
1: Με βρίσκεται στοιχείο και είναι παγιδευμένη η ζωή μας, γιατί παντού βρίσκω στοιχεία για το τελευταίο αγαπημένο μας θέμα, για τους Ινοπόλες, τους Ινοπνευματοπόλες και όλα αυτά τα... τον κόσμο των αποσταγμάτων, ναι. Γιατί πρόσφατα σε μία βόρτα, σε ένα περίπατο, βρήκα μια πολύ αγαπημένη εκκλησία να έχει αυτό το, να έχει μία επιγραφή ανακαινήσει υπό τη συντεχνία των Ινοπνευματοπολών. Δεν θα πούμε σήμερα για τα αποστάγματα.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση όλη αυτή η βία που υπάρχει, η ένταση που υπάρχει στα γήπεδα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πολύ μεγάλη νίκη, η οποία κάθε φορά μας ξενίζει και υπάρχει και μια ρητορική η οποία θέλει άλλοτε να είναι με τον καιρό να χαλάει, ας πούμε, ο κόσμος και να... υπάρχει η οπαδική βία. Εδώ δεν μιλάμε βέβαια για οπαδική βία, μιλάμε για βία στην κορυφή, στην ελίτ των οπαδών ενός αθλήματος. Άλλωστε θυμόμαστε ότι στην ιστορία όλοι έχουμε διαβάσει για μια μεγάλη εξέγερση, ίσως τη μεγαλύτερη από αυτές που γνωρίζουμε στο Βυζάντιο, που είναι η στάση του Νίκα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και ψάχνουμε να βρούμε μία λογική που λέει ότι παλιότερα τα αθλήματα ήταν έτσι αλλιώς και ήταν περισσότερο, λιγότερο βία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά παραδείγματα ότι και παλιότερα ο αθλητισμός γνώριζε την έκφραση της αγωνίας, της έντασης, του ανταγωνισμού, και μάλιστα θα έλεγα ότι ο αθλητισμός ήταν ένα πεδίο που μπορούσε να φιλοξενήσει αυτή την ένταση ή την έκφρασή της σε διάφορες κοινωνικές πλευρές, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, αλλά και το μπάσκετ και ίσως και άλλα αθλήματα. Και είχαμε μια πρόσφατη συζήτηση με τον Ανδρέα τον Παρτά, που είναι ιστορικός του αθλητισμού, για το πώς ξεκίνησε και το πώς βρέθηκε το ποδόσφαιρο να είναι ένα λαϊκό άθλημα, ενώ στην ουσία το ποδόσφαιρο ξεκίνησε να είναι ένα άθλημα της ελίτ. Αν δει κανένας, ας πούμε, την ιστορία του ποδοσφαίρου στη Σμύρνη, για παράδειγμα, ξεκινάει από τους Λεβαντίνους, ξεκινάει από τις ομάδες των ανθρώπων που συνδέονταν με τη δυτική κουλτούρα, και μάλιστα οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις ομάδες, όχι μόνο δηλαδή οι ιδιοκτήτες, οι πρόεδροι των ομάδων, αλλά οι παίχτες, σίγουρα οι προπονητές, οι διαιτητές, προέρχονταν από τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας, και ήταν και ένα θέμα το πώς αυτά τα αθλήματα, αντί για αθλήματα των ανώτερων στρωμάτων, κατέληξαν

0: να είναι αθλήματα των λαϊκών στρωμάτων. Στην δικιά μας την περίπτωση έπαιξε βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ρόλο η κρίση του Μεσοπολέμου και η προσφυγική κίνηση, δηλαδή ο ερχομός εδώ των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη κτλ. Και έχουμε τις περισσότερες ομάδες να έχουν ένα τέτοιο χαρακτήρα ή να έχουν πάρει πολλά στελέχη τους από το προσφυγικό στοιχείο, ακόμα και αν δεν ήταν πρόσφυγες. Και ένα από αυτά είναι βεβαίως η εγκόλπωση όλων των στρωμάτων, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, αλλά και το γεγονός ότι ο αθλητισμός είναι μία έκφραση, όχι μόνο στα ομαδικά αλλά και στα ατομικά αθλήματα, είναι μία έκφραση της υπαρξιακής αγωνίας ομάδων, εθνών, εθνοτήτων και ούτω καθεξής. Και αυτό μπορεί κανείς να το δει στην αγωνία που έχουν μικρά έθνη ή επαναστατημένα έθνη για να μπορέσουν να περάσουν, να αντιπροσωπευτούν είτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Σωστά.
0: Είτε στα μεγάλα διεθνή γεγονότα. Εμείς εδώ βεβαίως έχουμε χάσει από τα νησιά Φερόες.
1: Η Εθνική Ποδοσφαίρα, ναι, δυστυχώς.
0: Εντάξει, είναι και μέσα στις ομορφιές του ποδοσφαίρου αυτά, αλλά πάρα πολλές στιγμές βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο φιλοξενεί, υποθάλπτει θα λέγαμε την ένταση για ζητήματα κοινωνικά ή πολιτικά, όπως έγινε με τον πανηγυρισμό των μαύρων αθλητών στην δεκαετία του 60 ή παλιότερα με τον Τζέσε Όενς που θεωρήθηκε ότι η νίκη του ήταν ένα χαστούκι στον, όχι όπως το προχθεσινό, αλλά το χθεσινό, αλλά ένα χαστούκι στον
1: συμβολικό, στον ναζιστικό,
0: στον ναζισμό και στις φυλετικές ιδέες του Αδόλφου Χίτλερ.
1: Είναι ωραία και ωραία η ταινία, έτσι, γιατί ο άνθρωπος αυτός, τουλάχιστον στην μυθιστορηματική της κινηματογραφική εκδοχή, εξακολουθεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, καθότι παραμένει μαύρος. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιστρέφει, δεν γίνεται επίσης αποδεκτός.
0: Αυτά τα βάζουμε και εμείς, είναι και λίγο ένα υποκειμενικό ζήτημα, γιατί η κοινωνία δεν κινείται προς μία κατεύθυνση με τη μία, ούτε προς την καλή κατεύθυνση, ούτε προς την κακή κατεύθυνση. Και ο αθλητισμός όμως, επειδή αποκτά τη μαζικότητα και την συμβολική, την επικοινωνιακή διάσταση που αποκτά ιδιαίτερα με την αναμετάδοση των αγώνων στον 20ο αιώνα, στον 21ο ακόμα περισσότερο, είναι φυσιολογικό ότι το παραμικρό γεγονός αποκτά τεράστιες διαστάσεις, και γι' αυτό βλέπουμε και σε παλιότερες εποχές, πριν την εποχή του ψυχρού πολέμου, που ο αθλητισμός ήταν ένα σημείο, και όχι ο αθλητισμός στα ομαδικά αθλήματα, ναι, αλλά ο αθλητισμός στην ενόργανη γυμναστική ή στο στίβο, γινόταν ένα πεδίο ανταγωνισμού ολόκληρων κοινωνικών και πολιτικών συστημάτων, όπως ήταν ο ανταγωνισμός μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και του παλιού κομμουνιστικού, ας πούμε, μπλοκ με τις δυτικές δυνάμεις.
1: Έχουμε παρακολουθήσει Ανατολική Γερμανία εναντίον Δυτικής Γερμανίας ή Λαϊκή Δημοκρατία εναντίον.
0: Μα θυμόμαστε τις μεγάλες ομάδες, ας πούμε, της Ρουμανίας, την Νάντια Κομανένση, ή αργότερα την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με φοβερή επίδοση στον αθλητισμό, που συνδέονταν εκεί ο αθλητισμός με την ίδια την προσπάθεια.
1: Σωστά.
0: Του καθεστώτος.
1: Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και η Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία, που ήταν πολύ ισχυρή σε όλο το φάσμα του αθλητισμού. Στίβο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πολύ ισχυρή. Και επίσης από την άλλη πλευρά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ ισχυρή δύναμη.
0: Βέβαια, σε αυτά η Ελλάδα ήταν πάντοτε μία παραφωνία.
1: Φτωχή πλην τίμια, αλλά είχε κάποιες εξάρσεις. Αλλά το 87 τι έγινε, επί Πασόκ, πλάκα δεν φταίει το Πασόκ, δεν φταίει το Πασόκ, Αργύρης Καμπούρης, δύο βολές και η Ελλάδα αλλάζει, αποκτά αυτοπεποίθηση.
0: Ισχύει. η συμβολική διάσταση αυτή, επειδή έχουμε
1: δεν έχουμε άλλο χρόνο, Τίμιος Γίγαντας κατά το Φίλιππο Συρίγο.
0: Μας μένει το ύφος του Γκομέλσκι, ναι, στην μεγάλη.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
2: Νους υγιής, αν σώματι γη, έλεγε μια αρχαία μας πρόγονη. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
3: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες. Δευτέρα δεν είναι σήμερα. Ναι. Κάθε μέρα που περνάει οδηγούμεθα προς το θάνατο.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας, πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 11 θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Καλώς τον. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, σολούθε.
3: Παρακαλώ, κατά συνέπεια λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν υπάρχει. Φτάνει αυτή η ξεφτύλα, φτάνει. Φτάνει αυτή η ξεφτύλα. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Κατά συνέπεια λοιπόν. Έτσι φέρονται αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας. Αυτό το χάλι δεν υπήρξε ποτέ. Ακόμα και στις σκληρότερες αντιπαραθέσεις από σοβαρούς πολιτικούς που υπήρξαν εδώ μέσα και αντιπαρατέθηκαν. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό το χάλι. Είστε υπερήφανοι γι' αυτό. Είστε υπερήφανοι.
0: Αλλά και πού να δεις τη βουλή που θα έρθει. Πού να δεις τη βουλή που θα έρθει, αδερφέ. Δηλαδή, λέγαμε να πάρουμε σύνταξη, αλλά μου φαίνεται ότι πρέπει να μείνουμε εδώ. Δηλαδή, πού να δεις τι θα γίνει. Από ψεκασμένους, ακραίους, θεοσεβούμενους, θεοφοβούμενους. Από όλα θα έχει μέσα. Κάνε οχτάρι, πόσοι θα είναι. Φτάρι, κάνε οχτάρι, πόσοι θα είναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, καλημέρα στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερόβουνο, την καλημέρα μου στο Διακοφτό, στην Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την Αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την Κούκλα. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Οπωσδήποτε. Καλημέρα στους οδηγούς ραδιοταξί 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς των ταξί στην Πάτρα. Το νου σας, παιδιά, στα επικίνδυνα δρομολόγια. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0205-205 το τηλέφωνο, 18300 το πενταψήφιο και φυσικά στα τάμπλετ και στα κινητά η εφαρμογή για να βρείτε το δρομολόγιο, το αυτοκίνητο που θα σας πάει με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό σας και το κόστος και πολλά άλλα. Οι οδηγοί το νου μας στο δρόμο, την καλημέρα μου. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη, φυσικά κράνη ή αναβάτες. Είδατε τα τροχαία που γίνονται, είδατε το χριστιανό εκεί που έχασε τη ζωή του που καρφώθηκε σε νταλίκα και άλλος καρφώθηκε σε νταλίκα, παιδιά, το νου σας στο δρόμο. Το νου σας μια στιγμή αυλεψίας μπορεί να φέρει το θάνατο κυριολεκτικά. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250 λοιπόν, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, δεξιά, με σήμα ΕΚΟ, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, θα το δείτε. Μπαίνετε όλοι μέσα, δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής για να μπείτε μέσα, βάζετε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας στο όχημά σας. Έχει καλή τιμή, καλή συμπαθητική τιμή αυτή την ώρα στην αγορά, αλλά κυρίως οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχει μέσα το περίεργο λογισμικό που βάζει χέρι στην τσέπη μας και θα το δείτε, γιατί ό,τι πληρώσετε θα το καταλάβετε στο δείκτη σας, πέφτει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250 λοιπόν σας προτείνουμε να πάτε εκεί στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ για να βάλετε καύσιμα στο όχημά σας καμιά τριανταριά μέτρα πριν βγείτε στη Γλαύκου στα φανάρια.
4: Ονομάζομαι Νικόλαος Γιαννουλίδης, είμαι αγρότης, ποιητής. Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά τα Μαρία λέγαν την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην λόγος. Ο Έλλην λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή και των άναδρων τίτρων στοιχειωμένων. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούρια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
0: Το τι έχει να μπει στη Βουλή, άστα. Μελένια, παιδιά, η πρότασή μας για τις εκάνα τριάρι, τέσσερις ώρες σας βλέπω να πεινάτε. Κορίνθου 23, πριν την Αγία Σοφίας δεξιά, είναι το νέο της στέκη. Είναι ανανεωμένη, αλλά είναι πάντα γευστική. Στη Μελένια βρίσκουμε σπιτικά μαγειρευτά, βρίσκουμε όσπρια, λαδερά και ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνουμε επιτόπου εκεί στο νέο χώρο ή τα παίρνετε στο σπίτι αφού τα παραγγείλετε μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Η λύση να πάρετε τηλέφωνο στο 2611-911-822, το ξαναλέω 2611-911-822, από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα και να σας τα ετοιμάσουν, να περάσετε να τα πάρετε εσείς και να τα φάτε όπου θέλετε. Προτείνεται από εμάς Μελένια, λοιπόν, Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγίας Σοφίας.
5: Χρειάζονται εκβιασμοί εδώ πέρα. Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
6: Δεν νομίζω ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
5: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Θεός να φυλάει δηλαδή. Η Κάρνα είναι η πρότασή μας. Για να βάλετε κάτι στο ψυγείο σας για απόθεμα, για να βάλετε στο τραπέζι σας κρέας και προϊόντα του. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία έχει ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Ουριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, σε απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Βοζέτικα και στο Ρίο.
5: Θα θέσουμε στον δίθεν διάλογο που υπάρχει με την Τουρκία και όπου αυτή τη στιγμή βγαίνουμε και λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα να διεκδικήσουμε από την Τουρκία, έχουμε, θα διεκδικήσουμε αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων η επιστροφή της Ήμπρου και της Τενέδου, διότι δεν εφήρμοσε η Τουρκία το άρθρο 14 της Λοζάνης.
6: Θα προσαρτήσουμε Ήμπρου και Τενέδου δηλαδή.
5: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Πω. Τι έρχεται. Και άκουσα τον Τριμιώτη με φόβο, με τρόμο. Περισσότερο άκουσα τον Τριμιώτη με τρόμο παρά το Ολυμπιακό που κέρδισε στο ΟΑΚΑ το κύπελο. Μπράβο, ό,τι σου δίνουν να το παίρνεις. Το Τριμιώτη που είπε ότι μπορεί να μπει η Καριστιανού με διψήφιο ποσοστό. Το φαντάζεσαι? Το φαντάζεσαι? Θα μπει μέσα και θα πει από βήματος της Βουλής ότι θα διεκδικούμε Ήμβρο και Τένεδο. Εντάξει, εσείς που θα διεκδικήσετε τη χαλάρωσή σας, που θα διεκδικήσετε έναν ήσυχο καφέ, ένα ωραίο φαγητό, ένα ποτό καθαρό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, να το βρείτε στο Ταμπτούμ. Στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα, στην προσιτή πολυτέλεια, είναι η πρότασή μας στο Ταμπτούμ και για την εκδήλωσή σας. Εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή εκεί. Το Ταμπτούμ σας περιμένει στο Ακταίο. Σε παρακαλώ, βάλε μου τη Δελιβάνη που είναι η οικονομική εγκέφαλος της κυρίας Καριστιανού, του κόμματος Ελπίδα, η οποία έχει γράψει και βιβλία για τη δραχμή, είναι δραχμίστρια, είναι πολύ καλή. Προσέξτε τώρα, αυτά που θα ακούσετε τα λέει, προσέξτε παρακαλώ, έχει σημασία, μια πρώην Πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δεν είναι δηλαδή, δεν τα λέει ο Γκύρης και ο Ξαναλατός, τα λέει μια Πρίτανη. Πρώην Πρίτανης, μορφωμένη δηλαδή γυναίκα, του Πανεπιστημίου δηλαδή γυναίκα, η οποία έβγαλε στρατιές φοιτητών, τους μνημόνευσε κιόλας, οικονομολόγων κτλ. Για δώσε.
7: Όχι, όχι, δεν θα έρθει η δραχμή, αν και θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη δραχμή και σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
0: Δηλαδή προσέξτε, τόσοι άκυροι έχουν μιλήσει για τη δραχμή και για το ότι η Ελλάδα έπρεπε να γυρίσει στη λίθινη εποχή, γιατί εκεί θα πηγαίναμε, είναι δεδομένο πια και αποδεδειγμένο και τεκμηριωμένο, και βρήκε να μας παραθέσει σαν επιχείρημα τι λέει ο Επστάιν. Την ώρα που τα ακούει ο κύρις αυτά, ο γέροντας ξάπλωσε κάτω από το τραπέζι της ηχολήψειας. Τον τραβάνει να βγει έξω τώρα, δεν βγαίνει ακόμα, δεν βγαίνει. Έβγα γόρι μου, έχω κι άλλα. Δώσε και το επόμενο.
7: Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν πάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
6: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου, σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει.
7: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
6: 55-60% σε ποιο εισόδημα.
7: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
6: Όπως που πιο...
7: Εισοδήματα τα οποία...
6: Ποιο είναι το πολύ υψηλό εισόδημα.
7: Όπως 250-300.000 το χρόνο.
0: 3-6-18. Δηλαδή θα πληρώνεις 180 χιλιάρικα στα 300.
8: Λεφτά υπάρχουν.
0: Αριστερά και... δεν μπορώ να πω την αριστερά. Δεν μπορώ να πω. Λάθος. Πήγα να πω αριστερά και φόροι είναι ένα και το αυτό. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δώσε κι άλλο. Δώσε κι άλλο, αγόρι μου. Δώσε κι άλλο να...
6: Έχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.
7: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε... διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα. Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε και να υπάρξει εφόσον δεν υπήρχε μέχρι τώρα κόμμα.
9: I'm surprised.
0: Είναι κάτι σκέψεις έχουμε και εμείς. Δηλαδή όταν πίνουμε καφέ με τον κύριο λέμε μαλακίες, πετάμε από εδώ και από εκεί, λέμε διάφορα. Μου στέλνει ένα μήνυμα ο Στεφανόπουλος στο Messenger, το απαντάω εγώ. Είναι κάτι σκόρπιες σκέψεις, οι οποίες βεβαίως μπορεί να γίνουν πρόγραμμα κάποια στιγμή και τις λέμε δημόσια, ας πούμε.
9: Bullshit.
0: Εγώ σκέφτομαι τι έχει να γίνει με την καινούργια Βουλή, κυρίες και κύριοι. Οι δημοσκοπήσεις βεβαίως αποκλείουν την αυτοδυναμία, το καταλάβαμε αυτό. Αποκλείουν την αυτοδυναμία τουλάχιστον από την πρώτη τουλάχιστον Κυριακή των εκλογών. Θα γίνει ένα απέραντο φρενοκομείο. 10 κόμματα από ψεκασμένους, από ρωσόφιλους, από θρησκόληπτους, το λέγαμε και στην αρχή, και τα κομμάτια και τα θρύψαλα της αριστεράς. Έχει να γίνει της κακομοίρας. Λέγαμε να πάρουμε σύνταξη αλλά δεν πάμε πουθενά. Θα γλεντήσουμε ωραία εδώ μέρα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τα δικά μας, γιατί έχουν και αυτά το μεγάλο ενδιαφέρον τους. Πώς ξύπνησε πρώτη μέρα της εβδομάδος η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη. Α, την καλημέρα μου στο Κόκκινο Δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, τους συντρόφους μας. Πώς ξύπνησε λοιπόν η Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Συνδεόμαστε με το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοταξί 18300. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και από εμάς, από το Ραδιοταξί 18300. Είμαι η Όλγα και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι μια ωραία μέρα για την πόλη μας. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Στην ακτή Δημαίων και τα δύο ρεύματα είναι σχεδόν ελεύθερα, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σχετικά καλή και η Αγίου Ανδρέου. Η Κορίνθου, Κανακάρη, Καραϊσκάκη, λίγο παραπάνω κίνηση λόγω των διπλού παρκαρισμένων, που είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Πατρών Αθηνών και στα δύο ρεύματα ελεύθερη. Αρκετά καλή και η Πατρών Κλάους επίσης και στα δύο ρεύματα. Ένα μικρό θεματάκι εντοπίζεται στην Ακροτηρίου, στη διασάρωση για Δεμένικα. Επειδή γίνονται έργα, εκεί παρατηρείται λίγο αυξημένη κίνηση. Κατά τα άλλα, ελεύθερη δρόμη μας σήμερα.
0: Να είστε καλά. Πάντα τέτοια. Καλημέρα.
10: Δεν έχουμε λακκούβες για την ώρα, δεν έχω ένα μέσο.
0: Όχι, τι λες τώρα.
10: Δεν έχουμε χαλασμένο φανάρι.
0: Έλα, μήπως πρέπει να χτυπήσουν τα κανόνια, 10 κανονιοβολισμούς.
10: Είναι κάθε μέρα να είναι έτσι.
0: Κάθε μέρα να είναι έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα
10: καλή συνέχεια. Γεια.
0: Καλημέρα, γεια σας. Είχαμε τον άλλον, λέει, γνωστός επιχειρηματίας στο κέντρο που είχε κλείσει τη 16χρονη ανήλικη. Την είχε εγκλωβισμένη και την κακοποιούσε. Περνάει στα δικαστήρια. Σήμερα πηγαίνει στον εισαγγελέα. Μπήκανε μέσα, την είχε κλείσει. Είχε βάλει και εμπόδιο πίσω από την πόρτα. Με εντολή εισαγγελέα σπάσαν την πόρτα οι αστυνομικοί γιατί φώναζε η κοπέλα. Ζήταγε βοήθεια. Διάβασε και για ένα άλλο περιστατικό στον Ψαθόπυργο, όπου χωρισμένο ζευγάρι, λέει, γνωστού επιχειρηματία εστίασης. Πήγε αυτός και φώναζε κάτω από το σπίτι και η πρώην γυναίκα του, η σύντροφός του, τι ήταν, πήρε τηλέφωνο, η κόρη της μάλλον, η κόρη της πήρε τηλέφωνο το φίλο της που εμφανίστηκε με άλλους τέσσερις και τον μπλακώσαν στις μπουνιές και ειδοποιήθηκε η αστυνομία, αλλά τους έχει συλλάβει όλους αυτοί, τα βρήκε τα παιδιά, τα τίθασα και τους έβαλε χειροπέδες. Αλλά να ξαναπάμε στο θέμα των Ρωμά. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα έρθει ο Χρυσοχοΐδης. Ήταν η τελευταία πληροφόρηση που είχα από την Αθήνα. Μα, το πιθανότερο δεν θα έρθει. Πού να πατήσει ο Μιχάλης εδώ, γίνεται να πατήσει. Λοιπόν, γιατί είχαμε το ηλικιωμένο ζευγάρι που το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Οδού Βερμίου, εκεί, μπήκε μέσα ένας Ρωμά. Ένας νεαρός Ρωμά. Και ήταν ανασφάλιστο το παράθυρο, το νου σας, παιδιά. Μπήκε λοιπόν μέσα και ήρθε αντιμέτωπος με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, 94 χρονών ο γέροντας, 92χρονη γυναίκα του. Τους χτύπαγε, τους φώναζε, τους κλωτσούσε, απαιτούσε χρήματα και κοσμήματα. Αυτοί βάλαν τις φωνές οι άνθρωποι, δυνατές φωνές, και αυτό είναι ένας τρόπος να το έχετε υπόψη σας. Η φασαρία είναι ένας τρόπος άμυνας. Και αυτός φοβήθηκε από τις φωνές και έφυγε. Νοσηλεύεται το ζευγάρι στο Ρίο, δεν έχει κίνδυνο η ζωή του βεβαίως, αλλά είναι χτυπημένο και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον δράστη. Ρωμά, παιδιά, Ρωμά, ευάλωτος. Έτσι.
11: Δεν μου λες, Αντώνη, έχεις καιρό να δεις το Μιχαλάκη?
12: Από προχθές.
11: Άμα τον ξαναδείς, να μου γράψεις.
0: Έτσι, σιγά μην έρθει. Λοιπόν, το ταμτούμ, σας είπαμε, είναι η πρότασή μας για να χαλαρώσετε. Καφές, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα. Είναι μια προσιτή πολυτέλεια για την εκδήλωσή σας και το ξεχωριστό σας τραπέζι. Η Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, είναι η πρότασή μας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, δυνατές τιμές, ακόμα πιο δυνατές προσφορές. Υπάρχουν καταστήματα παντού. Υπάρχει κατάστημα στη Νέα Εθνική Οδό, παιδιά, στα Μποζαΐτικα. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Με δύο εισόδους, από την παλιά και από τη νέα. Οπότε, όσοι είστε στον δρόμο ή είστε στην περιοχή, ορμάτε για απόθεμα και για το τραπέζι σας. Η Μελένια στις 12 θα ανοίξει και θα περιμένει να θεραπεύσει την πείνα σας. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφία, ανανεωμένη γευστική, με τη μαμαδίστικη την κουζίνα της, με το φαγητό που το φτιάχνουν εκεί οι άνθρωποι της Μελένιας με μεράκι και σπιτική νοστιμιάλες και φτιάχνουν στο σπίτι τους, είναι κυριολεκτικά όμως. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις εκεί στο νέο της χώρο, αν θέλεις, ή τις παίρνεις μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt στο σπίτι σου. Κάνεις ένα τηλέφωνο στο 2611-911-822, 2611-911-822, το σηκώνει συνήθως ο Δημήτρης, του λες φτιάξε μου αυτό, θα περάσω σε ένα τέταρτο να το πάρω, πετάς, πετάγεσαι, διπλοπαρκάρεις απέναντι, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι εθνικό σπορ της πόλης, διπλοπαρκάρεις απέναντι, μπαίνεις, το παίρνεις, φεύγεις. 12 με 6, Δευτέρα με Σάββατο. Αυτά. Έλα, τι έγινε? Ακόμα από κάτω από τον πάγκο είσαι, δεν μπορεί να ακούσει τηλεφώνη. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου. Υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, παιδιά. Μπαίνουμε όλοι μέσα. Καύσιμο με οικίες ανώτερης ποιότητας, καλή τιμή στην αγορά, ατλία ελεγμένη, πιστοποιημένη. Θα το δείτε, ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο και να με θυμηθείτε. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, με το σήμα της ΕΚΟ. Διαφημίσεις.
13: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
14: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες. Δεν είμαι αυτός όμως. Είμαι άλλος.
15: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.
16: Μωρό μου, καλησπέρα.
17: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
18: Sky 89,4.
19: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα.
12: Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
19: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
20: Κατάστημα! Κατάστημα!
21: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Sky 89,4.
17: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
24: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχουν βρεθεί ακόμα, τουλάχιστον δεν έχουμε την ενημέρωση μέχρι τώρα, τα στοιχεία του ανθρώπου, του αντρός που βρέθηκε να επιπλέει μπρούμητα στη θάλασσα κάτω από το τζάκι το ξενοδοχείο στο Προάστιο. Το εντόπισαν το σώμα του οι διερχόμενοι πολίτες. Τηλεφώνησαν, έγινε σήμανε συναγερμός, αστυνομία, ΕΚΑΒ πήγε εκεί. Προσπαθούν να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο άνθρωπος είναι νεκρός. Είναι άγνωστα τα στοιχεία του ακόμα. Δεν ξέρουμε κάτι. Έτσι. Ξυπνήσαμε με τραγωδία πρωί-πρωί πάλι. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Μετά από πολλές αναβολές, έγινε μια πάρα πολύ χρήσιμη συνάντηση, την οποία προκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Αζαήμης Αχαΐας με τους προέδρους των κοινοτήτων των πρώην των τοπικών συμβουλίων του Αγορίου, του Ακταίου και του Αγίου Βασιλείου, με αφορμή τις εξελίξεις και το χρονοδιάγραμμα στα μεγάλα έργα που γίνονται, τα πρωτόγνωρα έργα που γίνονται, θα τα πούμε στην πορεία, στην περιοχή, για να επανέλθει η περιοχή όπως ήταν πριν από τις μεγάλες ζημιές, από τη διάβρωση των ακτών, από τις Θεομηνίες. Έγινε μια ωραία κουβέντα. Κυρίως θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ θετική, και θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι το μελετητικό γραφείο, το οποίο είναι πατρινό και ανέλαβε, ήταν εκεί οι μελετητές μαζί με την κατασκευάστρια εταιρεία που εκπροσωπεί το από τη μηχανικό της, την αρχιμηχανικό της. Οι μελετητές είναι άνθρωποι σοβαροί επιστήμονες, μπράβο, τεκμηριωμένοι, με πολύ βαριά έτσι, γνώση των πραγμάτων, και εξήγησαν, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, εξήγησαν ακριβώς βάσει φυσικά των χρημάτων, διότι τα πάντα κινεί το χρήμα, εξήγησαν ακριβώς ποια είναι η μελέτη και τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, επαναλαμβάνω, βάσει του budget που υπάρχει και της χρηματοδότησης που έρχεται με κομμάτια, δεν έχει έρθει όλοι. Καμιά δεκαριά, 12 εκατομμύρια έχουν έρθει, μέχρι τα υπόλοιπα έχουμε καιρό ακόμα. Είναι το μεγάλο αγκάθι αυτό και θα το πληρώσουμε σε χρόνο για να φτιαχτεί το έργο. Όμως, αυτά που μας είπαν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ήταν πρωτόγνωρα. Ακούσαμε για τεχνολογίες αιχμής, και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το έργο θα είναι ένα έργο που θα το έχουμε και σαν ορόσημο για τις από εδώ και πέρα συζητήσεις μας για το πώς πρέπει να γίνονται βαριά έργα με βαριές υποδομές για πεντηκονταετία και μετά. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Έλα όμως που έχει και σκοτεινή το θέμα. Έλα όμως που έμαθα πράγματα τα οποία με βγάλαν από τα ρούχα μου, κυρίες και κύριοι, και πρέπει πραγματικά να τα ακούσει και ο Δήμος. Ανοίξτε λίγο το ραδιοφωνάκι μέσα στο Κόκκινο Δημαρχείο για να δείτε τι κάνουν οι δικοί σας άνθρωποι κάτω από τη μύτη σας και πίσω από τους θεσμούς σας. Να ακούσετε. Για να δείτε, όταν έβγαινα και έλεγα ότι τα τοπικά συμβούλια είναι άχρηστα και δεν πρέπει να υπάρχουν, είναι πλεονασμός και περισσότερα προβλήματα δημιουργούν παρά λύνουν, θα μπορεί αυτά να τα λύσει ο τοπικός αντιδήμαρχος, όχι ο Κατσακούλης, άλλος που να θέλει. Και ο Δήμος κεντρικά, μου λέγατε ότι ξέρεις δεν είναι σωστό και πολυφωνία και δημοκρατίες και αηδίες. Ακούστε. Ο κύριος Τάκης Μαρθεόπουλος, ο πρόεδρος του Σκιανά, ήταν παρόν. Τι τον ενδιαφέρει για τα καταστήματα. Καλημέρα σας, κύριε Μαρθεόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Ξανάλτε. Ναι, είμαστε παρόν. Εκπροσωπούμε του Σκιανά και τα καταστήματα της περιοχής. Και με αγωνία θέλαμε να μάθουμε τις ξενίξεις και βασικά το χρονοδιάγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό που για την εστίαση είναι το χρονοδιάγραμμα και πώς θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα οι εργασίες και πόσο μεγάλη όχληση θα έχουμε ή μικρή στα καταστήματά μας. Θέλετε να πω γι' αυτό και το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι, πέστε δύο λόγια, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν που μας εξήγησε η μηχανικός του έργου, η ανάδοχη από την ανάδοχο εταιρεία, έχει ως εξής. Μέχρι ξεκινώντας από το κομμάτι του Ρίου, του από εκεί του Ρίου, του προς Πάτρα εννοώ. Όχι το ναι, αυτό.
0: Από το Πόρτο Ρίο μέχρι το Κάστρο.
1: Ακριβώς, εκεί γίνονται λιμενικά έργα, τα οποία θα κρατήσουν όλο το καλοκαίρι, γιατί εκεί δεν έχει τόσο πολύ μπάνιο το κομμάτι που είναι από το Πορτορίο μέχρι το W περίπου, εκεί δεν έχει ιδιαίτερο μπάνιο. Οπότε θα εξελιχθούν όλο το καλοκαίρι εργασίες με προσοχή στο να μην ενοχλούμε τους λουόμενους όταν υπάρχουν και όταν έχει συνθήκες τέτοιος αέρος, του αέρα, που, δηλαδή μαΐστρος, ώστε να πηγαίνει η λάσπη που θα δημιουργείται προς το κομμάτι αυτό. Στο κομμάτι του ακταίου θα έχουμε λιμενικά έργα μέχρι τέλος Ιουνίου και όχι Σαββατοκύριακα, το ίδιο για το Ρίο, όχι Σαββατοκύριακα. Τέλος Ιουνίου θα τελειώσουν τα λιμενικά και τέλος Ιουλίου τα έργα που γίνονται στο Βόστρωμα και στο Κρυπίδωμα, αυτό που φτιάχνεται πάνω στις κολόνες που έχουν δημιουργηθεί μπροστά στη θάλασσα.
0: Και είναι το κομμάτι από το σπίτι του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, το Έμνηση του Στεφανόπουλου, μέχρι τη Γεωργίου Παπανδρέου σχεδόν.
1: Ακριβώς, μέχρι το Τσίλικο, για να πούμε μεγάλη.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει μεγάλη όχληση, γιατί τα μπάνια ξεκινάνε από όταν κλείνουν τα σχολεία και στις 12, 13, 15 Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε εργασίες, δεν θα έχει πάντα βοριά. Οπότε πιστεύουμε.
0: Ναι, και άκουσα με χαρά ότι έχουν το νου τους όταν βλέπουν κόσμο και πάνε να ενοχλήσουν, θα διακόπτονται οι εργασίες για να μην πηγαίνει λάσπη που αναπόφευκτα θα υπάρχει μέσα στη θάλασσα από τα λιμενικά έργα. Επίσης ακούσαμε ότι τον Αύγουστο θα είναι 3 εβδομάδες κλειστά τα εργοτάξια, οπότε το πικ του καλοκαιριού που είναι ο Αύγουστος δεν θα υπάρχουν εργασίες. Έτσι.
1: Οπότε στην ουσία αυτό που θέλει και η εστίαση και τα καταστήματα είναι να τελειώσουν τα έργα, να προχωρήσουν τα έργα.
0: Αυτή η φάση, πρώτη φάση. Αυτή η φάση.
1: Να τελειώσουν τα έργα με την δυνατότητα μικρή όχληση, αλλά δεν μπορούμε να δημιουργούμε δυσκολίες στην εξέλιξη των έργων. Οπότε περιμένουμε με αγωνία να περάσει το καλοκαίρι.
0: Τα υπόλοιπες φάσεις που είναι η οδοποιία μέχρι τον Ηρακλή και μέχρι την Κερασούντο, Τραπεζούντο, πώς τη λένε εκεί πριν τη γέφυρα στο Ρίο, έρχονται σε δεύτερο χρόνο. Δεν μπορούμε να δώσουμε χρονοδιάγραμμα, διότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Μας το είπαν ευθέως.
1: Ναι, δεν έχουμε στον ορίζοντα, στο χρονικό ορίζοντα μπροστά μας.
0: Ούτε ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν. Υπάρχει το τεχνικό δελτίο, όλα έτοιμα, η μελέτη έτοιμη. Λεφτά δεν υπάρχουν. Αν υπάρχει χρηματοδότηση, θα το ξαναδούμε. Το δυσκολότερο. Μάλιστα.
1: Πιστεύω θα το δούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι. Όμως ακούσαμε κάτι πράγματα στα οποία όλοι μας, εμείς οι έχοντες άγνοια από τέτοιες παρεμβάσεις υπόγειες, μείναμε άφωνοι. Μας τα εξηγείτε παρακαλώ, γιατί ήταν καμιά δεκαετία άνθρωποι μπροστά.
1: Ναι, το πιο περίεργο που άκουσα εγώ, που δεν αφορά και το Σκιανά, αλλά θα σου το πω, είναι ότι εκεί το τοπικό συμβούλιο του Δήμου, του Ρίου, ζήτησε να μην μπει κρυπίδωμα.
0: Παρουσία του κυρίου Κορονέου, έτσι. Ο κύριος Νίκος Κορονέος, ο πρόεδρος, ήταν εκεί, ο οποίος φέρεται να είναι ο εμπνευστής της επιστολής που θα ακούσετε τώρα. Το εξηγώ στον κόσμο.
1: Δεν ξέρω τα ονόματα ακριβώς.
0: Δεν τα ξέρω. Ο κύριος Νίκος Κορονέος ήταν εκεί.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση και αφορά και τα καταστήματα, γιατί για λόγους ασφαλείας, είναι ότι το κομμάτι από το W μέχρι το Πορτορίο, από τη μελέτη προβλεπόταν ένα κρυπίδωμα. 30 πόντους συν κάγκελο επάνω.
0: 80 πόντους ύψος σύνολο.
1: Ναι, σύνολο. Οπότε εκεί θα υπήρχε μια ασφάλεια για αυτούς που διέρχονται πέρα.
0: Σοβαρή ασφάλεια. Σαν κάγκελα στο μπαλκόνι σου είναι. Έτσι.
1: Ναι, και όλοι απορούσαμε γιατί δεν το βλέπαμε στην κατασκευή και ενώ έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό. Μάθαμε λοιπόν εκεί στην συνάντηση ότι το τοπικό συμβούλιο του Ουρίου.
0: Όχι το συμβούλιο, γιατί μίλησα με το συμβούλιο, δεν έχει ιδέα το συμβούλιο. Να τα ακούνε μέσα.
1: Δεν ξέρω τι λεπτομέρειες.
0: Μία επιστολή υπήρξε προς την εταιρεία, την κατασκευάστρια, από κατοίκους. Που φέρεται να την εμπνευστείς να είναι, φέρεται ο Νίκος Κοροναίος, ο τοπικός πρόεδρος, η οποία επιστολή ζητάει από την εταιρεία να μην γίνει αυτό. Το οποίο είναι μέσα στη μελέτη και στα τεχνική δημοπράτηση.
1: Και για να σας πω το κομμάτι του Σιαρά είναι το εξής, ότι πολλές φορές όπως σας έχετε δει, ειδικά όταν γίνονται πάρτι στα μαγαζιά, Κυριακές απόγευμα, μαζεύονται και πάρα πολλοί κόσμος έξω από τα μαγαζιά, δηλαδή μπροστά από τα μαγαζιά και προς τη θάλασσα. Και το βράδυ, ας πούμε, αν περάσετε Σάββατο βράδυ, θα δείτε ότι πολλά παιδιά είναι εκεί. Οπότε χωρίς το κρυπίδωμα και χωρίς το κάγκελο, φαντάζομαι ότι τα παιδιά αυτά είναι πολύ εύκολο σε μια στιγμή χαράσει, σε μια στιγμή τσακωμού, σε οτιδήποτε. Είναι πολύ εύκολο να βρεθούν στη θάλασσα.
0: Για πλάκα, ένα σπρόξιμο να πέσει από το ένα μέτρο και να χτυπήσει το κεφάλι σου στα βράχια που είναι
1: το
0: από κάτω.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο και γι' αυτό δεν ήξερα, απορούσα γιατί δεν υπάρχει κρυπίδωμα εκεί. Μάθαμε λοιπόν ότι μια επιστολή από τους κατοίκους του Ρίου ζητούσε να μην μπει εκεί το κρυπίδωμα. Ελπίζω να επικρατήσει λογική και να μην.
0: Όχι, είναι ποια λογική. Δεν υπάρχει λογική. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Το εξήγησαν οι άνθρωποι εκεί. Δεν μπορεί ο νόμος να ισχύει για τα κολονάκια και γιατί δεν μπορούν να βάλουν σιδερένια και γιατί δεν μπορούν να βάλουν τσιμεντόμπαλες να μην μπαίνουν οι μηχανές μέσα. Είναι ο νόμος που απαγορεύει αυτές τις κατασκευές και να μην εφαρμοστεί ο νόμος της ασφάλειας που είναι εκεί. Και επίσης, επικοινωνώντας εγώ με το Δήμο, μου είπαν από τη Δημοτική Αρχή ότι δεν πρόκειται να το παραλάβουν ποτέ αυτό, αν δεν συμβεί. Αν δεν φτιαχτεί έτσι. Επίσης, ο κ. Ζαΐμης, κάποια στιγμή που εσείς ρωτάγατε ακριβώς αυτά και εγώ έμεινα άφωνος, είχα νευριάσει πάρα πολύ με αυτά που άκουγα. Πώς δηλαδή κάποιοι κάτοικοι, απλοί άνθρωποι, στείλαν μια επιστολή για να πείσουν με κάποιο, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, κ. Κοροναίος, οι υπόλοιποι, να πείσουν τους επιστήμονες να μην το εφαρμόσουν, να μην εφαρμόσουν τη μελέτη και τους κατασκευαστές. Και απ' την άλλη, πετάχτηκε ο κ. Ζαΐμης και λέει ούτε φως θέλουν. Απίστευτο, ε.
1: Αυτό το άκουσα και εγώ, αλλά δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Γιατί μπορεί κάποιος στην περιοχή του και μπροστά στο καλύτερο σημείο να μην θέλει φωτισμό. Επιτρέψτε μου να μην ξέρω και δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους γιατί μπορεί να μην θέλουν φωτισμό.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, να είναι μια σκοτεινή τεράστια βόλτα. Αυτή είναι μια βόλτα φοβερή και τρομερή μέχρι
1: εγώ
0: το πρακτορείο για τον
1: κουρνάκι. Θα πω και το κομμάτι που με αφορά. Είναι μαγαζιά. Στα μαγαζιά έχουμε προσέλευση κόσμου και αποχώρηση κόσμου. Δεν μπορεί να είναι σκοτεινό το κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί κάποιος μπορεί που είναι κάτοικος εκεί και μένει λίγο πιο πάνω, γιατί δεν υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν μαγαζιά και είναι η βόλτα του Ρίου και της Πάτρας. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να συλλάβω το λόγο γιατί να μην υπάρχει φωτισμός. Και θα ήθελα αν εσείς που είστε δημοσιογράφοι, αν μπορείτε να μάθετε.
0: Ναι, θα το ψάξουμε, διότι τώρα ξεκίνησε το ρεπορτάζ. Γιατί αυτά που ακούγαμε και που άκουγα εκεί ήταν απίστευτα πράγματα. Παρεμβαίνουν οι κάτοικοι στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνεται ένα τεράστιο έργο μεγάλης σημασίας με καινοτόμες τεχνολογίες, με επιστήμονες ολικής, παρεμβαίνουν κάποιοι κάτοικοι. Φέρεται να παρεμβαίνουν. Δηλαδή η επιστολή, μα δεν αρνήθηκε κανένας, δεν την έχουμε την επιστολή, αλλά όλοι είπαν ότι υπάρχει επιστολή. Και οι μελετητές και η κατασκευάστρια εταιρεία και ο κ. Ζαΐμης. Και ο κ. Ζαΐμης ήταν εκείνος που πετάχτηκε και είπε δεν υπάρχει φως. Δεν θέλουν φως.
1: Εγώ είχα θέσει το θέμα αυτό. Για λόγους ασφαλείας, ότι χρειάζεται κρυπίδωμα, φώτα κτλ. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι υπάρχει στη μελέτη, αλλά δεν έγινε λόγω μια επιστολή. Δεν είχε πάει το μυαλό μου σε αυτό το πράγμα. Και ψάχναμε να βρω αν υπάρχει στη μελέτη.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως. Και έτσι έμαθα όλο αυτό που περιγράφεται. Εσείς το θέλετε δημοσιογράφος, λοιπόν.
0: Πάντως οι μελετητές ήταν κάθετοι. Οι μελετητές ήταν κάθετοι. Υπάρχει μελέτη με κρυπίδωμα και θα το φτιάξουν, γιατί εκεί δεν υπάρχει επιστολή, δεν υπάρχει. Νίκος Κοροναίος της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο τοπικός πρόεδρος που λειτουργεί εξωθεσμικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι απόφαση τοπικού συμβουλίου που θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση της Πάτρας ή απόρριψη που θα παραλάβει το έργο ο Δήμος της Πάτρας. Έτσι. Έγινε εξωθεσμικά. Ρώτησα το τοπικό συμβούλιο, την αντιπολίτευση, δεν έχουν ιδέα και μάλιστα θα ρωτήσουν, θα ζητήσουν εξηγήσεις όσον ούπου σήμερα αύριο από τον πρόεδρο, τον κύριο Κοροναίο. Από την πλευρά του ΑΚΤΕΟΥ λοιπόν και του Αγίου Βασιλείου, επειδή δεν υπάρχει αυτή η εξωθεσμική, το έργο που φτιάχνεται και θα είναι ακριβώς αντίγραφο αυτού που φτιάχνεται στο Ρίο, έχει το στιθέο του, έχει ήδη δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί για να πατήσει το κάγκελο πάνω. Τώρα σε αυτό στο Ρίο θα πρέπει να ξαναγυρίσει το εργοτάξιο εκεί που τελείωσε. Να ξαναφτιάξει. Και όλα αυτά
1: και σίγουρα
0: για μια επιστολή όπως ακούσαμε. Κατοίκων και Προέδρου, αν είναι δυνατόν.
1: Κύριε Γράδεκο, δεν το ξέρω, μου κάνει και εμένα εντύπωση αυτό πάρα πολύ. Φαντάζομαι εσείς που στο δημοσιογράφο θα ρωτήσετε όλα αυτά, κατά μάθημα και πολύ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μπορεί να επηρεάσει.
0: Όχι, να, ναι, ναι, βεβαίως. Να μάθουμε, πώς μπορεί να επηρεάσει μια επιστολή ανθρώπων που, εγώ λέω ότι δεν είναι και γνώστες του έργου.
1: Το πιο περίεργο είναι ο φωτισμός.
0: Ο φωτισμός είναι πάρα πολύ. Βεβαίως.
1: Εδώ παρακαλάμε, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει μελέτη ο φωτισμός. Και παρακαλάμε να βρούμε τρόπο να γίνει καινούργια μελέτη, καινούργιο έργο, να μπει ο φωτισμός. Γιατί μια περιοχή σκοτεινή. Ξέρετε,
0: είναι αποθητική περιοχή και επικίνδυνη.
1: Ναι. Είναι, δεν μπορεί να μην έχει ένα κεντρικό σημείο η βόλτα της καλοκαιρινής Πάτρας, γιατί το Ρίο είναι Πάτρα στην ουσία. Όταν έχουμε χιλιάδες κόσμου να παρκάρουν στα πάρκινγκ και να ασχέτως με τα μαγαζιά. Είναι πάρα πολλοί, δεν πηγαίνουν καν στα μαγαζιά. Εκεί είναι όμως ένα κομμάτι που και πριν και τώρα φαντάζομαι πολύ περισσότερο θα έχει μια βόλτα. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το κομμάτι χωρίς κάγκελο, χωρίς φώτα, με συνωστισμό. Έχουμε δημιουργήσει μια συνθήκη επικίνδυνη.
0: Και αυτό αλλά να ελπίζω... το ζητάνε κάτοικοι και αυτοδιοικητικοί. Απίστευτο.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο περίεργο. Ελπίζω όμως τώρα που ξεκαθαρίστηκε το πράγμα και καταλαβαίνω.
0: Τώρα ότι έχει λήξει, φαντάζομαι, ναι.
1: Πιστεύω θα γίνει και θα πάρει τη σωστή μορφή με την ασφάλεια που θα προσφέρει και ο φωτισμός αλλά και το κάγκελο και το κρυπίδωμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαθιόπουλε.
1: Εγώ σας καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Σύντροφοι στο κόκκινο δημαρχείο, τα ακούσατε. Για φωνάξτε τον κύριο Κοροναίο να σας εξηγήσει για ποιο λόγο, χωρίς να ενημερώσει το τοπικό του συμβούλιο και χωρίς να ενημερωθείτε εσείς θεσμικά, τους λόγους για τους οποίους μάζεψε υπογραφές από κάποιους κατοίκους οι οποίοι έστειλαν στην εταιρεία και από την άλλη πλευρά, και λένε να μην μπει φως και να μην μπει το προστατευτικό κυκλίδωμα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, καλά, εκεί στην εταιρεία ακούτε τους κατοίκους και όχι τη μελέτη και τα τέφη δημοπράτησης. Πάτε καλά στην εταιρεία. Έπρεπε να γίνει η συζήτηση και η συνάντηση για να βγουν αυτά και να γίνουμε έξω φρενών στη συνάντηση εκεί για να πείτε όχι θα το κάνουμε. Πάτε καλά στην εταιρεία. Οι μελετητές κύριοι τα έχουν προβλέψει όλα. Έλληνα ατμόσφαιρα και εφέ. Λοιπόν, από αυτό το περίεργο και πολύ επικίνδυνο θα μου επιτρέψετε να πω συμβάν της επιστολής της φερόμενης. Γιατί μαρτυρία ακούσαμε, αλλά ήρθε κανένα άτομα ήμασταν εκεί. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε αυτό που σημαίνει τροχέα και το οποίο το έγραψε η πολιτεία. Πραγματικά δηλαδή ήταν εξωφρενικό. Δεν λειτουργεί το ασανσέρ, είναι υποδιωγμόν εκεί και η τροχέα και το τμήμα. Και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πολλά χρόνια τώρα. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Είναι ντροπή για την ελληνική αστυνομία. Ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος υπηρετεί και στο τμήμα τροχέας, ο πρόεδρος των υπαλλήλων της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή, είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και τους ακροατές σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλά, τι είναι αυτά τώρα. Δηλαδή, ο διοικητής σας, ο άνθρωπος, έχει ένα πρόβλημα και τον ανεβάζετε στα χέρια. Σοβαρολογούμε με τις πατερίτσες.
2: Δυστυχώς το πρόβλημα στην τροχεία και στο πρώτο αστυνομικό τμήμα είναι εδώ και δύο χρόνια σχεδόν. Έχουμε ένα θέμα με τον ανακυστήρα. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τις υπηρεσίες τόσο του τμήματος όσο και της τροχέας για μια ένσταση, για μια κλίση, για ένα τροχαίο ατύχημα, έχουν διαπιστώσει ότι δεν έχουμε ασανσέρ. Όπως είπατε, και ο διοικητής είχε ένα θέμα υγείας, έκανε ένα σοβαρό χειρουργείο. Είχε κάποιο θέμα τις πρώτες μέρες μετά την αποκατάσταση που έρχονταν. Το βοηθούσαμε να ανέβει, γιατί είναι στο δεύτερο όροφο. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι στο συγκεκριμένο κτίριο, εδώ και 20 χρόνια που είμαστε εξωσυμβατικοί, δηλαδή δεν υπάρχει σύμβαση και υποχρεωτικά η υπηρεσία το μισθώνει και κάθεται το πρώτο αστυνομικό τμήμα και η τροχέα.
0: Δηλαδή το έχει επιτάξει το κράτος, το έχει αναγκαστική μίσθωση το κράτος, θέλει δεν θέλει ιδιοκτήτρια, ο ιδιοκτήτης, έτσι.
2: Όπως είπατε, θέλει δεν θέλει ιδιοκτήτης, το κρατάει το κράτος, η ιδιοκτήτρια κάθε 5 χρόνια, 6 κάνει μια αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, παίρνει κάποια χρήματα που τους εκδικάζουν τα ελληνικά δικαστήρια. Απλά το θέμα το εξής είναι.
0: Καλά, είναι δουλειά αυτή τώρα. Είναι σοβαρό κράτος αυτό. Δηλαδή, τόσα χρόνια δεν μπορούσε να βρει άλλο ένα κτίριο και να φύγει. Πρώτα-πρώτα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή έχω χρόνια να περάσω από εκεί. Αλλά όταν είχα περάσει, πριν από. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, πολλές φορές που μας έφερε ο δρόμος εκεί για διάφορα πράγματα. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι απαράδεκτο για τη λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα δύο τμήματων σοβαρών, της τροχέας και του πρώτου αστυνομικού τμήματος. Απαράδεκτο. Από κάθε πλευρά.
2: Σε αυτό φέρουν ευθύνη οι προηγούμενοι αστυνομικοί διευθυντές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι οποίοι δεν έκαναν κάποια ενέργεια για να φύγουμε από εκεί.
0: Σαφώς.
2: Σου λέει, ερχόμαστε ένα χρόνο, δύο, καθόμαστε, φεύγουμε, θα σκάσει το επόμενο.
0: Μην ανοίγω τώρα πληγές. Ναι, μάλιστα. Και μείνατε σε αυτό το κτίριο.
2: Είδαμε εδώ πέρα η υπηρεσία, η τωρινή διοίκηση της αστυνομικής διεύθυνσης έχει βρει τα οικονομικά κονδύλια από το αρχηγείο για να το φτιάξει. Απλά επειδή η γυναίκα η ίδια ως ιδιοκτήτρια σφράγισε με κάποια διαδικασία το ασανσέρ στην πλατφόρμα του Δήμου, δεν μπορούσε να γίνει καμία ενέργεια. Πήγαμε και στις δικαστικές υπηρεσίες. Ως υπηρεσία μας είπαν ότι επειδή είμαστε εξωσυμβατικοί δεν μπορεί να βγει κάποια
0: διάταξη. Δεν έχετε δικαίωμα. Μάλιστα.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Για να φτιάξουμε το ασανσέρ. Οπότε είμαστε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία τώρα 2 χρόνια. Η υπηρεσία έχει μπει πλέον στη διαδικασία ανέβρασης νέων κτίριων, τόσο για το τμήμα τροχέας όσο και για το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Καθότι μετά το τελευταίο δικαστήριο είχαμε μέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο, βαριά το Σεπτέμβριο.
0: Α, είστε υπό έξωση δηλαδή τώρα πλέον. Τέλος όλα, έτσι. Πρέπει να φύγετε.
2: Τέλος πλέον όλα. Είμαστε θέμα μηνών πλέον, μετρημένο στα δάκτυλα του ενός χεριού για να φύγουμε.
0: Έχει πέσει προθεσμία από το δικαστήριο δηλαδή.
2: Ναι, το δικαστήριο έθεσε μία προθεσμία, σου λέει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 7-8 μηνών, γιατί έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό το δικαστήριο, θα πρέπει να βρείτε μία λύση, να φύγετε και να πάτε κάπου αλλού. Γιατί η γυναίκα δικαίως, το πρώτο αστυνομικό τμήμα μάλλον θα πάει στο παλιό σύλλογο των ηλεκτρολόγων που είναι επί της Οδού Αμερικής, λίγο πιο πάνω από την περιφέρεια αριστερά.
0: Ναι, είναι πολύ κοντά στο οικόπεδο που έχει από κάτω η αστυνομία με τα περιπολικά και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, έτσι.
2: Ακριβώς όπως είπατε, είναι στα 100 50
0: μέτρα. 50 μέτρα. Ναι, ναι.
2: 50 με 100 μέτρα, ναι. Για την τροχιά, επειδή.
0: Αυτό είναι διόροφο πάει... κτίριο, έχει και όροφο από πάνω. Και υπόλοιπα.
2: Ναι, ναι, καλύπτει και τις ανάγκες των δύο υπηρεσιών. Απλά το θέμα ποιο είναι. Ότι επειδή η τροχιά με το νέο σχεδιασμό είναι να πάει στο καινούριο κτίριο που θα γίνει στο Κέτες.
0: Ναι, το οποίο όταν γίνει, άμα γίνει.
2: Θα ξεκινήσει. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει.
0: Καλά, ξέρετε πόσες φορές έχουμε ελπίσει ότι θα ξεκινήσει και είμαστε εδώ που είμαστε και το ξανασυζητάμε.
2: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και εγώ είμαι 15 χρόνια στην Πάτρα και ακούω ότι θα γίνει το κτίριο.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Γι' αυτό. Για πέστε πού θα πάτε.
2: Μας υπάρχει
0: τότε
2: μια περίπτωση να πάμε ή στο κτίριο μαζί εκεί πέρα να συστεγαστούμε μαζί με το πρώτο αστυνομικό τμήμα ή σε έσχατη ανάγκη να πάμε μάλλον σε κτίρια του Λιμένα, στον Όλπα, μέσα στο νέο λιμάνι. Όπου υπάρχουν κάποια κτίρια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει υπηρεσίες όλπα και θα μας φιλοξενήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, 2-2,5 ετών, μέχρι να γίνει το κτίριο. Η τροχιά δεν έχει θέμα, μπορεί να πάει οπουδήποτε στα όρια του Δήμου Πατρέων. Το θέμα είναι περισσότερο με το πρώτο αστυνομικό τμήμα, το οποίο θα πρέπει να είναι στα εδαφικά όρια της περιοχής του κιόλας.
0: Ναι,
2: γι' αυτό έχουμε
0: θέμα,
2: περιορισμό για το τμήμα.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν χωράτε πάλι και οι δύο εκεί. Αν πάει μόνο το τμήμα εκεί, νομίζω έτσι όπως ξέρω το κτίριο, γιατί το έχω επισκεφθεί πολλές φορές για τεχνικούς λόγους, θα χωρέσει το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Γιατί αν κρίνουμε ότι τώρα είναι σε έναν όροφο, σε κάτι φωλιές, δωμάτια γύρω-γύρω με κάτι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Θα είναι αναβάθμιση. Αλλά εσείς στο λιμάνι τώρα, δηλαδή τροχέα μέσα στο λιμενικό, απίστευτα πράγματα. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν μου ακούνε. Δεν ακούγονται ωραία. Μέσα στο λιμάνι, έτσι, σε χώρο του λιμενικού δηλαδή. Ότι... Η δικαιοδοσία του λιμενικού θα πάει τροχέα. Είναι σαν να έρχεται το λιμενικό στην Ερμού. Το ίδιο πράγμα.
2: Το θέμα είναι ότι μια υπηρεσία η οποία πάει σε ένα κτίριο για να το νοικιάσει, υπάρχουν κάποιες ρήτρες για 10-15 χρόνια ότι θα πρέπει να είναι εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Οπότε
0: σωστό.
2: Σκεφτείτε ότι αν πάει τροχέα σε κάποιο κτίριο, οπουδήποτε, ας μην πάει στο σύλλογο των.
0: Θα σας δώσουν συμβόλαιο μεγάλο το οποίο πιθανώς δεν το τιμάτε.
2: Το κράτος θα πρέπει υποχρεωτικά για κάποια χρόνια να πληρώνει το ενίκιο. Ναι, ναι, είτε είναι η υπηρεσία είτε δεν είναι εκεί πέρα. Γιατί ο άνθρωπος που θα το φτιάξει το κτίριο αυτό θα δαπανίσει κάποια χρήματα, θα φτιάξει κάποιες προδιαγραφές που χρειαζόμαστε και τέτοια.
0: Δια ταύτα, όπου και να πάει είτε το τμήμα το πρώτο είτε εσείς, είναι καλύτερα από αυτό το χάλι στο οποίο είστε σήμερα. Έτσι.
2: Θα είναι καλύτερα. Πολύ καλύτερα και για τους συμπολίτες μας. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 70 χρονών και είχε ένα ατύχημα να ανεβαίνει 3 ορόφους, ο άνθρωπος αυτός να έχει κάποια προβλήματα υγείας με την καρδιά.
0: Δεν το συζητάμε άλλο, τώρα. Δεν το συζητάμε.
2: Και να μην προλάβουμε τον άνθρωπο που ήταν το σώμα.
0: Δεν υπάρχει και το κλιμακοστάσιο είναι στενό και το ασανσέρ είναι κλειστό και τίποτα δεν. Αφήστε το τώρα. Είναι προσβολή αυτό για τον πολιτισμό μας. Αυτό το κτίριο το έχουμε ξαναπεί πολλά χρόνια. Το έχουμε ξαναπεί πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Απλά είχε το χρόνο η αστυνομία, οι άνθρωποι που έπρεπε να έχουν δραστηριοποιηθεί πάνω σε αυτό να βρουν κτίρια. Τώρα, μην τρελαθούμε. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, έπρεπε να έχουμε βρει, κύριε Ξανάλτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια κτίριο, αλλά δυστυχώς μας αφήσανε εκεί πέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πασχάλη Στερζής live. Με το μεγάλο εν ζωή Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή φεύγω σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Πρώτο ο Θεός, για χαρά.

0: του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για να ξεκινήσουμε για αθλητικά, το βάλε αυτό ο Κώστας Γύρης. Είναι σε Snap το The Power βέβαια, αλλά παίζει και λίγο Eurobasket 87 για να θυμόμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 25 έχει ο Μάη σήμερα. Ακούτε πάντα Sky στους 89 και 4, με τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα και τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των τραγουδιών. Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα? Ξεκινάμε με τα αθλητικά όμως, γιατί ο Ολυμπιακός χθες κατέκτησε την κούπα την Ευρωπαϊκή. Εντάξει, τα συνηθισμένα, κάποιοι στεναχωρήθηκαν, κάποιοι χάρηκαν, κάποιοι πανηγύρισαν, κάποιοι ήταν αδιάφοροι. Πάντα έτσι συμβαίνει. Είχαμε και τις αιχμές του Γιαννακόπουλου, ότι εμείς έχουμε 7 και εσύ έχετε 4. Εντάξει, τα γνωστά. Εμείς δίνουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί κατέκτησε μια ευρωπαϊκή κούπα. Γιατί εμείς είμαστε παναχαϊκοί και δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Και δίνουμε φυσικά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Βέβαια, δεν είχαμε μόνο παρατράγουδο στα όσα συνέβησαν και στο μπάσκετ. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει επίσημη διαμαρτυρία από τη Real Madrid για τη διαιτησία, αλλά και σε αυτό που έγινε και το οποίο απέκτησε και πολιτική διάσταση μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Γιατί υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ακούσατε, νομίζω όλοι το είδατε αυτό, κάποια μπινιλίκια εκεί. Θα δει μπουρμπούρου και ιστορίες για γρίους, τα γνωστά. Και ξαφνικά είχαμε και το γνωστό, αν θέλετε, σχόλιο από τον κύριο Μαρινάκη, ότι ο Δημητριάδης έπρεπε να είναι φυλακή για τις υποκροπές και όχι να συνοδεύεται από 10 ματατζίδες των ΕΚΑΜ για να προφυλάσετε στις κερκίδες. Αυτά είπε ο Μαρινάκης. Έχουμε τον πρώην βουλευτή και πρώην υφυπουργό, τον κύριο Νικολόπουλο στη γραμμή, ο οποίος σχολίασε το θέμα, δεν τα άφησε έτσι να πέσει κάτω, γιατί πάρα πολλά site έχουν σχολιάσει το θέμα, αλλά είχαμε και μια δήλωση πολιτική, αν θέλετε, από τον Νίκο Νικολόπουλο για τα όσα συνέβησαν, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι αστείο να βλέπεις τον πρόεδρο Ολυμπιακού με σχισμένη φανέλα μετά από επεισόδιο και τον Μαρινάκη με 10 ΕΚΑΜ, τον Μαρινάκη λέγω, τον Δημητριάδη με 10 ΕΚΑΜ γύρω-γύρω. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ το έβγε που λέει όλη η Ελλάδα σήμερα, όλοι και από χτες, όλοι είναι Ολυμπιακοί. Δεν λέω είμαστε, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν ήταν και μια υπόθεση που γίνεται κάθε μέρα. Αυτή η σπουδαία κατάκτηση του Ολυμπιακού αποτελεί μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό και μια σπουδαία εθνική επιτυχία. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ένα εύγε, τους ευγνωμονούμε, τους ευχαριστούμε. Είδαμε τον λαϊκό ξέφρενο πανηγύρι που έγινε σε όλη την Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι οι ελληνικές ομάδες, όλες οι ελληνικές ομάδες, μπορούν να πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη με πάθος, με πειθαρχία, με πίστη. Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια στους αθλητές, στον προπονητή, στη διοίκηση, στο λαό του Ολυμπιακού και σε όλους τους φιλάθλους. Και τώρα, μάλιστα, αν θέλετε, να πάμε και στο άλλο, σε αυτό που νομίζω για το οποίο θέλετε ένα σχόλιο ή κάνω λάθος?
0: Ένα σχόλιο, ναι, γιατί είναι, ξέρετε, είναι σημαντικό, ας πούμε, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σκηνές που δύσκολα βλέπουμε μεταξύ ενός επιχειρηματία και μεγαλοπαράγοντα μιας ομάδας και ενός πολιτικού, ο οποίος την χάνει, αν θέλετε, της εύνοιας και της κυβέρνησης και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Νομίζω ότι οι πάντες γνωρίζουν, και όχι μόνο οι παρικούντες εν Ιερουσαλήμ, πόσο στήριξε ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτό το πρόσωπο που σήμερα κυβερνά τον τόπο. Το στήριξε από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Να πούμε μόνο ότι η ναυαρχίδα της κέντρο αριστεράς, που ήταν ο ΔΟΛ, τα Νέα, το Βήμα, αγοράστηκαν και έγιναν δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Γιατί εδώ και 100 χρόνια υπήρχαν οι εφημερίδες, όπως και στην Αμερική και στην Αγγλία που ξέραμε. Αυτές οι εφημερίδες είναι των συντηρητικών, οι άλλες είναι των άλλων. Εδώ λοιπόν έγινε κάτι το πολύ πολύ συγκλονιστικό, έτσι δεν είναι? Λέω κάτι που το ξέρουμε οι πάντες. Θα πω κάτι που δεν ξέρουμε οι πάντες. Όταν πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να μεταφερθεί στο Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι θα ήταν κάζους μπέλι αυτό, ότι δεν έπρεπε να μείνει η κυβερνητική παράταξη και η κεντροαριστερά χωρίς έκφραση στον τύπο, και ότι δεν θα ήθελε αυτό να συμβεί, γιατί δεν συμβαίνει πουθενά. Δεν αλλάζουν έτσι εύκολα φανέλα. Μην κοιτάς τώρα τη φανέλα του Χρυσοχοΐδη, τη φανέλα του Θεοδωρικάκου, τη φανέλα του Γεραπετρίτη. Αυτοί δεν φοράνε φανέλα Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί λοιπόν φοράνε μια βρώμικη φανέλα και την πάνε από εδώ και από εκεί, και αυτό είναι όλο. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Το είπα και έκανα μεγάλη εισαγωγή για να πω ότι δεν είναι δυνατόν αυτός που έκανε αυτά και χίλια ακόμα που δεν θα ήθελα να πω. Λέω δεν θα ήθελα να πω, γιατί όπως και το προηγούμενο περιστατικό που σας είπα, θα πει ότι δεν το άκουσα από κάπου, αλλά θα πει ότι μπορεί να ήμουν και αυτίκος μάρτης. Λοιπόν, δεν μπορεί να παρακολουθείς εσύ έτσι ξεδιάντροπα έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδος και ευεργέτη σου. Δεν μπορεί να βάζεις πρέταντορ, όπου εκεί δεν είναι, ξέρετε, θέλω να μάθω. Τι να μάθεις από έναν εκδότη, από έναν μηντιάρχη, από τον πρόεδρο του μεγαλύτερου αθλητικού συλλόγου, από τον έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες? Τι ακριβώς θες να μάθεις? Και πες μας τι θες να μάθεις. Ας μας πούν, όπως ρωτάνε και όλοι οι άλλοι. Το Σαμαράς ρωτάει, εμένα γιατί με παρακολουθούσατε? Κύριε Εισαγγελέα, δεν πρέπει να γράψετε. Ρωτήστε εδώ, πώς τον λέγαμε τον Εισαγγελέα? Εσύ είχες και σου δινόταν, ήταν εν ενεργεία, σου έδινε πληροφορίες. Να μην πω το όνομά του, εσύ έχεις καταλάβει, έμεινε χρόνια, είναι συμπολίτης ναι. μας. Είχε υπογράψει και για μένα να παρακολουθούν τα τηλεφωνά μου. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να μάθουμε? Γιατί η παρακολούθηση, όπως λέει, έλα μωρέ και τι έχω να φοβηθώ. Δεν είναι ότι έχεις
0: να φοβηθείς. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι ότι έχεις να φοβηθείς. Αλλά αυτό το απόρριτο των τηλεφωνικών συνομιλιών, αν δεν ήταν ιερό πράγμα, δεν θα το προστάτευαν τα συντάγματα όλου του κόσμου. Γιατί δεν είναι ότι παρακολουθείς από την κρεβατοκάμαρα μέχρι τα επιχειρηματικά σχέδια του άλλου. Είναι γιατί το κάνεις, ρε αδερφέ. Γιατί είσαι εκβιαστής.
0: Ή κάποιον εξυπηρετής που δεν ξέρουμε.
1: Αδερφέ μου, ναι.
0: Ή κάποιον εξυπηρετής που δεν ξέρουμε.
1: Σωστά. Αλλά όταν είσαι ο κυβερνήτης και γίνεσαι αρχηγός της μπαράκας, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν είναι το ίδιο? Ναι. Συμβαίνουν, αλλά συμβαίνουν στον υπόκοσμο. Και εδώ λοιπόν αυτό βλέπουμε. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η απογοήτευση, η απαξίωση. Γι' αυτό λέει ο Σαμαράς, είστε η ντροπή της παράταξης. Κάνετε τους νεοδημοκράτες να ντρέπονται για αυτά που κάνετε. Ήταν η εικόνα αυτή κυβερνητικού αξιωματούχου, πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου? Αφήστε αν είναι ανυψώς του Πρωθυπουργού. Επάνω στις καρέκλες. Τα είδατε τα βίντεο. Δεν ήταν δύο.
0: Τα είδαμε.
1: Δεν ήταν δύο. Δεν ήταν τρεις. Δεν ήταν τέσσερις. Δεν ήταν πέντε. Δεν το κατάλαβα. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή? Πρώτον, να πληρώνει ο ελληνικός λαός για τον ανυψιό του Πρωθυπουργού να τον φυλάνε επί 24 ώρου βάσεως. Για ποιο λόγο, ρε παιδί? Ένα δικηγόρο.
0: Δεκάτομα, ρε, δεκάτομα.
1: Μα και εγώ είδα εκεί ντουλάπες πολλές. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Μα καλά, δεν μπορώ να κάνω πως δεν το βλέπω αυτό. Και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να πω δύο κουβέντες. Δεν μπορεί μπροστά στις κάμερες, στους θεατές, έβλεπαν οι πάντες, όχι μόνο το Πανελλήνιο, και από τις κάμερες έβλεπαν οι επίσημοι. Μόνο εισαγγελέας φαίνεται δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν έβρεκε κανένας. Και ο Μητσοτάκης. Αυτοί μόνο κλείνουν τα μάτια. Κλείνουν τα μάτια και δεν είδαν τι έγινε χτες. Είναι δυνατόν? Ήταν απλά ένας καυγάς παραγόντων
2: ήτανε ψευράκωτη, γυμνή η όψη της διαπλοκής.
0: Μα είπε ο Μαρινάκης μετά ότι αυτός λέει πρέπει να κάνει στη φυλακή και όχι να απειλεί εμένα. Έτσι είπε.
2: Α, πάντως οπωσδήποτε με βάση τους νόμους που ο Μητσοτάκης ψήφισε. Με συγχωρείτε. Κορυφαία λοιπόν πρόσωπα που συνδέονται με το κυβερνητικό σύστημα, με τις υποθέσεις παρακολουθήσεων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο Μητσοτάκης με το μόλις έγινε πρωθυπουργός, τον πρώτο νόμο που ψήφισε ήταν να κλείσουν τα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ για να μην αγοράζουμε εμείς φτηνό ρεύμα, και δεύτερον να υπαχθεί η ΕΕΠ κατευθείαν στον Μητσοτάκη και στον Ανιψώτη. Αν είναι δυνατόν δηλαδή έτσι, αυτό σε τι καθεστώτατα βρίσκουμε ρε παιδιά. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν εμπλέκεται με τις υποθέσεις λοιπόν του Πρέταντορ, των παρακολουθήσεων, τις καταγγελίες για κρατικούς μηχανισμούς, για την πολιτικο-οικονομική διαπλοκή, και εκεί λοιπόν δεν κινείται τώρα κανένας μηχανισμός ελέγχου. Δεν υπάρχει αυτόφορη διαδικασία ρε Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει αθλητικός νόμος. Οι νόμοι ισχύουν μόνο για τους απλούς, δηλαδή αυτό αν γινόταν μέσα στο γήπεδο με μένα και με σένα δεν θα μας είχαν μπουζουριάσει. Γι' αυτό λέω ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει βαριά πολιτική ευθύνη για αυτό το κλίμα της θεσμικής αποσύμφεσης που επικρατεί στη χώρα.
0: Ωραία, άστο αυτό τώρα, για πάμε σε ένα άλλο.
2: Τώρα αρχίζει το μάτς.
0: Θέλω σχόλιο τώρα, γιατί έχουμε αύριο Τσίπρα, είδαμε Καριστιανού. Τι θα γίνει στην Βουλή τώρα? Βλέπω πολλά κόμματα, πολλά κόμματα, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Κοίταξε, πολλά κόμματα είχαμε και άλλες φορές, έτσι το λέω, γιατί κάποιοι πάνε κάπου να το αποδώσουν ότι κάτι συμβαίνει και κάτι συμφέρει. Εκείνο που γίνεται όμως τώρα είναι το εξής συγκλονιστικό, ότι όλα τα κόμματα λένε εμείς θα κάνουμε και θα προκύψει οποιαδήποτε κυβέρνηση με οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα χωρίς εσένα. Έχουμε ένα καμένο χαρτί πολιτικό που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός δεν πρόκειται να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Ένα το κρατούμενο.
0: Με τα κόμματα βγαίνει πρώτος αυτό, βγαίνει πρώτος παντού.
2: Άκουσε να δεις, πρώτος με 20% είναι, με συγχωρείς πολύ, εξωφυλάγει ρούχα. Αλλά λέμε ποιος είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεύτερον όμως, μιας και θίγεις και αυτό το θέμα, αντιλαμβάνεστε ότι η μεν Μαρία Καριστιανού έρχεται και παίρνει μια κοινωνική κατακραυγή και εισπράττει την κοινωνική οργή. Ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται ένας θεσμικός, πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς να πει ότι αυτά που έλεγε ο Νικολόπουλος, παιδιά, δεν ήταν του Νικολόπουλου. Αυτά τα λέω και εγώ, τα λέει και ο Καραμαλής. Να μιλήσει στην καρδιά του Νεοδημοκράτη και να του πει ρε μαύρε, ρε κάψε ρε, ξέρεις περισσότερα από εμάς. Δεν ξέρει ο Καραμαλής, δεν αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία ο Καραμαλής. Δεν την αγαπάει ο Σαμαράς τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ την αγαπάς. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που περίμενε πραγματικά να ακούσει ότι ο Μητσοτάκης είναι κάτι άλλο. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι μια επιχείρηση, είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος σε αυτό το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά θα έρθει και θα οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην έχει κανένα μπόνους. Γιατί όπως ξέρετε, το ψυχολογικό όριο είναι εκείνο που θα αλλάξει. Θα καταλάβουν οι πάντες, θα καταλάβουν και αυτοί που τον στηρίζουν σήμερα, οι ταβατζίδες, ότι όταν δεν υπάρχει ούτε 1% πιθανότητα να πατήσει το 25%, τότε καταλαβαίνετε και θα το δείτε από σήμερα πώς θα αλλάξουν τα κόζια. Θα μάθετε από σήμερα τώρα που θα ανοίξουν οι οχετοί και οι βόθροι. Εκεί θα δείτε τι μπόχα έχει να πέσει από αυτό το σύστημα το βρωμερό της διαπλοκής. Έρχεται λοιπόν ο Τσίπρας, για μένα, από όσες πληροφορίες έχω, ρεπορτάζ, αλλά και τις δημοσκοπήσεις που ήδη έχουν γίνει. Ήδη έχουν γίνει. Δεν περιμένουν τώρα να βγει αύριο ο Τσίπρας να πει έκανα κόμμα, αφού το έχει κάνει ήδη το κόμμα. Έτσι λοιπόν το κλίμα έχει διαμορφωθεί. Ο Τσίπρας ήταν δεύτερος. Αντιλαμβάνεστε. Με το μόλις καταγραφεί.
0: Βλέπεις δηλαδή Τσίπρα δεύτερο, Πασόκ πιο κάτω, πολύ κάτω.
2: Ασφαλώς. Και αν δεν είναι στην πρώτη δημοσκόπηση.
0: Δηλαδή θα χάσει και άλλο το Πασόκ τώρα. Μετά το μόλις, Τσίπρα θα χάσει και άλλο το Πασόκ.
2: Με το μόλις βεβαιωθούν οι πάντες ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος, τότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Κλάφτα Ανδρουλάκη δηλαδή.
2: Θα πάει στον Τσίπρα και άρα όλο και θα μειώνεται η απήχηση του Πασόκ. Το Πασόκ
0: και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά κάτω από 3% εκμηδενίστηκε.
2: Και να το πάρει το 3. Αν αφήσουν τον Πολάκη θα το πάρει το 3. Αν αφήσουν τον Πολάκη θα το πάρει το 3. Αν δεν τον αφήσουν με χίλιους δύο τρόπους, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο ο Πολάκης να είναι στη Βουλή, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε σήμερα, ουσιαστικά, ρε παιδάκι μου, δεν φάνηκε ότι μπόρεσε να προβάλλει αντίσταση. Δεν τα κατάφερε να προβάλλει αντίσταση στο Μητσοτάκη. 7 χρόνια και του κάνουν αέρα του Μητσοτάκη, όλοι μαζί. Και πρέπει να έρθει ο Αντώνης ο Σαμαράς, δηλαδή, για να απαλλάξει τον τόπο από αυτή την Μητσοτάκης ΑΕ. Γιατί δεν θα την απαλλάξει από τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία είμαστε εμείς. Δεν είναι η Μητσοτάκης ΑΕ. Δεν είναι όλοι αυτοί με τις βρώμικες φανέλες. Όλοι αυτοί που μυρίζουν ήδη, γιατί έχουν λερώσει τα σοβρακά τους, γιατί τους κυνηγάει η Κοβέση και έρχονται καινούργιες δικογραφίες. Δεν είναι λάσπες αυτές. Δεν είναι καταγγελίες. Είναι δικογραφίες. Δικογραφίες που ακολουθούν και τον Ανιψιό που άρχισαν τα όργανα να βαράνε. Και καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, εσύ που κάνεις πάντα μόνο ρεπορτάζ, πόσα έχει να πει εκείνος ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Δεν θα εκπλαγώ εάν ξαναδώ εκείνο που είχα δει με τον πατέρα Αλαφούζο. Ο πατέρας Αλαφούζος αγόρασε εφημερίδες, αγόρασε το Λάβαρο, την Καθημερινή, πως είχαμε εδώ κάποτε στην Πάτρα Λάβαρο, την Πελοπόννησο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν ήταν το Λάβαρο κάποτε,
0: ναι.
2: Όχι τώρα, κάποτε. Τώρα είναι και αυτό τραλαλά τραλαλό, είναι πολύχρωμη σημαία. Όπως είχαμε λοιπόν την Καθημερινή, ήρθε ο Αλαφούζος και την αγόρασε για να στηρίξει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και ο Αλαφούζος βγήκε, αν θυμάστε, στις κάμερες με μια επιταγή και λέει: τα βλέπετε αυτά τα εκατομμύρια? Τα θυμάστε ή όχι? Τα ίδια λοιπόν θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες και αλίμονο στους λαδοπόντικες. Αλλά με τους ίδιους ποντικούς, καταλαβαίνεις, η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Με ποντικούς λαδωμένους δεν πάμε πουθενά.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Νικόπουλο. Καλημέρα. Λοιπόν, πολλά άκουσα από τον κύριο Νικολόπουλο. Βλέπει δεύτερο τον Τσίπρα. Να, παίζει το σενάριο αυτό, κύριε Γκύρη. Γιατί ο Ανδρουλάκης σπρώχνουν, αλλά δεν πάει παραπάνω. Και είχε πολλές ευκαιρίες να πάει παραπάνω. Όχι μόνο τώρα λόγω των ατιμήσεων, των ενεργειακών αυξήσεων κλπ. Τώρα που πάνε ενεργειακές αυξήσεις, μου λέει, κύριε Γκύρη, η εταιρεία που έχω, τελειώνει, μου λέει, το συμβόλαιό σας, κύριε Φλαμή. Μου λέει, εγώ πληρώνω λοιπόν αυτή την ώρα, κύριε Γκύρη, ένα συμβόλαιο που λέει 10 λεπτά η κιλοβατόρα, αλλά είμαι συνεπής, δηλαδή πληρώνω πριν λήξει ο λογαριασμός. Οπότε μου κάνουν έκπτωση στα 10 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν έχω κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά έχω αυτή την έκπτωση. Αν όμως μια μέρα καθυστερήσω, που δεν καθυστερώ γιατί το έχω κατά νου πάντα, αλλά λέμε, αν καθυστερήσει κάποιος, πάει στα 17 λεπτά η κιλοβατόρα τον επόμενο λογαριασμό. Δηλαδή, την έκατσες που λέμε. Ρωτάω λοιπόν τώρα, εντάξει, κυρία Γκύρη ΑΕ εταιρεία, πότε λήγει? Τον Ιούλιο, μου λέει. Μάλιστα. Πόσο θα μου τα αφήσετε, λέω, τώρα που θα βάλουμε και την έκπτωση λόγω της συνεπούς πληρωμής λογαριασμών κλπ. Μου λέει 14,5. Του λέω, τι εννοείς? Από 10 θα πάει 14,5. Ναι, μου λέει, γιατί μου λέει, πήρε το ρεύμα 40%. Δηλαδή, λέω, συγγνώμη, επειδή έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, πήρε το ρεύμα 40%. Μου λέει, βλέπετε τι γίνεται. Μωρέ, τι να του πω τώρα, ότι δεν βλέπω τι γίνεται? Ψάχνω και αναζητώ και ψάχνομαι και λέω, και παλιά, θυμάστε τι μας λέγανε επί Ουκρανίας, όταν μπήκε η Ρωσία στην Ουκρανία, μας λέγανε τότε, δεν βλέπετε τι γίνεται? Μα τώρα δεν γίνεται και τίποτα, ρε παιδιά. Εντάξει, το Ορμούζ είναι κλειστό βέβαια, αλλά επειδή το Ορμούζ είναι κλειστό για όλη τη μάνα, πρέπει εγώ να πληρώνω ρεύμα 40% παραπάνω? Δηλαδή, τόσο πολύ, ας πούμε, είναι, αν θέλετε, επηρεάζει το Ορμούζ την αγορά ρεύματος 40% πάνω? Θυμάμαι και παλιά, τότε με τη Ρωσία, θυμάστε, είχε ανέβει πολύ το πετρέλαιο κίνηση και η βενζίνη, και λέγανε, ακρίβηναν και οι μεταφορές λόγω της βενζίνης, οπότε πήρε αύξηση και το προϊόν. Και λέω, συγγνώμη παιδιά, το γιαουρτάκι που ήταν 190 γραμμάρια, γιατί πήγε 150 και το μικρύνατε κατά 20%, κατά ένα ποσοστό 10% και το κάνετε και πιο ακριβό και κόψατε και ένα κεσεδάκι από τα 3 τα κάνετε 2, δηλαδή έκαναν τα 3-2 στα γιαούρτια, όπως λέει και ο λαός, και τα πουλάνε και πιο ακριβά επειδή έγινε ο πόλεμος στη Ρωσία με την Ουκρανία. Το γιαουρτάκι κανονικά φτιάχνεται εδώ δίπλα στη Βαλμαντούρα ή στα χωριά επάνω στα ορεινά στη Μακεδονία, παίρνουν γαλατάκι και φτιάχνουν γιαουρτάκι. Λέει τα, είναι λέει τα πολλά αυξημένα, λέει τα οδηπορικά, τα οι βενζίνες, τα καύσιμα. Λέω και πώς διάλο, λέω, δηλαδή πόσο άλλαξε αυτό το πράγμα, ας πούμε, για να πάρει το γιαουρτάκι 30% πάνω. Έτσι και τώρα με τη ΔΕΗ. Δεν είναι ΔΕΗ, δεν έχω ΔΕΗ, αλλά λέμε. Και κάνω και μια έρευνα αγοράς, κυρίες και κύριοι, και παίρνω την εταιρεία, ήμουμε στην Κύρη για παράδειγμα, πήρα την εταιρεία Φλαμής. Μου λέει ο Φλαμής, ξεκινάμε από 15 λεπτά, κύριε, μου λέει. Ωραία, μου την μη χέσω το Φλαμή. Παίρνω την εταιρεία Στεφανόπουλος. Κύριε Στεφανόπουλε, μου λέει 16,5. Του λέω, συγγνώμη, του λέω, 10 πληρώνω, 16,5. Μου λέει, ναι, κάνω μια έρευνα αγοράς, όλοι το έχουν πάνω από 14. Όλοι. Δηλαδή, όσοι κάνετε νέα συμβόλαια τώρα για ρεύμα, λόγω του ορμούς, βλακίες, τρίχες, πίπες που λέμε, θα πληρώσετε 40% παραπάνω. Να το ξέρετε αυτό. Πώς το λένε οι κριτικοί? Ιθελέστα και παθέστα. Έτσι λένε οι κριτικοί, κύριε κύριοι. Τι τραγούδι έχεις βάλει εκεί, για να το ακούσω. Καλά, μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας ο Γκύρης. Εδώ, μου λέει, Φλαμή, ακρίβεινε το μέλι. Λες και οι μέλιες και είναι πετρέλαιο. Μα έχει δίκιο. Δηλαδή το μέλι γιατί ακρίβεινε, ας πούμε. Και είναι τίποτα οι μέλισσες, ρε. Ρε, πάτε καλά, ρε.

0: έχουμε πολλές εταιρείες για να υπάρχει λίγο ανταγωνισμός. Όλες συμφωνούν οι εταιρείες από ό,τι έχω καταλάβει. Παίζουν μπάλα με ένα-δύο λεπτά διαφορά. Σχηματίζουν ένα άτυπο καρτέλ και ο λαουτζίκος πληρώνει το ρεύμα όπως πληρώνει και τη βενζίνη. Δηλαδή και τη βενζίνη την πληρώνουμε ακριβά στην Ελλάδα γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Όπως και το φυσικό αέριο, το οποίο επίσης πληρώνουμε πανάκριβα, χωρίς να μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τι γίνεται αυτό δηλαδή. Γιατί αν ας πούμε μπούμε, ξέρω εγώ, στο full prices, για να δούμε τις τιμές δηλαδή που υπάρχουν, η μέση τιμή σήμερα στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων στην Ελλάδα, ακούστε λίγο, είναι 2,137. Η κατοστάρα είναι 2,330, δηλαδή το 2,15 που λέγαμε πέρσι, που λέγαμε την επόμενη εβδομάδα όχι θα το ξεπεράσουμε το 2,15, είναι πλέον 2,137. Δηλαδή είμαστε ένα λεπτό κάτω από το 2,15. Το diesel κίνησης είναι 1,818 και το υγραέριο κίνησης είναι 1,16. Γιατί στην Πάτρα τώρα το υγραέριο κίνησης έχει 1,2 κλπ, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω πραγματικά. Αυτό που μπορώ να σας πω μόνο είναι ότι αν συγκρίνουμε για παράδειγμα τις τιμές Ηλίας και Αχαΐας στο υγραέριο κίνησης, θα σας πω ότι η Ηλία περιέργως είναι πιο φθηνή από την Αχαΐα στο υγραέριο κίνησης. Είναι πιο φθηνή. Ας μας πούνε εδώ αυτοί που οποίοι φέρνουν το και πουλάνε τα καύσιμα, πώς γίνεται η Αμαλιάδα να πουλάει πιο φθηνά από την Πάτρα. Να σας πω μόνο ότι στη βενζίνη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι φυσικά στις ακριβές περιοχές του κόσμου. Μόνο η Ολλανδία, η Δανία, το Ισραήλ, το Μαλάουι και το Χονγκ Κονγκ την περνάνε. Αλλά αν πίσω στο Χονγκ Κονγκ, επειδή είναι έτσι κατάσταση και το λίτρο έχει εκεί 3,6, ακούστε, 3,6 ευρώ, ή στο Μαλάουι έχει 3,3, ουσιαστικά μόνο η Ολλανδία και η Δανία περνούν τη βενζίνη, περνούν σε τιμές τη βενζίνη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει 2,119 όπως είπαμε και οι κάτω χώρες έχουν 2,135, συγγνώμη, και η Ολλανδία έχει 2,38. Η Πορτογαλία έχει ακριβώς 2, η Γαλλία έχει 2,03, η Ελβετία που είναι μια χώρα αρκετά πλούσια με πολύ ψηλό μισθό ο καθένας έχει 2,06, δηλαδή 10 λεπτά κάτω από την Ελλάδα. Η Ιταλία έχει 1,94. Το Μονακό για τις Φεράρι και τις Λαμπορκίνι έχει 1,94. Η Αγγλία έχει 1,81, όχι λίρες, ευρώ, είναι σε ευρώ οι τιμές. Η Αυστρία 1,79. Η Ρουμανία 1,76. Η Τσεχία 1,75, προσέξτε. Η Κύπρος 1,57. Η Ισπανία, που εκεί δεν λογαριάζουν από αυτά και έχουν και πρωθυπουργό με μην πω ότι, 1,56. Η Ισπανία 1,56, ακούστε, 1,56. Η Πολωνία 1,48. Και τα Σκόπια, κυρίες και κύριοι, που πάνε πάρα πολύ από τη Μακεδονία και αγοράζουν βενζίνη από τα Σκόπια, έχουν 1,41. 1,41. Είναι τρομερό. Και επειδή λέγαμε για τη Βουλγαρία που μπήκε στο ευρώ από την 1η-1η του 26, στη γειτονική Βουλγαρία, κυρίες και κύριοι, η τιμή της αμόλυβδης σήμερα είναι 1,51. Αυτά. Πάμε σε διαλυματάκι, ακούμε ένα τραγουδάκι και τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
7: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
6: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
7: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
6: Ταξίδια.
7: Προϊόντα τεχνολογίας.
6: Ποδήλατα.
7: Εισιτήρια.
6: Δωροεπιταγές.
7: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
6: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν ακούω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Blue Tangle, κάπως μου έρχεται. Η Blue Tangle είναι ένα συγκρότημα από τη Γερμανία, τους οποίους ακούτε αυτή τη στιγμή χάρη στο μαγικό δαχτυλάκι του Κώστα Γκύρη που τους έβαλε.

Θέλω να σου πω, κύριε κύριε, ότι τελικά πήγα το Σάββατο σε Iron Maiden, γιατί για λόγους ιστορικούς και οικογενειακούς, προσωπικούς δηλαδή. Αλλά ήταν καλή. Ήταν καλή η Maiden, όντως. Θεωρώ δηλαδή ότι με βάση αυτά που είδα στους Metallica, ήταν πολύ πιο καλή η Maiden από τους Metallica. Είχαν και ένα θεατρικό. Ο Dickinson σε κάθε τραγούδι άλλαζε και στολή. Μία έβαζε μάσκα αιγυπτιακή, μία έβαζε στολή της Βρετανίας στην πολεμική και τραγούδαγε το Trooper. Ξέρω εγώ, μία έβαζε, μία ντυνότανε φάντασμα κλπ. Είχε πολύ AI το σκηνικό και μάλιστα τους πέτυχε το AI, ήταν εκπληκτικό το AI. Οπότε όλο αυτό το πράγμα ήταν αξιοθαύμαστο, θεατράλε εντελώς, με τη γνωστή μουσική των Maiden και με... ουσιαστικά παίξανε και, παίξανε και best. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες φωνές τώρα στην Ελλάδα και λέγανε γιατί δεν έπαιξε το Alexander the Great. Τώρα εντάξει, τώρα ο κάθε στρατόκαυλος γιατί δεν έπαιξε Iron Maiden το Alexander the Great. Δεν το παίζουν ποτέ. Απλό. Το παίζουν πολύ σπάνια. Και τώρα δεν θα κάτσουμε να κάνουμε κουμάντο στο set list κάθε συγκροτήματος, ό,τι γουστάρει παίζει. Ίσα ίσα που στο Trooper σήκωσε και ελληνική σημαία ο Dickinson, εκτός από την Βρετανική, σήκωσε και ελληνική σημαία, κύριε κύριοι. Και νομίζω ότι πήγε καλά το θέμα αυτό. Τι βάζεις, Trooper? Βάλε Trooper, βάλε Trooper. Λοιπόν, το Trooper λοιπόν ξέσπασε στον κόσμο, όπως και όλα τα, ουσιαστικά έπαιξαν ένα best η Iron Maiden και αυτό γούσταρε, το γούσταρε ο κόσμος. Υπήρχε πολλής κόσμος εκεί. Βέβαια να πω, κύριε κύριοι, ότι ακόμα και συναυλίες επηρεάζονται, συναυλίες από τον κόλπο του Ορμούζ. Το ξέρεις αυτό? Από το στενό, το έχω πει. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν και στο αποκαλύπτω τώρα ότι ο πόλεμος Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ επηρεάζει και τα στενά του Ορμούζ επηρεάζουν και τις συναυλίες στην Ελλάδα. Ακούτε το Trooper, εδώ που σήκωσε την ελληνική σημαία ο Dickinson.

Τώρα όταν έχει ένα συγκρότημα με τρεις κιθάρες, ένα εκπληκτικό μπάσο του Steve Harris και έναν drummer ο οποίος δεν ξέρω εγώ τι κάνει, είναι λογικό να βγάζει τέτοιον ήχο. Έχει τώρα τρεις κιθάρες εκεί, οι οποίες κιθάρες και την 67-68 χρόνια αυτή γαζώνουν, έτσι. Ο Bruce Dickinson είναι 67 χρονών και πήδαγε σαν κατσίκι στο χωριό. Γιατί γελάς κύριε κύριε, έτσι πήδαγε. Σαν κατσίκι στο χωριό πήδαγε. Ψηκόταν από εδώ, έφευγε από εκεί, πήγαινε από εκεί. Μην ξεχνάμε ότι για όσους δεν ξέρουν, ότι ο Bruce Dickinson, τον Iron Maiden, δεν είναι απλά ένας τραγουδιστής, είναι και ένας πιλότος αεροσκαφών. Έχει δική του εταιρεία για αεροσκάφη ως μηχανικός κλπ. Κλπ. Πετάει τα αεροπλάνα και πετάει και το αεροπλάνο που έχει το συγκρότημα και λέγεται Iron Maiden. Το πιλοτάρει αυτός μαζί με ένα βοηθόρο, βέβαια, γιατί θέλει δύο. Νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η συναυλία και ψηφίζω Maiden σε σχέση με Metallica, αν και δεν αγαπάω Maiden πολύ, αλλά ψηφίζω Maiden έναντι Metallica. Metallica ήταν πιο πολύ για το καβαλά, το Λάκη που πήγε εκεί και λέγει εγώ γουστάρω Metallica, καταλάβες, ο Λάκης. Και μετά το βράδυ πήγε στην... πώς την εγκυνηγύρε? Στην Αναβύση. Όχι, πήγε και Αναβύση στους Metallica. Είδα μια φωτογραφία του Metallica το 1987 και λέω, αν έβλεπε η Αναβύση τους Metallica το 87, όπως ήταν εντυμένη και με τα μαλλιά τα μακριά, θα έλεγε, κοίτα η άπλητη. Αυτά περί μαθημάτων μουσικής. Να ξέρω να πω ότι έχουμε πολλές συναυλίες ακόμα, κύριε κύριοι. Δεν ξέρω αν θα πάτε εσείς σε κάποια από αυτές. 12 Ιουνίου έχουμε τους She Passed Away στην Αθήνα μαζί με τους Diorama, ένα γερμανικό συγκρότημα. She Passed Away, που θα τους δω νομίζω για 8η φορά, αν θυμάμαι καλά, γιατί ξεχνάω κιόλας, τέλος πάντων. 24 Ιουνίου έχουμε τον Nick Cave. 27 Ιουνίου έρχονται οι Pet Shop Boys στην Αθήνα. 1 Ιουλίου έρχεται ο Moby και 15 Ιουλίου προς το παρόν κλείνει το πράγμα με τους Excessius Cure στις 15 Ιουλίου. Και 12 Σεπτέμβρη έχουμε Sisters of Mercy. Ενδιάμεσα υπάρχουν και πολλά συγκροτήματα της heavy metal σκηνής που δεν τα ακούω εγώ, γιατί στην Ελλάδα θα έρθουν οι Megadeth, θα έρθουν οι Halloween. Εκεί θα γίνει χαμός, γιατί φεύγουν από ό,τι ξέρω λεωφορεία από Πάτρα για να πάνε και Megadeth και Halloween. Και ακούτε She Passed Away.

Α, πάμε τώρα στα θεματάκια τα αστυνομικά, γιατί έχουμε δύο περιπτώσεις με βία. Και επειδή χθες οι πληροφορίες δίνονταν με καταιγιστικό ρυθμό και μπορεί κάποιοι να μπερδευτείτε, θα σας ταξιδιαλύνω τώρα όλα εγώ. Έχουμε δύο περιστατικά, ένα ψαθόπυργο και ένα στο κέντρο, στην οδό Ηφαίστου. Ξεκινώ με την Ηφαίστου. Στην Ηφαίστου λοιπόν, ένας επιχειρηματίας εστίασης, ο οποίος έχει μαγαζί εκεί στην περιοχή και μένει και εκεί, κλειδώνει στο σπίτι του την 17χρονη, λένε 16 κάποια κανάλια, το λένε για να πουλήσουν, 17 είναι το κορίτσι, είναι το 2009 γεννηθήσα, η οποία είναι σύντροφός του, 35 αυτός, 17 αυτή. Αυτό λοιπόν ο τύπος, ο 35χρονος επιχειρηματίας, την κλειδώνει και λένε κάποιοι ότι τηλεφώνησαν από τη γειτονιά αλλά και η μάνα της κοπέλας στην αστυνομία, και πάει και η αστυνομία. Αυτός δεν ανοίγει την πόρτα και η αστυνομία καλεί εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δίνει εντολή να ανοίξει η πόρτα, μπουκάρουν, σπάνε την πόρτα μέσα αστυνομικοί και μπουκάρουν και βλέπουν την κοπέλα. Και πλέον αυτός συλλαμβάνεται με χειροπέδιση, και βλάκα κιόλας. Δηλαδή δεν άνοιγε στην αστυνομία, τρομερό. Δηλαδή και δεν υπάρχει εισαγγελέα. Μόνο που μπορεί να καλυφθεί, να κρυφτεί. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω μερικέ φορέ πώ θα κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή βλέπει τώρα απ' έξω την όπκε. Βλέπει ισχυρή αστυνομική δύναμη. Είσαι σπίτι σου μόνο και έχει κλειδώσει μια κοπελίτσα 17 χρονών. Δηλαδή, γιατί πρέπει να περιμένει τον εισαγγελέα να του πει σπάστε την πόρτα που έπατε και ζημιά και δεν ανοίγει μόνο με το κλειδάκι σου, λέω τώρα εγώ. Τέλος πάντων. Γιατί έσπασε η πόρτα. Και τα τζάμια σπάσανε και τα παρεδάκια ζημιά ο τύπος αυτός. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν έχει ζημιά ο τύπος ή ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που τον νίκιαζε. Γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να μην πληρώσει αυτός και να τρέχει και να μην φτάνει ο κακομοίρης, ο ιδιοκτήτης σπιτιού, ο οποίος κύριε κύριε, επειδή έμαθα που τι γινότανε, την χάνει να είναι και φίλος μας. Και εμένα και εσένα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Όχι ο παραβάτης που είχε μέσα την κοπέλα. Αυτός ήταν ο νοικιαστής. Λέμε για τον άνθρωπο που έχει το κτίριο στο όνομά του. Και σπάσαν και την πόρτα και σπάσανε και το... πώς το λένε, το... την τζαμαρία εκεί. Τώρα τους έλεγε το Κώστα του Γκύρη το όνομα του ιδιοκτήτη και γελάει, γιατί το ξέρουμε καλά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Ο τύπος αυτός πάει εισαγγελέα τώρα το μεσημέρι μία η ώρα, ανακριτή μάλλον. Πάμε στην περίπτωση νούμερο 2. Εκεί αρχικά είχαν πει ότι ξυλοκοπήθηκε μια γυναίκα από τον πρώην άντρα της. Δεν ισχύει αυτό. Μιλάμε για τον ψαθόπυργο τώρα. Υπήρξε ένα περιστατικό βίας μεταξύ της γυναίκας αυτής και του πρώην άντρα της, αλλά πέρσι. Και μάλιστα έχω μάθει ότι υπάρχει και δικαστήριο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Μάλλον, συγγνώμη, θα γίνει το δικαστήριο μεθαύριο Τετάρτη στην Πάτρα για εκείνον τον ξυλοδαρμό. Δηλαδή, όπου ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος εστίασης στην Πάτρα έδιρε την πρώην γυναίκα του, χτύπησε την πρώην γυναίκα του στον ψαθόπυργο. Αυτό είναι το ένα σενάριο λοιπόν. Το άλλο σενάριο. Το άλλο σενάριο λέει το εξής. Το προθεσινό δηλαδή. Η κοπέλα αυτή είχε μία σχέση. Είχε μία σχέση μετά το χωρισμό της, λογικό ήταν, νέα κοπέλα είναι. Είχε μία σχέση με έναν άντρα. Ο άντρας αυτός, επίσης χωρισμένος, είναι διευθυντής σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πάτρα. Ο διευθυντής λοιπόν τα είχε με την κοπέλα αυτή και του λέει η κοπέλα, θέλω να χωρίσουμε κύριε κύριε. Μόνο που ο διευθυντής, καψούρισόντας, δεν το βάζε κάτω και πάει το Σάββατο στο σπίτι, στον ψαθόπυργο,
και άρχισε να χτυπάει κουδούνια, να φωνάζει κατέβα κάτω, να μου πει γιατί με χώρισες και εγώ σε αγαπάω και σε γουστάρω και σε θέλω και γουτσου γουτσου και τέτοια. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Χτύπαγε τις πόρτες, χτύπαγε τα παράθυρα, προκαλούσε τον δρόμο. Η κοπέλα πατάει και το panic button, γιατί είχε panic button από την προηγούμενη φάση που είχε φάει ξύλο, εννοώ. Όχι από αυτόν όμως. Είχε φάει ξύλο από αυτόν. Αλλά πριν φτάσει η αστυνομία εκεί, η κοπέλα, η γυναίκα αυτή είχε μια κόρη. 17-18 χρόνια, μια κόρη έτσι. Η κόρη έχει ένα αγόρι. Το αγόρι 19 ετών. Το αγόρι ήταν μέσα στο σπίτι. Και καλεί κάτι φίλους του, τέσσερα φιλαράκια ακόμα, 5 λέει το σύνολο, 19 χρόνια. Και μόλις τον βλέπουν αυτόν με τα αυτοκίνητα απ' έξω, τον εμπλακώνουν στο ξύλο. Δηλαδή τη έφαγε ο καθηγητής. Δεν τη έφαγε η γυναίκα. Και μετά φτάνει η αστυνομία και συλλαμβάνει τους 5. Τους 5 νεαρούς που χτυπήσαν τον καθηγητή, που πριν βάλαγε πόρτες και παράθυρα για να κατέβει η πρώην γυναίκα του επιχειρηματία κάτω και να τα βρούνε πάλι και να γίνουν πάλι ζευγαράκι για γούτσου γούτσου και τέτοια. Κατάλαβες κύριε κύριοι? Ε? Τι βάζεις τώρα? Νεκροταφείο.

Μάλιστα. Έτσι για τα πράγματα, για να τα μπερδεύετε, είναι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις που έχουν σχέση με επιχειρηματίες εστίασης, αλλά στη δεύτερη περίπτωση του ανθρώπου δεν έχει σχέση ο άνθρωπος αυτός της εστίασης, αλλά είχε σε άλλο επεισόδιο που είχε γίνει παλαιότερα. Κύριε, κύριε, εγώ ποιον να δείρω, μπορείς να μου πεις. Ποιον να δείρω. Γιατί με αυτά που ακούω και με αυτά που συμβαίνουν με βενζίνες, ρεύματα κλπ, πρέπει κάποιον να δείρουμε, δεν γίνεται. Φτιάχνει τώρα, λέει, το Υπουργείο μια εφαρμογή που θα λέγεται πόσο κάνει. Θα πατάτε το πόσο κάνει και θα λέτε, ρε παιδί μου, θέλω να αγοράσω ένα ψωμί τόστ. Και θα κατεβαίνει και θα λέει, ξέρω εγώ, στο Βασιλόπουλο τόσο, στον Ανδρικόπουλο τόσο, στο Σκλαβενίτη τόσο. Νέα κόλπα Μητσοτάκη αυτά, για να δούμε, λέει, τις τιμές και τη σύγκριση. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, πρωθυπουργέ. Αν όλοι αυτοί έχουν συνοηθεί και πουλάνε περίπου τα ίδια, τρίχες. Είναι σαν το φυσικό αέριο, σαν το αέριο κίνησης. Όπου και να πας στην πάτα, σχεδόν για τιμή έχει. Αυτά. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας. Συνεχίζετε και ακούτε Sky. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Δέλτα Τριανταφυλόπουλος. And she's tired of waiting. And she's tired.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Η περηφάνεια είναι ένα συστατικό χρήσιμο. Βέβαια κρατάει λίγο, μας εξυψώνει. Και αναφέρομαι στην επιτυχία της ιστορικής ομάδας του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, στην ελληνική ομάδα, με ξένους παίχτες δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Και το συστατικό αυτό χρησιμεύει, το χρησιμοποιούσαν και πριν την μεταπολίτευση ηχουντική εκεί με άρτους και θέματα, καμία σχέση, αλλά κρατάει λίγο, γιατί η πραγματικότητα είναι εδώ, είναι έξω από το παράθυρο, από την πόρτα, στην καθημερινότητά μας, στην οποία πάντα επιστρέφουμε και ενίοτε προσγειωνόμαστε και απότομα.

0: Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι τις μέρες τούτες χάνεται πολύ ουσία στα ανούσια, χάνονται τα θέματα εκεί έξω που είναι ο μισθός που δεν φτάνει, η χαμηλή σύνταξη, η ασπροκέρδεια και η ακρίβεια, η έλλειψη στέγασης και αν η στέγη υπάρχει η πανάκριβη, γιατί το μεσογειακό μας και εγχώριο ταπεραμέντο είναι ταυτισμένο με τα κόμματα, με τους πολιτικούς, τους οποίους ωστόσο από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίζουμε, αλλά τους ακούμε από πρωίας μέχρι νύχτος. Εκλογές να υπάρχουν, όπως και η γκρίνια για διάφορα τοπικά ζητήματα της Πάτρας, του Αιγαίου, των Καλαβρίτων, της γειτονιάς της Συνοικίας, που εύκολα κανείς βάζει τα δαχτυλάκια του στο πληκτρολόγιο και γράφει ανώνυμα το οτιδήποτε στο Facebook ή όπου αλλού, αλλά την ώρα της κάλπης κάνει μπάνιο ή πίνει καφέ. Κατά τα άλλα είναι ευθυναίσθητος πολίτης. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάμε κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και αύριο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Αύριο το δίπολο φαίνεται να διαμορφώνεται με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και πράγματι είναι αξιοπρόσεκτο, αξιοπερίεργο όμως και πολύποπτο πριν το κόμμα αυτό ανακοινωθεί, που θα ανακοινωθεί στα χρώματα της Μπαρτσελώνα, την κουταμάρα και αυτή, να διαδίδονται ήδη αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που είναι σε εξέλιξη και που ρίχνουν το σημερινό ΠΑΣΟΚ ακόμα και στην τέταρτη θέση. Φανταστείτε εξ αυτών τι έχει να γίνει. Είναι αυτό που λέει ένας συνάδελφος πριν από μένα, της κακομοίρας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ένα τέταρτο μετά τις 12, Δευτέρα, η 25η μέρα του Μαΐου. Καλή μέρα. Λίγο νέφωση, λίγο ήλιο, αρκετή ζέστη. Θα το υποφέρουμε. Αλλάζουν τα καιρικά πράγματα. Μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού θα μένουμε εδώ. Επίκαιρες οι αναφορές μας. Θα πολιτικολογήσουμε στην αρχή, γιατί μετά θα πάμε και λίγο έξω στην πόλη, γιατί έχουμε μαζεμένα παράπονα για τα σκουπίδια, και θα πάμε και λίγο και στο πρωτογενή τομέα, που τουλάχιστον εμείς έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας ότι μετά τα αγροτικά μπλόκα δεν τον αφήσαμε στην τύχη του. Επανερχόμαστε σήμερα για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Χορηγικός ακόλουθος και σήμερα εδώ στον Sky, η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: μέσα στο προηγούμενο τρίμηνο ανέβηκαν κι άλλο οι τόνοι. Βέβαια χρησιμοποιείται τούτη την περίοδο εκ μέρους της κυβέρνησης ο όρος τοξικότητα. Ενώ τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, τσιτώνει την πολιτική του τακτική, εμφανίζεται και από το βήμα της Βουλής έτσι πιο εντός αγωγικών μπαλκονάτος ο Νίκος Ανδρουλάκης, χρησιμοποιεί και κάποιες φράσεις έτσι που δεν τις χρησιμοποιούσε, επιμένει στο θέμα των υποκλοπών. Ακούσαμε τώρα μέσα στη Βουλή περί πραξικοπήματος, και αν ρωτιέται κανείς, επειδή το ζητούμενο είναι το εκλογικό αποτέλεσμα και για τον κύριο Ανδρουλάκη και το κόμμα του και για την κυβέρνηση όταν ήρθε η ώρα, ποιος καταλαβαίνει αυτά που λέει ακριβώς? Γιατί ό,τι και να πει κατά του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης είναι και πρώτος με το κόμμα του και ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Δεν έχουν καταλάβει δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή δεν έχουν πώς να διαμορφώσουν το λόγο τους, ότι αυτά τα οποία λένε και τα λένε τώρα επί 7 συν 7 χρόνια κατά της κυβερνητικής παράταξης δεν πουλάνε, δεν πιάνουν τόπο. Με το ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσω, καλωσορίζοντας τον πρώην υφυπουργό και πρώην βουλευτή, τον κύριο Θόδωρο Πάπα Θεοδόρου. Να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι δεν κατάλαβε ο κόσμος γιατί είχαμε πραξικόπημα σε Βουλή, γιατί ζητήθηκαν 151 ψήφοι αντί για 120 για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Και ποιος το κατάλαβε τώρα αυτό? Κύριε Παπαθεοδόρου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έλεγα πριν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε όλοι, κάτι το οποίο κάνει κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης πρέπει να του προσφέρει και κάτι. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι σας προσφέρουν κάτι τώρα αυτές οι καταστάσεις μέσα στη Βουλή? Ποιος καταλαβαίνει, ποιος παρακολουθεί?
1: Κοιτάξτε να σας πω, πολύ συχνά ακούμε ότι γιατί ασχολείστε με τις υποκλοπές, γιατί θέλετε να αναδειχθεί η αλήθεια, γιατί κάνετε κινήσεις οι οποίες είναι κοινοβουλευτικές. Όπως είπατε, ποιος καταλαβαίνει? Εγώ θα σας ρωτήσω, δεν καταλαβαίνει ο πολίτης, οι πολίτες που παρακολουθούν, ότι την προηγούμενη φορά το 2022 συγκροτήθηκε μια εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές με 120 βουλευτές οι οποίοι χρειάζονταν για να συσταθεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής? Και χτες η κυβέρνηση μας λέει για το ίδιο θέμα ότι κοιτάξτε, μια νομική σοφιστία, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πάμε με 120 βουλευτές, χρειάζεται να πάμε με 151, δηλαδή να ψηφίσει η πλειοψηφία η οποία θα την απορρίψει την Εξεταστική Επιτροπή. Και γιατί θα την απορρίψει, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Θα την απορρίψει για το ίδιο θέμα, επικαλούμενη ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το 22 δεν υπήρχαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας για την ίδια υπόθεση? Ή για το γεγονός ότι ήρθε ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος έθεσε στο αρχείο χωρίς να εξετάσει τα νέα στοιχεία τα οποία προσκόμισε το δικαστήριο, και τελικά τι έγινε? Κουκουλώθηκε η υπόθεση, συγκαλύφθηκε η υπόθεση των υποκλοπών στη Βουλή με την συνέργεια και τη συνενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αυτών των βουλευτών και υπουργών που παρακολουθούνταν από το Predator και την ΕΕΠ, χωρίς να ανοίξει για την κυβέρνηση μύτη. Άρα, ξέρετε κάτι, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν κουράστηκε ο κόσμος? Ο κόσμος βλέπει ότι διολυσθένει η κυβέρνηση καθημερινά για να συγκαλύψει τα σκάνδαλά της σε περισσότερο αυταρχισμό. Χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική της ομάδα. Δεν πιστεύω ότι κανένας από τους βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν ήταν υπερήφανος για αυτό που έκανε. Θα μου πείτε, την προηγούμενη φορά τους έστειλε για ύπνο νωρίς. Αλλά μετρώντας αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να μείνουν στη Βουλή. Αλλά πράγματι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα κοινοβουλευτισμού, και όταν παραβιάζονται οι αρχές του κοινοβουλευτισμού, ξέρετε ποιοι κερδίζουν? Τα άκρα, αυτοί οι οποίοι πουλάνε λαϊκισμό και πολιτικό ανορθολογισμό, αυτοί οι οποίοι λένε να στηθούν κρεμάλες, αυτά που ακούγαμε και το 12 αλλά και, και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Άρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ πιστεύω ότι ναι, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία Έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση συγκάλυψης εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Που αποτυπώνεται αυτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, αυτή σας η τακτική. Δικαίωμα βέβαια του κάθε κόμματος να χαράζει τη δική του πολιτική γραμμή. Που αποτυπώνεται ακριβώς και δεν το βλέπουμε εμείς. Το βλέπετε εσείς κάπου να αποτυπώνεται θετικά?
1: Ναι, ναι, θα σας πω ποια, που αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται, ναι, ότι πλέον σε όλες τις μετρήσεις της κοινή γνώμης το πρώτο ζήτημα το οποίο ανακύπτει είναι η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια. Το δεύτερο, ακόμα και σε αυτήν που παρουσίασε ο κύριος Φαναράς στο συνέδριο του κύκλου του Ευάγγελου Βεντιζέλου, το δεύτερο είναι το κράτος δικαίου, οι θεσμοί, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα. Το δεύτερο. Αποτυπώνεται επομένως. Έχουμε πολίτες που ανησυχούν. Έχουμε μια κοινή γνώμη που τα βλέπει αυτά. Που καταλαβαίνει ότι έγινε η συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έγινε η συγκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Βλέπουμε καθημερινά την ιδιολίσθηση του κράτους δικαίου, πώς η κυβέρνηση χρησιμοποιεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πού αποτυπώνεται? Στην υποχώρηση των ποσοστών της κυβέρνησης. Και γι' αυτό εμείς.
0: Αυτό σας νοιάζει εσάς, όχι αύξηση των δικών σας ποσοστών?
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Και γι' αυτό εμείς απευθυνόμαστε σε αυτούς τους κεντρώους πολίτες οι οποίοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι, οι οποίοι εμφανίζονται απογοητευμένοι, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται θυμωμένοι και τους λέμε ότι πολιτική αλλαγή και το εναλλακτικό στρατηγικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ μπορούν να το εξετευτούν αυτή τη φορά. Και ξέρετε, μπορεί οι δημοσκοπήσεις να μας δείχνουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Πάμε προς εκλογές. Αυτό το οποίο εμείς συναντάμε στην κοινωνία, συναντάμε αυτή τη δυσαρέσκεια. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να πείσουμε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Έλεγα νωρίτερα, Υπουργέ μου, ολοκληρώστε.
1: Παρακαλώ, όχι, παρακαλώ.
0: Έλεγα νωρίτερα, γιατί αλγινή εντύπωση μου κάνει ότι πριν καν ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αύριο, ήδη διαβάζω απρόκλητα στον τύπο και μάλιστα από πολύ γνωστούς συναδέλφους πολιτικούς συντάκτες ότι το ΠΑΣΟΚ λέει θα φτάσει και τέταρτη δύναμη. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είχα την ευκαιρία να το πω πολλές φορές. Η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο χρυσός χορηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μαζί. Παρατηρώ με μεγάλη έκπληξη πολλούς ανησυχούντες οι οποίοι για το ΠΑΣΟΚ ανησυχούν, για το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θεωρούν ότι θα είναι τέτοια η εμβέλεια του κύριου Τσίπρα, όπου ο κύριος Τσίπρας θα έρθει δεύτερος, η κυρία Καριστιανού θα έρθει τρίτη.
0: Ναι.
1: Στην ουσία φαίνεται ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για τον πραγματικό αντίπαλο που έχει και είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει στην κοινωνία ρίζες. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό το οποίο παρουσιάζει συνεχώς το πρόγραμμά του και με το οποίο συνομιλεί. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο κράτησε την αντιπολίτευση και κατόπιν την αξιωματική αντιπολίτευση. Και σας λέω και κάτι άλλο. Υποψιάζονται, νομίζετε, οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, όλη αυτή τη μεγάλη επικοινωνιακή ταραχή για το κόμμα Τσίπρα που ακόμα δεν έχει σχηματιστεί, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει πρόσωπα, μόνο και μόνο για να διευκολύνουν την παραμονή του κυρίου Μητσοτάκη στην εξουσία. Εγώ δεν φοβάμαι τον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας διέλυσε το κόμμα του. Ενδεχομένως θα τον ακολουθήσουν κομμάτια των κομμάτων που διέλυσε, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει κανένα πρόγραμμα και επίσης θα συνεχίσει να διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ότου πάρει τα στελέχη και ό,τι άλλο επιθυμεί ο κύριος Τσίπρας. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας δεν άλλαξε. Είναι αυτός ο οποίος εμφανίστηκε αμετανόητος. Είναι επικίνδυνα, αν θέλετε, τυχοδιώκτης σε αυτά τα οποία έλεγε όταν ακόμη και σήμερα, πριν από ένα μήνα, είπε θα έπρεπε να είχα κλείσει εγώ τις τράπεζες που ανακεφαλαιοποίησε ο ελληνικός λαός με τα λεφτά του. Θα έπρεπε να τις είχε κλείσει πρώτος αυτός. Τι λέω λοιπόν? Λέω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να είναι η δύναμη της ευθύνης και της σταθερότητας. Είναι μια δύναμη διακυβέρνησης. Δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε από την επανεμφάνιση του πολλαπλά χαμένου κύριου Τσίπρα, εκλογικά εννοώ, είτε της κυρίας Καριστιανού, που από ό,τι είδαμε κάτι θέλει να επανειδρύσει, δεν κατάλαβα καλά τι είπε και σε ποιους απευθυνόταν ακριβώς, σε ποιο εκλογικό ακροατήριο στην ομιλία της στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τώρα, επειδή είστε ένας πολιτικός που μας έχετε συνηθίσει σε έναν μαχητικό μεν τρόπο έκφρασης, αλλά δεν είστε από τους κοκορομάχους που λέμε, οι οποίοι ανοίγουν το στόμα τους και απευθύνονται στον αντίπαλο με μια γλώσσα η οποία ξενίζει. Γιατί το κάνει ο αρχηγός σας τώρα τελευταία, από το Βήμα της Βουλής? Γενικότερα υπάρχει μια σκληρή γλώσσα και επί προσωπικού απέναντι στον Πρωθυπουργό ή στα στελέχη τα κυβερνητικά. Είναι θέμα τακτικής, επικοινωνιακής?
1: Κοιτάξτε, νομίζω το εξής, και θα πρέπει και εσείς να το συνομολογήσουμε, εν πάση περιπτώσει, δεν σας θέλω να συμφωνήσουμε. Οι επιθέσεις απέναντι στο Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη έχουν ξεκινήσει από την κυβέρνηση. Κατ' επανάληψη. Κατ' επανάληψη και σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Και μάλιστα όταν υπουργοί λένε στον αρχηγό της υπουργή της κυβέρνησης, λένε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είσαι θυμωμένος, δεν μας αρέσει το στυλ σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Η τοξικότητα ξεκινάει από την κυβέρνηση. Και βεβαίως βλέπουμε την τοξικότητα να διαχέεται σε ένα μέρος της αντιπολίτευσης που δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή η τοξικότητα είναι οι προσωπικές ύβρις. Αυτή είναι η τοξικότητα. Οι προσωπικές ύβρις. Είναι η δολοφονία χαρακτήρα. Είναι ο τρόπος που έχει επιλέξει η κυβέρνηση να υποτιμά τον αντίπαλό της. Αυτή είναι η τοξικότητα. Απέναντι σε αυτή την τοξικότητα, η απάντηση φυσικά είναι μία. Η αλήθεια. Η αλήθεια, η οξία κριτική. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι χρειάζεται απέναντι σε αυτή την τοξικότητα ένας ορθός λόγος, ένας λόγος ο οποίος θα είναι δυναμικός, αλλά μια κριτική η οποία θα είναι οξία.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα.
1: Ας δούμε και λίγο τώρα αυτά τα οποία πολλές φορές έχουμε πει για το επιτελικό κράτος. Καθημερινά αποκαλύπτονται πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, αλήθειες τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο στήθηκαν τα διάφορα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών μέσα στο Μαξίμου. Να ακουστεί αυτό. Θα πρέπει να ακουστεί δυνατά.
0: Κύριε Υπουργέ, να επικαλεσώ τέλος την εμπειρία σας για να μου απαντήσετε σε ένα έτσι ερώτημα, δεν είναι δίλημα. Θέλει ο Πρωθυπουργός, το Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία να κλείσουν ή να τρέξουν εν μέρει αθωτικά ζήτημα υποκλοπών, σκάνδαλο, ΠΚΠ για να επισπεύσει τις εκλογές ή για κάποιον άλλο λόγο? Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί θέλει να μην υπάρχουν τα θέματα αυτά στην ατζέντα?
1: Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός επιδιώκει αυτή τη στιγμή να κλείσει αυτές τις υποθέσεις το γρηγορότερο δυνατό, έτσι ώστε να επικαλείται μόνο θετικά μηνύματα την προεκλογική περίοδο και να μην ανακύπτουν συνεχώς τέτοιες υποθέσεις όπως αυτές που ανέκυψαν από το πόρισμα Μενδάκου, από την απόφαση του δικαστηρίου. Και φοβάται και κάτι άλλο, γιατί Τριανταφυλόπουλε, να πούμε την πραγματική αλήθεια. Έρχεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση Ανδρουλάκη. Τότε, αν, λέω αν, νομικός είναι, επομένως έχω τη δυνατότητα να επικαλούμε μία εκ των υποθέσεων εργασίας. Αν καταδικαστεί η Ελλάδα, τότε αυτό το προφίλ ότι δεν έγινε τίποτα και τα έλυσε όλα η δικαιοσύνη και προχωράμε και οι τέσσερις ιδιώτες κάπου παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ και όλα αυτά λύθηκαν, αυτό θα καταρρεύσει. Και αυτό φοβίζει την κυβέρνηση. Και πρέπει να σας πω ότι έχω τη μικρή υποψία ότι αυτή η απόφαση έρχεται και έρχεται σύντομα.
0: Κύριε Παπαθεοδόρου, τα λέμε και πάλι. Ευχαριστώ. Καλό
1: μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
4: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
3: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
4: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
3: Ταξίδια.
4: Προϊόντα τεχνολογίας.
3: Ποδήλατα.
4: Εισιτήρια.
3: Δωροεπιταγές.
4: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
3: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Για πάμε στην Νέα Δημοκρατία να δούμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Νέα Δημοκρατία, η οποία εμφανίζεται να μην αγχώνεται πολιτικά και προεκλογικά με τα νέα κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους. Δηλαδή δεν είδαμε καμία πρεμούρα για το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού. Δεν ακούμε κάτι σχετικά με την αυριανή ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Είναι η τακτική της, είναι έτσι? Υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε, γιατί ακούμε τελευταία να εντείνονται και τα σενάρια περί νέου κόμματος, αν έχει τώρα, αργότερα, από τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, Αντώνη Σαμαρά. Την υποψήφια βουλευτή, την κυρία Έφη Γενιά, καλώς ορίζω, για να δούμε τις τελευταίες εξέλιξεις. Ποιες είναι αυτές? Είναι η μη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Εδώ πρέπει να απαντηθεί γιατί όχι, δεν ισχύει το καθαρός ουρανός, αγαπή δεν φοβάται, και γιατί ξαφνικά αντί για 120 ψήφους 151. Και μετά να πάμε και στα δύο νέα δημιουργήματα, ένα αύριο στο Θησίο και ένα προχθές στην Θεσσαλονίκη. Κυρία Γενιά, πώς είστε?
14: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πριν ξεκινήσουμε τα σοβαρά πολιτικά, θα ήθελα να πω και εγώ συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη ευρωπαϊκή του επιτυχία. Τέτοιες στιγμές μας κάνουν και υπερήφανο στον αθλητισμό μας και μας κάνουν να χαμογελάμε. Συγχαρητήρια λοιπόν, είτε κάποιος ανήκει στην ομάδα είτε όχι.
0: Έτσι. Τώρα για να έρθω. Όταν υπηρετούσατε στην αστυνομία και θέλατε να εξιχνιάσετε μια υπόθεση, δεν συστήνατε εντός εισαγωγικών μια ομάδα έρευνας, ξεψαχνίσματος των δεδομένων. Γιατί με το θέμα των υποκλοπών πάτε και βρίσκετε μέσα στη Βουλή διάφορα έτσι τεχνάσματα να μην καθίσει κάποια επιτροπή εξεταστική, όπως το λέμε, να διερευνήσει αυτό που η αξιωματική αντιπολίτευση και προσωπικά ο αρχηγός της, κ. Ανδρουλάκης, θεωρεί πως έχει γίνει εις βάρος του προσώπου του?
14: Κοιτάξτε, για να μας καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα ήθελα να κάνω την διάκριση για να μην συγχαίονται τα πράγματα στη δημόσια συζήτηση. Είναι άλλο οι νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες προβλέπονται για λόγους εθνικής ασφάλειας με έγκριση του εισαγγελέα και συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτό ισχύει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, σε όλες τις δημοκρατίες, αφορά τον πυρήνα του κράτους, την ασφάλεια του κράτους. Είναι άλλο λοιπόν το παράνομο λογισμικό, το οποίο είναι διαφορετικό και δεν είναι ένα νόμιμο εργαλείο του κράτους. Και τι έγινε λοιπόν μόλις αποκαλύφθηκε ότι η λειτουργία του? Έγινε δικαστική έρευνα, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε εμπλεκόμενους ιδιώτες και η υπόθεση παραπέτυχε στη δικαιοσύνη. Τι έγινε και για όλο αυτό, για αυτές τις τρύπες που υπήρξαν στο σύστημα, η κυβέρνηση έκανε και θεσμική και πολιτική συζήτηση για το πώς λειτουργήσε αυτό το σύστημα. Και αν έπρεπε να υπάρχουν ισχυρότερες ασφαλιστικές δικλείδες ελέγχου, έγιναν οι αλλαγές στο πλαίσιο της λειτουργίας και της εποπτείας της ΕΕΠ. Λοιπόν, τώρα, στη δικαστική εξέλιξη, έγινε η δικαστική εξέλιξη από τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώθηκε η έρευνα και αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε εμπλοκή πολιτικών προσώπων, αυτό νομίζω το 2024. Και πρόσφατα έκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι δεν υπάρχουν νέα δεδομένα που να δικαιολογούν την επανεκκίνηση της έρευνας. Εγώ αυτό κρατάω. Από εκεί και μετά, τι να σας πω, εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα για να έχω εικόνα πλήρη των πραγμάτων. Οπότε έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στην κυβέρνηση και, πώς το λένε, με τον τρόπο που έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα με διαφάνεια το ζήτημα, και στην δικαιοσύνη, είτε συμφωνεί κάποιος πολιτικά είτε όχι. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Οι νόμιμες επισυνδέσεις γίνονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το άλλο προσπάθησε η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει με όλα τα μέσα. Δηλαδή έγινε κοινοβουλευτικός έλεγχος, διερεύνηση, δικαστική, απόδοση ποινικών ευθυνών και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Αυτό κρατάω εγώ, αυτό ξέρω και σέβομαι την απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα τα υπόλοιπα δεν έχω κάτι να προσθέσω.
0: Επειδή πάντα είναι χρήσιμο να υπάρχει η ταύτιση της πολιτικής, των κομμάτων, των πολιτικών με τον πολίτη και την κοινωνία, πάντα σας το θέτω το ερώτημα. Mm-hmm. Εκεί έξω που κυκλοφορείτε, που παρίσταστε σε εκδηλώσεις, κάνετε περιοδίες, συγγνώμη, σας λέει κανένας για τις υποκλοπές? Σας ρωτάει?
14: Εμένα προσωπικά δεν με έχει ρωτήσει ποτέ κανένα.
0: Για ποια θέματα όμως,
14: ως πολίτης που ενημερώνομαι από τον τύπο, από όσα συμβαίνουν γύρω, και επειδή είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όλα αυτά, τα αξιολογώ, τα κρίνω, βλέπω τι έχει γίνει, αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει περαιτέρω. Μέχρι τώρα ο εισαγγελέας που είναι του Αρείου Πάγου, που είναι ο ανώτατος εδώ πέρα στη δικαιοσύνη, απεφάνθηκε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο. Σέβομαι τη δικαιοσύνη. Αυτό.
0: Άρα για κάποια άλλα θέματα σας λένε?
14: Ναι, ασφαλώς. Για άλλα θέματα είναι η ακρίβεια, είναι η ενεργειακή κρίση, για τέτοια. Οι πολίτες τους ενδιαφέρει η καθημερινότητά τους, πώς θα επιβιώσουν οι άνθρωποι. Και σε αυτό η κυβέρνηση κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου σε όποιο πρόβλημα αναφύεται ανάλογα με τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας και στον πλανήτη μας, να δίνει απαντήσεις και να ανακουφίζει τους ανθρώπους. Τώρα είναι αυτή η πραγματικότητα, η καθημερινότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι έχει διαρρεύσει από το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα το πρωί. Για καλό είναι ότι έρχεται νέο πακέτο παροχών τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο. Για να έρθω τώρα στα δύο κόμματα. Αφήνω τον κύριο Τσίπρα που είναι αύριο το απόγευμα. Είστε μητέρα. Έχετε απέναντί σας μια γυναίκα η οποία διένυσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τριετίας περίπου, πενθώντας την κόρη της που ήταν στο τρένο του Ντεμπόμ, και αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα. Μου είχε πει ότι δεν σας ενοχλεί. Ναι, πλέον δεν είναι η Μαρία Καρισιανού, είναι η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα. Και πώς εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι έξω υπάρχει, πέραν της κριτικής που είναι εύκολη, υπάρχει και μια συμπάθεια. Εγώ ακούω, έτσι οφείλω. Εσείς δεν ακούτε συμπαθείς δημόσιες αναφορές περί της κυρίας Καρυθιά έξω?
14: Ασφαλώς υπάρχει. Τη σεβόμαστε σαν μητέρα, σεβόμαστε όλους τους συγγενείς. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες και να λάμψει αλήθεια για ό,τι συνέβη σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αλλά τώρα πια η Μαρία Καρυθιανού δεν είναι μια απλή μητέρα. Θα πρέπει να κριθεί και ως πολιτικός αρχηγός πια. Τι πρόταση έχει για την οικονομία?
0: Ακούσατε κάτι που σας έκανε κλικ που λέμε από αυτά που
14: δεν
0: είπε?
14: Εγώ προσωπικά δεν άκουσα κάτι, γιατί εγώ είμαι και αυστηρός κριτής. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να ξέρω το πρόγραμμα κάθε κόμματος που ζητάει να διαχειριστεί την τύχη της χώρας και τη δική μας. Λοιπόν, και όταν λέει κάποιος ότι δεν θα κάνω κόμμα, όπως έλεγε πιο παλιά η Μαρία Καρυθιανού, και τελικά κάνει, ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει τις καθαρές θέσεις του κόμματός του. Ασφαλώς η δημοκρατία κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά όταν δηλώνει ότι θέλει να είναι πολιτικός αρχηγός να διαχειριστεί τις τύχες μας, θα πρέπει και τις τύχες της πατρίδας μας, θα πρέπει να έχει ξεκάθαρες θέσεις. Και δεν θα μπω επίσης σε στελέχη της που λένε κάτι για δραχμές και τέτοια, αλλά η ίδια θα πρέπει με το πρόγραμμά της να εξηγήσει αν αυτές οι απόψεις των στελεχών της επηρεάζουν και τις αποφάσεις του κόμματός της. Δηλαδή, θα πρέπει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ακριβώς τι τον περιμένει από ένα κόμμα που θέλει να είναι κόμμα εξουσίας. Η Ελλάδα έχει υποφέρει από τα συναισθηματικά αντανακλαστικά. Και το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέος στην πολιτική. Επιστρέφει με νέο σχήμα. Κρίνεται λοιπόν και από τη διακυβέρνηση που έχει κάνει μέχρι τώρα και τις υποσχέσεις. Και σε λίγο κλείνουμε 6 χρόνια από τις τραγικές ημερομηνίες τον Ιούλιο, και που με το δημοψήφισμα που έγινε γνωστό σε όλο τον πλανήτη, που το όχι έγινε ναι, και επίσης από το κλείσιμο των τραπεζών που έβαλε τους ανθρώπους στις ουρές στις τράπεζες και δημιούργησε όλη αυτή την τεράστια ανομαλία και στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε το θέμα Τσίπρα, να ακούσουμε αυτά που θα πει. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε.
14: Και να πω ότι εδώ οι πολίτες θα πρέπει να αναζητούν ποιος μπορεί με σοβαρότητα να κρατήσει τη χώρα ασφαλή, να την πάει μπροστά, και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι δύναμη ευθύνης και σταθερότητας. Και πια έχουμε άλλα πολύ κρίσιμα γεγονότα, έχουμε τις νέες τεχνολογίες, όλα αυτά που στην επόμενη πενταετία θα αλλάξουν πάρα πολλά από αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Και πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση ισχυρή, η οποία να μπορεί να διαχειριστεί τόσο κρίσιμα θέματα.
0: Βέβαια, όποια και αν είναι αυτή, αρκεί να είναι ισχυρή. Και αυτό
14: να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ,
14: κύριε Γιάννη. Πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
14: Γεια σας.
15: Sky 89,4.
0: Αν κανείς περιδιαβεί στο διαδίκτυο κάθε μέρα, το ζήτημα το οποίο είναι κυρίαρχο στην πόλη της Πάτρας είναι τα διάσπαρτα σκουπίδια σε γειτονίες και συνοικίες. Αναρωτιέται βέβαια κανείς, γιατί διαβάζω τα σχόλια, γιατί για όλα πρέπει να υπάρχει ένας οδοκαθαριστής, ένας αντιδήμαρχος, ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή, ένας πρόεδρος διαμερίσματος, και η ισχνή μειοψηφία δεν μιλά για την επιπόλαιη ασυνείδητη συμπεριφορά εκάστου εξημών. Έχω ζητήσει από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, τον κύριο Φίλιππα Οικονόμου, να είναι κοντά μου, γιατί είναι από αυτούς που για λογαριασμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πολλά τέτοια θέματα αναδεικνύει, όπως και το πρόσφατο της Ξερόλακας. Και αφού τον καλωσορίσω, από εκεί θα ξεκινήσουμε, γιατί είχαμε την επανεμφάνιση της Τιούνης χθες, η οποία νιώθει δικαιωμένη ότι η Δημοτική Αρχή του κυρίου Πελατίδη κοροϊδεύει και οι κάτοικοι εκεί στο Μίλιχο, στην περιοχή της Ξερόλακας, κινδυνεύουν. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου?
16: Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μήπως απλοποιείτε λίγο τα πράγματα και θέλετε από μια υποχρηματοδοτημένη Δημοτική Αρχή, Δήμο, να είναι σε κάθε γειτονιά να μαζεύει έπιπλα, κρεβάτια, στρώματα, αποφάγια, ανακυκλώσιμα ή μη? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αλλά βλέπω το κάνετε σαν παράταξη, όχι σαν πρόσωπο και σαν δημοτικό σύμβουλο.
16: Όλα αυτά, κύριε Τριανταφυλόπουλο, γίνονται με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής. Η Πάτρα αυτή τη στιγμή θεωρείται πιο βρώμικη πόλη στην Ελλάδα. Εμφανιστήκανε ποντίκια. Ποντίκια. Είχατε δει ποτέ ποντίκια στο κέντρο της πόλης, στα ψηλαλόνια? Με τα μάτια μου τα είδα από χτες στην Γούναρη και στην Ρίγα Φεραίρου στη γωνία. Με τα μάτια μου. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι δεν δίνει σημασία ο Δήμος στην καθαριότητα. Είναι με την ανοχή του. Και τι εννοώ? Πότε έχετε δει να... πότε έχουν πληθεί οι κάδοι? Ξέρετε από πότε? Από πριν το 2014. Οι κάδοι. Πότε έχουν γίνει συστηματικές απολυμάνσεις, μειοκτονίες? Καθημερινή. Μια καθημερινή καθαριότητα γύρω από κάδους. Ελέγχους σε σημεία εστίασης υπάρχουν? Συνεργασία με υγειονομικές υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς για αυτό το θέμα? Όχι. Ξέρετε κάτι? Σε πολλές γειτονιές υπάρχουν κομματερές μικρές με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής. Και όλο αυτό σημαίνει ότι πάμε στην πιο βρώμικη πόλη της Ελλάδος αυτή τη στιγμή.
0: Ένα ότι λεπτό, κύριε Οικονόμου, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γίνονται εκλογές και αύριο βγαίνει ως Βόλης δήμαρχος και εσείς είστε δίπλα του ως υψήμβουλος ή ως αντιδήμαρχος. Εσείς δηλαδή θα τα καθαρίσετε, ενώ ο Αναστασίου με τον Πελετή δεν το κάνει?
16: Θα σας πω μόνο και θα σας δώσω την απάντηση.
0: Ναι, γιατί...
16: θα σας δώσω ακριβώς τώρα την απάντηση ότι στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων μου ως προς τον έλεγχο των προβλεγμένων της Δημοτικής Αρχής, με αριθμό πρωτοκόλλου το 25-5-8-25, με αριθμό πρωτοκόλλου 10-19-23, ζήτησα από τον Αντιδήμαρχο και την Δημοτική Αρχή να μου χορηγήσει αναλυτικό μηνιαίο προγραμματισμό για το πλήσιμο κάδων ανά γειτονιά και κυρίως για τις βασικές αρτηρίες πόλης. Επίσης, αναλυτικά και ονομαστικά μηνιαίο προγραμματισμό για την καθαριότητα σκούπισμα πλήσιμο των πλατιών και των πεζοδρόμων. Και παρακαλώ να μου αναφέρουν και τα ειδικά μέσα για την καθαριότητα του αστικού περιβάλλοντος προς διευκόλυνση των εργαζομένων. Και το άπειρο αποτέλεσμα, αφή σεράμι, κανοκίνητα, άνθρωπο κτλ. Δεν πήρα ουδέποτε. Δεν γίνεται καθαριότητα στην πόλη. Ναι, εμείς θα το κάνουμε. Δεν γίνεται καθαριότητα. Δεν μου απαντήσανε καν στο email, δεν μου απαντάνε.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Αυτό το οποίο και με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Αναστασίου, έχω συζητήσει. Έχω και εγώ την αίσθηση ότι ναι, δεν υπάρχουν χρήματα, ok. Ναι, δεν υπάρχει προσωπικό, μόνιμο. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται σωστή προτεραιοποίηση, δηλαδή σε ποια συνοικία πρέπει να πάω. Τώρα ξεκίνησε να δίνει πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθαριότητας. Χάιδευε μέχρι τώρα, χάιδευε, ναι. Γιατί είχαμε εκλογές. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να πατηθεί το μηδέν και να γίνει συγκεκριμένη προτεραιοποίηση. Πού πάμε και καθαρίζουμε, ποιον τιμωρούμε, ποια συνοικία σήμερα, ποια γειτονιά αύριο διαφορετικά. Είναι πράγματι χαοτική η κατάσταση.
16: Ξέρετε κάτι όμως? Το θέμα είναι ότι από την καθαριότητα είναι ανταποδοτική. Υπάρχουν χρήματα. Εγώ προσωπικά και στη Δημοτική Επιτροπή, όταν πέρσι είπανε 46 άτομα για πρόσληψη, εγώ είπα 150. Και ειδικά για το καλοκαίρι. Γιατί το αποθεματικό από την καθαριότητα, τα τέλη, ξέρετε ότι τα πέρσι ήταν γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Και το παρουσιάσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Όμως, όταν γίνονται προσλήψεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχουμε τους που προσλαμβάνουμε για το πεζόδρομο, για την πλατεία. Και οι περισσότεροι πάνε σε γραφεία, και το τονίζω αυτό γιατί έχουμε στοιχεία.
0: Το έχετε ξαναπεί αυτό. Το έχετε
16: ξαναπεί αυτό. Και επόπτες καθαριότητος. Και οι πεζόδρομοι και οι πλατείες.
0: Ποιους εποπτεύουν δηλαδή? Τους ανύπαρκους οδοκαθαριστές.
16: Ναι.
0: Αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα το λέτε για δεύτερη φορά, μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν είναι στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του Δήμου. Αλλά υπάρχει εισαγγελέας, ξέρετε, γιατί δεν πάτε?
16: Τι εννοείτε?
0: Είναι μια σοβαρότητα. Είναι μια
16: σοβαρότητα. Όμως,
0: μην μου λέτε
16: με
0: τώρα.
16: Με απόφαση Δημάρχου έχω πάει τρεις φορές.
0: Δεν το δέχομαι. Γιατί? Λέτε κάτι. Φαντάζει ως πυροτέχνημα και δεν είναι νόμιμο, προφανέστατα, να προσλαμβάνομαι εγώ ως οδοκαθαριστής.
16: Είναι μεσήμαση όμως, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Ένα λεπτό, αν με παίρνει ο Δήμαρχος για 2-6-8 μήνες να πάω με τη σκούπα και με το φαρά στη Γούναρη να μαζέψω τα χαρτάκια και την επόμενη μέρα είμαι σε κανένα γραφείο ή το παίζω επόπτη σε κανένα πάρκο, όχι κύριε οικονομού.
16: Είναι με απόφαση Δημάρχου έχουν βγει αυτές οι...
0: Εγώ θα σας προκαλέσω να το κάνετε πιο επίσημα και είμαστε εδώ στο Sky να το στηρίξουμε.
16: Θα το κάνω κύριε Τριανταφυλόπουλε και με ονοματεπώνυμο. Μόλις μου δώσουν τα στοιχεία και με το ονοματεπώνυμο ακριβώς.
0: Βάζουμε μια ανωτελεία, γιατί πάντως, πρέπει να πάω στη Δυτική Αχαΐα.
16: Πάμε όμως λίγο στην Ξερόλακα.
0: Σήμερα στην Ξερόλακα. Θα πάμε μια άλλη μέρα, γιατί μας έφυγε ο χρόνος και θέλω να αποδώσω τα δέοντα και στους κτηνοτρόφους.
16: Πάντως δεν υπάρχει καθαριότητα στην πόλη μας. Και συνεχίζουμε.
0: Δεν λέει κανείς το αντίθετο.
16: Δεν σας άκουσα.
0: Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Τι στραβή είμαστε.
16: Είναι
0: απογοητευτική και επικίνδυνη εν μέσω αντιπυρικής περίοδου και υψηλών θερμοκρασιών, η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο αφόρητη. Γι' αυτό σας κάλεσα να το συζητήσουμε, να μας ακούσουν και στη Μεζόνος που κάνουν ότι δεν ακούν πολλές φορές. Ευχαριστώ κύριε οικονομού.
16: Και σας φταίνει η δημοσιογράφη όταν αναδεικνύουν το πρόβλημα, δυστυχώς.
0: Και εμείς και εσείς μαζί, πακέτο.
16: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας αφήνω, ευχαριστώ.
17: Sky 89,4.
0: Έρχομαι στον πρωτογενή τομέα, θα το ξαναπώ, ότι εμείς μετά τα μπλόκα τα οδικά δεν ξεχάσαμε ούτε τους κτηνοτρόφους ούτε τους αγρότες. Θα μου πεις τώρα το θέμα να τι κάνεις εσύ. Ναι, γιατί εκτιθέμαθα κάθε μέρα εμείς από το ραδιόφωνο, κάποιοι άλλοι από τη Βουλή, από το Δήμο, από την Περιφέρεια, δεν ξέρω από πού. Λοιπόν, είχαμε το θέμα της ευλογίας των κτηνοτρόφων. Μα ακούγαμε συνέχεια, έρχονται λέει χρήματα, αποζημιώσεις, έτρεχε ο Φίλιας από την Περιφέρεια. Από κοντά και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και ο Υπουργός. Ξαφνικά λέει πήγαν κάποιοι να πάρουν τα χρήματά τους από την τράπεζα ή από τις τράπεζες και τους τα είχαν κρατημένα λέει τα λεφτά. Θέλω να μιλήσω με την κυρία Άννα Παπαζαφύρη, η οποία είναι κτηνοτρόφος και είναι και στην συντονιστική επιτροπή των κτηνοτρόφων της Δυτικής Αχαΐας, να μας πει τι ακριβώς γνωρίζει ότι έχει γίνει, γιατί εγώ έχω άλλη πληροφόρηση. Και πριν βέβαια πάω στην κυρία Παπαζαφύρη, μου έχουν στείλει και μηνύματα εδώ ότι έχει μείνει λέει πατάτα απόλυτη και την απόλυτη πατάτα την πετάνε στα χωράφια οι αγρότες του κάμπου γιατί δεν έχουν τι να την κάνουν. Απλά το λέω γιατί υπάρχουν και ευαγή ιδρύματα εδώ στην Πάτρα, ας τη φέρουν να του δώσουν δωρεάν, τους φάνε τα παιδάκια που δεν έχουν. Τι κάνετε κύριε Παπαζαφύρη?
18: Καλημέρα σας, προσπαθούμε.
0: Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς ότι αυτά τα χρήματα δόθηκε η εντολή από κάποιο υπουργείο που θα πάω εγώ ο δικαιούχος να τα πάρω, να μην τα πάρω γιατί χρωστάω ή για κάποιον άλλο λόγο?
18: Δυστυχώς παρατηρήθηκε και αυτό στο Δήμο μας, πέρα από την καθυστέρηση των αποζημιώσεων που μείναμε πολύ πίσω, εμείς και η Κεντρική Μακεδονία. Με κάλεσαν κτηνοτρόφοι, συνάδελφοι και μου είπαν ότι δεσμεύτηκαν χρήματα στις τράπεζες από τις αποζημιώσεις των θανατοθέτων ζώων. Τους είπα ότι αυτό δεν γίνεται γιατί είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και ανυπόρητες και ότι έχει ψηφιστεί ειδική τροπολογία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και κατάφερα τελικά και βρήκα άκρη και τους ενημέρωσα ότι πρέπει να πάνε με κάποια δικαιολογητικά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή σε μια πρόσθετη διαδικασία, γραφειοκρατική ενέργεια, ώστε να αποδεσμεύσουν τα χρήματά τους.
0: Τελικά οι τράπεζες, διευκρινίστε το μου αν το γνωρίζετε, υπάρχει και λόγος να ξέρει ο κάθε ένας συναδελφός σας τι κάνει το κράτος, τι κάνει η κυβέρνηση, τι δεν κάνει. Δηλαδή πήγαν στην τράπεζα και η τράπεζα τους είπε είναι να πάρεις π.χ. 20.000, πάρε 3, τα υπόλοιπα κατάσχονται, κάπως έτσι έγινε.
18: Είδα στον λογαριασμό τους ότι τους είχαν δεσμευτεί τα χρήματα.
0: Η αιτιολογία που έδωθε από τις τράπεζες, ποια ήταν κυρία Παπαζαφύρη, η αιτιολογία?
18: Η αιτιολογία, ξέρανε ότι είναι, οι τράπεζες τους είπαν ότι είναι ακατάσχετες και ανεμπόρητες, αλλά θέλουν να πάνε κάποια δικαιολογητικά ώστε να μπορέσουν να δεσμεύσουν τα χρήματα. Αυτό τώρα δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη, αν την έχει την ευθύνη η τράπεζα ή το ίδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τη μία σκέφτομαι ότι η τράπεζα δεν γνωρίζει το κάθε Υπουργείο τι πληρωμές κάνει. Ας πάρουμε δηλαδή απλά και όμορφα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Το Α21, π.χ. επίδομα του παιδιού, είναι το ίδιο, ακατάσχετο. Πώς ξέρει η τράπεζα ότι πιστώνεται το Α21 στο λογαριασμό του δικαιούχου γονέα? Υπάρχει κάποιος κωδικός. Τώρα το πρόβλημα αν έχει δημιουργηθεί από την ίδια την τράπεζα ή από προχειρότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Μου μεταφέρθηκε, θα μου το επιβεβαιώσετε, ότι όσοι πήραν το χαρτάκι από το σπίτι και πήγαν στην τράπεζα και είπαν, κοιτάξτε, μου έχετε κρατήσει κάποια χρήματα, αλλά αυτά τα χρήματα αφορούν αποζημίωση για την ευλογιά της κτηνοτροφικής μονάδας, είναι κατάσχετο. Ότι τελικά βγάλαν άκρη, τα πήραν τα λεφτά, λέει όλα.
18: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως και βγάλαν άκρη, βεβαίως και αποδεσμεύτηκαν τα χρήματα. Πήραν θέση και ο Δημαρχός μας, ο κύριος Αλεξόπουλος, με επιστολή προς την κύριο Πιτσιλή, και ο κύριος Στήλιας προς τον κύριο Πρωτοψάλτη εκεί και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πήραν θέση και να τους ευχαριστήσω για αυτό, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να υποθεί δημόσια. Ήταν έγραφη η στήριξη της αποστολής επιστολές και αναδεικνύοντας θεσμικά το πρόβλημα, γιατί από ό,τι έχουν ανακοινωθεί, τώρα δεν ξέρουμε πώς έχουν δεσμευτεί, μάλλον δεν έχουν ανακοινωθεί ότι θα ακολουθήσουν οι άλλες αποζημιώσεις, οπότε δεν θέλουμε να μπούμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία να ταλαιπωρηθεί ο κάθε κτηνοτρόφος με αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι απλά ότι πήραν ένα χαρτί και πήγανε. Έπρεπε να παρουσιάσουν την απόφαση λήψης μέτρων από την περιφέρεια που τους δόθηκε, το πρακτικό θανάτωσης, να προσκομίσουν την
0: ταλαιπωρία.
18: Δεν το συζητάμε. Και ξέρετε, η ψυχολογία είναι μηδενισμένη. Η υγεία μας είναι μηδενισμένη. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα...
0: Έρχομαι σε αυτό, κύριε Παπαζαφύρη, αφού πω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ανδρέας Φίλιας, έκανε μια δήλωση εδώ στο Sky ότι καμία δημόσια υπηρεσία δεν έχει ευθύνη. Είναι φάουλ των τραπεζών, λειτουργήσαν αυτόνομα και αυτόβουλα λανθασμένα. Τώρα, επειδή το ζητούμενο είναι τι κάνει το κράτος απέναντί σας, μου είπατε ότι καθυστέρησε πολύ. Τι υπολείπεται τώρα για τον κτηνοτρόφο με την ευλογιά, σε χρήμα εννοώ, σε αποζημίωση, κύριε Παπαζαφύρη?
18: Έχει πιστωθεί ήδη στους κτηνοτρόφους μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, τέλειο Οκτώβρη, το χαμένο εισόδημα που έγινε με τη θανάτωση των ζώων τους. Τώρα από εκεί και πέρα, Νοέμβρη και μέχρι Μάιο, δεν έχει δοθεί το χαμένο εισόδημα στους υπόλοιπους κτηνοτρόφους. Έχουν δεσμευτεί ότι θα το δώσουν. Οι ζωοτροφές που είναι στο στάβλο, που είναι αδιάθετες, δεν μας έχουν επιτρέψει να τις διαθέσουμε ή να τις χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Και έχουν γίνει κάποιες προτάσεις μέσω του Αντιπεριφερειάρχη και τα λοιπά, τα οποία δεν μας έχουν απαντήσει τι μπορούμε να τις κάνουμε.
0: Και τα 3,9 εκατομμύρια που μπήκανε την Παρασκευή, για σας πού είναι? Την Παρασκευή που μας πέρασε.
18: Ήτανε 3,400. Αυτά ήταν οι αποζημιώσεις. Και αποζημίωση των θανατοφέντων ζώων σε 192 κτηνοτρόφους.
0: Άρα έχετε λαμβάνει ακόμα, απλά αργεί το ζητηματάκι. Λόγω ΠΚΠ, λόγω ΑΔΕ, λόγω σκανδάλου, όλα αυτά.
18: Έχουν δεσμευτεί, δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει και πότε θα γίνει. Δεν έχει ανακοινωθεί
0: στο άλλο διάγραμμα. Βάζω μια άνω τελεία, γιατί πρέπει να πάω σε σύνδεση με την Αθήνα. Καλή δύναμη να έχετε, κύριε Παπαζαφύρη, και εσείς και οι υπόλοιποι. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
17: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά.